συμβαίνει λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Η πιο πιστή μου συντροφιά είναι η μοναξιά μου. Είναι τα πέραντο κενό που νιώθω στην καρδιά μου.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
6: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
5: ο ένθια θα καταργηθεί.
6: Θα καταργηθεί ο
5: ένθια. Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιχνίδι.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως.
9: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
11: Είσαι κομμουνιστής?
12: Όχι.
11: Είσαι αριστερός?
12: Όχι.
11: Είσαι δεξιός?
12: Όχι.
11: Είσαι κέντρο?
12: Όχι.
11: Είσαι πακ?
12: Όχι.
11: Είσαι ΔΑ, τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
12: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
11: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
12: Όχι.
11: Ήταν όμως ο παππούς σου?
12: Όχι.
13: Έχετε ώρα?
12: Όχι.
14: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
15: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωσης του αφορολογίου του ήταν μειωμένα.
16: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν,
15: να δούμε. Επίσης ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί
16: μπαίνει,
15: το ΕΚΑΣ περικόπηκε.
16: Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
15: 150.000 άνθρωποι.
16: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη και θα δώσει το σύστημα.
15: Αναπλαισιώνεται.
16: Αναπλαισιώνεται βεβαίως.
17: Θα σας εξαφανίσουμε.
18: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
19: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
20: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
21: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
22: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
23: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
24: Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία. Για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δίκη ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία.
1: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις να σας πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και αυτό ήταν. Για να σας το ευκολύνω.

0: μεγάλε!
1: Ποιος είναι αυτός, πάλι.
2: Δεσμευτήκαμε το Σεπτέμβρη να προστατεύσουμε τις συντάξεις, τους μισθούς, αλλά και την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών.
0: Ξένος είναι.
1: Όχι, γιατί.
0: Γιατί μου τα λέει αγγλέζικα.
2: Να κάνουμε προοδευτικές τομές σε αυτόν τον τόπο.
0: Τι είπατε τώρα, ρε παιδιά.
2: Παλέψαμε σκληρά, αγνοήσαμε τις σιρήνες της υποταγής και της καταστροφής και τα βγάλαμε πέρα μόνοι μας.
3: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
2: Αυτό που συντελείται στη χώρα από την πλευρά της διαπλοκής και του μηδιακού συστήματος θα είναι αντικείμενο μελέτης, γιατί πρόκειται για μια διαρκή απόπειρα μιας μεταμοντέρνας μορφής πραξικοπήματος.
0: Εσείς φίλτατε υπήρξατε το θύμα του χτεσινού αφρόπτου.
2: Δεν υπάρχει νομίζω κανένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει καταλάβει σε αυτόν τον τόπο.
4: Εδώ πέρα τα κοπρόσκυλα τρώνε χυμά.
1: Όχι κοπρόσκυλα, μην τα λες κοπρόσκυλα. Δηλαδή καλή τα λες, αλλά δεν πρέπει να τα λες. Πρέπει να συνηθίσεις να μιλάς όπως όλοι μας. Όχι λοιπόν κοπρόσκυλα, λέγεται με τα ονόματά τους.
5: Go back κυρία Μέρκελ.
0: Στο λέω εγώ ο Ζήκος, το λέω. Θα ξεφτυλιστεί την Κυριακή.
5: Go back κυρία Σόιμπλε.
0: Πρόσεξε καλά. Θα γυλάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Και θα γυλάσουμε μαζί σου και τα σαλιγκάρια. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει της κακομοίρας, το λέω.
5: Go back, κυρίες και κύριοι, της συντηρητικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
0: Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως. Κατόρθωσες και τελείωσες τους συνοικές σου του έσχους, βλέπεις γι' αυτό.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την δυνατότητα που μου έδωσε σε μια σειρά ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Γιατί μου το άνοιξες, αφεντικό, γιατί μου το άνοιξες.
6: Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που υποσχέθηκαν, εξαπάτησαν, κυβέρνησαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα.
0: Εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στην νεροκίνη για να μην χαλάσει ράτσα.
7: Αν και εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσανε, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος.
0: Άντε βρέσον μπα!
5: Και το μέρος που αφορά το χαράτσι θα το καταθέσω ως δωρεά στο ΚΕΘΕΑ.
0: Κάτσε καλά.
7: Αλλά προσέξτε κάτι τώρα, γιατί την πατήσανε. Την πατήσανε για ένα απλό λόγο. Διότι εγώ ζω στον νίκη, αγαπητή μου Μάγδα.
8: Τάσου στα διάλο,
0: πήγαινα πα.
9: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
1: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
0: Πρέπει να φάνηκε ναι ή όχι. Όχι, δεν φάνηκε. Και ανησυχούμε κι εμείς. Τον αποθυμίσαμε. Λέμε τι να γίνει, κύριε Τάς.
10: Θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το μεγάλο αγώνα για την πατρίδα μας. Θα είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τη ρότα της Ελλάδος. Δεν υπόσχομαι τίποτα που δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να υλοποιήσω.
11: Θα σας εξασφαλίσουμε. Φα, φα, φα. Σύνθημά μας είναι ένα.
10: Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου, έτσι με έμαθε ο μεγάλος πολιτικός μου δάσκαλος. Και έτσι συνεχίζω.
12: Πάρε μια ρόγα, κακομοίρη μου. Η καλοσύνη σου θα σε φάνει. Δεν το ξέρεις ότι ο καλός καλό δεν βλέπει.
10: Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υπέστη μια συντριπτική ήττα.
11: Να μιλήσουμε λιγάκι σοβαρά.
10: Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υπέστη μια συντριπτική ήττα.
13: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
10: Φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, δεν χρειάζεται πάρα πολλά αυτός ο τόπος για να πάρει τα πάνω του. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά για να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη.
14: Βαζελίνη άρπα κόλλα, γιατί έτσι σας αρέσει.
0: Στα διάλα, στα διάλα.
15: Αυτό ήρθα να σου πω, απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.
0: Ναι.
15: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, Κυριακή ξοφλάς, την Κυριακή ξοφλάς, την Κυριακή ξοφλάς.
11: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
16: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος, είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
17: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Η δύναμη των καταναλωτών είναι αρκετή μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.
1: Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος έχει βγει, κάνει τη βόλτα του, περπατάει όλη τη λαϊκή, ελέγχει τις τιμές. Γιατί το βλέπουμε και εμείς από πάγκο σε πάγκο, ρωτάνε, ενδιαφέρονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ο κόσμος ζορίζεται, δυσκολεύεται και δεν αγοράζει. Μένουν μόνο στην ερώτηση. Ένα πράγμα που είναι να πάρουν, γυρνάνε, ξαναγυρνάνε. Καλά, είναι ευχάριστο αυτό που γυρνάνε, ελέγχουν τιμές.
0: Όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών πραγματοποιείται κατά το πρώτο 15ήμερο, όταν έχουν καταβληθεί μισθοί και συντάξεις. Στη συνέχεια, η κίνηση υποχωρεί και οι καταναλωτές περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, αναζητώντας τις πιο οικονομικές επιλογές για το καθημερινό τραπέζι.
1: Ήδη στους πάγκους των παραγωγών του Νοτίου Εύρου έχουν βγει και καινούργια προϊόντα επάνω. Εμείς προσπαθούμε οι τιμές να είναι καλές, αλλά όπως βλέπουμε ότι ο κόσμος ψωνίζει με...
2: Πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, ψωνίζει ο κόσμος, αλλά μετρημένα. Ελπίζουμε να φύγουν τα δικά μας πράγματα και όλου του κόσμου βέβαια, γιατί αυτά είναι όλα ευπαθή και πρέπει να καταναλωθούν. Και όλα είναι φρέσκα.
0: Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές τονίζουν ότι προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο προσεκτικές αγορές, ενώ εκτιμούν πως οι τιμές οι λαϊκοί παραμένουν σε λογικά επίπεδα.
3: Απ' όλα.
4: Απ' όλα. Πώς βλέπετε τις τιμές?
3: Έτσι και έτσι, καλές.
4: Στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές?
3: Φυσικά πρέπει να τις στηρίζουμε. Σίγουρα.
5: Καρασάχα και ντομάτες.
4: Πόσες βλέπετε τις τιμές?
5: Καλές.
4: Στηρίζουμε τη λαϊκή αγορά?
5: Βεβαίως. Εφόσον γίνεται, Πέμπτη και Σάββατο τη στηρίζουμε.
6: Τα πάντα.
4: Πόσα βλέπετε τα προϊόντα στη λαϊκή?
6: Ωραία, ωραία.
4: Τιμές?
6: Καλές.
7: Ό,τι χρειαζόμουν.
4: Πώς βλέπετε τα προϊόντα και τις τιμές?
7: Ποικιλία μεγάλη και οι τιμές σχετικά στην λαϊκή είναι πιο φθηνές.
4: Προτιμάμε να στηρίζουμε τη λαϊκή και τους ντόπιους παραγωγούς.
7: Γιατί όχι.

0: ένα κράτος. Δεν σας ενοχλεί, αύριο θα ήσασταν στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν ή άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς, μέχρι και τις ιδιαιτέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν σας ενοχλεί, είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή, σας το εύχομαι γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί.
1: Κύριε Παπαχρήστο, με πάτε σε μια πτυχή.
0: Ναι.
1: Του κράτους
0: δικαίου.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Το κράτος δικαίου όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
0: Δεν
1: έχω να σας πω πολλά που δεν έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
2: Γι' αυτό το συγκεκριμένο.
3: Για να καταλάβετε πώς γίνονται κάποιοι υπουργοί, έτσι.
1: Άρα, θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
0: έχουμε δύο δικηγόρους εδώ.
1: Και εγώ να έρθουμε.
2: Άρα έχουμε τρεις.
0: Θα σας απαντήσω.
3: Απάντηση, όπως έχετε καταλάβει, δεν πει.

0: Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το περάσουμε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε εσείς όταν ήταν πρωθυπουργός, να διαβάζει καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ξέρουμε ποια ήταν στην κυβέρνηση ακριβώς του κύριου Τσίπρα, χθες κατήγγειλε ότι έχει μπει μέσα στο γραφείο και έχει δει, λέει, τον κύριο Τσίπρα να έχει στα χέρια του και να διαβάζει καταγεγραμμένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ασχολούμαστε είναι πρώτον με τις δηλώσεις Ντίλιαν και οι οποίες
0: μέχρι σήμερα.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Επειδή το κράτος δικαίου και τις παρακολουθήσεις
1: δεν είναι
0: αλλά κάρτ.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Θα σας απαντήσω.
0: Αν ο τότε πρωθυπουργός και τώρα πρόεδρος του κόμματός σας διάβαζα και τα γεγραμμένες παρακολουθήσεις, θέλω να το ξέρουμε.
1: Και θα σας απαντήσω. Ωστόσο όμως αυτό το οποίο είναι κρίσιμο σήμερα, γιατί είμαστε το 2026.
2: Θα απαντήσετε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν θα μου υποδείξετε πώς θα απαντήσω.
2: Όταν σας ρωτάμε για τον. Αν διάβαζε ο Τσίπρας προκλητές, θα πείτε όχι, ο Ντίλιαν.
1: Αναφερόμενο σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ωστόσο όμως, πρέπει να αναδείξουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν που λέει ότι εγώ πουλάω μόνο σε κράτος. Δικάστηκε στην Ελλάδα. Άρα προφανώς υπενήσεται το ελληνικό κράτος, την ελληνική κυβέρνηση και δεν υπάρχει καμία απολύτως δήλωση επ' αυτού και βεβαίως δεν υπάρχει καμία απολύτως κίνηση από την πλευρά της δικαιοσύνης, ναι. Ένα κρατούμενο. Δεύτερον, σήμερα μόλις έχει κατατεθεί αίτηση ανέρεσης της δικογραφίας από το αρχείο. Και τρίτον, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, μίλησε για πολιτική δολοφονία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ νομίμων επισυνδέσεων.
0: Συγγνώμη κύριε Σολίδη, και ποιος σας είπε ότι οι νόμιμες.
3: Δηλαδή εσείς αποδέχεστε την παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό καταλάβατε κύριε Καρχημάκη.
2: Θα απαντήσετε στον κύριο Καρχημάκη.
1: Αυτό καταλάβατε.
0: Αυτό καταλάβατε. Ποιος σας είπε εσάς ότι τις νόμιμες. Κύριε Καρχημάκη, μισό λεπτό.
2: Κάνει το ρεπορτάζ αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ποιος σας είπε εσάς ότι τις νόμιμες επισυνδέσεις επιτρέπεται να τις διαβάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας, που το έχετε δει εσείς αυτογραμμένο.
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν υπάρχουν ζητήματα όπως είναι αυτό το οποίο ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, ζητήματα λοιπόν πολιτικής δολοφονίας, εσείς κρίνετε ότι δεν πρέπει να λαμβάνει γνώση ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Και πηγαίνετε,
2: είναι
0: δηλαδή,
2: αυτό.
0: Εσείς αναφέρετε.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μου κάνετε μια ερώτηση πάνω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εσείς που ξέρετε τι ακριβώς εννοούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μα η κυρία Κωνσταντοπούλου το ανέφερε.
0: Άρα,
1: πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερε.
0: Άρα παραδέχεστε
1: και εσείς,
0: λοιπόν, ότι ο
1: Πρωθυπουργός μου μεταφέρετε,
0: τότε.
1: Σας απαντώ πάρα
0: άρα λοιπόν παραδέχεστε
1: εάν εσείς θεωρείτε ότι όταν υπάρχει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο το καταγράφει η ΕΕΠ, δεν πρέπει στη συνέχεια η ΕΕΠ να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό.
0: Να ενημερώνει όπως θέλει να διαβάσει τις παρακολουθήσεις.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τι εννοείται.
1: Είμαι πάρα πολύ σαφής, κυρία Καραμίτρου. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής δολοφονίας, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός.
4: Αφήστε, κύριε Σαουλίδη, το έχετε χάσει. Το χάσατε εντελώς το παιχνίδι.

Γενικά στην Ελλάδα εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει ποτέ. Και ούτε όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα πραγματικά διοίκησαν με βάση το γνώμονα το δικαιότερο για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο κράτος στον πλανήτη ήταν το 337 π.Χ. με την πρώτη εθνοσυνέλευση του τότε κόσμου στην Κόρινθο, όπου επίσημα αναγνωρίστηκε το κράτος της Μακεδονίας και βασιλιά Ελλάδος και πάσης Ευρώπης, γερέα Ήπειρου, το Φίλιππο Β. Εκεί έκατσαν όλα τα κληρονομικά και τα πνευματικά δικαιώματα του πλανήτη. Πάνω σε αυτό το κράτος έχει κάτσει όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος. Υπήρξε οποιαδήποτε άλλη χώρα τότε που σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, 200 σημαίες διαφορετικές. Τι υπήρχε τότε? Που όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος, όλα τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη έχουν κάτσει πάνω στο κράτος της Μακεδονίας. Που ακόμα και ο ΙΕ υπογράφει πάνω σε αυτά τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη. Και όλοι στον κόσμο υπογράφουν έναντι αυτών των πνευματικών και κληρονομικών δικαιωμάτων σε όλο τον πλανήτη από τότε, από βασιλιά Φίλιππο Β. Και εμείς σε μια πολιτική μετά από 2.500 χρόνια ερχόμαστε να πούμε ότι ναι, η Βαρντάσκα, ναι, τώρα τα Σκόπια είναι Βόρεια Μακεδονία, είναι Μακεδονία.

0: Να πάμε λίγο και στην ομάδα αλήθειας, να δείτε πως κάποιοι θέλουν να μας δέσουν τα μάτια. Για να πάμε και σε αυτά τα παιδιά.
1: Θεωρείτε ότι τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν? Γιατί έχουμε δει κάποιους πολιτικούς οι οποίοι εμφανίζονταν στη Βουλή, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικά κανάλια, σε πάνελ και έλεγαν πως τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν.
2: Χάθηκαν και τρία βαγόνια.
3: Βαροφανείς πολιτικούς.
4: Ναι, και οι οποίοι όμως εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν, είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
4: Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Και νομίζω ήσασταν εσείς που βγάλατε τα βίντεο.
1: Απλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχουμε χάσει κάτι εμείς.
2: Χάθηκαν και τρία βαγόνια.
4: Πώς να εξαφανιστούν, δηλαδή πώς μπορεί το μέταλλο να εξαερωθεί, έστω ότι ήταν μια τέτοια ισχύως έκρηξη κλπ. Που όλα τα εύθραυστα υλικά, ακόμη και τα αλουμινένια καλύματα, ακόμη και τα καθίσματα.
0: Καλημέρα στα τρολ, τα λολ και τις λολίτες. Καλημέρα και στις ούρσουλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τώρα δεν πιστεύω να έχετε, να νομίζετε κάποιοι ότι μας κόστησαν οι πρέσπες. Παιδιά, δεν πιστεύω. Δεν ξέρω αν ακούσαμε και χθες τον κύριο Κοτζιά. Δεν ξέρω. Οι πρέσπες δεν κόστησαν οι πρέσπες. Το πατριωτικό τους καθήκον κάνανε οι άνθρωποι.
1: Για πρώτη φορά παραδέχτηκαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας και δεν είναι Σκοπιανός.
0: Άλλη ομάδα αλήθειας αυτή.
1: Ότι η γλώσσα τους είναι δημιούργημα του 7ου μετάξυ του αιώνα και δεν έχει τίποτα να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και ότι ο πολιτισμός τους δεν είναι ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος. Αυτές οι παραδοχές.
2: Αυτό κόστησε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουζιάνη.
1: Τίποτα δεν κόστησε. Δεν είναι καθόλου σωστό.
2: Ακόμα και σήμερα το συζητάνε και γενικά την ονομασία Βόρεια Μακεδονία.
1: Καθόλου σωστό.
2: Σε πολλές περιοχές θεωρούν ότι.
0: Μα πώς δεν κόστησε και πώς κόστησε. Καλά, δεν βλέπετε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν είπε ο δημοσκόπος, ποιον είχε πει εσείς. Αν μας πάει ακόμα λίγο κόντρα, λέει ο Ανδρουλάκης, δημοσκόπος. Βγήκε εκεί, είπε, αν μας πάει ακόμα λίγο κόντρα ο Ανδρουλάκης, να δείτε πού θα τον ρίξουμε.
1: Στο 15 και στο
0: 16. Έτσι ακριβώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις.
1: Κατά τη γνώμη σας, τη συμφωνία.
0: Επενεύει η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί να επενδύει.
1: Τις ατυχείς χειρισμούς κλπ. Δεν είναι καμιά μεγάλη ήττα από το 34 στο 32. Η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προήλθε από το κυβερνητικό του έργο, ούτε από τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι ένα μύθο που τον καλλιεργούν και ΣΥΡΙΖΑ. Την περίοδο 19-20.
0: Καλημέρα, κύριε Κοτζιά, στην ομάδα αλήθεια νούμερο 2.

Καλημέρα, καλημέρα από την πραγματική Μακεδονία, από την πρωτεύουσά της, από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Των Αγίων Πάντων είναι σήμερα, 7 Ιουνίου, Αγία Ζηναίδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσίας Βαστιανής Θαυματουργού, και επειδή είναι των Αγίων Πάντων, γιορτάζουν πάρα πολύ, γιορτάζουν σχεδόν οι πάντες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.

0: Σαν σήμερα είχαμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και είναι σημαντικότατα και στα οποία θα επισέλθουμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων όμως. Μετά τις διαφημίσεις, είπα κάτι άλλο, τι είπα, ειδήσεις είπα, διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30, μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
7: Βάλε ψυχή και φώναξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
8: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης, τρελαίνομαι.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μια ζωή προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Μια ζωή προβλήματα στα ανατολικά της Μεσογείου. Σαν σήμερα εν έτη 1099 ξεκίνησε η πολιορκία της Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σταυροφορία. Ήταν μία από τις πιο αιματηρές φάσεις της μεσαιωνικής σύγκρουσης ανάμεσα στη χριστιανοσύνη και το Ισλάμ. Η μάχη για την Ιερή Πόλη συνεχίζεται. Σαν σήμερα εν έτη 1753 ιδρύθηκε το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο. Το μουσείο που επιδεικνύει στους τουρίστες της Αγγλίας κλεμμένα, όπως αυτά του Έλγιν από την Ελλάδα. Νόμιζα ότι οι πολιτισμένοι λαοί επιδεικνύουν τον δικό τους πολιτισμό, όχι τον άλλον.

0: Σαν χθες βράδυ, σήμερα πρωί, εν έτη 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπόλησε, έτσι, νύχτα έκτης προς ξημερώματα 7η, στην αυαρχίδα του Καρά Αλή στοιχείο. Σκοτώθηκε ο Τούρκος Ναύαρχος. Πάνω από 1000 αξιωματικοί και στρατιώτες που βρίσκονταν στο πλοίο και γιόρταζαν Ραμαζάνι. Ήταν το μεγαλύτερο ίσως σαμποτάζ στην Επανάσταση και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Με τα μέσα εκείνης της εποχής, με τους μπουρλοτιέριδες και τα μπουρλότα. Για να έρθει το σήμερα και να φτάσουμε στον μπουρλότο, πια ο νου μπουρλότο, της Νοταρά. Αυτά γινόταν στο Αιγαίο τα νησιά εκείνη την εποχή.
1: Και μέσα στο φτή,
0: ένα χρόνο νωρίτερα, 1821, είχαμε τη μάχη στο Δρακατσάνι, μαύρη μέρα, με την ήττα του Ιερού Λόχου για την ελληνική ιστορία. Από τις υπέρτερες δυνάμεις των Οθωμανών έγραψε η ιστορία. Και έτσι έπεσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Αυστρία. Για να πάμε στο 1907, μια άλλη μαύρη ημέρα. Απαγχωνίστηκε ο Σαράντος Αγαπινός από κομιτατζίδες, δηλαδή ο καπετάν Άγρας. Ένας από τους πιο θρηλυκούς και σπουδαίους μακεδονομάχους του αγώνα για τη Μακεδονία. Συγκλονίστηκε ο ελληνισμός. Και ο καπετάν Άγρας καθιερώθηκε ως σύμβολο ανδρείας και πατριωτισμού. Το 1942, στα πιο πρόσφατα μπορούμε να πούμε έτσι γεγονότα, έληξε με την αμερικανική νίκη η μάχη του Μίντου Γοέι. Την έχουμε δει σε κινηματογραφική ταινία. Ειρηνικός ωκεανός, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. 4 ιαπωνικά αεροπλανοφόρα κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέτρεψαν την κυριαρχία της Ιαπωνίας στη θάλασσα.

Αυτά μεταξύ των άλλων έγραψε η πένα της ιστορίας. Αυτά. Προσπαθώ να βρω τα σημαντικότερα γεγονότα. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από την Κοζάνη. Νίκο, αποφεύγω για θανάτους και γεννήσεις, γιατί θα πρέπει να πούμε πάρα πολλούς και έρχομαι μόνο σε γεγονότα τα οποία την ιστορική μνήμη πρέπει να διαβάσω.

Πάμε, πάμε να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος, ΜΑΚ διαδικτυακά.

0: χρόνια στέκω. Θα έχουμε λίγες βροχούλες να σας πω σήμερα, ιδιαίτερα στον κορμό της Πίνδου ένθεν και εκείθεν, θα πιάσει και τα ορεινά της Πελοποννήσου και ολόκληρης της στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα το βόρειο κομμάτι της χώρας, μεσημέρι και απόγευμα. Καλού κακού μαζέψτε τέντες για κανένα μπουρίνι εσείς που είστε κοντά σε θαλασσινές περιοχές, παρότι οι άνεμοι, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης, δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ πουθενά και θα είναι βοριάδες τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Με θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, το μεσημέρι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα θα πιάσουν και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε περιοχές Ερών και Δράμας. Τριαντάρια θα έχουμε πάνω στον Εύρο. Γύρω στους 32 θα έχει ο κάμπος της Θεσσαλίας, 30 θα έχει η Ιγουμενίτσα, τόσο θα έχουν και τα νησιά του Ιωνίου, για να περάσουμε στα νησιά του Αιγαίου που θα έχουν μέχρι και 31 με 32 ενδεχομένως βαθμούς Κελσίου, Ρόδος, Καστελόριζο και πάνω κάτω τόσο γύρω στο τριαντάρι και στην Κρήτη. 31 βαθμούς θα έχει η Πάτρα, γύρω στους 32 με 33 θα έχουμε στην Πρωτεύουσα, 31 στη Θήβα, 32 στο Μεσολόγγι. Ο Βόλος θα έχει 32 βαθμούς σε Κελσίου. Όσο δηλαδή πάνω κάτω και η πρωτεύουσά μας. Αν μπορούμε να πούμε οι 30 βαθμού στις Κυκλάδες θα είναι πιο, έτσι θα έχει πιο δροσιά από ότι στα Δωδεκάνησα, δεν νομίζω, ένας με δύο βαθμοί θα είναι αυτή η διαφορά. Χαίρετε, τώρα ξεκουλέμε. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη το πρωί η θερμοκρασία ήταν 23 βαθμούς Κελσίου, 5,5 ώρα ακριβώς στον Φίνικα, ενώ εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα ήταν 22. 24 όπως με ενημερώσανε ήταν στην περιοχή του Ευόσμου πριν από γύρω στις 6 παρά 10. Μην τηλεφωνείτε, αν θέλετε περιμένετε να βγείτε στη γραμματεία να σας απαντήσουν εκεί, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικές γράμμες. Η θερμοκρασία στην πόλη εδώ θα πιάσει και τους 32, ενδεχομένως 33, δεν ξέρω, 32 βαθμούς πάντως, ένα σιγουράκι είναι αυτό το μεσημέρι γύρω στις 4 η ώρα. Και δεν θα έχουμε, τουλάχιστον όπως δείχνει ο χάρτης, βροχές στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι, έτσι. Εγώ σε γέννησα. Στη Λευκοσία ήλιος, θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 27 είναι τώρα. Στο Αργυρόκαστο 30 βαθμοί Κελσίου και εκεί η ηλιοφάνεια ρίσει νηφιά το πρωινό. Θα φύγει. Στο Μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Παντού ηλιοφάνεια, αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση 1 με 2 βαθμών Κελσίου. Αυτή την πόλη την οποία συνήθως δείχνει μετά την ηλιοφάνεια να έχει προς το απόγευμα συννεφιά και βροχές τον τελευταίο καιρό είναι η Φλόρινα, που η θερμοκρασία το πρωί ήταν 20 βαθμοί Κελσίου και θα πιάσει τους 27 με 28 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Τα ίδια αύριο με περισσότερες βροχές την Τρίτη. Ίδιες θερμοκρασίες και την Τετάρτη. Σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 27 με 28 βαθμούς το μεσημέρι στη Φλόρινα και 15 το πρωί. Έτσι να ακούμε και κάποια τραγούδια τα οποία το ξέρω μας αρέσουν και τα μεταδίδουμε και εμείς. Και από ό,τι ξέρω αρέσουν και εσάς, τουλάχιστον ανάλογα με τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρη, από τη μία Αμερικάνος ηθοποιός, δίδυμος και ψεύτης στο επάγγελμα και από την άλλη ο Κούλης πρωθυπουργός της χώρας μας, δεν υπάρχει σωτηρία σε όλο τον κόσμο, με αυτούς τους δύο πρέπει να φύγουμε ολοταχώς για να σωθεί ο πλανήτης, να φύγουνε μάλλον. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάσο Λεβέντη.
1: Ξεχάσε τη λεβέντια σου και με άλλο.
0: Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό στην εργασία και σήμερα για το μεροκάματο που είναι πλέον με τους 4 τροχούς μικρό. Καλημέρα στους οδηγούς τάξη και στην Κοζάνη και παντού όπου μας ακούνε. να πω, μας ακούνε αναγής ή επιγής. Επιγής μάλλον. Με ήττα, επιγής, όχι πηγή, επιγής. Ο Ανέστης από την Καλαμαριά είναι μαζί μας, είναι εδώ. Ο Τόμι από τα Ιωάννινα, καλημέρα Τόμι. Η φίλη μας η Ζηνοβία, η Ελευθεριάδου, με την καλημέρα της. Το χθες έφυγε, συνόδευσέ το με ευχαριστίες. Το σήμερα είναι μπροστά σου. Ζήσε το σαν στιγμή της αιωνιότητας. Το αύριο δεν ήρθε ακόμη, περίμενε με ελπίδες. Καλημέρα Ζηνοβία. Από τα Μουδανιά ο φίλος μας ο Γιώργος, την δική του καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Φωτιάδη, να στείλω εδώ στην Θεσσαλονίκη με ευχές για το καλύτερο. Ο Αναστάσιος ο Χατζίλας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, να γιάσει το στόμα σου. Καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Καλημέρα και στην Ουρανούπολη. Διαβάζω μηνύματα που στέλνετε στο Κουρσάρος ΜΑΚ. Όπως ο φίλος μου Ανέστης από την Καλαμαριά, που μου λέει: Αποστόλη, ξεκίνησαν να κάνουν κάποιους δρόμους, να τους κάβουν προς το παρόν. Έτσι έχω δει αδαμαντίου κοραή από τη Μαρμαρά και έπειτα. Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει με εκείνον τον χειρότερο στην Ελλάδα δρόμο, ακόμη και από χωριά, με τρεις διαφορετικούς δημάρχους, έτσι. Εκ των οποίων ο ένας είναι και φίλος μου. Μια ζωή γκρεμίζεις. Με εκείνον τον απαράδεκτο δρόμο μπροστά από τη Μίκρα, εκεί που γίνεται το μετρό. Και τώρα μετά ο κύριος Ταχιάος ξεκίνησε από πέρσι το καλοκαίρι, θα παραδεινόταν. Σας είχα πει τότε καλοκαίρι, είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ημερομηνία καλοκαιριού, δεν είπε χρονολογία, είπε καλοκαίρι. Εντάξει, ήταν καλοκαίρι του 2025, θα παραδοθεί 2026. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε, κάτσουμε να το κάνουμε θέμα, αφού εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα και στη Θεσσαλονίκη, οι βάρκες είναι χωρίς πανιά, δεν το ξέρουμε. Από την Αθήνα, από ζωγράφο, ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: Η αρχή της εκπομπής είναι πάντοτε εκπληκτική, γι' αυτό ξύπνησα σήμερα από τις 6 και 10. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα. Σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκεί. Και σε εκείνον τον δρόμο, το μεγάλο που πίνουμε καφέ, πώς λέγεται, στα Ηλίσια, πώς είναι ο δρόμος, δεν τον ξέχασα.
2: Μάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να τρελώνε στο κύμα.
0: Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης, καλημέρα ραδιοφωνική φίλη μου, Απόστολε φίλη μου, καλημέρα. Ένας λαός που δεν μαθαίνει από την ιστορία του και στηρίζεται στους συμμάχους του είναι ένας λαός υπόδουλος ελεγχόμενος. Ο πατριώτης δεν ανήκει σε ιδεολογία, θρησκεία, κόμματα. Ο πατριώτης το αποδεικνύει με πράξεις και όχι με φωνές και με τα ραντατζούμ. Ο πατριώτης υπερασπίζει την πατρίδα σε κάθε κατακτητή, είτε είναι εισβολέας, είτε καταπατά το σύνταγμα και τις ελευθερίες του λαού. Πατριώτης δεν είναι αυτός που συμμετέχει σε παζάρια, ελευθερία, δημοκρατία, την ιστορία, την εδαφική κυριαρχία της πατρίδας του. Πατριώτης δεν είναι αυτός που φορά κουκούλα ή φορά κουστούμι ή στολή ή ράσο. Συμπέρασμα, ποια είναι η σφραγίδα της απελευθέρωσης? Να μην τρέπεσαι πια μπροστά στον εαυτό σου. Και κατά τα λεγόμενα αθάνατα λόγια του Όμηρου, εις Ιωνός Άριστος αμήνεστε περί πάτρης. Αυτό το ξέχασαν κάποιοι που κυβερνάνε, φίλε Γιάννη Καλίτση. Δεν αμήνονται για την πάτρη, για την πατρίδα δηλαδή. Αμήνονται για την για την πάρτη τους, έτσι. Άλλαξε το τάφ με το ρο. Ο φίλος μου Ιδωμενέας ο Θεοδωρογλάκης, καλημέρα φίλε μου Κουρσάρε. Τι τσαρλατάν είναι ρε φίλε, αλλά και πόσο και λοιπά είναι αυτοί που τους ξαναπιστεύουν. Ο Αλέκος ξεπούλησε τη Μακεδονία και το παίζει σωτήρας. Αυτοί είναι οι σωτήρες, ο Σπύρος, ο Αλέκος. Από αυτούς περιμένει πάρα πολύ κόσμος να σωθεί η Ελλάδα. Γι' αυτό η τράτα παραμένει κουρελού.

Έχουμε σπουδαία ειδησιογραφία, παιδιά, σήμερα. Σήμερα θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, έναν από τους νομικούς μας, έτσι, το φίλο μου, τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη από την Κατερίνη. Και θα έχουμε 8 η ώρα, θα έχουμε Θεοφάνη Μαλκίδη για να μας πει πώς κατάφεραν και του εξαφάνισαν και τον κράτησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την εβδομάδα που πήγε εκεί μνήμη και αγώνας και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε ολόκληρο τον πλανήτη για τα δίκαια του μικρασιατικού ελληνισμού και για την ποντιακή γενοκτονία. Ξαφνικά θα μας τα πει αυτά ο Θεοφάνης από την Αλεξανδρούπολη, θα μας πει πώς ακριβώς ήταν σαν να μην είχε πάει στην Αμερική, σαν να μην υπήρχε και δεν μπορούσε να φύγει. Να πω λοιπόν στους Έλληνες, αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε στην διπλωματία και στο πρακτοριλίκι, ότι έτσι κάποιοι λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενδεχομένως να είναι και Τούρκοι. Εντάξει, αλλά και εμείς εδώ που τα λέμε είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε τυχαίοι και έχουμε και ένα λόμπι εκεί το οποίο κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Γιατί αυτή, κυρίες και κύριοι, η γη έχει φωνή, Σκουλάς, Παρχαρίδης, Αγέρης.

0: κακές παλιές σκιές.
1: Τα υπόλοιπα μηνύματά σας να μου επιτρέψετε να τα διαβάσω, παιδιά, λίγο αργότερα. Έρχονται συνεχώς.
0: Σαν αβαγός.
1: Και βλέποντας την ειδησιογραφία, να επαναλάβω, να πω, να ξαναφωνάξω ότι οι Τούρκοι λένε ότι όχι, εργαζόμαστε, λέει, για την γαλάζια πατρίδα. Έτσι, τα νερά του Αιγαίου ποτέ δεν ήταν ήρεμα, λόγω του χειρότερου γείτονα που μπορεί να έχει η οποιαδήποτε χώρα. Ένα από τα πιο ωραία μέρη της γης, η πατρίδα μας, βρίσκεται σε κακή γειτονιά. Μας εμποφθαλμιούν οι γείτονες με προεξέχουσα την διπλωματία της παρανοϊκής πολιτικής. Ανατολικά, που ωραίγεται, οραματίζεται, Οθωμανικές Αυτοκρατορίες και Γαλάζιες Πατρίδες, αλλά την έσφιξαν όλοι οι λαοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα τελευταία, γιατί τα ερντογανικά και όχι μόνο μυαλά και αυτά των γκρίζων λύκων πήραν πολύ αέρα.
0: Σαν κεραυνό, σαν αστράπη.
1: Και ως Ελλάδα ελέγχουμε τους θαλάσσιους δρόμους μας, έτσι, όχι από στενά, όχι από στενά. Από πλάτος και φάρδος του εδάφους μας, γιατί και η θάλασσα έδαφος είναι, και έχουμε και όπλα τώρα για να αμυνθούμε. Και όχι μόνο να αμυνθούμε, αλλά να προχωρήσουμε και πιο πέρα, αν θελήσουμε. Και έχουμε και φυσικό και ορυκτό πλούτο ανεκμετάλλευτο. Και έχουμε και ατζέντες επιτροπής της πραγματικότητας. Γιατί αυτή η χώρα, έτσι, βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής. Ελέγχουμε θαλάσσιους, εμπορικούς και στρατιωτικούς δρόμους. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την ΑΟΣ που μας ανήκει. Τα ενεργειακά μας κοιτάσματα.
0: Λάμψη κρύφη, ποιες, φαρμάκι, ποιες, πανί...
1: Και ανεχόμαστε τις αναθεωρητικές πολιτικές γειτόνων, Σκόπια, να βάλω και το Ράμα μέσα. Που εάν δεν υπήρχε η Ελλάδα, δεν θα είχαν να φάνε και θα ζούσαν ακόμα μέσα σε απολυταρχικά καθεστώτα.
0: Αυτή η γη έχει φωνή.
1: Αλλά με τις διαδηλώσεις που γίνονται και στην Αλβανία και με τη φτώχεια που υπάρχει στην Τουρκία και με αυτά που είναι τα γραφόμενα της ιστορίας για τα Σκόπια, θα αλλάξουν τα πάντα, κυρίες και κύριοι, γιατί οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι δεν μπορεί να αισθάνονται Μακεδόνες των Σκοπίων. Η γλώσσα είναι βουλγαρική, αλλιώς δεν υπογράφουν, αν δεν το δεχτούν αυτό οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι, για να μπάσουν τους Σκοπιανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα Σκόπια είναι όπως είναι σήμερα, όταν μπούνε, εάν μπούνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρελθόν πέρασε. Κάποιοι γείτονες έχουν μείνει στο παρελθόν, δηλαδή αρκετά πίσω, και μόνο που θέλουν να παραχαράξουν σύνορα δείχνει το γεγονός. Εσωτερικά προβλήματα που έχουν και εσωτερικά αδιέξοδα. Τι να πούμε για τους ανατολίτες, από ανατολικά δηλαδή, που καταπατάνε το διεθνές δίκαιο, τις διεθνές συνθήκες, διεκδικούν αυθαίρετα τυχοδιοκτικά, και όσο η Ελλάδα δυναμώνει στρατιωτικά, βλέπουν το αδιέξοδό τους να μεγαλώνει, γιατί αν έρθει κακιά στιγμή, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον όλεθρο που θα βιώσουν.
0: Κρήτη και πόντος δυο καημοί. Πονή καιρή, αυτή η γη.
1: Και να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό, ότι η επιθετικότητα διακρίνει αυταρχικά καθεστώτα. Προβληματικές κυβερνήσεις που, για να ξεπεράσει ο λαός τη φτώχεια και τη μιζέρια στην οποία τον ρίξανε, ανακαλύπτουν εχθρούς και προβοκάρουν καταστάσεις. Σε γειτονιά τέτοιων τύπων βρισκόμαστε, δυστυχώς.

0: στομάχι πιέ.
1: Και βρισκόμαστε σε έναν κόσμο, σε έναν κόσμο, σε έναν πλανήτη που τα στοιχεία λένε ότι το 67% των ανθρώπων του κόσμου επιβιώνει με λιγότερα από 3 ευρώ την ημέρα. Διότι υπάρχουν στον κόσμο πολλά λαμόγια και πολλοί φαγανοί. Όταν το 1/4 στον κόσμο ζει υποκαθεστώς απόλυτης φτώχειας, και στην Ελλάδα και στην πατρίδα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πια, ποιος να το πίστευε, έχουμε όλο και περισσότερους νεόφτωχους.

Έχει φωνή αυτή η γη και έχει φωνή και η γη από την οποία γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ από την Μακεδονία, από την Ελλάδα. Εδώ Μακεδονία, εθνική μας κληρονομιά. Μακεδονία του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι δημιούργησαν τη Μακεδονία, τη Δημοκρατία, την Ελλάδα και κάποιοι εκ των τωρινών το διαπραγματεύτηκαν. Χωρίς κανένα ηθικό και νομικό δικαίωμα. Αλλά τι εμπιστοσύνη να έχεις σε αυτούς που κάνανε το όχι ναι και το εκμεταλλεύτηκαν και το εκμεταλλεύονται ακόμη και σε δηλώσεις τους αυτοί που κυβερνάνε σήμερα. Και ετοιμάζονται, εδώ μεγάλο ερωτηματικό, με κάποιους άλλους να κυβερνήσουν και αύριο. Και το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι κάποιοι. Αυτοί που αλλάξανε την ιστορία και θέλουν να αλλάξουν την εθνική μας κληρονομιά, αυτοί που θα συμφωνήσουν για πρέσπες του Αιγαίου. Είπαμε στις θεατρικές παραστάσεις, το παιχνίδι παίζεται πίσω από τις κουρτίνες. Γιατί δεν αντιδρούν οι κυβερνώντες? Γιατί η εθνική μας κληρονομιά απέκτησε ραγάδα μέσω κυβερνήσεων?

0: Στον Αγίο Πάντων σήμερα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Μηνύματα Κουρσάρος Μακ διαδικτυακά στο Messenger.
1: Στην περιστερά πάει να ξημέρωση.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Κατσαρό, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Ο Μιχάλης από Τυχείο. Ο Τάσος ο Καρλίτο, ο καλός μου φίλος από την Καλαμαριά. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στη μαμά σου Τάσο. Σήμερα σε ρυθμό αγώνα η Φεράρι θα κάνει το μπαμ και βλέπω την πρώτη νίκη του Χάμιλτον. Για να δούμε Τάσο, το παρακολούθησα και εγώ. Θα τα πούμε αυτά στο τέλος της εκπομπής. Αδερφέ Αναστάση από το περιβόλι της Παναγιάς. Καλημέρα λέει από το περιβόλι της Παναγιάς μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Καλή δύναμη Αποστόλη, καλή εκπομπή. Να σε καλά αδερφέ Αναστάση. Η καλημέρα του καλού μου φίλου του Μάκη του Κούρτογλου από την περιοχή της Βούλγαρη. Καλημέρα σας, πέστε μου όλο αυτό που βιώνουμε και για τον Τσίπρα δηλαδή, για να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς είναι και τον έχουν στο 15%. Δηλαδή αυτό που βιώσαμε ξεχάστηκε, αυτοί οι δημοσκόποι για τόσο τραχανοπλαγιώτες μας έχουν έλεος. Αυτοί μας έχουν ή αυτοί που τους πληρώνουν Μάκη? Ή και οι δυο μαζί. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Σεκιούρ. Καλημέρα. Οι πολιτικάντιδες που ακούνε την εκπομπή θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ο λαός δεν θέλει ούτε το όνομά τους να ακούσει. Όχι όλος ο λαός Τάσο, κάποιοι πάλι θα τους ξαναψηφίσουν. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι οι παθογένειές μας. Οι ιδεολογικές παθογένειες που δεν έχουν τελειωμό. Και τους εκμεταλλεύονται αυτοί που λένε ότι είναι ιδεολόγοι, αλλά από ιδεολογία μηδέν. Είδες στην ιδεολογία της αριστεράς με αυτούς που κυβέρνησαν οι αριστεροί. Είδες και την ιδεολογία της δεξιάς με αυτούς που κυβερνάνε οι πολύ κοσμικοί.

Από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Γιώργος, στη δική του καλημέρα, και από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης από το Μανχάιμ και σήμερα είναι εδώ, είναι μαζί μας, και ο Δημητράκης από το Λίντς. Καλημέρα στο Γεωρίκανα, στο Καπνοχώρα, στην Κοζάνη Μερέα, απέναντι από τα κλειστά εργοστάσια πλέον του Αγίου Δημητρίου. Και πήγαινε ο πατέρας μου και τραγουδούσε μαζί με το Σιμούλ. Τον Αμαρατίδη. Έγραφε τα τραγούδια ο πατέρας μου. Μετά την δουλειά του, έτσι, μετά τον ΟΤΕ, πήγαινε με το Σιμούλ. Ελέπαν και το Καπάκια στην Κεμεντζέν.

Ξημέρωση, να πάμε στην Κρήτη, να πάμε στα Χανιά, να πάμε στο φίλο μου τον καλό, το Σύφη, βάλε λέει και ένα κριτικό. Αν είναι δυνατό ρε, εσύ, να μην βάλω κριτικό. Ξάδερφια είμαστε.

Η φίλη μου η Μαρία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποστόλη, σ' ακούω μόνο ένα μήνα, αλλά έγινες φίλος, λες και είμαστε μαζί, λες και πίνουμε καφεδάκι μαζί. Να είσαι καλά, Μαρία. Καλημέρα, όχι καλημέρα, καλημέρα εδώ από την Ελλάδα, στο Σίδνεϊ, στον Νίκο. Καλημέρα, Νικολάκη. Στους φίλους που ακούνε Νέα Υόρκη και δεν θέλω να λέω τα ονόματά τους, πήρα χθες το βράδυ το μήνυμα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, παιδιά, έτσι, να ασχοληθούμε, να μου στείλετε περισσότερα στοιχεία.

0: Α, μπράβο, τώρα το πες καλά. Τώρα το πες καλά. Πάμε διαφημιστικά. Επανερχόμεθα, τι ώρα είναι? Ναι, πάμε και διαφημιστικά. Επανερχόμεθα εντός ολίγου, γιατί η ώρα ήδη πήγε 7. Παιδιά, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Κάποια από αυτά τα διαβάζω όταν παίζουν οι διαφημίσεις, έτσι, όταν μεταδίδονται, να το πω καλύτερα, οι διαφημίσεις. Εσείς στέλνετε ένα ωραίο μήνυμα, χρησιμοποιείτε εκφράσεις και λέξεις τις οποίες δεν μπορώ να αλλάξω κιόλας και δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σας, έτσι. Καλέ μου φίλε Πασχάλη από την Κοζάνη, άλλαξε το λίγο να το διαβάσω αν θέλεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Μετρόπολης, τελερώνε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
11: Δεν είμαστε οι άνθρωποι των λόγων. Είμαστε οι άνθρωποι των έργων.
12: Στα διάλα, στα διάλα.
13: He lay face down on the desert sand, clutching his six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burns.
0: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στη μακρινή χώρα που είναι φίλοι μας, αλλά δεν είναι Έλληνες, έτσι. Προσπαθώ να βρω ένα τραγούδι και από την Ανατολική Μεσόγειο για να το στείλω στους άλλους φίλους οι οποίοι μας ακούνε και είναι φίλοι αλλά δεν είναι Έλληνες. Απλώς όλοι αυτοί μαζί με πάρα πολλούς Βαλκάνιους οι οποίοι παίρνουν χρήματα σαν δάνεια και έχουν χρυσή βίζα από τουρκικές τράπεζες έρχονται και αγοράζουν την Ελλάδα, έτσι. Και αγοράζουν την Ελλάδα γιατί όπως είπε και ο Χόκινς.
14: Όπως είπε και ο Χόκινς, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
0: Έτσι ακριβώς. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και ένας ήλιος που έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, όσο και αν δουλεύει, δεν τον βλέπω να γυρίζει από αυτήν την μορφή και με αυτή την κομματική έννοια. Διότι όταν έχεις ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε κιόλας κάποτε, πρέπει να έχεις και την έγνοια του λαού και να μην έχεις άγνοια λόγου.

Εμείς όμως παραμένουμε εμείς και προσπαθούμε να είμαστε, ακολουθούμε πάντως την παράδοση και όχι μόνο στα εθνικά θέματα. Σεβόμενη λοιπόν την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρου Σπάικο. Με 100% ελληνικό γάλα και με προϊόντα μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Μιλάμε για το τυροκομείο Πάικο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε γεύσης από τα παλιά, παραδοσιακές. Με την καθημερινότητα της τυρόπιτας, της πανακόπιτας, της πρασόπιτας, της κολοκυθόπιτας, της ταχυνόπιτας, με το πενιρλί διαφόρων γεύσεων, με κουρού, με πυροσκή, με παπάς μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε και σήμερα. Μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τις καθημερινές, τη γεύση του καφέ μας από το κατάστημά μας. Τα πάντα παραδοσιακά, το παραδοσιακό τσουρέκι μας, το τσουρέκι με το κάστανο, το τσουρέκι με τσοκολάτα, τα διάφορα παραδοσιακά βουτήματα από το Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Έτσι, εμείς λοιπόν είμαστε εμείς, αλλά από όλους μας, από αυτόν τον τόπο και από αυτούς που κυβερνάνε και από αυτούς που τους ψηφίζουν για να κυβερνήσουν, παιδιά, κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε αυτό που λείπει. Τελικά ποιος πυρπόλησε το τουρκικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα, το Ψαροκάικο, με ένα νεκρό και 4 τραυματίες? Ποιος στη Μαύρη Θάλασσα, ποιος? Θα μάθουμε, ποιος να το ξέρει.

Οι Τούρκοι θα τα μάθετε, πιστεύω σήμερα ιδιαίτερα, ότι μετά τη γαλάζια πατρίδα το ρίξαν και στην πράσινη. Μιλάνε για πράσινη πατρίδα και ξέρετε τι λένε τα μέσα τους, ότι θα υπάρξει, λέει, δολιοφθορά κατά της πράσινης πατρίδας. Τι εννοούν? Εννοούν ότι ΕΙΠ και Μοσάντ θα κάψουν τουρκικά δάση. Θυμάστε κάποτε τι έλεγε ένας Έλληνας αξιωματικός για ποιους καίνε τα ελληνικά δάση, τα πράσινα, τα ελληνικά, το θυμάστε? Λένε και άλλα οι Τούρκοι, λένε διάφορα, λένε ότι οι Ισραηλινοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη, έτσι, τη σύγκρουση με την Τουρκία. Το λένε και οι Ισραηλινοί αυτό, γιατί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα, έτσι, σε έναν ανώτερο αξιωματούχο, όπως στην ειδησιογραφία μεταφέρθηκε, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας σε όσους ονειρεύονται να χτίσουν αυτοκρατορίες και να ελέγχουν τα εδάφη μας, θα τους πω, δεν θα συμβεί, μην το σκέπτεστε καν. Και οι αναλύσεις, οι αναλυτές που τα αναλύουν όλα αυτά για να προβλέψουν την επόμενη μέρα, λένε ότι τα σχόλια του Νετανιάχου απευθύνονται στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γιατί υπάρχει, ειλικρινά, το ξέρουμε όλοι μας πλέον, μια κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ, με τους Τούρκους να ονειρεύονται τα πάντα, μέχρι και ότι η Κύπρος είναι δική τους, η Ιερουσαλήμ είναι δική τους, το Αιγαίο είναι δικό τους. Αλλά στο τέλος θα καταλάβουν ότι και ο κακός καιρός δικός τους είναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη, στην Κοζάνη. Αργύρη, τα είπαμε αυτά. Είπαμε ότι οι Τούρκοι σκέπτονται, τώρα συνεχίζουν πάλι. Μίλησαν εκεί που είπαν θα μεταφέρουν αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας ανατολικότερα των εποχών, δηλαδή κατά το φθινόπωρο. Τώρα είναι ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, κανονικά, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτε. Είχαμε και μια συνάντηση των Αλφα Γαία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ. Πήραν αποφάσεις για την Τουρκία, δεν πρόκειται να τα μάθουμε εμείς αυτά. Και είχαμε και μια επίσημη διαμαρτυρία Ελλάδας σε Γαλλία για τη συμφωνία της Μπαϊκάρ, είναι Σαφράν Μπαϊκάρ, αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των φίλων Γάλλων, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών άμυνας δηλαδή, και του τουρκικού κατασκευαστή drones, η οποία θα ενσωματώσει, προσέξτε, τα ηλεκτροοπτικά συστήματα σε μία επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar, και αυτό που το διάβασα, κάπου το διάβασα σε μια εφημερίδα. Η ελληνική εφημερίδα. Και τι είναι αυτή η συμφωνία? Τι είναι? Άμα γίνει μια μάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν έρθουμε σε εμπόλεμη κατάσταση, τι κάνουν οι Γάλλοι? Δίνουν δυνατότητα επιτήρησης, αναγνώρισης και στόχευσης αυτού που λέμε ΤΑΦΒ2. Και ονοώ νοήτο περί Μακρόν, φιλίες και πάει λέγοντας. Καλημέρα στους Έλληνες καραβοκύριδες που μαζί με καραβοκύριδες άλλων λαών, άλλων εθνικοτήτων μας ακούνε στα πέρατα της γης, στις θάλασσες του κόσμου, αλλά και σε στεριές που ξεμπαρκάρανε και σε λιμάνια που φορτώνουνε και ξεφορτώνουνε. Καλημέρα σε όλους σας, καλή επάνωδο στην πατρίδα, να δείτε τις οικογένειές σας, τους φίλους, τις φίλες, τις γνωστές, τους γνωστούς, τους φίλους σας.

0: πάντα γύρω από την ακρίβεια, τα πάντα γύρω από την οικονομία, τα πάντα γύρω από τις λαμογές, τα πάντα γύρω από πολλά πλέον λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύονται το μόχθο, τον κόπο, το αίμα, τον υδρότα του ελληνικού λαού, που τον κλείνουν σε ένα μπουκάλι και τον πουλάνε σαν εργό πρεγέρ. Καλημέρα σε όλους σας που στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα φίλε Απόστολε και Δημήτρη, νομικό από Κατερίνη, ο φίλος μου από τα Άγια Μετέωρα, ο κάπτεν Κώστας, τα Γκαρντάσια και όλους τους γνήσιους Μακεδόνες, όχι τους ημιτασιών Μπρασελέ και εσύ αναυτικούς και ξενιτάκες όλων τον κόσμο και ειδικά τους παλιούς γνήσιους κριτικούς. Στους χριστιανούς που ζουν στη Συρία, ζουν με την ελπίδα να δουν έτσι μια άσπρη μέρα. Κρήτη, καλή Κυριακή, με υγείας ευλοΐας. Ακούω σας, ο κάπτεν Κώστας, από τα Άγια Μετέωρα, από την περιοχή των Αγίων Μετέωρων. Ο φίλος μου Γιάννης ο Αποστολίδης από την περιοχή της Δράμας, από τον Άγιο Αθανάσιο, άκυρο γράφει από κάτω, οπότε μάλλον θα ξαναστείλει μήνυμα. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικό χαιρετισμό και ένα κατεβατό που μου έστειλε. Δεν είναι όμως έτσι, Σάκη. Αυτό που μου λες για τον Τσίπρα δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι. Έλεγαν δεν πληρώνω. Και να το βρω να το βάλω. Δεν θυμάστε τι λέγανε για τα διόδια. Τι έλεγαν, Το έχω εδώ, θα μπω τώρα εδώ. Αλέξης, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ 10%, τόσο το έχω βάλει εγώ. Το είχα βάλει εγώ όταν από την αρχή που διαλύθηκαν. Έλεγα δεν θα πάρουν πάνω από 10% και κανένα φάκελο 10% και μετά εξών συνετέθησαν. Ούτε 10 μπορεί να μην είναι. Πάμε εδώ να δούμε. Να, εδώ τι έλεγε. Να σου μεταδώσω, φίλε μου Σάκη, για να καταλάβεις και εσύ δηλαδή τι έλεγε.
1: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όπου συντελείται ένα διαχρονικό οικονομικό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού. Καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώνει διόδια πανάκριβα για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί και όταν κατασκευάζονται κοστίζουν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι αντίστοιχοι σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της διαπλοκής της πολιτικής με την οικονομική εξουσία. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που ως επί των πλήστων ελέγχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν συνεχώς να κερδίζουν και οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια.
0: Έτσι, αμόρ πελιγκρόσο. Οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια. Υπάρχουν τα ηχητικά, παρακαλώ. Οπότε να είστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που γράφετε. Καλοκαιράκι 2026. Δεν είναι που μας τελειώνουν τα χρήματα πριν κλείσει ο μήνας. Δεν έχουμε και κοντά το Φάληρο να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Λίντς, από Αγγλία. Ευχαριστώ για το μήνυμα, ελευθέρια από τη Νέα Μηχανιώνα. Από Διόδια Πολυμήλου, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, εύχομαι καλή δουλειά. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Νέα Τρίγλια, Αποστόλη, σε μία ώρα θα κάνουμε και ένα μπανάκι χειμερινό μάλλον, γιατί έβαλα το δαχτυλάκι μου στη θάλασσα και αμάν αμάν αμάν αμάν αμάν. Τι έγινε, κρύωσες? Καλημέρα στην Ιγρήτα, καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη, ο Βαγγέλης από την Εδιψώ είναι εδώ μαζί μας από την Βόρεια Εύβοια. Αν θέλετε να μην διαβάζω το όνομά σας ή το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε ως εξής με ένα όχι. Το όχι στο μήνυμα, στο κουρσάρο smack που το στέλνετε, σημαίνει ότι δεν λέω το επώνυμό σας. Αν έχετε δύο όχι, διαβάζω μόνο το μήνυμά σας. Αν γράψετε όχ, από εδώ και στο εξής, θα διαβάζω το επώνυμο, δεν θα διαβάζω το όνομα. Όχ, με ωμέγα. Η φίλη μου η Γεωργία, δύο μηνύματα σήμερα, ένα πολύ πρωί και ένα τώρα, με καλά λόγια, με λουλούδια στην αρχή, με καφεδάκι στη συνέχεια. Η φωτό, έτσι, η φωτό σου είναι υπέροχες, καλή μου φίλη. Η κυρία Δήμητρα από τα Γρεβενά με τα συζύγου σήμερα από στο 7 σηκωθήκαμε, αλλά πάλι σε ακούμε. Ο Νίκος από το Αμίντιο, την δική του καλημέρα. Τηγιάννο λέει, προσέδεσα, σε ακούω, υπέροχος καιρός, δροσούλα ακόμα. Γύρω στους 30 θα έχετε εκεί το μεσημέρι στην Έδεσα, καλέ μου φίλε. Και από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Σάββας στέλνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό, τον οποίον διαευνοεί τους λόγους, τουλάχιστον προς το παρόν δεν μπορώ να διαβάσω, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο θα τα αναγνώσω. Γιατί πρέπει να γίνει και ενημέρωση μέσω

ανησύχησαν για την λαθρομετανάστευση και στην Ελλάδα, ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και υπάρχουν καταγεγραμμένα πλέον γεγονότα με γειτονιές της Αθήνας που νομίζεις ότι βρίσκεσαι στο Ισλαμαμπάντ, έτσι, αν τις επισκεφθείς. Κύριε Πλεύρη, την καλημέρα μου. Εσείς στο μεταξύ μπορείτε να τους αποκαλείτε παράτυπους μετανάστες του εισβολής. Όπως θέλετε, εγώ χρησιμοποιώ λέξεις και ερμηνεία και από το λεξικό Μπαμπινιώτη. Και επειδή έλεγα για τράπεζες και φαντς, η γερμανική τράπεζα που δεν κατάφερε να βάλει την πινακίδα της πάνω από την εθνική ελληνική τράπεζα, διότι εμείς ο ελληνικός λαός με τα μνημόνια τους ξεπληρώσαμε τους Γερμανούς και τις τράπεζες τους. Η Deutsche Bank λοιπόν έκανε μία έρευνα και τι λέει στην έρευνα για την πρωτεύουσά μας, έτσι παιδιά, για την Αθήνα, ξέρετε τι λέει. Λέει ότι είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Ξέρετε ποιες είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας? Αυτές που έχουν τα καπάκια πάνω στους δρόμους και εκεί που έχουμε έναν σωστό δρόμο πρέπει να πέσουμε και σε 10 έτσι, αυτά τα, και στην παραλία εδώ Θεσσαλονίκη αν πάτε, έτσι, μια λωρίδα είναι γεμάτη από αυτά της κοινής ωφελίας τα καπάκια. Για τον Έλληνα, ξέρετε, το 20% του μέσου μισθού πηγαίνει εκεί. Αυτό λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 20% του μισθού, βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ας το να πάει. Καλημέρα για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και επισήλθατε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Πολεοδομίες, σπίτια υπαλλήλων, δωροδοκίες, 6 συλλήψεις. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ. FBI ελληνικό, κάνει καλά τη δουλειά του, ανακαλύπτει και αποκαλύπτει. Στο διάβα του τώρα, τελευταία, τις τελευταίες ημέρες, αυθαίρετες κατασκευές με το ανάλογο αντίτυπο τακτοποιήθηκαν. Μείωση προστίμων, διαχείριση παράνομη πολεοδομικών υποθέσεων. Η παρακμή αποκαλύπτεται, η παρακμή συνεχίζεται, κάποιοι δεν ξέρουν πια πού να κρυφτούν. Και για τους έντιμους ο μήνας δεν βγαίνει. Αλλά πόσα λαμόγια τιμωρήθηκαν και πόσα θα τιμωρηθούν. Μαθαίνω ότι συζητείτε οι σερβιτόροι να παίρνουν 20 ευρώ παραπάνω, να πάρουν 20 ευρώ αύξηση δηλαδή. Εντάξει, πόσο παραπάνω να πάρουν? Δεν είναι και αρχιεπίσκοποι? Έτσι, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξεχάσετε να καταδικάσετε όσους προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένειά τους από διαρρήκτες που ήρθαν καραβάτι, υποδιακινητές και υποδοχή από μη κάπα όμικρον. Μην ξεχάσω, τζάμπα δημοσκοπήσεις, έτσι, τζάμπα δημοσκοπήσεις. Τζάμπα γίνονται οι δημοσκοπήσεις, να το πω έτσι. Μόλις έρθει το κόμμα του Αντώνη, φτού και πάλι από την αρχή. Νέες επεξηγήσεις και δικαιολογίες από τους δημοσκόπους της ξυλογλυπτικής, οι οποίοι θα γλύψουν το ξύλο ακόμη περισσότερο μετά τις εκλογές. Άκουσα και ένα ωραίο χθες, άκουσα έναν τύπο που έλεγε ότι ο Αλέξης επιστρέφει όχι για προσωπική φιλοδοξία, αλλά για την κοινωνική ανάγκη. Τι ανάγκη? Ξανακάνει κάνα όχι ναι? Ξαναφέρει τα ούλια? Πρέσπες Αιγαίου? Αυτή είναι η κοινωνική ανάγκη. Καλημέρα σας κύριε Κοτζιά, φαρδιά πλατιά τα λέτε. Την υπογραφή σας έχει η επάρατο συμφωνία. Κόφτε το δούλεμα.
Χαρήκατε τώρα εσείς που κυβερνάτε, επειδή μιλάω για τους άλλους, έτσι. Να σας πω και εσάς.

Μια λέξη να μην ξεχνάμε. Τέμπι. Ταφ έψιλον μη πι ήτα με μεγάλα κεφαλαία, πολύ μεγάλα γράμματα. Ούτε οι διακοπές της Πόπης μπορούν να την καλύψουν τη λέξη. Ούτε το Predator. Ούτε οι καφέδες, οι φραπέδες, οι καπουτσίνο, οι χασάπιδες και οι κρεοπόλες. Ούτε η Ferrari και η Porsche. Ούτε οι διακοπές και οι πισίνες. Ούτε ο Δημητριάδης. Ούτε τα κασκουρσέ που δεν είναι τόσο γερά όπως παλιά. Ούτε η είσοδος του κυρίου Γιανακόπουλο μέσα στο μισό γήπεδο. Τέμπι. Τέμπι. Τέμπι, τέμπι, τέμπι, τέμπι, τέμπι, τέμπι. Μπάζωμα, μπάζωμα, μπάζωμα. Τι θέλουμε, ο ελληνικός λαός, διαφάνεια, διαφάνεια, διαφάνεια. Χωρίς να μπλέκω το κόμμα της κυρίας Μαρίας. Το θεωρώ προσωπικά εντελώς ξέχωρο κομμάτι από τα Τέμπη. Από τη δίκη, από την αλήθεια,

Διότι κυρίες και κύριοι, ζούμε σε έναν παραλογισμό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, και έχουμε νιώσει στο πετσί πρωθυπουργούς, υπουργούς, κυβερνήσεις. Ήταν εκείνα τα μνημόνια που θα καταργούνταν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήταν η πρώτη κατοικία που θα έμενε ανέγκυχτη. Ήταν εκείνη η λιτότητα που θα έφτανε στο τέλος. Ήτανε το μετρό προς την Καλαμαριά που θα γινόταν πέρσι. Ήτανε ο ΦΠΑ που δεν θα αυξανότανε. Ήτανε η Εγνατία Οδός που θα γινόταν καλύτερη και δεν θα ταλαιπωρούταν ο κόσμος μετά την Τέρνα. Ήταν οι περιοχές Natura που θα προστατευόταν. Ήτανε κάποια διόδια που θα γκρεμιζόταν. Και έγιναν και παράπλευρα. Ήτανε η δημόσια περιουσία που δεν θα ξεπουλιόταν. Έτσι, ποιοι ξεπουλάν την δημόσια περιουσία? Άνθρωποι που ξαφνικά αγάπησαν ό,τι μισούσαν. Είναι και οι πληστηριασμοί που δεν θα γινόταν. Κι ήταν εκεί μαζί με τα νταούλια που έλεγαν νωρίτερα και κάτι ζουρνάδες που πουλιώνται τώρα σε άριστη κατάσταση, αχρησιμοποίητη. Ήτανε και εκείνες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενίσχυε το κράτος για να μείνουν ζωντανές. Λουκέτο σε περισσότερες από δύο επιχειρήσεις έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά το είχε πει η Αγγέλα από τη Γερμανία, που η δική της πολιτική, ενδεχομένως και χειρότερη, συνεχίζεται από τις Ούρσουλες των Βρυξελών σήμερα. Τι είχε πει η Αγγέλα? Δεν ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρές επιχειρήσεις, και το πείραμα ξεκίνησε από την Ελλάδα με το κλείσιμο των περιπτέρων. Σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα βρισκόμαστε, και στα σπλάχνα της πλέον η Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες πόλεις έχει σουνίτες, έχει σιίτες, έχει πράκτορες. Έχει αιμοχαρείς, έχει βιαστές, έχει ατιμορρησία. Πηγαίνει το βράδυ μετά τις 8 το παιδί στο φροντιστήριο να σχολάσει 9-10 και θα πρέπει να πάει να το πάρεις αν είναι 14, 15 και 16 χρονών, όταν μόνοι μας τρέχαμε στις γειτονιές. Όταν απαγορευόταν μετά τις 10 από το σχολείο τότε να είμαστε στους δρόμους, και εμείς πηγαίναμε δια της πλαγίας από δρόμους αφώτιστους για να μην μας δει ο λυκειάρχης ή ο καθηγητής και την άλλη μέρα μας τραβήξει καμία αποβολή. Πού φτάσαμε, πού καταντήσαμε, τι κατάντια, πού τη φτάσατε την Ελλάδα? Αλλά εμείς, θα το πω για κάποιους, επειδή όταν η ηλιθιότητα του βλακός ξεπερνά την βλακεία του ηλιθίου, η Μακεδονία είναι εδώ, είναι το χώμα που πατάμε, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι ο τόπος όπως μαζί με όλες τις άλλες ελληνικές περιοχές που ήμασταν ελεύθεροι, που μπορεί να μην είχαμε αυτή τη δημοκρατία που νομίζουμε ότι έχουμε σήμερα, αλλά κυκλοφορούσαμε ελεύθεροι. Τα κοριτσάκια δεν βιαζόταν. Η αστυνομία έκανε καλύτερα τη δουλειά της. Σήμερα μπορεί, την αφήνουν? Η δικαιοσύνη τιμωρούσε. Και με δικτατορίες και με μεταπολίτευση. Σήμερα τι ακριβώς γίνεται, σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει, σήμερα πού ζούμε, πού περπατάμε.

0: Ο χρόνος περνάει, σε λίγο θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή από Κατερίνη και για σας που ανοίξατε τώρα ή πριν λίγο τα ραδιόφωνά σας και δεν ακούσατε νωρίτερα, Θεοφάνης Μαλκίδης στις 8 για να μας πει πώς κατάφεραν και εξαφάνισαν τα χαρτιά του όταν πήγε για την γενοκτονία του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού στην Αμερική, τι έγινε εκεί πέρα και πώς τελικά ήταν σαν να μην υπήρχε, σαν να μην πήγε ποτέ. Εσείς ποιος είστε, κύριε, πώς βρεθήκατε στη χώρα μας? Πάμε διαφημιστικά, μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Καλημέρα στην Κατερίνη.
1: Καλημέρα, Αποστολέ. Καλημέρα.
0: Χαμήλωσε λίγο ραδιόφωνο, έχεις μέσα. Χαμήλωσε το λίγο, να μην ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις, σε παρακαλώ. Γιατί...
1: Ωραία, τώρα.
0: Πολύ ωραία, τέλεια. Τέλεια, ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά. Νωρίτερα δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε. Γιατί, ούτε από την Καραμαλιόλια.
1: Ναι, πέσω. Η ελληνική τηλεφωνία είναι.
0: Έτσι, είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις.
1: Κάνει τα θαύματά της.
0: Να έχει σύνδεση στην τηλεόραση με τον δημοσιογράφο και να κόβεται λόγω του ίντερνετ τον δημοσιογράφο και να μην κινείται κανείς.
1: Ναι. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αρχίζουν τα κυματάκια να πηγαίνουν, ναι. Έρχονται και η φωνή να κάνει βόλτες.
0: Έτσι. Ο Δαμιανός, ο Μισαηλίδης που μου λέει: νιώθω περήφανος, φίλε Αποστόλη, για αυτήν την πατριώτισσα. Και μου δείχνει ερώτηση στη Βουλή. Παραβιάζει η κυβέρνηση τη συμφωνία των Πρεσπών μέσω αισθηματικής στήλης στη Δράμα. Τι έχεις να πεις?
1: Κοίταξε τώρα, ποιος παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών?
0: Αυτό είναι. Ποιος παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών?
1: Ναι.
0: Τι να πω,
1: η
0: δω,
1: κυβέρνηση
0: αυτό μου
1: παρουσία, όχι, τα Σκόπια παραβιάζουν γιατί δεν έχουμε νομοθετήσει αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Αναθυματική στήλη.
1: Μεταξύ μας, έστω.
0: Αναθυματική στήλη, λέει, ναι.
1: Αυτή η κακή συμφωνία, έστω να υποχρεώνει τους Σκοπιανούς σε βασικά πράγματα να μην ξεφεύγουν του μετρού, γιατί έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Και καλά που υπάρχει και η Βουλγαρία και πατάει το ABS το φρένο. Και σταματά τις ορέξεις των Σκοπιανών.
0: Ναι, λέει, ο δύο υπουργεία, λέει, εξωτερικών και εθνικής οικονομίας και οικονομικών παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών μέσα από την εγκατάσταση αναθυματικής στήλης στο προάβλιο του διοικητηρίου Δράμας. Ο δωρητής της στήλης, το Σωματείο Επιτροπή Ελληνισμού, σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, παραβιάζουν τα άρθρα 1 και 6 της συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ ο χώρος τοποθέτησης της στήλης ανοίγει κατά κυριότητα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα συνεχίσει το ΙΠΕΞ να λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, παρατηρώντας ως θεατής την παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών? Πώς επιτρέπει τέτοιες αυθαιρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών σε κτίρια του? Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό θα πρέπει να το,
1: τι,
0: να το δούμε.
1: Τι
0: αυτό.
1: Περιέχει η στήλη, το άκουσα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι περιέχει.
0: Ναι, θα δούμε, θα το δούμε, αλλά το θέμα είναι ότι. Αυτά τα λέει η κυρία Δούρου.
1: Ναι, ναι.
0: Η κατάλαβα, κυρία Δούρου είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψήφισε η κυρία Δούρου που εργάζει στη Συμφωνία των Πρεσπών? Αυτό θέλω να δω.
1: Μιλάμε για τις πρέσπες.
0: Ναι,
1: μιλάμε για τις πρέσπες. Στήριξαν τις πρέσπες. Και οι άλλοι που δεν τις στήριξαν, οι σημερινοί κυβερνώντες, ποιούν την ίσεν.
0: Ποιοι διαμαρτύρονται και ποιοι δεν διαμαρτύρονται, αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Άλλα χαίρεσαν, άλλα τηρούν.
0: Ναι.
1: Δεν τηρούν τίποτα δηλαδή.
0: Δηλαδή άλλοι μας δουλεύουν και άλλοι μας κοροϊδεύουν, έτσι δεν είναι?
1: Βασιλικότερη του βασιλέως.
0: Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Στην πράξη, όχι ναι. Στα λόγια. Βασιλικότερη του βασιλέως είναι στην πράξη.
0: Ναι, αυτά τα τσακ τσακ
1: που ακούγονται. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν κατηγορούμε τον Τσίπρα που έφερε τις πρέσπες, εκείνος έχει τη δική του εξήγηση, αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να καταλάβουμε την εξήγηση της παρούσας κυβέρνησης, που άλλη θέση είχε τότε. Φαινόταν ότι είχε στην πράξη. Δεν είχε,
0: έτσι κάπως πήρε και ένα κομμάτι των ψήφων για την εξουσία.
1: Είναι προεκλογικά τρίκ αυτά. Προεκλογικά τρίκ που στο τέλος απεδείχθησαν φρούδες ελπίδες για κάποιους που
0: και τώρα βολεύονται να κυβερνήσουν οι δύο μαζί, από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτοί οι δύο, έτσι. Βολεύονται. Παρότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα, για να είμαι ειλικρινής. Άμα είναι δεύτερο, θα έχει πολύ μικρή διαφορά από τον τρίτο-τέταρτο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε μετά. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ανάλογα με την λαϊκή θέληση των φίλων μας, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Κάθε μέρα, Απόστολε, βαρέθηκα, ένα και τώρα έχω μπροστά μου δηλαδή πάνελ. Κάθε μέρα βαρέθηκα να ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, με το κόμμα του Τσίπρα, της Χαριστιανού.
0: Όχι, και με την ανθρωποκτονία τώρα τελευταία, συνεχώς.
1: Ναι,
0: συνεχώς. Δύο είναι οι ειδήσεις.
1: Καλύπτουν το 70% των δελτίων ειδήσεων. Είναι απίστευτο δηλαδή το τι προπαγάνδα πέφτει και πώς θέλουν να παγιώσουν με τις δημοσκοπήσεις μια κατάσταση στην σκέψη του Έλληνα πολίτη. Έτσι, γιατί σου λέει ο άλλος, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, είμαι, ξέρω εγώ, δεν είμαι με το Μητσοτάκη, θα πάω στον Τσίπρα ή θα πάω στην Καρασκένου, θα πάω στον Πασόκ. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις και όποιοι παραπονούνται για τις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ ακούω, ο Κασελάκης, τον οποίο τον έχουν παρουσιάσει στο 0-0, ενώ δεν νομίζω να είναι έτσι τα ποσοστά του, έτσι.
0: Λοιπόν, το 0 δεν είναι σίγουρα.
1: Ναι. Ακριβώς τώρα 0,2 δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να μην εξηγήσω τους λόγους που δεν είναι τόσα. Όποιος θα πάρει ψήφους το ξέρουμε όλοι μας.
1: Γιατί έχει κάνει κομματική δομή σε όλη την Ελλάδα και οργανώσει.
0: Και για κάτι άλλο.
1: Δεν μπορεί να έχει τα ίδια ποσοστά σε σύγκριση με άλλα. Δηλαδή τώρα έχει τους Σπαρτιάτες υπάλληλοι στις προχθές παραπάνω από τον Κασελάκη. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Ωραία.
1: Που δεν υπάρχει κόμμα δηλαδή στις παρετές.
0: Να σου πω κάτι, αυτό το οποίο γίνεται με τις δολοφονίες συζύγων κλπ. Και μπήκα, είναι τραγική η κατάσταση, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι και σε άλλες χώρες, είναι και σε πολλές χώρες και είναι τραγική αυτή η κατάσταση.
1: Αποστολή, η εντύπωση.
0: Τι φταίει ας πούμε η τηλεόραση, φταίει αυτή η προβολή της γυναίκας, φταίει η αντίδραση του άντρα που είναι λίγο ας πούμε παλιοκομματικού και παλιοπολιτικού τύπου. Τι ακριβώς φταίει, τι πιστεύεις?
1: Η αντίδραση ότι εγώ είμαι ο άντρας και εκείνος που ελέγχω οικογένεια, γυναίκα, παιδιά, υπάρχει σε όλους τους λόγους του κόσμου. Άλλο σε μεγαλύτερο ποσοστό, άλλο σε μικρότερο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και η έλλειψη της κοινωνικής ευαισθησίας, η έλλειψη της ευαισθησίας της πολιτείας, όταν πιθανολογεί, έστω ότι πιθανολογεί ότι θα φτάσει ένας σύζυγος κακοποιητής στα άκρα μέχρι και σε αυτού του είδους τη δολοφονία, γιατί αυτά είναι ψυχαναλύσεις, Αποστολή, τώρα με 45 μαχαιριές. Εδώ μιλάμε τώρα για μένος, εδώ μιλάμε για τρέλα, εδώ μιλάμε για ζήλια. Εδώ μιλάμε για προσβολή εντός
0: σε φοβερό βαθμό, σε φοβερό βαθμό.
1: Δράστη, στο μυαλό του δράστη, του ανδρισμού του.
0: Πώς να φτάσεις τώρα μέχρι εκεί όμως, δηλαδή είναι πολύ περίεργο να φτάσει κάποιος, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει με τη σύζυγό σου. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο να φτάσεις μέχρι εκεί.
1: Δυστυχώς
0: είναι σαν να μην είσαι καλά στα σφρένας που λέει και ο Σπυρίδωνας. Συγγνώμη, ο Άδωνης.
1: Δεν είναι καλά στα σφρένας γιατί υπήρχε εδώ μια προεργασία, μια προετοιμασία του κυρίου αυτού και άσε που πήγε να το περάσει ως άμυνα, πήγε βάλει και το μαχαίρι στα χέρια της κουπέλας στο αριστερό το χέρι, την πάτησε εκεί, ξέρεις, κανένας φόνος δεν είναι τέλειος, τέλος πάντων εντάξει, είναι πράγματα που είναι, μας λυπούν τόσο πολύ, εμένα προσωπικά με στεναχωρούν τόσο πολύ που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, μόνο με την εικόνα μιας μάνας καταμαχαιρωμένης με 45 μαχαιριές, με δύο παιδιά ορφανά να μένουν πίσω. Και να έρχεται τώρα η αδερφή της κοπέλας που τη σκότωσε να λέει θέλω να κρατήσω τα ανεψία μου να πάρει την επιμέλεια αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Που, αυτά τα παιδιά
0: τι θα γίνουν, πώς θα μεγαλώσουν, τι άνθρωποι θα γίνουν στην κοινωνία, ποιος θα τα μεγαλώσει, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, ποιος.
1: Όσο και να συμβάλλω είναι άνθρωποι.
0: Οι δομές. Οι δομές που περιμένουν χρήματα από κάποιους για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος και θα έχουμε δυσεπίλυντα προβλήματα σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Και όταν γίνονται δομές και δεν τους βολεύει, δημιουργούν μια κυβωτό. Έτσι δεν είναι?
1: Ξέρουν τι κάνουν.
0: Εδώ θέλανε να κλείσουν το χαμόγελο του παιδιού. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, θέλανε να κλείσουν το χαμόγελο του παιδιού. Τρελαθείς, δηλαδή σε τι πολιτεία ζούμε, σε τι κράτο ζούμε.
1: Μιλάμε για πολύ θράσος.
0: Και άκουγα προχθές, Δημήτρη, άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη και έχω πει και άλλη φορά. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ένας νοσηλευτής, που πηγαίνει και δεν ξέρω αν δηλώνεται κιόλας, το πρωί 6,5 ώρα στη δουλειά και σχολάει το βράδυ 11-11,5. Τι απόδοση να έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Όση καλή διάθεση.
0: Και ένας, άκουγα για τους μισθούς των. Το χεισνόμη και θα μιλήσει. Άκουγα για τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου. Και έβλεπα και το μισθό του γιατρού που πρωτοδιορίζεται. Που είναι 1.300-1.400 ευρώ. Και θα παίρνει 5 χιλιάρικα ο Αρχιεπίσκοπος.
1: 1.300, με συγχωρείς, και
0: 1.000. Καλή η προσευχή. Και η προσευχή σώζει, αλλά όταν πας στο χειρουργείο, σώζει ο γιατρός των 1.300.
1: Όλοι είμαστε χριστιανοί, όλοι πιστεύουμε στο Θεό. Αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στους περισσότερους. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Στους περισσότερους Μητροπολίτες και Παπάδες.
0: Τι να πιστεύεις.
1: Υψηλόβαθμους που κυκλοφορούν με Mercedes και με οδηγούς. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λένε δηλαδή. Γιατί έχεις δει εσύ με.
0: Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του Θεού της Ορθοδοξίας και όχι μόνο της Ορθοδοξίας έχει οδηγό, έχει φύλακες και έχει αυτοκίνητα τις περισσότερες φορές τα οποία είναι και θωρακισμένα, έτσι.
1: Θωρακισμένα, δεν το συζητάμε. Ναι, όχι απλά Mercedes.
0: Okay.
1: Θωρακισμένα, πανάκριβα.
0: Να σου πω κάτι, εγώ το είπα και θα το ξαναπώ και το λέω επίσημα. Είναι αυτό που πιστεύω και μιλάει ένας άνθρωπος που πιστεύει, έτσι. Που είναι θρησκευόμενος. Έτσι, να πω κάτι. Δεν τους πρόλαβε ο Ιησούς ημών Χριστός στο ναό του Σολομώντος. Κάποιοι κρυφτήκανε κάτω από την Αγία Τράπεζα και μείνανε μέσα. Δεν πρόλαβε να τους πετάξει όλους έξω. Και ό,τι θέλετε εσείς οι άλλοι, σκεφτείτε και πείτε μου. Ό,τι θέλετε. Αυτό λέω εγώ, αυτό νομίζω εγώ, αυτό πιστεύω εγώ.
1: Υπάρχουν άνθρωποι απλοί λαϊκοί που έχουν μέσα τους τόσο βαθιά πίστη την οποία την εφαρμόζουν και στην προσωπική του ζωή και μάλιστα κάτω από τα φώτα της.
0: Και με κάτι τέτοια θα αδειάσουν την εκκλησία από κόσμο, από παιδιά, από νέους, θα την αδειάσουν. Και θα ανεβάσουν την ταρίφα στο γάμο και στη βάπτιση.
1: Δεν ήμουν φαν του Χριστόδουλου του Μακαριστού, αλλά έχει πει πολλές.
0: Εγώ ήμουν φαν. Μαζί
1: ναι,
0: του ήμουν.
1: Ναι, έχει πει όμως για άλλους λόγους δεν ήμουν φαν. Θρησκευτικά το
0: αποδίδω. Ενδεχομένως για πολιτικούς λόγους.
1: Αποδίδω πολλά εύσημα σαν θρησκεία, γιατί οι κινήσεις που έκανε ήταν πραγματικά ρηξικέλευθες και θα μπορούσε σήμερα η νεολαία μας να γεμίσει εκκλησίες, γιατί θα το πίστευε. Ότι θα πίστευε ότι οι εκπρόσωποι του Θεού της εκκλησίας μας εδώ στη γη έχουν αλλάξει και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα δυστυχώς όμως επανήλθαμε στα παλιά μας μοντέλα. Έτσι είναι.
0: Πάμε λίγο, Δημήτρη, να φύγουμε λίγο από αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε εδώ και σπουδαία ειδησιογραφία. Βλέπω ας πούμε την κυρία Καριστιανού, που εγώ δεν έχω ακόμα μελετήσει όπως θα έπρεπε ενδεχομένως το πρόγραμμά της. Δεν λέει κάτι για λαθρομετανάστες, αν το διάβασες και εσύ, έτσι. Όλοι πια τους λένε παράτυπους μετανάστες. Και έχουν γίνει έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κοιτάνε το σωματότυπό τους, ακόμη, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω, αλλά το διάβασα. Ακόμη και τα δόντια τους, για να δούνε και να διαπιστώσουν ότι δεν είναι ανήλικα, αλλά είναι 25, 30 και 35 χρονών και μάχημοι. Σωστά.
1: Μαντραχαλάδες που λέμε εμείς.
0: Ακριβώς. Τη σωστή λέξη είπες. Μαντραχαλάδες. Τι ακριβώς κάνει η ελληνική πολιτεία, γιατί ο κύριος Πλεύρης στο τηλεόραση είναι λαλίστατος, αλλά βλέπω έχουν γεμίσει τα νησιά μας και οι μεγάλες πόλεις μας με αυτούς τους εισβολείς, οι οποίοι ήδη δημιούργησαν πάρα πολλές καταστάσεις επεισοδιακές και με τραυματισμούς, ακόμη και με δολοφονίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Απόστολε, αν εισέλθουν τα πλοιάρια εντός χωρικών υδάτων και κοντά στις ακτές μας, δεν μπορείς να τα βουλιάξεις, όπως έλεγε παλιά ναι, ο Πλεύρης. Λοιπόν, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και είναι λογικό. Λοιπόν, όμως θα μπορούσαν να μην εισέλθουν, θα μπορούσε να υπάρχει φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, έτσι, και για να προλάβει καταστάσεις. Ή αν δημιουργηθούν ροές μεταναστών, των λαθρομεταναστών και μπουν πλέον στα ελληνικά ύδατα και στα λιμάνια τα ελληνικά, όπως γίνεται τώρα στην Κρήτη, λοιπόν από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν αλλαγές. Pushback που λέμε δεν μπορείς να κάνεις μέσα όταν μπουν στη χώρα σου. Pushback γίνεται, όπως το λένε αυτοί, όταν πριν μπουν, τους διώχνεις πίσω. Αυτό όμως απαιτεί φύλαξη. Δυστυχώς και εδώ υστερούμε κατά πολύ. Μόνο έτσι θα μειωθεί η λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Βεβαίως θα μπορούσε να συμπράξει και η Ευρώπη σε αυτό, βοηθώντας το ελληνικό κράτος, την ελληνική πολιτεία, όπως παλιά με τη Frontex στα χερσαία σύνορα στον Εύρο που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και στη θάλασσα. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η Ευρώπη έχει άλλες προτεραιότητες. Η παγκοσμιότητα έχει άλλες προτεραιότητες και στο τέλος θα μετράμε, θα λέμε ότι στην Γαλλία, στην τάδε πόλη, γιατί θυμάμαι τώρα την πόλη, οι Ισλαμιστές είναι περισσότεροι από τους χριστιανούς.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότεροι.
0: Ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα, έλεγες για την Ευρώπη. Ξέρεις, το μυαλό μου τώρα πηγαίνει ότι η Ευρώπη έχει χάσει επεισόδια. Παραδείγματος χάρη, έχει χάσει το επεισόδιο ότι μπορούσε να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά ο διαμεσολαβητής είναι ο Αμπράμοβιτς. Έτσι. Ο Αμπράμοβιτς είναι ο άνθρωπος που κάποτε δεν μπορούσε να πάει στη Ρωσία, τα βρήκε με τον Πούτιν, τώρα συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, μετέφερε τι του είπε ο Ζελένσκι, όπως τουλάχιστον ανακάλυψα μέσα από την ειδησιογραφία. Είπε τον Πούτιν τι του είπε ο Ζελένσκι. Και αυτό μου θυμίζει σαν μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αμπράμοβιτς και Πούτιν.
1: Τι πιστεύω, Απόστολε, το λένε και πολλοί ειδικοί αυτό. Η Ευρώπη έχει χάσει το τρένο εδώ και πάρα πολύ καιρό στο θέμα με τη θέση που πήρε απέναντι στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Πρώτον, διότι υπέστη μια φοβερά μεγάλη οικονομική έτσι ήττα η Ευρώπη με αυτά που έχασε από
0: την Ρωσία. Στέλνει τα τρένα και δεν ξαναγυρνάνε η Ευρώπη. Ενώ στην Ελλάδα ούτε πάει ούτε έρχεται.
1: Λοιπόν, από την Ουκρανία δεν έχει να κερδίσει τίποτα, γιατί τα ημάτια της Ουκρανίας θα τα μοιράσει ο Πούτιν με τον Τραμπ και η Ευρώπη δεν θα
0: μήπως τα μοίρασαν ήδη, Δημήτρη, συγγνώμη, μήπως τα έχουν ήδη μοιρασμένα.
1: Μοιρασμένα τα έχουν, απλά στην πράξη.
0: Καλά λόγια λέει ο ένας για τον άλλον, συνεχώς.
1: Γι' αυτό ο Τραμπ δεν ασχολείται με το Ουκρανικό, το αφήνει να πάει, έχει με άλλα να ασχοληθεί. Λοιπόν, και τρέχει τώρα η Ευρώπη να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε μια δεινή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ούτε ο Πούτιν την έχει εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό. Είναι αχάριστος και αχόρταγος.
0: Και παραδίδονται συνέχεια στους Ρώσους οι δικοί τους στρατιώτες ή φεύγουν από τον στρατό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δες τι γίνεται τώρα, να πούμε την
0: τι
1: θέση που πήρε απέναντι στην Ελλάδα, έτσι. Είναι φιλότουρκος, λοιπόν, η Ελλάδα
0: καθαρά
1: έχει δώσει γη και είδωρο στο Ζελένσκι.
0: Και λοιπόν, εξακολουθεί
1: τα πράγματα. Λοιπόν, με κέρδος μηδέν. Δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό μας να στείλουμε πλάτη, να μην το πω διαφορετικά. Λοιπόν, να μας ποδοπατούν.
0: Αντί να στέλνουν στο Ζελένσκι, δεν κοιτά να πληρώσουν το χρέος τους εκεί στο κυβερνών κόμμα που έφτασε τα 641 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε υποταχθεί στο Ζελένσκι. Λοιπόν, και μας εμπέζει ο Ζελένσκι, παρακαλώ. Μας εμπέζει. Είναι προσβολή για το ελληνικό κράτος.
0: Εδώ μας εμπέζουν οι Σκοπιανοί τώρα. Ο Ζελένσκι δεν θα μας εμπέζει. Που έχει όλη
1: είναι
0: την Ευρώπη από πίσω του. Εσύ τι λες. Μας εμπέζει ο Ράμα. Ο κορόιδευε τον πρωθυπουργό μας όταν πήγε. Τα ξεχάσαμε αυτά.
1: Ήταν εμείς Σκοπιανούς να φυλάμε τον αέριο χώρο της Τουρκίας. Να γιατί λέω ότι η κυβέρνηση παρούσα δεν έπραξε έστω κάποιες, δεν έφερε αυτή τη διάταξη να ψηφίσει στη Βουλή, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί ο όρος της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί στη Συμφωνία των Πρεσπών υπάρχουν και κάποιοι όροι που είναι θετικοί μέσα στο μαύρο κλίμα που έγινε, που δημιουργήθηκε τότε. Λοιπόν, θα είχαμε εμείς το πάνω χέρι, θα φυλάγαμε τα Σκόπια και θα λέγαμε τουλάχιστον κάναμε κουμάντο, ρε παιδί μου, στα βόρειά μας, στα βόρεια σύνορα. Γιατί υπάρχει φόβος από τα Σκόπια. Απλά θα ήταν υπό την άμεση επιρροή μας. Και αφήσαμε την Τουρκία, έτσι, να βάλει πόδι και εκεί. Το Ράμα το ίδιο. Τους Αλβανούς, τους οποίους εμείς έχουμε σταθεί και έχουμε γίνει ένας λαός, τους πολίτες ενώ τους Αλβανούς, και το κράτος της Αλβανίας πήρε τα πάνω της οικονομικά εν μέρη με το 70% πιστεύω της συνεισφοράς του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, να πια πώς μας φέρει το Ράμα. Πάει ο Τούρκος, θα στήσει και βάσει από εκεί. Δηλαδή δεν μας φτάνουν οι στρατιές που έχει στα Μικρά Ασία, θα έχουμε και βάσει Τούρκων στην πλάτη μας.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Στην Αλβανία, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Έχουμε ήδη, τα τουρκικά πλοία έχουν περάσει εδώ και καιρό στο Ιόνιο. Περάσαμε.
1: Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Αποστολή. Δηλαδή έχουμε όπλα εντός εισαγωγικών να πολεμήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε θέσει ούτε ένα βέτο για κανένα θέμα.
0: Οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν όμως. Οι δικοί μας ξεσηκώθηκαν. Εμείς ξεσηκωθήκαμε ως λαός.
1: Όχι, εμείς ξεσηκωνόμασταν μόνο τότε που βγάζαμε τους διαμαρτυρόμενους να πετάμε.
0: Τα δικαιώματά τους ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Παπούλια. Μόνο
0: πώς,
1: τότε βγαίναμε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Επειδή οι άνθρωποι θα μας ξανασώσουν πάλι.
0: Τώρα το μυαλό μου πήγε αλλού εμένα, επειδή μιλούσαμε για τη Ρωσία, για τον Ζελένσκι και για όλα αυτά. Κάποτε λέγανε αυτά τα κόμματα τα οποία ήρθαν στην κυβέρνηση ή θα συγκυβερνήσουν στη συνέχεια, εάν συγκυβερνήσουν τελικά, είχαν βάλει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και λέγανε ότι είναι φιλορώσος και λοιπά και λοιπά. Τώρα βάλαν στο στόχαστρο ως φιλορωσίδα την Μαρία την Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πραγματικά όσο διαβάσαμε, όσο μπήκαμε μέσα στο πνεύμα της διακήρυξης αυτού του κόμματος, είδες κάπου ότι είναι φιλορωσικό το κόμμα, έχει φιλορωσικές απόψεις?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε εγώ γι' αυτό ρωτάω, μήπως έχω
1: Επειδή
0: πέσει έξω.
1: Τι
0: σημασία έχει αυτό? Συγγνώμη, και η Νέα Δημοκρατία η μισή είναι Πασόκ, οι φιλοπασοκικές είναι οι απόψεις της.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, κοίταξε, τα τρολάκια κάνουν μεγάλη δουλειά, το επικοινωνιακό παιχνίδι και ο κουρνιακτός που λέμε.
0: Ποιος κουρνιακτός? Δημήτρο, με συγχωρείς και πάλι. Και συνεργάζεται ο Δημητριάδης με τον Χρυσοχοίδη και τον Πλεύρη, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, γιατί μιλάμε τώρα, είμαστε σοβαροί άνθρωποι δηλαδή. Συνεργάζεται ο Δημητριάδης με τον Πλεύρη και με τον Χρυσοχοίδη, σε παρακαλώ.
1: Εγώ αυτό πάντα λέω, ότι η πολιτική με όμικρον γιώτα, τα πρόσωπα δηλαδή, οι καρεκλοκένταυροι, δεν έχουν τσίπα και φιλότιμο. Έβλεπα τώρα προχτές ένα πάνελ που υπήρχε ο Σαουλίδης από τη μία πλευρά και ο ένας...
0: Ναι, αυτό το βίντεο που έβαλα στην αρχή.
1: Από το Πασόκ. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε, χωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το χάσε ο Σαουλίδης, εκεί το χάσε, άστο.
1: Το έχει χάσει γενικά.
0: Καμία απάντηση δεν έδωσε, τίποτε.
1: Ναι, αλλά το λυπηρό που είναι, δεν έχει γίνει, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. κόμμα τη Βουλή που να έχει κοινοβουλευτική ομάδα μεγάλη μέχρι πρώτη να είναι αξιωματική.
0: Και να μην υπάρχει σήμερα.
1: Να αυτοδιαλύεται, να στρέφουν, να παίρνουν απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να συνταχθούν με το νέο κόμμα, με ένα άλλο κόμμα, τέλος πάντων, τον πρώην αρχηγό.
0: Δημήτρη, συγγνώμη λίγο και πάλι. Σκόπια συμφωνία. Ο Κοντζιάς ακόμα εξακολουθεί να κάνει δηλώσεις. Φεύγουμε από τα Σκόπια συμφωνία και ερχόμαστε και σε ένα άλλο θέμα. Αυτό το όχι που έγινε. Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει τότε εξών συνετέθησαν, σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Λέγαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και στην Ελλάδα η συν μία πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να έχουμε ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς. Κατά εκεί πάει.
1: Εγώ, Απόστολε, επί προεδρίας Μπαϊντενόπουλου που λέμε Μπάιντεν,
0: ναι,
1: είχα ρίξει το φαρμάκι μου, το είχα πει. Είχα πει όταν ο κ. Τσίπρας πήγε ένα μήνα στην Αμερική, αν θες την άποψή μου, το χρήσιμο το πήρε από τότε.
0: Καλύτερα αμερικάνικα από αγγλικά, ξέρει, γιατί ξέρεις, υπάρχουν δικαιωματισμοί,
1: οι οποίοι δεν είναι ίδιοι. Από τότε, ως το αντίπαλο δέος για την περίπτωση που δεν τους κάνει τη δουλειά πια άλλο ή δεν βγαίνουν τα κουκιά με το Μητσοτάκι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έγινε και φαίνεται το πράγμα, γιατί στήριξη μεγάλη, οικονομική στήριξη από πού, ολόκληρη τέτοια κίνηση. Σε πάση περιπτώσει, θα φανεί στην πορεία, αρκεί ο λαός να τα δει λίγο πιο καθαρά και να κάτσει να κάνει συντηρμούς. Όταν ο Κασελάκης έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί, τον ειρωνευόντουσαν. Και όχι απλά πεδίχθη η πραγματικότητα, να τα αποτελέσματα. Αλλά ήθελα να πω, παγκόσμια πρωτοτυπία να παίρνει ένα κόμμα απόφαση κεντρική του επιτροπή με πλειοψηφία για το άλλο κόμμα. Και έρχομαι και απορώ, μέχρι που θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που λέγεται κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει ένας φάμελος. Πώς θα βγει να κάνει την πολίτευση τώρα στην κυβέρνηση και τι θα πει για τη θέση του κόμματος το οποίο ακόμα εκπροσωπεί. Θα ήθελα να δω στη Βουλή τι πηχτές. Ωραία, έχει να γίνει, έχουμε να γελάσουμε. Θα πέφτουν πηχτές από την κυβέρνηση, θα πέφτουν πηχτές από την αντιπολίτευση. Θα είναι το καλύτερο για την Κωνσταντοπούλου να βγει και να τους κάνει παπαδούλα που λέμε όσον αφορά αυτή τη στάση. Γιατί αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία που έχει γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και απορώ, άσε τα στελέχη. Οι ψηφοφόροι, οι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φαν του Αλέξη, τι θα κάνουν, τι θα ψηφίσουν.
0: Πάντως ο Μητσοτάκης, το Μαξίμου.
1: Ναι,
0: το Μαξίμου πάντως. Το Μαξίμου λειτουργεί διαφορετικά. Τώρα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, έξυπνη κίνηση, να βάλει τον Τάκη Θεοδωρικάκο ως υπουργό επικρατείας. Γιατί όταν είσαι υπουργός επικρατείας, λειτουργείς και επί δημοσκοπήσεων. Έτσι δεν είναι. Και μετά, από ό,τι μαθαίνω, θα τον βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρασίας να φύγει από τον νότιο τομέα, να βγει κάποιος άλλος που ενδεχομένως θέλουν εκεί οι τοπικές.
1: Είναι ο πρωινός καφές,
0: ναι,
1: η υπουργή αυτή.
0: Ναι, αυτή την κίνηση πώς τη βλέπεις? Δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις? Πρέπει να γίνει κάτι άλλο, απλώς τις ανακοινώνουμε και θα βάλουμε το Θεοδωρικάκο που είναι γάτα σε αυτά? Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Μπορεί να μην πιστεύουν πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Ξέρουν ότι είναι πρώτο κόμμα, όχι βέβαια με τέτοιες διαφορές. Αυτό να το θυμάσαι, δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Αλλά φοβούνται πολύ και τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Όπως και να έχει το πράγμα.
0: Ήδη σχεδόν έγινε, τα τρία τέταρτα είναι έτοιμα.
1: Ναι, όπως και να έχει.
0: Έχω μάθει και κάποιους υποψηφίους.
1: Όπως και να έχει το πράγμα, Σαμαράς μέσα από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ένα 3 το λιγότερο, τα 100 με 4 το πάρει. Και από εκεί πέρα από τους υπόλοιπους. Θα το πάρει γιατί είναι ο Σαμαράς. Είναι πρώην
0: πρωθυπουργός. Από πού θα φύγει αυτό το 4%? Εγώ λέω μπορεί να πάρει και 5. Από πού θα φύγει αυτό το 4%? Μπορεί να πάρει και 6%.
1: Να πάρει ένα αυτούσιο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Συν των άλλων. Συν των άλλων.
1: Ναι, συν των άλλων. Ναι. Αυτούσιο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Συν των άλλων. Συν των άλλων.
1: Ναι, συν των άλλων. Ναι. Το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό βγήκανε τα παπαγαλάκια στα πάνελ και λένε να το Σαμαρά δεν έπρεπε να δεν βούλτεψει, να τον διώξουμε κτλ.
0: Να ρωτήσω κάτι, τον κύριο Μαρινάκη θα τον αλλάξει πόστο από κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί έχει απογειωθεί και έχει λάβει μια τεράστια δυναμική και δεν χρειάζεται κι άλλος αθέμητος ανταγωνισμός, ή γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του?
1: Μια χαρά την έκανε τη δουλειά του.
0: Άρα.
1: Αλλά θα βάλει και την άλλη την όμορφη της Δούγκου, μάλλον αυτό ακούγεται, που είναι εκπρόσωπος τύπου, η οποία είναι. Δεν καταλαβαίνει.
0: Από το Μηλαχρινό πάμε στο Ξανθό δηλαδή, έτσι. Αλλά να πω κάτι σε όλους, ότι οι περισσότερες Ξανθιές έχουν μελαχρινό παρελθόν. Εντάξει.
1: Ναι. Ας είναι καλά οι υπουργές.
0: Και πολλοί υπουργοί που είναι καφεμάλιδες ενδεχομένως να μην έχουν και καθόλου μαλλιά.
1: Η Δούγκου, η οποία είναι μόνιμη στα τηλεοπτικά πάνελ εδώ και μήνες. Λοιπόν, και είναι αυτή που λέει απίστευτα πράγματα. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει μαζί με το Σαμάρι. Δηλαδή δεν πρόκειται να την κάνεις να παραβιάσει την.
0: Αυτή πετάει, έβαλε και δεύτερο Σαμάρι. Με δυο Σαμάρια πετάει ο δικός της Γάιδαρος. Όχι με ένα. Με δύο.
1: Με ένα.
0: Έχει βγάλει και τρία φτερά, όχι δύο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και θέλω να σου πω, υπάρχουν πολλά προβλήματα που ο λαός τώρα από προσανατολίζει με αυτά που ισχύουν στα τηλεοπτικά κανάλια κάθε μέρα και ξεχνάει τα, όχι, δεν τα ξεχνάει τα πραγματικά προβλήματα, απλά δεν του τα υπενθυμίζουν. Βλέπεις, πάει να μιλήσει ένας, λέει ένας, προχθές ποιος ήταν ο Δοδονής του Πασόκ, να πω και το πρόγραμμα του Πασόκ.

0: δεν τον άφησαν οι
1: δημοσιογράφοι. Ναι, το είδα και εγώ. Το είδα και εγώ. Οι δημοσιογράφοι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν τον άφησαν να μιλήσει τον άνθρωπο.
0: Την ατζέντα των πολιτικών θέσεων των κομμάτων που βγαίνουν στα.
1: Ποιος ήταν, θύμισέ μου, ποιος ήταν.
0: Ο
1: Δουδώνης, πώς λέγεται. Έπρεπε να είναι απέναντι, έπρεπε να είναι ο Πάρης, ο Κουκουλόπουλος, όχι ο Δουδώνης.
0: Ναι, λοιπόν, δεν αφήνει.
1: Για να δούμε, θα έλεγε ή δεν θα έλεγε.
0: Θέλει ένας να πει τα του κόμματός του.
1: Ναι.
0: Άσε να πει τις θέσεις. Εδώ μιλάμε για να ακούσουμε προγράμματα, να ακούσουμε προτάσεις, να ακούσουμε πιθανές καλύτερες λύσεις από τις υπάρχουσες. Άσε το. Αυτοί εκεί, τα ποσοστά, ο Δούκας είπε μια κουβέντα, ο Δούκας, και το κάνανε μόρε, τι ήταν αυτό, σιγά. Έγινε αυτό, γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, μας το είπατε, χορτάσαμε, το βλέπουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τα κόμματα, όλα τα κόμματα να πουν τις θέσεις. Εκείνο που βλέπω και το διέγνωσα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε η κυρία Καρισιανό, βλέπω ότι ήταν πολύ μιλήχια, πολύ ήρεμη η κυρία Καρισιανό.
1: Μπήκε μέσα στο κλίμα της πολιτικής διπλωματίας.
0: Είπε και 3-4 πράγματα για τις θέσεις της. Εγώ πιστεύω ότι με τον καιρό θα...
1: Άρχισε να αναβαθμίζεται πολιτικά.
0: Θα βγάλει το πρόγραμμα.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί μην νομίζουν ότι επειδή είναι καινούρια δεν έχει στελέχη από πίσω που δουλεύει.
1: Ωραία, οπότε έχουμε τώρα τουλάχιστον 4 κόμματα τα οποία έχουν πάνω από 6-7%, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Εννοείται. Εγώ πιστεύω.
1: Πώς θα κάνει λοιπόν κυβέρνηση και πιστεύουν ακόμη σε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, μήπως και μαζί με του Τσίπρα ή και του Πασόκ δεν βγάζουν αυτοδυναμία στο τέλος.
0: Κοίταξε τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία και δεν θα πάρει τον πόνους των 50 ετρών. Και εκεί
1: θα πάρει όμως πόνους 20 ετρών. Μπορεί να πάρει τις 20 ετρών.
0: Σφάξε με αργά για να γιάσω. Γιατί μετά, αν παράδειγμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, λέω δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτο του Πασόκ, τέταρτη Καρισιανού κτλ. Εάν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να συμπράξει με τα υπόλοιπα κόμματα που θα πάρει την εντολή, θα έρθουν στο δεύτερο κόμμα. Αν το δεύτερο με το τρίτο, με το τέταρτο, με το πέμπτο συμπληρώνει την πλειοψηφία των 150 εδρών, λοιπόν, και δεν τα βρουν, θα πάμε σε εκλογές μετά.
1: Αυτό που λένε οι δημοσκόποι θα βγει δεύτερο. Που εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγει δεύτερο. Τέλος πάντων, η διαφορά θα είναι πολύ μικρή. Θα συνεργαστεί, είναι δυνατόν να συνεργαστεί πιο πολύ, είναι κοντά στο κυβερνόν, το πρώτο, τη Νέα Δημοκρατία, ή στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή το άλλο κόμμα που θα είναι μετά από αυτό.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι με τον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας είναι με τον Τσίπρα. Καμία συνεργασία δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει, είναι με τον Τσίπρα, ανάλογα με το συμφέρον του Τσίπρα.
1: Ανάλογα με το συμφέρον.
0: Έκανε προποπαγές.
1: Θα το παίξει Ερντογάν δηλαδή. Α, το πούμε
0: έτσι. Έκανε ένα προσωποπαγές κόμμα, τελεία και παύλα.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Θα πάρει όποιον γουστάρει, όποιος είναι υποτακτικός. Δεν θα υπάρχει ούτε συγκομματική αντιπολίτευση ή τίποτα.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Αλλά είναι δυστυχώς, έχουν πέσει τόσο χαμηλά πολιτευτές και βουλευτές της αριστεράς, οι οποίοι τον παρακαλάνε να τους πάρει στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι. Γιατί πιστεύω ότι θα βγουν.
1: Έτσι. Ωραία κουβέντα και σήμερα. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή.
0: Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Με 2 λεπτά καθυστέρηση πάμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά τετρακρύλ από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρύλ της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς τετρακρύλ από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
19: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
18: Πάτα και καμπανάκι.
19: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
18: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης!
25: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται συνεχώς σε ένα από τα προφίλ μου στο Κουρσάρο σε ΜΑΚ θα τα διαβάσω αργότερα, έτσι επικοινωνούμε. Σε λίγο, Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Άλλοι είναι δικτάτορες και πληρώνονται αδρά και άλλοι είναι διδάκτορες και δεν μπορούν να πάρουν ούτε το 1/3 από αυτά που παίρνουν οι δεσποτάδες πλέον. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τραντ 18 και Βενιζέλου 2 και Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14 και τώρα ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Θα πάμε μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Μαζί μας το τυροκομείο Πάικο με φέτα Pop, Μπάτζιο Pop, Μυζήθρα, Ανθότυρο, Γίδινο Τυρί, Γραβιέρα, Γιαούρτι Πρόβιο. Υπέροχο το βούτυρο. Τυροκομείο, με συγχωρείτε, Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, ενώ στη συντροφιά μας και Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε, γιατί το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη και ό,τι άλλο έχουμε και παράγουμε εμείς εδώ στο άρτο ζαχαροπλαστείο μας είναι παραδοσιακό. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Πάρα πολλά τα γεγονότα. Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Αλεξανδρούπολη. Θεοφάνη, καλημέρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θα μας πεις βέβαια και για την περιπέτειά σου, την οποία έζησες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις προηγούμενες ημέρες, κάτι το οποίο να πω ότι δεν χωράει ο νους του ανθρώπου. Πώς να το πω αυτό που συνέβη?
26: Ναι, Πράγματι έτσι είναι, αλλά προτιμώ να αρχίσω με όλα τα επίκαιρα και να.
1: Και μετά θα πάμε στο τέλος. Θα πάμε στο τέλος αυτό, γιατί η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι πλέον με τη γαλάζια πατρίδα εναντίον της Ελλάδος, εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της ειρήνης στην περιοχή. Θέλει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο δική της. Θέλει τα νησιά του Αιγαίου και τι δεν θέλει. Πήγε στην Αλβανία, χαϊδεύει το ράμα, δημιουργεί μια αρκετά μεγάλη, από ό,τι μαθαίνουμε, ναυτική βάση εκεί, γιατί τα πλοία της έχουν περάσει πλέον και το Ιόνιο. Συνεργάζεται με μια εταιρεία στην Γαλλία, Γαλλική Ελλάς Γαλλία Συμμαχία για τα Μπαϊρακτάρ, και όλα αυτά μαζί με το Ουκρανικό και φυσικά με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι γεγονότα τα οποία δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητα, ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι, μπορούμε να πούμε, όλων αυτών και κινδυνεύει από την παρανοϊκή πολιτική της γείτονος. Σε αφήνω, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
26: Να ξεκινήσω από αυτό το νομοσχέδιο ή τουλάχιστον από τον εθνικιστικό επεκτατικό προγραμματισμό της Τουρκίας, ο οποίος λαμβάνει και θεσμική κάλυψη, θεσμικό επίχρησμα, και πλέον η γαλάζια πατρίδα, τα σύνορα της καρδιάς, η ουράνια πατρίδα, το στρατηγικό βάθος και οτιδήποτε.
1: Έγινε άλλο, και πράσινη πατρίδα, να με συγχωρέσεις, πράσινη πατρίδα, γιατί λέει ότι η ΚΙΠ και η ΜΟΣΑΝ θα μας κάψουν τα δάση φέτος.
26: Ναι.
1: Και αυτό το είπανε.
26: Έχουν πει διάφορα και έχουν πει πολλά, αλλά φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα πραγματικά τους έχει γίνει αιμονή. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο υπήρξε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπου διάφοροι παρανοϊκοί και όχι μόνο κατέγραψαν ως αφήγημα τον ζωτικό χώρο, δηλαδή το γεγονός ότι η Γερμανία δεν μπορεί να ζει στα σύνορά της, άρα λοιπόν πρέπει να επεκταθεί εις βάρος άλλων λαών. Το ζούμε τώρα ως πλήρη αντιγραφή με την προσπάθεια ανάδειξης του νέου αφηγήματος, του Ερντογάν, των Γκρίζων Λύκων και των λοιπών, που ονομάστηκε Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό λοιπόν προς στιγμή και προς ώρας δεν παίρνει τον τελικό σχεδιασμό του νόμου και τελικά θα πάει λίγο πιο πίσω, όχι τελικά ότι θα εξαφανιστεί. Και με λίγα λόγια, από το Θρακικό Πέλαγος μέχρι το Καστελόριζο, ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, όλα είναι τουρκικά. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, δεν υπάρχει εναέριος χώρος στο ίδιο εύρος, δεν υπάρχει θαλάσσιος χώρος. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ελευθερία στην Ελλάδα να αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν τον χωροταξικό θαλάσσιο σχεδιασμό. Δεν επιτρέπεται πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου προκειμένου να συνδεθεί η πυρωτική Ελλάδα με τα νησιά. Δεν αναγνωρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Για να μην επεκταθώ, δεν υπάρχει πουθενά ελληνισμός. Αν αυτό επιτραπεί ή δεν υπάρξει αντίδραση από την ελληνική πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η παράνοια, αυτή η αφηγηματική προσπάθεια αντιγραφής του ζωτικού χώρου των Γερμανών θα υπάρχει πλέον στον 21ο αιώνα, με τη συνέργεια και τη σιωπή, όπως πολύ σωστά ανέφερες, των συμμάχων, οι οποίοι βλέπετε ότι νιώθουν ότι είναι καλύτερα να η δικαιοσύνη να απουσιάσει παρά να υπάρξει.
1: Επειδή είπες για Γερμανούς, να πούμε ότι οι Γερμανοί λένε τους Τούρκους, στέλνουν μηνύματα να είναι έτοιμοι, γιατί η Ελλάδα πάει για ινδικά όπλα. Είναι συστήματα τα οποία εξόντωσαν τα τουρκικά drones των Ινδών. Και ενδεχομένως να αγοράσει η Ελλάδα, αυτό μεταδίδεται από την Γερμανία. Και δεν ξέρω, την προσοχή των Τούρκων θέλουν να δώσουν εδώ. Τι ακριβώς σημαίνει για αυτούς, ότι θα πρέπει να αγοράσουν και γερμανικά όπλα εναντίον της Ελλάδος οι Τούρκοι?
26: Συν το γεγονός ότι ήδη έχουν έρθει σε επαφή με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς, υποτίθεται εταίροι μας κι αυτοί, συν τους Γάλλους που σωστά ανέφερες, άρα καταλαβαίνεις ότι στην Ευρώπη μάλλον η εταιρική σχέση και η εταιρική σύμπραξη είναι θεωρητικά ζητήματα και προέχουν, και τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ευρώ ή το δολάριο ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα είναι αυτό το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ των κρατών.
1: Ναι, αυτό με την Ιταλία γίνεται, πιστεύω, γιατί δεν έχουμε στην Ιταλία ελληνικό λόμπι, εκεί όπου το ένα μεγάλο κομμάτι, ιδίως των ανθρώπων της Νότιας Ιταλίας, έχει DNA ελληνικό, έτσι.
26: Ναι, το ίδιο θα μπορούσε κάποιος να πει και για την Ισπανία, αλλά και εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ φιλελληνική κατάσταση, προεργασία. Αν δεχτούμε ότι πάρα πολλές πόλεις γνωστές, με γνωστότερη τη Βαρκελόνη, είναι αποτέλεσμα του ελληνικού αποικισμού που υπήρχε.
1: Ναι. Τελικά κινδυνεύει η περιοχή μας από μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας?
26: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλεις, ζήτημα το οποίο απασχολεί την τουρκική γνώμη και κυρίως αυτούς που έχουν μια στοιχειώδη επαφή με τα καθέκαστα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Μην ξεχνάς ότι πάρα πολλές φορές θεωρείται ότι μετά από αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, θεωρείται ότι ο επόμενος στόχος θα είναι η Τουρκία. Βεβαίως οι αντίπαλοι, ή τουλάχιστον ο αντίλαγος, λέει ότι μέχρι πριν 3-4 χρόνια το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ στενός σύμμαχος με την Τουρκία. Τα είχαν βρει σχεδόν σε όλα. Τώρα όπως βλέπεις, επειδή οι διεθνείς σχέσεις και γενικότερα τα συμφέροντα αλλάζουν με ρυθμό δευτερολέπτου, έχουμε πάει στην άλλη πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα ξαναβρουν. Άρα λοιπόν, αν είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε σχέση μεταξύ των μεγάλων ή των ισχυρών, προτού να βάλουμε τα δικά μας συμφέροντα, να ταυτιστούμε τη μία με την άλλη πλευρά.
1: Αυτό το σπάσιμο των σχέσεων έχει γίνει τελευταία με κάτι το οποίο πέρασε απαρατήρητο. Έλεγαν οι Τούρκοι για το Αζερβαϊτζάν ένα έθνος, δύο κράτη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στα μαχαίρια μέσω ενός σχεδίου του Ισραήλ. Έχει βγει τον Μπακού, τον Μπακού δεν είναι πρωτεύουσα το Αζερβαϊτζάν, ή κάνω λάθος.
26: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Και εμφανίζει ρογμές στη σχέση με την Τουρκία. Γιατί λέει η Τουρκία δεν μπορεί να τα θέλει όλα δικά της.
26: Και να προσθέσω την περίπτωση του Καζακστάν, όπου και αυτό λόγω των ενεργειακών πόρων είχε έρθει, και φυσικά λόγω της κοινής γλώσσας, καταγωγής και ό,τι άλλο έχει προωθήσει η Τουρκία με αυτή τη χώρα, ήρθανε πρόσφατα σε σύγκρουση μετά την επίσκεψη του Χριστοδουλίδη στην πρωτεύουσα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι πλέον τα συμφέροντα δεν είναι και τόσο εύκολα διακριτά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι από τη δική μας πλευρά, και φυσικά πρέπει επιτέλους να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι τη στιγμή που χώρες οι οποίες είχαν συγκρουσιακά συμφέροντα τώρα έχουν έρθει σε επαφή. Δες για παράδειγμα την περίπτωση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ή δες για την περίπτωση στην πρώτη θητεία του Τραμπ όταν έκανε συνάντηση ακόμα και με τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Άρα η πιο ισχυρή συμμαχία σήμερα παραμένει μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν. Έρχεται πάνω από την Ελλάδα με το ράμο Ερντογάν να κάνει ένα άλλο είδους εκεί συμμαχίας, παρότι πάρα πολλοί Αλβανοί είναι ενάντια σε αυτό. Αυτό είναι γεγονός και φαίνεται και μέσα από τις διαδηλώσεις που γίνονται και για άλλους λόγους. Έτσι δεν είναι, δεν γίνονται μόνο για το θέμα
26: της
1: γης.
26: Ναι, θέλω να σταθώ σε αυτή την περίπτωση.
1: Μια απαρένθεση εδώ μόνο να με επιτρέψεις να βάλω και θα συνεχίσεις εσύ και πάλι. Νομίζω ότι εφόσον θα μείνει στο τέλος μόνος φίλος του Πακιστάν και επειδή έρχεται πιο κοντά η Ινδία με την Τουρκία, σε μια διαφοροποίηση των σχέσεων και σε μια, να πάμε λίγο στο άκρο, στην άκρη που δεν πρόκειται μάλλον να έρθει αυτό, μια σύγκρουση παραδείγματος χάρη στο Αιγαίο μιας δύο ημερών με την Ινδία παρούσα, το Πακιστάν θα εξακολουθήσει, αφού δεν έχει καλές σχέσεις με την Ινδία, να κρατά την ίδια στάση υπέρ της Τουρκίας, ή θα διαφοροποιήσει λίγο την πολιτική του?
26: Παρότι είναι θεωρητικό ερώτημα, έχουμε δει ότι μετά το πραξικόπημα που είχε γίνει στην Τουρκία, ή τουλάχιστον αυτό το οποίο ονομάστηκε πραξικόπημα, το σύνολο των Τούρκων πιλότων είχε απολυθεί από τον Ερντογάν και οι περισσότεροι, όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν εκτός Τουρκίας, φυλακίστηκαν. Αυτοί που τους αντικατέστησαν ήταν Πακιστανοί. Και ένα μεγάλο κομμάτι των πιλότων οι οποίοι κάνουν τις παραβιάσεις στο Αιγαίο είναι από αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Πακιστανοί είναι αυτοί που αντιμετώπισαν χθες οι Έλληνες πιλότοι πάνω από το Αιγαίο?
26: Είναι πιθανό.
1: Είναι πιθανό. Γιατί παλιά υπήρχαν και οι Ισραηλινοί, τώρα δεν υπάρχουν, γιατί κάποτε ήταν καλές οι σχέσεις των δύο χωρών, έτσι δεν είναι?
26: Ναι, πράγματι. Και όπως είπα, αυτό κατέρευσε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι προετοιμασμένη και γενικότερα ο Ελληνισμός για κάθε αλλαγή που συμβαίνει στα συμφέροντα μεταξύ των κρατών. Άρα λοιπόν, αν κρίνουμε το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των υπταμένων οι οποίοι παραβιάζουν τα σύνορα της πατρίδας μας είναι από το Πακιστάν, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι με βάση τη σύγκρουση που υπάρχει εδώ και πόσα 50-60 χρόνια μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, προφανώς εκ του αποτελέσματος και λογικά μιλάμε, δεν σημαίνει ότι οι διεθνείς σχέσεις πάντοτε κινούνται στο επίπεδο της λογικής, φαίνεται ότι θα υπάρξει αντίστοιχη συμπαράσταση, δήλωση, παρουσία από την πλευρά της Ινδίας σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα τα οποία φύγονται, αν κρίνουμε το γεγονός ότι υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας.
1: Μα ήδη υπάρχει μια διαφοροποίηση των σχέσεων τα οποία οι σχέσεις μεταξύ Τούρκων και Πακιστάν, γιατί οι Ινδοί έχουν αντιδράσει στο ότι το Πακιστάν αγοράζει τουρκικά όπλα. Εσφεσμένα ήταν η είδηση, δηλαδή άμεσα. Και βγήκαν μάλιστα οι Ινδοί και είπαν το εξής: δεν πήραν το περισσινό τους μάθημα, θέλουν ακόμη ένα. Αυτό δείχνει μια κατάσταση έτσι, η οποία ενδεχομένως να μην μπορεί να ελεγχθεί σε λίγο καιρό.
26: Ναι, έχεις δίκιο και πρέπει να

0: όχι μόνο τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, Ινδίας και Πακιστάν, αλλά γενικότερα η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή πριν την 28η Φεβρουαρίου γνωρίζαμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Τώρα έχουν αλλάξει. Μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες έχουν διαμορφωθεί νέες καταστάσεις. Συνεπώς επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα και νομίζω ότι είναι και το πιο λογικά, ειδικά σε αυτή την περίπτωση που οι ισορροπίες αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό, ότι πρέπει και εμείς να καθορίσουμε τα συμφέροντά μας με βάση το νέο χάρτη, τις νέες ισορροπίες, τα νέα συμφέροντα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να καταπίνουμε ή να αποδεχόμαστε αυτό το οποίο συνέβη στη Λευκάδα με το ουκρανικό ντρόν. Ξανά μην συμβαίνει τίποτα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας ψαράς ο οποίος έβρισκε τυχαίως το ουκρανικό ντρόν και αν το ουκρανικό ντρόν δεν ανατιναζόταν, όπως συνέβη στη Ρουμανία. Για να δούμε την άλλη πλευρά, το τι θα συνέβαινε και το τι θα υπήρχε. Δηλαδή η απάντηση των Ουκρανών απέναντι σε αυτή την πραγματικά ευφύ απειλή ενάντια στα συμφέροντά μας σε τουριστική περίοδο, σε τουριστική περιοχή, σε περιοχή που δεν έχει καμία εμπλοκή με τον πόλεμο, είναι απαράδεκτη. Μας μιλάνε για το σκιώδη στόλο της Ρωσίας, μας μιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ευθύνη τους. Ζητάνε μια συγγνώμη και αυτή μισή. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουμε εμπλακεί σε μια σύγκρουση σύραξη η οποία δεν αφορά τα συμφέροντά μας και υφιστάμεθα όλες τις ζημίες, όλα τα κόστη από τους τουριστικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική μέχρι τους παραγωγούς των φρούτων στην Πέλα και στην Μακεδονία γενικότερα.
1: Σωστά. Μία από τις παρατηρήσεις μου είναι ότι μόλις βγήκε ο Μάικ Λούμπιν και αναφέρθηκε στην Τουρκία μέσα στο Κογκρέσο για F-35, ότι δεν πρόκειται μάλλον να τα πάρουν και ότι αυτή είναι η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι υπάρχει και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δεν τα βλέπει πολύ καλά τα πράγματα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία. Αμέσως ο Ερντογάν βγήκε και είπε: θα κατακτήσουμε την Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό αυτό? Είναι σαν το φίδι που μπήκε στην τρύπα, το τραβάνει από την ουρά και χτυπιέται? Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
0: Ακριβώς, και είναι πολύ καλή παρατήρησή σου το γεγονός ότι συνδέει όλα αυτά τα ζητήματα με άμεσες κινήσεις. Μια χώρα η οποία θεωρεί ότι θίγεται από τη στιγμή που δεν παραλαμβάνει αμερικανικά όπλα. Να πάω και πιο πέρα τη σκέψη σου.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε ακρόαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής και η Επιτροπή ρώτησε τον επικεφαλής των εξωτερικών θέσεων και υποθέσεων της Αμερικής για τον διπλωμάτη της χώρας, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Άγκυρα. Δηλαδή, του είπε, εσείς λέτε για τα F-35, αλλά ο Αμερικανός πρέσβης, δηλαδή ο πρέσβης ο δικός μας, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή με λίγα λόγια αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία, με λίγα λόγια ότι δεν εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα για τον οποίο τον έχουμε διορίσει εκεί. Δηλαδή αν ακούσεις τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, αλλά είναι δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας και έχει διοριστεί εκεί, λες και είναι πλασχέ των τουρκικών συμφερόντων. Όπως ναι. Κάνει αντίστοιχα πλασχέ ο Ντουγκουτιέρες ως γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ή όπως αντίστοιχα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι πλασχέ τουρκικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πάντοτε, γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε γενικώς, ειδικώς και οτιδήποτε αφορά τα συμφέροντα της πατρίδας μας, ότι όταν μιλάμε για Αμερική, όταν μιλάμε για Ρωσία, δεν μιλάμε για μία πολιτική της Αμερικής ή για μία πολιτική της Ρωσίας ή για μία πολιτική της Γαλλίας. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές, οι οποίες κάποιες συγκλίνουν και συμπίπτουν με τα δικά μας συμφέροντα και κάποιες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.
1: Επειδή τα ελληνικά γεράκια, πριν πάμε στις ΗΠΑ, έχουν πάει και στην Νορβηγία, στην αεροπορική βάση Evenes, αν θυμάμαι καλά, επειδή το διάβαζα στα αγγλικά. Είναι τα Rafale, τα δικά μας, τα υπερσύγχρονα, τα οποία έχουμε πάρει από τη Γαλλία, αεροσκάφη. Και ανήκουν στην ελίτ των αεροσκαφών του κόσμου. Σωστά. Και λαμβάνουν μέρος σε μια άσκηση εκεί, τι θα γίνει αν επιτεθούν κάποιοι στο ΝΑΤΟ. Αυτή η άσκηση συμπεριλαμβάνει και μια επίθεση από την πλευρά των Ρώσων προς την Ευρώπη, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω κάτι τέτοιο, ή το παίζουμε έτσι πολύ διπλωματία και λέμε ας είμαστε έτοιμοι άμα γίνει στο νοτιοανατολικό κομμάτι της χώρας μας κάτι, ας είμαστε έτοιμοι εμείς και ας λέμε ότι το κάνουμε για θέματα ΝΑΤΟ κλπ.
0: Υπάρχουν και άλλα σενάρια σε αντίστοιχες ασκήσεις. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι επιτίθεται μια χώρα Πρέπει να γίνεται και πρέπει να γίνει ανάκτηση νησίδας, βραχονησίδας, δηλαδή...

0: Τουρκία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πω έτσι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι τα αντίστοιχα σενάρια δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό το οποίο είπες, αλλά και σε σενάρια τα οποία έχουν άμεση επίπτωση και στη δική μας.
0: Άρα η διπλωματία μας εδώ είναι υψηλή.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το τομάσει και χαίρομαι για το σαρκασμό και την ειρωνία.
0: Είναι υψηλή.
1: Και από την άλλη είναι καλό να θυμηθούμε ότι κάθε 14 Σεπτεμβρίου ή κάθε 19 Μαΐου, ενώ υπάρχει ας πούμε μια διαδικασία που αφορά ότι σε θρησκευτικές και εθνικές εορτές δεν πρέπει να υπάρχουν ασκήσεις. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει παρουσία Έλληνα αξιωματικού στις γιορτές οι οποίες γίνονται για το ρίξιμο των Ελλήνων στη θάλασσα στη Σμύρνη το 22, και μάλιστα το ΝΑΤΟ πανηγυρίζει λέγοντας ότι σήμερα είναι η γιορτή της τουρκικής δημοκρατίας, και κάθε 19 Μαΐου όπως και 25 Μαρτίου κλείνουν τα πεδία βολής της Ελλάδας προκειμένου η Τουρκία να γιορτάσει αφενός τη μέρα του Κεμάλ και αφετέρου να γιορτάσει τον Μπαϊράμι και οτιδήποτε άλλο.
0: Θα τη γιορτάσουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα του Κεμάλ στο σπίτι του.
1: Εννοείται, ξέρεις, αυτό γίνεται κάθε μέρα όπως ξέρεις.
0: Στο ψεύτικο σπίτι, δεν γεννήθηκε εδώ. Έτσι δεν είναι. Έξω από το Λαγκαδά έχει γεννηθεί.
1: Ναι. Και δυστυχώς αυτό γίνεται καθημερινά με.
0: Γι' αυτό τον αφήσανε το δρόμο από αυτήν τη μεριά από την πυροσβεστική με λακκούβες.
1: Και πρέπει να τονίσουμε και ότι πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί και ο τροχονομικός έλεγχος στην Αγίου Δημητρίου, που κλείνουν με δεκάδες λεωφορεία την κυκλοφορία προκειμένου να πάνε να επισκεφτούν ένα ψεύτικο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο μεγαλύτερος δολοφόνος.
0: Εκεί η αστυνομία κάνει την ίσαν. Τίποτε. Έτσι, άμα σταματήσει κάποιος δικός μας να ξεφορτώσει, μπορεί και να τον γράψουν. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι παράνομος. Ενώ τα τουρκικά λεωφορεία που κλείνουν όλη τη συγκοινωνία δεν παρανομούν. Έτσι δεν είναι, δεν παρανομούν. Τούρκοι είναι αυτοί. Στο ψεύτικο σπίτι της γέννησης του Κεμάλ έχουν πάει.
1: Ναι, έτσι, και πολλούνται και μαγνητάκια κιόλας.
0: Για 10 καφέδες που θα αγοράσουν, έτσι, και 3 τυρόπιτες. Έτσι, να μην τους κλείσουμε τον δρόμο. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτά, για να μην σε καθυστερώ. Πήγες με το καλό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όλα τα χαρτιά εντάξει, γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού, μνήμες μικρασιατικής καταστροφής, ομιλίες, συναντήσεις κλπ. Και μετά πηγαίνεις στα αεροδρόμια και σε λένε ποιος είστε εσείς, κύριε.
1: Ακριβώς έτσι, και είναι και αν θέλεις μια προσπάθεια προκειμένου όλη αυτή η πορεία, η διαδρομή, ο αγώνας αναγνώρισης, φέτος συμπληρώσαμε 25 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση στη Νέα Υόρκη, να σταματήσει. Είναι μια προσπάθεια να εκφοβιστεί αυτή η αγωνιστική προσπάθεια που ξεκίνησε με τον αείμνηστο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, με τη Θεία Χάλο, με ανθρώπους από την Ομογένεια οι οποίοι από το Ιλινόι μέχρι τη Νέα Υόρκη και από τον Καναδά μέχρι όλες τις ΗΠΑ έχουμε πετύχει πάνω από 35 αναγνωρίσεις. Έχει εισαχθεί η διδασκαλία σε 6 πολιτείες. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι το να μιλάς στους δίδυμους πύργους, το να μιλάς με ανθρώπους, να έχεις παρουσία και συναντήσεις με ανθρώπους του Κογκρέσου, της Βουλής, μάλλον ενοχλεί και φυσικά ενοχλεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν μια προσπάθεια ακόμη ένας κρίκος σε αυτή την δύναμη που υπάρχει, παρακρατική και κρατική, προκειμένου να αλλοιωθεί ο αγώνας μας. Μην ξεχνάμε ότι όταν αντιστοίχως, και δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, αλλά τώρα ήταν προκλητική η στάση όλων των υπευθύνων, το γεγονός ότι όταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης είχε πάει το 2008 στις ΗΠΑ, δεν του είχαν επιτρέψει την είσοδο, πάλι με εντολή της γνωστής δύναμης, η οποία δεν θέλει να ακούγεται απολύτως τίποτα, αντιθέτως θέλει να προκαλεί και μάλιστα να πληρώνει πολιτικούς προκειμένου να μαθαίνουν μόνο την τουρκική πλευρά της ιστορίας.
0: Αυτή η δύναμη ανήκει θρησκευτικά καθαρά στην Τουρκία και πώς είναι τόσο δυνατή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχει μόνο μία πολιτική εκεί. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές.
0: Άρα και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως αντιτίθενται και στα συμφέροντα του ελληνικού λόμπι εκεί.
1: Το βλέπουμε και φυσικά με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρο, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι πλασιά τουρκικών συμφέροντων.
0: Ο οποίος όμως υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τον έχει καλύψει μία και καλή και του είπε: ξέρεις, εμείς είμαστε με την Κιλφόιλ πάνω σε αυτό το θέμα και δεν είμαστε μαζί σου. Προς το παρόν, προς το παρόν βάζουμε πάντοτε.
1: Ναι, ακριβώς. Καλά το είπες. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε και συνεχίζεται, όχι μόνο να συνεχιστεί, παρόλα τα εμπόδια και τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, αλλά να έχει και σύντομα αποτέλεσμα. Και θα έχει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένοι τόσο στην Ελλάδα όσο και εκεί.
0: Πόσες ώρες σε καθυστέρησαν?
1: 3 ολόκληρες μέρες.
0: 3 μέρες. 3-24 ώρα. Ήσουν εκεί, γιατί πώς ήρθες, σου είπαν, στις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι?
1: Πώς
0: μπήκες?
1: Ναι.
0: Μπήκα. Όταν μπήκα, δεν κάνατε τον έλεγχο, δεν είδατε τα χαρτιά μου? Εσύ εκείνες τις ώρες μαζί σου που δεν σ' άφησε να φύγεις, δεν είχες κάποια στοιχεία στα χέρια σου, είχες?
1: Εννοείται.
0: Δεν τα έλαβαν υπόψη.
1: Αυτή τη διαδικασία. Όχι, γιατί δεν υπάρχω. Από τη στιγμή που δεν υπάρχω, και είναι και ένα μήνυμα, αν θέλεις, αυτό στους ακροατές ή ακροατρές, ότι με μια απλή κίνηση μπορούν να εξαφανίσουν οποιαδήποτε στοιχεία, αποτυπώματα ή οτιδήποτε άλλο. Και βρισκόμαστε σε μια ψηφιακή εποχή, η οποία υποτίθεται ότι σε διευκολύνει στην παρουσία σου, στα ταξίδια σου, στις συναλλαγές σου, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σε εξαφανίσει.
0: Δηλαδή, αν σε καθυστερούσαν ακόμη λίγο, μπορεί να περνούσε στο Μεγάλο Ωκεανό και να ερχόσουν από την Λιβύη ως λαθρομετανάστες.
1: Ναι, αυτό
0: και να σε συναλλάμβαναν εδώ και να σε ξανάστελναν πίσω.
1: Γιατί είναι, ξέρεις, δεν είναι η διαδικασία εκεί αντιστοίχως με εδώ που πηγαίνεις, δηλώνεις, κάνεις αίτηση ασύλου. Εκεί είναι μια κατάσταση η οποία δεν θέλει κανείς να τη γνωρίσει, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Και φαντάζομαι ότι μπαίνεις σε μια χώρα με όλα τα νόμιμα έγγραφα, με βίζα, με τα στοιχεία που θα μείνεις. Για όσους έχουν πάει στις ΗΠΑ, αν δεν έχεις εισιτήριο επιστροφής, δεν μπαίνεις καν. Με εισιτήριο επιστροφής, αν δεν έχεις βίζα η οποία έχει εκδοθεί 3 και 4 μήνες πριν, όπου έχει γίνει ο έλεγχος όλων των στοιχείων σου μέχρι τρίτη γενιά, το που θα μείνεις, που θα πας, τι θα κάνεις, τι έχεις κάνει στη ζωή σου, για ποιο λόγο έρχεσαι, δεν μπαίνεις καθόλου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια τρομοκράτησης, εκφοβισμού ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να σταματήσει μια προσπάθεια η οποία αφορά την ιστορική αλήθεια. Εύχομαι να το καταλάβει η Ελλάδα ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα προσωπικό κίνητρο και όφελος, αλλά υπάρχει αντιθέτως πρόθεση των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας.
0: Και το τελευταίο μου μηδίαμα δεν ήταν γέλιο, ήταν κλαψίγελος, έτσι, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
1: Αυτή η χαρμολύπη πάντως έληξε όλα καλά και φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία, η οποία όμως αφορά τους προγόνους μας και ειδικά τις νέες γενιές. Ότι ο αγώνας δεν θα σταματήσει, αλλά θα συνεχιστεί.
0: Να ευχαριστήσω από την Αλεξανδρούπολη τον κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντιού Πανεπιστημίου, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Θεοφάνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ, Αποστόλη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα επίσης σου εύχομαι, γιατί μπήκαμε στην πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας. Διαφημιστικά πηγαίνουμε εμείς και επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Μαμά!
8: έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνα σας. Προσπαθούσα να ανιχνεύσω, παιδιά, τα δικά σας μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και ποικίλα. Έχω πει και άλλες φορές και θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην χρησιμοποιείτε υβριστικές λέξεις ή λέξεις που προσβάλλουν κάποιους ή μέσα από τα μηνύματά σας. Μην προωθείτε, αν θέλετε, τον οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, το οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ.
1: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
0: Πάμε συνέχεια με ένα τραγούδι το οποίο κάποιοι έχετε ξεχάσει, αλλά η εποχή μας είναι αυτή, αυτό που αναφέρει το τραγούδι. Το βάλω λίγο έτσι από την αρχή για να το ξανακούσουμε. Για να ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε. Θέμη Ανδρεάδη, παρακαλώ.
2: Καπιτάλα, αγάπη μου.

0: Καλά, το ότι ζούμε σε μια άκρως καπιταλιστική κοινωνία, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Κράτησα, έδωσε μια συνέντευξη 27-28 ήταν τον προηγούμενο μήνα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, την οποία δημοσιεύτηκε και τη διάβασα, ότι η Νέα Δημοκρατία είπε θα πάρει 40%. Για τον κύριο Ανδρουλάκη είπε ότι ας παίξει προπό. Η κυρία Καριστιανού είναι απογοητευτική, είπε, και αυτό κάνει και απογοητευτικές συγκεντρώσεις και έπρεπε να αποσυρθεί. Για την Κωνσταντοπούλου είπε ότι έχει πρόβλημα η κοπέλα, αλλά είπε ότι του αρέσει ο Αλέξης που κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Αρέσει τον Άδωνη ο Αλέξης. Αρέσει την Τώρα, αρέσει την οικογένεια των ανθρώπων που κυβερνάνε εδώ και πόσα χρόνια μαζί με Καραμαλίδες και Παπανδρέου. Και τα κρατάω όλα αυτά εγώ, τα κρατάω στο αρχείο. Ξέρετε γιατί? Για να έρθω μετά τις εκλογές να τα ξαναεπαναφέρω στην ατμόσφαιρα. Εκεί η ατμόσφαιρα θα είναι τόσο φορτισμένη που μπορεί αυτές οι δηλώσεις να εκραγούν.
1: Και πλούσια πολιτική, όλοι σε γάμο, σε ζητή.
0: Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης με τα δικά του μηνύματα, υπέροχη μέρα εύχεται για όλους. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κατσαρός που στέλνει τα χαιρετίσματά του, αποτυχίο σε όλους τους Έλληνες, με μια υπέροχη φωτογραφία πως βγήκε ο ήλιος στο νησί μπροστά από ένα φίνικα, μάλλον πίσω από το φίνικα. Ο Γιάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, καλημέρα φίλε μου μαχητή, ουδέτερη, αντικειμενική, φιλέλληνα πατριώτη, Μακεδονία. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη από τη Φλόρινα. Ο φίλος μου Ελευθέριος ο Σαρίδης από την Κάτω Τούμπα, Απόστολε, θα συμφωνήσω μαζί σου για τα Σκόπια. Την Πέμπτη είχε μία εκπομπή σε ένα κανάλι με τρεις εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ήταν και ένας δημοσιογράφος που έκανε διάφορες ερωτήσεις στα κόμματα. Κανείς μα κανείς δεν ρώτησε για την προδοσία της Μακεδονίας και ειδικά την εκπρόσωπο του Τσίπρα. Είναι ντροπή αυτό, λέει ο φίλος μου ο Ελευθέριος. Αποτυχίο, Γιώργος Παΐδας. Ναι, το είδα αυτό για τον Ανδρέα. Καλημέρα Απόστολε, καλή εβδομάδα σε όλους. Τον Ανδρέα, όχι τον Παπανδρέο, παιδιά, έτσι, έναν άλλον Ανδρέα. Οι δημοσκοπήσεις έχουν σκοπό να χειραγωγήσουν και όχι να ενημερώσουν. Να είμαστε επιφυλακτικοί. Καλημέρα στην Μακεδονία μας. Όταν λέμε Ανδρέας Γιώργο, ξέρεις που πηγαίνει το μυαλό όλων, έτσι. Γιάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, John Greek and Gone του Κοτζά Άναστας. Τον παππού μου τον πρόδωσαν στον Πόντο, γι' αυτό και έπεσε ο Πόντος, έτσι, επειδή πρόδωσαν τον παππού σου, τον Κοτζά Αναστάς εννοείς. Πρέπει να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, να μην ξαναζήσουμε τα ίδια δύσκολα χρόνια. Έρχονται δύσκολα χρόνια, πάμε όλοι μαζί για μια νέα αρχή. Ο Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα πατρίδα μου, γλυκή μου Έαρ, αναφέρει ο Βασίλης από το Λονδίνο. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, ένας αγώνας πυκμαχίας κρίνεται στα σημεία. Η Ελλάδα δεν γνωρίζει, δεν θέλει να προβάλλει τα ευαίσθητα σημεία της Τουρκίας, δηλαδή είναι η Τουρκία. Κάνει οτιδήποτε πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια από τις ακτές ή γέφυρες του Βοσπόρου. Το πυρηνικό εργοστάσιο του στρατόπεδου στην Κύπρο, οι μιναρέδες στην Αγία Σοφία είναι στόχος της ελληνικής για σήμερα. Διπλωματικά, μόνο από μια πρεσβεία προξενία, τέλος οδικές μεταφορές από και προς Ευρώπη, δεν θα επιτρέπονται μέσω Ελλάδος κλπ. Κλπ. Η Ελλάς πρέπει να βγει στο γήπεδο επιτέλους με πράξεις και όχι με λόγια. Για αυτές τις πράξεις ακούμε πριν τις εκλογές, καλέ μου φίλε Άγγελε, που μένουν λόγια. Μιχάλης Πέγιος, καλημέρα Αποστόλης, σχετικά με τους ιερείς, αν τους κόψουν το μισθό, πόσοι θα κηρύσουν το λόγο του Θεού. Αυτό για τους ιερείς το είπα και χθες, δεν πληρώνονται από το ελληνικό κράτος. Απλά, καλέ μου φίλε, θα πρέπει να ξέρεις ότι οι ιερείς παίρνουν από την ελληνική πολιτεία, έτσι, παίρνουν από την ελληνική πολιτεία επιδόματα. Με επιδόματα πληρώνονται. Είπαμε χθες για αυτό που ξεκίνησε εδώ και πόσα χρόνια, που δεν πρόκειται να γίνει και δεν πρέπει να γίνει κιόλας εδώ που τα λέμε, ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Αλλά για να είναι σεβαστά τα πρόσωπα της εκκλησίας δεν θα πρέπει να αντιδρούν όπως αντιδρούν τις περισσότερες φορές και δέχονται αυτά. Η πολιτεία παίρνει από το πίμνιον και δίνει στους ηγέτες της εκκλησίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Οι πάντες εξοπλίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές ασκήσεις γίνονται. Αλήθεια, δηλαδή τώρα πιστεύει κάποιος ότι ενδεχομένως να γίνει ένας πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας? Δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι να κάνουν οι Ευρωπαίοι? Κάποιοι τρώνε τα λυσιακά τους έτσι να υπάρχει μια διάσταση με την Ρωσία, γιατί μήπως θα έρθει η καινούργια κοβέση και θα βάλει στη θέση τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Ρουμανία σε γερμανικές αμυντική, μάλλον σε γερμανική, αν το θυμάμαι καλά, αμυντική βιομηχανία, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία, κοντά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, για ενίσχυση με 300 περίπου οχήματα μάχης, με συστήματα αεράμινας, με οχήματα μάχης πεζικού, με περιπολικά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, με σκάφη υποστήριξης διτών. Και μάλιστα υπέγραψαν σύντομα μέχρι το 2030, γιατί λέει η Ρουμανία ετοιμάζεται για την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής ασφάλειας για εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα της χώρας. Αυτό για να το σημειώσω λίγο, να το ρωτήσω αύριο ποιον θα... Α, τι είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, μα συγγνώμη, το άλλο Σάββατο δεν θα είμαστε μαζί, έτσι την Κυριακή θα είμαστε μαζί. Δεν θα είμαστε το άλλο Σάββατο στην εκπομπή, θα είμαστε την Κυριακή. Η εκπομπή του Σαββάτου θα συμπληρωθεί σίγουρα με κάποια αργία επιπλέον. Να το συζητήσουμε αυτό λίγο, γιατί στην ανακοίνωση γράφει εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα. Τι ακριβώς υπονοεί ο συντάκτης. Φίλε μου Ανέστη, η μεγαλύτερη κρίση στέγασης δεν είναι στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη κρίση στέγασης θα πρέπει να σου πω ότι είναι στην Ισπανία. Εκεί και η δικαιοσύνη δείχνει στην Ισπανία το δικό της πρόσωπο, αδιέξοδο και δυστυχία υπάρχει. Θα συγκεντρώσω στοιχεία, θα τα πω σε επόμενη εκπομπή. Διάβαζα για το παράδειγμα μιας Ισπανίδας που βρέθηκε να χρωστά πάνω από 400.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων που το δάνειό της πουλήθηκε σε φάντς εκεί. Και ένας άντρας πήγε στο σπίτι με ένα χαρτάκι που έλεγε το χαρτάκι «Εκενώστε την οικία». Για την Ισπανία μιλάμε, έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοσιαλισμός, έτσι, Σάντζεθ. Αν ήταν έτσι ο σοσιαλισμός, εντάξει, δεν θα πήγαιναν τότε και οι μισοί βουλευτές του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία για να γίνουν υπουργοί.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Ρεόκαστρο, χαιρετισμό. Νίκος Επανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, καλημέρα Νικόλα. Ο Ρέστης Μπίθας από Πανόραμα. Σε κάποιες άλλες εποχές ο Τσίπρας, ο Κοντζιάς και η παρέα τους, αντί να είναι απέναντι στις τηλεοπτικές κάμερες γεμάτος χαμόγελα σαν να μην συμβαίνει τίποτε για την παρουσίαση του νέου του κομματικού σχηματισμού, θα ήταν απέναντι κτλ. Κτλ. Στο γουδί κλπ. Γιατί αυτή η γλώσσα και αυτό το όνομα και η ιστορία είναι ποτισμένες με αίμα των προγόνων μας, με απότερο σκοπό, έτσι, να μην δώσουμε γη και είδωρ κτλ. Κτλ. Από την Καλαμαριά η φίλη μου η Γεωργία, σήμερα μου άρεσε επίσης πάρα πολύ η εκπομπή. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο Ηλίας από τη Στουτγκάρδη είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Από τις 8 λέει σ' ακούω, έχασα επεισόδιο. Δεν πειράζει, εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν μπορείτε όλοι να ακούτε και όλες τις εκπομπές, και μόνο που ξυπνάτε κάποιοι από τις 6 και 7 η ώρα για να ακούσετε την εκπομπή, έτσι είστε η μεγάλη μου δύναμη εδώ. Ξεκινήσαμε ήδη να πηγαίνουμε στις ακρογιαλιές, γιατί και χθες είχε ο δρόμος αρκετή κίνηση. Καλημέρα Άλυμος, καλημέρα φίλε μου Παύλε από Άλυμο, να είσαι καλά. Καλημέρα Άγιε Δημήτρη Κοζάνης, καλημέρα Γιωρίκα. Λοιπόν, πάμε λίγο να περνάμε κανονικά στην θεματολογία της εκπομπής λίγο πριν από την αποφώνηση. Να πούμε, είπαμε ότι έχουμε έτσι μια στάθεια και τις θερμές ώρες της ημέρας και σήμερα και ιδιαίτερα αύριο, και ιδιαίτερα αύριο αλλά και μεθαύριο, θα έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές και όχι μόνο στα υπηρετικά και βροχές και μπόρες και καταιγίδες. Αυτές θα είναι σήμερα περισσότερο στο κομμάτι της βόρειας Ελλάδας, ιδιαίτερα ανατολικά της Χαλκιδικής, θα πάνε προς την Θεσσαλία μεριά, προς τον Κάμπο, αλλά αύριο θα επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρο το δυτικό κεντρικό κομμάτι της χώρας και η Βόρεια Ελλάδα. Τα νησιά μας λίγο ξεφεύγουν από αυτό το έντονο κλίμα βροχοπτώσεων με μπόρες, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη σε πάρα πολλές ελληνικές περιοχές, με τους ανέμους να μην δημιουργούν προβλήματα, να είναι αυτή την ώρα βοριάδες και να μην υπερβαίνουν, να μην ξεπερνάνε πουθενά τα 4 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, και με τις θερμοκρασίες να είναι λογικές και ίσως λίγο παραπάνω. Εδώ Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, για να δούμε τον καινούριο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου, και αν βρέξει, μάλλον θα βρέξει αύριο, έτσι προς το μεσημεράκι, παιδιά, να σας πω, από γύρω στις 12, ίσως και λίγο αργότερα στη Θεσσαλονίκη, στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια σήμερα μέχρι το βραδάκι, που θα έχουμε κάποιες βροχούλες εκεί και η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 28 βαθμούς, γύρω στο 20 έχει εκεί το πρωί. Να πάμε λίγο μέχρι την Κύπρο, τη Λευκοσία, καθαρός έπαμε ουρανός εκεί, αστραπές, δεν φοβάται καλοκαίρι, ήρθε 31 βαθμοί η θερμοκρασία σήμερα, 32 βαθμοί αύριο ηλιοφάνεια. Στο Αργυρόκαστρο θα έχουμε λίγα συννεφιά είχαμε το πρωί, ήλιο την υπόλοιπη ημέρα, 30 βαθμοί σήμερα, 30 βαθμοί και αύριο, ενδεχομένως αύριο για κάποιες βροχές προς το βραδάκι, μετά τις 6-7 η ώρα. Πού άλλου να πάμε, πού δεν πήγαμε, είναι κάπου που δεν πήγαμε. Πήγαμε Κύπρο, έτσι, πήγαμε μοναστήρι, πήγαμε. Να δούμε λίγο στη Φλόρινα, εκεί που έχει το περισσότερο κρύο, τι καιρό θα κάνει, και έχει βροχούλες συνεχόμενες κάποιες ώρες της ημέρας, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι και την Τετάρτη, με πιο ισχυρές την Τρίτη όπως φαίνεται εδώ το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα είναι όλες αυτές τις μέρες, θα πιάνει και τους 27, ενδεχομένως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τις άλλες περιοχές μας, για να δούμε, μοναστήρι είπαμε καιρό. Είπαμε. 27 βαθμοί κλπ. Πάμε λίγο εδώ τώρα να δούμε. 27 με 28 βαθμούς, ναι, το μοναστήρι. Για να δούμε λίγο πώς θα είναι ο Κάμπος.
Για να δούμε πώς θα είναι ο κάμπος, ρε παιδί μου, εδώ πέρα με έφυγε τώρα το σύστημα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μου ξανάρθε. Στον κάμπο θα έχουμε στη Λάρισα 31 με 32 βαθμούς Σελσίου, 30-31 πάνω ψηλά στον Εύρο, 29 με 30 θα έχει η Καβάλα, μέχρι και 34 θα χτυπήσει εκεί μεταξύ Σερών και Δράμας, 30-31 βαθμοί Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, 32 στο Μεσολόγγι, 31 με 32 βαθμούς και στην Πάτρα, Κεφαλονιά και λοιπά, γύρω και Λευκάδα 30 βαθμοί, 31 βαθμούς θα έχουμε στο Καστελόριζο και στη Ρόδο, και αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, θα πιάσει 2 με 3 βαθμούς το μεσημέρι περισσότερο, τα ίδια και στην Κρήτη με 1-2 βαθμούς θερμοκρασία μικρότερη, ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της Μεγαλονήσου και στα υπόλοιπα νησιά το ίδιο, τόσο τα Δωδεκάνησα όσο και τις Κυκλάδες, αυτά και με τον καιρό, τον καιρό τον σημερινό, ο οποίος δημιουργεί μια έκσταση. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για μπάνιο ξεντύνονται και λίγο περισσότερο, ιδιαίτερα οι κοπέλες, διότι στην δική μας φύση είναι το ωραίο συνήθως να το επιδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Τι να κάνουμε, επίσης, αφού ανήκουμε στην καλή πλευρά της ιστορίας, στη Δύση, αυτά θα συμβαίνουν. Και καλύτερα που συμβαίνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, και το φίλο μου τον Γιάννη από τη Σταυρούπολη που στείλαν το δικό τους αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι παιδιά, να το ξαναπώ για να το ξέρετε, όταν γράφετε όχι μπροστά δεν λέω το επώνυμό σας, έτσι. Όταν γράφετε όχι μπροστά στο μήνυμα. Και πρέπει να πάμε τώρα, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε και Φόρμουλα 1, να δούμε τι γίνεται στο Μονακό, τι γίνεται στο Μόντε Κάρλο, τι γίνεται στα κότερα, τι γίνεται στους στενούς δρόμους, τι γίνεται σε εκείνη την ευθεία του τούνελ. Και είπαμε, οι οδηγοί δεν θα πρέπει να κοιτάνε ούτε στα μπαλκόνια ούτε στα κότερα, γιατί στο Μονακό θα στουκάρουν. Η Ferrari έδειξε δυναμική στις ελεύθερες δοκιμές, είδε τρίτη θέση στις κατατακτήριες με Leclerc να έχει επαφή με τις μπαργκέρες. Μονακό, Μοντεκάρλο, αγώνας έκτος φετινής σεζόν, για να δούμε τι θα δούμε τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Θα ξεκινήσει πρώτος ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes, επρώτευσε. Ο Max Verstappen δεύτερος, αναβαθμισμένος, δεύτερη θέση, τρίτη θέση Lewis Hamilton Ferrari, τέταρτος Leclerc Ferrari, ο Leclerc λοιπόν εκκινεί από την τέταρτη θέση. Ακολούθησαν η Ζακ Χαζάρ με τη Red Bull και ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes. Οι 6 πρώτοι της εκκίνησης, ακολούθησαν οι 2 McLaren, οι οποίες δεν φαίνονται φοβισμένες, μη αναβαθμισμένες όσο οι άλλες ομάδες, ποιος να ξέρει. Θα κρίνουμε και σήμερα στο Μοντε Κάρλο τι θα γίνει στο Μονακό και θα έχουμε να πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα, Κυριακή, έτσι είπαμε, Σάββατο, άλλο Σάββατο, δεν θα είμαστε μαζί.

0: Θα πρέπει να περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Παιδιά, τηλεφωνείτε, μείνετε στη γραμματεία. Εκεί με τη γραμματεία θα μιλάτε, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Η εκπομπή παρέχει διαφημιστικό προϊόν, όχι όμως έτσι, τηλεφωνικές γραμμές, θα πρέπει να σας πω, να ξέρετε. Και να πάμε σιγά σιγά και στο στοίχημα της σημερινής ημέρας. Ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει εδώ να πούμε ότι χθες τα πήγαμε καλά. Έτσι, θα το έχετε καταλάβει εσείς που μας ακολουθήσατε πολύ καλά. Όλα στα όλα δηλαδή. Μακάρι, μακάρι να καταφέρουμε να μπορέσουμε έτσι και σήμερα να το κάνουμε που παίζει και η Εθνική Ελλάδος. Λίγο πριν πάμε στο στοιχηματάκι της ημέρας, εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, ακουστικά βαρικοίας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης σε δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30 18 και Βενιζέλου 2 και Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου, οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14, τρία καταστήματα, δύο στην Κοζάνη, ένα στην Πτολεμαϊδα. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είστε έτοιμοι, θα έχετε πάρει φαντάζομαι μολύβι και χαρτί. Οι περισσότεροι από εσάς που με έχετε αφήσει και διάφορα μηνύματα για να προλάβει και η κυρία Μαρίνα Μπίκου να εισέλθει στο δικό της δελτίο ειδήσεων πριν την παρέμβαση με τον Κώστα τον Παπαζαφυρίου. Έχουμε ήδη, είναι και 57 πρώτα λεπτά, Las Palmas Μάλαγα. Δεν θα ακολουθήσω τους Book, έτσι. Δεν θα ακολουθήσω αυτό τον άσο του 2,20 τόσο. Όχι, θα γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, η απόδοση υπερβαίνει το 1,75 σχεδόν παντού. Νομίζω είναι μια καλή περίπτωση για να έρθουμε σε έναν αγώνα ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Είναι διεθνή τα φιλικά. Είναι 10, αν θυμάμαι καλά, το βράδυ. Γύρω στις 10 πρέπει να είναι. Μαρόκο-Νορβηγία, εδώ έχουμε ένα μεγάλο over. Και την Ελλάδα, έτσι, η Ελλάδα θα κάνει αλλαγές όπως λέει ο προπονητής. Νεανική είναι η ομάδα της Ιταλίας και εδώ θα παίξω ένα-δύο σημεία. Το ένα είναι goal-goal και το άλλο ένα χ και over 1,5 γιατί μου άρεσε πολύ τελευταία η ελληνική ομάδα και η Ιταλία παίζει με τα πιτσιρίκια. Ελλάδα-Ιταλία, goal-goal και ένα χ και over 1,5. Να το κάνουμε όπως θες που πιάσαμε και το ένα χ και over 1,5 και το goal-goal. Και στην Ισπανία και τον αγώνα ΗΠΑ Γερμανίας, έτσι. Τέσσερα σημεία, βγάλαμε και τα τέσσερα χθες, για να δούμε αν το καταφέρουμε αυτό και σήμερα. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με το τυροκομείο Πάικο ήμασταν μαζί, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά παραδοσιακά. Γιατί εδώ σεβόμαστε την παράδοση και οι μνήμες της παραδοσιακής γνώμινος τιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Επίσης, μας συνόδευσε ο παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη, 36 περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης με σπεσιαλιτέ τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη, τρία γάλατος και ιδιαίτερο παντεσπάνι, εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά από το κατάστημά μας, Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36. Εγώ με ευχές για νίκη της Φεράρι είμαι εδώ μαζί σας. Θα συνεχίσει ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου με τη δική του παρέμβαση. Ήδη τσιράπης Ιωάννης Κονσόλα. Ήχος. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα μαζί την Κυριακή την άλλη. Όχι το Σάββατο, την Κυριακή. Γεια σας. Μαρίνα Μπίκου σε λίγο, δελτίο ειδήσεων.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη χθες στην Κρήτη κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και στελεχών της ΕΕΠ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση με αιχμή τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου διαμηνύει πως η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο της ομοβροτίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Νέο περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στην Αμερικανική Πολιτεία Οχάιο. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα Κυριακή μέχρι τις 10.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής αγώνα τριάθλου. Τέλος, έτριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ηλιόλουστη και ζεστή Θεσσαλονίκη. Εάν κυρίες και κύριοι το κλίμα ήταν ο μοναδικός παράγοντας ευτυχίας του ανθρώπου, θα ζούσαμε στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Το κλίμα όμως συμπληρώνει την καθημερινότητα, διότι το κυριότερο θέμα εκτός από την υγεία που απασχολεί ειδικά τους Έλληνες είναι το οικονομικό θέμα. Όποτε πλησιάζουν εκλογές, όποτε πλησιάζουν η περίοδο για να αρχίσουν οι υποσχέσεις και τα παραμύθια, αρχίζουν να εμφανίζονται στην πιάτσα και ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη χορήγηση επιδομάτων. Το επίδομα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με οικονομική ισχύ, οικονομική σοφία, οικονομικά ικανούς ανθρώπους να διαχειριστούν την οικονομία και γενικά διαχειριστική ικανότητα. Φτάσαμε στο σημείο, διαβάζουμε, ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών αυτοί οι οποίοι θα πάρουν ένα επίδομα. Πρέπει να έχουν ορισμένα εισοδηματικά όρια αυτοί που θα πάρουν το επίδομα, έως 14.000 το χρόνο, και αν είναι οικογένεια, έως 24.000 το χρόνο. Κυρίες και κύριοι, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά συγκεκριμένες αξίες, παίζει και αυτό ρόλο για αυτούς που θα πάρουν το επίδομα, και τελικά πρέπει να κάνετε έναν αυτοέλεγχο για να δείτε αν δικαιούστε να πάρετε το επίδομα βοήθειας στους ταλαιπωρημένους Έλληνες, οι οποίοι νομίζουν ότι με 350 ευρώ θα ικανοποιηθούν. Για την αναλυτική διαχείριση των συντάξεων και τα λοιπά μπορείτε να αποτανθείτε όλοι στο ΝΕΦΚΑ, όπου θα πάρετε τις πληροφορίες αν δικαιούστε τα ψίχουλα τα οποία θα σας δώσουν επειδή πλησιάζουν εκλογές. Ψίχουλα τα οποία προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας, ψίχουλα τα οποία προσβάλλουν την οικονομία μας, ψίχουλα που δεν έχουν καμία σχέση με το ότι είμαστε η πιο επιτυχημένη οικονομία τη χρονιά που μας πέρασε σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, ψίχουλα που αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι προτιμούμε να έχουμε 70 βουλευτές, 70 υπουργούς και υφυπουργούς, 300 βουλευτές, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το χρέος έφτασε της Νέας Δημοκρατίας τα 641 εκατομμύρια το 2026, η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα χρωστάει σύμφωνα με δημοσιεύματα 641 εκατομμύρια το 2026 το χρέος, η περιουσία των βουλευτών έφτασε να έχει αύξηση 126 εκατομμύρια. Τραγάλια τα νέα τα εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, για το οικονομικό σύστημα της χώρας μας. Ο ισολογισμός δεν προκαλεί σοβαρό ηθικό κίνδυνο, αλλά στέλνει ένα ανέτοιμο μήνυμα στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της δεν μπορούν να δηλώσουν ότι η Νέα Δημοκρατία σαν νομικό πρόσωπο δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια. Να βγουν λοιπόν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, ή μάλλον να βγει ο Πρωθυπουργός και να βγει να δηλώσει αντρίκια και παντελονάτα ότι η Νέα Δημοκρατία σαν νομικό πρόσωπο δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια που έχει λάβει και τα οποία με παραδοχές 24 είναι 530 εκατομμύρια, με το χρέος να διαμορφώνεται στα 585 εκατομμύρια το 2025 και 641 εκατομμύρια το 2026. Κυρίες και κύριοι, γίνονται ορισμένες δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι η δημοκρατία μας είναι για κλάματα. Δεν είναι δυνατόν τα κόμματα να δημιουργούν χρέη τεράστια και να μην τα πληρώνουν χωρίς κανείς να έχει ευθύνη, και να πρέπει να είσαι φτωχός, μπατήρης, πεινασμένος για να πάρεις ένα βοήθημα 300-350 ευρώ που θα δώσουν τέλη του έτους. Είναι δυνατόν να μην είναι εντυπωσιακό ότι η δήλωση που έκανε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος Γεωργιάδη ότι δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια είναι απαράδεκτη? Είναι δυνατόν να μην δημιουργεί ένα ηθικό κίνδυνο για την κοινωνία και το σύστημα και πρέπει να βρεθεί άμεσα στα πλαίσια της οικονομίας και της ισοτιμίας κοινωνίας νομικών προσώπων, κράτους και κομμάτων? Εάν περάσει η άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της,
ότι και ο κάθε πολίτης θα πρέπει να πει γιατί να μην πληρώσω κι εγώ, και τότε γίνεται ένα ντόμινο για όλο το σύστημα. Την ίδια στιγμή μπορείτε να πληροφορηθείτε άνετα την εκτείναξη της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από 91 εκατομμύρια πέρσι στα 217 φέτος. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν μέσα σε 7 χρόνια τα 91 εκατομμύρια να γίνανε 126 εκατομμύρια. Το κόμμα δεν πληρώνει, δεν αναζητάει λύσεις διευθέσεις της, απλά λέει απλά δεν πληρώνω. Την ίδια στιγμή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άφησαν την περιουσία τους, γι' αυτό ονομάζεται πρόκληση. Στέλνει ένα τέλειο, ανέτοιμο μήνυμα στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, είναι νομικό πρόσωπο, δεν είναι απρόσωπο. Άπαξ και οι βουλευτές πλουτίζουν σημαίνει ότι μπορούν, να μπορούν και υποχρούνται να πληρώσουν τα δάνεια του κόμματος. Είναι ηθικά ή λαροτραγικό ότι συμβαίνει με τους ισολογισμούς της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα που συμβαίνουν είναι χειρότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί αυτοί που μας κυβερνάνε να συμμετέχουν σε μια πολιτική εταιρεία, ας το πω έτσι, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής της και το ένα κόμμα και το άλλο, και τα στελέχη του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και κυβερνάει 7 χρόνια στην Ελλάδα, να έχουν αυξήσει τα έσοδά τους κατά δεκάδες εκατομμύρια. Εσείς κρίνετε, εσείς αποφασίζετε, και πολλές φορές μετανιώνω που τα λέω, γιατί κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία μιας εύρυθμης και προηγμένης χώρας. Απ' την άλλη μεριά, όλοι γνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας έχει μεγάλη έλλειψη νερού. Απ' την άλλη μεριά, για δεύτερη φορά το επαναλαμβάνω, πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση αν η Ελλάδα αντέχει να δημιουργήσει data centers. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει και να μετατραπεί σε ηλεκτρικό πάρκινγκ, από το οποίο θα θησαυρίζουν οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, με την κυβέρνηση να προωθεί την εγκατάσταση data center σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το κράτος των περίεργων, γιατί είμαστε ένα κράτος περίεργων, και περίεργος δεν είναι μόνο η πολιτική, αλλά είναι και ο λαός, διότι οι πολιτικοί από το λαό βγαίνουν, έχει ένα χρονικό αποφάσιο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, διότι αυτό το χρονικό αποφάσιο με στόχο να ότι θα περάσει καλά ο λαός, πάντα το θυμούνται πριν από τις εκλογές, κάνα χρόνο πριν από τις εκλογές. Το ερώτημα όμως είναι απλό και κρίσιμο. Μπορεί η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, να αντέξει ένα μοντέλο ανάπτυξης σε μια εποχή που ήδη όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειψιδρίας, ενεργειακής επάρκειας και κλιματικής κρίσης? Για να βγει κάποιος πολιτικός να μας πει τα προβλήματα που έχουν σε νερό πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Η Αθήνα 4,5 εκατομμύρια. Πώς θα εξυπηρετηθεί από τον υδροφόρο ορίζοντα? Η Θεσσαλία το ίδιο και πολλές άλλες περιοχές. Η κλιματική κρίση τη δίνουν σημασία? Την ενεργειακή επάρκεια την οποία έχουμε τη δίνουν σημασία? Ή πρέπει να βγω εγώ από ένα μικρόφωνο που πάντα στο μικρόφωνο μιλάς περιληπτικά και όχι αναλυτικά για να πω ποιο είναι το πραγματικό κόστος? Κάθε μεγάλο data center, που είναι μια καινούργια οικονομική μόδα που θα θησαυρίσουν ορισμένοι, καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με αυτή χιλιάδων νοικοκυριών συνεχώς. Ενώ για την ψύξη, το servers χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια λίτρο νερό κάθε χρόνο. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το καλοκαίρι το νερό γίνεται πολυτέλεια, σε πολλές περιοχές, η μαζική εγκατάσταση τέτοιο κέντρο μοιάζει τουλάχιστον εγκληματική, λέω εγώ, παράλογη λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ελάχιστες εν σχέση με το ενεργειακό και περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, δηλαδή θα εξυπηρετούνται οι λίγοι, θα οικονομάνε οι λίγοι και οι πολλοί θα ταλαιπωρούνται. Σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για λίγες δεκάδες θέσεις. Κυρίες και κύριοι, αν αυτό το πράγμα είναι επένδυση, αν αυτό το πράγμα είναι επένδυση του μέλλοντος, αν είναι ψηφιακή ανάπτυξη, ας έρθουν εδώ να το συζητήσουμε οι εγκέφαλοι που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα υποκατάστημα οικονομισιάς, την οικονομισία την οποία εκμεταλλεύονται
ένας μικρός αριθμός οικογενειών που περιβάλλονται γύρω από το πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα δεκαετίες ολόκληρες η Ελλάδα να έχει ένα λαό ο οποίος περιμένει υποσχέσεις, περιμένει έργα και δεν βλέπει απολύτως τίποτα. Δεν γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα παλεύει με τη λειψιδρία. Δεν γνωρίζουμε τις δασικές πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν γνωρίζουμε ότι κάνουμε προσέλκυση δραστηριοτήτων που θέλουν τεράστιες ποσότητες νερού και ρεύματος, με αποτέλεσμα εγώ να ρωτάω την κυβέρνηση αν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και γιατί, με βάση την οικονομική λογική

ότι είναι μία από τις βασικές πηγές της ζωής στον πλανήτη. Είναι βιώσιμο, κυρίες και κύριοι, να μετατρέφουμε την Ελλάδα σε ένα server term της Ευρώπης, ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν κατανάλωση νερού και ρεύματος. Και έρχονται και μας λένε ότι θα δώσουν ένα χαρζιλίκι στον Κοσμάκη 2,5-3,5 κατοστάρικα, και εγώ δεν ξέρω εγώ, κατά τον Νοέμβριο, για να μας πούνε τι, ότι θα ενισχύσουν την τσέπη του φτωχού. Καταρχάς είναι προσβολή αυτά τα λεφτά που δίνουν μια φορά το χρόνο σε βοήθεια σε οικογένειες. Τι θα κάνουν οι οικογένειες με αυτά τα βοηθήματα? Και πώς θέλει μια οικογένεια το βοήθημα? Πώς εξαρτάται αν μια οικογένεια είναι οικονομικά καλά, οικονομικά μέτρια, οικονομική φτωχή? Ποιος θα το κρίνει αυτό? Τα έσοδα τα οποία έχει? Πώς κάνετε λάθος? Να φωνάξουμε τότε κάποιον ο οποίος παίρνει 2.000 μισθό και έχει 3 παιδιά και μια γυναίκα, για να πάει παρέα με έναν υπουργό να ψωνίσουν με αυτά τα λεφτά επί ένα μήνα, να δουν πού δαπανούνται, για να δούμε αν τα 2.000 ευρώ σήμερα είναι χρήματα. Γι' αυτό σας έχω πει κατ' επανάληψη, το ευρώ που προήλθε από τη δραχμή, δυστυχώς, μας έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Η Ελλάδα, όλοι γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει έντονα περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα. Η μαζική τους ανάπτυξη λειτουργεί χωρίς αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και πραγματική ανταποδοτικότητα στην κοινωνία. Κινδυνεύει για ακόμα μια φορά να αποδειχθεί αυτή η απόβαση μια ακόμα λανθασμένη εγκληματική επιλογή με μακροπρόθεσμο κόστος. Το ερώτημα είναι, θέλουμε ή δεν θέλουμε τα data centers? Ρωτήσαν κανέναν? Ναι. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί να αντέξει χωρίς να θυσιάσει το νερό, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει απόλυτα. Και ρωτάω όλους τους Έλληνες, μπορείτε να αντέξετε χωρίς να θυσιάσετε το νερό ή μπορείτε να αντέξετε θυσιάζοντας το νερό? Αποφασίζετε και δίνετε μια απάντηση στην αγαπημένη μας κυβέρνηση, στο αγαπημένο μας πολιτικό σύστημα, το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα επί 7 χρόνια, και αυτό κάνουμε ισχυρή κριτική σε αυτό το κόμμα και όχι στα άλλα. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση της Ελλάδας από αυτό το κόμμα, με πολλούς υπουργούς, με 41% ποσοστό, λόγω του εκλογικού νόμου βγήκαν κυβέρνηση, και χωρίς μεγάλες προσφορές στη χώρα μας, βλέπουμε τις πόλεις και γελάμε, ειδικά η Θεσσαλονίκη, και είναι να γελάς όταν τη βλέπεις τεχνολογικά και από απόψεις πολιτιστικής εμφάνισης, βρίσκουν πάντα τρόπους να προσπαθούν να κάνουν μια πλήση των κεφάλων με χαρτζηλικάκια, χαρτζηλικάκια τα οποία δημιουργούν τη μαζική αριθμητική ομάδα των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια η οποία απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με εκοφαντική πτώση από την εξουσία.

Να στείλω τα φυλάκια μου στον αγαπημένο μου φίλο, στον Κώστα τον Πιτσάρη, καθηγητής στη Βαφή Αυτοκινήτων. Κώστας Πιτσάρης. Αγαπητέ φίλε Κώστα, ραντεβού αύριο 8 και 5 την επιχείρησή σου. Οι τρεις ανοιχτές πληγές στην κυβέρνηση που δεν μπορεί να επουλώσει ή δεν θέλει να επουλώσει, η πολιτική εικόνα που διαμορφώνεται λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές, δεν είναι λίγοι μήνες, είναι ένας χρόνος περίπου, είναι σαφώς δυσμενής για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο διάστημα με δημοσκόπηση κοιμόμαστε, με δημοσκόπηση ξυπνάμε. Δείχνουμε ότι η αυτοδυναμία είναι μακρινό όνειρο. Μακρινό όνειρο είναι η Νέα Δημοκρατία, διότι ένα κόμμα που όλες οι δημοσκοπήσεις το δίνουν μέχρι 25% είναι πολύ μακρινό όνειρο για να διεκδικήσει εξουσία. Είναι και ένα μακρινό πρόβλημα που δεν θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια τεράστια μορφή συσσωρευμένων προβλημάτων που η κυβέρνηση δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να αντιμετωπίσει. Η άποψή μου είναι ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει, διότι για να αντιμετωπίσεις τα συσσωρευμένα προβλήματα που υπάρχουν στην αγαπημένη μας Ελλάδα πρέπει να έχεις ικανούς

και έμπειρους ανθρώπους. Εμφανίστηκε ο Τσίπρας, ο οποίος έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε και βαριέμαι να τα επαναλάβω. Ο Τσίπρας παγιώνεται στη δεύτερη θέση και δείχνει ότι οι Έλληνες ίσως είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα διεθνώς των λαών που ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα το παρελθόν. Το Βόρεια Μακεδονία, οι κλεισές οι τράπεζες, η αλλαγή της απόφασης του δημοψηφίσματος που έκανε ο ελληνικός λαός και πολλά άλλα πράγματα δίνουν το δικαίωμα στον Έλληνα να κρίνει ότι η πρωθυπουργία του κ. Τσίπρα ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Απ' την άλλη μεριά, μας ζαλίσαν τον έρωτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αν επιστρέψει ο Σαμαράς ή όχι στην πολιτική με ένα καινούριο κόμμα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν, γιατί ο κ. Σαμαράς είναι 200 χρόνια στην πολιτική στην Ελλάδα. Προσέφερε τι προσέφερε, ήταν πρωθυπουργός, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Επομένως, ας μην μιλάμε για αυτά τα ονόματα, θέλουμε καινούργια ονόματα, διότι αν δεν εμφανιστούν καινούργια ονόματα, δεν θα έχουμε σενάρια αυτοδυναμίας, που σημαίνει ότι όποια κυβέρνηση δημιουργηθεί θα είναι αποτέλεσμα πολυκομματικής εταιρικής συνεργασίας. Η κυβέρνηση εκπέμπει αυτή τη στιγμή τρεις πληγές απέναντι στο λαό. Η πρώτη είναι η οικονομική δυσαρέσκεια. Η οικονομική δυσαρέσκεια, οικονομικά μπατυρλίκια δηλαδή στην απλή δημοτική. Παρά τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη που μας παρουσιάζουν κάθε μέρα, η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν σε αυτή τη χώρα και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της οικονομίας, αντιλαμβάνονται τα ψεγάδια της οικονομίας, την ουσία της οικονομίας, δείχνουν τελώς το αντίθετο. Μπορεί η κυβέρνηση να μας παραμυθιάζει με νούμερα, όποιος θέλει από αυτούς, σας έρθει να τα συζητήσουμε αυτά τα νούμερα, εδώ στο μικροφωνάκι, να συζητάμε, να ρωτάω και να απαντάει ο ειδικός. Διότι ο κόσμος, αν κάνετε μια δημοσκόπηση σχετικά με τα οικονομικά, θα δείτε τι μήνυμα άγριο θα στείλει. Οι αγρότες ακόμα περιμένουν επιδοτήσεις του 2025, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μεγάλα μακροοικονομικά μεγέθη. Πώς ταλαιπωρείς τους αγρότες με αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη που έχεις, κύριε Πρωθυπουργέ μου? Το κόστος της στέγασης, το σπιτάκι, η στέγη για να μείνει το ζευγάρι, τα μωρά, τα παιδιά που γεννιούνται. Το κόστος της στέγασης έχει εκτοξευθεί σε τεράστια ύψη, σε απίθανες τιμές, ενώ η ακρίβεια στα βασικά αγαθά συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Ροκανίζει σαν ένα μηχάνημα καταστρεπτικό η τσέπη του Έλληνα όταν η ακρίβεια στα βασικά αγαθά έφτασε στα ύψη. Η μεσαία τάξη, κυρίες και κύριοι, που είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, αρχίζει να απομακρύνεται από αυτό το κόμμα, διότι διαπιστώνει ότι όλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Άρα να παρουσιάζουμε τα μάτια του λαγού και άλλο της κουκουβάγιας, που είναι τα πατριλίκια της ελληνικής οικονομίας.

Τα σκάνδαλα των υποκλοπών. Υποκλοπές, κυρίες και κύριοι, ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές δεν βλέπουμε. Δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σκάνδαλα αυτά. Έχουμε το κύριο πρόσωπο των υποκλοπών, τον κύριο Ντίλαν, ο οποίος είπε ότι δεν λειτουργήσε ποτέ το Predator, απλά το πουλήσαμε στην κυβέρνηση. Έριξε νέο λάδι στη φωτιά, ενώ η άρνηση σύσταση εξεταστική επιτροπή ενισχύει την εντύπωση συγκάλυψη. Γι' αυτό προτίθεται η γενικότερη αίσθηση αλαζονία και συγκέντρωση εξουσία. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να είναι προηγμένη, να είναι επιτυχημένη, όταν υπάρχει μια τρομακτική, μια απίθανη, μια προσβλητική για τον ελληνικό λαό εικόνα αλαζονία και συγκέντρωση τη εξουσία? Τι είναι η εξουσία στην Ελλάδα, ιδιωτική σα επιχείρηση? Τι είναι η χώρα μα, ιδιωτική σα επιχείρηση? Τέτοια συγκέντρωση εξουσίας δεν έχουμε ξαναδεί. Τι είστε εσείς, οι ήρωες της Επανάστασης του 21? Τι είστε εσείς, οι μεγάλοι άντρες της αρχαιότητος? Τίποτα απολύτως δεν κάνετε. Τίποτα απολύτως. Το μόνο που κάνετε είναι να μιλάτε, να βρίζετε ένας τον άλλον, να τσακώνεστε και να μην έχετε ουσιαστική προσφορά στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος περιμένει και στο τέλος του καταστρέφεται την ψυχολογία, του καταστρέφεται την ηρεμία και προφανώς του καταστρέφεται την ανθρωσύνη και δεν ξέρω. Μήπως του καταστρέψατε ήδη και την εθνική συνείδηση? Θα βάλουμε μία ανωτελεία στο θέμα αυτό που άνοιξα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Τα δάκτυλα του κυρίου Διτσιρά πιάρισαν να έχουν φαγούρα. Χαίρετε κύριε Διτσιρά, τι κάνετε, καλά? Μήπως σας ταλαιπώρησε το μωρό και ανιστάζεται? Γιατί άμα θα σας κάνει την ζωή δύσκολη το μωρό, δεν σας αφήνει να κοιμηθείτε. Και βέβαια τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, με την εμπειρία της και την αγάπη που έχει προς την επιχείρηση, είναι μια πολύτιμη συνεργάτη. Πάμε σε ρυθμίσεις και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Να ζήσετε.
17: Σε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε και την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο το όνομα ακούγεται κάθε μέρα στην πιάτσα, αλλά δεν αποφασίζει το παλικάρι αν ξανακατέβει σε εκλογές ή όχι. Περιμένουμε να κάνει μια ομιλία στο Ηράκλειο. Από την άλλη μεριά, έχουν αγωνία στη Νέα Δημοκρατία αν ο Σαμαράς δημιουργήσει καινούριο κόμμα. Αυτά τα πράγματα, όταν υπάρχει σοβαρή πολιτική ηγεμονία σε ένα κόμμα, η αρχηγία, δεν πρέπει να τα δίνει σημασία, διότι πάντα στην πολιτική υπάρχουν οι αντίπαλοι. Και όταν είσαι ισχυρός ο ίδιος και έχεις δίκιο σε αυτά που κάνεις και δεν παίζεις παιχνίδια για να κοροϊδεύεις το λαό, τότε δεν πρέπει να φοβάσαι κανένα. Εάν παίζεις παιχνίδια και κοροϊδεύεις το λαό, υποσχέσεις χωρίς να κάνεις τίποτε, τότε θα φοβάσεις ακόμα και τη σκιά σου. Κάποιος κύριος, πριν συνεχίσω, μας λέει ότι ο οδηγός έχει βρει ένα κόλπο για να αποφύγει πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα. Και αποκαλύπτει το απλό κόλπο για να αποφύγεται ακριβά πρόστιμα από κάμερας ταχύτητος. Αυτός ο τύπος, ο οποίος αποκαλύπτει ότι έχει βρει κόλπο να αποφεύγει τα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα, είναι βλάξ, είναι αχαρακτήριστος. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω με τις λέξεις που έρχονται, διότι η υπερβολική ταχύτητα, αγαπητέ βλάκα, που το παίζεις έξυπνος με αυτά τα πράγματα για να οικονομάς κανένα χαρτζηλίκι, είναι ένα εγκληματικό στοιχείο που είναι απόλυτα διαδεδομένο, ειδικά σε νέους και νέες κοπέλες και άντρες, στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό είσαι βλάξ. Γι' αυτό περιόρισε τη βλακεία σου με τον τρόπο που βρήκες, σε άσε την ταχύτητα να περιορίζεται μόνη της από τους νόμους. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει και την αυτοδυναμία, αλλά και την πολιτική πρωτοβουλία. Ειλικρινά, πολλές φορές γελάω, προβληματισμένος, από την εικόνα που βλέπω σε αυτούς που μας κυβερνούν. Πολλές φορές προβληματίζομαι ιδιαίτερα και αναρωτιέμαι πού είναι οι ικανοί Έλληνες που πρέπει να κυβερνήσουν την πατρίδα. Το ερώτημα είναι όμως ότι ένας ικανός και επιτυχημένος Έλληνας δεν λέει ποτέ ψέματα, κάνει τοποθετήσεις οι οποίες είναι ειλικρινείς και ο οποίος ικανός αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική, σύμφωνα με τον χαρακτήρα του, θα πρέπει να παρουσιάσει και την πραγματικότητα που υπάρχει στο ελληνικό καθημερινό πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε να μας λένε του κόσμου τα ψέματα με την οικονομία και να έχουμε φτάσει στο σημείο ένα μεγάλο μέρος του λαού με το ζόρι να τα βγάζει πέρα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι όταν έρχεται καμία αργία, η πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να κάνουν στον κόσμο τα κανάλια, δείχνοντας ότι χιλιάδες αυτοκίνητα φεύγουν από την Αθήνα και από την Αθήνα βασικά, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει για τα κανάλια. Φεύγουν από την Αθήνα λοιπόν για να πάνε σε διάφορα μέρη. Καλά, δεν καταλαβαίνω όλοι αυτοί ότι το 80% των κατοίκων της Αθήνας είναι από διάφορα χωριά, ειδικά της Νοτιού Ελλάδος. Επομένως θα σηκωθούν να πάνε στα χωριά τους, να δουν τους συγγενείς τους και να τη βγάλουν πιο φτηνά από ό,τι αν πήγαιναν σε κάποιο ξενοδοχείο που είναι πανάκριβο. Από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας έχει μαζέψει ένα μεγάλο μέρος του αντικυβερνητικού χώρου, ενώ η Καριστιανό απορροφά κάθε μέρα από τους πολίτες δυσάρεστα μηνύματα από αυτά που συμβαίνουν στο κράτος και αναζητούν μέσω της Καριστιανού μια νέα λύση και μια φρέσκια επιλογή. Θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να φιλοξενήσουμε όλους τους κυρίους αυτούς για να συζητήσουμε εδώ στο μικρόφωνο ακουστά τις απόψεις. Κυρίες και κύριοι, για μια κυβέρνηση το χειρότερο σενάριο είναι να μην μπορεί να βασίζεται σε ένα κεντρικό αφήγημα. Όταν μια κυβέρνηση δεν έχει σταθερότητα στις τοποθετήσεις της, όταν μια κυβέρνηση δεν έχει πραγματικότητα στο έργο της, τότε δεν μπορεί να βγάλει κεντρικό αφήγημα και οτιδήποτε και να πει νομίζει ότι ενημερώνει τον κόσμο, αλλά στην ουσία κορυδεύει τον κόσμο. Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι απλώς μια αναμέτρηση κομμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η αδυναμία χάνεται από όλους τους. Η άνεση με την οποία κυβερνούσε μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, λόγω της πλειοψηφίας, θα είναι μια άνεση την οποία θα τη βλέπει ο Μητσοτάκης και η παρέα του στον ύπνο τους. Διότι ο χρόνος, ο οποίος είναι η μοναδική πληγή
αυτών που δεν κυβερνούν καλά, πιέζει κάθε μέρα και θα πιέζει ακόμα και περισσότερο, δημιουργώντας την ειλικρινή κατάσταση που ζει η πατρίδα μας, δείχνοντας την απαγόητηση που έχει ο κόσμος από τον τρόπο που κυβερνάται η Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες απασχολούν προσωπικό, πληρώνουν τους μισθούς, ταΐζουν οικογένειες κτλ. Μας είπε κανένας από τους οικονομικούς εγκεφάλους αυτής της χώρας ότι η μεγάλη ενεργειακή αβεβαιότητα παγώνει τις επιχειρήσεις? Όταν υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, η ενέργεια στην αγορά είναι όπως είναι το αίμα στο σώμα του ανθρώπου. Το πραγματικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι τόσο η κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά είναι η πλήρης αδυναμία να προβλέψουν οι εγκέφαλοι γύρω από το θέμα της Μέσης Ανατολής ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αν ξέραμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα έχουμε ακριβή ενέργεια για 6 μήνες, θα γινόταν μια προσαρμογή. Αν ξέραμε ότι η ένταση που υπάρχει κάτω θα πέσει σε λίγες εβδομάδες, πάλι θα κάναμε τον προγραμματισμό μας. Το πρόβλημα όμως είναι, και το έχω πει 100 φορές, ότι κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο, από ό,τι λένε έμπειροι διεθνείς επιχειρηματικοί κύκλοι που έχει την τιμή να μιλάει το ράδιο Μετρόπολης για τις εκπομπές αυτής. Η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι περισσότεροι επιχειρηματίες, και είναι φυσιολογικό αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες, σε αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα οι ταχύτητες των επιχειρήσεων αυτών είναι χαμηλές, βάζουν μόνο πρώτη και δευτέρα πρόσθετα για να κινούνται και να υπολειτουργούν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω επενδύσεις λόγω των κινδύνων που υπάρχουν πλέον διασκορπισμένοι σε όλη την Ιφίλιο. Ένα σημαντικό από αρνητικής άποψης θέμα είναι ότι αναβάλλονται πάρα πολλές επενδύσεις. Πολλές παραγγελίες μπαίνουν σε αναμονή καθυστέρησης. Υπάρχουν σχεδιασμοί με ιδιαίτερη επιφύλαξη για το δεύτερο εξάμεινο του 26. Υπάρχει μία έκφραση, την οποία την έχει πει κατά επανάληψη η εκπομπή και θα την επαναλάβει και τώρα, το κόστος της αβεβαιότητος. Σε κλάδους όπως οι μεταφορές, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία, ο τουρισμός και η ενέργεια, η αδυναμία μακροπρόθεσμου προγραμματισμού λειτουργίας βρίσκονται σε μία σιωπηλή κρίση. Το ισχυρό όπλο της οικονομίας μας που τροφοδοτείται από τον τουρισμό βρίσκεται και αυτό σε μία σιωπηλή κρίση από οικονομικής άποψης. Η βιομηχανία μας δεν είναι και μεγάλης εμβέλειας, αλλά από την άλλη πλευρά, οτιδήποτε λειτουργεί και παράγει, οτιδήποτε έχει προσωπικό, βρίσκονται τα πάντα σε μια σιωπηλή κρίση, η οποία είναι η πιο επικίνδυνη μπορεί να υπάρξει στη λειτουργία των οικονομικών δεδομένων. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τηλέφωνα και πληροφορίες που έχω, δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν, αλλά έχουν λειτουργήσει και λειτουργούν τραβώντας το χειρόφρενο. Αποφεύγουν να κάνουν ρίσκα, αποφεύγουν να κάνουν δαπάνες και περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το φαινόμενο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ακόμα ιδιαίτερως ανησυχητικό, γιατί δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη αρνητική εξέλιξη, αλλά από την παρατεταμένη απρόβλεπτη κατάσταση για την οποία εντελώς υπεύθυνοι είναι οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν την απόλυτη περίεργη βοήθεια από τους Αμερικανούς. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πάρτι κάτω εκεί στο Ιράν, ένα πάρτι ανακολουθίας, ένα πάρτι διαφορετικών δηλώσεων κάθε μέρα, ένα πάρτι το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν σχέση με τη διεθνή δραστηριότητα. Η παρατετημένη αβεβαιότητα είναι χειρότερη ακόμα και από μια βαθιά και σαφή κρίση. Κατά καιρούς η οικονομία δέχτηκε βαθιές κρίσεις το 1929, τότε που πετούσαν τις μετοχές από τα μπαλκόνια γιατί ήταν άχρηστες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τον πόλεμο στην Κορέα, με τον πόλεμο στην Ινδοκίνα. Πάρα πολλές κρίσεις οικονομικές υπήρχαν, αλλά τέτοια κρίση σαν και αυτή που υπάρχει σήμερα είναι πρωτοφανής, διότι η περιοχή η οποία φλέγεται είναι το Ταμείο Λειτουργίας της Ανθρωπότητας, διότι έχει ένα τεράστιο ποσοστό ύπαρξης πετρελαίου σχετικά με το ποσοστό που υπάρχει σε όλη τη γη. Κάλεσε κάποιος κύριος Δημήτρης, ο οποίος μας είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι η αύξηση μισθού κατά 95% ισχύει μόνο για τους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους, όχι για τους Παπάδες. Δηλαδή το 95% αύξηση του μισθού που θα το πάρουν οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος και όχι οι Παπάδες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, ακόμα και στη θρησκεία υπάρχουν οικονομικές επιλογές. Την ώρα που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί εξοργισμένη, χωρίς όμως να δείχνει τον εξοργισμό της, εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων το ΠΚΠ, ορισμένοι εμπλεκόμενοι φροντίζουν να μας ενημερώνουν συνεχώς για τη ζωάρα την οποία κάνουμε. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος, κυρίες και κύριοι, έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος έχει δικαίωμα να επιδεικνύει την οικονομική του άνεση. Το πραγματικό όνομα είναι αν αντιλαμβάνεται το πολιτικό και κοινωνικό βάρος της στιγμής. Όταν ένα πρόσωπο, λαέ μου, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τόσης σοβαρής δημόσιας συζήτησης όπως είναι ο ΠΚΠ, η εικόνα που εκπέμπει αποκτά αναπόφευτα, λαέ μου, αναπόφευτα πολιτική διάσταση. Για ένα πολίτη, όπως είναι ο Έλληνας πολίτης, που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο, τους λογαριασμούς ή να κρατήσει ζωντανή μια μικρή επιχείρηση, όταν βλέπει ορισμένες φωτογραφίες πολυτέλειας, όλα αυτά δεν λειτουργούσαν ένδειξη επιτυχίας. Λειτουργούσαν πρόκληση. Όχι επειδή ο κόσμος ζηλεύει μια Φεράρι, μια ακριβή ζωή, αλλά επειδή περιμένει, επαναλαμβάνω, κύριε της κυβέρνησης, από όσους συνδέονται με δημόσιες υποθέσεις να δείχνουν μεγαλύτερη επίγνωση του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία. Δεν μπορεί να συνδέεσαι με δημόσιες υποθέσεις α, ε, β, μάγκα και να κυκλοφορείς με τη Φεράρι σου, με τη Μερσεντές σου και να πηγαίνεις στα ακριβότερα μέρη για να κάνεις διακοπές και να σε βλέπουν οι δημοσιογράφοι να αναφέρουν τα ονόματά σου, τα ονόματά σας και να μην δίνετε σημασία που εγώ δεν θα κάνω την άτυχη τιμή να σας αναφέρω τα ονόματα, γιατί οι περισσότεροι που γνωριζόμαστε και μεταξύ μας είστε της πλάκας. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κρίνει τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Μέχρι τότε βεβαίως ισχύει το τεκμήριο της αθότητος. Αλλά πότε θα κρίνει τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης δικαιοσύνης, μέχρι πότε, πόσο καιρό θα κρατήσει η εμφάνιση των πραγματικών δεδομένων, πόσο καιρό επιτέλους, όταν κάθε μέρα μιλάμε για έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μια περίεργη νομική και δικαστική ταχύτητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη της ελληνικής δικαιοσύνης, που δρά και λειτουργεί πολύ αργά. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες που γίνονται για την κατασπατάρηση του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, οι διάφορες αναρτήσεις να δείχνουν παραλίες με πολυτελή αυτοκίνητα και πολιτική ζωή από ανθρώπους που έχουν σχέση με το ΠΚΠ, μοιάζουν λιγότερο με προσωπική προβολή και περισσότερο με επίδειξη αλαζονίας απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά απαντήσεις. Αλλά το ερώτημα που θέτω είναι, μπορεί η κοινωνία να ζητάει απαντήσεις? Ποιος όμως λογαριάζει, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Ελλάδα τις απαντήσεις όπως έχει χτιστεί από όλους αυτούς τους λίγους οι οποίοι περιβάλλονται γύρω από την πολιτική
εισαυρίζουν οι λογαριασμοί σε τράπεζες του εξωτερικού είναι γεμάτοι. Εδώ στην Ελλάδα είναι τα θεμέλια κάθε κυβέρνησης, η οποία χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Την απάντηση τη γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να χαλάω θερμίδες για να δίνω εγώ απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, την άλλη μεριά, η Γερμανία συνδέουν τη σύνταξη με το προσδόκιμο ζωής. Ζεις πολύ, θα πάρεις λιγότερη σύνταξη. Όσο πιο πολλά χρόνια ζεις δηλαδή, τόσο η σύνταξη μειώνεται. Αυτό από ό,τι μου λένε ορισμένα παλικάρια που έχω φίλους στην Γερμανία, έρχεται και στην Ελλάδα. Η Γερμανία, η οποία είναι ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός κύματος καινούργιου πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων, διαπιστώνει ότι το όριο συνταξιοδότησης έχει σχέση με το πόσα χρόνια ζει ο κάθε συνταξιούχος. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία αφορά άμεσα και την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα επιβληθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όσο πιο πολύ ζεις, τόσο πιο λίγα θα παίρνεις. Πολύ ωραία πράγματα. Αντί να παίρνουν λίγα αυτοί που κυβερνούν, θα παίρνουν λίγα αυτοί που ζουν πολύ. Φαίνεται δεν θέλουν χώρα γερόντων. Γιατί η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα γερόντων. Επειδή δεν γεννιόνται παιδιά, δεν αντικαθίσταται ο νεαρός πληθυσμός, ο οποίος καλύπτει τις θέσεις εργασίας και δουλεύει για να λειτουργεί η χώρα επαγγελματικά. Και όσο πιο πολύ μειώνεται ο νέος, τόσο μειώνεται και η παραγωγική δυναμική μιας χώρας. Όσο πιο πολύ αυξάνονται οι συνταξιούχοι, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ζημιά που παθαίνει ο προϋπολογισμός της χώρας. Ένας προϋπολογισμός που για να είναι καθαρός, όμορφος και ωραίος, πρέπει να έχει θετικό πλεόνασμα, και το θετικό πλεόνασμα προκύπτει από αυτούς, από τις χώρες οι οποίες γεννάνε περισσότερους από αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν. Αυτή η μεταρρύθμιση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα καινούργιο θέμα που έχει σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Διότι αν συνεχιστεί αυτό το θέμα με το προσδόκιμο ζωής, τότε τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα επιβαρυνθούν σε επίπεδο καταστροφικό από τη γύραση του πληθυσμού. Γι' αυτά θα μας πει τίποτε κανένας πολιτικός. Θα βγει να μιλήσει κανένας πρωθυπουργός, κανένας εγκέφαλος, κανένας από αυτούς τους εγκεφάλους που θέλουν να κερδίσουν την διακυβέρνηση της χώρας. Θα βγει ο Τσίπρας, ο οποίος πολιτικά δεν ξέρει ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4, να μας πει τι συμβαίνει με την νεολαία. Για ποιο λόγο δεν γεννάνε παιδιά? Για ποιο λόγο δεν παντρεύονται? Για ποιο λόγο οι γάμοι στην εκκλησία έχουν ελαττωθεί? Για ποιο και ποιο λόγο μπορώ να μιλάω μισή ώρα για διάφορους λόγους? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν δίνει κανείς σημασία για το μέλλον της χώρας και όλοι δίνουν σημασία μόνο για το σήμερα, μόνο για την αρπαχτή? Το αύριο είναι το μέλλον της χώρας, δεν είναι το σήμερα. Εάν χτίζεις καλά το σήμερα, θα έχει και αύριο η χώρα. Και όταν μιλάς με διάφορους φίλους ή ακούς διάφορες ειδήσεις, πόσα παιδιά έχει ένα, πόσα παιδιά έχει ένα, πόσα παιδιά έχει ένα, θα βρεθεί και κάποιος στους 200 να πει πόσα παιδιά έχει δύο. Πώς λοιπόν θα αντικατασταθεί ο πληθυσμός της χώρας, λαέ μου, όταν συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν? Μπορείτε όσοι γουστάρετε να έχετε αντιδράσεις και να κάνετε και ενστάσεις. Οι δικές μου απόψεις όμως είναι τετραγωνισμένες, κάθετες, καρφωμένες μες στο μυαλό μου και δεν δέχονται καμία αντίρρηση. Οι υποστηρικτές μεταρρύθμισης υποστηρίζουν ότι το προσδόκιμο ζωής χρειάζεται και επιμήκυνση του εργασιακού βίου. Αυτό που αναπιώ, αντί να παίρνετε σύνταξη στα 65 σε λίγα χρόνια, να παίρνετε στα 70. Γιατί πρέπει να ζήσουν τα ταμεία. Άλλο τα ταμεία και άλλο τι τρώνε αυτοί που τα τρώνε και είναι πάμπλουτοι και δεν ξέρουμε από πού γίναν πλούσιοι. Χωρίς αυτή την προσαρμογή, το σύστημα θα καταρρεύσει υπό το βάρος των συνταξιούχων, το οποίο βάρος συνταξιούχων το έχουμε αναφέρει άπειρες φορές από αυτήν την εκπομπή. Υπάρχουν και επικριτές που τονίζουν ότι τέτοια ρύθμιση θα λειτουργεί σαν έμεση μείωση συντάξεων. Αυτά είναι τρίκες κατσαρές των επικριτών, διότι όσο μειώνεται η νεολαία και αυξάνεται η γερουσία, τόσο αυξάνονται τα έξοδα των ταμείων της χώρας, ότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα από την νεολαία. Επομένως, μη μας λέτε ανισότητες, μη μας λέτε βλακίες, μη μας λέτε αηδίες, διότι οι ανισότητες, οι βλακίες και οι αηδίες μπερδεύουν πιο πολύ τα πράγματα,
κάνουν το λαό να είναι συνέχεια επαναστατημένος στο υποσυνείδητό του. Διότι ο λαός πρέπει εδώ στην Ελλάδα να αρχίζει να επαναστατεί σαν λαός και όχι μόνο να τα λέει στον εαυτό του και να απαντάει ο εαυτός του. Υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές αποκλίσεις. Σε πολλές χώρες, ειδικά της Ευρώπης, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διαφορές οι οποίες είναι λίγο πολύ πασίγνωστες, διότι υπάρχει μια συσχέτιση με το εισόδημα. Υπάρχει μια συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο και, και τις συνθήκες εργασίας. Ποιος σας τα έχει πει αυτά τα πράγματα? Ποιος βγαίνει να ενημερώσει τον κόσμο από ειδικές εκπομπές? Όλα αυτά τα οποία επισημαίνουν για τη μακροζωία. Είναι δίκαιη η μακροζωία? Όσο πιο πολύ αυξάνεται η άνεση στην ιατρική και ανακαλύπτονται καινούργια φάρμακα, τότε η μακροζωία δεν είναι δίκαιη, διότι θα ζουν πιο πολύ επειδή γεννιούνται λιγότεροι. Αλλά για να έχεις μακροζωία σήμερα πρέπει να έχεις ένα επάγγελμα σωστό, ένα εισόδημα σωστό, να έχεις πρόσβαση στην υγεία και να έχεις σωστές συνθήκες διαβίωσης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία, αν τα αναλογιστείτε, θα δείτε ότι στην Ελλάδα οι συντάξεις έχουν ήδη γίνει σαν επιδόματα, η προοπτική μιας μείωσής τους προκαλεί μεγάλη αναταραχή. Ακούτε, κύριε της κυβέρνησης, ακούτε αμέτρητοι ακροατές του Μετρόπολης, οι συντάξεις στην Ελλάδα, γράψτε το σε ένα χαρτί, έχουν ήδη γίνει σαν επίδομα. Δεν είναι σύνταξη αυτή που παίρνετε, είναι επίδομα, κυρίες και κύριοι. Διότι όπως είναι οι συντάξεις, είναι πάρα πολύ μικρές για να βγει ο μήνας. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς? Σας δίνουν εντολές τι να πείτε? Ή έχετε γνώσεις ήδη τι να πείτε? Ή δεν έχετε γνώσεις, σας δίνουν εντολές? Διότι κάποιος ο οποίος παίρνει εντολές για να κάνει μία μετάβαση, μία πληροφορία, να κάνει μία μετάδοση, τότε να με συγχωρείτε, δεν μετράει το τι ρόλο παίζει στο μυαλό του. Κάποιος παίρνει εντολές από άλλους για να πει αυτά που του λένε, δεν μετράει το μυαλό του. Αν έχει μυαλό, αντιδράει και λέει την αλήθεια. Και σήμερα οι συντάξεις, γράψτε σε ένα χαρτάκι, εστείτε το στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πολύ μικρές για να βγει ο μήνας. Είναι πολύ μικρές για να βγει ο μήνας. Δεν θα το ξαναπώ? Γιατί η επανάληψη είναι μήτρη πάει μαθήσεως. Κατάλαβες, κύριε Τσιράπη? Έτσι, μπράβο. Το μωρό καλά είναι? Θα πάμε σε... Αυτό είναι είδηση. Μετά από πολύ καιρό, ο κύριος Τσιράπης με ενημέρωσε ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων από την αγαπημένη μου Μαρίνα Μπίκου, που για μένα, από ραδιοφωνικής άποψης, λέει το καλύτερο δελτίο ειδήσεων σε όλη την Ελλάδα. Μαρίνου Μπίκου λοιπόν και το δελτίο ειδήσεων, και συνεχεία διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη χθες στην Κρήτη κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και στελεχών της ΕΕΠ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση με Χμήτος Παυλοπολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άγχελα Ολγκίν για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα μέχρι τις 10.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής αγώνα τριάθλου. Τέλος, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
12: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
11: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
12: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, για να ξενιάσετε τις διαρροές της και τις υγρασίες στα ράτσα σας, ικανοποιήστε και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο καταλληλότερος, ο γνωστότερος και ο πιο εξειδικευμένος με τεράστια πείρα είναι ο Χρήστος Γουματζίδης. Ένας Γουματζίδης Χρήστος που έχει 30 χρόνια εμπειρία και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε. Μια καλή θερμομόνηση είναι το Α και το Ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, ανακαινήσεις, εγκανοποίηση ταρατσών, θερμοαποσόψεις, θερμομονώσεις. Η διεύθυνσή του είναι 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 2310-526-793, 6977-628-437 το φορητό του τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω το σταθερό, 2310-526-793. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, είναι πασίγνωστο για ένα ωραίο τρίπτυχο που είναι η γεύση, η ποιότητα και η απόλαυση. 5 βήματα πιο πάνω από τη στάση του μετρό. Το προτιμάτε όλοι, έχω μάθει, διότι είναι εκπληκτικό. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, ένα δίδυμο το οποίο έχει σχέση με την ομορφιά του σπιτιού σας. Ο Νίκος Παπανικολάου, ασύγνωστος γύρω από το αντικείμενο, εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, τα οποία είναι εκπληκτικής εμφάνισης και απόδοσης. Και θα το βρείτε στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης ίσον γεύσης. Γεύσης ίσον γευστική απόλαυση Ματσέλης. Αγίου Δημητρίου 138, μια επιχείρηση η οποία έχει του κόσμου την ποικιλία διαφόρων εκπληκτικών γεύση προϊόντων με καταπληκτική γεύση. Ένα μεγάλος αριθμός έρχεται επιλεγμένα και διαλεγμένα από τα νησιά του Ειρηνικού. Αγίου Δημητρίου 138. Το κταίο Κουκουλιάς, Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι ένα κταίο το οποίο είναι πασίγνωστο για την εξαιρετική μηχανική του εξάρτηση και εξοπλισμό και συγχρόνως για το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη των Αξής Ασέρας. Το Espressionist είναι ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ εδώ Παπαναστασίου 90. Εξαιρετικό, όμορφο, εμφανίσιμο. Ελκυστικό. Εάν πάτε στη Μηχανιώνα και στο Μπαξέ Τσιφλίκη, θα δείτε δύο εξαιρετικά μαγαζιά 4ALL, όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, ακόμα και τσιγάρα, και βέβαια είναι πασίγνωστο ότι διαθέτει τον καλύτερο καφέ της Θεσσαλονίκης. Στη Μηχανιώνα, κοντά στον Ναό της Παναγίας, ένα εξαιρετικό μαγαζί, γωνιακό και ελκυστικό, και στο Μπαξέ Τσιφλίκη, στο εμπορικό κέντρο Μπαξέ Τσιφλίκη, απέναντι από την παλιά κοινότητα. Η συνήθεια που έγινε στέκη είναι το σύνθημα που έχει σχέση με αυτά τα δύο εξαιρετικά μαγαζιά 4ALL που υπάρχουν στο Μπαξέ και στην Μηχανιώνα. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να υπάρχει λύση του εγκεφάλου για θέματα τα οποία αφορούν τα συμφέροντα των κομμάτων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει χτυπήσει συναγερμό σε όλη την Ελλάδα για το τεράστιο χρέος που έχουν οι ιδιώτες, τεράστιο κόκκινο χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη τον Ιούνιο να κάνει ποδαρικό με 5 παρεμβάσεις, άλλωστε έχουμε και εκλογές ένα χρόνο, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα που σας είπα προηγουμένως, τεράστιο το ποσό, με το οικονομικό επιτελείο να ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων. Συνήθεια ετών είναι αυτοί, όλοι ρυθμίσεις κάνουν και όλοι χρωστάνε, για να διευκολύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιχειρώντας να ανακαιτήσει την διόγκωση εξυπρόθεσμων φυλών προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Πώς γίνεται κάθε χρόνο να βλέπουμε ότι χρωστάει ο κόσμος στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες? Πώς γίνεται κάθε χρόνο η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, όποια και να είναι, και το ιδιωτικό χρέος να αυξάνεται και να έφτασε στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ? Πάρτε και λίγο γράψτε σε ένα μολύβι 240 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δείτε τι παραμύθια της χαλιμάς σχετικά με τις ρυθμίσεις έρχονται σε αυτή τη χώρα. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις? Σκέφτονται να κάνουν μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και το ΕΦΚΑ, η οποία θα ανοίξει τον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση είναι όσες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
ό,τι έχει δημιουργηθεί μέχρι τότε πρέπει να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά. Υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Για να γίνει αυτή η αξιοποίηση, οι οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία φανταστήκαν ένα νέο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000. Θα μπουν λοιπόν στις δόσεις οι οφειλέτες και ο μήνας έχει 9 για το μέλλον. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω λήξης πρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της οφειλής και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό. Κυρίες και κύριοι, να με συγχωρείτε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση παίζει με το χρήμα. Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ένα κομμάτι χαρτί που είναι το χρήμα ή μυστικά έχει αυτό το χαρτί, τι αγωνίες κρύβει, τι άγχη κρύβει, τι καταστροφές έχει επιφέρει και τι κρίση δίνει σε αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Δηλαδή, όσοι φορολογούμενοι έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς θα μπορούν να πάνε να πληρώσουν το 25% της συνολικής οφειλής και μετά να κάνουν ρύθμιση. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατό κάποιος που χρωστάει μέχρι σήμερα 100.000, 50.000, 30.000, 20.000 να μην πήγε να κάνει μία μικρή ρύθμιση που κάθε τόσο ακούμε ή να δώσει να καταλάβει ότι τα χρωστάει αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Ένας που χρωστάει 100.000 θα πάει να δώσει τα 25 για να ρυθμίσει τα υπόλοιπα. Μήπως θέλετε να σας πω τι συμβαίνει με τις ρυθμίσεις. Βγαίνει η διαταγή για τη ρύθμιση, πηγαίνει ο κόσμος, ρυθμίζει το χρέος, απελευθερώνεται αμέσως κάθε δέσμευση που υπάρχει στα λεφτά σου, πας κάνεις τις κινήσεις σου με τις τράπεζες, με την εφορία, με το δημόσιο κτλ. Για να μπορείς να λειτουργήσεις σαν επιχείρηση για ένα διάστημα. Και αφού πληρώσεις για τρεις δόσεις, συνεχεία σταματάς να πληρώνεις και έρχεται η επόμενη χρονιά και κάνουμε τα ίδια. Δεν το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν αντιληφθεί και δεν είναι υποχρεωμένοι να μας πούνε πώς αυτή η χώρα έφτασε να χρωστάει 250 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός της και να έχει επιχειρηματική συνείδηση, εθνική συνείδηση, καθημερινή ηρεμία, κέφι και ευτυχία στην οικογένειά του, όταν το μόνο πρόβλημα όλων αυτών που χρωστάνε που είναι εκατομμύρια είναι πώς να ξεφύγουν από αυτό το λυσαγμένο πρόβλημα το οποίο δεν ξεφεύγεις με τίποτε. Είναι καμιά ιστορία η ρύθμιση των χρεών. Στοχευμένη κατοικία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τι λέτε καλέ. Για ελάτε λίγο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ας μου στείλει έναν αρμόδιο εδώ η κυβέρνηση να μιλήσουμε για την στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας. Φορέας ανάπτυξης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Πολλοί ασχολείστε με τα ακίνητα. Πολλοί ασχολείστε γιατί τα οικονομάτε. Υπάρχει ο φόρος που έχει μπει στα ακίνητα. Ένας φόρος που θα τον είχε καταργήσει ο Τσίπρας και δεν τον κατήργησε. Ένας φόρος που υπάρχει ήδη 15-20 χρόνια και πληρώνει ο ένας το κορόιδο. Για λίγο καθένας από εσάς να αθροίσει πόσο πλήρωσε τον έμφυα όλα αυτά τα χρόνια και θα διαπιστώσει ξαναγόρασε το σπίτι του. Σε ποιο μέρος του κόσμου αγοράζεις ένα σπίτι με χρήματα τα οποία είσαι υποχρεωμένος να τα δικαιολογήσεις ότι είναι καθαρά. Καθαρά! Δεν είναι βρώμικα. Άρα έχεις φορολογηθεί και μόλις πάρεις το σπίτι πληρώνεις έμφυα. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Από εκεί και πέρα, μόνο αν αντιδράσετε, μόνο αν η Ελλάδα διοικηθεί από ικανούς ανθρώπους και είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ρυθμίσανε τα χρέη επί κυβέρνηση Τσίπρα, να βγει ο Βαρουφάκης για να μας πει γιατί δεν πρότεινε εκεί στους Ευρωπαίους μια έκπτωση επί των χρεών μας. Και υπέγραψαν την οικονομική δουλοποίηση της Ελλάδος. Όταν έχεις οικονομική δουλοποίηση, είναι το χειρότερο πράγμα, είναι χειρότερο και από τη στρατιωτική δουλοποίηση. Γιατί όταν είσαι δούλος σε μια στρατιωτική απόφαση κάποιου άλλου κράτους, τότε επαναστατείς. Όταν είσαι δούλος σε χρέη, δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Και πήγανε, τους κάνανε ό,τι γουστάραν οι Γερμανοί. Καθίσανε κλαρίνο στη Μέρκελ, στον Υπουργό Οικονομικό που είχε τότε η Γερμανία, και δεν ζητήσαν μία έκπτωση λόγω της ιστορίας της χώρας, του κινδύνου της χώρας να επιβιώσει και της στρατηγικής σημασίας της χώρας. Για πέστε μου, κυρίες και κύριοι, αν έχετε ένα διαμέρισμα και το νοικιάσετε
θα πάρετε ένα ενίκιο. Αν έχετε ένα μαγαζί και το νοικιάσετε, θα πάρετε ένα ενίκιο. Για ποιο λόγο οι Αμερικάνοι που έχουν βάσει σε όλη την Ελλάδα δεν μας πληρώνουν και μερικά δισεκατομμύρια για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους? Ή έπρεπε να πληρώνουν σαν ενίκιο στη στρατηγικότερη βάση που υπάρχει στην Ευρώπη και είναι η βάση της Σούδας στην Κρήτη? Ή έπρεπε να πληρώνουν σαν ενίκιο τις βάσεις της κεντρικής Ελλάδος και σε αυτές που δημιουργήθηκαν επάνω στην Αλεξανδρούπολη, όταν χρησιμοποιήθηκε η Θράκη και η Αλεξανδρούπολη σαν μεταφορική εταιρεία για να πηγαίνουν μέσω Βουλγαρίας όπλα στους Ουκρανούς? Ή εισπράξαμε από όλα αυτά? Αν εισπράξαμε και δεν μας το λένε, το θέμα βρωμάει. Αν δεν εισπράξαμε και δώσαμε την Ελλάδα μας να τη χρησιμοποιούν Αμερικάνοι, το θέμα βρωμάει πιο πολύ. Διότι σου λέει, για να έχουμε τους Αμερικάνους να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, για να κοιμόμαστε εμείς ήσυχοι και να διατηρούμε την εξουσία. Έτσι ένα κράτος που λέγεται Ελλάδα δεν έχει σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε. Τι εισπράττουμε από τη βάση της Κρήτης? Ακόμα και την τελευταία σφαίρα που αγοράζουμε από τους Αμερικάνους για τα οπλικά μας συστήματα, την πληρώνουμε κανονικά. Επομένως, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, είμαι υποχρεωμένος να το ξαναπώ. Φτάσαμε στο σημείο το άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας να μην ισχύουν μόνο στην Ελλάδα, να ισχύουν και στο διεθνές στερεώμα. Ακούσαμε πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς του Τραμπ εναντίον του Νετανιάχου, του πρωθυπουργού της, του πρόεδρου της, του Ισραήλ, ο οποίος Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ότι είναι τρελός και εξαιτίας του όλοι μισούν το Ισραήλ. Με αυτές τις ύβρις επετέθηκε ο Τραμπ εναντίον στον Νετανιάχου. Και όλοι μπορούν να σε μισούν γιατί έπρεπε να είσαι φυλακή. Με πρωτοφανές και ορθότατες παραδοχές. Είπε πράγματα τα οποία είναι προσβλητικότατα για τους Ισραηλινούς. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και τα λόγια είναι πολλά. Για την άλλη μεριά ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι έχει τυχεία για τον Τραμπ και ειδικά με την υπόλοιπη.

Και κάνει ζημιά σε πάρα πολλές χώρες, με πρώτη καλύτερη την Ελλάδα, η οποία στα πατριλίκια ο οικονομικής άποψης είναι πασίγνωστα. Έχουμε και ένα όνομα που λέγεται Ελλάς, Εψιλον Λάμπτα Αλφα Σίγμα. Και διαπιστώνω ότι οι καναλάρχες εκνευρίστηκαν για αυτή την ιστορία και άρχισαν να υπάρχουν διάφορες γκάφες και εσωτερικές τριβές σχετικά με το όνομα Ελλάς του Τσίπρα. Όλα τα καλά νέα στην Ελλάδα ή όλα τα καλαμπουρίστικα νέα έχουν περίοδο λήξης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η περίοδος χάριτος που υπήρξε στον Τσίπρα στα στελέχη του λαμβάνει τέλος, καθώς οι καναλάρχες και επιχειρηματίες που στηρίζουν το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν να κάνουν όλα τα χατήρια σε έναν ο οποίος ήταν πρώην Πρωθυπουργός στην Ελλάδα την εποχή που πήρε το όνομα Βόρεια Μακεδονία τα Σκόπια. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αν θέλετε να πιστεύετε ότι είστε πραγματικοί Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μία έναρξη από πάρα πολλές γκάφες που κάνει το καινούριο κόμμα του Τσίπρα. Απαξιώ να το αναφέρω. Η λέξη Ελλάς πρέπει να καταργηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι θα πει Ελλάς. Την ορθογραφία θα βλέπουμε. Ή πώς το λέμε θα βλέπουμε. Δεν θα λέμε όταν μιλάμε από εδώ και πέρα Ελλάς με δύο λάμπτα για να κάνουμε το χατήρι του Τσίπρα. Και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε και ο μήνας έχει 9. Το σύστημα λειτουργεί άψογα. Και όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν την πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε και την κυρία Χριστιανού, η οποία ακολουθεί τις διάφορες δημοσκοπήσεις την τρίτη θέση και λέει συνέχεια πράγματα και θάματα σχετικά με τη χώρα, αλλά δεν μας λέει απολύτως τίποτα για τα Τέμπη. Τα Τέμπη τα ξέχασε.

αυτό το οποίο συμβαίνει στην πολιτική κατάσταση της χώρας μας είναι ένα εξωφρενικά γελίο και εξευθελιστικό μακελιό. Μεταξύ αυτού του γελίου και πολιτιστικού μακελιού μπορούμε να βάλουμε ένα πολιτικό μακελιό όταν διαβάζουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βγάζει του κόσμου τις βρώμες εναντίον του Τσίπρα σχετικά με την Εθνική, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί θέλει να αποφύγει τον εκλογικό της θάνατος, γιατί από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας τα ποστά της Κωνσταντοπούλου πέφτουν συνέχεια. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι έτσι θα πάει η Ελλάδα ένα χρόνο τώρα? Θα μπορεί ο ένας να βρίζει τον άλλον? Θα ασχολείται κανείς με το λαό? Θα ασχολείται κανείς με την ανύπαρκτη οπτικότητα που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι γεμάτη λακκούβες, γεμάτη τρύπες, γεμάτη οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, και γεμάτη καλώδια? Θα μας πει κάποιος με ένα προϋπολογισμό που θα κάνει τι ακριβώς χρήματα πρέπει να ξοδέψει για να γίνει η Θεσσαλονίκη μια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών? Από την άλλη μεριά, μας είπε κανένας για τον πληθωρισμό ή το πληθωριστικό σοκ που καίει την Ελλάδα το Μάιο της χρονιάς που διαλύουμε? Είναι δυνατόν να έχουμε 5% πληθωρισμό? Ο δείκτης τιμών επηρεάζεται ανάλογα, και αυτά που πληρώνονται οι Έλληνες να είναι χρήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει νέα πίεση στο κόστος ζωής. Υπάρχει μια πίεση, νέα πίεση στην κυριολεξία. Και αυτή την πίεση δεν την εκτιμάει κανένας και δεν μας λέει απολύτως τιμών. Έχω ένα ωραίο μήνυμα εδώ από τον Βασίλη το Ράλι, που λέει: οι μοναδικοί που δεν κάνανε πόθεν αίσθηση στην Ελλάδα είναι οι βουλευτές. Απέκτησαν από το 19 και μετά 1600 κίνητα. Από 10-40 κίνητα παίξαν οι κυβερνώντες μας, και το ανέφερε η Μαρία Καριστενού στη συνέντευξη στο ΟΠΕ. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αποπληρώσει ένα δάνειο. Όταν όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε αποκτήσαν του κόσμου τις περιουσίες και ο Έλληνας δεν μπορεί να αποπληρώσει ένα δάνειο, όταν με συγχωρείτε,

Υπάρχει μία έκφραση στην Ελλάδα που λέγεται συνταγματική αναθεώρηση. Η ουσία αυτής της έκφρασης δεν έχει πάρει σάρκα και οστά τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση, είναι επιτυχημένη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, θυμήθηκαν επιτέλους ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή συνταγματική αναθεώρηση. Και ξεκινάει να γίνεται στη Βουλή. Είδες εκεί, δεν πρέπει κανένα να χάσει καμία συνεδρίαση της Βουλής, γιατί θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα ζητήσει από όλα τα κόμματα ο πρόεδρος της Βουλής να ορίσουν εκπροσώπους στην Ειδική Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οικονομική αναθεώρηση θα κάνετε ποτέ? Η λέξη οικονομία, τη λέξη χρήμα, τη λέξη μισθή, τη λέξη τι τραβάει ο κόσμος, την ακούμε ποτέ? Θυμηθήκατε τώρα τη Συνταγματική Αναθεώρηση? Θυμηθήκατε την ειδική συνεδρία της Ολομέλειας ώστε να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής? Αυτά τα πράγματα ούτε καν έπρεπε να λέγονται στα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι αυτονόητα. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ειδικές πλειοψηφίες, 180 ψήφους για ορισμένες διατάξεις και 151 για άλλες, και αποτελεί μία πιο από τις απαιτητικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πολύ ωραία να το κάνετε. Αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Για τον κόσμο θα μας πείτε τίποτα? Που πεινάει, που αγχώνεται, που χρωστάνε 3 εκατομμύρια άνθρωποι χρέη στις τράπεζες για σπίτια κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι οι κόκκινες γραμμές λειτουργίας του πλανήτη? Εκτός αν εσείς έχετε βάλει κόκκινες γραμμές μεταξύ των κομμάτων για να τρώγετε μεταξύ σας και να βρίζει ο ένας τον άλλο. Από την άλλη μεριά έχουμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα συζητηθεί ο ρόλος του Προέδρου, οι διαδικασίες εκλογής, τα θέματα δικαιοσύνης, διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, κοινωνικά, οικονομικά και δικαιώματα. Μου στείλανε ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν το είπα, το επαναλαμβάνω, ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες πήραν αυξήσεις 60% 90% στους μισθούς και οι παπάδες δεν πήρανε τσακιστή δεκάρα. Στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημισούρες και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπατζαφυρίου. Καλημέρα σε όλους και όλες στη Μακεδονία μας.
0: Πώς τα καταφέρετε και έχετε κεφάκια όποτε μιλάμε στο τηλέφωνο με αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας?
1: Καταλάβατε από τη φωνή μου ότι υπάρχει κέφι?
0: Έτσι την κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε, είμαι χαρούμενος όταν μιλάω μαζί σας, αν σας αρκεί αυτό.
0: Αν μου παραρκεί δεν θα πει τίποτε. Τι συμβαίνει στην πατρίδα μας κύριε Κοτάκη? Φτάσαμε στο σημείο να μιλάνε πάλι για ρύθμιση χρεών και τα λοιπά. 240 δισεκατομμύρια χρέη. Ρυθμίσεις οι οποίες ποτέ δεν έχουν καμία επιτυχία. Τι γίνεται, λέει, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, πάμε για εκλογές. Αυτή τη στιγμή μου έλεγε...
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή θα πάμε σε εκλογές ένα χρόνο από ό,τι λένε, ένα χρόνο πριν αρχίζει πλήση του εγκεφάλου.
1: Ποιον ένα χρόνο? Ετοιμαστείτε. Εγώ πιστεύω ότι με βάση όσα μας λένε οι υπουργοί, έτσι, 11 ή 25 Οκτωβρίου θα είμαστε στις κάλπες. Αν αλλάξουν τώρα μυαλά επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά με τις δημοσκοπήσεις το φθινόπωρο, αυτό είναι θέμα δικό τους. Σας λέω τη σημερινή εικόνα και τις ημερομηνίες που διακινούνται στην Αθήνα, 11 ή 25 Οκτωβρίου. Αφού πάμε λοιπόν για εκλογές, θα τα ακούσετε όλα. Όχι μόνο ο ρύθμιση χρεών. Σήμερα έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες στην εστία για τα σενάρια που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, για το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Θέλουν να μειώσουν τις εργοδοτικές εισφορές, θέλουν να μειώσουν τον εταιρικό φόρο στις μικρομεσαίες από τα 22% στο 20%, γιατί βλέπουν ότι οι μικρομεσαίοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Θέλουν να κάνουν αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί βλέπουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάλι έχουν γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Θέλουν να δώσουν μισή σύνταξη ή μία ως 13ο μισθό πάλι στους συνταξιούχους. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, που λέει ο λόγος, κύριε Παπαζαφυρίου. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που έδωσε η Eurostat προχτές, κινείται στο 5% και είναι παραπάνω 56% από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι 3,2%.
0: Που για, που για μένα δεν είναι 5%, είναι 7% για τα δικά μου δεδομένα.
1: Μπορεί, προφανώς, γιατί και τα δεδομένα πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με μια μελέτη του ΟΣΑ, την οποία κοιτούσα πριν από λίγο, είμαστε η δεύτερη χειρότερη στην ακρίβεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις οι κυβερνήσεις, ξέρετε τι κάνουν, δίνουν εξηγήσεις στους πολίτες. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν συμβαίνει στο διπλανό μας? Ανταυτού λοιπόν τώρα έχουν βάλει τα πλεονάσματα, σκέφτονται τις εκλογές και τι θα μοιράσουν για να καταπραίνουν την οργή. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή αυτά που λένε ότι θα δώσουν 350 ευρώ και τα λοιπά με 1.002 διαδικασίες, θα δίνουμε με επιλογή η 13η σύνταξη. Καταρχάς αυτό το οποίο έγινε με τη συντάξη ήταν μια κλοπή.
1: Να σας πω τι κάνουν. Βάζουν
0: δηλαδή, κλέψαν τη συντάξη από τον κόσμο που έπρεπε να τις πάρει να τις πλήρωσε. Κοιτάξτε. Και δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό, τότε τι είναι?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχω συμβεί πολλά ποινικά δικήματα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Βάζουν κάτω τις δημοσκοπήσεις και λένε πού υποφέρουμε εντός εισαγωγικών εκλογικά κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, μου έλεγε υπουργός, οι οποίοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τα κόκκινα δάνεια.
0: Πείτε τον υπουργό ότι είναι 2.995.000. Εγώ τα ξέρω καλύτερα από αυτό.
1: Είστε ακόμα πιο ακριβείς. Προσέξτε τώρα, στα 10 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, και τα κόμματα δεν πληρώνουν τα χρέη τους.
0: Βάλτε και μετά... κανένα άτομο οικογένειας δίπλα.
1: Ακριβώς. Τι κάνουν λοιπόν? Λένε να κάνουμε ρυθμίσεις χρεών τώρα, αφού έχουν κουρέψει τα δάνεια των μεγάλων επιχειρηματιών. Όταν μιλάμε για δάνεια, μιλάμε τώρα για απίστευτα ποσά. Τα κούρεψαν στο 95% τα funds. Και είναι γνωστά τα νούμερα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Να σας πω, σας το λέω κατά προσέγγιση.
0: Όπως το λέτε είναι.
1: Μπορεί να είναι δάνειο και 5 και 6 και 7 εκατομμυρίων μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου και να απέμειναν στο τέλος 700 χιλιάρικα για τα προσχήματα.
0: Ή 70 χιλιάρικα. Ή 70 χιλιάρικα.
1: Μπορεί.
0: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Κοντάκη?
1: Κοιτάξτε, δείτε, εδώ έχει γίνει το κόλπο νόμος στην πατρίδα μας. Γιατί πολλά πράγματα με βάση το κοινό περιδικαίου αίσθημα είναι ποινικό αδίκημα, αλλά έρχονται μια νύχτα, την οποία δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί τα κρατάνε μυστικά. Ψηφίζουν μια ωραία ρύθμιση και λένε, για παράδειγμα, οι πολιτικοί μπορεί να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό. Όταν εσύ λοιπόν πας και τους πεις ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα, ή αυτό είναι παράνομο, ή αυτό είναι ανήθικο κλπ., σου λένε, μα εδώ υπάρχει νόμος. Εγώ είμαι νόμιμος. Σας δείτε τώρα ένα παράδειγμα από τα πολλά από τα οποία θα μπορούσαμε να.
0: Όπου ο κόσμος δεν ξέρει τους νόμους. Και όταν έρχεται κάτι στην επιφάνεια, μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιο.
1: Πού να προλάβει να τους μάθει, κύριε Παπαζαφυρίου, αφού σας λέω νύχτα τα κάνουμε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κοτάκη, ο οποίος είναι διάσημος για την ειλικρινή δημοσιογραφική του συμπεριφορά. Θέλω να πείτε το εξής. Τι συμβαίνει με τα φαν? Εάν τα φαν είναι μια τίμια οικονομική διαδικασία, τότε εγώ θα πρέπει να πηδήξω από κάποιον ουρανοξύστη. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να δίνουμε για ένα κομμάτι ψωμί χρέη των τραπεζών, λέγοντας οι τράπεζες ότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό και το αρκετό προσωπικό για να ρυθμίσουν αυτές τις ιστορίες. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό το πράγμα, θέλω να μάθω. Και πού πάνε τα λεφτά?
1: Τι να συμβαίνει με τα φαντς? Δείτε χτες δημοσιεύματα, εξέδωσε απόφαση ο Άριος Πάγος για τους δανειολήπτες, η οποία θεωρείται θετική.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι την ίδια απόφαση είχε αρνηθεί να την εκδώσει ο Άριος Πάγος πριν από 1-2 χρόνια.
0: Τι απόφαση εξέδωσε?
1: Γιατί έλεγε ότι αυτό θα επηρεάσει την επενδυτική βαθμίδα, πώς υπολογίζονται οι τόκοι στην ενιαία δόση, το αρχικό κεφάλαιο, αν υπάρχει αναδρομικότητα. Νομίζω οι ακροατές μας που έχουν θέματα τα καταλαβαίνουν καλύτερα από τον καθένα. Λοιπόν, βλέπω χτες λοιπόν δημοσιεύματα, διαφορετικές λέει ερμηνείες για το πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, εδώ έχεις δικαστική απόφαση που σου λέει τι να κάνεις για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Αφορά η απόφαση τον νόμο Κατσέλη και την ερμηνεία του. Και έρχονται και ξεκινάνε οι μάγκες και σου λένε, ξέρετε, το νόμιμο διαβάζεται και ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να την ερμηνεύσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ελαφρύνει ο κόσμος. Και εσείς τώρα μου μιλάτε για τον νόμο. Ο νόμος έχει ατονίσει στη συνείδηση του συστήματος τα τελευταία 15 χρόνια, κύριε Παπαζαφυρίου. Και όσο το καταλαβαίνει ο πολίτης, αρχίζει και ατονεί ο νόμος, γιατί ο πολίτης δεν είναι κορόιδο ή δεν θέλει να είναι κορόιδο, αρχίζει και ατονεί ο νόμος και στη συνείδηση του πολίτη. Δηλαδή σου λέει δεν εφαρμόζετε εσείς από πάνω, δεν εφαρμόζω και εγώ από κάτω.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπου μπορώ.
0: Κύριε Κοτάκη, για πέστε μου λίγο. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ και τα ξέρω πολύ καλύτερα από όλους αυτούς που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, όσοι πάνε να κάνουν ρύθμιση ενός χρέους, χρωστάνε τόσα λεφτά με τα οποία ή τους λένε δώσε 25% για να μπορείς να κάνεις ρύθμιση από μια ημερομηνία και μετά κτλ. Δεν μπορούν να δώσουν 1%. Από την άλλη μεριά, όσοι μπαίνουν σε ρυθμίσεις, ξέρουν εκ των πραγμάτων ότι θα πληρώσουν 3-4 δόσεις για να μπορέσουν να κάνουν ορισμένες λογιστικές και φορολογικές κινήσεις για να λειτουργήσουν και συνεχίζουν σταματάνε να πληρώνουν. Και κάθε χρόνο έχουμε αυτή τη λέξη ρύθμιση. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται αντιληπτό από τον ελληνικό λαό ότι μας κοροϊδεύουν και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να ψάξει κάποιος γιατί έφτασε στο σημείο ο ελληνικός λαός να χρωστάει τόσα εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια Έλληνες.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ακούστε τώρα, επειδή δεν καταλαβαίνουν από διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες αυτών που μοιράσαν τα χρήματα.
1: Και επειδή η μόνη λύση για τις περιπτώσεις αυτές ή για πολλές περιπτώσεις, όχι για, προφανώς για όλες, είναι μια λέξη από την κομμωτική, η λέξη κούρεμα, έχω την εντύπωση ότι και στις εκλογές τέτοιο πράγμα χρειάζεται. Κούρεμα, με την ψηλή, κύριε Παπατζαφυρίου.
0: Αλλά το κούρεμα έχει και μια λογική η οποία είναι
1: εντελώς
0: άδικη για τους καλοπληρωτές.
1: Όχι, δεν καταλάβατε τι εννοώ. Πολιτικό κούρεμα.
0: Πολιτικό κούρεμα θα υπάρξει όλα τα κόμματα με πρώτο και καλύτερο τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από τώρα σας λέω θα είναι κάτω από 20%. Το λέω δημοσίως.
1: Καλά, εντάξει, θα το δούμε. Τι να σας
0: θέλετε πω. Να πάμε στοιχηματάκι.
1: Εγώ κοιτάξτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κερδίσω ή να χάσω στοίχημα.
0: Ξέρετε
1: όταν,
0: ότι
1: όταν πρόκειται να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι πιο εκνευρισμένοι ψηφοφόροι είναι οι Νεοδημοκράτες. Ξέρετε αυτό.
1: Το
0: ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να φοβάται τους βοβούς νεοδημοκράτες, όχι αυτούς που διαμαρτύρονται.
0: Ακριβώς. Θα βλέπω εγώ τον Γεωργιάδη να είναι νούμερο ένα υπουργός στις δηλώσεις και όταν έβριζε τη Νέα Δημοκρατία τις προάλλες πριν μερικά χρόνια, αν θυμάστε, πριν μπει στην κυβέρνηση. Θα βλέπω τον Υπουργό των αστυνομικών, πώς το λένε, τον πρώην Πασοξή, να κάνει αυτό το κουμάντο το οποίο κάνει, ενώ έβριζε με τα χειρότερα λόγια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια είναι μια συγχώνευση λαός, ποταμίου και ό,τι έχει απομείνει από τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ο κόσμος στις προηγούμενες ευρωεκλογές ένα 3-14% εγκατέλειψε το 41%, γι' αυτό στις παρούσες δημοσκοπήσεις ένα 18-19% έχει καταλήψει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ουσιαστικά έχει σπάσει η βάση μόνη της πολύ πριν γίνουν κόμματα, διαμαρτυρόμενη για αυτό το οποίο βλέπει, και όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει αναπλήρωση, δεν υπάρχει διόρθωση, αυτό το πράγμα επιτείνεται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή...
0: με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί η δημοσκόπηση έχει γίνει μια καθημερινή συνήθεια, λες και είναι το καθημερινό φαγητό μας. Με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις όπως είναι το καθημερινό φαγητό μας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε κανένα μέρος του κόσμου.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, οι δημοσκοπήσεις θέλουν να παγιώσουν μια αίσθηση ότι ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος, και με τον double score που γράφει σήμερα μια κυριακάτικη εφημερίδα φιλοκυβερνητική. Αλλά εδώ στις δημοσκοπήσεις, σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023, υπάρχουν δύο διαφορές βασικά. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές του 23 είχε κατέβει. 17% είχε πάρει, 17,8. Τώρα είναι γύρω στο 15, μία ή άλλη. Το Πασόκ είχε κατέβει, 10-12. Οι δημοσκοπήσεις πάλι τα ίδια του δίνουν και σήμερα, μία ή άλλη. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι έχει πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, με βάση την τελευταία της μέτρων ανάλυσης, γύρω στο 19%, με βάση της ΠΑΛΣ γύρω στις 16 μονάδες.
0: Έτσι, μπράβο,
1: αυτή είναι η διαφορά. Και το πρόβλημα, το οποίο δεν λένε δημοσκοπήσεις, είναι ότι τα νέα κόμματα που έχουν ιδρυθεί ή που ιδρύονται, η ζημιά που κάνουν στον κύριο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση είναι ότι ουσιαστικά βάζουν μια μπάρα και απαγορεύουν την επιστροφή, αν υπήρχε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο, παλαιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και αν θέλουν να γυρίσουν, θα σταματήσουν σε έναν ενδιάμεσο σταθμό, είτε από τα παλιότερα κόμματα, δηλαδή των εκλογών του 23, είτε και στα νεότερα κόμματα.
0: Αυτή είναι
1: η μετάφραση.
0: Ωραία, επειδή εδώ στην εκπομπή μιλάμε με όλο τον κόσμο, παίρνω συνέχεια διάφοροι, ακόμα και το βράδυ, ειδικά από τη Νέα Υόρκη έχω πάρα πολλά τηλέφωνα, όλοι είναι προβληματισμένοι και περισσότεροι γελάνε με αυτό, λέει, που διαβάζουν, ότι αν πάρει πάνω από 25% η Νέα Δημοκρατία θα πάρει και 20 βουλευτές μπόνους. Είναι δημοκρατία αυτή, κύριε Κωτάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το έχω συζητήσει 1.000.000 φορές.
0: Να το συζητήσουμε ακόμα μία για να τα ακούνε.
1: 1.000.000 φορές σας έχω δώσει την ίδια απάντηση, 1.000.000 φορές μου έχετε κάνει την ίδια ερώτηση. Σας έχω πει ότι η πολιτική δεν είναι μαθηματικά. Βλέπετε ότι εδώ συζητάμε πια με όρους ψυχής. Δηλαδή, αν ένα κόμμα δεν εκφράζει την ψυχή μου, σηκώνομαι και φεύγω. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι ο κόσμος εγκαταλείπει, τα μαθηματικά ουσιαστικά ακολουθούν τον κόσμο και αποσταθεροποιούν ή σταθεροποιούν τις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με 41% στη Βουλή, έχει γύρω σε 156 έδρες. Αλλά στην κοινωνία αυτή τη στιγμή σκάρτα αν έχει 80 έδρες.
0: Ωραία, σαν έμπειρος δημοσιογράφος με ρωτάνε, τι θα πει ενισχυμένη αναλογική που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε,
0: πουθενά δεν υπάρχει στον κόσμο.
1: Γιατί υπάρχει πουθενά απλή, με τον τρόπο τον οποίο τον εννοούμε εμείς?
0: Όχι, να σας πούμε για την ενισχυμένη.
1: Για να σας πω, δηλαδή, επειδή μου λέτε για ενισχυμένη, ο Στάρμερ αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε με τι ποσοστό έχει αυτοδυναμία? Με 34%. 34% κύριε Παπαζαφυρίου. Τα εκλογικά συστήματα στη Δύση είναι έτσι, γιατί οι χώρες με τρόπο πρέπει να κυβερνώνται. Βλέπετε λοιπόν όμως ότι αυτό το 34% που πήρε ο Στάρμερ, πόσο καιρός έχει περάσει? Έχει περάσει ένας χρόνος, δύο? Έχει γίνει αέρας. Και προχθές του κάνανε σχεδόν πρόταση μορφής οι βουλευτές τους για να το ρίξουν.
0: Και εκεί ο αέρας κάνει ζημιά. Στην Ελλάδα δεν κάνει καμία ζημιά.
1: Άρα βλέπετε ότι και εδώ πέρα βλέπετε τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή τρέχει η Νέα Δημοκρατία να βάλει και καλά εντός εισαγωγικών δεξιούς υπουργούς, να ντυθεί δεξιά δηλαδή την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Έχουμε σήμερα και ρεπορτάζ για το ποιος θέλει να βάλει ο Πρωθυπουργός στο σχήμα για να μπορέσει να αναπληρώσει για να αναπληρώσει όλες τις απώλειες που έχει μέχρι τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι λοιπόν τα εκλογικά συστήματα που δίνουν την απάντηση, οι λαοί δίνουν τις απαντήσεις.
0: Ας πούμε για τους λαούς. Υπάρχει αθωσορία μηνυμάτων, ειδικά από το εξωτερικό, που μιλάνε όλοι για την ιστορία, όχι της ενισχυμένης αναλογικής, αλλά μιλάνε όλοι για τον αριθμό των βουλευτών που έχει μια χώρα 10 εκατομμυρίων και για τον αριθμό της κυβέρνησης που έχει μια χώρα 10 εκατομμύρια.
1: Όταν
0: η Τουρκία έχει
1: 24
0: υπουργούς. Αυτό το πράγμα πώς το ανέχει το ελληνικός λαός, να έχει 70 υπουργούς κάποια κυβέρνηση οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα ή περισσότερο?
1: Για μένα υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Αυτό είναι που λέτε είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πραγματικά, γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πριν τις εκλογές του 19 νομίζω στον Αλφα το είχε δηλώσει αυτό, ότι θα έχει μια πάρα πολύ μικρή κυβέρνηση σκάρτους 20 υπουργούς και φτάσανε να είναι 60 ποδαρούς, όχι 40 ποδαρούς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εδώ έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία τα σχολιάζει ο κόσμος αυτό το διάστημα. Δεν τολμούν πολύ να το κάνουν. Εγώ θα το κάνω. Γιατί πρέπει να το κάνουμε, για να είμαστε εντάξει όλοι με τις συνειδήσεις μας. Προχτές καταθέσανε μια τροπολογία στη Βουλή, στο λόγο σχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών. Έχει μισογένεια γνωστή αυτή, με την οποία αυξάνονται οι μισθοί πρωτοδικών, μάλλον προέδρων πρωτοδικών, αν θυμάμαι καλά, προέδρων εφετείων και συμβούλων επικρατείας, με έναν τρόπο που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μεν η αύξηση, αλλά όχι στο σημείο αυτό δε. Αυξάνονται οι μισθοί του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Ο Αρχιεπίσκοπος μέχρι τώρα έπαιρνε 2.700 ευρώ. Δεν είναι ένα τεράστιο ποσό. Αλλά πήγε στα 5.200. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν νοσηλευτές, υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι στο δημόσιο που τα ακούν αυτά.
0: Οι
1: παπάδες 700 και 800.
0: Για ποιο, ξέρετε τι μηνύματα έρθαν το πρωί για αυτό το θέμα και ήθελα να σου πω.
1: Χαίρομαι πολύ. Και δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Ακούστε τώρα τι υπολογισμό κάνει στο μυαλό της, για να καταλάβετε πόσο ξεκομμένη είναι από την κοινωνία. Και το λέω αυτό και με τα λόγω γνώσεως. Σου λέει, άμα εν πάση περιπτώσει είναι ικανοποιημένες οι κορυφές της Εκκλησίας προεκλογικά, δεν θα έχουμε τίποτα ζητήματα όπως θεωρούν στο μυαλό τους με την Εκκλησία. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι μέσα στα χρόνια της πανδημίας, όχι σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδας, γιατί έχουμε άξιους ιεράρχες σε πάρα πολλές Μητροπόλεις. Προχτές ο Παναγιώτατος της Θεσσαλονίκης έκανε μια εξαιρετική συναυλία μαζί με τον πατέρα Βαρνάβα της Λαοδηγήτρια στο Παλέντε Σπορ, συγκέντρωσε με τον Παντελή Θαλασσινό, χιλιάδες κόσμου. Και ήταν όλα εξαιρετικά, τραγούδησε και ο Παναγιώτατος σε φέρει. Αλλά υπάρχουν και δεσποτάδες οι οποίοι δεν εμπνέουν τους ιερείς τους και σε πάρα πολλές μητροπόλεις της χώρας, όχι λέω στη Μακεδονία μας, αλλά σε πάρα πολλές, οι ιερείς εντός εισαγωγικών είναι αυτονομημένοι από τους μητροπολίτες. Γιατί βλέπουν πως υπάρχει ψυχικό χάσμα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ψηφοθυρία αν ελέγξει το σεβασμιότατο σε κάθε Μητροπόλη, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Επίσης να σας πω ότι στο ίδιο νομοσχέδιο αυξάνονται οι μισθοί των μετακλητών του Μαξίμου και εναρμονίζεται και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα εδώ έχουμε μια συγχώνευση μισθολογική κράτους, εκκλησίας, τμήματων της δικαιοσύνης και οι πολίτες, σας έλεγα πριν στην αρχή, για τα ζητήματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, πού είναι οι πολίτες? Όσο λοιπόν συμβαίνουν αυτά, δεν έχει σημασία να κάνεις υπολογισμό για τις έδρες και το εκλογικό σύστημα, αλλά πόσο απομακρύνεις αυτό τον κόσμο με κάθε σου πράξη. Τότε ναι, μπορεί να έχεις οδυνηρές εκπλήξεις, σαν και αυτές που μου περιγράψατε πριν από λίγο και μου βάζατε και
0: στήχημα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Για να συνεννοούμαστε.
0: Ωραία, οι πολίτες λοιπόν γιατί δεν ξεσηκώνονται για τα προσωπικά τους συμφέροντα και ξεσηκωθήκαν δύο φορές για το θέμα... Για το θέμα των τεμπών, το οποίο έχει φύγει από τη δημοσιότητα και δεν αναφέρεται κανείς αυτό.
1: Καταρχάς, το γεγονός ότι κάποιος δεν είναι στον δρόμο δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυσαρεστημένος. Το γεγονός ότι βρέθηκε στον δρόμο σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η δυσαρέσκειά του ήταν στο πικ. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δυσαρέσκεια.
0: Έχετε ένα μήνυμα από τον κύριο Ράλη, ο οποίος λέει πριν από χρόνια, Χριστούγεννα ήταν, όταν με υπογραφή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κόψανε δώρο Χριστουγέννου Πάσχα επίδομα Δία. Το όνομα του κυρίου ήταν Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
0: Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια απάτη όταν ο κόσμος πλήρωσε και δεν του δίνουν τα λεφτά του πίσω, έστω υπό μορφή δώρων και επιδομάτων, αλλά τα χρήματα τα πλήρωσε και πάνε πήρε πίσω και πατρίος και τώρα λένε θα δώσουν 13ο μισθό.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ο κόσμος έχει δύναμη. Αρκεί να την ασκεί αυτή τη δύναμη. Μας ρωτάνε μία φορά στα τέσσερα χρόνια.
0: Μπορεί να την ασκήσει, έχει.
1: Όταν σε ρωτάνε μία φορά στα τέσσερα χρόνια, την ώρα που σε ρωτάνε, θα είσαι εκεί και θα δώσεις απάντηση. Δεν θα μου καθίσεις στο σπίτι και θα λες ότι εγώ τώρα δεν πάω γιατί είμαι δυσαρεστημένος κτλ. Και μετά, όταν θα τρως τη μία σφαλιά πίσω από την άλλη, θα διαμαρτύρεσαι για το τι έγινε πριν από
0: έχει
1: πέντε χρόνια.
0: Δύναμη ο κόσμος. Έχει εσωτερική προφανώς συνείδηση ή έχει χαθεί από τον Έλληνα αυτό το πράγμα εδώ?
1: Προφανώς έχει τεράστια δύναμη, αρκεί να τη συνειδητοποιήσει.
0: Ποια είναι η δύναμη του, να μην πάει να ψηφίσει το 50% όταν στην Τουρκία
1: ψήφισε? Το αντίθετο, σας λέω ότι η ψήφος είναι το πυρηνικό όπλο.
0: Αυτό λέω συνέχεια. Μήπως το πυρηνικό όπλο, αν το χρησιμοποιήσουν, θα στείλουν ένα μήνυμα για πρώτη φορά, μπας και βάλουμε μυαλό. Διότι συμφέρει το 50% να ψηφίζουν.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα πράγματα πάρα πολύ ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Όταν συμμετέχει κανείς, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων γίνονται αέρας. Φαίνεται ότι είναι υπερεκτιμημένα, ενώ θα καταλήξουν να είναι υποεκτιμημένα. Αν δεν συμμετέχει κανείς, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων μπορεί να είναι υποεκτιμημένα και να φανεί περισσότερο ποσοστό από όσο είναι στα κόμματα.
0: Πόσες φορές διάφοροι σας είπαν με την πείρα που έχετε και τις επαφές που έχετε κάθε μέρα με πολύ κόσμο, έλα μορτή να πάμε ψηφίσω, δεν αξίζει ο κόπος.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι και ο στόχος που καλλιεργεί το εντελώ το ολόκληρο το σύστημα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σου λέει με έναν τρόπο, ό,τι και να ψηφίσεις, το ίδιο θα βγει πάνω κάτω. Οπότε, τι νόημα έχει να πας, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για το βασικό μισθό που όσοι παίρνουν το βασικό μισθό και ο οποίος είναι γνωστός, οι περισσότεροι πεινάνε. Πεινάμε, λέει. Μηνύματα που να λένε πεινάμε.
1: Κύριε Παπαζαθηρίου, ξέρω ότι στη Χαλκιδική και δεν λέω κανένα μυστικό και σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας υπάρχουν νέα παιδιά. Νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένους μισθούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μικρότεροι ως βασικοί ακόμα και από αυτούς που είχαμε το 2009. Δηλαδή, πόσο πρέπει να περάσει, ας πούμε, 1/4 του αιώνα, δεν φτάνουν τα 16-17 χρόνια που έχουν περάσει από το μνημόνιο, για να φτάσουν οι μισθοί εκεί που ήταν το 2008 και 2009. Και αυτά τα παιδιά, όταν τελειώνουν τη δουλειά τους, τα στηβάζουν σε δωμάτια ανατέσσερις, σε κάτι υπόγεια. Και πρέπει έτσι να περάσουν τη σεζόν. Δεν είναι, ο Πασχάλης ο Τερζής έλεγε ότι στα υπόγεια είναι η θέα. Δεν είναι πάντοτε η θέα στα υπόγεια.
0: Αυτά είναι για τα τραγούδια. Δεν είναι για την πραγματικότητα.
1: Προφανώς. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχει συνείδηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Απόλυτη συνείδηση.
0: Όταν κύριε Κωτάκη, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δεν πάει να ψηφίσει, διότι έχει τη λογική, δεν πάνε, τους βρίζουν κιόλας. Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα που δεν γεννάει και παιδιά να έχει την απέτηση να πάει μπροστά, όταν για μένα το μεγαλύτερο όπλο του Έλληνα αυτές ειδικά τις εκλογές είναι να πάει να ψηφίσει το 80% των Ελλήνων και αυτοί που δεν γουστάρουν να βάλουν ένα ωραίο μαύρο για όλους, πας και βάλουν μυαλό. Γιατί αν έχεις ένα 30-40% μαύρο, εκείνες πως βάζουν μυαλό.
1: Κοιτάξτε, σας έχω πει και άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και πάλι. Δεν υπάρχουν ένοχες ηγεσίες και αθώοι λαοί. Δηλαδή, όταν είσαι δυσαρεστημένος με κάτι, εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου. Τι λες στην καθημερινότητά σου. Ή όταν είσαι ευχαριστημένος πάλι, τι λες.
0: Άρα, σύμφωνα με αυτό που είπατε, ισχύει αυτό που λένε, πες με ποιο κάνεις παρέα, πω ποιος είσαι.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά στην κάλπη δεν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα. Στην κάλπη είσαι μόνος σου, πίσω από το παραβάν είσαι μόνος σου. Εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ταλαντεύεσαι τι θα κάνεις, δηλαδή αν θα το ρίξεις το ψηφοδέλτιο στο ένα κόμμα ή στο άλλο, θα το ρίξεις λευκό, ποιον βουλευτή θα σταυρώσεις, αν το σταυρώσεις κτλ. Αυτή είναι η μαγεία, είναι ολόκληρη η μαγεία της δημοκρατίας.
0: Κύριε Κωτάκη, γράφεται σε δύο εφημερίδες, οι οποίες τα πρωτοσέλιδά τους είναι στην ψύχρα και σας τιμά αυτό. Η ψυχρή αλήθεια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί κάποιος να το πάρει. Δηλαδή, τόσο πολύ τα συμφέροντα στην Ελλάδα έχουν κυριαρχήσει. Τόσο πολύ έχουν κυριαρχήσει σε αυτή τη χώρα τα συμφέροντα. Δεν τους ενδιαφέρει ο λαός. Ο κόσμος πεινάει έξω. Δηλαδή, έχει γίνει εξαρτημένος από την πείνα, γι' αυτό δεν αντιδράει.
1: Το ταραβέρι είναι αυτό που υπερισχύει και έχει επικρατήσει. Όχι μόνο τα συμφέροντα, το ταραβέρι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα. Σας λέω τώρα κάτι που μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να μην συμβαίνει, συνεννοούμαστε. Κάποιος ολιγάρχης ζητάει από μια κυβέρνηση να του ικανοποιήσει αιτήματα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και εκείνη του τα ικανοποιεί. Και βλέπετε μετά, ψάχνετε να βρείτε τι γίνεται στις τηλεοράσεις, αν μεταδίδονται και πώς μεταδίδονται οι ειδήσεις.
0: Δεν τα λένε αυτά, δεν τα λένε.
1: Καταλαβαίνετε τώρα. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας στα χώρα. Που πραγματικά με βάση τον πολιτισμό μας καλά κάνουμε και την έχουμε. Με τη διαφορά είναι ότι δεν τιμούμε και τους προγόνους μας και την κληρονομιά
0: ναι,
1: την
0: αλλά
1: οποία
0: δεν μας υπολογίζουν, κύριε Κωτάκη.
1: Δηλαδή προς τα έξω στους πολύ σοβαρούς κύκλους, σωστά το λέτε, έχουμε μια εικόνα που λέει τι να πάει να επενδύσεις, ας πούμε, εκεί, αν δεν πρέπει να συνεταιριστείς με ένα τοπικό. Τώρα μην πω κάμια βαριά κουβέντα, βασιλιτώσει, δεν μπορεί να πάρει να χτυπήσει δουλειά και να συνεταιριστείς με τη σκηνή. Αυτό γίνεται, ξέρετε, γενικότερα τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα μόνο, έτσι. Αυτό έχει ξεκινήσει από την περίοδο της ΟΝΕ που λέγανε, εκείνη την περίοδο υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι άμα στην Ελλάδα δεν συνεταιριστείς με τον τοπικό νονό, δεν πρόκειται να πάρεις δουλειά. Αυτό λέγανε οι επενδυτές. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Και έχετε δει καμιά μεγάλη επένδυση. Real estate γίνεται. Μόνο ακίνητα αγοράζουν.
0: Ακριβώς.
1: Και τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι επενδυτές.
0: Οι Εβραίοι αγοράζουν. Αυτή η ιστορία με αυτά τα data center σχετικά, ναι, με την τεράστια κατανάλωση νερού αφενός και με το μικρό προσωπικό που θα απασχολήσουν. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν data centers στο εξωτερικό, στην Κίνα, που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως. Στην πατρίδα μας τα data centers έχουν σχέση με ευαίσθητα θέματα εθνικής ασφαλείας, μάλλον ασφαλείας, όχι εθνικής ασφαλείας. Δεν λέω όλα, λέω για ό,τι έχω μάθει στο παρελθόν, που μπορούν να αφορούν τη διακίνηση της πληροφορίας σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής εν τίνη μέτρο, σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικές τηλεγραφίες κτλ. Μεταξύ ιδιωτών όμως, όχι μεταξύ του κράτους.
0: Μια τελευταία τοποθέτηση.
1: Όποιος κατάλαβε ό,τι είπα.
0: Σε διάφορες χώρες, όπως στην Αλβανία, έχει σηκωθεί το σύμπαν, και από ό,τι μου λένε διάφοροι εδώ που ζουν εδώ και έχουν οικογένειες εκεί κτλ., είναι τεράστιος ο αριθμός των διαμαρτυρωμένων. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεσηκωθεί ποτέ για τίποτα, όταν το θέμα αυτό εκεί στην Αλβανία αφορά μια επένδυση σε ένα νησί, το οποίο ήταν δικό μας και το χάρισαν κάτι πολιτικοί στο παρελθόν, οι οποίοι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι τότε και οι οικογένειες τους σήμερα. Με αποτέλεσμα βλέπουμε ότι.
1: Λέτε για τον Ελευθέρω Βενιζέλο τώρα.
0: Ποιο είναι ο Ελευθέρω Βενιζέλο? Έχω ειδική εκπομπή για τον Ελευθέρω Βενιζέλο, να σα δώσω και μια είδηση.
1: Για αυτό το νησί στην Αλβανία, λέτε.
0: Ακριβώς, με την οποία εκπομπή θα την κάνουμε οι δυο μας και θα κρατήσει μια μισή ώρα αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε για τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Ο φάκελος είναι έτοιμος. Γιατί στην Ελλάδα ιεροποιούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιεροποίησή τους. Αυτό λοιπόν που έγινε στην Αλβανία και ξεσηκώθηκε το σύμπαν, γιατί το βλέπουμε και εδώ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί ακόμα δεν έχουν γνωρίσει πολύ δημοκρατία και γι' αυτό, επειδή δεν την γνωρίζουν, την αναζητούν.
0: Την αναζητούν. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαιρετισμούς στο επιτελείο.
1: Βεβαίως.
0: Και χρόνια πολλά αναδρομικά μετά δύο μέρες.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαζαφερίου. Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα.

0: Λάκι 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Λάκι.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
0: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα φορόλ είσαι Λάκι.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στην Κρήτη, κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και στελεχών της ΕΕΠ. Ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα στις 7 το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς την Ηλιούπολη. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης. Ένας 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς, καθώς εγκατέλειψε μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο. Στον άνδρα βεβαιώθηκαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώων συνολικού ύψους 270.000 ευρώ. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, αναφέρθηκε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, είναι όμως αναγκαίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ακόμη, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και στο ακατάσχετο που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση με αιχμή τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου διαμηνύει πως η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μόνης κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολγκίν, για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Τέλος, έδριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajet και είσαι ήδη εκεί.
21: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: this is it.
1: Punchline. Να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλο.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων. Θα ευλογήσουμε τα γένια μας σήμερα, όπως και οι δεσποτάδες ευλόγησαν τα δικά τους. Ελπίζω
1: όχι
2: να τα γένια, μου
1: τις τσέπες ευνούσαν, όχι τα γένια.
2: Ναι. Βλέπετε ο Μητσοτάκης με μια διάταξη που δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει, γιατί αν το είχαν καταλάβει από σήμερα, όπου βλέπανε δεσπότη θα του την πέφτανε.
1: Νομίζουν ότι είναι για όλους. Δεν ξέρω τι είναι μόνο.
2: Δεν είναι για κανέναν άλλον.
1: Είναι μόνο για Μητροπολίτες. Μόνο για Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο.
2: Ακριβώς. Από 2.300 ευρώ που έπαιρναν, άγαμοι άνθρωποι είναι, έτσι. Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν νίκη, δεν έχουν αμάξι, δεν έχουν ρεύμα. Τους θα πήγε ο Μητσοτάκης 5.000. Δηλαδή 120% παραπάνω. Την ίδια ώρα, μιας και είπες και για το Αρχιεπισκόπο, από 2.740, αν είναι δυνατόν. Και όλα αυτά, καλά έκανες και με πρόλαβες, όταν ο έγαμος παπάς, αυτός ο βιοπαλαιστής που έχει 5 παιδιά, 6, 7 ή και 2 και 3 της ενορίας, ο παπάς της γειτονιάς μας, του χωριού μας, με οικογένεια, με παιδιά, με έξοδα, με νίκια, με ρεύματα, με πραγματικές ανάγκες, μένει καθυλωμένος στα 1.000 ευρώ. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Δεν δίνει δηλαδή ο Μητσοτάκης αυξήσει στον απλό κληρικό, ρε παιδί μου.
1: Ο οποίος απλός κληρικός έχει οικογένεια, ενώ οι Μητροπολίτες αυτοί δεν έχουν. Γιατί δεν
2: και δεν έχει επισκοπικό μέγαρο, Κώστα μου, και δεν έχει τζαμπά αμάξι, και δεν έχει οδηγό, και δεν έχει υπαλλήλους. Έτσι, και δεν είναι όλα τζάμπα. Δίνει λοιπόν αυξήσεις ο Μητσοτάκης, ο αφορισμένος από τον Αμβρόσιο, γιατί εξακολουθεί να είναι αφορισμένος. Δεν έχει λυθεί ο αφορισμός. Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Γιατί τώρα το γράφει σήμερα το πρώτο θέμα. Το γράφει σήμερα όλες οι Κυριακάτικες. Γιατί πάμε σε εκλογές. Έτσι λοιπόν ο Μητσοτάκης, αφού έφερε στη Βουλή νόμους που τραυμάτισαν βαθιά το ορθόδοξο φρόνημα του λαού μας, με κορυφαίο παράδειγμα το γάμο και την υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα τι κάνει, επιχειρεί να κάνει κομματάρχες τους Μητροπολίτες. Να καλύψει δηλαδή την πολιτική και αξιακή του αποστασία με ένα φέρετζε οικονομικού εξευμενισμού.
1: Οι Μητροπολίτες έχουν επαφή με τον κόσμο, οι παπάδες έχουν επαφή με τον κόσμο.
2: Μα είναι σαφές. Μα γιατί έχει επαφή ο Μητσοτάκης, λες και καταλαβαίνει ότι τον δουλεύουν οι δεσποτάδες. Οι δεσποτάδες έχουν δουλέψει άπειρους Μητροπολίτες. Αυτό είναι τώρα το μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Αλλά είναι αυτός που παρεύει τις αρχές, τις αξίες μιας παράταξης που ιστορικά επικαλείται το τρίπτυχο. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και έρχεται τώρα να μοιράσει αυξήσεις μαμούθ, ρε παιδί μου, πρόκληση. Δηλαδή σκέφτουμε το δεσπότη που κάθεται πάνω στο θρόνο του ή βγαίνει στην ωραία πύλη και βλέπει ένα εκκλησίασμα που δεν τα βγάζει πέρα, που βλέπει τα νιάτα. Εγώ έχω 3 παιδιά και δουλεύουν και τα 3. Η γιατρίνα παίρνει 1.200. Ο δικηγόρος παίρνει 1.000, είναι σε μια δικηγορική εταιρεία. Και ο άλλος σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, άλλο 1.000. Και ακούει ότι πήρε τώρα, θα παίρνει ο δεσπότης 5.000.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον Χριστό και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Έλα μωρέ, έχουν καμιά σχέση με τον Αζωραίο, μωρέ.
1: Μισό λεπτό, τι δουλειά έχουν με το χρήμα.
2: Έλα μωρέ, Κώστα.
1: Που δεν έπρεπε να το δεχτούν.
2: Αυτά τα ρούχα φοράει ο Αζωραίος.
1: Εγώ θέτω μια ερώτηση απλή και ωραία. Τι δουλειά έχει ένας Μητροπολίτης με το χρήμα, να το κάνει τι.
2: Άσε με τώρα για τα γεράματά του, δεν έλεγε ο άλλος που τον είχαν πιάσει, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, και λέω πάντως, δεν ξεχνά, είμαι σίγουρος, ο ελληνικός λαός τι έγινε στα χρόνια της πανδημίας.
1: Δεν χρωστάει, δεν ξεχνάει.
2: Εγώ νομίζω όχι. Απαγορεύσεις θείων λειτουργιών, απαγορεύσεις θείων μετάληψης, απαγορεύσεις λιτανιών, ποινές, διώξεις, εξευτελισμοί, τιμωρίες, ακόμα και σε Μητροπολίτες. Κάθισε στο σκαμί ο Μητροπολίτης της Κέρκυρας και σε ιερείς που τόλμησαν να κρατήσουν αναμένη τη φλόγα της πίστης και να κοινωνήσουν τον κόσμο από την πίσω, κρυφά πίσω από το παραπόρτι της, του ιερού, αν θυμάσαι. Δεν ξεχνάμε πάντως ότι ο πρώην Καλαβρίτων, ο Μητροπολίτης δηλαδή Αμβρόσιος, επέβαλε το βαρύτατο εκκλησιαστικό επιτίμιο στον Κυριάκο το Μητσοτάκη για τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Και τώρα έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης να πάρει συγχωροχάρτη. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι συγχωροχάρτια μόνο ο Πάπας έδινε με λεφτά. Εδώ δεν εξαγοράζεται η πίστη, ούτε η Εκκλησία αγοράζεται. Άρα λοιπόν, αν θέλει να πάει στο Μεσαίο, να ας πάει. Αλλά ό,τι και να κάνει, πάλι εσύ απάντησες πρώτος και σε ευχαριστώ σε μένα που το είπαμε πολλά λόγια. Σιγά, αν νομίζει ότι οι δεσποτάδες μπορούν να επηρεάσουν κανέναν.
1: Με τίποτε.
2: Το κακό είναι ότι δεν έχουν και γυναίκα, μήπως και επηρέαζαν τη γυναίκα.
1: Με τίποτε, αλλά αυτό, που μου κάνει εντύπωση είναι... Πώς είναι δυνατόν.
2: Έχουν γίνει έξαλλοι παπάδες. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα.
1: Ναι, ωραία.
2: Γιατί αλλά... μόνο εγώ και το κουκουέ μιλήσαμε.
1: Πώς...
2: Δηλαδή, εγώ που είμαι μέσα στην εκκλησία, που είμαι ψαλτής με αναλόγιο από 16 χρόνων, έτσι. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εξεγείρεται η συνείδηση.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Με ποιο δικαίωμα όμως ο Μητσοτάκης παίζει με τα λεφτά του ελληνικού λαού και δίνει τέτοιες αυξήσεις, όταν υποτίθεται ότι η ανθρώπινη ιδιότητα, ειδικά στους αυτούς που εκπροσωπούν την θρησκεία μας, είναι απλή, όλοι είναι ίδιοι. Δεν έπρεπε να το δεχτούν αυτή την άφηση που τους έδωσε.
2: Μπορεί και να έχεις δίκιο τώρα, τι να σου πω. Να σου πω υποκριτικά ότι διαφωνώ μαζί σου, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά για να ευλογήσουμε και τα γένια μας που είπα στην αρχή, είδες που λένε σήμερα εκλογές τώρα, όλα τα συστημικά μέσα, το είδες τα πρωτοσέλιδα,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Η καθημερινή, η Πράβδα του Μητσοτάκη, το πρώτο ψέμα, το ίδιο.
1: Εκλογές τώρα.
2: Πρώτο θέμα. Ναι, εννοώ τώρα Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Μία λέει Σεπτέμβρη και άλλη λέει Οκτώβρη. Τώρα δεν είναι.
1: Εσύ πώς το, λοιπόν, το βλέπεις.
2: Είμαι σίγουρος, καλέ. Είμαι σίγουρος γιατί συντρέχουν πολύ πολύ λόγοι. Δεν θα τους αναλύσω γιατί θέλω να πούμε πολλά σε αυτή τη λίγη ώρα που έχουμε. Θα πω μόνο έναν που μπορεί να μην τον έχουν ακούσει.
1: Έχουμε 22 λεφτά ακόμα.
2: Οι χιλιάδες ακροατές μας. Ο Ντίλιαν δεν πάει να συμβιβαστεί με το Μητσοτάκη. Γιατί λέει, κύριε, εγώ πούλησα ένα μηχάνημα. Τι το κάνατε εσείς στο μηχάνημα, εγώ πούλησα ένα αμάξι. Και εσύ πήγες και σκότωνες ανθρώπους με τα αμάξι. Εγώ θα κάτσω, θα φάω 126 χρόνια. Ωραία, έπνιξω από εκεί, δεν είναι να μην πάω φυλακή. Εγώ δεν θα κάτσω. Και ήρθε λοιπόν και είπε σε μένα, σε εσένα, που λέγαμε, ρε, με μαύρα λεφτά το πήραν τον Πρέταντορ. Έχουν μαύρα λεφτά, όπως ξέρεις, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, η ΕΕΠ. Και άρα σιγά που θα βρούμε αποδείξεις. Και έρχεται και λέει, έλα εδώ στο θείο, εγώ έχω τις συμβάσεις, εγώ έχω 2.000 email, εγώ έχω τις αποδείξεις και τα τιμολόγια. Δεν τους καλεί ο Σανιδάς. Έτσι, σανιδώνει τη διαδικασία ο Σανιδάς.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όλα αυτά τα οποία λες, είναι λες και συμβαίνουν εκτός του πλανήτη Γη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, ακόμα και οι χώρες Αφρικής που υποτίθεται ότι τώρα τελευταία έχουν ανασάνει λίγο με μια πολιτική δικαιοσύνη κτλ. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έπρεπε ήδη να έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο, διότι γίνεται μια φθορά της καθημερινότητας και μια φθορά στην αντίληψη του κόσμου, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη. Η δικαιοσύνη τι κάνει σε αυτά τα θέματα δηλαδή.
2: Η δικαιοσύνη λοιπόν τώρα σιωπά, τώρα θα διορίσει, όπως διάβαζε σήμερα στις εφημερίδες, πάλι οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, θα διορίσει τώρα, γιατί σου λέει κάτσε, πέφτουμε. Να έχουμε τον Άριο Πάγο δικό μας, να μας πάνε ειδικό δικαστήριο, να έχουμε κανέναν εκεί με τα σκουφάκια, μήπως και τραβηχτούμε, δεν ξέρεις πως μπλέκεις, και εκείνος ο Καλαματιανός είναι και κακό παιδί, τα κρατάει. Ξέρω εγώ, σου λέει. Και έρχεται λοιπόν ο Ντίλιαν για να κλείσω αυτό και λέει, ωραία κύριε Σανιδά, επίτηδες αναφέρουμε στο όνομά του. Αύριο καταθέτω στον Άριο Πάγο εγώ ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και αναφέρομαι στους τρεις που έπρεπε να κινηθούν. Γιατί δεν είναι, δεν κρίνονται αυτοί. Άσε, θα δούμε αν κρίνονται ή δεν κρίνονται. Θυμάσαι τι κάνανε τη Στουλουπάκη, πόσο την κυνηγάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω για να τα ακούσουν αυτοί. Γιατί νομίζουν ότι θα τα περνάνε όλα μια χαρά. Ζάχαρη, δεν θα είναι πάντα ζάχαρη. Αυτοί λοιπόν καθυστερούν. Και του λένε του Μητσοτάκη, άκουσε, μπορούμε εμείς λοιπόν να μην καλούμε τον Ντίλιαν. Πήγαν κι άλλοι και είπαν στον Άριο Πάγο. Πήγε ο Σπρίτης, πήγαν κι άλλοι και είπαν καλέστε τον Ντίλιαν, γραπτός, όχι πήγανε τηλεφωνικός, όπως θα πάω κι εγώ τη Δευτέρα. Κύριε, καλέστε τον, εδώ ο άνθρωπος έχει τον στη υγεία. Αυτοί δεν τον καλούνε λοιπόν, για να μην ανοίξει διαδικασία, γιατί με το μόλις πάει και καταθέσει τα χαρτιά, καταλαβαίνεις ότι πάπαλα Μητσοτάκης και είσαι αυτό. Πάπαλα όμως, κανονικά πάπαλα, όχι.
1: Μα τα πάπαλα υπάρχουν ήδη, διότι αυτό το οποίο γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, που έχουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα, κάθε μέρα 10 δημοσκοπήσεις. Αν κάποιος το μελετήσει και δει, θα δει ότι δεν έχει καμία.

0: εκατομμύρια Έλληνες, ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος ο ιτημένος. Δηλαδή πώς γίνεται ρε παιδιά, ένα δείγμα λίγων εκατοντάδων, άντε χίλιων όπως είπαμε, ερωτηθέντων, να μετατρέπεται κάθε εβδομάδα σε πολιτικό ευαγγέλιο. Πώς γίνεται δηλαδή δημοσκοπή σήμερα πάλι όλα τα κυριακάτικα μήλα έχουν δημοσκοπή. Να προηγούνται λοιπόν της πολιτικής και όχι η πολιτική των δημοσκοπήσεων, διότι εδώ δεν μιλάμε πλέον για ένα εργαλείο μέτρησης. Μιλάμε για ένα μηχανισμό διαμόρφωσης συνειδήσεων. Η δημοκρατία όμως είναι διάλογος, είναι αυτό που κάνουμε τώρα εμείς. Είναι σύγκριση επιχειρημάτων, αντιπαράθεση ιδεών, επιδοκιμασία, αποδοκιμασία. Είναι ελεύθερη επιλογή. Δεν είναι χειραγώγηση, ψυχολογικός πόλεμος. Δεν είναι η καθημερινή υπόδειξη προς τον πολίτη.
1: Έρχονται
0: με τον νικητή. Μαύρησε τον ιτημένο. Κι όμως αυτό ακριβώς που είπε συμβαίνει σήμερα. Ζούμε στη δημοκρατία της εικόνας. Στην εποχή δηλαδή που κάθε δεύτερη μέρα, όπως είπες, εμφανίζεται και μια νέα δημοσκόπηση, πρωί δημοσκόπηση, μεσημέρι ανάλυση, βράδυ τηλεοπτικό πάνελ και την επόμενη μέρα ξανά μανά από την αρχή.
1: Αυτό έχει δύο μορφές εξήγησης. Είναι κλασική μορφή παραπληροφόρησης ή είναι κλασική μορφή πλήση του εγκεφάλου. Αν είναι κλασική μορφή πλήση του εγκεφάλου, φοβούνται ότι σε αυτές τις εκλογές θα πάνε πολύ λιγότερα να ψηφίσουν τις προηγούμενες. Το φοβούνται. Yeah. Διότι όταν σου λέει, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία 25% και κάτι ψηλά, 25,1, παίρνει και το μπόνους, το περίφημο μπόνους των 20 βουλευτών, δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Δεν πει μπόνους. Μήπως κέρδισε η ομάδα και έβαλε τον γκολ και τους δίνουν ένα χαρτζηλί γιατί κερδίσανε.
0: Αδερφέ Κώστα, όσα έχουμε πει μέχρι σήμερα στους τηλεθεατές μας, γιατί εγώ φυλάω τις εκπομπές μας και τις αναρτώ μετά, αλλά και τις κρατάω στο αρχείο. Είχαμε πει πότε θα γίνουν εκλογές. Είχαμε πει πέρυσι τέτοια εποχή ότι η Καριστιανού θα κατέβει. Και λέγαμε, κάποιοι λέγαν όχι. Είχαμε πει ότι ο Σαμαράς θα κατέβει. Λέγαμε όχι. Είχαμε πει ότι ο Κώστας Καραμαλής έρχεται. Και από χτες και προχτές όλα τα site παίζουν η οικουμενική κυβέρνηση με Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν και τώρα λέμε ότι όλες αυτές οι δημοσκοπίες και οι σημερινές που έχουν τα σημερινά κυριακάτικα είναι προ Χριστού, είναι προ Σαμαρά. Για να δούμε τώρα μετά Σαμαρά πού θα πάει, ποιο 25% μου λες αδερφέ.
1: Υπό ποια λογική να ανέβηκε με τέτοια δυναμική το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή τόσο καιρό όταν έχει εγκαταλείψει την πολιτική με έναν τρόπο που δεν συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση αδερφέ μου και τη θέλουν όλοι.
1: Δηλαδή
0: μόνο ο Μητσοτάκης δεν
1: την εξουσία την
0: γουστάτη. Ο Λότας έχει πεθάνει. Και επειδή θέτει το ερώτημα ο Κυριάκος, στις 3 η ώρα λέει άμα χτυπήσει το τηλέφωνο ποιον θα πάρουνε, θα πάρουνε τον Καραμαλή που είπε στο Βουκουρέστι όχι ρε, δεν και κύριε Κυριάκο που η αδερφή σου έλεγε ναι. Θα πάρουνε τον Καραμαλή που είπε στο σχέδιο Ανάν όχι και γι' αυτό ακόμα υπάρχει Κύπρος. Που ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου και εσύ και η οικογένειά σου και η Σημητική και όλοι αυτοί που μας κυβερνάτε σήμερα λέγατε ναι στο σχέδιο Ανάν.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην τρελαθούμε, γιατί μας έχουν φέρει εκτός εαυτού δηλαδή πραγματικά. Και τώρα ο Σαμαράς που εμένα με έχει διαγράψει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, παρετήθηκα από υπουργός του. Τι έκανε ο Σαμαράς? Έκανε κάτι περισσότερο από ότι ο Βελόπουλος που τόσα χρόνια αγωνίζεται και καταγγέλει και κάνει κεράνι? Άκουσε να δεις Κώστα. Και εγώ από τη μέρα που παρετήθηκα με έπιαναν φίλοι μου ή ψηφοφόροι μου αδερφέ. 30 χρόνια με ψηφίζουν οι άνθρωποι που μείναν πίσω στη Νέα
1: Δημοκρατία. Μα εσύ στη Νέα Δημοκρατία σε όνομα.
0: Από 16 χρόνια.
1: Εδώ είναι το θέμα. Έτσι,
0: και μου λέγαν καλά ρε Νίκο εσύ έχεις δίκιο και ο Καραμαλής γιατί κάθεται και ο Σαμαράς γιατί κάθεται. Γιατί να πιστέψουμε εσένα? Να λοιπόν τώρα τι έγινε. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, αλλά ξέρουν ποιος είναι ο Σαμαράς, ποιος είναι ο Καραμαλής, ποιος είναι ο Βελόπουλος. Εννοώ την ταυτότητά μας στην πολιτική, δεν εννοώ το βάρος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι μην παραξηγηθώ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν έχει άλλη απήχηση να λέει τα ίδια με τον Βελόπουλο ο Σαμαράς ή τα ίδια με τον Νικολόπουλο ο Σαμαράς όταν τα λέει ο Σαμαράς. Γιατί τώρα τι να μου πούνε εμένα και σένα μωρέ που τα λες τόσα χρόνια. Λες ρε παιδιά εγώ τα λέω. Που κάποιοι από εσάς μπορεί να σας στενοχωρούσα χωρίς να το θέλω. Σας στενοχωρούσα, είναι προφανές. Να θέλουμε να στενοχωρήσουμε τους ομοειδεάτες.
1: Τώρα ξέρεις τι λένε, ότι οτιδήποτε λέγαμε στο παρελθόν έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είδες, αυτό ήρθε και έκανε λοιπόν σήμερα ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Απονομιμοποίησε αυτόν τον τύπο που ήρθε και έκανε πορτοφόλι τις ιδέες μας. Που έκανε το κόμμα ανώνυμη εταιρεία. Και αν λοιπόν δεν υπάρξει αυτό το νέο πολιτικό υποκείμενο, το νέο κόμμα. Λέγαμε και για την Καριστιανούρα, αδερφέ, και είπες πριν αν θα υπάρχει αποχή.

0: Μα φαίνεται ότι καλά υπολογίζαμε, καλά μυρίζαμε την κοινωνία. Πηγαίνει άλλος κόσμος, άλλος. Ο κόσμος της Καριστιανού δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο τον συνειδητοποιημένο από την κεντροδεξιά. Δεν προσβάλλω τους ανθρώπους
1: που όχι, έχει συναισθηματικότητα, πρόσθετα.
0: Έτσι, έχει κάτι άλλο λοιπόν. Και σηκώνεται από τον καναπέ. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, είναι μια εναλλακτική, γιατί αλλάζει ο παρονομαστής και εκεί η μεγαλύτερη συμμετοχή τον πάει ακόμα πιο πολύ στα τάρταρα των τρεις καταραμένων.
1: Δηλαδή, εδώ, δηλαδή βλέπεις συμμαχική κυβέρνηση.
0: 100% το λέγαμε από πέρυσι. Εσύ το
1: όχι, θέλω,
0: εκεί μου έδινε το μικρόφωνο και το έλεγα.
1: Θέλω
0: και
1: να το ξανά, θέλω να το λέμε συχνά, γιατί θα δικαιωθούμε απόλυτα.
0: Που λέγανε ότι είσαι παλαβός και τους έλεγα έχω αγοράσει ένα φορτηγό κεριά λαμπάδες για όταν θα πάμε να του πούμε έρχεται, όπως είχαμε πάει στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και ξέρεις ποιοι θα είναι πρώτοι. Αυτοί που έχουν βγει σήμερα και βρίζουν. Βλέπω κάτι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, μιας και μες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι, ρε αδερφέ μου, ζητάγανε να τους γνωρίσω τον Καραμαλή, οι οποίοι μετά πήγανε και γυαλίζανε τα παπούτσα του Σαμαρά και τώρα τολμάνε δηλαδή και πάνε απέναντι. Αν είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι είπε ο Σαμαράς, ότι παιδιά υπάρχει ένα κενό. Το σύστημα δεν φοβάται το Σαμαρά, φοβάται αυτό το κενό. Το κενό δηλαδή που είναι το 1.300.000 νεοδημοκράτες που δεν πήγανε στην κάλπη. 1.300.000,
1: το καταλαβαίνετε. Ακριβώς.
0: Όταν ένα πολιτικό σύστημα λοιπόν σαπίζει, δεν αλλάζει από μόνο του. Χρειάζεται ένα ρήγμα, μικρό. Και τα ρήγματα δεν έρχονται από το πουθενά. Έρχονται όταν ένας άνθρωπος με κύρος, ακόμα και με ελαττώματα, παίρνει ρίσκο. Ο Σαμαράς ξέρει ότι μπορεί να αποτύχει. Μπορεί το νέο κόμμα να μην πιάσει. Μπορεί να διαλυθεί σε δύο,
1: γιατί το καθυστερεί το κόμμα.
0: Αλλά το γεγονός ότι κάποιος σηκώθηκε και είπε φτάνει πια ρε. Αυτό το γεγονός θα μείνει. Και θέλω λοιπόν να σας πω μία, αν μου επιτρέπεις, μία φράση που μου έκανε εντύπωση που είπε εκεί κάτω. Στην Κρήτη, στην πατρίδα, δεν θέλει πατρίδα του Μητσοτάκη, ναι. Από εκεί πατρίδα του Μητσοτάκη, καλά. Η πολιτική, όπως και η φύση λέει και η ιστορία, δεν αντέχει στα κενά. Και το άλλο που είπε για εκείνους που λέγανε είναι μεγάλος Μωροκαραμπαλής, είναι μεγάλος ο Ντεγκόλ, είναι μεγάλος ο Σαμαράς. Τους είπα, ακούστε παιδιά, για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο παπάς παίρνει σύνταξη, δεν λειτουργάει μέχρι να πεθάνει.
1: Δεν μου λες για ποιο λόγο...
0: Πετάει καράσα όταν παίρνει σύνταξη.
1: Για ποιο λόγο καθυστερεί ο Σαμαράς να ανακοινώσει το κόμμα.
0: Γιατί είναι πανέτοιμος, ρε Κώστα, γιατί ο Σαμαράς έχει μπαρουτοκαπνισμένους ανθρώπους.
1: Ναι, το γνωρίζω. Αλλά ο κόσμος
0: πρέπει να σφυρίξει και δεν θέλει λοιπόν τώρα.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, βλέπεις εκλογές μετά την έκθεση. Του συμφέρει.
0: Αδερφέ, δεν έχει τι να κάνει. Όταν πας στο γιατρό και σου λέει έχεις καρκίνο, να σου κόψω, να σου αφαιρέσω το τάδε όργανο. Τι του λες, όχι να μου το αφαιρέσεις. Λες αφαίρεσέ τον πώς και ζήσω. Ο Μητσοτάκης τώρα έχει πολιτικό καρκίνο. Το Μητσοτάκη τον κρατάει τώρα ο Ντίλιαν. Και αρχίζει το εφετείο. Να που ξαναγυρίσαμε εκεί.
1: Γιατί τον κρατάει ο Ντίλιαν.
0: Γιατί θα πάει στο εφετείο.
1: Ο Ντίλιαν δίκιο έχει.
0: Θα πάει στο εφετείο και θα δώσει τα χαρτιά. Και εκεί ξέρει ότι δεν θα μαζεύεται. Άρα θα πάει σε εκλογές μετά, αφού έχει αρχίσει το εφετείο. Καλά, τούτοι εδώ οι αρεοπαγίτες λοιπόν ξεφτιλίζονται, δεν τους νοιάζει, γίνονται ρόπες.
1: Το εφετείο πότε το βλέπεις.
0: Είναι νομίζω αρχές Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω έτσι.
1: Το αρχές Δεκεμβρίου τι δουλειά έχει με εκλογές μετά την έκθεση.
0: Γιατί να προλάβει το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Άρα Οκτώβρη, σήμερα μία εφημερίδα δίνει Οκτώβρη και μία άλλη καθημερινή δίνει Σεπτέμβρη. Και οι δύο είναι η Πράβδα του Μητσοτάκη, αυτό να κρατήσουμε, έτσι. Ακούγα σήμερα στα πρωινάδικα πριν πάω εκκλησία αυτούς τους γελίους εκεί πέρα που κάνουν, να πούμε, τη Μενεγάκη τέλος πάντων, και λέγανε, α ναι λέει, πάμε στις εκλογές, έχει δοθεί το σήμα. Και βλέπεις ότι και τώρα τι κάνει, ρε παιδί μου, τώρα που πυκλώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από το Μαξίμου, κάνει και μια επιλογή, φωνάζει τον Κυρανάκη σε μια απέλπιδα προσπάθεια για να κρατήσει.
1: Και του δίνει άλλο υπουργείο.
0: Του μικρού κόμματος, γιατί ένα μικρό κόμμα θα είναι, να τον κάνει.
1: Ο οποίος Κυρανάκης είχε ακούσει τα άκουστα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι όχι απλώς ο φιγουρατζής, είναι το τρόλ στην κυβέρνηση. Καλά, όσον αφορά τα αντικείμενά του, ο Οδοντοτός εδώ στην Αχαΐα είχαμε ένα μοναδικό, όλοι θα τον έχουν ακούσει και ας μην έχουν πάει.
1: Λοιπόν,
0: από το διακοφτό που σε πήγαινε μέχρι τα Καλάβρητα, Μέγα Σπήλαιο και τα λοιπά,
1: λοιπόν,
0: μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού ο Οδοντοτός.
1: Έγινε
0: πριν 200 χρόνια και δεν είχε κλείσει ούτε μια μέρα και τον έκλεισε ο Κυρανάκης.
1: Λοιπόν,
0: παίρνει λοιπόν το αφεντικό και κάνει αφεντικό στην παράταξη την ομάδα αλήθειας. Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή θα έχουμε συζητήσεις από εδώ και πέρα, οποίες θα είναι
0: επιπέδου.
1: Διαστημικού επίπεδου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε
1: όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός. Συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Ή happy days ή τίποτα.
8: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Για να καλημερίσω τον κύριο Στρατούλη Δημήτρη, πρώην υπουργό. Τι κάνετε, κύριε Στρατούλη?
1: Καλά είμαι. Ήμουνα στα Γιάννενα χθες. Είχαμε μία σύσκεψη με τη Λαϊκή Ενότητα που, ξέρετε, είναι τιμή μου που είμαι επικεφαλής. Είναι το πολιτικό κόμμα που είναι με τους 35 πρώην βουλευτές που φύγαμε τότε με τα μνημόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και τους 4 πρώην υπουργούς. Και επίσης το βράδυ στην Κέρκυρα σε ανάλογη σύσκεψη, γιατί ετοιμαζόμαστε όλοι τώρα για τις εκλογές, όπως καταλαβαίνετε.
0: Η ιστορία λέει, κύριε Στρατούλη, ότι πάντα τα δεδομένα του παρελθόντος έρχεται η ώρα που είναι απαραίτητα για το τώρα, διότι δένουν απόλυτα το παρελθόν με το τώρα. Έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στα πολιτικά δεδομένα της χώρας.
1: Μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω, να μετακινηθώ.
0: Με ακούτε τώρα?
1: Τώρα, ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στα δεδομένα τα πολιτικά της χώρας. Έκανε ένα κόμμα που το ονόμασε Ελλάς. Εμένα αυτό το πράγμα με ενοχλεί αφάνταστα και το λέω μονίμως εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Και εμένα για άλλους λόγους πιθανό με εσάς, γιατί είναι πολλοί οι λόγοι που πολύ ενοχλούν και διαφορετικοί.
0: Είστε ένας άνθρωπος της ικανότητας του οποίου τις γνωρίζουμε. Διατηρήσατε τις πολιτικές σας αναφορές τότε που είχε γίνει το κόμμα. Παραιτηθήκατε επειδή φοράτε πολιτικά παντελόνια. Δεν παραμείνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε που μπορούσατε να τα παραμείνετε.
1: Όχι, βέβαια, και από υπουργός και από βουλευτής και από όλα.
0: Πράγμα που σας τιμά. Πώς βλέπετε τα δεδομένα που δημιουργούνται σήμερα, πρώτον με την επανεμφάνιση του Τσίπρα και δεύτερον με ορισμένες με τις δημοσκοπίες, οι οποίες κοντεύουν να σπάσουν ρεκόρ καθημερινά, οι οποίες δείχνουν ότι η πλειοψηφία είναι άγνωστη για οποιοδήποτε κόμμα?
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, με δύο κουβέντες, το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει τους εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρή φθορά και λόγω της διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων, ακρίβεια, μισθή, συντάξεις, δημόσια παιδεία, υγεία, στέγη κλπ. Αλλά και λόγω της διαχείρισης των δύο σκανδάλων, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές, και της μαζικής δολοφονίας 57 νέων παιδιών στα Τέμπη. Αλλά όμως παραμένει η κυρίαρχη δύναμη, με ποσοστά που δεν έχουν καμία σχέση με το 41% του 23, και την αυτοδυναμία παραμένουν κυρίαρχη δύναμη, αλλά πιέζεται και από το Σαμαρά και από τον Καραμαλή. Και επειδή θεωρώ, με βάση την πολιτική μου διέστηση και εμπειρία, ότι είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτοιμο το έχει, απλά το μαρτύριο της σταγόνας ασκεί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη, θα είναι μεν πρώτος από ό,τι φαίνεται σήμερα, αλλά δυσκολεύεται αρκετά και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Από την άλλη, ο Τσίπρας έχει μια δυναμική για δεύτερο κόμμα, από ό,τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες της κοινής γνώμης, είτε είναι αξιόπιστες όπως, ή αναξιόπιστες πολλές όπως είπατε και εσείς, και συμφωνώ, αλλά φαίνεται και αυτός έχει το όριό του εκεί στο 17-18% που πήρε όταν ιτήθηκε συντριπτικά το 2023. Το Πασόκ έχει πρόβλημα μεγάλο. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα περάσει το διψήφιο, όχι μόνο λόγω δημοσκοπήσεων του. Τσιμπάει ένα ποσοστό αξιοπρόσεκτο το νέο κόμμα του Τσίπρα, διότι ο Ανδρουλιδάκης δεν έχει δημιουργήσει μια εικόνα ότι είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να κυβερνήσει την χώρα, και έχει και πολλούς σκελετούς στην τουλάπα του το Πασόκ. Τα παλιά σκάνδαλα, όπως ξέρετε, τη κυβέρνηση με Σαμαρά, τα δύο πρώτα μνημόνια, και το τρίτο, να μην ξεχνάμε, δεν το ψήφισε μόνο ο Τσίπρας, μαζί το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία τότε του κ. Μαϊμαράκη και το Πασόκ τότε της αείμνηστης της Φόφης, της κυρίας Φόφης. Έχει πρόβλημα, ενώ είχε ευκαιρία, δηλαδή βρέθηκε έναν αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς να είναι σε λαϊκούς ψήφους. Ακριβώς. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ένα κομμάτι μετά τον Κασελάκη και βρέθηκε να είναι το Πασόκ δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το αξιοποίησε καθόλου, δεν αξιοποίησε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει προς τη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς αυτό οφείλεται στο ότι δεν παρουσίασε και μια σφριγγυλή πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης που να δει και ελπίδες ότι θα είναι καλύτερη αυτή η πολιτική από το Μητσοτάκη.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι με τα ποσοστά τα οποία δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τα βλέπω εντελώς διαφορετικά. Και ειδικά,
1: τι βλέπεις στην Βόρεια Ελλάδα?
0: Εγώ το πρώτο κόμμα το βλέπω αρκετά χαμηλότερο από το 25%.
1: είπα και εγώ, αν κατέβει ο Σαμαράς θα είναι κάτω από το 25.
0: Διότι όπως ξέρετε οι αρνητικοί που δηλώνουν σχετικά με τα διάφορα κομματικά δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας είναι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί έρχεται η μεγάλη διαμαρτυρία.
1: Γιατί ναι,
0: ο Νεοδημοκράτης δεν περίμενε Πασοξίδες και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που έλεγε ακραία πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία να έχουν σημαντικά υπουργεία και να μας κυβερνάνε σήμερα.
1: Έχεις δίκιο, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου, αλλά εγώ λέω ότι αυτό θα συμβεί σίγουρα το κάτω από 25, εάν όχι κάνει, είναι δεδομένο ότι θα κάνει ο Σαμαράς. Ακόμα με την εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά, σαφώς θα κινηθεί κάτω από 25%.
0: Δεν μου λέτε, Υπουργέ μου, υπάρχει δεδομένο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να δούμε κυβέρνηση συμμαχική από κόμματα?
1: Η εκτίμηση
0: λόγω του χαρακτήρα μας.
1: Όχι, ναι, εντάξει, ο χαρακτήρας μας είναι, ξέρετε, οι Έλληνες είναι ότι σφαζόμαστε μεταξύ μας, αλλά οι Έλληνες κάνουμε και πράγματα πολλές φορές που είναι και απίστευτα.
0: Γιατί κυκλοφορούν φήμες για το όνομα του Καραμαλή, θα ηγηθεί και θα κάνει και θα ράνει.
1: Νομίζω τα σενάρια είναι πολλά. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα κατέβει για να πάει κάτω από 25 το Μητσοτάκη, ώστε να μην έχει ούτε καν το πριν της πρόσθεσης των βουλευτικών εδρών, γιατί ξέρετε το 25% είναι το όριο για να πάρεις πριν βουλευτές. Για να γίνει αλλαγή μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας διακόψω λίγο. Είναι δημοκρατία αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα? Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική, τι θα πει πήρα 111 βουλευτές και γίνανε απότομα 155?
1: Όχι, δεν είναι δημοκρατία.
0: Συγγνώμη λίγο, τι θα πει το 41% το κάνουμε πλειοψηφία, που ούτε στην Τουρκία γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι πολύ περιορισμένη δημοκρατία, γιατί η ψήφος εμένα και σένα, που ενδεχομένως δεν ψηφίζουμε τα δύο μεγάλα κόμματα, μετράει 10 φορές λιγότερο από ότι μετράει το άλλο που θα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Τα δικαιώματά μας ίδια δεν είναι?
1: Τα δικαιώματα από το Σύνταγμα είναι ίδια, αλλά τα δικαιώματα με τον εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος για το πώς γίνονται εκλογές εξαερώνονται. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν
1: είναι
0: λέτε,
1: μια πετωχωμένη δημοκρατία. Γι' αυτό που λέτε εσείς δεν το λέτε μόνο εσείς. Το γεγονός ότι υπάρχει αποχή που έφτασε 58% τις ευρωεκλογές, δηλαδή ψήφισαν 4 στους 10 Έλληνες, δείχνει ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και τιμωρεί αυτή τη δημοκρατία ο ίδιος ο λαός, μην πηγαίνοντας στην κάλπη.
0: Κάνω μια ερώτηση.
1: Στην κάλπη η γνώμη μου είναι, και σας την έχω πει επανειλημμένο, ότι πρέπει να πηγαίνει και να τιμωρεί αυτούς που τον οδήγησαν να απογοητεύσει.
0: Ωραία, σας κάνω μια ερώτηση η οποία έχει σχέση με την ψυχρή λογική και όχι με την παιδική λογική. Η πλειοψηφία στην Ελλάδα έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία? Η δημοκρατία που έχουμε έχει σχέση με την πραγματική δημοκρατία? Ή θα πει ενισχυμένη αναλογική? Αυτό είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο. Το έψαξα. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Συμφωνώ μαζί σας και μάλιστα στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Απαράδεκτο. Παράδεκτο. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είναι κουτσή δημοκρατία. Είναι, πώς το λέμε, η λογική της κουτσής πάπιας που λίγο πριν πεθάνει είδατε ότι ίσα που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Μια συμμαχική κυβέρνηση μπορεί να λύσει τα τεράστια προβλήματα που έχει ο κόσμος. 3 εκατομμύρια Έλληνες. Χρωστάνε τράπεζες, δημόσιο και τα λοιπά του κόσμου τα χρήματα. Στα 3 βάλτε και από 1,5 άτομο προσθετικά, γιατί έχουν και οικογένειες σε μέσο όρο. Βάλτε 5 εκατομμύρια σύνολο μαζί με τις οικογένειες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο επιβαρύνει και την ελληνική οικονομία. Όταν αυτοί μόνο χρωστάνε 240 δισεκατομμύρια, χώρια τα 500 εκατομμύρια που είναι το άλλο το χρέος, το οποίο δεν το αναφέρει κανένας. Πού και πού μας λένε ότι το μειώσαμε, δεν το ξεχνάνε.
1: Όχι, δεν μειώθηκε ποσοτικά, είναι πάνω από 400 δις το δημόσιο χρέος και 350 δις το ιδιωτικό. Άστα να πάνε. Κοίτα, θα σου πω ευθέως και με βάση την κυβερνητική μου εμπορία, λόγω συμμετοχής σε υπουργικά συμβούλια και σαν υπουργός και σε κρίσιμο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας. Τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Άμα θες να λύσεις ένα πρόβλημα, να ξέρεις ότι μπορεί θεοί και δαίμονες να συναμωτήσουν να το κάνεις. Ξέρετε, εγώ ήμουν υπουργός 8 μήνες, διότι λόγω μνημονίου παραιτήθηκα. Στους 8 μήνες, αν θυμάστε, είχα φέρει τις 100 δόσεις, θα το θυμάστε. Γιατί
0: είχατε κάνει πολύ ωραία δουλειά, σας το λέω εγώ.
1: Ακριβώς,
0: πολύ ωραία δουλειά.
1: Και είχαν ανασάνει περίπου 300.000 οικογένειες ελληνικές που χρωστούσαν τα πάνδυνα. Να ξέρετε ότι όταν πήγα στη Βουλή για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η Τρόικα, οι τρεις τότε εκεί που καταδυνάστευαν την Ελλάδα, οι εκπρόσωποι τους εδώ που ήταν υπάλληλοι, τίποτα.
0: Ούτε
1: έστειλαν επιστολή στον Αλέξη τον Τσίπρα και του είπανε ότι ο Στρατούλης παραβιάζει τους όρους του μνημονίου, ο υπουργός διώξτονε κλπ. Βέβαια, ο Τσίπρας τους είπε, εντάξει, είναι λίγο ανεξέλεγκτος, τους είπε, θέλει εφαρμόσει το πρόγραμμα του κόμματός του. Τέλος πάντων, είχαμε τρομερές αντιδράσεις με την Τρόικα, αλλά το πήγα και ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα στη Βουλή, γιατί όπως λέτε και εσείς, ήταν ανάγκη του ελληνικού λαού. Θυμάστε τότε δύσκολες εποχές, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι βιοτεχνίες χρωστάγανε και πού δεν χρωστάγανε. Και πήραν ανάσα. Άρα, σας λέω, και παρά τις αντιδράσεις, το έζησα ο ίδιος. Όταν έχεις πολιτική βούληση και θες να κάνεις κάτι, και είναι σωστό, είναι δίκαιο, έχεις δεσμευτεί απέναντι στο λαό. Μπορείς να το κάνεις. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Δεν μ' άφησε η Τρόικα, δεν έχουμε λεφτά. Άμα θες κάτι και λεφτά θα βρεις και την Τρόικα θα παρακάμψεις και της Παναγίας τα μάτια
0: δεν μου λέτε,
1: θα
0: γιατί, αναζητήσεις. Γιατί την εποχή εκείνη, σύμφωνα με την επιχειρηματική μου εμπειρία, η οποία έχει σχέση με το Δούνε και Λαβίνς, ειδικά με αυτούς που χρωστάνε, δεν πιέσαμε την επιτροπή που κάναμε τα παζάρια με το Βαρουφά και τα λοιπά να μας κάνουν μια έκπτωση από 25-30% στο χρέος, πράγμα το οποίο γινόταν λόγω στρατηγικής.
1: Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη του Πρωθυπουργού.
0: Μισό λεπτό λίγο, λόγω στρατηγικής θέσης της χώρας και το ένα και το άλλο. Για ποιο λόγο δεν καθίσαν κλαρίνο μπροστά στη μέτρα, προσοχή καθίσανε. Ναι.
1: Ο λόγος ήταν, θα σου το πω ευθέως τώρα, πολιτική δειλία κατά τη γνώμη μου.
0: Συμφωνώ.
1: Να ξέρετε ότι ήμασταν 4-5 υπουργοί που το θέταμε με πολύ επιτακτικό τρόπο και στα Υπουργικά Συμβούλια και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ότι το βασικό ήταν για να πάρει ανάσα η χώρα, να πρώτο να σταματήσουμε την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, γιατί από ό,τι θυμάστε με τη συμφωνία στο Eurogroup το Φλεβάρι, σταμάτησαν να μας δίνουν τις δόσεις που χρώσταγαν στην Ελλάδα για να πληρώσουμε, γιατί με αυτές πληρώναμε τα δανειά τους. Από τη στιγμή που σταμάτησαν και γινόταν διαπραγματεύσεις, έπρεπε να σταματήσουμε κι εμείς. Δεύτερο, να του ζητήσουμε να γίνει μια περικοπή της τάξης, όπως λέτε, 25-30%. Και τρίτο, εάν δεν το δέχονταν, ξέρετε καλά ότι δεν ήταν θέμα Τρόικας. Μια κυβέρνηση έχει διεθνή δικαιοδοτικά όργανα του ΟΗΕ που μπορεί να προσφύγει. Το έχουν κάνει επανειλημμένα χώρες που έχουν διαγράψει το δημόσιο χρέος τους. Θυμάστε και η μικρή Ισλανδία, το θυμάστε, που έκανε δημοψήφισμα και αποφάσισαν με 97% η Ισλανδία.
0: Και πετύχανε τα πάντα.
1: Και αποφάσισαν ότι δεν θα πληρώσουν τους διεθνείς τραπεζίτες και έβαλαν και φυλακή τον πρωθυπουργό που χρεοκόπησε τη χώρα τους. Η Ισλανδία, μια χωρούλα ούτε στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ναι, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα, επειδή η χώρα έχει στρατηγική σημασία και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη κτλ., μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το θέμα, διότι ένα μεγάλο μέρος των χρεών δημιουργήθηκαν από τις πιέσεις που μας ασκούσαν να εφαρμόσουμε οικονομική πολιτική που δεν είχε σχέση με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα, αλλά προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη γερμανική οικονομική πραγματικότητα. Κάθε χώρα έχει και το δικό της κλίμα, δεν είναι το κλίμα σε όλες τις χώρες ίδιο.
1: Ακριβώς, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και μάλιστα αυτό του θέταμε, ένα από τα επιχειρήματα που θέταμε στον τότε Πρωθυπουργό ήταν ότι η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ένα εκ των πιο σημαντικών είναι η γεωπολιτική της θέσης. Αυτό που είπατε πριν, δεν την αξιοποίησε καθόλου. Ο Αλέξης Τσίπρας, τότε ως Πρωθυπουργός, που εμφανίζεται σήμερα ως μωρά παρθένα, ενώ έχει κυβερνήσει τη χώρα και ενώ έφερε το τρίτο μνημόνιο που νομιμοποίησε και τα άλλα δύο, και να μην το ξεχνάμε, εσείς δεν το ξεχνάτε, έδεσε χειροπόδαρα τη χώρα μας μέχρι το 2060.
0: Ακριβώς.
1: Για πολιτικές λιτότητες και τη δημόσια περιουσία της πατρίδας μας μέχρι το 2115. Μην ξεχνάτε, πρόεδρος και διευθύνων αυτού του υπερταμείου που έχει εντάξει τη δημόσια περιουσία και ήθελε και το Λευκό Πύργο και αντιδράσατε η Θεσσαλονίκη ευτυχώς και το σώσαμε. Έχει εντάξει όλη τη δημόσια περιουσία μέχρι το 2115 και είναι Γερμανός πρόεδρος, Γερμανός διευθύνων σύμβουλος αυτό.
0: Αλλά ο Στάλιν έλεγε το εξής σοφό, το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω ακόμα μία. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος θα ξέχασε όλα αυτά τα οποία έκανε ο Τσίπρας, γιατί εγώ όταν είδα τον Τσίπρα ασχολείται με την πολιτική, καταρχάς δεν με ενδιαφέρει εμένα αν τα λέει, καταρχάς έχει άγρια μεσάνυχτα από την καθημερινότητα, την παραγματικότητα, την εμπορικότητα και τη διαχείριση των χρημάτων. Δεν επέκτησε καμία γνώση κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας, έκανε τεράστια λάθη εθνικά και οικονομικά για τη χώρα μας και παρόλα αυτά ξέχασε και την Βόρεια Μακεδονία, τα ξέχασε όλα και κατεβαίνει. Μήπως ο λαός φταίει αυτά για τις επιλογές του.
1: Εντάξει, ο λαός πάντα έχει την ευθύνη των επιλογών του. Αλλά εγώ είμαι της αρχής ότι την ευθύνη έχουν αυτοί που παίρνουν την εμπιστοσύνη του λαού και την ξεπουλάνε. Δηλαδή, εντάξει, οι λαϊκές ευθύνες, αλλά από εκεί και πέρα ξέρεις ότι στη δημοκρατία είναι η λαϊκή κυριαρχία, αυτό ψήφισε ο λαός, όσοι πάνε και ψηφίζουν, γιατί καλά το έπεσε ότι έχει μεγάλο εποχή, αλλά αφού η δημοκρατία είναι όσοι ψηφίζουν να βγάλουν, ο λαός έχει τις ευθύνες, αλλά τις μεγαλύτερες έχει εκείνος που παίρνει τις ελπίδες του λαού και τις στραγγαλίζει. Και ο
0: Αλέξης
1: ο Τσίπρας, αυτό είναι η βασική του ευθύνη, ότι έπνιξε την ελπίδα ενός λαού ότι μπορεί να έχει μια ανεξάρτητη, έντιμη, αξιοπρεπή πορεία χωρίς να έχει απεικιοκράτες πάνω από το κεφάλι.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής από πολιτικής άποψης, ίσως και από ποινικής άποψης. Όταν έγινε εκείνο το δημοψήφισμα, τι είχε γίνει για το ναι ή όχι, και πήρε το όχι και το έκανε ναι, αυτό δεν είναι ποινική ευθύνη?
1: Η ποινική ευθύνη σε κάτι προδοσία είναι. Και για τον τότε πρωθυπουργό και για τους επικεφαλής.
0: Δεν έπρεπε να παρέμβει δικαιοσύνη.
1: Των κομμάτων και για τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκαναν σύσκεψη το πριν της επόμενης μέρας και μετέτρεψαν το όχι του ελληνικού λαού σε ναι. Έγιναν 11 δημοψηφίσματα.
0: Συγγνώμη λίγο, προδώσαν τη λέξη δημοκρατία με αυτό που κάνανε.
1: Ακριβώς. 11 δημοψηφίσματα έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 1821 που έγινε η Επανάσταση. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε όλες, είτε δεξιές, είτε κεντροαριστερές, είτε έτσι, είτε αλλιώς, καμία μα καμία κυβέρνηση δεν ακύρωσε αποτέλεσμα δημοψηφίσματος στην Ελλάδα.
0: Δεν μου λέτε
1: είναι
0: εσείς
1: πρωτοφανές αυτό το οποίο
0: έχετε μια πολιτική στάση, η οποία είναι μόνιμη μαζί με τα στελέχη τα γνωστά. Γιατί δεν ασχολείστε με την πολιτική που κάτι. Την άποψή μου, έχετε μια πολιτική εμπειρία η οποία έχει σχέση και με την, και με την εθνική υπερηφάνεια. Την
1: όχι,
0: εθνική
1: θα το κάνουμε, σας είπα. Α, ναι, δεν σας το είπα. Τώρα εγώ είμαι επικεφαλής στην Λαϊκή Ενότητα. Είναι το κόμμα που έχει περίπου 35 βουλευτές που ήταν τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκαν το 2015 για να κρατήσουν αξιοπρέπειά τους και τη συγκίνησή τους. Είμαστε 4 πρώην υπουργοί σε αυτό και από ό,τι φαίνεται ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Είτε
0: το κόμμα υπάρχει, το κόμμα υπάρχει.
1: Βεβαίως και είμαι επικεφαλής και μάλιστα είμαστε για συμβουλικούς λόγους. Είμαι συνεπικεφαλής με νέα κοπέλα, 40 χρονών, έγκυρη νομικό κλπ. Τη Μαριάννα Τζίχλη, με δύο επικεφαλής όπως γίνεται.
0: Υπενθυμίστε και το όνομα του κόμματος.
1: Όπως γίνεται ακόμα και στην Τουρκία που είναι δίδυμο άντρας γυναίκα. Ναι. Ξέρετε, στην Τουρκία πλην του Ερντογάν έτσι είναι όλοι άλλοι.
0: Ναι, αλλά στην Τουρκία, στην Τουρκία εκτός από τον Ερντογάν και αυτό πήγε και ψήφισε.
1: Καλά, ο Ερντογάν, ναι, είναι το θάψιμο τη
0: Δημοκρατία. Ναι, αλλά ψήφισε το 95% εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι
0: το
1: είναι.
0: Όνομα του κόμματος το θυμίζετε στον κόσμο?
1: Το όνομα του κόμματος του Τσίπρα είναι Ελλάς.
0: Το δικό σας, το δικό σας.
1: Λαϊκή Ενότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κόμμα που είχαμε φτιάξει, θα το θυμάσαι καλά
0: το
1: εσύ,
0: θυμάμαι, ναι.
1: Το Σεπτέμβριο του 2015 όταν είχαμε αποχωρήσει.
0: Τα είχαμε πει και τότε.
1: Για λιγουλάκι ψήφους, για λιγουλάκι, νομίζω 4.000 ψήφοι σε όλη την Ελλάδα, δεν είχαμε καταφέρει να πούμε στην
0: Τα είχαμε πει και τότε στο ραδιόφωνο, αν θυμάστε.
1: Τα είχαμε πει, εμείς το επανασυγκροτούμε. Να έχετε υπόψη ότι έχουμε βρει πάρα πολύ νέο κόσμο, δηλαδή παιδιά από 18 μέχρι 35 χρονών, και νομίζουμε ότι θα είμαστε δυνατοί.
0: Δεν μου λέτε το ποσοστό που θα ψηφίσει θα είναι το ίδιο εξευθυριστικό ποσοστό του παρελθόντος, όταν είμαστε ίσως η μοναδική δημοκρατική χώρα που έχει μια αποχή πάνω από 50% πολλές φορές?
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι τόση η αποχή τώρα, γιατί υπάρχουν νέα κόμματα, Καριστιανού. Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έκανε ο Τσίπρας νέο κόμμα, το ίδιο πρόσωπο ο Τσίπρας βέβαια με τις ίδιες πολιτικές, αλλά σαν νέο κόμμα το εμφανίζει, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα κάποιο ενδιαφέρον και να πάει ένας κόσμος στην κάλπη. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι θηριώδης η αποχή, αλλά όχι τόσο θηριώδης όσο ήταν στις ευρωεκλογές που έσπασε όλα τα ρεκόρ που ήταν 58%, 58%
0: ακριβώς,
1: αποχή.
0: Το οποίο, το οποίο μας προσέβαλε και διεθνώς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε, τα ποσοστά, αυτή η πλειοψηφία, αυτή η μάχη των δημοσκοπήσεων καθημερινά, μήπως είναι μια αδυναμία σχετικά με το δημοκρατικό μας σύστημα? Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνεται τόσο δημοκρατία?
1: Όχι, σε κανένα μέρος, είναι ο απόλυτος εκφυλισμός.
0: Γιατί θα θέλουν και λεφτά αυτά.
1: Αυτά θέλουν και λεφτά και πολλές από αυτές, όχι όλες, έτσι, γιατί θέλουν να είμαι δίκαιος. Μπορεί να είναι και πληρωμένες για να βγάλουν το αποτέλεσμα που θέλουν και για να χειραγωγήσουν, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.
0: Όπως
1: να
0: λένε πρώτα. Όπως το λέτε.
1: Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η δημοκρατία μας, διάτρητη και σε μια χώρα που δόθηκαν αγώνες, αίμα, νεκροί.
0: Λοιπόν, κατόπιν της σημερινής συζήτησης και της δημοσίας αναφοράς σας ότι θα ασχοληθείτε επισήμως πλέον με τις εκλογές. Εκ των πραγμάτων
1: ναι,
0: θα
1: επανερχόμαστε και θα είμαστε ισχυροί. Απλά δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα.
0: Πότε θα το ανακοινώσετε?
1: Μ' ακούτε?
0: Πότε θα το ανακοινώσετε?
1: Μία πρώτη νήξη θα γίνει στις 27 του Ιούνιου και επισήμως στη ΔΕΘΗ τις επόμενες μέρες.
0: Για να κάνω πρόγραμμα...
1: Ανασυγκροτούμε ουσιαστικά την παλιά λαϊκή ενότητα γιατί που πρέπει... είχε πάρει 2,99% γιατί... και δεν πήγε στην Βουλή.
0: Πρέπει να τα λέμε συχνά πλέον.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα. Να είναι όλοι καλά που μας ακούν.
0: Να είστε, ευχαριστώ.
1: Και όλες. Γεια και χαρά σας.

Με τη συζήτηση που είχαμε, εχμεύσαμε ακόμα μία πληροφορία ότι ένα καινούριο κόμμα θα εμφανιστεί λίγαν συντόμως στα διάφορα τα οποία θα επιζητήσουν την ψηφοφορία του λαού μας, του ελληνικού λαού. Έχουμε τόσο μεγάλο λαό, γι' αυτό έχουμε και 70 υπουργούς. Έχουμε τόσο μεγάλο λαό, εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμυρίων, που γι' αυτό έχουμε και 300 βουλευτές. Έχουμε τόσο μεγάλο λαό, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό έχουμε και 15 διαφερομένους να κατέβουν σε εκλογές. Ήρθε η φυσιογνωμία. Ήρθε ο παοξής. Ένα κλασικό παράδειγμα γιατί τρωγόμαστε πολιτικά είναι ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τρώγονται ποδοσφαιρικό μπασκετ. Έχω δίκιο. Και ποδοσφαιρικά και μπασκετολίγα. Έχω δίκιο. Και μπασκετικά. Ιδιαίτερη γοητεία σήμερα. Πού γυρνούσες σήμερα? Πού γυρνούσες? Πού γυρνούσες, πες μου. Πού γυρνούσες? Θα το πω στο λαό. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο γνωστός αγαπημένος σας, ο άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον εκτός από τις γνώσεις μιλάει και άψογα την ελληνική γλώσσα. Έχει και γλυκιά φωνή, γιατί κάθε μέρα φλερτάρει αριστερά και δεξιά. Γι' αυτό να τον ακούσετε νομίζω ότι φλερτάρει όταν μιλάει. Ενώ στην πραγματικότητα το φλερτ είναι απόλυτη προτεραιότητά του. Εμείς θα τα πούμε Θεού Θεόδους και Υγείας Επιτροπής στο επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα και αύριο Δευτέρα θα μεταχθεί στην εισαγγελία της Αθήνας κατηγορούμενος για τρομοκρατία. Στόχος του φέρεται να ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς πολίτες που θα κατευθυνόταν σε περιοχή της Κρήτης. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, αναφέρθηκε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, είναι όμως αναγκαίες. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και στο ακατάσχετο που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση με αιχμή τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου διαμηνύει πως η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα στις 7 το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς την Ηλιούπολη. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Ένας 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς καθώς εγκατέλειψε μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο. Στον άνδρα βεβαιώθηκαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώων συνολικού ύψους 270.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες Σάββατο, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολγκίν για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Τέλος, έτριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Σε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
24: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
25: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
1: Φίλοι μου, καλημέρα. Καλημέρα, εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Με το χαμόγελο, την αισιοδοξία, παρόλα αυτά τα οποία τεκταίνονται, παρόλους χαλεπούς καιρούς ο οποίος διάγουμε, έχουμε κάποια θεματάκια σήμερα να δούμε με βάση τις ερωτήσεις που μου στείλατε στην παρέα μας. Θα ξεκινήσουμε με κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τα τελευταία στοιχεία, φίλοι, και επειδή έρχεται καλοκαίρι, η πληροφορία γίνεται πολύ επικαίρη. Περισσότεροι από 370 ανθρώπους ετησίως πνίγονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Περισσότερους από 370 ανθρώπους πνιγμού στην Ελλάδα έχουμε. Αυτός ο αριθμός αναφέρεται, επαναλαμβάνω, σε ετήσιο μέσο όρο και είναι πράγματι πολύ υψηλός για μια χώρα περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το συγκρίνω με άλλα αίτια θανάτου και με άλλες χώρες. Τι είναι αυτό το οποίο καθιστά την Ελλάδα ιδιαίτερη? Η Ελλάδα, φίλοι μου, έχει μια τεράστια ακτογραμμή, χιλιάδες αμέτρητες παραλίες, πολύ υψηλή έκθεση του πληθυσμού στη θάλασσα, εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και γενικότερα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων λουωμένων. Γι' αυτό οι πνιγμοί είναι διαχρονικά περισσότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, μόνο από το μέγεθος το πληθυσμιακό. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό που εκπλήσει τους περισσότερους είναι ότι οι περισσότεροι φαντάζονται ότι τα θύματα είναι κυρίως παιδιά. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική, γιατί στις ελληνικές στατιστικές περισσότερες των τελευταίων ετών η μεγάλη πλειονότητα είναι οι ενήλικες, ιδιαίτερα άτομα άνω των 60 και 65 ετών, συχνώς με υποκείμενα καρδιαγγειακά προβλήματα. Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις είναι αυτές κατά τις οποίες έχουμε ανακοπή, έμφραγμα ή εγκεφαλικό, που συμβαίνουν μέσα ή κοντά στο νερό και καταγράφονται ως πνιγμοί. Επομένως, μια προτροπή μου, θα μου επιτρέψετε, μην μπαίνετε στη θάλασσα μετά από βαρύ γεύμα. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι ειδικοί. Εγώ απλά τα επαναλαμβάνω. Να αποφεύγετε σε προκεχωρημένη ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα απότομη είσοδο σε πολύ κρύο νερό όταν έχει ιδιαίτερη ζέστη. Να μην απομακρύνεστε πολύ από την παραλία μόνοι σας. Και αν νιώσετε ζάλι, πόνο στο στήθος ή ασυνήθιστη δύσπνοια ή οποιαδήποτε ενόχληση, να βγείτε αμέσως έξω από τη θάλασσα. Αυτή ήταν η πρώτη μου, έτσι, παρένεση. Προσέξτε την υγεία σας. Προσέξτε, γιατί αυτός ο αριθμός είναι απίστευτος. 370 νεκροί ετησίως από πνιγμούς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλοι πνιγμοί. Υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα. Μια γρήγορη ματιά στις διεθνείς εξελίξεις. Ζητά ο φίλος ο Μανώλης Καρδίτσα Μανώλη, έχουμε αγόρι μου μία αράχη αστάθειας και στο ένα μέτωπο, στην Ουκρανία και στην περίπτωση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν θεούς και δαίμονες. Χθες βομβάρδισαν βάσεις μη επανδρομένων παράκτης, παράκτια συστήματα ραντάρ. Απάντησε το Ιράν με πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα από μη επανδρομένα κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Και επομένως διαμίεισε τη φορά, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι παραμένουμε σε μια ελεγχόμενη αστάθεια, όπου ο Δής θέλει να γενικεύσει, να κλιμακώσει την κρίση, αλλά και κανένας δεν θέλει να υποχωρήσει με πληγωμένο το στρατιωτικό του γόητρο. Η εικόνα ωστόσο η οποία παραμένει είναι ότι η πυραυλική ισχύ του Ιράν διατηρείται. Το Ιράν δεν μπορεί να κερδίσει ολοκληρωτικά αυτόν τον πόλεμο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ιτηθεί. Αυτό το είχαμε αναφέρει κατ' επανάληψη, αναλύοντας κάθε παράμετρο, κύρια ή δευτερεύουσα, η οποία καθιστά οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια των Αμερικανών ενέργεια υψηλότατου ρίσκου. Στο σημερινό άρθρο εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για την απορία η οποία μου εστάλει πολλών από πολλούς φίλους σχετικά με την κλιμάκωση της κρίσης στο αρχιπέλαγος, στο Αιγαίο, από την πλευρά της Τουρκίας. Εν αναμονή για τον άλλο Οκτώβρη να γίνει εθνικός νόμος η γαλάζια πατρίδα, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως. Τώρα η Ελλάδα απαντά ότι το εθνικό δίκαιο δεν παράγει διεθνές δίκαιο. Ή τι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, νιώση μου και γέρασα, ακούγοντας για επέκταση των δικών μας χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Και τελικά εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι τελικά θα έρθει από την αντίθετη πλευρά η επέκταση των χωρικών υδάτων, χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Διότι διεθνές δίκαιο ούτως ή άλλως δεν υφίσταται, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Και εδώ βέβαια το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μετά το 1974, μετά την εισβολή την τουρκική στην Κύπρο, η πράξη αυτή της Τουρκίας συνιστά τη σοβαρότερη πράξη πολέμου, αφού έμπρακτα πλέον νομοκέργο θα επιχειρεί, θεωρώντας τα ελληνικά νησιά ως προέκταση της τουρκικής ακτογραμμής, της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Ειλικρινά είμαι ιδιαίτερα έτσι ανήσυχος και ανυπόμονος στο πώς θα απαντήσει η ελληνική πλευρά, αν απαντήσει, αν και εφόσον απαντήσει. Διότι εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι το να προλάβει η Ελλάδα να επεκτείνει η ίδια σε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα. Έτοιμη πλέον για όλα. Η δεύτερη εκδοχή είναι να προειδοποιήσει διακηρυκτικά την Τουρκία ότι σε μια τέτοια περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα πρώτου πλήγματος, προληπτικού πλήγματος. Υπάρχει βέβαια και η τρίτη οδός, στην οποία έχουμε θυστεί να μην πράξουμε τίποτα από τα δύο προηγούμενα, ισχυριζόμενοι απλά τη σοφιστία ότι το διεθνές δίκαιο δεν συνιστά πηγή διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση η οποία έχει έρθει σοριδών από πολλούς φίλους της παρέας, είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Πάρα πολλοί φίλοι, θα το πω με απλές λέξεις, εκφράζουν την απορία τους για τη διάσταση, για τη διαφωνία.

ακούν να διατυπώνονται απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Άρα λοιπόν, ως λαού, τα στοιχεία της υπεροσιοδοξίας και της απεσιοδοξίας μας διέπουν στο έπακρον και μας εμποδίζουν από την προοπτική να προσεγγίσουμε με μια σοβαρή ανάλυση την πραγματικότητα. Με ρωτάτε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαπράττουν μέγιστο λάθος, που θρέφουν ψευδεστήσεις. Φίλοι μου, το πρόβλημα δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, το έχουμε ξαναπεί. Σχετικά με το ισοζύγιο ισχύος, επειδή μου δόθηκε ευκαιρία από τις ερωτήσεις σας, θα αναρτηθεί σήμερα το απόγευμα στο Μετρόπολης 95,5 ένα άρθρο μου αναφορικά με την ερώτηση αυτή, η οποία έχει υποβληθεί σωριδών από εσάς. Το ζήτημα λοιπόν είναι ιδιαίτερα σύνθετο και για να σας το πω πολύ απλά, οποιαδήποτε σύγκρουση, όποια μορφή και να έχει αυτή, είτε την μορφή θερμού τοπικού επεισοδίου μικρής χρονικής διάρκειας, είτε γενικευμένης συγκρούσεως, αποκτά την ταυτότητα ποιότητα εναντίον κορεσμού. Οι δύο χώρες ανέπτυξαν για σειρά ετών δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Ποιότητα εναντίον κορεσμού λοιπόν. Από τη μία πλευρά η Ελλάδα έχει την ποιοτική υπεροχή της πολεμικής της αεροπορίας με Ραφάλ, με F-16 Viper, με μελλοντικά F-35, με εκπαίδευση, δικτύωση και αισθητήρες. Από την άλλη, η μαζική χρήση τουρκικών σμηνών drones μη επανδρομένων, που δεν στοχεύουν απαραίτητα να νικήσουν τα ελληνικά μαχητικά, γιατί κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αλλά σκοπεύουν να πιέσουν το σύστημα μέσω κορεσμού. Πράγματι λοιπόν, πού βρίσκεται, πού εδράζεται η αλήθεια? Φίλοι μου, όταν η πυκνότητα των σμηνών κορεσμού είναι χαμηλή ή μεσαία, η πιθανότητα ελληνικής αεροπορικής κυριαρχίας παραμένει ιδιαίτερα ψηλή. Αυτό εξηγείται από την υπεροχή σε τεχνολογία, σε εκπαίδευση, σε αισθητήρες και σε όπλα πέραν της οπτικής επαφής, καθώς και σε δικτυοκεντρική λειτουργία. Ωστόσο, όταν η πυκνότητα με την πάροδο του χρόνου των σμηνών αυξάνεται, η πιθανότητα κυριαρχίας ελληνικής πολεμικής αεροπορίας αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. Όχι επειδή τα drones μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ραφάλι, τα F-35, αλλά επειδή αυξάνουν το επιχειρησιακό βάρος. Περισσότερα δηλαδή ίχνη στα ραντάρ, περισσότερες εμπλοκές, μεγαλύτερη κατανάλωση πυρομαχικών, περισσότερη κόπωση του συστήματος διοίκησης και αεράμινας. Επομένως, όσο η πυκνότητα των σμηνών μη επανδρομένων μεγαλώνει, αυξάνεται και αυτό που ονομάζουμε κορεσμός. Όσο τώρα η υπεροχή της πολεμικής αεροπορίας στην τεχνολογία πλησιάζει τη μονάδα, παίρνει τη μέσα από 0 έως 1, τόσο καθίσταται ισχυρότερη ελληνική δικτύωση, η τεχνολογία και η αεροπορική απόδοση. Επομένως, εδώ ακριβώς βρίσκεται η στρατιωτική λογική και η στρατηγική λογική του πολέμου κορεσμού. Από την πλευρά του επιχειρούντος τον κορεσμό, ο στόχος δεν είναι η φυσική καταστροφή του αντιπάλου, αλλά η δημιουργία υπερφόρτωσης αισθητήρων, καθυστερήσεων χρόνων αντίδρασης, υπερκατανάλωση πυρομαχικών και σταδιακής επιχειρησιακής αποδιοργάνωσης. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να παραστήσουμε
ένα

0: διάγραμμα προσομοίωσης, μια πιθανή σύγκρουση ελληνοτουρκική στο αρχιπέλαγος με χρωματικές διαβαθμίσεις, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα σκούρο μπλε με 80% πολύ ψηλή πιθανότητα αεροπορικής κυριαρχίας. Εκεί είναι ακριβώς οι πρώτες ώρες των επιχειρήσεων, όπου δεν έχει συγκεντρωθεί η μάζα των μη επανδρομένων, ο τομέας στον οποίο υπερτερεί η Τουρκία. Η ποιοτική υπεροχή της πολεμικής αεροπορίας επαρκεί για να αντιμετωπίσει αδίποτε τουρκική απειλή αποτελεσματικά. Υπάρχει το πράσινο 50-80%, ευνοϊκή αλλά όχι απόλυτα ασφαλής κατάσταση. Η πολεμική αεροπορία η ελληνική διατηρεί το επιχειρησιακό πλεονέκτημα, αλλά η ολοένα και αυξανόμενη πυκνότητα μη επανδρομένων αρχίζει να επηρεάζει την απόδοσή της. Όταν πάμε στο κίτρινο 30-50%, έχουμε μια ζώνη αβεβαιότητας και έντονο ανταγωνισμό. Καμιά πλευρά δεν εξασφαλίζει σαφή κυριαρχία και η έκβαση εξαρτάται από παράγοντες όπως η διοίκηση, οι αποφάσεις, τα αποθέματα και η τακτική αξιοποίηση των μέσων. Όταν πάμε στο πορτοκαλί 10-30%, έχουμε ψηλό σημείο και ψηλό βαθμό κορεσμού. Τα σμίνι ντρόνς περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ποιοτικής υπεροχής της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, δημιουργώντας σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες. Τέλος, σε μια κόκκινη περιοχή από 0-10% έχουμε μια ακραία κατάσταση κορεσμού, όπου η αριθμητική πίεση των σμηνών υπερβαίνει την ικανότητα αντίδρασης των αμυντικών συστημάτων και η πιθανότητα διατήρησης της ελληνικής αεροπορικής υπεροχής γίνεται ιδιαίτερα χαμηλή. Άρα λοιπόν, για να πάμε σε μια ρεαλιστική εικόνα, θα διαφωνήσω κάθετα με οποιαδήποτε θέση ή στάση υποτιμά την ισχύ της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με δική της βιομηχανία, με εξαγώγημα προϊόντα, με μια ισχυρότατη οικονομία, με ένα μικρό δημόσιο χρέος και μια χώρα η οποία σε βάθος χρόνου μπορεί πολύ περισσότερο εύκολα από την Ελλάδα να αναπληρώνει τις απώλειες. Γι' αυτό λοιπόν στην ερώτηση την οποία υποβάλλεται, θα ήθελα να απαντήσω και να πω το εξής. Προσωπική μου εκτίμηση, αλλά και εκτίμηση των περισσότερων ειδικών επί των προβλέψεων τέτοιου είδους θεμάτων, είναι ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για μια ενδεχόμενη απευκταία βέβαια εμπλοκή στρατιωτική της Ελλάδας και της Τουρκίας στο αρχιπέλαγος. Εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει αυτές τις πρώτες 72 ώρες να επιφέρει στον αντίπαλο, προσέξτε, όχι συντριπτικό αλλά αποτελεσματικό πλήγμα, ούτως ώστε προτού επέμβει η διεθνής κοινότητα, οι σχηματισμοί και τα κέντρα εξουσίας του ΝΑΤΟ να έχει εξασφαλίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το πλεονέκτημα, τότε όλα καλά. Εάν τυχόν μέσα στα κέντρα λήψη αποφάσεων εμπλακούν άνθρωποι και άτομα που διάγουν νύχτες πέραν του Δουνάβεως, ως συνέβη κατά τη νύχτα των ημείων, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκα, καθώς στη διαχείριση κρίσεων σημασία ακόμη έχουν και τα δευτερόλεπτα. Επομένως, η απάντηση στο ερώτημα που μου θέτετε είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει τη νίκη στο πιάτο. Μπορεί τις πρώτες 72 ώρες η... Α, διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλοι.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής
1: ΕΕ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Co-occupé,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
4: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
3: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
4: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μάλλον ξέχασαν τον Μαραντόνα, αλλά δεν έχει σημασία. Αν και είναι η Ιεροσυλία να το ξεχνάς. Λοιπόν, ο Δημοσθένης από Δράμα, γεια σου Πατριώτη, με ρωτά τι θα συμβεί όταν η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά το F-35. Φίλε, τότε η συζήτηση θα μεταφερθεί από μια απλή ποιοτική υπεροχή των μαχητικών ελληνικών αεροσκαφών σε ένα βαθύτερο και πολύ πιο σύγχρονο επίπεδο, σε αυτό που ονομάζεται κυριαρχία της πληροφορίας. Στο σύγχρονο πόλεμο το πλεονέκτημα δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από την ταχύτητα, την ευελιξία ή την ισχύ πυρός ενός μεμονωμένου αεροσκάφους, αλλά από την ικανότητά του να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να διανέμει πληροφορία ταχύτερα από τον αντίπαλο. Έτσι λοιπόν το F-35, όταν το αποκτήσουμε μέσα στο 2028, λένε οι πληροφορίες, θα αποτελέσει ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Δεν πρόκειται για ένα απλό stealth μαχητικό πέμπτης γενιάς, αλλά για έναν πληροφοριακό υπτάμενο κόμβο ικανό να συνδέει αισθητήρες, αεροσκάφη, μονάδες επιφανείας και επίγεια συστήματα σε ένα ενιαίο δικτυοκεντρικό περιβάλλον μάχης. Και φυσικά μπορούμε να αποτυπώσουμε ακριβώς αυτή τη λογική σε ένα διάγραμμα όπου θα φαίνεται, και φαίνεται στο διάγραμμα που αναρτώ στο σχετικό άρθρο σήμερα στο Μετρόπολης 95,5, την υψηλή επιχειρησιακή επίγνωση ακόμα και μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και κορεσμού μη επανδρωμένων. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία της Τουρκίας και γι' αυτό προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει κάποιες λύσεις. Ωστόσο έχει έρθει σε αδιέξοδο, διότι οι S-400 αποτελούν την κύρια και ίσως τη μοναδική σοβαρή συνιστόσα της αεράμινας της, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Οι αξιωματούχοι στην Τουρκία και οι επιτελείς ούτε καν συζητούν αδρανοποίηση του συστήματος S-400 και επομένως θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα όπλο το οποίο όσο αυξάνει το επίπεδο σύνδεξης αισθητήρων του, για το F-35 μιλώ, τόσο αυξάνεται και η κυριαρχία επίγνωσης μάχης. Ακόμα και όταν η απειλή από τα μη επανδρωμένα των Τούρκων γίνεται πιο πολύπλοκη μέσω της μεγάλης μάζας τους, του συντονισμού ή των ηλεκτρονικών παρεμβολών, το F-35 θα συνεχίσει να διατηρεί υψηλότατα επίπεδα επιχειρησιακού ελέγχου. Άρα λοιπόν, η προοπτική αυτή τη στιγμή, για να απαντήσω με μετριοπάθεια, μη υποτιμώντας αλλά μη υπερτιμώντας επίσης τον αντίπαλο, είναι ότι θα έχουμε μια σαφή διαφοροποίηση με την πρόσκληση από πλευράς Ελλάδας μιας πρώτης μοίρας των F-35 για να ακολουθήσει σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η παραγγελία και μιας δεύτερης μοίρας των F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την, με το ισοζύγιο ισχύω στο Αιγαίο, όπου η κύρια παράμετρος, επαναλαμβάνω, είναι ο χρόνος. Η Τουρκία είναι μια χώρα με τεράστιο πληθυσμό, με δική της βιομηχανική παραγωγή σε κύριες μονάδες στρατιωτικού υλικού, με εξαγώγημα προϊόντα και ισχυρότερη οικονομία από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν θα τη συνέφερε ένας πόλεμος μικρού χρονικού διαστήματος και μεγάλης εντάσεως, όπου εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα της άμεσης προσαρμογής για την αντιμετώπιση της ελληνικής ποιότητας στον αέρα. Έτσι, από την άλλη, η Ελλάδα εύχεται τα πάντα να έχουν κριθεί τις πρώτες 72% ώρες, όπου τα πλήγματα τα οποία θα μπορούσε να επιφέρει στην απευκταία κατάσταση που τα πράγματα οδεύσουν εκεί, επαναλαμβάνω, απευκταία κατάσταση, να είναι τέτοια ώστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να είναι σε θέση ισχύως. Περισσότερες λοιπόν λεπτομέρειες για όλα αυτά που αναφέραμε μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε στο σημερινό άρθρο, το οποίο θα δημοσιευθεί στο Μετρόπολης 95,5. Και έρχομαι τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, σε μια επιστολή στο mail μου η οποία με άγγιξε, γιατί βίωσα όλη αυτή την απελπισία όταν στα 38 μου έχασα από την επάρατο νόσο την πρώτη σύζυγό μου. Κύριε καθηγητά, έχω τον πατέρα μου ο οποίος νοσεί από την επάρατο. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε προσωποποιημένο εμβόλιο? Γνωρίζετε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες? Κορίτσι μου, δεν είμαι γιατρός ογκολόγος. Ενδεχομένως για ένα τόσο σοβαρό θέμα να καλέσω κάποιο διακεκριμένο ογκολόγο να μας διαφωτίσει και να με διορθώσει στα όσα λίγα θα πω σήμερα. Γιατί κανένας δεν είναι παΐων και κανένας δεν είναι καλός παντού. Είναι χωράφια που δεν ανήκουν σε μένα. Αλλά από όσα βίωσα, θεωρώ ιατρικά ανήθικο, μάλλον δημοσιογραφικά ανήθικο, γιατί αυτή η ανηθικότητα δεν εκπορεύεται από τα κέντρα ιατρικών ερευνών, αλλά από την ανεύθυνη δημοσιογραφία, η οποία πάρα πολλές φορές δίνει ελπίδες πρόωρες σε ανθρώπους απελπισμένους, και αναρωτιέμαι εάν υπάρχει αυτή τη στιγμή αιτία και βάση για να επέβει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας. Βλέπουμε λοιπόν τίτλους: το έξυπνο εμβόλιο που εξαφάνισε όγκους ασθενείς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες σε ανθρώπους που παλεύουν με την επάρατο ή έχουν αγαπημένους συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα που ασθενούν. Από νομική άποψη το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Στην ιατρική έρευνα, εξ όσων γνωρίζω, και ας με διορθώσει κάποιος ογκολόγος, υπάρχουν διάφορα στάδια. Είναι το εργαστήριο, τα κύτταρα, τα πειραματόζωα, οι κλινικές φάσεις 1, 2, 3, και τέλος η έγκριση και η ευρεία χρήση. Πολύ συχνά ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου δείχνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε έναν μικρό αριθμό ασθενών, αλλά λίγο αργότερα αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργεί το ίδιο καλά σε χιλιάδες ασθενείς. Γι' αυτό και οι επιστήμονες συνήθως μιλούν προσεκτικά με όρους όπως ενθαρρυντικά αποτελέσματα καταρχήν, υποσχόμενη θεραπεία πιθανότατα, πρώιμα δεδομένα, και όχι με πηχαίους τίτλους: θεραπεύει τον καρκίνο, εξαφανίζει τους όγκους, βρέθηκε η οριστική λύση για την επάρατο. Επειδή λοιπόν το έψαξα το ζήτημα, θα έπρεπε να απαντήσω. Συνήθως δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας εάν δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει αποδεδειγμένη απάτη, ψευδής ιατρική ισχυρισμή, παραπλάνηση για οικονομικό όφελος και προώθηση μη εγκεκριμένης θεραπείας ως βέβαιας. Ένας υπερβολικός ωστόσο δημοσιογραφικός τίτλος από μόνος του συνήθως δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Το ζήτημα ωστόσο, φίλοι μου, είναι τεράστιο και είναι ηθικό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρότατο ηθικό θέμα. Για έναν υγιή αναγνώστη ο τίτλος είναι απλά εντυπωσιακός. Για έναν καρκινοπαθή τελικού σταδίου μπορεί να σημαίνει τη δημιουργία της ψευδαισθήσεως σώθηκα. Και αυτή η διαφορά ανθρώπινα είναι τεράστια. Γι' αυτό πολλοί ογκολόγοι επικρίνουν συχνά τα μέσα ενημέρωσης όταν παρουσιάζουν πρώιμες μελέτες σαν να πρόκειται για οριστική θεραπεία. Η προσεκτική διατύπωση λοιπόν θα ήταν κάτι σαν: νέα πειραματική ανοσοθεραπεία έδειξε καταρχάς εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πρώιμη κλινική δοκιμή και επί συγκεκριμένης εκτάσεως δείγματος ασθενών. Είναι λιγότερο εντυπωσιακός ως τίτλος, αλλά πολύ πιο ακριβής και πολύ πιο έντιμος. Το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η έρευνα. Η έρευνα είναι συχνότατα σοβαρότατη. Το πρόβλημα είναι η μετάφραση της επιστημονικής ανάλυσης, ανακοίνωσης, σε δημοσιογραφικό τίτλο που κυνηγά τα κλικ, το δέος και τα συναισθήματα. Φίλοι μου, γι' αυτό που με ρώτησες, εύχομαι καταρχάς να πάνε όλα καλά, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι στην ιατρική, εξ όσων ολίγων γνωρίζω, 1+1 δεν κάνει πάντα 2. Η ιατρική είναι γεμάτη από εκπλήξεις, είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες. Μπορούμε λοιπόν να πούμε τα εξής. Υπάρχουν ναι, όντως, με βάση τα όσα επιβεβαίωσα, ελπιδοφόρες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται προσωποποιημένα αντικαρκινικά εμβόλια, κυρίως τεχνολογίας mRNA, που εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει συγκεκριμένα τα καρκινικά κύτταρα. Φεύγουμε λοιπόν από την κλασική θεραπεία της χημειοθεραπείας, έτσι. Σε ορισμένους ασθενείς παρατηρήθηκαν πράγματι εντυπωσιακές υφέσεις. Υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες και τις είδα, όπου οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σημαντικά, μεταστάσεις εξαφανίστηκαν σε ορισμένους ασθενείς, μειώθηκε ο κίνδυνος υποτροπής. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι φαντασία. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όμως πόσο μπορούμε να το γενικεύσουμε. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι έσωσε κάποιους ασθενείς, αλλά το πόσους ασθενείς σώζει. Παράδειγμα, αν δοκιμάστηκε σε 30 ασθενείς και οι 5 είχαν θεαματική ανταπόκριση, αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Δεν σημαίνει ωστόσο ότι θα θεραπεύσει εκατομμύρια ανθρώπων, γιατί αυτή η επάρατος πράγματι νόσος δεν είναι μία ασθένεια. Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Μελάνωμα, το καρκίνος του πνεύμονα, το διαφοροποίητο, ο καρκίνος του παγκρέατος, δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει εξίσου σε όλους τους άλλους. Και η ιστορία της ογκολογίας, όπως ισχυρίζονται οι ογκολόγοι, όχι εγώ, αποδείχτηκε στην πραγματικότητα πολύ πιο σύνθετη, διότι η χημεία των όγκων είναι σχιζοφρενική. Αν με ρωτούσε λοιπόν ένας δημοσιογράφος να πω κάτι, να γράψω ένα τίτλο, θα έγραφα «Νέα πειραματική ανοσοθεραπεία παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ορισμένους ασθενείς με καρκίνο, αλλά απαιτούνται μεγαλύτερες, περισσότερες κλινικές δοκιμές». Αυτό είναι επιστημονικά αμυντικό και ειλικρινές και έντιμο. Το να πούμε σήμερα βρέθηκε η θεραπεία του καρκίνου δεν υποστηρίζεται από διαθέσιμα δεδομένα. Βρισκόμαστε ίσως μπροστά σε μία από τις πιο ελπιδοφόρες εξελίξεις της ογκολογίας. Αυτό θα μας το πιστοποιήσει ή όχι κάποιος ογκολόγος, τον οποίο θα φιλοξενήσω σε επόμενες εκπομπές τις οποίες θα κάνω. Και κάτι τελευταίο, πρόκειται για εμβόλιο? Και ναι και όχι. Ο όρος εμβόλιο κατά του καρκίνου χρησιμοποιείται, αλλά διαφέρει αρκετά από αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι εννοούν όταν ακούν ή όταν προφέρουν τη λέξη εμβόλιο. Τα εμβόλια για γρήπη, λαρά ή COVID χορηγούνται σε υγιείς ανθρώπους για να προλάβουν μια ασθένεια. Αυτά είναι προφυλακτικά εμβόλια, προληπτικά. Τα αντικαρκινικά εμβόλια, για τα οποία μάλλον αναφέρεσαι, κορίτσι μου, χορηγούνται σε ανθρώπους που έχουν ήδη καρκίνο και ο στόχος τους είναι να αναγνωρίσει το εμβόλιο αυτό, το ανοσοποιητικό, τα καρκινικά κύτταρα, να ενεργοποιηθούν τα λεμφοκύτταρα, η καταδρομή του οργανισμού, και να επιτεθούν ως οργανισμός στον όγκο. Άρα λειτουργούν περισσότερο ως θεραπευτική ανοσοθεραπεία παρά ως κλασικό εμβόλιο. Γι' αυτό οι περισσότεροι ογκολόγοι προτιμούν να το αποκαλούν θεραπευτικό αντικαρκινικό εμβόλιο και όχι απλώς ανοσοθεραπεία, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις από το ευρύ κοινό. Δείξτε λοιπόν επιφυλακτικότητα, αισιοδοξία, δείτε θετικά τη ζωή. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα σταθείτε με αγάπη, σταθείτε με αισιοδοξία, σταθείτε δίπλα τους με την ελπίδα, με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά μην παρασύρεστε από πρόωρους τίτλους οι οποίοι δεν σέβονται την απόγνωση και την απελπισία ανθρώπων. Αυτό έχω να σου πω, κορίτσι μου.

Μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος. Σας εύχομαι από την καρδιά μου μια όμορφη Κυριακή, αισιοδοξία, χαμόγελο και πεποίθηση ότι το αύριο θα είναι πιο όμορφο από το σήμερα. Να είστε καλά, καλησπέρα μου.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Χτύπημα σε πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων φαίνεται πως προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής, ο οποίος είχε παραγγείλει μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών από τη Λιβύη, ομολόγησε σε αστυνομικούς το σχέδιό του, παραδεχόμενος πως είναι μέλος της Χαμάς και πως υπηρετεί με περηφάνεια την πατρίδα του. Έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η καταπλειοψηφία απόφαση της πολιτικής γραμματείας να σταθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ωστόσο, η ισοκομματική αντιπολίτευση με τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη εξέφρασε τη διαφωνία της με τη συγκεκριμένη απόφαση, κάνοντας λόγο για σχέδιο αυτοδιάλυσης του κόμματος. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό ο περιορισμένος ανασχηματισμός με σαφές πολιτικό στίγμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Την τελευταία του πνοή, μετά από έμφραγμα που υπέστη κατά την εργασία του, άφησε ο 59χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε σώσει κατά την αποκομιδή σκουπιδιών άστεγο που είχε πέσει σε απορριμματοφόρο. Τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στην έξοδο προς Ηλιούπολη, όταν όχημα που οδηγούσε 56χρονος εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε στιθέο και να ανατραπεί στο οδόστρωμα, οδηγώντας το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Στη διεθνή επικαιρότητα, μέχρι τις 14 Ιουνίου αναμένεται να διαρκέσουν οι συνομιλίες της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολγίν, με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το ενδεχόμενο χρήσης των παγωμένων ελληνικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση χωρών του κόλπου φαίνεται πως εξετάζουν οι ΗΠΑ, την ώρα που το Ιράν καθιστά σαφές ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας εξαρτάται από την αποδέσμευση των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης, τελένομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, 7 του Ιούνιου σήμερα. Με Bet Show Κυριακής, το οποίο θα πάει συντροφιά με όλους εσάς βεβαίως μέχρι και τις 4. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Γιάννης Τζιράπης στο production, Μαρία Μλάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, για να δούμε πολλά πραγματάκια, κυρίως από παγκόσμιο κύπελο που έρχεται. Έχουμε πλέον στον μήνα του και βεβαίως είμαστε μόλις λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρες ουσιαστικά πριν από την έναρξή του. Το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως αυτό είναι και πολύ αυξημένο και πριν ξεκινήσει. Με όλο το σκεπτικό, με το πώς μπορεί να κυλήσουν οι όμιλοι, πώς ενδεχομένως να έχουμε και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια. Είναι πράγματα που αυτό το τελευταίο ειδικά χρονικό διάστημα νομίζω ότι πολλοί έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούν, να οραματιστούν, να προβλέψουν βεβαίως και να έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά βεβαίως ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ακολουθείς ένα συγκεκριμένο πλάνο. Βεβαίως και υπάρχουν και πολλά εναλλακτικά ή όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν έχουμε και αμφίρροπες αναμετρήσεις, αλλά παίρνοντας κατ' ουσίαν ένα σενάριο θεωρώ ότι αυτό ακολουθεί ο καθένας πηγαίνοντας με τα δικά του δεδομένα σε αυτό που περιμένει να δει να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπήκαμε βεβαίως χαλάρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Είναι, θυμίζω, ο πρώτος Σαββατοκύριακο στον Ιούνιο και όπως είναι φυσιολογικό και με τα σχολεία σιγά σιγά προς το τέλος προχωρούν και οι εξετάσεις των μαθητών σταδιακά. Το βλέπουμε κιόλας όσοι κινούμαστε στην πόλη. Αρχίζει λίγο να αδειάζει, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Φέρνει έτσι λίγο καλοκαιρινές εικόνες στη Θεσσαλονίκη. Αλλά φυσικά έρχεται Ιούνιος και Ιούλιος με πολύ μπάλα. Θυμίζω ότι έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο στις 11 του μήνα, σε 4 ημέρες, την προσεχή Πέμπτη. Και φινάλε ένα μήνα και κάτι μετά. Θα είναι ένα από, όχι ένα από, θα είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια παγκόσμιο κύπελο. Θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Και βεβαίως, όπως είναι λογικό, θα συνεχίσουμε, γιατί ξεκίνησε Γιώργος Μάτζιος από χθες και τη δική του έτσι οπτική, τη δική του ανάλυση για αυτά τα οποία έρχονται στο παγκόσμιο κύπελο. Μπαίνουμε πλέον σε full ρυθμούς Μουντιάλ, έχουμε και τα τελευταία φιλικά παιχνίδια τα οποία έγιναν και χθες, υπάρχει και συνέχεια σήμερα, θα έχουμε και κάποια μέσα στην εβδομάδα, ειδικά την Τετάρτη, για ομάδες οι οποίες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους λίγο αργότερα στο παγκόσμιο κύπελο, θα έχουν λίγο αργότερα την δική τους πρεμιέρα. Και βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει έντονη δραστηριότητα και μεταγραφολογία και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και όσον αφορά στο μπάσκετ, στα δικά μας εδώ δεδομένα εντός των συνόρων, που βεβαίως έχουν ανοίξει πολύ αρκετά στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, ειδικά όσον αφορά στο χώρο του μπάσκετ, που οι κινήσεις, οι συμφωνίες έρχονται με πολύ καταιγιστικό ρυθμό και κατά γενική ομολογία δείχνει να ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο, φυσικά και στη Θεσσαλονίκη. Επειδή βεβαίως θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, για παγκόσμιο κύπελο, είναι, θα έλεγα, σαφές ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται πολλές φορές έτσι κάποιες σκέψεις όσον αφορά στο παρελθόν, στο πώς, για παράδειγμα, έχουμε ζήσει όλοι μας λίγο πολύ όλη αυτή τη διαδικασία της αναμονής για να έρθει η στιγμή που θα κυλήσει και η μπάλα που λέμε στο χορτάρι για να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Μας θυμίζει έτσι καταστάσεις από το παρελθόν, το πώς θα έλεγα λίγο πολύ όλοι μας το περιμέναμε και σε μικρότερη ηλικία, σε άλλες εποχές που μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν και λίγο πιο ρομαντικές, που έτσι συγκεντρώναμε και με ιδιαίτερη μανία θα έλεγα πάρα πολλά στοιχεία από τις ομάδες. Ήταν και πιο δύσκολο τότε να συμβεί αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί έτσι εκεί γύρω στα 30 πλάς να πω, που συγκέντρωναν και τα αφιερωματικά DVD και τα περιοδικά που έβγαιναν από τον έντυπο τύπο. Πλέον αυτά έχουν αντικατασταθεί εμπολής με το διαδίκτυο, με τις εικόνες να έρχονται βεβαίως από εκεί και τα γραπτά να παραμένουν και να έχουν και τη δική τους αξία θα πω, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει και έτσι ένα νοσταλγικό αίσθημα του πώς κύλησαν παλαιότερα Μουντιάλ για εμάς, πώς έτσι είχαμε ζήσει και εκείνη την ατμόσφαιρα και την ανυπομονησία για να δούμε τότε ινδάλματα στον αγωνιστικό χώρο να δίνουν τις δικές τους μάχες. Αλλά επειδή όλα αυτά τα αφιερώματα για τους ομίλους, για τις ομάδες, τα φαβορί, τα outsider, που θα γίνουν οι αναμετρήσεις, ποια είναι τα γήπεδα, οι διαιτητές, πολλές μεγάλες στιγμές των παγκοσμίων κυπέλων, δεν είναι και λίγες από το παρελθόν, έχουν γίνει και φωτογραφίες, θα έλεγα, πόστερ σε παιδικά δωμάτια, είναι και φωτογραφίες πολλές φορές που από μόνες τους αποτυπώνουν μια στιγμή την οποία αργότερα, έτσι παρατηρώντας τη φωτογραφία, νομίζω ότι ζωντανεύει όλη η ιστορία μπροστά στα μάτια κάποιου που την έχει ζήσει, αλλά αντίστοιχα και το συναίσθημα. Είναι πράγματα τα οποία θέλω να πω ότι οπτικά δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Το ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που και τώρα να το συζητήσουμε, απλά ο καθένας νομίζω ότι θα κάνει μια εικόνα στο μυαλό του, okay. Αλλά επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, έλεγα και νωρίτερα στον Κώστα Χατζηγεωργίου ότι από τη στιγμή που δεν μεταφέρονται κάποια πράγματα οπτικά ή γραπτά, σε κάθε περίπτωση μπορούν να μεταφερθούν πράγματα που έτσι και καταστάσεις που έρχονται από το παρελθόν και μας θυμίζουν, για παράδειγμα, περιγραφές γκολ. Και νομίζω ότι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τέτοια σκηνικά είναι η περιγραφή του γκολ του αιώνα. Μιλάμε βεβαίως για αρκετά χρόνια πλέον πίσω, στο Μουντιάλ του Μεξικού τότε, που είχαμε εκείνο το φοβερό παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, με τον Diego Armando Maradona να σκοράρει το πιο αμφιλεγόμενο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, να στέλνει την μπάλα με το χέρι στα δίχτυα της Αγγλίας. Αλλά λίγο αργότερα, όχι πάρα πολύ, κανένα πεντάλεπτο μετά από αυτό το γκολ που έμεινε στην ιστορία, έμεινε ακόμα ένα γκολ στην ιστορία, το γκολ του αιώνα, που κατάφερε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, να τρέξει στο μισογήπεδο, να περάσει 5 Άγγλους αντιπάλους, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και εκεί Κωνσταντίνε μας χάρισε μία, αν όχι κορυφαία, νομίζω από τις καλύτερες ever περιγραφές που έχουμε ακούσει, ο Βίκτορ Ούγκο Μοράλες, με συγκινητικό τρόπο αλλά και πολύ γλαφυρό περιέγραψε αυτό το γκολ του Μαραντόνα. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Argentina 2, Inglaterra 0. Φοβερή περιγραφή και με πανδαιμόνιο στο στάδιο. Πολύ συγκινητική. Νομίζω στο τέλος αντιλαμβάνεται ο καθένας και από το ηχόχρωμα που λέμε της φωνής του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες το πόσο έτσι συγκινήθηκε και ο ίδιος με αυτό το καταπληκτικό γκολ, το οποίο ήταν από μόνο του ένα γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, όπως και η περιγραφή του, και είναι χαρακτηριστικό για να καταλάβει κανείς πόσο έντονα έχει αποτυπωθεί αυτή η στιγμή αλλά και αυτή η περιγραφή στο μυαλό του κόσμου, στις καρδιές των φιλάθλων. Είναι και το γεγονός ότι δύο άνθρωποι πολύ νεότεροι και αρκετά χρόνια αργότερα έχουν περιγράψει παράλληλα αυτήν ακριβώς την περιγραφή. Μιλάμε για δύο ανθρώπους, έναν Ισπανό και έναν Αργεντινό, που όπως ακούσετε τώρα κατά γράμμα, κατά λέξη και βεβαίως πολύ πιο καθαρά περιγράφουν τα λόγια του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες τη στιγμή που ο Μαραντόνα έκανε αυτό το εξωγήινο σλάλομ και διένυσε σχεδόν το μισογήπεδο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Αγγλίας.
1: Γκολ!

0: fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.
1: Πηγαίνουν και απόλυτα συντονισμένα. Ακόμα και στα δευτερόλεπτα ο ένας πάνω στον άλλον είναι απόλυτα συντονισμένοι. Νομίζω πολύ χαρακτηριστικό, πολύ εντυπωσιακό από τις ωραίες στιγμές και από τις πιο χαρακτηριστικές περιγραφές. Νομίζω ότι θα κολούσε απόλυτα μια τέτοια εισαγωγή για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έρχεται σε 4 ημέρες. Το περιμένουμε, επαναλαμβάνουμε, ανυπομονησία. Είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες που έχει διοργανωθεί ποτέ στην ιστορία. Και για να περάσουμε και στα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια συνδέονται κατά έναν τρόπο, είναι μια αρνητική γέφυρα θα πω εδώ αυτό, το γεγονός ότι είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής και προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο δεν θα βρίσκονται δύο ομάδες, εγώ θα πω και καθαρά αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο ονομάτων θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και οι δύο, γιατί μία δεν το συζητώ. Είναι πολύ μεγάλο σοκ το ότι δεν βρίσκεται εκεί, ειδικά σε μια τέτοια διοργάνωση, με αυτό το φορμάτ δηλαδή, την Ιταλία. Και βεβαίως για την εθνική μας ομάδα είναι στην επικαιρότητα σήμερα για διαφορετικό λόγο. Θα δώσουν φιλικό παιχνίδι στο Πακρίτιο, ένα μάτς το οποίο θα δοκιμάσουν σχήματα και πρόσωπα οι δύο προπονητές, αλλά δίχως, θα έλεγα, ουσιαστικό αντίκρισμα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα παρακολουθήσουν τον παγκόσμιο κύπελο δίχως να βρίσκονται εκεί, δίχως να συμμετάσχουν. Δύο μεγάλες απώλειες, ειδικά για την Ιταλία, η οποία είναι από τις ομάδες που έχουν και πολλούς τίτλους στην διοργάνωση, 4 στον αριθμό. Είχε κάνει και τα πρώτα back-to-back, θυμίζω, πάρα πολύ παλιά φυσικά. Ένα πολύ μεγάλο όνομα που απουσιάζει από αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση και όσον αφορά το Βεληνικές που έχει, την αποδοχή στην Ιφίλιο, αλλά και έτσι όπως διοργανώνεται με τόσες πολλές ομάδες, νομίζω ότι και για τους Ιταλούς ή ιδιαίτερα για τους Ιταλούς η αποτυχία να ήταν ακόμη μεγαλύτερη από αυτό το πρίσμα. Φιλικό λοιπόν σήμερα για την εθνική απέναντι στην Ιταλία. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας που θα δούμε, έχουμε και ένα σημαντικό παιχνίδι στα play-off για την δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, εκεί όπου ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Είχαμε χθες πρώτο παιχνίδι στο οποίο είχαμε ισοπαλία στην Καστελιόν και την Αλμερία, το μεταξύ τους 1-1. Υπάρχει δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες μεθαύριο Τρίτη στις 10 στην Ανδαλουσία, που θα κριθεί ουσιαστικά η μία ομάδα του τελικού ανόδου. Και βεβαίως σήμερα έχουμε ένα δεύτερο μάτς, το Las Palmas Málaga, το πρώτο του ζευγαριού, γιατί θα παίξουν επίσης στην Ανδαλουσία δεύτερο παιχνίδι για να προκύψει ο τελικός και να έχουμε έτσι και την ομάδα που θα συμπληρώσει το puzzle για να έχουμε απόλυτα πλέον και την La Liga της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Φυσικά θα δούμε πράγματα όσον αφορά και στην επικαιρότητα και για την εθνική ομάδα, το πώς ετοιμάζει το σχήμα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πηγαίνοντας και σε κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι αναμενόμενο μετά το 2-2 με τη Σουηδία, για να δώσει χρόνο συμμετοχής και στο υπόλοιπο αγωνιστικό υλικό που έχει στην αποστολή μαζί του. Οι Ιταλοί έρχονται με πολύ νεανικό ρόστερ, αλλά δεν θα πρέπει να ξεγελά το γεγονός ότι έχουν αφήσει μεγαλύτερα ονόματα εκτός, που δεν έρχονται σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ιταλία, στη Serie A, που έχουν έτσι και εμπειρία και αυτό το νεανικό της ταυτότητας που υπάρχει στη σημερινή τουλάχιστον Ιταλία που θα δούμε. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι έτσι μια φουρνιά που οι Ιταλοί προσπαθούν να την αλλάξουν, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να δημιουργήσουν και πάλι έτσι μια δυνατή εθνική ομάδα, και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία από αυτή τη φουρνιά.

Είναι μια ημέρα πολύ ιδιαίτερη για τη Real Madrid. Διαβάζω και τα ρεπορτάζ από την Ισπανία με τη σημερινή εκλογική διαδικασία και τα μέλη αριθμητικά θα είναι, αν έβλεπα καλά, περίπου 70.000 αυτοί που θα ψηφίσουν σήμερα για τον άνθρωπο ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της Real Madrid μέχρι το 2030, την επόμενη τετραετία δηλαδή, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και τον Ενρίκε Ρικέλμε, με τον Πέρεθ πλέον στα 79 του να έχει συναντήσει και αντιδράσεις, όπως πιθανότατα θα είδατε και στα τελευταία παιχνίδια εντός της Real Madrid στο απογοητευτικό φινάλε, αλλά και τη γενικότερη απογοητευτική φετινή σεζόν στην La Liga, αλλά παρόλα αυτά είναι και το φαβορί για να επικρατήσει. Δέχτηκε και πάρα πολλές αγκαλιές σήμερα στη σχετική διαδικασία. Έχει και το προβάδισμα για να κάνει έτσι την νίκη, να παραμείνει δηλαδή στον προεδρικό θόκο. Από την άλλη, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει δημιουργήσει ερωτηματικά και νομίζω ότι αυτό έχει δώσει ίσως και μία μεγαλύτερη όθηση στον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Γιατί και όσον αφορά στην περίπτωση του Γιούργεν Κλοπ, προσπαθεί να τον πείσει να επιστρέψει στους πάγκους, δεν είναι κάτι δεδομένο. Ο Ρικέλμε στα 37 του έχει υποσχεθεί τον Ρόδρι και τον Χάλαντ, αλλά έχει προκύψει διάψευση και από την πλευρά των δύο ποδοσφαιριστών. Ως εκ τούτου υπάρχει έτσι ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο θα μπορέσει να τρέξει τη Real Madrid, και ίσως θα έλεγα έτσι υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι πιο κοντά στο να ανανεώσει τη θητεία του, να είναι μέχρι το 2030 στην κορυφή της διοίκησης της Real Madrid.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 39 πλέον μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5, δεύτερο ημίωρο στο Μπετσού της Κυριακής. Για να δούμε σιγά σιγά και το πώς οι ομάδες οδεύουν στο φινάλε της προετοιμασίας τους για το παγκόσμιο κύπελο. Τελευταία φιλικά παιχνίδια, τα οποία είτε κάποιες τα έδωσαν, γιατί ολοκληρώνουν και ολοκλήρωσαν μάλλον την προετοιμασία τους, ή έχουν ακόμη ένα μέχρι να βρεθούν στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, εκεί όπου θα έχουμε την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου σε 4 ημέρες. Χθες είχαμε Αγγλία, μια Αγγλία η οποία θα έλεγα ότι δεν ήταν εντυπωσιακή, δεν έπεισε, ήταν βέβαια καλύτερη, okay, από τη Νέα Ζηλανδία. Όχι πάντως κάτι το ιδιαίτερα φοβερό και τρομακτικό, που δεν τρέλανε κόσμο, που θα έλεγα ότι δεν έπεισε κιόλας, ίσως να δημιούργησε και ένα προβληματισμό. Πήρε την νίκη χωρίς, θα έλεγα αυτό να λέει και κάτι πάρα πολύ έντονο, με 1-0, με τον γκολ του Χάρι Κέιν. Είναι μια ομάδα βεβαίως η οποία πρώτα απ' όλα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές βάσει αποτίμησης των ποδοσφαιριστών που διαθέτει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, συνολικά στο ρόστερ της. Μια ομάδα η οποία θα πρέπει να πούμε ότι φέτος πλέον δεν πηγαίνει με μια λύση που ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενη, αυτή του Gareth Southgate. Έχει τον Τούχελ στον πάγκο, έχει καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν το έδειξε τουλάχιστον σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Η Αγγλία θα έλεγα ότι περισσότερο προβλημάτισε κόντρα στη Νέα Ζηλανδία σε αυτό το 1-0 παρά ικανοποίησε. Είχαμε ισοπαλίες 1-1 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία αντιμετώπισε τον Παναμά. Ισοπαλία και για την Ελβετία. Τους Ελβετούς νομίζω τους περιμένουμε λίγο δυνατούς στο δεύτερο γκρουπ, εκεί που έχουν Καναδά, Βοσνία και Κατάρ. Έμειναν στο 1-1 με την Αυστραλία. Και βεβαίως ένα από τα πιο ιδιαίτερα φιλικά παιχνίδια, από αυτά που ξεχώρισαν χθες, ήταν αυτό της Πορτογαλίας, η οποία υποδέχτηκε στη Λισαβόνα τη Χιλή, κατάφερε να την κερδίσει με σκορ 2-1, αλλά βέβαια ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακό αυτό το φιλικό παιχνίδι, το οποίο πήρε φωτιά ουσιαστικά στο φινάλε του ημιχρόνου, σε μια φάση όπου υπήρξε ένα δυνατό μαρκάρισμα των Χιλιανών. Ο Ράφα Λεάο ζήτησε το λόγο, υπήρξε ένταση εκεί, δέχτηκε κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε γιατί χτύπησε τον Ιβάν Ρωμάν, που και εκείνος αποβλήθηκε για την Χιλή επειδή κλώτησε τον Κονσεϊσάο. Γενικώς ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο δεν είχε να προσφέρει πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι στους Πορτογάλους, αλλά ιδιαίτερα να προκαλέσει προβληματισμό, γιατί πλέον ο Λεάο κινδυνεύει να χάσει την πρεμιέρα της Πορτογαλίας, ειδικά αν θα τον τιμωρήσει η FIFA για περισσότερες από μία αγωνιστική, λόγω όχι της αποβολής αλλά αυτού του χτυπήματος στον Ιβάν Ρωμάν, και ερμηνεύσει ουσιαστικά πως πρόκειται για ένα αντιαθλητικό χτύπημα, το οποίο μπορεί να του φέρει μεγαλύτερη ποινή. Σε αυτά τα δεδομένα, αν δηλαδή θα ισχύσει αυτό, δεν θα βρίσκεται στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία, θυμίζω, βρίσκεται στον πρώτο τελευταίο όμιλο, στον όμιλο που έχει μαζί της την Κολομβία, το Κονγκό και το Ουσμπεκιστάν. Πρώτο παιχνίδι για τους Πορτογάλους, 17 του μήνα, σε 10 μέρες από τώρα, απέναντι στο Κονγκό. Πρώτη αναμέτρηση, την οποία ενδέχεται, δεν αποκλείεται, να χάσει ο Λεάο. Αν βέβαια δεν θα υπάρξει αύξηση της ποινής και ουσιαστικά θα λειτουργήσει η κόκκινη κάρτα, που σημαίνει ότι θα χάσει ένα παιχνίδι, θα εκτίσει την ποινή του στο φιλικό που έχουν οι Πορτογάλοι την Τετάρτη με αντίπαλο την Νιγηρία, στο τελευταίο τους φιλικό τεστ πριν βρεθούν στην τελική φάση του Μουντιάλ. Αγωνιστικά τώρα για τους Πορτογάλους, που ήταν ένα από τα τελευταία τους φιλικά παιχνίδια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν βασικός. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τώρα πώς θα διαχειριστούν οι Πορτογάλοι ένα μεγάλο όνομα, έναν
εντάξει, ξεκάθαρα ηγετικό ποδοσφαιριστή, αλλά ένα ποδοσφαιριστή που πλέον δεν είναι ούτε 27, ούτε 30 ή 32, είναι στα 41. Και αυτό δεν σημαίνει κάτι απόλυτα. Αγωνιστικά είναι όμως το ζητούμενο πώς θα τον διαχειριστούν. Γιατί και στο χθεσινό φιλικό δεν θα έλεγα ότι ήταν ίσως από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Ο Γκέδες τον αντικατέστησε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και περίπου ένα δεκάλεπτο μετά, 13 λεπτά μετά, στο 58 λεπτό, από την ασίστ του Νέβες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0 για την Πορτογαλία. Τουλάχιστον εγώ θα πω ότι ίσως σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που οι Πορτογάλοι έχουν μια πολύ καλή φουρνιά, και για να το θέσω μάλλον καλύτερα, έχουν ακόμα μια καλή φουρνιά. Τα τελευταία χρόνια διαρκώς η ποιότητά τους ανεβαίνει. Ίσως ο Ρονάλντο να χρειαστεί να έχει και έναν πιο δεύτερο ρόλο στην Πορτογαλία. Βεβαίως και είναι ηγέτης, βεβαίως και ουσιαστικά από τους τίτλους του λείπει το παγκόσμιο κύπελλο, όμως θεωρώ και νομίζω ότι αρκετοί έχουν και αυτή την οπτική ότι ίσως πλέον να μην έχει τον απόλυτα βασικό και ηγετικό ρόλο στην Πορτογαλία. Αυτό που λέμε να κάνει και μισό βήμα πίσω και να διαχειριστεί και ίσως και ο ίδιος διαφορετικά τον εαυτό του. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι βρέθηκαν με δεύτερο γκολ από την ασίστ του Κονσεϊσάου στον Μπρούνο Φερνάντες και πέτυχαν αυτό το 2-0 για να δεχθούν στις καθυστερήσεις τον γκολ του Σεπέδα στο χθεσινό τελικό Πορτογαλία-Χιλή 2-1. Από τα πολύ βαριά ονόματα που ετοιμάζονται για το παγκόσμιο κύπελο, φιλικό παιχνίδι έδωσε και η Αργεντινή, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τον Μέση, είχε κάποιες ενοχλήσεις και προστατεύτηκε από αυτό το φιλικό. Η Αργεντινή, η οποία κέρδισε 2-0 την Ονδούρας στο φιλικό που έγινε στο Τέξας, με γκολ πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος εκτός από αυτό είχε και ασίστ με έναν ωραίο τρόπο, με ένα ωραίο τακουνάκι στο δεύτερο ημίχρονο στον Τζοβάνι Σιμεώνε, ο οποίος πέτυχε το 2-0. Τελευταίο τεστ για την πρωταθλήτρια κόσμου την Τετάρτη που έρχεται, με αντίπαλο την Ισλανδία. Μπαίνει στο Μουντιάλ αργότερα, σε 10 ημέρες, την επόμενη Τετάρτη θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Αλγερία. Μένει να δούμε αν σε αυτό το φιλικό με την Ισλανδία θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα πάρει και κάποια αγωνιστικά λεπτά, τουλάχιστον ο Μέση, όσο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό με τις ενοχλήσεις και περισσότερο η διάθεση να προστατευτεί, να μην προκύψει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και τον χάσουν οι Αργεντίνοι από την πρεμιέρα κόντρα στην Αλγερία. Let's give it back. Τελευταίο φιλικό είχαμε από τις ομάδες που περιμένουμε, εγώ θα πω και με κάποια ερωτηματικά, τη Βραζιλία δηλαδή, ίσως όχι και τόσο πολύ στον όμιλο αλλά στη συνέχεια. Η Βραζιλία, η οποία πήρε νίκη, κέρδισε 2-1 την Αίγυπτο, είχε κατά διαστήματα καλή εικόνα. Ο Μπρούνο Γκιμαράες πέτυχε το 1-0 νωρίς στο 7ο λεπτό. Οι Αιγύπτιοι ισοφάρισαν με τον Μουσταφά Ζίκο στο 1-1 και έπειτα είχαμε τον γκολ του Έντρικ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52ο λεπτό, για το τελικό 2-1. Οι Βραζιλιάνοι που είχαν απουσία του Νεϊμάρ, ο οποίος ουσιαστικά τρέχει για να προλάβει τα πρώτα παιχνίδια στον όμιλο για τους Βραζιλιάνους, τον περιμένει και ο Αντσελότη, ο οποίος πάντως έχει έναν προβληματισμό από χθες, εγώ θα πω ίσως και λίγο πιο έντονο συγκριτικά με αυτό του Νεϊμάρ. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι ο Ιταλός τους θέλει όλους, δεν το συζητάμε αυτό, να τους έχει διαθέσιμους, αλλά έχουν προκύψει πλέον ερωτηματικά από το χθεσινό φιλικό με την Αίγυπτο και τον τραυματισμό του Wesley, του δεξιού πιστοφύλακα της Ρώμα, ο οποίος τραυματίστηκε, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλέον υπάρχουν ερωτηματικά και θα απαντηθούν από το ιατρικό επιτελείο της Βραζιλίας για το αν πρόκειται για έναν σοβαρό τραυματισμό ή
αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει πολύ άμεσα. Για να πω πάντως την αλήθεια, και με την εικόνα που υπήρξε μετά τον τραυματισμό του, τον Wesley να πηγαίνει στον πάγκο και τα τηλεοπτικά δίκτυα να τον πιάνουν να δακρύζει, να έχει τα χέρια του στο πρόσωπο, αυτοί οι φόβοι που εκφράζονται από πλευράς Βραζιλίας ίσως να έχουν και μία πιο έντονη ένδειξη και ίσως ο τραυματισμός να μην είναι τόσο επιπόλαιος. Μακάρι βεβαίως να είναι διαθέσιμος, μακάρι φυσικά πάνω απ' όλα, γιατί μιλάμε για την υγεία ενός αθλητή, να μην πρόκειται για κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στα χθεσινά φιλικά είχαμε τελευταία παράσταση για μια ομάδα η οποία έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Μια ομάδα η οποία έχει κάνει βήματα, η οποία θα έλεγα ότι ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι και πολύ ελκυστική, έχει και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, έχει και μεγάλα ονόματα, αν και σε σχετικά νεαρή ηλικία. Είναι όμως πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και εγώ θα ξεχώρισα κυρίως τον Κενάν Γιλντίζ. Μιλάμε βεβαίως για την Τουρκία, η οποία έδωσε τελευταίο φιλικό παιχνίδι και μάλιστα σημείωσε καταπληκτικά γκολ στην... Γενικά είχαμε καταπληκτικά γκολ σε αυτή την ωραία ανατροπή των Τούρκων κόντρα στην Βενεζουέλα, από την οποία βρέθηκαν να χάνουν 1-0 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο γήπεδο που έχει έδρα Ίντερ Μαϊάμι, με μια πάρα πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Μεντόζα στο 13ο λεπτό απελευθερώθηκε, δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του από τα αριστερά, σύγκλινε προς τον άξονα, ένα πολύ πολύ ωραίο δυνατό σουτ στο αριστερό γάμα της εστίας, το 1-0 για τη Βενεζουέλα. Αλλά στο φινάλε του πρώτου μέρους η Τουρκία έφερε το ματς ίσα, ισοφάρισε με τον Γιλμάζ μετά από κόρνερ του Αρντά Γκιουλέρ από δεξιά. Μία σύγχυση στην άμυνα των Βενεζουελάνων και από το κοντά το γκολ της ισοφάρισης. Και βεβαίως ήταν καταπληκτικό το δεύτερο γκολ για την Τουρκία, το γκολ με το οποίο γύρισε το ματς στο 54ο λεπτό, με τον Γκιούν, ο οποίος από το ημικύκλιο της περιοχής περίπου βρήκε χώρο, πήρε τα βήματα, δυνατό σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Η Τουρκία πήρε την νίκη με 2-1, είχε και καλή παρουσία, μια ομάδα που επαναλαμβάνω θα δώσει πολύ ενδιαφέρον, την περιμένουμε και με πολύ έτσι ενδιαφέρον να τη δούμε στην τελική φάση, στον τέταρτο όμιλο. Έχει μαζί τις Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη. Στα χθεσινά φιλικά παιχνίδια είχαμε και ελληνικό χρώμα, με διαφορετική βεβαίως οπτική. Από τη μία το Κουρασάο, που είναι μία από τις ομάδες έτσι που μπήκαν στο παγκόσμιο κύπελο, χαρακτηρίζονται αν μη τι άλλο από τις πιο αδύναμες, και ίσως και η δική τους παρουσία να μπορέσει να δώσει και κάτι διαφορετικό στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Το φιλικό της παιχνίδι στο 4-0 επί της Αρούμπα είχε και ελληνικό χρώμα, με τον γκολ του Τζέρεμι Αντωνίσε, του ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την εθνική του ομάδα, ενώ ελληνικό χρώμα είχε και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας, του Γιώργου Δόνη, 3-0 κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, στο πλαίσιο της δικής της προετοιμασίας. Ένα δύσκολο βεβαίως όμιλο, με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι.

Στα χθεσινά φιλικά είχαμε την Νότια Αφρική να επικρατεί 1-0 της Τζαμάικα. Είχαμε ελληνική συμμετοχή και πάλι βεβαίως με πολλά εισαγωγικά, όπως λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Αντωνίσε, την παρουσία του Πιερό με την IT, η οποία έχασε 1-2 από το Περού. Το Βέλγιο ήταν εντυπωσιακό, έριξε πεντάρα στην Τινησία. Η Παραγουάη, η οποία πανηγύρισε με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο την επιστροφή της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, κέρδισε 4-0 την Νικαράγουα. Ένα φαντασμαγορικό σοου στις κερκίδες. Προτρέπω όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει να αναζητήσετε και στο διαδίκτυο τέτοιες εικόνες από αυτό το φιλικό της Παραγουάης. Ο Καναδάς είχε καλή εικόνα, παρά το γεγονός ότι έμεινε στο 1-1 με την Ιρλανδία, μια ομάδα η οποία γενικά δημιουργεί καταστάσεις και έχει και ποδοσφαιριστές και από την προηγούμενη διοργάνωση, νομίζω μας άφησε καλές εντυπώσεις ο Καναδάς. Η Σκωτία, η οποία είχε και δημιουργικό τέμπο στο χθεσινό της παιχνίδι, αλλά και πολύ καλή εκτέλεση, πήρε νίκη με 4-0 απέναντι στη Βολιβία, με Σάκλαντ Μακτόμινέι και δύο γκολ του Τσε Άνταμς. Σε αρκετά ιταλική βερσιόν οι Σκοτσέζοι. Οι Γερμανοί επικράτησαν 2-1 των Ηνωμένων Πολιτειών, με Kai Havertz μόλις το δεύτερο λεπτό να βάζει μπροστά τα Πάντσερ. Ο Ρόμπινσον ισοφάρισε στο 37ο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Λίροι Σανέ στο 57ο διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Και παράλληλα είχαμε πράσινο ακροτήρι 3-0 νίκη απέναντι στις Βερμούδες. Εδώ ο Γκάρι Ροντρίγκες, παλιός γνώριμος στο ελληνικό πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο από Ολυμπιακό, σκόραρε το δεύτερο γκολ για το πράσινο ακροτήρι που θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και με την Ουρουγουάη στον όμιλο του. Και βεβαίως είχαμε και το 0-0 για το Κατάρ που βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο, και βεβαίως είναι και η αδύναμη ομάδα του ομίλου με Ελβετία, Καναδά και Βοσνία, σε αυτό το 0-0 κόντρα στο Ελ Σαλβαδόρ. Στα χθεσινά φιλικά παιχνίδια, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία συμμετείχαν τουλάχιστον από τη μία πλευρά, είχαμε βέβαια και φιλικά όπου δύο ομάδες θα συμμετέχουν και θα τις δούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτό το κομμάτι προετοιμασίας που σιγά σιγά ολοκληρώνεται, αλλά βεβαίως έχει και συνέχεια σήμερα με εξίσου ενδιαφέροντα φιλικά μάτς.

0: Στο σημερινό πρόγραμμα αρχικά έχουμε ευρωπαϊκό φιλικό ανάμεσα σε Κροατία και Σλοβενία. Βεβαίως οι Κροάτες έχουν προκριθεί στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου σε έναν όμιλο που έχει δυσκολίες. Είναι μαζί με τους Άγγλους, τους Γκανέζους που είναι δυνατή ομάδα και τον Παναμά που δείχνει να είναι η πιο αδύναμη του ομίλου. Μια Κροατία που αρχίζει σιγά σιγά και θυμίζει ένα κράμα παλαιότερων, είναι ένα τελευταίο μουντιάλ για παίκτες όπως ο Μόντριτς, όπως ο Πέρισιτς, που ήταν πρωταγωνιστές σε προηγούμενες διοργανώσεις, αλλά με την εμπειρία τους νομίζω ότι μπορεί να έχουν ηγετικό ρόλο για την Κροατία φέτος και σε αυτή τη, δηλαδή, την διοργάνωση, αλλά έρχονται έτσι και οι επόμενες φουρνιές, σιγά σιγά έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους. Πιο ιδιαίτερο παράδειγμα από τον Μάρτιν Μπατούρινα της Κόμο νομίζω ότι δεν υπάρχει και είναι από τους παίκτες που θα ρω ότι θα απασχολήσουν και στο μέλλον και με την εθνική ομάδα της Κροατίας πολύ περισσότερο από τις ποδοσφαιρικές εικόνες που περιμένουμε να δούμε σε λίγες ημέρες στα γήπεδα στην Βόρεια Αμερική. Ένα πολύ δυνατό φιλικό μάτς κατ' εμέ, μια ματσάρα που μάλλον πρέπει να παρακολουθήσουμε στις 10. Το Μαρόκο που είναι σε αυτό τον δυνατό όμιλο, τον τρίτο, με Βραζιλία, Σκωτία και την πολύ αδύναμη Αϊτή, θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία, μια ομάδα που μπαίνει σε έναν όμιλο φωτιά, με Γαλλία, Σενεγάλη και Ιράκ, και γενικά μια ομάδα που νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που μπορεί να μην περιμένει κάποιος λόγω ονόματος να είναι τόσο δυνατή, αλλά μιλάμε για μια εθνική ομάδα η οποία και αυτή από τη μέση και μπροστά έχει πολλή ποιότητα και πολλούς παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο στην Ευρώπη, και βεβαίως τον Έρλινγκ Χάλαντ και τον Αλεξάνδερ Σόλοθ στην Ισπανία, είναι και ο Όντεγκαρντ. Γενικά μια πολύ πολύ καλή φουρνιά, η οποία ήταν και εντυπωσιακή στα προκριματικά η Νορβηγία, και με το Μαρόκο να έχει επίσης πολύ ευρωπαϊκό αίμα στο δικό του ρόστερ. 11 η ώρα το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει την Γουατεμάλα, και εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα από τη Λατινική Αμερική, κυρίως με δύναμη στην άμυνα, και το Κολομβία, η Ιορδανία που είναι στις 2 τα ξημερώματα, στα σημερινά, στα απόψινά φιλικά παιχνίδια, δύο ομάδες που είναι στην τελική φάση. Αύριο 3 ακόμα φιλικά που αξίζει να δούμε, και το Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν 10 παρατέταρτο, η Γαλλία στη δική της πρόβα κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία στις 10 και 10 το βράδυ, και τα ξημερώματα η Ισπανία στις 5 θα αντιμετωπίσει το Περού. Συνέχεια επαναλαμβάνω και θυμίζω, έχουμε την Τετάρτη τελευταία πρόβα για την Αργεντινή κόντρα στην Ισλανδία, την Αγγλία η οποία θα παίξει με την Κωνσταρίκα, η Πορτογαλία στην πρόβα της κόντρα στην Ιγυρία, η Αλγερία με την Βολιβία, για τη Σαουδική Αραβία και για τη Σενεγάλη είναι μια έτσι κοινή τελευταία πρόβα τζενεράλε πριν την τελική φάση, και βεβαίως το Ιράκ θα δώσει το δικό του τελευταίο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Βενεζουέλα. Με τα φιλικά παιχνίδια που είχαμε και μας έδωσαν μία από τις τελευταίες εικόνες για το παγκόσμιο κύπελο, το πρόγραμμα όσον αφορά στα σημερινά φιλικά παιχνίδια, τα αυριανά και αυτά που έρχονται στη συνέχεια, βεβαίως και την Τετάρτη κλείνουμε και το δεύτερο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής, την πρώτη ώρα του την αποχαιρετούμε. Θα ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από Παναγιώτα Πέργη, διαφημιστικά μηνύματα, και βεβαίως θα επιστρέψουμε για να δούμε πράγματα και για την εθνική η οποία θα δώσει το φιλικό με την Ιταλία, αλλά και ειδήσεις από Ελλάδα σε επίπεδο ποδοσφαιρικό και μπασκετικό, για να πάμε στη συνέχεια στην ανάλυση, έτσι στην εικόνα των πρώτων 6 ομίλων, την οποία θα την κολλήσουμε με Γιώργο Μάντζιο στο φινάλε, για να δούμε και τους υπόλοιπους και να δώσουμε έτσι και ιδέες από στοιχηματικές επιλογές στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Το χτύπημα σε πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων ομολόγησε σε στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της ΕΥΠ ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία στην Κρήτη. Ο συλληφθής που είχε παραγγείλει μεγάλη ποσότητα χημικών ουσιών για την κατασκευή εκρηκτικών παραδέχθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς και πως η τρομοκρατική του ενέργεια θα ήταν αντίπεινα για τον πόλεμο που συνεχίζει το Ισραήλ στη Γάζα. Τεταμένο είναι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την καταπλειοψηφία απόφαση της πολιτικής γραμματείας να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα η εσωκομματική αντιπολίτευση με τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη εξέφρασε τη διαφωνία της με τη συγκεκριμένη απόφαση, αναφέροντας με νόημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Σε κατάρριψη ντρόν που μετέφερε ναρκωτικά και λάμες για απόδραση στο κατάστημα κράτησης Αγιάς προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη, κάνοντας χρήση αντιντρόν τεχνολογίας. Τροχαίο ατύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στην έξοδο προς Ηλιούπολη, όταν όχημα που οδηγούσε 56χρονος εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε στιφαίο και να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Τρεις ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με τον μεγαλύτερο να αγγίζει τα 5,2 ρίχτερ, έχοντας επίκεντρο τα 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Τη διεθνή επικαιρότητα δρυμεί μια κριτική κατά πάντων άσκησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, κάνοντας λόγο για παραπλανητικές πληροφορίες και ψηφιακή υστερία σε ό,τι αφορά το αμφιλεγόμενο τουριστικό και αναπτυξιακό σχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα του. Υπέρ της αξιοποίησης των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση χωρών του κόλπου τάσσονται, είπα, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ειρηνευτική συμφωνία θα εξαρτηθεί από την αποδέσμευση των συνολικά 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος, γενικά φώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
25: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
24: www.nyc.gr.
26: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Επιστρέψαμε στα 12 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, 7 του Ιούνιου σήμερα. Στην αντίστροφη μέτρηση βεβαίως για το παγκόσμιο κύπελο, εκεί που είναι λογικό να επικεντρωθούμε αρκετά και για στοιχηματικούς βεβαίως λόγους, αλλά φυσικά και για ποδοσφαιρικούς. Αυτά πολλές φορές πάνε και μαζί. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι σε κάθε περίπτωση μένει ίσως και ακόμα πιο έντονα. Στο www.betshow.com υπάρχουν οι αναλύσεις των συναδέλφων, όσο προοδευτικά βεβαίως φτάνουμε και προς την σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο, θα προκύπτουν και όλες οι επιλογές σχετικά και με μακροχρόνιες επιλογές όσον αφορά από τους ομίλους, τους ποδοσφαιριστές, θέσεις που μπορούν να τερματίσουν οι ομάδες στο ζευγάρι του τελικού. Υπάρχουν νομίζω πάρα πολλά έτσι τέτοια στοιχήματα, τέτοιες επιλογές που μπορούμε να πάμε, παραδοσιακά νομίζω το κάνουμε, και σε αυτά τα οποία σχολιάζαμε στην αρχή, που λίγο πολύ πριν ξεκινήσει ένα παγκόσμιο κύπελο όλοι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και στο betshow.com μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές για όλα τα γούστα από όλους τους συναδέλφους, και όσον αφορά στα φαβόρια αλλά και τα outsider που μπορούν να προκύψουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Εθνική ομάδα έχουμε σήμερα, για να πάμε και σε αυτή την, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αρνητική γέφυρα. 10 η ώρα το φιλικό της Εθνικής, η οποία δεν έχει υποχρέωση στο παγκόσμιο κύπελο, όπως δεν έχει και η Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με ένα μεγάλο κρίμα θα πω και για τις δύο ομάδες, συνεχίζει να υπάρχει, και για την Εθνική ίσως να είναι και λίγο πιο έντονο και με την καλή εικόνα που είχε στην Στοκχόλμη στο 2-2 στο φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία, για το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι εκεί και η Ελλάδα, βεβαίως και η Ιταλία, σε ένα τόσο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση, είναι ένα μεγάλο κρίμα, και ειδικά για τους Ιταλούς που είναι μια ομάδα με 4 παγκόσμιους τίτλους. Νομίζω ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο σοκ να μην βρίσκονται εκεί. Η Εθνική, η οποία σε αυτό το φιλικό θέλει να δώσει μια συνέχεια από τις καλές εικόνες, την καλή εικόνα που είχε στην Στοκχόλμη στο 2-2 με τη Σουηδία. Είναι πιθανό να έχει και αλλαγές στο αρχικό σχήμα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είναι πιθανό να δοκιμάσει και πάλι αυτό το 3-4-3 που είδαμε κόντρα στους Σουηδούς. Με τον Βλαχοδήμο πιθανότατα στην εστία αντί του Τζολάκη, τον Μαυροπάνο και τον Κουλιεράκη να είναι δύο στόπερ, πιθανότατα ο τρίτος θα είναι ο Χατζηδιάκος. Στα άκρα θα έχουμε αλλαγές, με τον Κυριακόπουλο να παίζει την πτέρυγα στα αριστερά. Θυμίζω ότι στη Σουηδία έπαιξε εκεί ο Τσιμίκας. Στα δεξιά που είχε παίξει ο Ρώτα, πιθανότατα θα δούμε τον Βαγιανίδη από την αρχή. Στον άξονα μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, που θα είναι ο ένας φαβορί, δείχνει να είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Και όσον αφορά στην επιθετική τριπλέτα, ο Χρήστος Τζόλης όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει στα αριστερά. Ένας από τους Μασούρα ή Κοστούλα θα είναι στα δεξιά, διεκδικούν τη θέση και οι δύο. Και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος γνωρίζει βεβαίως πάρα πολύ καλά τους Ιταλούς. Θυμίζω ότι φέτος σκόραρε συνολικά 17 φορές με την φανέλα της Κόμο και στο πρωτάθλημα στη Σέρι Α, αλλά βεβαίως και στο κύπελο, και ήταν στους πρώτους σκόρερ. Δεύτερος, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης για την Εθνική, και θα έλεγα ότι είναι και μια καλή επιλογή σε αυτή τη λογική από Ιβάν Γιοβάνοβιτς του Δουβίκα, που ξέρει καλά πλέον και τους Ιταλούς, γνωρίζει και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται, και φυσικά μπορεί να εκμεταλλευτεί πολύ καλά το ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο πλέον του είναι αρκετά γνώριμο. Και εκτιμώ ότι θα είναι και στη συνέχεια κάτι αντίστοιχο για τον Δουβίκα, που από το περασμένο καλοκαίρι
λέγαμε και εδώ συζητώντας συνολικά για την Κόμο που απολαύσαμε στην Σέρια που ολοκληρώθηκε, ότι μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ κομβικό ποδοσφαιριστή επιθετικά, παρά το γεγονός ότι το μεγάλο αστέρι που απέκτησε ήταν ο Άλβαρο Μωράτα, και το εξήγησε αυτό λίγο αργότερα, θυμίζω, και ο Φάμπρεγας, λέγοντας και σχολιάζοντας την επιλογή της Κόμο και του Ιδίου προφανώς να αποκτήσουν το Δουβίκα σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον επιθετικό. Το γεγονός ότι είχε διαρκώς επαφή με τα δίχτυα σε όποια ομάδα κι αν αγωνίστηκε, ακόμα και στην προηγούμενη του θητεία πριν από αυτή στην Κόμο, δηλαδή σε αυτή που είχε στη Θέλτα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καταφέρει ίσως απόλυτα να κολλήσει στο Βίγκο, είχε συμμετοχή, είχε γκολ φυσικά και εκεί και με τη Θέλτα, και αυτό έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στο να του εμπιστευτούν, θα πω κάπως έτσι, την θέση στην Κόμο. Οι Ιταλοί που έρχονται με πολλές αλλαγές, πρώτα απ' όλα έρχονται με έναν άλλο προπονητή, τον Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός τεχνικός ουσιαστικά στις χαμηλότερες ηλικιακά ομάδες των Ιταλών, στην Under 21. Είναι ένας προπονητής που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το υλικό, και μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τζενάρο Γκατούζο, αν και αρχικά τουλάχιστον θεωρείται ως μία προσωρινή λύση, αρκετοί πλέον στην Ιταλία προτείνουν, σκέπτονται, ή ακόμα και προκύπτουν και πληροφορίες από τα εσωτερικά της Ομοσπονδίας, πως δεν αποκλείεται να μονιμοποιηθεί κιόλας, δηλαδή να παραμείνει εκεί, καθώς γνωρίζει καλά το υλικό, και να δημιουργήσει μία νέα φουρνιά, να την ετοιμάσει, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην προοπτική Ιταλή να ξαναχτίσουν και πάλι σταδιακά μία εθνική ομάδα, η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αλλά βεβαίως και στο πολύ μεγάλο όνομα που έχει η Σκουάντρα Τζούρα στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Πηγαίνει με 4-3-3. Με αυτή την διάταξη θα πρέπει να περιμένουμε την Ιταλία και στο σημερινό φιλικό παιχνίδι, που θα έχει κάτω από τα δοκάρια πάντως έναν από τους πιο έμπειρους αυτής της φουρνιάς, τον Τζίντι Ντοναρούμα. Ο Άχανορ της Αταλάντα θα είναι στα δεξιά στο 4-3-3. Ο Ντάβιντε Μπαρτεσάγκη, μία από τις ελπιδοφόρες λύσεις συνολικά στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά βεβαίως και φέτος με τη Μίλαν έκανε και αρκετά αλλά και καλά παιχνίδια, θα είναι στα αριστερά. Ο Φάμπιο Κιαρόντια της Gladbach, ο ένας κεντρικός αμυντικός, με τον Πιέτρο Κομούτσο της Φιωρεντίνα να είναι ο δεύτερος στην τετράδα. Τριάδα στα χαφ με τον Νικολό Πισιλή της Ρώμα, τον Λούκα Λιπάνη της Ασουόλο και τον Εντούρ της Φιωρεντίνα. Και η επιθετική τριπλέτα για τους Ατζούρι θα είναι ο Λούκα Κολεόσο της Μπέρνλι, ο οποίος θα παίξει στα δεξιά, ο Τζέφε Κατόρ της Τζένοα, και στην κορυφή θα βρίσκεται ο 20χρονος Πίο Εσπόζιτο της Ίντερ, ο οποίος πέτυχε και το μοναδικό γκολ στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι της Ιταλίας, αυτό με το Λουξεμβούργο, αλλά βεβαίως και συνολικά 10 στην φετινή του παρουσία στους νεαρατζούρι στην κορυφή της επίθεσης.

Η Εθνική βεβαίως, η οποία θα βρίσκεται στο Ηράκλειο και όπως διαβάζω τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μάκη Γκαγκάτση, η παρουσία της στην Κρήτη δεν είναι συγκυριακή. Είναι μια απόφαση της Ομοσπονδίας η οποία, όπως τονίζει, έχει αξιολογήσει έμπρακτα τη θερμή ανταπόκριση και τη στήριξη του κοινού της Κρήτης, που δημιουργεί ατμόσφαιρα πολύ θετική για την εθνική ομάδα. Το Ηράκλειο έχει φιλοξενήσει πέρσι το καλοκαίρι δύο φιλικούς αγώνες της εθνικής, επιλέχθηκε και για τη διοργάνωση και του Super Cup. Και όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η ΕΠΟ κινείται με βάση τη φιλοσοφία της αποκέντρωσης.

παιχνίδια τα οποία δεν είναι φιλικά, έχουν να κάνουν με το Nations League, αρχικά το παιχνίδι με την Ολλανδία και έπειτα αυτό με τη Γερμανία, 1 Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα, έχει πάρθει η απόφαση να διεξαχθούν εδώ στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας.

Βλέποντας ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο για να μεταφέρουμε στοιχεία εξελίξεις από το ρεπορτάζ σε ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είναι ίσως και μια καλή ευκαιρία να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό το play-off, σε αυτόν τον αγώνα play-off ανόδου στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας που έχουμε απόψε. Ένα παιχνίδι που έρχεται ανάμεσα στη Las Palmas και τη Μάλαγα, πρώτο παιχνίδι ημιτελικού. Θα έχουμε και δεύτερο αγώνα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Χθες είχαμε το 1-1 της Καστελιών με την Αλμερία. Η Καστελιών, η οποία ήταν και ανώτερη, είχε και πολλές στιγμές για να πετύχει και παραπάνω από το μοναδικό της γκολ στο μάτς, και θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει και ένα προβάδισμα για το ζευγάρι συνολικά, ούτως ώστε στην Ανδαλουσία να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες την πρόκριση στον τελικό. Μεθαύριο θα γίνει αυτός ο αγώνας στις 10 την Τρίτη, με την Αλμερία να υποδέχεται την Καστελιών και να έχει βεβαίως περισσότερες ελπίδες μετά από αυτό το 1-1, γιατί θυμίζω ότι οι τελικοί, εφόσον έχουν μια συνολικά ισορροπημένη εικόνα, το επόμενο κριτήριό τους έχει να κάνει με την ομάδα η οποία έχει τερματίσει ψηλότερα στην κανονική διάρκεια, εκείνη έχει το πλεονέκτημα, και σε αυτή την περίπτωση αν θα έχουμε συνολικά μια ισορροπημένη κατάσταση ανάμεσα σε Καστελιών και Αλμερία, το εισιτήριο για τον τελικό ανόδου θα τον πάρει η Αλμερία, η οποία είχε τερματίσει και τρίτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα Κανάρια απόψε έχουμε τη Las Palmas να υποδέχεται τη Μάλακα, από την οποία βεβαίως είχε χάσει δύο φορές την κανονική διάρκεια, 0-1 στο γήπεδό της και 2-0 στην Ανδαλουσία. Δύο ομάδες οι οποίες μπήκαν πολύ φορμαρισμένες στα play-off, με τη Las Palmas να έχει και ένα πολύ ξεχωριστό αίτητο σερί 9 αγώνων στο δικό της γήπεδο, στο Gran Canaria. Σε αυτό το αίτητο μάλιστα έχει 6 ήττες και 3 ισοπαλίες, με τη Μάλαγα πάντως να πηγαίνει και εκείνη σε αυτή τη διαδικασία πλέον με ένα εντυπωσιακό φίνις, με 5 παιχνίδια χωρίς ήττα και 4 νίκες σε αυτό το αίτητο σερί. Αλλά παράλληλα να έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί μιλάμε για μια εκτός έδρας αναμέτρηση για εκείνη και πάρα πολύ κρίσιμη. Αλλά σε αυτό το πολύ εντυπωσιακό φίνις η Μάλαγα είχε και 3 διαδοχικά διπλά κόντρα σε Έιμπαρ, Θέουτα και Σαραγώσα. Πολύ πιο δύσκολο βεβαίως το αποψινό τους παιχνίδι στα Κανάρια απέναντι στην Las Palmas, αλλά δείχνει να έχει μια πολύ καλή σειρά στα εκτός έδρας παιχνίδια, μια πολύ καλή συμπεριφορά και να τα καταφέρνει και περίφημα. Η Las Palmas, η οποία καλείται ουσιαστικά αυτή να ξεκλειδώσει το παιχνίδι, αυτή να πάρει τον πρώτο λόγο και να πιέσει, παίζει εντός έδρας, θα παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο με πολύ ένθερμο κοινό και πολύ διψασμένο για να την οθήσει να κάνει το βήμα, ούτως ώστε να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Και θα έλεγα ότι και η Μάλαγα δεν έχει τον πολύ μεγάλο λόγο για να ρισκάρει στο μάτς, μια ομάδα η οποία έχει καλύτερη βαθμολογική θέση στην κανονική διάρκεια, τερμάτισε τέταρτη, η Las Palmas τερμάτισε πέμπτη, και έχει βεβαίως και την ερχόμενη Τετάρτη τη ρεβάνς στο δικό της γήπεδο, στην έδρα της, στην Ανδαλουσία, εκεί που θα κριθούν όλα. Και φυσικά αν καταφέρει να το πετύχει αυτό

αυτό που λέμε λίγο νωρίτερα η Las Palmas, αν ανοίξει δηλαδή το σκορ νωρίς, νομίζω ότι η Μάλαγα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ακολουθήσει πολύ εύκολα σε έναν έτσι γρήγορο ρυθμό, μια ομάδα η οποία σκοράρει και τα καταφέρνει και στον ανοιχτό χώρο φυσικά. Δηλαδή αν η Las Palmas επιτεθεί, μπορεί στην κόντρα η Μάλαγα να βρει χώρους για να πετύχει γκολ. Αγωνιστικά θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν βγάλουμε από πάνω του αυτόν τον χαρακτήρα που έχει, του πρώτου πολύ σημαντικού ημιτελικού που θα υπάρχει και η σκοπιμότητα εκτός από το κίνητρο και δεν θα δούμε δύο ομάδες απόλυτα ελεύθερες στον αγωνιστικό χώρο, πιο εύκολα θα τέριαζε στο goal-goal. Αλλά νομίζω ότι υπό αυτές τις συνθήκες, στο ενδεχόμενο η Las Palmas να πιέσει από νωρίς, γιατί αυτή έχει αυτή την έτσι οπτική του να ρισκάρει, να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο δικό της γήπεδο και να πάει έπειτα στην Ανδαλουσία να διεκδικήσει την πρόκρισή της. Είναι πιθανό να δούμε για παράδειγμα και ένα-ένα, ένα σκορ που είδαμε και στον χθεσινό αγώνα ανάμεσα στην Καστελιόν και την Αλμερία.

0: Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής. Θα επιστρέψουμε με ειδήσεις και από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο. Θα δούμε και κάποια πράγματα, θα έλεγα και λίγο πιο επιδερμικά, από τους πρώτους έξι ομίλους, για τους οποίους, επαναλαμβάνω, ήδη έκανε κουβέντα Γιώργος Μάτζιος χθες. Θα την συνεχίσουμε την κουβέντα μας από τις 3 και έπειτα, για να βάλουμε λίγο κάτω τους υπόλοιπους ομίλους από τον 7ο μέχρι και τον 12ο, να δούμε και εκεί στοιχεία που έχουμε και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες και πολύ μεγάλα ονόματα βεβαίως που μπαίνουν στην τελική φάση του Μουντιάλ που έρχεται σε λίγες ημέρες.
1: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέφουμε στα 36 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής συνέχεια στον αέρα ως τις 4 και με αρκετά έντονη και την ειδησιογραφία όσον αφορά στο εγχώριο ποδοσφαιρικό αλλά και μπασκετικό προϊόν και με εξελίξεις που έχουν να κάνουν με πρόσωπα στελέχωσης και με μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες είτε προετοιμάζονται, είτε προχωρούν, είτε βεβαίως ολοκληρώνονται σε ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ. Στον ΠΑΟΚ το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη σταθερά φαίνεται ότι βρίσκεται στο πλάνο. Είναι από τα πρώτα τα οποία έχουν σχολιαστεί πολύ έντονα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα έλεγα ίσως ακόμα και πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος έχει φημολογηθεί αυτή η πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν έχει προκύψει. Και η αλήθεια είναι ότι η Augsburg έχει τοποθετήσει τον πύχη στα 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Υπενθυμίζω φυσικά ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο για ακόμη 2 χρόνια ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχει μεταφερθεί από τα ρεπορτάζ ότι και ο Γιαννούλης είναι θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα αλλά και στον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μία απόσταση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Βαβαρούς, η οποία τουλάχιστον μέχρι στιγμής δείχνει να είναι σημαντική, να είναι μεγάλη σε αυτό το χρονικό σημείο. Το Kicker στην NDP έκδοσή του σήμερα έχει βάλει στο παιχνίδι και αγγλικές ομάδες από την Premier League, οι οποίες εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιαννούλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένο όνομα ομάδων από την Αγγλία που έχουν εκφράσει αυτό το ενδιαφέρον τους και δείχνει να είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη και σαφής από την στιγμή, επαναλαμβάνω, που υπάρχει αυτή η διαφορά, τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, γιατί μελλοντικά μπορεί να μικρύνει αυτή η ψαλίδα, ούτως ώστε να προκύψει αυτή η εξέλιξη που αντιλαμβάνεται ο καθένας πως θέλουν να προκύψει στον ΠΑΟΚ και να επιστρέψει ο Δημήτρης Γιαννούλης και πάλι στην Τούμπα. Όσον αφορά βεβαίως την στελέχωση, είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ κινείται πλέον με αθλητικό διευθυντή τον Λέο Μάτος και τεχνικό διευθυντή τον Αντρέ Βιερίνια, δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε φρέσκια μυρωδιά αποδυτηρίων, που βεβαίως γνωρίζουν αντίστοιχα και πάρα πολύ καλά τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε και ο Χρήστος Καρυπίδης, που είχε μια αντίστοιχη θέση και διάβαζα στο ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού ότι κλείνει ο κύκλος του στον δικέφαλο του Βορρά. Ο βετεράνος αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε επιστρέψει το καλοκαίρι του 19, αρχικά σε ρόλο διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, από τον Ιούνιο του 24 ως τεχνικός διευθυντής, και πλέον είναι μία θέση την οποία αναλαμβάνει ο Αντρέ Βιερίνια. Τη θέση, όπως είπαμε, του αθλητικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος, και από χθες, με πληροφορίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα και πλέον έχει προκύψει και επίσημη ανακοίνωση, αυτά τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή αναλαμβάνει σε μια άλλη ομάδα στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον ΑΠΟΕΛ ο Ζήσης Βρίζας, καθώς υπάρχει, όπως έχει ανακοινωθεί από την κυπριακή ομάδα, καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών για διετούς διάρκεια συνεργασία, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβολέων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ, και ο Ζήσης Βρίζας θα βρίσκεται πλέον σε αυτή τη θέση του αθλητικού διευθυντή της κυπριακής ομάδας.

Βεβαίως και το μπασκετικό μενού έχει πολύ ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ και με τα γραφικά. Θυμίζω ότι ο Νάσμιν Τρουλόγκ είναι η τελευταία επίσημη ανακοίνωση απόκτησης παίκτη από τον δικέφαλο του Βορρά. Αναμένεται βεβαίως να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός των ανακοινώσεων και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων διάβαζα του Απόστολου Σιρανίδη ότι είναι πρώτον πυλών ο Τρέβορ Χάτζινς για να θεωρηθεί και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο 27χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος την τελευταία τριετία, θυμίζω, όχι απλά αγωνίστηκε αλλά ήταν και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της γαλλικής Λεμάν, έχει πλέον αποχαιρετήσει και με επίσημο τρόπο την μέχρι πρότινος ομάδα του, δείχνει να ολοκληρώνεται και επίσημα αυτή η υπόθεση, για να προκύψουν βεβαίως και οι επίσημες ανακοινώσεις και να είναι πλέον και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ και του Ανδρέα Τρινκέρι. Και βεβαίως διαβάζω και αυτή την προοπτική που υπήρχε από τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά στο ερωτηματικό που είχε προκύψει εύλογα για το τι θα συμβεί με τον Μπριν Ταϊρή, με την κουβέντα πλέον και τις επαφές να έχουν αυξηθεί και να υπάρχει η πρόθεση επέκτασης του συμβολαίου του Αμερικανού για τα επόμενα 2+1 χρόνια, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη, και με τις τελευταίες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και του Αμερικανού με τον Ανδρέα Τρινκέρι, που νομίζω ότι ήταν από τις πιο σημαντικές, πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πιο βατά σε αυτή την προοπτική και έτσι όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πολύ πιθανό να προκύψει μια συμφωνία σε αυτό το πλάνο ανάμεσα στις δύο πλευρές και να συνεχίζει βεβαίως ο Ταϊρή να φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ με ένα συμβόλαιο το οποίο θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια αλλά και αυξημένες αποδοχές. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος στην σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και όσον αφορά στις βολές, ένα σημαντικό ποσοστό όσον αφορά στα τρίποντα, το 33,6%, και το 53,3% όσον αφορά στα δίποντα. 20 παιχνίδια, έναν μέσο όρο σχεδόν 16 πόντων και μια, θα έλεγα, αντίστοιχα πολύ σημαντική επίδοση και όσον αφορά στις assist που είχε 5 κατά μέσο όρο, βοηθώντας πάρα πολύ και στο δημιουργικό φυσικά παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εκτός από τη δυνατότητά του να εκτελεί. Διαβάζω επίσης το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη με το οριστικό τέλος έτσι αυτής της υπόθεσης. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα έχει μια πολύ έτσι ισχυρή ομάδα καλαθοσφαιριστών που μπορούν να παίζουν σε αυτές τις θέσεις, τον γκάρ δηλαδή, με τον Νίκ Καλάθη, με τον Τρέβορ Χάτζινς, τον Μάρκους Φώστερ, τον οποίο τον έχει ανακοινώσει ήδη, την διαφαινόμενη επέκταση με τον Μπριν Ταϊρή, τον Νάζο Μπαζίνα που έχει επίσης ανακοινώσει την απόκτησή του και υποπροϋποθέσεις, και τον Γιώργο Φίλιο.

Μπαίνουμε παράλληλα σε μπασκετικό φόντο, νομίζω ότι και εκεί που πολύ πιο έντονα συγκριτικά με το ποδόσφαιρο υπάρχει και ένας ενθουσιασμός αλλά και μια πολύ έντονη κινητικότητα με τα γραφικά. Είναι έτσι τα δεδομένα στον Άρη, με και εντυπωσιακές θα έλεγα κινήσεις μετά, ειδικά και τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, με την έτσι αντίστοιχη συμφωνία η οποία προκάλεσε και πολύ ευμενή σχόλια με τον Έρικ Λιντέλ από το NBA, τον 25χρονο Αμερικανό power forward, ο οποίος έρχεται να δώσει στον Άρη αρκετά στοιχεία και στις δύο πλευρές του παρκέ, και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Με συγχωρείτε, ένας παίκτης ο οποίος κατά κύριο λόγο παίζει στο 4, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να δώσει λύσεις και σε άλλες θέσεις, και βεβαίως είναι και κινήσεις συνολικά που φαίνεται ότι ο Άρης προχωρά με βασικά γρανάζια στην μηχανή που στείνει ο Βασίλης Πανούλης για τη νέα χρονιά, με τον Άνταμ Μοκόκα, τον Γκέμ Μπριτζ και τον Ένανταντ Ντιμητρίεβιτς, κινήσεις που επίσης φαίνεται ότι θα έχουν βασικό ρόλο στο νέο Άρη. Υπάρχει φυσικά και η προσθήκη του Χαραλαμπόπουλου, και βέβαια δημιουργείται πλέον μια κατάσταση πολύ διαφορετική στους κιτρινόμαυρους συγκριτικά με πέρσι, επίσης με ένα πολύ σημαντικό upgrade όσον αφορά στο roster, το οποίο έχει δημιουργήσει και κάποια δεδομένα αλλά και κάποια παράλληλα ερωτηματικά, γιατί διάβαζα και στο ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν δημιουργήσει ένα ερωτηματικό, έχουν ουσιαστικά παγώσει την οψιόν ανανέωσης του Ρόνι Χάρελ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει πάρθει και μια συγκεκριμένη απόφαση, ενώ από το υπάρχον ρόστερ και από τους παίκτες που έχουν ρόλο, και νομίζω ότι είναι και δεδομένο ότι ο Άρης θα υπολογίσει πολύ και στον Αμίν Νουά, είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το EuroLeague Out, το ενδεχόμενος δηλαδή να προκύψει ενδιαφέρον και πρόταση από ομάδα της EuroLeague, το οποίο προβλέπει φυσικά, εφόσον προκύψει οικονομική ικανοποίηση και από πλευρά Σάρι, για να συνεχίσει την καριέρα του σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας. Κατά κύριο λόγο, θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί πιο έντονα το όνομα της Βιλερμπάν, που είναι γνωστό ότι θα αυξήσει κατά πολύ το ρόστερ της, το μπάτζετ της, διορθώνω, που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 30 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όλα αυτά έχουν ισχύ, το EuroLeague Out δηλαδή, μέχρι τις 15 του Ιούλη, οπότε εύλογα μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα νομίζω ότι υπάρχει και μια σχετική αναμονή. Και από τις τελευταίες έτσι εξελίξεις που θα ρω ότι αξίζει να μεταφέρουμε, είναι και η τοποθέτηση του Igor Milicic, ο οποίος μίλησε σε πολωνικό μέσο για την συνεργασία που είχε με τον Άρη, λέγοντας, και νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν έχει κρατήσει φυσικά κακία, ότι ήταν μια πολύ τρελή χρονιά έτσι όπως την περιέγραψε, και θα προσθέσω εδώ ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να συμβεί αυτό το οποίο περιέγραψε ο Μίλτσι σε έναν οργανισμό αθλητικό γενικότερα και να τη διαχειριστεί ένας προπονητής, αλλά στο μπάσκετ, επειδή συμβαίνει πιο εύκολα να προκύπτει έτσι και ένα upgrade στην διάρκεια της σεζόν, να προκύψουν αρκετές αλλαγές, να πάνε οι ομάδες και σε διαφορετικές επιλογές από τη μέση της χρονιάς και έπειτα, είτε να αυξήσουν και το budget ακόμα περισσότερο, το περιέγραψε ως μια τρελή χρονιά, και δεν είναι και ότι πιο εύκολο για έναν προπονητή να το διαχειριστεί όλο αυτό. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Ζήση και για τον Σπανούλη, λέγοντας μάλιστα ότι θα συνεργαστούν και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, και γενικά έμεινε νομίζω πολύ ικανοποιημένος από αυτή την
παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και από αυτές τις συνεργασίες νομίζω ότι πολλές φορές, τις περισσότερες, προσπαθούν και αποκομίζουν θετικά πράγματα και οι δύο πλευρές ή εκάστοτε όταν ειδικά η συνεργασία κυλά με τον ιδανικό τρόπο και οι προπονητές δηλαδή αποκτούν μία ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά βεβαίως και οι ομάδες από τις δικές τους ικανότητες μπορούν να κερδίσουν πράγματα και φυσικά και ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι σε αρκετά σημεία τη σεζόν πήρε αντίστοιχα πράγματα από την παρουσία του Igor Milicic.

Και βεβαίως να δούμε και πράγματα για τον Ηρακλή, ο οποίος τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, προφανώς πριν από την έναρξη της χρονιάς, θα έχει στη Θεσσαλονίκη και τον Βάλτερ Ματσάρη. Τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος παρουσιάζεται να θέλει τον Αλέσιο Τσέρμπιν από την Νάπολη ως δανεικό. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κάνει ήδη, αν θυμάμαι καλά, 4 δανεισμούς από την Νάπολη. Είχε δοθεί αρχικά στην Φροζινόνε. Είναι πιο έντονη η τελευταία δανεισμή του, γιατί αγωνίστηκε στη Σέρια Α με τη Μόντσα, με τη Βενέτσια, και την σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Κρεμονέζε. Έναν ποδοσφαιριστή που είχε και βασικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, τον εμπιστεύτηκαν οι προπονητές, είχε σταθερότητα στο παιχνίδι του. Η αλήθεια είναι ότι έχει και έναν ρόλο τον οποίο ο Ματσάρη του απέδωσε, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά, και τον εμπιστεύτηκε στο διάστημα που ήταν στην Νάπολη το 23-24, να παίξει δηλαδή στο 3-5-2 όλη την πτέρυγα, την δεξιά πτέρυγα, και κολλάει και απόλυτα σε αυτό που ετοιμάζει ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ό,τι η ομάδα έκτισε στο παρελθόν, θα έλεγα από την αρχή βεβαίως εννοούμε, και είχε και το κομμάτι της προετοιμασίας, να βάλει τη δική του φιλοσοφία, και θα έλεγα ότι ήταν και project που ήθελε να επιλέξει, παρά το να προπονήσει ομάδα στη διάρκεια της σεζόν, εκεί που πιο δύσκολα κιόλας οποιοσδήποτε προπονητής μπορεί να αλλάξει πράγματα σε μια ομάδα. Αυτό το 3-5-2 είναι πολύ πιθανό, νομίζω, να το δούμε στον φετινό Ηρακλή στην Super League. Ο Ματσάρη, ο οποίος ουσιαστικά το 4-3-3 που έπαιξε στην Νάπολη δεν το άλλαξε, γιατί το πήρε από τον Ρούντι Γκαρσία σε συνέχεια, και σε αυτή τη λογική του 3-5-2 νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ στη δεξιά πτέρυγα ο Αλέσιο Τσέρμπιν, ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 27, έχει και την σχετική εμπειρία από την Ιταλία παίζοντας την θέση, έχει και τη συνεργασία με τον Ματσάρη, που νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον ίδιο. Ένας παίκτης που έχει στοιχεία όπως και η ταχύτητά του και η δύναμη και οι επιστροφές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την συγκεκριμένη θέση, αλλά και τις καλές προωθήσεις. Τον έχει εκτελέσει το ρόλο και νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πολύ καλού παιχνιδιού από τον Ηρακλή, από την πτέρυγα και στις ενδιάμεσες συνεργασίες, και γενικά είναι ένας παίκτης τον οποίο, όπως σημείωσε ο Τζανλούκα Ντιμάρτσο, ο Ματσάρη τον έχει επιλέξει, τον ξέρει καλά βεβαίως από τη σεζόν, όπως είπαμε, 23-24 στην Νάπολη, και όχι απλά τον εμπιστεύτηκε εκεί ο Ιταλός τεχνικός, αλλά νομίζω ότι τον έβγαλε και ασπροπρόσωπο ο Αλέσιο Τσέρμπιν, ο οποίος είχε συμμετοχή αρκετά στο rotation της Νάπολη εκείνη τη χρονιά, αλλά παράλληλα είχε και μία, θα έλεγα, εντυπωσιακή παρουσία, ειδικά στον ημιτελικό του Super Coppa Italiana κόντρα στην Φιωρεντίνα, όπου είχε πετύχει 2 γκολ. Νομίζω ότι είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα θέμα, είναι μία περίπτωση η οποία απασχολεί, και είναι λογικό να απασχολήσει και τον Ματσάρη, αλλά υπάρχουν εδώ ερωτηματικά στο κατά πόσο θέλει να έρθει στην Ελλάδα, γιατί δείχνει και μία διάθεση να συνεχίσει στην Ιταλία, να παραμείνει εκεί. Θα έλεγα ότι εδώ ίσως και η παρουσία του Ματσάρη μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Παράλληλα παίζει και το όνομα ενός ακόμη Ιταλού γνώριμου δικού μας, όμως έπαιξε, θυμίζω, δανεικός από την Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο Αλέσανδρο Μπιάνκο, Τωρινέζος, 23χρονος μέσος, ο οποίος έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Τοσκανούς. Δεν είναι αρνητικός να μείνει στη Θεσσαλονίκη, την οποία την έζησε. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό στο αν και κατά πόσο θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για να τον κρατήσει. Και παράλληλα, ο Ηρακλής βλέπει και την περίπτωση του Kaiser House,
ενός ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι θα μας πει και περισσότερα Γιώργος Μάτζιος στη συνέχεια. 28χρονου Ολλανδού που τα πήγε και πολύ καλά φέτος με την Φορτούνα Σιτάρντ. Πέτυχε 13 γκολ σε 32 συμμετοχές. Στο παρελθόν βεβαίως ανήκε και στην ομάδα του Άγιαξ, η οποία το 2019 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και θυμίζω βεβαίως εδώ και το όνομα του Άνταμ Όσμπολ, το οποίο είχε ακουστεί για τον Ηρακλή ως μια περίπτωση γνώριμη από το ελληνικό πρωτάθλημα, από την πολύ καλή του παρουσία στην σεζόν που ολοκληρώθηκε στον Λεβαδιακό.

0: Και να δώσουμε βεβαίως και δύο πινελιές για το κυανόλευκο μπάσκετ, όπου με το τέλος του Ιούνιου θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα συμμετάσχει. Είναι κάτι το οποίο το μετέφερε ουσιαστικά και ο Σωτήρης Καραποστόλου, assistant του Zoran Lukic, εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5, λέγοντας ότι και με τη λήξη των εθνικών πρωταθλημάτων στην Ευρώπη θα ξεκαθαρίσει και η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Όπως έχουμε μεταφέρει από το ρεπορτάζ, το μετέφερε και ο Σωτήρης Καραποστόλου, το πιο πιθανό, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Ηρακλής να βρεθεί στο FIBA Europe Cup. Έχει βεβαίως και ανοιχτές υποθέσεις μεταγραφικά, ήδη έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις με πιο έντονη, θα έλεγα και χαρακτηριστική, αυτή του Cleveland Melvin. Δεν αποκλείεται φυσικά να προκύψει και μια κίνηση εφάμιλη αντίστοιχη, πολύ πολύ σημαντική για τον Ηρακλή, που κυνηγά περιπτώσεις και είναι σε έτσι, επίπεδο, θα έλεγα, ανεβασμένο επίσης συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Αυτή είναι η πρόθεση και η διάθεση. Θα ρω ότι φαίνεται ξεκάθαρα να ακολουθήσει όσο μπορεί με τα δικά του δεδομένα μια γενικότερη ανάπτυξη που υπάρχει ξεκάθαρα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, και θα δούμε και μια σεζόν ακόμα πιο έντονη και ενδιαφέρουσα τη νέα χρονιά, η οποία βέβαια σεζόν κλείνει με τρίτο τελικό που θα έχουμε αύριο στους τελικούς GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά βέβαια πλέον, όπως συνέβη και στην περσινή χρονιά, αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δυστυχώς είναι τα εξωαγωνιστικά. Και σήμερα υπάρχει και ανακοίνωση, καταγγελία του Ολυμπιακού, ο οποίος ζητά την ποινή αποκλεισμού της έδρας για τον Παναθηναϊκό, αλλά και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, όχι για δύο ή τρία μάτς, για ένα εύλογο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά για 5 χρόνια στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: 3 φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε σε αυτή την τελευταία ώρα και Γιώργο Μάτζιο Παρεάκη για να δούμε πράγματα από τον 7ο όμιλο και έπειτα. Γιατί ο Γιώργος είπε αρκετά και χθες για τους πρώτους 6 ομίλους και με τις δικές του αναλύσεις. Θα τα δούμε έτσι και λίγο πιο αναλυτικά στους υπόλοιπους. Για τους πρώτους πάντως 6, για τους οποίους έτσι δεν συζητήσαμε, νομίζω ότι υπάρχουν όμιλοι όπου έχουμε ξεκάθαρα φαβορί, και ίσως το πιο ξεκάθαρο σε αυτή την πρώτη εξάδα των ομίλων φαβορί είναι η Γερμανία, στο 5ο δηλαδή group που έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Έχει, θα έλεγα, μία από τις πιο δύσκολες αντιπάλους, αλλά ξεκαθάριζει λίγο πιο εύκολα η δυναμική της. Είναι σαφώς σε πολύ καλύτερα επίπεδα και από το Εκουαδόρ και από την ακτή Ελεφαντοστού. Για το Κουρασάο νομίζω ότι δεν υπάρχει εκεί κουβέντα. Στα ερωτηματικά των πρώτων 6 ομίλων είναι σίγουρα ο έκτος, ένας όμιλος που δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα απόλυτα σαφές φαβορί, όταν και οι Ολλανδοί έχουν να κάνουν μια πολύ καλή χρονιά, μια πολύ καλή διοργάνωση εδώ και χρόνια. Οι Σουηδοί έχουν μια δεδομένη ποιότητα. Οι Ιάπωνες είναι πάντα πιστοί σε ένα δικό τους πλάνο, και όσο ανεβαίνει το επίπεδό τους και έρχεται και προς την Ευρώπη, νομίζω ότι δίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Και η Τινίση δεν είναι μεν μία από τις πολύ δυνατές αφρικανικές ομάδες, αλλά παραδοσιακά οι βορειοαφρικανικές έχουν να δώσουν πράγματα. Στον τέταρτο όμιλο, μάλλον η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φαβορί για το 1-2. Θα τολμήσω να πω ότι οι Τούρκοι μπορεί να είναι και ένα κλικ πάνω, και αν το δούμε και λίγο στοιχηματικά, επειδή είναι και λίγο ισορροπημένες οι αποδόσεις, να αξίζουν και περισσότερο από τους Αμερικανούς. Οι Βραζιλιάνοι που ναι μεν είναι μεγάλο φαβορί, αλλά έχουν και τα δικά τους θέματα, θα αντιμετωπίσουν μια κατ' εμέ πολύ δυνατή ομάδα, πολύ δύσκολη ομάδα όπως το Μαρόκο. Ίσως ένα κλικ παρακάτω είναι οι Σκοτσέζοι, και για την IT θα είναι τα πράγματα λίγο αντίστοιχα όπως θα είναι για το Κατάρ στον δεύτερο όμιλο, με Ελβετία και Καναδά πιο μεγάλα φαβορί, και να ακολουθεί η Βοσνία. Και στον πρώτο η ομάδα του Μεξικού, που είναι ανάμεσα στις οικοδέσποινες, θα ρω ότι έχει έναν πρώτο λόγο μαζί μάλλον με την Τσεχία και την Νότια Κορέα. Ίσως η Νότια Αφρική να είναι και λίγο πιο πίσω. Γιώργο Μάτζιο, τι λες αυτά, τα είπες εχθές, καλησπέρα, τα ανέλησες.
1: Χαίρετε.
0: Νομίζω ότι πάνω κάτω μια εικόνα τέτοια έχουμε σχηματίσει αρκετή, έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε πέσει λίγο
0: με τα μούτρα.
1: Είναι πολλές οι ομάδες, Παναγιώτη, είναι δύσκολο το έργο και το εγχείρημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάθε γκρουπ ο καθένας έχει ένα σενάριο δικό του που ακολουθεί. Καμιά φορά είναι και λίγο άχαρο να συγκρίνουμε και διαφορετικές χώρες που παίζουν από διαφορετικές υπήρους κλπ. Έχουμε μια εικόνα από κάποια φιλικά τελευταία, από την παρουσία τους αποκομματικά, και έχουμε και μια γνώση από τους παίκτες. Αυτά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε από πριν για να επιλέξουμε μακροχρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα, όπου θες εσύ με οδηγείς, λες όμιλο, για να να αναφέρω κι εγώ τι σκέψεις έχω για τα...
0: Για τους πρώτους έξι τα είπες, έτσι. Θέλεις να τα θυμίσουμε έτσι επιδερμικά, ναι, για να πάμε στους υπόλοιπους.
1: Πάμε
0: στον πρώτο.
1: Πρώτος έχουμε με
0: Μεξικό, Τσεχία, Νότια Κορέα και Νότια Αφρική. Εδώ,
1: δύο οι επιλογές εδώ που κράτησα. Η μία είναι να τερματίσει τέταρτη η Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ την πιο αδύναμη ομάδα βάσει ρόστερ, βάσει παρουσίας παικτών σε μία ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί περισσότερο είναι από το εγχώριο πρωτάθλημα της Νοτιοαφρικής, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλο να παίζει σε πιο ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και άλλο σε πιο ανταγωνιστικά.
0: Στους Ορλάντο Πάιρετς, για αυτούς, ναι, έτσι.
1: Και...
0: οι Κορεάτες έχουν ευρωπαϊκό στοιχείο.
1: Οι Κορεάτες έχουν, ναι, και παρότι ο ηγέτης του Σοσόν έχει φύγει και έχει πάει στο MLS, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή να τον επιλέξουμε σε πρώτο σκόρερ, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί είναι ο ηγέτης, παίζει στην Αμερική στο MLS και είναι και αυτός που εκτελεί τα πέναλτι. Αυτή την έπορες Παναγιώτη θα την ακούσουμε φέτος πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, το πέναλτι.
1: Είναι και 3-25 ο Σον, το πρωτοσκόρερ, και όταν επιλέγουμε ένα πρωτοσκόρερ από ομάδα που δεν είναι και πολύ από τα πρώτα φαβορή, σημαίνει ότι μπορεί να
0: βγει και με τρία,
1: να παίξει και λίγα παιχνίδια, να έρθει και με ένα και με δύο, ναι, και με τρία. Να... με τρία τώρα θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, θα πάμε σε όμιλο που είναι ο Εκουαδόρ, που έλεξε το Βαλένσια. Ναι. Το 18 μας πλήρωσε ο Βαλένσια, τρία γκολ, πρώτο σκόρερ για το Εκουαδόρ. Έτσι είναι και ο Σον. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που μου άρεσαν από τον πρώτο όμιλο. Πάμε δεύτερο.
0: Στο δεύτερο έχουμε Ελβετία, Καναδά, Βοσνία και Κατάρ. Και εδώ
1: αντίστοιχα με τον Σον, να ξεκινήσω ανάποδα, επέλεξα τον David, ο φόρτης του Καναδά, ο οποίος είναι ο ηγέτης και είναι και βάλει στο πρώτο σκόρερ των εποχών για τον Καναδά. Εκτελεί επίσης τα πέναλτι. Πάντα οι επιλογές που έχω κάνει με σκόρερ έχουν να κάνουν και με τα πέναλτι, είναι πολύ κομβικό. Και από την άλλη, νομίζω ότι η διάδα Ελβετία πρώτη, Κατάρ τετάρτη, αυτό το συνδυαστικό είναι το πιο καλό για μένα. Νομίζω ότι η Ελβετία είναι καλύτερη και από τις τρεις, πιο συμπαγής. Ο Καναδάς ακόμα με το coach Mars έχει αδυναμίες, το έδειξε και στα πρόσφατα φιλικά που δεν έπεισε, αυτή είναι η αλήθεια. Τελευταίο με την ισοπαλία που έφερε με την Ιρλανδία. Η ομάδα της Ελβετίας είναι πολύ πολύ συνεπής και κυρίως με τον coach Γιακίν, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο και η τριπλέτα μπροστά είναι πάρα πολύ δυνατή με Ντόι, Βάργκας και Μπολό, ο οποίος λογικά θα ξεπεράσει κάποια προβλήματα που έχει με τη βίζα του και θα είναι κανονικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Το Κατάρ από την άλλη δεν έχει διεθνείς πολλούς, πολύ στο εγχώριο πρωτάθλημα, και ο Λοπετέγι τον εκτιμάμε, τον αγαπάμε, έχει κάνει δουλειά στις ομάδες που έχει δουλέψει, αλλά δεν είναι και μάγος.
0: Δεν έχει και το υλικό.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω το 1-4 Ελβετία Κατάρ είναι μια καλή επιλογή.
0: Στον τρίτο θέλω να σε ακούσω, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι το Μαρόκο εγώ το έχω σε πολύ εκτίμηση. Ναι. Είναι από τις πολύ δυνατές αφρικανικές ομάδες. Είναι με Βραζιλία που θεωρείται φαβορή, με Σκωτία και Αϊτή που μάλλον θα έχει την...
1: Εδώ αυτό που επέλεξα αρχικά είναι να κάνει η Αϊτή τρεις ήττες. Τη θεωρώ και εδώ αδύναμη πάρα πολύ η ομάδα σχέση με τους άλλους τρεις. Βασικά θεωρώ ότι επειδή είναι ανταγωνιστικός ο όμιλος και οι τρεις, δεν το συζητώ για την Βραζιλία αλλά κυρίως για το Μαρόκο και τη Σκωτία, που θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, νομίζω ότι θα είναι αυτοκτονία αν δεν κερδίσουν την IT. Οπότε πήρα να κάνει τρεις ήττες η IT στο group και μου άρεσε αρκετά το να σκοράρει Σκωτία πάνω από τρία γκολ. Με δεδομένο ότι η IT είναι η αδύναμη του ομίλου, δεν αποκλείει Σκωτία να βάλει αρκετά εκεί και να χρειαστεί κανένα δυο στα άλλα δύο. Ή με τη Βραζιλία που αμυντικά δεν είναι και η καλύτερη ομάδα. Θυμίζω πριν από λίγα 24 ώρα Βραζιλία Παναμά 6-2. Θυμίζω και στα προκριματικά η Βραζιλία έχει θέματα με την αμυνά τη. Και νομίζω ότι τη Σκωτία λίγο την έχουμε υποτιμήσει έχοντας στο μυαλό μας αυτό το παραδοσιακό. Έλα μωρέ, ο Σκοτσέζος ο ξυλοκόπος. Που δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Αρκεί να πω ότι η Σκωτία στο δικό μας γκρουπ στα προκριματικά έβαλε τρία γκολ πάνω από τα μας, που εμείς υποτίθεται έχουμε και ταλαντούχα φουρνιά. Όχι υποτίθεται, έχουμε.
0: Έχουμε, ναι.
1: 13 γκολ έβαλαν οι Σκοτσέζοι, 10 εμείς. Άρα το να βάλουν 4 γκολ οι Σκοτσέζοι στον γκρουπ νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πιθανό.
0: Και στο φιλικό που έδωσαν πάλι σκοράραν καλά.
1: Και με την Βολιβία χθες ήταν πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Γενικά καλή λειτουργία. Ο Κλάρκ την ξέρει την ομάδα. Τυχαίνει να έχει και παίκτες που είναι και προσωπικότητες. Μαγκίν, Μακτόμινεϊ, πάρα πολλοί παίκτες που έχουν αυτή τη χημεία. Και μόνο το ότι έμεινε έξω η Δανία από αυτούς και η Ελλάδα είναι credit. Δεν πρέπει να την υποτιμάμε τη Σκωτία. Νομίζω θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη.
0: Ναι,
1: με
0: για
1: το Μαρόκο.
0: Για δεύτερη θέση.
1: Αλλά
0: γι'
1: αυτό το με τα γκολ μου φαίνεται λίγο πιο safe. Το over 3,5 γκολ Σκωτία.
0: Ωραία. Πήγαμε και από εδώ. Στον τέταρτο έχουμε Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη.
1: Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι η Τουρκία μακράν, παρότι μιλάμε για γκρουπ που είναι και η διοργανώτρια χώρα, η Αμερική, ο Ποτσετίνο έχει πράγματα να λύσει. Οι Αμερικανοί δεν είναι όσο θα ήθελαν ήδη οι πολίτες της χώρας για να προχωρήσει η ομάδα τους. Δηλαδή ακόμα Τουρκία δεν έχουν γίνει. Και ο ένας λόγος είναι το γεγονός ότι η Αμερική δεν παίζει και τόσο ανταγωνιστικά παιχνίδια όσο έπαιζε η Τουρκία στην Ευρώπη. Ο άλλος είναι ότι και εδώ ο Μοντέλα είναι τυχερός, γιατί έχει ένα συνδυασμό εξαιρετικού ρόστερ με την εμπειρία του Τσαλχάνογλου, με το ταλέντο του Γκουλέρ και του Ακτούρκογλου, του Γιλντής, ο οποίος κάνει καλή χρονιά στη Γιουβέντους. Γενικά αυτή η Τουρκία νομίζω ότι είναι φαβορή.
0: Ναι.
1: Και για να μην το δεν νομίζω οι Αμερικανοί με το καλημέρα να μείνουν εκτός. Νομίζω αυτό θα πάρω.
0: Ένα-δύο.
1: Να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις Τουρκία και Αμερική, χωρίς να βάλω ποιος είναι πρώτος, ποιος δεύτερος. Νομίζω ότι η Αμερική, αν χρειαστεί, θα τα πάρει και τα σφυριγματάκια της, με τη λογική ότι είναι και η κύρια διοργανώτρια χώρα. Συνδιοργανώνει με Μεξικό και Καναδά, αλλά τα πιο πολλά μάτς στην Αμερική θα γίνει. Ναι. Οπότε το αντιλαμβάνομαι.
0: Θέλουν να κρατήσουν και το ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι πολύ και η Αυστραλία. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον γκολ και στη δημιουργία. Και η Παραγουάη έχει μεν τη μαχητικότητα, αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί μπορούν να περάσουν και η δεύτερη επιλογή και εδώ με πρόσωπο είναι ο Πούλισικ.
0: Ναι.
1: Είναι ο παίκτης ο οποίος εκτελεί τα πέναλτι. Είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Μπορεί να μην έκανε και την καλύτερη χρονιά σε συλλογικό επίπεδο, αλλά είναι και ένας παίκτης που έχει το, όχι το εύκολο γκολ, έχει την ατομική ενέργεια για τον γκολ. Όταν ποντάρουμε σε ένα σκόρερ, είναι καλό να ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει την μπάλα από πλάγια, να μπει προς τα μέσα, να έρθει από πίσω, να εκτελέσει. Οπότε η δεύτερη μου επιλογή σε πρόσωπο είναι εδώ ο Πούλισικ. Έτσι έσπασα πολλές επιλογές και με ειδικά, αλλά και με, και με πρόσωπα. Ναι, πρώτος σκόρερ ομάδας Αμερικής, ο Πούλισικ.
0: Στο πέμπτο έχουμε Γερμανία, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο.
1: Εδώ τη μία επιλογή την είπα. Είναι το πρώτο σκόρερ Εκουαδόρ, ο Βαλένσια. Μιλάμε για τον ηγέτη αυτής της ομάδας. Μιλάμε για τον παίκτη που σκόρερε τις προάλλες με την Ολλανδία σε φιλικό, που έκανε καταπληκτικά προβληματικά, που στο προηγούμενο Μουντιάλ πέτυχε 3 γκολ και βγήκε πρώτο σκόρερ, εκτελεί τα πέναλτι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να βγει και φέτος και σε αυτό το τουρνά πρώτο σκόρερ για το Εκουαδόρ.
0: Μια ομάδα πολύ σκληρή, έτσι, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι. Είναι μια ομάδα
0: και πολύ αποτελεσματική.
1: Ναι, αυτό που λες και εσύ. Σκληρή. Σκληρή, παίζει στο όριο του φάουλ, aggressive πολύ, είναι και τέτοια τα χαρακτηριστικά των παικτών της. Εδώ μου αρέσει αρκετά το αντίστοιχο της Σκωτίας με την Ακτή Ελεφαντοστού. Το να βάλει η Ακτή Ελεφαντοστού 4 γκολ, και εδώ νομίζω είναι πιθανό, με δεδομένη την παρουσία και του αδύναμου Κουρασάο. Και επειδή και η Γερμανία που είναι μεν πολύ μεγάλο όνομα, δεν είναι η Γερμανία προηγούμενων ετών, είναι ευάλωτη αμυντικά, τις κάνουν φάσεις ομάδες. Και οι Βορειανοί είναι σε καλό, και έχουν και αυτοί καλή φουρνιά παικτών.
0: Αρκετά γαλλική.
1: Με Κιασί, με Διαλό, με Διομανδέ, με τον Πεπέ της Βιαρεάλ, έχουν ποιότητα για να σκοράρουν οι Βορειανοί. Και η Ακτή Ελεφαντοστού πλάκα-πλάκα από την εποχή του Ντρογκμπά και μετά, που συμμετέχει σταθερά σε Μουντιάλ, δεν έχει πλέον και αυτό το κόμπλεξ που έλεγες είναι, ξέρω εγώ, πρώτο εμφανιζόμενοι, μπορεί να έχουν κανένα τράκ κλπ. Δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι, είναι πιο έμπειρη ομάδα πλέον.
1: Μπορούν να βάλουν 3-4 γκολ οι Βορειανοί εδώ. Και,
0: και πάμε και στον έκτο που εγώ τον θεωρώ από τους πιο περίεργους, έλεγα νωρίτερα, σε αυτή την εξάδα. Το Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία.
1: Ναι, εντάξει, εδώ πήρα προφανές. Εντάξει, δεν είναι προφανές, αλλά νομίζω ότι η Ολλανδία και η Ιαπωνία ανεξαρτήτου σειράς
0: είναι. Μάλλον θα είναι οι δύο.
1: Υπόλοιπους, ναι. Την Ισία τη θεωρώ πολύ σφιχτή και αυτή δεν έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση. Μόνο τρεξίματα δεν τη θεωρώ ικανή. Τη Σουηδία νομίζω ότι έχει τρεπήσει το ταβάνι της. Νομίζω ότι αν δεν είχε το Γιόκερς μπορεί να μην ήταν ούτε εδώ. Γιατί είναι και η δεύτερη μου επιλογή. Ο Γιόκερς την έχει μεταμορφώσει τα τελευταία δύο χρόνια τη Σουηδία. Αυτός είναι που την παίρνει από το χέρι. Θυμάμαι όταν πρώτο είχε πάει στη Sporting το 24, είχε κάνει ένα καταπληκτικό τουρνουά Nations League με 9 γκολ σε 6 παιχνίδια. Και είναι και αυτός που σταμπαράζει. Παναγιώτη, το θυμάσαι πολύ καλά. Στα δύο παιχνίδια, ημιτελικό και τελικό, έβαλε 4 γκολ. Τι άλλο να κάνει, παλικάρι.
0: Από το χέρι την πήρε.
1: Εκτελεί και τα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ψυχολογία καλή έχει, γιατί έχει πάρει Premier League με την Arsenal στην πρώτη χρονιά εκεί. Θα είναι και φρέσκος, γιατί το Αρτέτα τον έκανε και λίγο rotation σε αρκετά παιχνίδια.
0: Σωστό, ναι.
1: Οπότε το πρώτο σκόρο Σουηδίας, Γιόκερες, εδώ μου αρέσει. Ολλανδία, Ιαπωνία νομίζω είναι ένα κλικ πιο πάνω και η Ιαπωνία έχει πολύ καλή φρουνιά παιχτών. Πάρα πολλές φορές μαζί έχουμε μιλήσει για τους καλούς Ιάπωνες που έχει συντρούιτεν ή για την παικτάρα τον Ογκάβα που έχει η Ναϊμέγγεν, για τον Ουέντε, το βασικό φόρτης Φέγερον. Γενικά πολύ καλή φουρνιά η Ιαπωνία και πολύ δέσιμο
0: και προπονητής
1: ίδιος 8 χρόνια και μεγάλες νίκες στα προηγούμενα Μουντιάλ και πολύ σημαντική νίκη στο Γουέμπλε πριν από μερικούς μήνες σε φιλικό. Είναι η Ιαπωνία ομάδα που αν λίγο έχει συγκυρία μπορεί να προχωρήσει κιόλας από τα outsider για μένα, γενικά του
0: στη διοργάνωση. Του ναι.
1: Και η Ολλανδία λογικά θα περάσει και αυτή έχει καλό υλικό. Νομίζω ότι θα είναι η διάδα από το έκτο γκρουπ.
0: Πάμε και στα υπόλοιπα που δεν τα είπαμε. Είναι το 7ο γκρουπ Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Που και εδώ
1: Βέλγιο,
0: νομίζω
1: Αίγυπτος,
0: ότι υπάρχουν.
1: Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Καταρχάς θα δω να πω κάτι που επιβεβαιώθηκε χθες.
0: Ναι.
1: Και μ' άρεσε γιατί οι φίλοι ακροατές το επέλεξαν. το Βέλγιο θα έχει πάρα πολλά corner στα παιχνίδια του. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που αγαπάει πάρα πολύ τα corner. Είναι κάτι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το λέω ως tip για όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
0: Μεμονωμένα να τα βλέπουμε. Υπόψη.
1: Πλαγιοκοπούν, με τον Κου και τον Ροσάρ είναι πολύ δυνατοί στα άκρα. Παρότι ο Λουκάκου δεν είναι στην πρώτη νιώτη του, αυτό το τρίκ που κάνει ο Γκαρσία με τον Ντεκετελάρε στην κορυφή του βγαίνει. Και χθες του βγήκε στο φιλικό που έδωσε στο Βέλγιο.
0: Πέντε έριξε.
1: Και έκανε και μια σαρωτική νίκη.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και εδώ είναι πάρα πολύ πιθανό ο πρώτος σκόρερ του Ιράν να είναι ο φοβερός και τρομερός Ταρεμί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός και αν είναι ηγέτης της ομάδας, εκτελεί τα πέναλτι, φοβερά προκληματικά επίσης. Σκοράρει και στα τελευταία αθλητικά. Είναι το σημείο αναφοράς για τους Ιρανούς, κακά τα ψέματα. Τι άλλο έχουμε, Βέλγιο, Αίγυπτο, Ιράν και...
0: Νέα Ζηλανδία.
1: Και Νέα Ζηλανδία. Mm. Εντάξει, εδώ τώρα η Νέα Ζηλανδία δεν αποκλείεται να κάνει και τρεις ήττες.
0: Ναι.
1: Στο νόμο. Είναι μια πραγματικά πολύ αδύναμη ομάδα. Αρκεί να σου πω, Παναγιώτη, ότι έχασε 4-0 από την Αϊτή σε ένα φιλικό πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Έχασε 4-0 από την Αϊτή. Ακόμα και το Ιράν δηλαδή, που θεωρητικά είναι πιο αδύναμο από τους άλλους δύο, λογικά μπορεί να την κερδίσει. Ναι. Και εδώ έχει μια αξία.
0: Mm-hmm.
1: Να

0: έχει μια φοβερή συνέπεια πραγματικά όπου περνάει εύκολα. Πάει καλά τα τελευταία χρόνια στα Κόπα Αφρικα. Προχθές το βλέπω με τη Σερβία στο 3-0. Άρχισα να τρίβω τα μάτια μου. Λέω, τέτοια μπάλα παίζουν αυτοί. Πολύ καλή μπάλα. Δεν ξέρω. Και εδώ πήρα ένα ειδικό με το πράσινο ακροτήρι με τα γκολ του. Να βάλει το πράσινο ακροτήρι ή 2,5-3,5 είναι το line. Το γκολ νομίζω και τα δύο είναι εφικτά. Mm-hmm. Παρότι είναι σε δύσκολο όμιλο, βέβαια υπάρχει και η Σαουδική Αραβία του Δόνη που είναι λίγο πιο,
1: πιο εύκολο για να
0: είναι θεωρητικά. Mm-hmm. Η Ουρουγουάη έχει τον Μπιέλσα και είναι πολύ μεγάλο συν για αυτή την ομάδα. Από την άλλη, ένα ωραίο bet που μου αρέσει επίσης για την Ισπανία είναι ο πρώτος σκόρερ ο Οιαρθάμπαλ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος επίσης κάνει τα τελευταία δύο χρόνια με το Euro, με τη Sociedad, με το γεγονός ότι ο Ντελαφουέντε του δίνει αυτού τη βασική φανέλα και όχι στο Φεράν Τόρες, οπότε εκτελεί και τα πέναλτι. 18 γκολ με τη Sociedad φέτος, γκολ στα προκριματικά αρκετά. Και είναι μια καλή απόδοση. Γύρω στο 2,80 είναι ο πρώτος σκόρερ της Ισπανίας ο Οιαρθάμπαλ.
1: Και είναι και η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που...
0: Πρώτο... Γύρω, ναι, μου,
1: ναι, πρώτο παγκόσμιο κύπελο, ναι, διορθώνω. Βέβαια. Οπότε είναι ένα κίνητρο έξτρα και ατομικό εκτός
0: όλων άλλων. Πολύ καλά στοιχεία ο Οιαρθάμπαλ. Καλός ποιοτικά ποδοσφαιριστής, καλή σεζόν. Εμπιστοσύνη, γι' αυτό και εκτελεί και τα πέναλτι, νομίζω ότι είναι μια έτσι πιθανή επιλογή. Εδώ περιμένω το πράσινο κορτίνι να είναι ανταγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Πόσο δεν ξέρω, αλλά με αυτά που είδα, δεν βάζω το χθεσινό που έπαιζε με τις Βερμούδες.
1: Ναι.
0: Αλλά με τη Σερβία πραγματικά με εντυπωσίασε και επειδή είχα δει και τα προκριματικά που είναι πολύ σοβαρό, δεν έχασε. Γενικά είναι μια χώρα που μπορεί αυτό που λέμε έχει την άκρη κινδύνου να κάνει ζημιές.
1: Και με Γκάρι Ροντρίγκες,
0: Είμαι Γκάρι Ροντρίγκες, γενικά με Μέντες.
1: Έχει
0: τρεις-τέσσερις οι οποίοι μπορούν και κάνουν και διαφορά. Αλλά έχει ωραίο σύνολο. Έχει δεμένο σύνολο.
1: Στο ένα το γκρουπ έχουμε για μένα πολύ ερωτηματικό στον όμιλο. Άμα το δούμε και ποδοσφαιρικά, δηλαδή, όχι μόνο στοιχηματικά το τι μπορεί να συμβεί. Προφανώς και οι Γάλλοι είναι φαβοροί, αλλά οι Νορβηγοί. Έβλεπα Γιώργο και το σχολίαζα. Το συζητούσα χθες με φίλους. Ξέρεις τώρα, στα γνωστά, με τα τετράδια, να σημειώσουμε, να κάνουμε, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Οι Νορβηγοί έχουν ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Μπορεί να ξεκινήσουν με 2-2.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν Σενεγάλη, Ιράκ.
0: Ιράκ, ναι.
1: Ναι.
0: Η βασική επιλογή είναι να κάνει 3-0 στο Ιράκ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ αδύναμη ομάδα. Και μόνο το ότι πήγε σε ένα μουντιάλ μετά από πάρα πολλά
1: μεγάλο,
0: χρόνια είναι από μόνο του επιτυχία. Θα κρεμαστεί από τα δοκάρια και το Ιράκ θα δώσει πολλά κόρνερ. Είναι μια ομάδα που ούτως ή άλλως παίζει πολύ κλειστά. Mm-hmm. Και αν δει κανείς και τα προγραμματικά είναι όλα τα παιχνίδια του Άντερ. Δηλαδή προσπάθησε με την άμυνα να περάσει. Δεν έχει κάτι να προσφέρει ποιοτικά το Ιράκ. Είναι λογικό. Δηλαδή κάτι μάτς τώρα με Γαλλία και Νορβηγία που θα επιτίθεται κατά ρυπάς θα έχουν πολλά κόρνερ.
1: Πολλά.
0: Κατά τα άλλα δεν νομίζω να χαλάσει το Γαλλία Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Την εκτιμώ τη Σενεγάλη, αλλά νομίζω ότι η Νορβηγία μπορεί να την κάνει την, όχι την υπέρβαση, να μπει ως διάδα. Είναι μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Είναι και ένα καλό outsider μαζί με την Ιαπωνία για μένα σε αυτό το τουρνουά. Είναι η παρουσία του Χάλαντ, είναι οι πάρα πολλές λύσεις που έχει από τη μέση και μπροστά. Για μένα παίζει ρόλο και ο προπονητής, πάντα. Πάντα παίζει ο προπονητής σε αυτές τις ομάδες, γιατί στην εθνική ομάδα δεν είναι σύλλογος. Εκεί πρέπει να έχεις μεγαλύτερη μαεστρία για να μπορέσεις να κρατήσεις σε υψηλό επίπεδο μια ομάδα. Γιατί δεν μαζεύεσαι κάθε εβδομάδα, μαζεύεσαι κάθε τρεις και λίγο. Και ο Σολμπάκεν είναι ένας προπονητής που είναι 6 χρόνια εκεί. Έχουμε δει το έργο του και στην Κοπεχάγη. Τον θεωρώ δηλαδή πολύ πολύ μεγάλο σύν για αυτή την Νορβηγία. Και μπορεί για κάποιους να φάνεται και αστείο αυτό που θα πω, αλλά οι περισσότεροι Νορβηγοί, αν δεν στέκουμε μόνο στα δύο παιδιά που είναι από την Bodø Glimt, το Χάουγκε και τον Μπέργκε, έχουν μάθει να παίζουν καλοκαίρι. Ακόμα και αυτοί που τώρα παίζουν στην Ευρώπη, κάποια στιγμή στην Νορβηγία έπαιζαν.
1: Ναι.
0: Από εκεί τους έφεραν. Οπότε
1: είναι ενεργοί σε καλύτερο.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ένα σύν και αυτό. Είναι. Είδαμε τι μπορεί να κάνει η καλή Νορβηγία και στα προκριματικά. Θα πει κάποιος, ναι, με την Μολδαβία, το Ισραήλ και την Ιταλία. Πέρασε περίπατο όμως. Ναι. Μάλιστα τους έκαναν.
1: Τους Ιταλούς τους έκανε. Αυτό ακριβώς. Ό,τι ήθελαν τους έκαναν. Ό,τι ήθελαν.
0: Και έχει και πολλές λύσεις στην Νορβηγία. Δηλαδή και εγώ ένα Σολμπάκεν δεν ξέρω ποιο να πρωτοβάλλω. Δηλαδή τα εξτρέμ κυρίως, αν δεν βγάλω το Χάλαντ, ο οποίος θα είναι ο Χάλαντ, που και αυτός όμως έχει από πίσω του Σόρλοτ ή δίπλα του, Λάρσεν. Δηλαδή

0: αξιόλογους, έπαιζαν φόρα αυτοί οι τρεις παντού.
1: Παντού.
0: Και ποιο να βάλεις στα εξτρέμ. Να βάλεις τον Σκέλντερ που με την Μπενφίκα έκανε όργια με τον Μουρίνιο. Να βάλεις τον Μπομπ που υπήρξε συμπαίκτης με τον Χρήστο Ζαφίρη στην Εθνική Ελπίδα της Νορβηγίας και mm-hmm. μας έλεγε ο Χρήστος ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο. Δηλαδή δεν μπορεί να το πιάσει το μάτσο. Ο Νούσα, ο οποίος έχει την ατομική ενέργεια. Πολύ πολύ ποιότητα. Εντάξει, θα πει κάποιος μπορεί μεσοαμυντικά να μην είναι τόσο δυνατή. Εντάξει. Μπορεί με την επίθεση να κάνει πραγματάκια σε αυτό το σαβητή διοργάνωση.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και έμειναν δύο όμιλοι.
1: Και έμειναν δύο όμιλοι, τους οποίους, όχι δεν έμειναν δύο, έμειναν τρεις. Από τον ένατο. Τους οποίους θα τους σχολιάσουμε σε λίγο. Θα κάνουμε διάλειμμα, Γιώργο. Άμα θες, δύο-τρία λεπτά και μπορούμε να περιμένουμε, γιατί φτάσαμε 3.30. Απλά να θυμίσω.
0: Να γυρίσουμε και για τα φιλικά. Να πούμε για τα σημερινά που έχει και εκεί ψωμάκι. Μήπως κάνουμε καμιά επιλογή.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.
1: Απλά θα θυμίσω απλά και μόνο, γιατί λέγαμε λίγο για το πρόγραμμα σε αυτόν τον όμιλο που μου έκανε εντύπωση. Το ότι έχουμε πρεμιέρα σε αυτόν τον όμιλο Γαλλία-Σενεγάλη. Που θυμίζει πολύ την πρεμιέρα του 2002, τότε που οι Σενεγαλέζοι με El Hadji Diouf είχαν παγώσει τον κόσμο. Ναι, την έκπληξη.
0: Την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, η μοίρα πώς είναι.
1: Πώς είναι. Πώς είναι. Mm. Πάλι θα βρεθούν πρώτοι και είναι γνωστό ότι και οι Σενεγαλέζοι το 80% στη Γαλλία παίζουν. Έτσι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Διαφημίσεις, γυρίζουμε σε λίγο με Γιώργο Μάτζιο για τα υπόλοιπα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: It's worked so far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής. Μας έχουν απομείνει, φίλες και φίλοι, τρεις όμιλοι για να κλείσουμε την αναφορά για τις επιλογές και επιμέρους και με τα ειδικά στοιχήματα από 10ο, 11ο και 12ο group. Εκεί που και πάλι υπάρχουν φαβοροί και νομίζω ότι ίσως αυτούς τους δύο από τους τρεις ομίλους που απομένουν είναι και λίγο πιο ξεκάθαρα, όπως για παράδειγμα οι Πορτογάλοι με τους Κολομβιανούς στον 11ο απέναντι σε Κονγκό και Ουσμπεκιστάν, όπως αντίστοιχα η Αργεντινή με την Αυστρία που μάλλον έχουν τον πρώτο λόγο κόντρα σε Αλγερία και Ιορδανία. Ίσως και εδώ να είναι ένα ωραίο για να μαντέψω πριν ξανά έχουμε Γιώργο Μάτζιο που θα σχολιάσουμε και τους τελευταίους τρεις ομίλους, ένα ωραίο 1-4 του Αργεντινή η Ιορδανία, να είναι πρώτη δηλαδή η Αργεντινή στον 10ο και τέταρτη η Ιορδανία. Επιφυλάσσομαι να δούμε αν θα το ακούσουμε και από τον Γιώργο, το θεωρώ πάντως πιθανή επιλογή. Και στο 12ο που έχουμε Άγγλους και Κροάτες, μάλλον πιο δυνατά φαβορεί σε σύγκριση με προφανώς Γκάνα και Παναμά. Ίσως και εδώ το 1-4 να είναι μια καλή σκέψη. Γιώργο, έχουμε και πάλι στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Και να δούμε, Γιώργο, έλεγα τους τρεις τελευταίους ομίλους, πρόλαβα να κάνω μια πρόβλεψη συγκριτικά με αυτά που θα πεις, ότι είναι πιθανό να ακούσουμε 1-4 Αργεντινή Ιορδανία και ίσως 1-4 και Πορτογαλία. Ναι, και ίσως και Πορτογαλία και Ουζμπεκιστάν.
1: Ή αντίστοιχα να κάνει τρεις ήττες η Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Αυστρία είναι πολύ σοβαρή.
0: Ναι.
1: Και η Αλγερία είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Αφρική τα τελευταία χρόνια με Κόπα Αφρική κλπ. Και με καλή φουρνιά παικτών. Αυτή η τελευταία νομίζω καλή διοργάνωση για Μαχρές, Αμπτουνί. Γενικά η Αλγερινή είναι πολύ καλή. Οι Ορδανοί, εντάξει, τίμοι, πέρασαν μεν εδώ, αλλά νομίζω ότι μόνο να το διασκεδάσουν μπορεί. Μπορούν. Η ομάδα του Αλτάμαρη που είχε ακουστεί ένα φεγγάρι και τον Άρη. Ο Αλτάμαρη.
0: Ναι.
1: Ναι, πιθανά και τα δύο. Εδώ, αν μπορούμε να επιλέξουμε σε σκόρα, νομίζω και εδώ ο Μαχρές είναι μια καλή επιλογή για την Αλγερία. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει την ατομική ενέργεια, έχει τον γκολ και έχει την περιοχή, δοκιμάζει τα πόδια του, εκτελεί τα πέναλτι. Στην Αλγερία πηγαίνει καλά ο Μαχρές, αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έτσι ως πρόσωπο. Τα υπόλοιπα τώρα, Αργεντινή, αν παραγωνίσουμε τον Μέση, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι τόσο δυνατός εκτελεστικά, ο Άλβαρες έχει μια αξία και μια φόρα, θα έλεγα.
0: Ναι. Επίσης ένα ερωτηματικό που νομίζω ετέθη μεταξύ αρκετών για Λαουτάρο ή Χούλιαν Άλβαρες.
1: Νομίζω
0: Άλβαρες. Και μεγαλύτερη φορά έχει, είναι η αλήθεια.
1: Δίνει πιο πολλά στο σκαλόνι στην άμυνα. Ο Λαουτάρο είναι λίγο πιο βαρύ φορ. Δεν έχει τόσο πολύ την πίεση στον αντίπαλο.
0: Εγώ θα το βάλω και σε κομμάτι πρωταθλημάτων. Δηλαδή νομίζω ότι επειδή είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικό το ισπανικό από το ιταλικό, ίσως και στο κομμάτι του επίπεδου, εκεί φάνηκε να τα πηγαίνει και πολύ καλά φέτος ο Χούλιαν Άλβαρες. Δηλαδή είναι από τους φορμαρισμένους φόρους ο Μουντιάλ. Θα τον έβαζες δίπλα.
1: Αν προχωρήσει η Αργεντινή,
0: ναι,
1: είναι πιθανό να είναι και από τα καλά ουτσάιντερ για σκόρερ. Που βέβαια και με τον Πιλάρα αυτός και νομίζω έχει δίκιο για τον Άλβαρες. Τον υποτιμούν λίγο οι αποδόσεις. Επειδή είναι ίσως η σκιά του Μέση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Σωστό. Ναι. Σωστό. Οι Πορτογάλοι δεν νομίζω ότι θα έχουν, Γιώργο, εκεί πρόβλημα. Στον 11ο, Κολομβιανούς, Κονγκολέζους και Ουσμπέκους έχουν.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι και εδώ το Πορτογαλία-Κολομβία είναι πολύ πιθανό. Παρότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει δείξει κάποια πράγματα, νομίζω ότι είναι και λίγο γερασμένοι. Δηλαδή οι ηγέτες που έχει ο Μπεμπά, ο Μπακαμπού, είναι και μεγάλη σε ηλικία. Είναι στη δύση της καριέρας τους και μόνο το ότι πήγαν εκεί είναι σημαντικό, γιατί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ξαναπάει σε Μουντιάλ, αλλά ως Ζαΐρ. Για να μαθαίνουν και οι παλαιότεροι, να θυμούνται και οι νέοι, μάλλον να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι. Στο Μουντιάλ του 1974 είχαμε συναντήσει ξανά το Ζαΐρ που περνάει στα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μαχητική θα είναι, αλλά νομίζω ότι η Κολομβία έχει πολύ πολύ καλό ρόστερ. Διαφωνώ με την αστέρι, ο Χάμες, για μένα ο Ντίας είναι αυτός που θα τραβήξει την Κολομβία. Τον έπαιζε δηλαδή για πρώτο σκόρα στην Κολομβία, τον Ντίας, με καταπληκτική γωνιά στην Μπάγεν. Αυτός και αν είναι παίκτης που έχει την ατομική ενέργεια. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες που τους έχει στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, με αυτή την πολύ ωραία κίνηση, την οποία την ξέρει ο αντίπαλος, αλλά
0: δεν μπορεί να τη σταματήσει. Ναι.
1: Την είχε ο Ρόμπελ παλιά. Το βλέπουμε τώρα από τον Κβαρατσχέλια, τον Δίας, δηλαδή από παίκτες που έχουν αυτό τη μέσα κίνηση και το.
0: Και το σούτο γρήγορο που δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς. Ναι.
1: Πήγε και στο τελευταίο Κόπα Αμέρικα τελικό, άσχετα το έχασε από την Αργεντινή. Έχει πολύ καλή φουρνιά παικτών. Με καλό coach επίσης, ο οποίος ήταν και στη σκιά του Πέκερμαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αργεντίνος προπονητής που έχει. Οπότε ναι, νομίζω ότι το Πορτογαλία-Κολομβία είναι πιθανό. Εντάξει, και την Πορτογαλία, τα έχουμε πει, δεν θα είναι η ίδια εικόνα με την εικόνα που είδαμε χθες στο φιλικό με τη Χιλή, διότι είναι άλλη Πορτογαλία χωρίς Νέβες και Βιτίνιο. Νέβες και Βιτίνιο την ανεβάζουν επίπεδο. Αυτό που μένει να φανεί για την Πορτογαλία είναι να δούμε τι διαχείριση θα κάνει ο Ρονάλντο Μαρτίνες.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Γκονσάλο Ράμος και ο Γκέδες είναι δύο παιδιά τα οποία μπορούν να δώσουν πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Πιο νέοι, να μην έχουν την εμπειρία του Κριστιάνου, αλλά πρέπει και ο Κριστιάνου ίσως.
0: Πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω.
1: Τι διαχείριση θα του κάνει, να παίζει και να βγαίνει αλλαγή, να κάποια μάτς να.
0: Να έρχεται από τον πάγκο.
1: Δεν είναι και εγωιστές, θέλουν να παίζουν. Λογικό είναι. Θέμα είναι το καλό της ομάδας. Και επειδή ο Μαρτίνες έχει πάει και με το Βέλγιο Μουντιάλ και μάλιστα βγήκε τρίτος το 18. Έχει, δεν είναι κανένας προπονητής φεσινός. Νομίζω ότι έχει, καταρχήν ήδη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας με την Πορτογαλία, πιο πολύ κατά το Σάντος. Έχει 70% σε νίκες. Άρα κάτι κάνει καλά. Το βοηθάει και το ρόστερ προφανώς, είναι πολύ ποιοτικό και είναι κομβικό για μένα αυτοί οι δύο.
0: Είναι η Πορτογαλία μία από τις ομάδες που μπορούμε να τους δούμε μακριά σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, συμφωνώ. Το ξέρουν και οι Πορτογάλοι ότι αν θέλουν να αποφύγουν Ισπανία και Γαλλία, που είναι τα δύο μεγάλα φαβορί σύμφωνα με τους Book, θα πρέπει να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο για να τους αποφύγουν σε οποιοδήποτε μπράκετ νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Να πάνε από την άλλη πλευρά και να δώσουν μάχες εκεί με Αργεντινή, να δούμε Μέση Ρονάλντο, θα είναι κάτι ωραίο.
0: Στους 16 είναι πιθανό.
1: Ναι.
0: Όχι στους 16. Στους 8. Στους 8 είναι πιθανό να το δούμε.
1: Και μετά είναι η Βραζιλία ή η Αγγλία. Κάπως έτσι πάει το μπράκετ της Πορτογαλίας. Τα έλεγα χθες και με τον Πιλάρα, από τις 6 πρώτες που είναι φαβοροί σύμφωνα με τους Μπουκ είναι η μοναδική που δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Οι υπόλοιπες 5 έχουν πάρει.
0: Και άμα τα δέσεις λίγο τελευταίο του Ρονάλντο, όπως έγινε με το Μέση και αυτά που πάντα παίρνουν και λίγο στις σκέψεις μας,
1: είναι
0: και άσχημη
1: επιλογή.
0: Μπορεί
1: να προχωρήσει. Μπορεί να προχωρήσει, είναι και από τα. Έχει πέσει λίγο η απόδοση. Από το 11 που έχει ξεκινήσει, κάπου τώρα παίζει 10, 9,5, λίγο πέφτει. Λίγο πέφτει, λογικό.
0: Λογικό. Και πάμε και στο τελευταίο που στο 12ο έχουμε τους Άγγλους με τους Κροάτες και μια δυνατή υποψηφιότητα σχετικά για τρίτη την Γκάνα. Και τον Παναμά.
1: Και τον Παναμά που θα είναι
0: ο τέταρτος.
1: Είναι, νομίζω ο Σάκος στην box. Το είδαμε και με το. Είχαμε πει κουβεντιάσει μαζί για τον Κέιν που το 18 Αγγλία-Παναμά 6-0 έκανε χατρίκ. Ο Κέιν. Εντάξει τώρα δεν ξέρω αν τυχερό ή όχι. Ο Παναμάς παίζει με την Αγγλία τελευταία αγωνιστική από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Ναι, η Γκάνα είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολο στους Κροάτες, παρότι και οι Κροάτες έχουν την ποιότητά τους, αυτοί και αν έχουν ομοιογένεια, με τον coach Ντάλιτς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον πάγκο και μια, θα έλεγα, βατή μετάβαση από τους παλιούς της Φρουρία.
0: Είναι κράμα σιγά σιγά οι Κροάτες, έτσι. Ναι. Κάτι μεικτό ακόμα. Φεύγουν σιγά σιγά Πέρισιτς, Μόντριτς και τέτοια. Ναι, έρχονται Μπατούριν από πίσω. Έχει ποιότητα.
1: Ναι. Και εδώ μπορεί. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα κερδίσουν τον Παναμά η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα. Να κάνει τρεις ήττες. Και εδώ νομίζω ότι ο Παναμάς δύσκολα είναι. Βέβαια, ο Παναμάς αν έχει κάτι καλό. Είδα λίγο στην μέρα με τη Βραζιλία το 6-2 είναι ότι μπροστά έχει τον γκολ. Μπορεί να κάνει και κανένα γκολ έτσι κουλό.
0: Ναι.
1: Καλοπληρωμένο. Τώρα με την Αγγλία δεν ξέρω, αλλά με Κροατία είμαι.
0: Είμαι Γκάνα.
1: Γκάνα μπορεί να δώσει κανένα γκολάκι. Γιατί έφαγε και στην Βραζιλία, έβαλε 2.
0: Εντάξει,
1: συγκεκριμένα δυνατότητες έχει, δεν έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες και ο Παναμάς. Εντάξει, αυτές τις χώρες μετέχουν για τη γιορτή.
0: Και ναι,
1: τους δίνεται και ένα κίνητρο γιατί πλέον έχουμε και 8 τρίτους, οπότε αυτό νομίζω είναι από τα θετικά που κάνει η FIFA.
0: Ναι,
1: είναι, τη διοργάνωση.
0: Είναι από τα θετικά και βέβαια είναι μπερδευτικό όταν πας να βρεις διασταυρώσεις, Γιώργο.
1: Καλά, εκεί είναι 5 πιθανές τρίτες. Οπότε εκεί λίγο. Ναι.
0: Είναι πέντε πιθανές τρίτες που αρχίζει και ζαλίζει λίγο το μάτι. Χάνεσαι.
1: Ναι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρίτος, διαφορά τερμάτων.
0: Μάτων,
1: έχει...
0: αυτά.
1: Ναι, mm-hmm. ναι.
0: Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτή είναι η...
0: Αυτή είναι η εικόνα για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γενικά... βλέπεις να φτάνει προς το τέλος. Εγώ βλέπω αρκετά ευρωπαϊκό Μουντιάλ. Αν εξαιρέσεις λίγο την Αργεντινή που okay, και ως πρωταθλητή
1: από τη μια μεριά θα είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει η Αργεντινή και η Βραζιλία να βγάλουν έξω Αγγλία και Πορτογαλία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι από το ένα μπράκετ, από το άλλο είναι ξεκάθαρο η Ισπανία με την Γαλλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποια από τις δύο μπορεί να απειληθεί από κάποια χώρα, ξέρω από την Ολλανδία, τη Γερμανία, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρο είναι αυτές οι δύο. Η κάθε χώρα που είναι φαβορή έχει και τα συν και τα πλην.
0: Mm-hmm.
1: Η Ισπανία είναι πολύ πολύ γεμάτη σε πολλές θέσεις. Νομίζω δίκαια είναι φαβορή σύμφωνα με τους Μπουκ.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία που είναι πυραυλοκίνητα από τη μέση και μπροστά, το είπαμε και πάλι μαζί, λίγο στα χάφη εκεί με Τσουαμενή, Καντέ, Ραμπιό, δεν τις επίθει τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει καλύτερα χάφη να βρεις σε άλλες χώρες. Οι Πορτογάλοι έχουν Νέβες, Βιτίνια, Νούνο Μέντες, παίκτες εις Παρί. Η Αργεντινή έχει το άστρο του Μέση, η Πορτογαλία είπαμε τα είπαμε. Ποια άλλη, η Αγγλία, ο Κέιν είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, αλλά
0: βέβαια,
1: με την Αγγλία
0: συνήθως
1: αποτυγχάνει. Να δούμε τώρα τι διαχείριση θα κάνει και ο Τούχελ, αλλά έρχεται και από μια καταπληκτική χρονιά ο Χάρη Κέιν, 61 γκολ σε 51 παιχνίδια, εντυπωσιακό.
0: Mm-hmm.
1: Η Βραζιλία είναι ένα ερωτηματικό για μένα.
0: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να την κάνει ευρωπαϊκή ο Αντσελότη, γιατί η Βραζιλία έχει να πάει τελικό από το 2002, είναι 24 χρόνια. Και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι η Ομοσπονδία εμπιστεύτηκε ένα προπονητή που έχει την εμπειρία να την κάνει να είναι και λίγο κοινική καμιά φορά, να παίρνει τα αποτελέσματα και να μπορεί να έχει επιτυχία. Καλό υλικό έχει.
2: Όχι όλες γραμμές, για να τα λέμε μόνο.
0: Ναι, έχει και αδυναμίες. Συγκριτικά με προηγούμενες Βραζιλίες, έτσι προηγούμενα ρόστερ.
2: Βραζιλία, δηλαδή τώρα μια καινούργια του Ραφίνια του Βινίσιους μπορεί να σου κάνουν.
0: Ναι.
2: Τη διαφορά.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Σκόραρ είπαμε, εγώ κράτησα Κέιν, βασική μου επιλογή στο 8.
0: Ναι.
2: Outsider, το Χάλαντ με τον Ρονάλντο, γιατί περιμένω Πορτογαλία και Νορβηγία να προχωρήσουν. Συμφωνώ και με τον Βασίλη χθες που είπε για τον Άλβαρες, τον αναφέρω και εγώ σήμερα.
0: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει, το Ραφίνια τώρα που εκτελεί τα πέναλτι και στην Βραζιλία μπορεί να βάλουν κι άλλοι, οπότε τον άφησα τον Ραφίνια. Και μια ευχάριστη έκπληξη μπορεί να είναι η Ιαπωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα τη βοηθήσουν και θα βρώσει. Απλά είναι μια ομάδα πολύ πολύ δεμένη και να την έχουμε στα υπόψη μας. Είναι από τις καλές φουρνιές που έχουν
0: mm-hmm.
2: οι Ιάπωνες. Τώρα,
0: ωραία.
2: Σήμερα έχουμε και φιλικά.
0: Ναι.
2: Αν θέλει ο κόσμος έτσι να ασχοληθεί,
0: ναι.
2: Ξεκινάει και σε λίγο ένα φιλικό για την Κύπρο, θεωρητικά εύκολο με το Λιχτενστάιν. Εδώ είναι επίσης μια ομάδα του Λιχτενστάιν που παραχωρεί πάρα πολλά κόρνερ, γιατί χθες μας πλήρωσαν τα κόρνερ στο Βέλγιο. Κόρνερ θα έπαιζα εδώ. Νομίζω θα είναι μονότονο το μάτς και η Κύπρος είναι μια ομάδα που παίζει πολύ από τα πλάγια με Άκη Μάντζιο. Παρότι έχει κάνει δύο προβληματάκια, νομίζω ότι εδώ τα κόρνερ ή το 8,5 ή το 9,5 όπως είναι το line, πολύ πιθανό.
0: Είναι εφικτά.
2: Για να παρεθυστούν, ναι. Το πιο εντυπωσιακό νομίζω και χορταστικό μάτς είναι το Μαρόκο-Νορβηγία.
0: Ναι, 10 η ώρα η ματσάρα.
2: Ναι, για να δει αρκετά τέρματα.
0: Ελκαμπή βλέπεις Γιώργο Ήρη στο εμπαρόδο φαβορή για σκόρερ Μαροκινών.
2: Μαρόκο Ντίας, καμπή, Ναι, εντάξει. Ο Ντίας θα βάλει τα πέναλτι πάντως.
0: Ναι, okay. Okay.
2: Ναι. Η Δανία νομίζω ότι έχει προβάδισμα με την Ουκρανία στο φιλικό. Δεν αποκλείται και εδώ τα κόρνερ. Και η Δανία είναι μια ομάδα που χάρεσε πάρα πολλά κόρνερ. Πολύ, πολύ πλαγιοκόπηση. Εδώ δεν γίνεται στην Κοπεχάγη το μάτς, γίνεται στην Οντένσε, στο γήπεδο της Οντένσε. Τι άλλα φιλικά έχει. Η εθνική μας η λογική λέει ότι επειδή παίζει και με τα δεύτερα της Ιταλίας, παίζει η Άντερ 21.
0: Mm-hmm.
2: Η Άντερ 21 με τον Αρούμα είναι, αυτή είναι η αποστολή της Ιταλίας.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Και έχω και νοπέσεις μνήμες από το Παγκρίτιο, τα δύο τελευταία φιλικά που παίξαμε εκεί, κάτι τεσσάρες. Και εδώ καλό πλέον το όβρο νομίζω. Θα είναι
0: ανοιχτό μάτς.
2: Μόνο να μην ναι. έχει τίποτα υψηλές θερμοκρασίες φοβάμαι.
0: Και τους επηρεάζει.
2: Και υγρασία, γιατί και το Παγκρίτιο όσοι έχουν πάει είναι κοντά στη θάλασσα.
0: Στο κύμα σκάει.
2: Ένα πολύ να κάνει τζολάκι.
0: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Και είχε προβλήματα και με την Αλμύρα από το νερό. Δηλαδή η ίδια η εγκατάσταση θέλω να πω. Ναι. Φοβερό.
2: Φοβερά πράγματα. Τι άλλα φιλικά.
0: Τι άλλο φιλικό. Κολομβία, Ιορδανία.
2: Όχι. Α, αυτό θα είναι το το μάτι του Εκουαδόρ, μια επαγγελματική νίκη με τη Γουατεμάλα, κάτι σε άσο με 3,5, όπως πιάσαμε χθες και την Αγγλία, που λέγαμε ότι δεν φορτσάρει στα φιλικά και δικαιωθήκαμε, με τη Νέα Ζηλανδία.
0: Τα σημερινά αυτά είναι.
2: Ναι, άλλο φιλικό που μου διέφυγε. Κάτσε να θυμηθώ.
0: Κοίτα, οι Κολομβιανοί είναι τα ξημερώματα 2 η ώρα με την Ιορδανία.
2: Ναι. Θα κερδίσουν λογικά και με over Κολομβιανοί. Είναι λίγο πιο ωραία ομάδα στο μάτι.
0: Mm-hmm. Και οι Κροάτες. Οι Κροάτες με τους Σλοβαίνους.
2: Κροατία με τη Σλοβενία, ναι. Και εδώ νομίζω ότι η Κροατία, επειδή το διάβασα ότι ο Ντάλης βάζει βασικούς και θα είναι πρόβα general για αυτό το παιχνίδι, μπορεί να νικήσει, ξέρω εγώ, με over 1,5. Εδώ δεν αποκλείω και κάρτες πάνω. Γιατί και χθες είδαμε τι έγινε σε φιλικά.
0: Ναι, με την Πορτογαλία.
2: Ο Κυρόπουλος έδωσε κόκκινη στο Βέλγιο. Mm-hmm. Μετά συνακολούθησε ο Ιταλός με τα μπουνίδια του Λεάου εκεί. Μανούρες και κόκκινες. Φιλικά, ξεφιλικά. Τώρα Κροατία, Σλοβενία νομίζω έχουν και μια σχετική αντιπαλότητα.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Οπότε δεν αποκλεί και εδώ τίποτα καρτούλες. Και στα φιλικά και τα line των καρτών είναι και χαμηλά.
0: Για να δω εδώ πόσο είναι, που έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, παίζουν και δυνατά. Και οι Σλοβαίνοι παίζουν και δυνατά.
0: 2,5.
2: 2,5 είναι οι κάρτες.
0: Ναι.
2: Πιθανό.
0: Πιθανό. Να έχουμε 3.
2: Είναι Σλοβαίνοι. Φίλε, μην τύχει Σλοβαίνο πορτιέρι, άστο. Έχει κάτι κεφάλια.
0: Έχει τύχη.
2: Μάλιστα.
0: Έχω τύχη, αλλά δεν είχα τύχη.
2: Μάλλον έτσι που ακούγονταν για τον Πάοκ το καλοκαίρι, τον Γενάρη, τον Τρικούσιν, τον Στόπερ Τζενίτ.
0: Το Στόπερ, ναι.
2: Μπροστά σου.
0: Δύσκολο. Δύσκολο.
2: Είναι σκληρή ομάδα η Σλοβενία. Και ο Τσέρι δεν είναι σκληρός χάφος ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα.
2: Είναι.
0: Σίγουρα.
2: Και οι Κροάτες είναι βέβαια. Και έχουν και αυτοί.
0: Σε πιάνω ίσως εξαπίνεις, γιατί δεν το είχαμε συζητήσει, όμως έχω και μήνυμα, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχει σαφώς καλύτερη εικόνα. Κάι Σίρχαους, το όνομά του παίζει σιγά σιγά για Ηρακλή, ένας επιθετικός ο οποίος δεν είναι και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, δηλαδή στα 28 νομίζω ότι είναι μια χαρά ηλικία και με μια καλή χρονιά στη Φορτούνα Σιτάρντ, έτσι. Στη σέσον που ολοκληρώθηκε.
2: Είναι από αυτούς μαζί με το Λιμνιό που ξεχώρισαν, που εντάξει.
0: Τράβηξαν το κουπί μπροστά, ναι.
2: Γλυκός παίκτης, τελειώματα καλά, καλή ηλικία, νομίζω ότι είναι εξαιρετική επιλογή. Εξαιρετική επιλογή. Είναι και από τους παίκτες που καμιά φορά λες και τι προσαρμογή θα έχω.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα στα δικά μας δεδομένα πώς μπορεί να κολλήσει.
2: Το δεν είναι ελληνικό. Mm-hmm. Αυτό είναι μόνο έτσι ως συνδυασμό. Γιατί στο ελληνικό είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι Ολλανδοί παίζουν λίγο πιο, είναι λίγο πιο ανοιχτοί.
0: Πιο ανοιχτά, πιο ελεύθερα.
2: Πιο ελεύθερα, δεν έχει τόσο πειθαρχία. Αλλά μου αρέσει γιατί είναι παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ. Είναι. Αυτό το γλυκός που είπα, αυτό είναι ότι είναι παιδί μου, έχει τεχνική κατάρτιση.
0: Θα τελειώσει τις φάσεις.
2: Έχει στοιχεία, ναι. Έχει στοιχεία. Ήταν η κορυφαία μαζί με το Λιμνιό τη χρονιά που πέρασε για την Φορτούνα, που βάσει μπάτζετ τυλικού κλπ. Δεν κινδύνευσε δίκαια. Κάποια στιγμή κυνήγησε και τα πλειόφτια, δεν τα κατάφερε. Αλλά έπαιξε κατά διαστήματα και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε παιχνίδια που την είδα είχε και ωραία εικόνα. Ωραία εικόνα. Το μόνο αυτή είναι. Το πώς θα είναι τώρα από Ολλανδία η Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σωστό. Ωραία, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ελλάδα με ροή πλέον αγώνων.
0: Πλέον μάτς με μάτς
2: απ' εκεί. Θα είμαστε εκεί.
0: Βεβαίως.
2: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Με Γιώργο Μάτζιο θα κλείσουμε ουσιαστικά, αφού βάλαμε κάτω και τους ομίλους από το παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε πράγματα και επιμέρους για ομάδες και επιμέρους για ομίλους. Ειδικές επιλογές που κρατήσαμε δίχως να έχουμε πάει, θα έλεγα έτσι, και σε μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή για νικητή διοργάνωσης, που δημιουργούνται και πολλά ερωτηματικά με τις διασταυρώσεις και πώς θα πάνε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε προς έναν πιθανό ευρωπαϊκό τελικό. Οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι και σε ένα επίπεδο μάλλον λίγο πιο μπροστά από τις υπόλοιπες, αλλά αναμένουμε και μια διοργάνωση η οποία έχει να δώσει, πέραν των πολλών αγώνων αριθμητικά, αλλά και αναμετρήσεις που θα έχουν και ενδιαφέρον, θα είναι και αμφίροπες αν ξεπεράσουμε ειδικά νομίζω τους ομίλους. Μετά στις διασταυρώσεις, τα πράγματα στα νοκάουτ παρότι θα είναι πολύ, πολύ δυνατά. Εκεί περιμένουμε να δούμε και πολύ μεγάλα μάτς, όπως παραδοσιακά έχουμε σε όλους τους παγκόσμιους τίτλους που κρίνονται στα Μουντιάλ. Αυτά και με την τελευταία πινελιά από Γιώργο Μάτζιο με τον Σίρχαους που ακούγεται με τα γραφικά για τον Ηρακλή, έναν 28χρονο επιθετικό που έχει την δική του εμπειρία αλλά κατά κύριο λόγο στο εγχώριο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, δηλαδή μόλις βγήκε για λίγο από τα σύνορα των Ολλανδών για να παίξει στη Γαλλία με την Ρέμς, αλλά βεβαίως επέστρεψε ως ελεύθερος στην Χέρακλες και από εκεί τον απέκτησε η Φορτούνα Σιτάρτ σε αυτή τη χρονιά που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Κλείνουμε κάπου εδώ. Μπετσόου Κυριακής ολοκληρώθηκε. Από τη μία ήμασταν μαζί. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν σε αυτό το τρίωρο συνδεδεμένοι εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Μένετε εδώ γιατί θα ακολουθήσει Γιώργος Τράτζαλης, αφού ευχαριστήσω φυσικά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήμασταν παρέα μαζί, με Γιάννη Τσιράπη στο production, με Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη, από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
9: Κόκκιπε.
8: Κομπάνιο! Team colleague!
10: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτσιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πολύ καλησπέρα σας. Τα 9 λεπτά μετά τις 4 Μετρόπολης 95,5. Γιώργος Τράτζαλης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Ακολουθεί στη συνέχεια ο Γιώργος Καστάνης με περισσότερο ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα της εκπομπής θα δούμε λίγο ότι λίγες ώρες πριν από τη σέντρα το φιλικό της Εθνικής, το τι γίνεται, ποιες είναι οι σκέψεις του Γιωβάνοβιτς. Πολλές ανακοινώσεις βλέπω, ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Ολυμπιακός. Υπάρχει μια ανταλλαγή ανακοινώσεων αυτή την ώρα, θα τα δούμε και αυτά. Υπάρχουν πολλά διεθνή φιλικά καθώς μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου στα γήπεδα της Αμερικής, στο Μεξικό και στον Καναδά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε αυτήν την ώρα της εκπομπής. Μαζί Κώστας Χατζηγεωργίου, η Κατερίνα Μιχαηλίδη πλέον στην γραμματιακή υποστήριξη, στο metrosport.gr, ο Γιώργος Καραγιάννης. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα μέσα από το site ομίλου, το metrosport.gr. Πολλά τελευταία νέα, μπείτε, διαβάστε. Μπείτε, διαβάστε και ενημερωθείτε, ακόμα και αν είστε σε κάποια παραλία, γιατί οι περισσότεροι πιστεύω ότι είστε πλέον στις παραλίες. Κυριακή απογευματάκι, από το πρωί, πολύ ζεστή, υψηλή θερμοκρασία. Για όσους μείναμε εδώ, εντάξει, το ζούμε και από εδώ. Καλή Κυριακή να έχουμε. Θα δούμε αρχικά λίγο τις ανακοινώσεις. Υπάρχει βέβαια και το και η Formula 1, το Grand Prix στο Μονακό, εκεί όπου είναι ο Ρίτσαρντ Σιάου και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μας χάρισαν αρκετές στιγμές μέσα από τα social media, ειδικά ο Ρίτσαρντ Σιάου. Θα δούμε λίγο στην αρχή της εκπομπής αυτές τις ανακοινώσεις που σας έλεγα για, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιατί είμαστε και εν ώψη του τρίτου αγώνα τη Δευτέρα το βράδυ, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο παιχνίδι. Αρχικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση που εξέδωσε ζήτησε από την ΔΕΑΒ την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένο το θυρών σε βάρος του Παναθηναϊκού και παράλληλα την απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα γήπεδα μαζί με πρόστιμο. Μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρει για απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια. Αυτό ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός, την ποινή, την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Παράλληλα ζητά την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ. Είναι μια ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε σήμερα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να προχωρά χθες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, 6 Ιουνίου σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένο των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη. Αυτό αναφέρει η αρχική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Υπάρχει και μια επιστολή, μάλιστα διαμαρτυρία των Ερυθρόλευκων στην ΕΡΤ. Έστειλε επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της στοίχημα GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια επιστολή, μακροσκελή επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr να τη διαβάσετε. Και έρχεται πριν από λίγο η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Απαντά στην επιστολή που έστειλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ μέσω της ανακοίνωσης, λίγη ώρα μετά την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απαντά με αυτή την ανακοίνωση. Μάλιστα έκανε αναφορά και στον Γενικό Διευθυντή των Ερυθρόλευκων, τον Νίκο Λεπενιώτη. Θα διαβάσω γιατί είναι μικρή ανακοίνωση, έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του έκτο του Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την προς την ΕΡΤ ΑΕ. Καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα. Προτείνουμε στα εναπομείνοντα μάτς να αναλάβει ο Νίκος Λεπενιώτης, ο οποίος αποκάλεσε την ΕΡΤ Χούντα καθήκοντα σχολιαστού με δυνατότητα live παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορεί φυσικά, αν και εφόσον το θελήσει, όπως προσκαλέσει στο προσωπικό του πάνελ και κάποιον από τους δημοσιογραφικούς του κουμπάρους. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με τον Νίκο Λεπενιώτη, ούτως ή άλλως έχουν επιβληθεί ήδη
αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συκοφάντη.

Ανοίγει ένας μικρός πόλεμος όπως... Όχι ανοίγει, έχει ανοίξει. Συνεχίζεται αυτός ο μικρός πόλεμος μέσω των ανακοινώσεων μεταξύ των δύο ΚΑΕ εν όψη και του τρίτου αγώνα την Δευτέρα το βράδυ. Απλά να σημειώσω ότι την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που διάβασα νωρίτερα, η οποία βγήκε, εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, απαντά στην επιστολή του Ολυμπιακού, η οποία είναι μεγάλη προς την ΕΡΤ. Απλά μεταξύ άλλων αναφέρει ότι είναι δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γι' αυτό και απάντησε έτσι η πράσινη ΚΑΕ.

Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, να δούμε λίγο στα, τι γίνεται στα διεθνή φιλικά, γιατί υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη κάποια παιχνίδια, όπως το Κένια Λεσότο 1-0 στο 12, Λιχτενστάιν Κύπρος 0-0 στο 15 λεπτό. Αργότερα ο Μάρμο Ζαβίκη, Μαλδίβες Μπαγκλαντές Άντερ 23, Δανία Ουκρανία, Κόσοβο Ανδόρα, Κροατία Σλοβενία, Ελλάδα Ιταλία στις 10 η ώρα. Αργότερα θα έχουμε και τον Γιώργο Μάτζιο να πάρουμε έτσι τα νεότερα σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο της Εθνικής για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Μαρόκο Νορβηγία και Εκουαδόρ Γουατεμάλα είναι το σημερινό πρόγραμμα μέχρι τις 11 τουλάχιστον το βράδυ.

Και μιας και αναφέρθηκα στον αγώνα της Εθνικής, το φιλικό με την Ιταλία που θα διεξαχθεί το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης, υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτσι, του Μάκη Γκαγκάτσι, ο οποίος έστειλε τον δικό του χαιρετισμό εν όψη αυτού του φιλικού στο Παγκρίτιο. Θυμίζουμε ότι υπήρχε και το ισόπαλο 2-2 στη Στοκχόλμη, ισόπαλο φιλικό με την Σουηδία. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλε τον δικό του χαιρετισμό λοιπόν για το συγκεκριμένο μάτς και στάθηκε περισσότερο στο κομμάτι της έδρας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η εθνική ομάδα πρέπει να αγωνίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας και όντως αυτό είναι το ιδανικότερο σενάριο, όχι δηλαδή σε μία έδρα όπως το Γιώργος Καραϊσκάκης για παράδειγμα. Θα πρέπει η εθνική να πηγαίνει παντού σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει δυνατότητα και πληρούν τα γήπεδα τις προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα συνέβη με την απόφαση που πάρθηκε από την ΕΠΟ για να γίνουν τα παιχνίδια τον Οκτώβριο της εθνικής στο Nation League στην Τούμπα. Είναι φυσιολογικό και ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη να περιμένει και να θέλει να δει αυτή την εθνική. Ο κόσμος στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικότερα, να περιμένει όπως το σημερινό φιλικό απέναντι στην Ιταλία για να δει αυτή την εθνική. Δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερο φίλαθλο κόσμο να δει την γαλανόλευκη από κοντά και πολύ σωστή και εύστοχη η δήλωση του κ. Γκαγκάτσι ότι η εθνική ομάδα πρέπει να αγωνίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας.

0: Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα τον Γιώργο Μάτζιο για να πάρουμε έτσι λίγο στοιχεία νεότερα για την εθνική. Τι σκέφτεται, τι σκοπεύει να κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τι θα δοκιμάσει. Είχαμε δει το 3-4-3 που επέλεξε και απέναντι στην Σουηδία. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε εξαιρετικά για περίπου 50 λεπτά με αλλαγές προσώπων ωστόσο αυτή τη φορά, γιατί όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ σκέφτεται να το δοκιμάσει ξανά, να ξεκινήσει δηλαδή η εθνική με 3-4-3. Σίγουρα θα είναι πολύ πιεστικό το παιχνίδι για εμάς, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός μιλώντας στη συνέντευξη τύπου πριν από το σημερινό παιχνίδι φιλικό με την Ιταλία. Έχουμε Γιώργο Μάτζιο, οπότε πάμε να τα συζητήσουμε μαζί. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Επειδή
1: καλησπέρα.
0: Ξεκίνησα με εθνική, λέω, κάλεσέ μου το Μάτζιο, ναι, να τα πούμε καλύτερα, πιο αναλυτικά. Τι γίνεται.
1: Ναι. Είχα και τελευταίο παιχνίδι και
0: ναι,
1: την
0: είναι
1: εκεί μας.
0: Το τελευταίο, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πέφτει την αυλαία στο Παγκρίτιο σήμερα με αντίπαλο την Ιταλία. Τελευταίο πριν από τα επίσημα παιχνίδια τα οποία έρχονται το Σεπτέμβριο στο Nations League, όπου έχουμε πάρει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και έρχονται δύσκολοι οι αγώνες με την Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι το γκρουπ για τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς, αλλά είναι και μια ευκαιρία για την εθνική μας και να βελτιώσει την θέση της στην FIFA, είναι στο νούμερο 47, και να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε καλές ομάδες για να μπορέσει πλέον να κοιτάξει με αισιοδοξία το αύριο, αφού δεν κατάφερε να είναι στο Μουντιάλ. Έρχονται τα παιχνίδια από το Σεπτέμβριο, ξεκινάμε στο Βελιγράδι, θυμίζω στους φίλους ακροατές, 24 Σεπτέμβρη παίζουμε στο Βελιγράδι με την Σερβία. Τρεις μέρες αργότερα, δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι, παίζουμε 27 του Σεπτέμβρη στην Γερμανία, και ακολουθούν τον Οκτώβριο τα δύο παιχνίδια εντός με Ολλανδία και Γερμανία, και ως γνωστόν έχει ανακοινωθεί και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στο στάδιο της Τούμπας, 1 του Οκτώβρη και 4 του Οκτώβρη για το Nations League, το οποίο είναι μια διοργάνωση, Γιώργο, που βλέπουμε μπροστά μας, διοργάνωση που θα ολοκληρωθεί γρήγορα. Νοέμβριο τελειώνει, Σεπτέμβριο δύο παιχνίδια, Οκτώβριο δύο παιχνίδια, Νοέμβριο δύο παιχνίδια, για να μπούμε στη συνέχεια στα προκριματικά του Euro. Αυτή είναι η διοργάνωση που βλέπουμε στο μέλλον. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Βρετανίας, Σκωτία, Ιρλανδία, Αγγλία, εκεί κοιτάμε. Και το απόψινό παιχνίδι στις 10 με αντίπαλο την Ιταλία στο Παγκρίτιο είναι ένα τελευταίο έτσι crash test για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος και πάλι αναμένεται να κάνει αρκετά...
0: Θα διατηρήσει το 3-4-3.
1: Αυτό λένε πληροφορίες, ναι, ότι άρεσε σε μεγάλο ποσοστό το πόσο αγωνίστηκε η εθνική μας με την Σουηδία. Θα το διατηρήσει ένα 3-4.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν λειτουργικό για τουλάχιστον, ναι, 45-50 λεπτά. Εντάξει.
1: Απλά η λογική λέει ότι πάμε και σε αλλαγές προσώπων. Ναι. Δηλαδή από αυτά που έχω ενημερωθεί είναι ότι ο Μανδάς θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Θυμίζω είχε παίξει ο Χρήστος και στο φιλικό με τη Βουλγαρία, στο ίδιο γήπεδο, στο Παγκρίτιο, είχαμε δώσει με τη Βουλγαρία και την Γεωργία, αν θυμάμαι καλά, δύο φιλικά, ναι, στο Παγκρίτιο, με τεσσάρες είχαμε σε αυτά τα δύο φιλικά που είχαμε δώσει. Ο Κουλιαράκης θα διατηρήσει τη θέση του αριστερός, ως αριστερός στόπερ, ο Χατζηδιάκος θα είναι δεξιά και ο Μαυροπάνος θα είναι στην μέση των στόπερ, με τον Κυριακόπουλο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει ευκαιρία αντί του Τσιμίκα αριστερά, το Βαγιανίδη να παίξει δεξιά αντί του Ρότα, με δίδυμο τον Μουζακίτη και τον Τριάντη αρχικά στη μεσαία γραμμή. Το Τζόλι δύσκολα τον βγάζει από την ενδεκάδα ο Γιοβάνοβιτς, η λογική λέει θα ξεκινήσει στα αριστερά, ο Μασούρας θα παίξει δεξιά και πολύ μεγάλο φαβορή να ξεκινήσει ο Τάσος Δουβίκας στην κορυφή της της επίθεσης, ένα 3-4-3, 3-4-2-1, όπως θέλει το ερμηνεύει ο καθένας. Ούτως ή άλλως το είχε πει και το είχε δηλώσει και ο Γιοβάνοβιτς, ότι θα κάνει αλλαγές, δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια του αγώνα να πάρουν χρόνο συμμετοχής και ο Ντόι και ο Ανδρούτσος και ο Κιζηρίδης της Χάρτς που έπαιξε λίγο και στο προηγούμενο παιχνίδι, φυσικά και ο Κοστούλας της Μπράιτον, προφανώς και ο Τετέι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι ένα καλό crash test, γιατί η Ιταλία σε αντίθεση με τη Σουηδία που είναι μια σκανδιναβική ομάδα έχει ένα λίγο διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Είναι η νεανική Ιταλία που έχει με τον Ντοναρούμα κάτω τα δοκάρια, αλλά η εντεκάδα που κατεβάζει είναι από παίκτες οι οποίοι παίζουν σε αρκετές ιταλικές ομάδες, αλλά δεν είναι πρώτες επιλογές. Είναι η Άντερ 21. Στην ουσία, αν εξαιρέσουμε τον Αρούμα, Φορτίνη, Κομούτσο, Μανέ και Αχανόρ, η τετράδα στην άμυνα, ο Αχανόρ παίζει στην Αταλάντα, ο Κομούτσο παίζει στη Φιωρεντίνα, ο Μανέ παίζει στην Ντόρτμουντ, αλλά δεν έχουν βασικό ρόλο. Ο Λιπάνη με τον Πιτσίλη είναι οι δύο χαφ. Ο Πιτσίλη είναι στην Ρώμα. Ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια για τον χαφ της Ρώμα, του Πιτσιρικά, και ο Λιπάνη στη Σασουόλο. Ο Εντούρ επίσης της Φιωρεντίνα σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Και η τριπλέτα με Φίνι, Νάσιο και Εσπόζιτο. Ο Εσπόζιτο είναι και το μεγαλύτερο όνομα, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί παίζει στην Ίντερ, γιατί έχει πάρει συμμετοχές και με τον Κίβου στην τεχνική ηγεσία των Νερατζούρι, και είναι και ένα παιδί το οποίο στο προηγούμενο φιλικό της Ιταλίας με το Λουξεμβούργο πέτυχε και το μοναδικό γκολ, ο οποίος Εσπόζιτο στο φιλικό της Τετάρτης με το Λουξεμβούργο με 1-0. Με υπηρεσιακό τεχνικό συνεχίζει η Ιταλία, προσπαθεί να βρει και αυτή τη ισορροπία της. Ήταν επιλογή της Ομοσπονδίας γενικότερα, το ήξερα δηλαδή και η δική μας ΕΠΟ, ότι πάμε σε αυτή τη λογική, ότι θα έρθει δηλαδή Άντερ 21 σύν τον

0: Γιώργο, είναι ότι η Ελλάδα όσες φορές έχει παίξει στο Παγκρίτιο είναι αίτητη. Έχουμε δώσει 7 φιλικά στο Παγκρίτιο και έχουμε 6 νίκες και μια ισοπαλία, δηλαδή μας πάει η έδρα της, του Όφη πλέον, το Παγκρίτιο. Τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία είχαμε κερδίσει με 4, τώρα το θυμήθηκα. Ήταν πάλι Ιούνιος πέρυσι, καλή ώρα στην Κρήτη, που είχαμε παίξει με τη Σλοβακία 4-1 και με τη Βουλγαρία 4-0 σε εκείνο το παιχνίδι. Ισραηλινός είναι ο διαιτητής, μακάρι να μας απασχολήσει. Τώρα με αρχίσουμε να μιλάμε για το τρίτο.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν έχει καμία αξία. Το πιο σημαντικό, Γιώργο, είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα να μπορέσει να βρει αυτή την νεανική εθνική ομάδα, στην οποία θυμίζω λείπουν και παιδιά που θα αποτελέσουν βασικό κορμό τα επόμενα χρόνια, όπως είναι ο Γιαννούλης, όπως είναι ο Καρέτος, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή παίκτες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν είναι διαθέσιμοι. Δεν βάζω μέσα τον Μπακασέτα που είναι στη δύση της καριέρας του, αλλά Καρέτας, Κωνσταντέλιας και Γιαννούλης είναι οι βασικές απουσίες που έχουμε, και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και από τα παιδιά που δικαίως θα έλεγα εγώ καλή ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή η πολύ καλή παρουσία που είχε ο Αλέξανδρος Επιζηρίδης στη Χάρτς δεν πέρασε παρατήρητο τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό σε ένα προτάσμα από τη Σκωτία. Σου λέει το παιδί αυτό είχε μια συνέπεια. Δεν είναι ότι ήταν ένα κομίτη ξαφνικά που ήρθε. Τα καλά παιχνίδια που έκανε στο MLS ο Τριάντης του άνοιξαν την πόρτα της Εθνικής. Θα πει κάποιο, ναι, ρε Σιμάτζιο, το θέμα είναι να υπάρχει και διάρκεια. Αλλά αν δεν δοκιμάζουμε και τα παιδιά και δεν τα βλέπουμε πώς μπορούν να σταθούν, είναι πολύ σημαντικό που έχει ανοίξει αυτή η πόρτα και μπορούν και έρχονται και παιδιά. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, γιατί σε άλλες εποχές δεν το βλέπαμε συχνά, Γιώργο. Δηλαδή, ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, να μην βάλω 10-20 χρόνια πιο πίσω, ότι η εθνική ομάδα άνοιγε κυρίως για τις μεγάλες ομάδες.
1: Δηλαδή, ακριβώς, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ο Ανδρούτσος, που το παιδί έχει κάνει μια καλή χρονιά με την υπό την ηγεσία του Κόντι στον Όφη,
1: θα είχε θέση, ναι, ναι.
0: Ναι, που είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά κάνει καλό πρωτάθλημα. Εγώ που όσο μάθησα όλο τον έχω δει,
1: είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν.
0: Σταθερούς, ναι, δηλαδή παίζουν εκεί σταθερά στο 7 και στο 8. Ο Ντόι που έπαιξε 15 λεπτά με τη Σουηδία, έχει τα παιχνίδια του στη Ρίο Άβε, παίζει εκεί. Νομίζω ότι έχουμε πολύ πολύ καλό υλικό, να αφήσουμε την φουρνιά παικτών που σιγά σιγά θα την αποχαιρετήσουμε και να την ευχαριστήσουμε. Αναφέρομαι στον Μπακασέτα, που σιγά σιγά θα πάει προς τα πίσω. Αναφέρομαι στο Μασούρα, στο Μάνταλο που τα έχει κρεμάσει, στον Κουρμπέλη που λογικά θα ακολουθήσει αυτή τη σειρά. Και έρχονται σιγά σιγά νέα παιδιά από πίσω.
1: Νέα παιδιά τα οποία έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά, τουλάχιστον αυτό δείχνουν, έτσι.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό, Γιώργο, το ότι πολλά παιδιά από αυτά που αναφέρουμε πλέον παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, με άλλη νοοτροπία, με άλλες εγκαταστάσεις, με άλλες δυσκολίες.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από την Αποστολή και βγάλουμε τον Τζολάκη, και ο Μανδάς είναι στην Πόρμους και ο Βλαχοδήμος είναι στη Σεβίλη. Να πάμε στα στόπερ, ο Χατζηδιάκος Κοπεχάγη, ο Μαυροπάνος West Ham, ο Κουλιεράκης Wolfsburg, ο Ντόι Ρίο Άβε, ο Βαγιανίδης στη Sporting, ο Τσιμίκας στη Ρώμα, ο Γιαννούλης στην Augsburg. Να πάμε στα Χαφ, ακόμη και ο Τριάντης είναι στην Μινεσότα. Εδώ είναι ίσως η μοναδική γραμμή που οφείλει ο Γιωβάνοβιτς να ρίξει το βάρος. Πώς θα κουμπώσει κάποια δίδυμα, γιατί κακά τα ψέματα είναι Ζαφίρης, Μουζακίτης, Τριάντης, Κοντούρης. Είναι η νέα γενιά Χαφ που θα τραβήξουν για να πάμε στην επόμενη διοργάνωση. Και στην επίθεση δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για τον Κοστούλα που είναι στην Brighton, τον Παυλίδη που είναι στην Μπενφίκα, τον Τζόλι που είναι στην Club Brugge ή τον Δουβίκα που είναι στην Κόμο. Οπότε είναι παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό, και συν το γεγονός ότι γίνεται κάτι καλό και στην πιο κάτω εθνική ομάδα, η οποία είναι ακόμη ζωντανή για πρόκληση. Αναμένομαι στην Ελπίδων του coach Αουσιάνη, και εκεί με πολύ καλή
1: πορεία παιχτών,
0: με Κούτσια, με Τζίμα, με νεαρούς που έρχονται
1: και καλή πορεία.
0: Και με καλή πορεία, και μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεργασία των δύο προπονητών, της Ανδρών και της Ελπίδων, για να υπάρχει μια συνέχεια. Ό,τι κάνουν δηλαδή και τα μεγάλα κλαμπ και οι μεγάλες εθνικές ομάδες. Οι παίκτες παίζουν πρώτα στην Ελπίδων καλά και έπειτα πηγαίνουν και στην Ανδρών. Μακάρι να το ευχαριστούν τα παιδιά σήμερα το παιχνίδι με την Ιταλία, να δούμε και εμείς ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκουραστούν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλη
1: και
0: η σεζόν.
1: Έρχονται τα δύσκολα. Και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, έτσι.
0: Είναι τα απαιτητικά παιχνίδια, επαναλαμβάνουμε, Σερβία, Γερμανία εκτός έδρας, και ακολουθούν.

0: τον Οκτώβριο στην Τούμπα, Ολλανδία και Γερμανία εντός, για να κλείσουμε τη σειρά με το μάτς 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία πάλι στην Τούμπα και στη συνέχεια το Δεκέμβριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, να δούμε την κλήρωση για τα προκριματικά του ερχόμενου Euro, Γιώργο.
1: Και επειδή το είπα και νωρίτερα, που είπες για τα παιχνίδια που θα γίνουν και στην Τούμπα σήμερα, το φιλικό στο Παγκρίτο, υπάρχει αυτή η δήλωση την οποία σχολίασα νωρίτερα. Απλά θέλω και το δικό σου πολύ μικρό σχόλιο. Δήλωση του Μάκη Γκαγκάτση, του Προέδρου δηλαδή της ΕΠ, ότι η εθνική ομάδα πρέπει να αγωνίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας. Και έτσι είναι το σωστό.
0: Να πηγαίνει,
1: ναι.
0: Να ακολουθεί το παράδειγμα αρκετών χωρών. Η Ισπανία το κάνει, που πηγαίνει και παίζει σε πάρα πολλά γήπεδα. Εντάξει, είναι άλλες χώρες όπως πήγε το Βέλγιο που παίζει σταθερά.
1: Καλά, είναι και εγκαταστάσεις, έτσι. Να πλήρουν και τις προϋποθέσεις για να γίνουν.
0: Να πάει στην Όλγουιν Αρένα να πάει.
1: Έτσι.
0: Στο Καραϊσκάκι την έχουμε δει.
1: Στην Τούμπα θα έρθει. Έτσι. Στο Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο έχει πάει.
1: Ναι.
0: Να πάει στο Παθησαλικό, να πάει στο Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Με το καλό να πάει μετά από κάποια χρόνια στο Βοτανικό στην Τούμπα. Μακάρι.
1: Μακάρι αυτό.
0: Και από τη στιγμή που είναι και παιδιά τα οποία χαιρόμαστε όλοι για αυτά, μακάρι να πηγαίνει ο κόσμος, τα βλέπει και στην περιφέρεια. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και για την εθνική ομάδα να νιώθει τον κόσμο κοντά. Και καθαρά εταιρικά, αν το δει κάποιος για την ΕΠΟ, να μπορεί να προσελκύει κόσμο.
1: Κόσμο από παντού, ναι. Από όλες τις περιοχές.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια,
1: πολύ.
0: Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά.
1: Και από Γιώργο Μάτζιο θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τις 4. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Θα ακολουθήσει για ένα 2 ώρο ο Γιώργος Καστάνης με ρεπορτάζ και από μπασκετικό Άρη και από μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Θα πούμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη κάποια πράγματα. Στα διεθνή φιλικά που είναι σε εξέλιξη, τα δύο Λίχτενστάιν Κύπρος 0-1. Προηγείται η ομάδα του Άκη Μάτζιου. Κένια Λεσότο 1-0 στο 36ο λεπτό, αυτές οι αναμετρήσεις.

Είχαμε μια συνάντηση με αρκετό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ, την επόμενη μέρα της ΑΕΛ, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΛ με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ για το μέλλον της ομάδας. Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Νταβέλη έχει βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕ. Έμπρακτο ενδιαφέρον για την απόκτηση του πακέτου των μετοχών έχει δείξει μόνο ο Ζήσης Ντελόπουλος. Η διοίκηση του ερασιτέχνη της ομάδας συναντήθηκε με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, και αντιπροσωπεία φιλάθλων αναφορικά για το μέλλον της ΑΕΛ Novibet. Μάλιστα υπάρχει και μια μεγάλη ανακοίνωση όπου αναλύεται η κουβέντα που έγινε ανάμεσα στις τρεις πλευρές, δηλαδή τη διοίκηση του ερασιτέχνη, την αντιπροσωπεία φιλάθλων και του κυρίου Νταβέλη. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια αναφορά για αυτή την συνάντηση. Επιβεβαίωσε ο κύριος Νταβέλης για ακόμα μια φορά ότι η απόφαση της οικογένειας να αποχωρήσει από την ομάδα είναι οριστική και αμετάκλητη. Ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ενδιαφέρον πλήτου του κυρίου Ντελόπουλου, ο οποίος ζήτησε και έλαβε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού εχεμήθειας, και έκτοτε αναμένει την οριστική του πρόθεση ο κύριος Νταβέλης. Επίσης τονίζεται ότι η προθεσμία της 17ης Ιουνίου είναι καταληκτική, γιατί η χρόνη για περαιτέρω ενέργειες είναι πιεστική σε όλα τα επίπεδα. Θυμίζουμε ότι εντάξει, αυτή η διαδικασία της αγοροπολισίας πάντα σε όλες τις εταιρείες έχει αυξημένο δίκτυο δυσκολίας. Οι όροι μιας πιθανής αγοραπολισίας δεν είναι απλή. Και επίσης σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ, το ποσό που απαιτείται για την αλλαγή διοκτησιακού θεωρείται και αρκετά υψηλό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας Νταβέλη, το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται ότι είναι 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο ζητάει η ιδιοκτησία της ΠΑΕ, και μάλιστα στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι παιδικές εγκαταστάσεις στα δέντρα που αποτελούν το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Όσον αφορά τα υπάρχοντα ρυθμισμένα χρέη, αυτά αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και δεν φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο, ακριβώς γιατί είναι ρυθμισμένα, όπως αναφέρει και ο κύριος Νταβέλης. Εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου 26-27 στη Super League 2 πλέον η ΑΕΛ, δεδομένα στα ταμεία της ΠΑΕ θα μπουν και κάποια χρήματα. Κακουτά, θυμίζω, και Μπαντουμπισαγκά θα είναι στο Μουντιάλ, οπότε περίπου 400.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους θα μπουν στα ταμεία της ΑΕΛ. Γενικότερα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον κύριο Ντελόπουλο, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως ήταν σημαντική, είναι σημαντική αυτή η συνάντηση που έγινε ανάμεσα στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, το Δέλτα Σίγμα του ερασιτέχνη ΑΕΛ, αλλά και αντιπροσωπεία φιλάθλων, για να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και κάποιες απαντήσεις.

Η Βάσκο αποχαιρέτησε τον Μάτος με ένα συγκινητικό μήνυμα αργότερα και αναλυτικότερα από τον Γιώργο Καστάνη, όπως και το τι γίνεται με τον Ταρή, εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Η K11 του δικεφάλου πέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως διαβάζω στο metrosport.gr, και πέταξε για τον τελικό σε διεθνές τουρνουά που συμμετέχει. Τεράστια, όντως και ιστορική νίκη για τους νεαρούς αθλητές. Κέρδισαν 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον πάνε στον τελικό σε αυτό το διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Γαλλία και συμμετέχει η K11 του ΠΑΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Άρη, αργότερα θα έχετε ενημέρωση καλύτερη και από τον Πάρη Τρικαλιώτη και για το πότε θα γίνει, έχει οριστικοποιηθεί, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία προκάλεσε, η πρόσληψή του προκάλεσε τελείριο ενθουσιασμό στον κόσμο του Άρη τα προηγούμενα 24 ώρα. Γενικώς ο μπασκετικός Άρης είναι αυτός που κερδίζει το ενδιαφέρον και στο φύλαθλο κόσμο των κιτρινό-μαυρών. Μάλιστα, είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα και από το εξωτερικό και στο εξωτερικό που ασχολούνται δηλαδή με αυτή την κίνηση της Καϊάρης με τον Βασίλη Σπανούλη και γενικώς τους παίκτες, τους αθλητές που φέρνει και θα φέρει ο μπασκετικός Άρης για να ανεβάσει το επίπεδό του. Υπάρχει για παράδειγμα στην Ιταλία ένα τελευταίο δημοσίευμα, η ιστοσελίδα Sportato ασχολείται με αυτό το θέμα, απασχολεί έντονα και τους Ιταλούς η πρόσληψη, η ανάληψη των καθηκόντων του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής. Ο φιλόδοξος Άρης Θεσσαλονίκης άρχισε γρήγορα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, να διαμορφώνει το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο σύλλογος έχει ήδη οριστικοποιήσει την υπογραφή του Λίντελ, του αθλητικού forward που προέρχεται από 3 σεζόν στο NBA. Εξαιρετική κίνηση. Γίνεται αναφορά επίσης και για τον Δημητρίεβιτς και για τον σέντερ, τον Μπίρτς, για τους οποίους μεταξύ άλλων αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι νεότερα αναμένονται σύντομα. Όπως νεότερα θα μάθετε και εσείς αργότερα με πληρέστερο ρεπορτάζ από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, να πούμε δύο λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη ανοιχτές εκκρεμότητες για να σχηματοποιηθεί το ρόστερ. Υπάρχει πάρα πολλούς δρόμους ακόμη να γίνουν οι πρώτες μεταγραφές. Πάντως γίνονται ζυμώσεις, γίνονται κάποιες επαφές. Δηλαδή και ο Ρέγες και ο Θοδωρός Καρυπίδης έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσουν με εκπροσώπους ποδοσφαιριστών, με τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Κυρίως έχει απλώσει τα δίχτυα του Άρης και στην Γαλλία, εκεί όπου είναι μια δεξαμενή που μπορεί να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Ανοιχτά μέτωπα βέβαια υπάρχουν και στο ρόστερ, το υπάρχουν ρόστερ υλικό, το τι θα γίνει με κάποιες ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, τι θα γίνει αν θα υπάρξουν πιθανές πωλήσεις. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμη παραμικρή πρόταση για κάποιο ποδοσφαιριστή. Το κεφάλαιο του Μωρών, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα μέτωπα σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνουν, να μπει μια σειρά. Γιατί θυμίζω ότι σε λιγότερο πλέον από ένα μήνα αρχίζει η προετοιμασία των κιτρινό-μαυρών. Ένα καλοκαίρι διαφορετικό από το προηγούμενο, καθώς δεν υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αρχές Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών έχει οριστικοποιηθεί. Επίσης ότι το πρώτο στάδιο θα γίνει στην Πτολεμαΐδα, στο γνωστό αθλητικό κέντρο της Πτολεμαΐδας, μια πρώτη προσαρμογή του ρόστερ προτού η ομάδα να χωρίσει για την Ιταλία. Οριστικοποιήθηκε και αυτό ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη φέτος θα γίνει τελικά στην Ιταλία. Υπήρξε πάρα πολύ έντονα το Ζλάτιν Μπορός επιλογή στην Σερβία, εκεί όπου προπονείται και προετοιμάζεται η Εθνική Σερβία, σε ένα αθλητικό κέντρο πολύ καλό, πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά δεν υπήρχαν οι ημερομηνίες, δεν υπήρχαν και τα φιλικά που ήθελαν οι άνθρωποι του Άρη και συγκεκριμένα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Οπότε προέκυψε το αθλητικό κέντρο στην Μπρέσια της Ιταλίας, το οποίο θα επισκεφθεί ο Άρης, θα κάνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας από τις 21 Ιουλίου. Δεν έχει φιξαριστεί ακόμη οριστικά η επιστροφή της αποστολής, γιατί θα παίξει ρόλο ένα τελευταίο φιλικό που θα δώσουν οι κιτρινό-μαύροι, ποια ημερομηνία θα γίνει. Πάντως θα είναι μια προετοιμασία στο εξωτερικό 2 περίπου εβδομάδων,
σε σχέση δηλαδή με πέρυσι, όπου ο Άρης είχε πάει στην Ολλανδία για 10 ημέρες, αν θυμάμαι καλά, όπως και πρόπερσι. Τώρα θα είναι μεγαλύτερο το διάστημα, θα δοθούν κάποια δυνατά φιλικά παιχνίδια, θα γίνει η προετοιμασία. Μέχρι τότε βέβαια και ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτό το οποίο επιθυμεί είναι να γίνουν μεταγραφές, να έχει σχηματοποιηθεί ένας βασικός κορμός παικτών για να γίνουν μετά οι όποιες προσταφαιρέσεις χρειάζονται στο ρόστερ. Είναι ζητήματα τα οποία πλέον τρέχουν, αλλά αναμένουμε να μπουν στη σωστή βάση και να ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι συμφωνίες και οι πρώτες ανακοινώσεις.

Μια είδηση που έρχεται από την Γαλλία και αφορά τον Άρη, αυτό το οριστικό τέλος με μοκόκα από την Μπουρκ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τους κιτρινόμαυρους. Η Μπουρκ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος κατευθύνεται προς τον Άρη, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα, με το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Ο Γαλλικός Σύλλογος μέσω ανακοίνωση σήμερα, πριν από λίγο, ευχαρίστησε τον πολυτιμότερο παίκτη στους τελικούς του EuroCup και πλέον μετρά αντίστροφα προκειμένου να υπογράψει με την ομάδα του Άρη. Ο Άνταμ Μοκόκα με την Μπουρκ αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το EuroCup, έχοντας 12,1 πόντους μέσο όρο, 4,6 rebound, 2,3 assist, ένα κλέψιμο σε 25,1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Ευχαριστούμε Άνταμ, πρωταθλητής Ευρώπης, MVP των τελικών, ένας ηγέτης, ένας μαχητής και ένας συγκυβερνήτης της ομάδας που έδειξε τον δρόμο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε που φόρεσε αυτή τη φανέλα με τόση περηφάνεια, πάθος και ένταση. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια Άνταμ. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Μπουρκ, μέσω της οποίας ευχαρίστησε τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, κατευθύνεται προς τον Άρη. Μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική κίνηση, αν οριστικοποιηθεί, που ανεβάζει και άλλο το επίπεδο των κιτρινόμαυρων, είναι αυτό που λέγαμε και συζητούσαμε και γενικώς συζητούν και όλοι οι φίλοι του Άρη, ότι δεν είναι μόνο ότι ήρθε ο Βασίλης Πανούλης, μόνο με την παρουσία του, μια έντονη προσωπικότητα έφερε αυτόν τον ενθουσιασμό. Είναι ότι ο προπονητής Βασίλης Πανούλης μπορεί να προσεγγίσει με την παρουσία του στον πάγκο του Άρη παίκτες όπως για παράδειγμα ο MVP των τελικών στον EuroCup, ο Μοκόκα εν προκειμένου, που μπορεί να αλλάξει το επίπεδο της ομάδας, να το κάνει πιο ανταγωνιστικό το ρόστερ. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση αν γίνει, περισσότερα αργότερα και από Πάρη Τρικαλιώτη.

Υπάρχουν και δηλώσεις του Ιγκόρ Μίλισιτς σε πολωνικό μέσο. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Άρη και αυτή στην, και στην εντυπωσιακή αλλαγή δεδομένου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τεχνικός, πρώην πλέον τεχνικός του Άρη, ήλπιζε στην παραμονή του, στην τεχνική ηγεσία. Αυτό έδειξε και με τις δηλώσεις που έκανε σε ιστοσελίδα της Πολωνίας. Ήρθε αυτή η ανατροπή με τον Βασίλη Σπανούλη. Αναφέρθηκε σε αυτήν λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ καλός φίλος του προπονητή Σπανούλη, αναφερόμενος δηλαδή στον Νίκο Ζήση, και έχουν οικογενειακούς δεσμούς. Επειδή ο Σπανούλης έχει μεγάλη οικογένεια, ήταν πιο βολικό γι' αυτό να μείνει και να εργαστεί τοπικά στην Ελλάδα παρά να, να μετακομίσει πιο μακριά στην Ευρώπη. Όλα πήγαν καλά, ας πούμε, εις βάρος μου, αλλά δεν μετανιώνω ούτε για τον εαυτό μου, ούτε για αυτούς. Δύο σπουδαίοι φίλοι στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ ένωσαν τις δυνάμεις τους. Είναι δύσκολο να θυμώσεις γι' αυτό. Και μάλιστα ρωτήθηκε αν τον ενόχλησαν οι διαδικασίες που ακολούθησε και λέει ότι όχι, γιατί όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Αυτό ανέφερε δηλαδή ο Ιγκόρ Μίλισιτς ό,τι αφορά αυτή την αλλαγή, γιατί όντως περίμενε ο ίδιος ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Μάλιστα αναφέρθηκε και στον αγωνιστικό προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς και είπε ότι θα ήταν μεταξύ 3,8 και 4 εκατομμυρίων ευρώ όσο η σεζόν πλησίαζε προς το τέλος και ξεκινούσαν τα play-off. Εντάθηκε η ατμόσφαιρα γύρω από το κλαμπ και το budget, ξαφνικά εκτοξεύτηκε στα 8 και 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να αναφερθεί μετά σε αυτή την αλλαγή στους δεσμούς τους οικογενειακούς που έχει ο Νίκος Ζήσης με τον Βασίλη Σπανούλη. Αλλά εντάξει, δεν το μετανιώνει και δεν ενοχλήθηκε κιόλας. Λογικό είναι ο Ιγκόρ Μίλισιτς, παρά το γεγονός ότι θα ήθελε και ο ίδιος ή ήλπιζε και ο ίδιος να παραμείνει στον πάγκο του Άρη. Και από τον μπασκετικό Άρη θα πάμε κάπου αλλού, λίγο στην, προς το εξωτερικό, γιατί διαβάζω, έρχονται από την Ισπανία δημοσιεύματα και κάνουν λόγο για τη μεγάλη διαφορά του Πέρεθ στο πρώτο exit poll των εκλογών. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν εκλογές σήμερα στην Real Madrid. Τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο. Φλωρεντίνο Πέρεθ, Ενρίκε Ρικέλμε στην προεκλογική τους καμπάνια, θυμίζω ότι έδωσαν τεράστιες υποσχέσεις στο κομμάτι των μεταγραφών. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έταξε τον Μάικλ Ολίσε. Ο Ρικέλμε ανέφερε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλκ Χάλαντ. Από ό,τι φαίνεται βέβαια οι φίλοι της Ρεάλ δεν έδωσαν και τόση σημασία σε αυτά, ούτε στο όνομα του Χάλαντ και το αν υπάρχει όντως συμφωνία ή όχι αν βγει πρόεδρος ο Ρικέλμε, γιατί τα exit poll, όπως τα δημοσίευσε η Diario As, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Πέρεθ έχει λάβει το 61% των ψήφων έναντι 39% του Ρικέλμε. Συνολικά 75.219 άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 75.000 μέλη στην Ρεάλ μπορούν να ψηφίσουν για τον επόμενο πρόεδρο. Από ό,τι φαίνεται θα είναι και πάλι ο Πέρεθ.

Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix στο Μονακό. Θα έχετε ενημέρωση αργότερα και την τελική κατάταξη από τον Γιώργο Καστάνη που θα ακολουθήσει. Στα υπόλοιπα έχουμε ημίχρονο στα διεθνή φιλικά, Κένια Λεσότο 1-0, Χνεστάν Κύπρος 0-1, ο Τζιόνις στο γκολ για την Κύπρο με ασίστ νεοφύτου για την ομάδα του Άκη Μάτζιου. Είπαμε για τα φιλικά τα επόμενα μέχρι τις 11 το βράδυ. Να σας δώσω λίγο και πάλι το πρόγραμμα. Ομάν, Μοζαμβίκη, Δανία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ανδόρα, Κροατία, Σλοβενία. Ελλάδα, Ιταλία φυσικά στις 10 η ώρα το βράδυ. Ακούσαμε και Γιώργο Μάτζιο, μια πιθανή εντεκάδα από τον Ιβάγιο Βάνοβιτς, ο οποίος σκοπεύει να διατηρήσει αυτό το 3-4-3 με αλλαγές όμως σε πρόσωπα. Μαρόκο, Νορβηγία στις 10, Εκουαδόρ, Γουατεμάλα στις 11.

Εχθές το βράδυ, θυμίζω, τα ξημερώματα Βραζιλία-Αίγυπτος 2-1. Νίκη για την Βραζιλία στο τελευταίο τους φιλικό πριν από το Μουντιάλ. Βενεζουέλα-Τουρκία 1-2. Αργεντινή-Ονδούρα 2-0. Με Λαουτάρο Μαρτίνες η Αργεντινή το 1-0 σημειώνει το 2-0. Λοιπόν, η ώρα είναι 5, θα δώσω σκυτάλι σε Γιώργο Καστάνη. Από μένα να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Κυριακής, είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης, κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο σε όλη την ελληνική επικράτεια, 95,5 η αγαπημένη σας συχνότητα. Πήραμε σκυτάλι από τον Γεώργιο Στράντζαλη, μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες.

με τον κύριο Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα Κυριακής. Τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου μαζί μας στο Production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, διαπιστώστε κατά τη διάρκεια της οδικής μετάβασής σας, κυρίως είτε είστε στην Χαλκιδική, είτε στην Πιερία, είτε γενικότερα στην ευρύτερη περιφέρεια, ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή οδό ή και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και διαπιστώστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορούμε να το μεταφέρουμε, να το δημοσιοποιήσουμε, καλέστε στο 231-090-90-90. Κυρία Μιχαηλίδου θα σας υποδεχθεί, θα μας μεταφέρει το πρόβλημα, εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, θα το μεταφέρουμε δημόσια για να βοηθήσουμε οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας έχει θέμα. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο, αλλά παράλληλα υπάρχουν και τα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας για τις ομάδες, οι κινήσεις, οι ανακοινώσεις, οι μεταγραφές, ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή. Σε λίγο θα αντιληφθείτε, θα ξεκινήσουμε με κάτι το διαφορετικό, με ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά διεθνές, στο οποίο συμμετείχαν και συμμετέχουν, νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται και ο τελικός, παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Θα ακούσετε και ηχητικά αποσπάσματα από ένα πανηγυρικό, αν θέλετε, στιγμιότυπο, από ένα πανηγυρικό θέμα, όταν η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 11 ετών επικράτησε με σκορ 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ημιτελικό διεθνούς διοργάνωση. Σε λίγο μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Καραγιάννης. Θα ακούσετε και το ηχητικό, το γκολ. Δεν υπάρχει περιγραφή βεβαίως δημοσιογράφου, αλλά υπάρχει όλη αυτή η ένταση, το συνέστημα, η αγάπη, η εκδήλωση του ενδιαφέροντος, οι πατεράδες πώς πανηγυρίζουν, βλέποντας τα παιδιά τους να κερδίζουν. Και απ' την άλλη το σύνθημα των νεαρών, των 11χρονων παιδιών που αποτελούν το μέλλον, που θέλουν να προκόψουν και να σταδιοδρομήσουν. Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά και αυτό θα κάνουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά βεβαίως θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και στα θέματα που έχουν σχέση με τις επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την συμφωνία για το νέο αθλητικό διευθυντή. Αυτός θα είναι ο Λέο Μάτος, για τον οποίον είχατε ακούσει εδώ στο Μετρόπολης περίπου πριν από 2 εβδομάδες, μέσα από την... από τις καθημερινές ειδησιογραφικές εκπομπές και από την εκπομπή στη Σέντρα και από την εκπομπή Τρίτο Ημίχρονο, είχατε ακούσει ότι ο κύριος Μάτος είχε αυτοπροταθεί, είχε προταθεί στον ΠΑΟΚ από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος και υπήρχε εκεί ένα έντονο ενδιαφέρον, το οποίο μετουσιώθηκε στην πράξη. Προφανώς η ικανότητα του Λέω Μάτος να μιλά απευθείας με τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, του έδωσε αυτό το credit, να το πω, αυτό το bonus, μετά από προφανώς πολλές συνομιλίες, για να του εμπιστευτούν αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, τεχνικός διευθυντής ο Ανδρέ Βιερίνια. Ακούσατε και εδώ πάλι στο Μετρόπολης και στο metrosport.gr και στην εκπομπή στο YouTube του Μετρόπολης, στην Ball Day, και προχθές Παρασκευή και την προηγούμενη, ειδικά την προχθές Παρασκευή, ότι ο Ανδρέ Βιερίνια ήταν θετικό στο ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο πόστο εφόσον τον εμπιστευτούν. Και πλέον τον εμπιστεύονται. Και για Βιερίνια θα μιλήσουμε, και για Μάτος θα μιλήσουμε, και για ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε όμως και για την κοσμογονία, γιατί πραγματικά συντελείται, τουλάχιστον σε μεταγραφικό επίπεδο, μια κοσμογονία στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ανακοινώνονται ο ένας παίκτης μετά τον άλλον, ο ένας αθλητής μετά τον άλλον. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας δικαιολογημένος αυτή τη χρονική στιγμή ενθουσιασμός για το τι θα επακολουθήσει. Σε λίγο ο Γιώργος Αγαραγιάννης θα μας δώσει κάποιες έξτρα λεπτομέρειες επ' αυτού. Και όλα αυτά σκεφτείτε τη στιγμή που οι υποχρεώσεις στο μπάσκετ ξεκινούν εκεί μέσα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Από την άλλη πλευρά και στον Άρη, γιατί και στον Άρη υπάρχει ένας οργασμός κινήσεων, είναι αυτή η διαρροή της ανακοίνωσης της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη, και παράλληλα η
πολύ αναμενόμενη έτσι ανακοίνωση μέσα σε αυτή την εβδομάδα, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου, όπως έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες. Με Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παραδίδει, επιτρέψτε μου να πω, και σε πρόσφατες δηλώσεις του θα τις ακούσουμε, παραδίδει μαθήματα ήθους και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό που σας είπαμε διαφορετικά. Έχουμε και αρκετά ηχητικά τα οποία θα μεταφέρουμε. Θα ακούσουμε και απόψεις των εκπροσώπων των δημοσιογράφων του Ομίλου Μετρομίδια, καταγραφή γεγονότων και τις απόψεις τους που είναι πάντα πολύ σημαντικές και έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα σταθούμε και σε άλλα θέματα, αλλά πρώτα θέλω, παρακαλώ πολύ τον Θανάση Πολίτη που είναι μαζί μας στην ηχοληψία, να ακούσουμε αυτή την έκρηξη χαράς των συγγενών των παιδιών, πατεράδων προφανώς. Και ευχαριστώ και τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον αρχισυντάκτη του Μέτρος.gr, που μας έστειλε τα ηχητικά. Υπάρχουν και στο Μέτρος.gr, θα επιμιλείται ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Αυτή την έκρηξη χαράς μετά τον γκολ που πέτυχαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ κάτω των 11 ετών εναντίον της Ρεάλ στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιτελικού ενός διεθνούς, εν πάση περιπτώσει, μιας διεθνούς διοργάνωσης. Ακούμε. Ακούστε πώς πανηγύρισαν αυτά τα παιδιά. Θα το ακούσουμε και πάλι και ένα σύνθημα πολύ όμορφο από αυτά τα 11χρονα παιδιά που αποτελούν το μέλλον, την ελπίδα. Αυτά τα παιδιά, επαναλαμβάνω, από όποια ομάδα και αν προέρχονται, τώρα ακούσατε τα παιδιά του ΠΑΟΚ, τα 11χρονα, που πανηγύρισαν με αυτόν τον τρόπο τη νίκη στον ημιτελικό διεθνούς διοργάνωσης που γίνεται στην Ιταλία επί της πασίγνωστης Ρεάλ Μαδρίτης. Πανηγύρισαν με αυτόν τον τρόπο την επιτυχία. Γιώργο Γαραγιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Εντάξει, εσύ είσαι Ρεάλ Μαδρίτης σε επαγγελματικό επίπεδο, πιστεύω να στεναχωρέθηκε.
1: Καθόλου.
0: Το ξέρω, είμαι βέβαιος. Αλλά ξέρεις τι μου προκάλεσε εντύπωση όταν το συζητούσαμε αυτό το θέμα πριν μπούμε στο στούντιο? Ότι εδώ υπάρχει μια κοσμογονία γενικότερα, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ και από άλλους αθλητικούς συλλόγους, με προώθηση νέων παιδιών που τους δίνουν κίνητρο να προχωρήσουν και να κάνουν όνειρα. Αυτά τα παιδιά τώρα, δεν ξέρω αν όλα και όλα τα 11χρονα του ΠΑΟΚ θα παίξουν στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή, αλλά έχουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους την ελπίδα, την προσδοκία.
1: Είναι και πάρα πολύ τυχερά παιδιά πέραν από ικανά, γιατί παίρνουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τουρνουά του εξωτερικού με αντιπάλους πολύ μεγάλες ομάδες. Και μόνο που βλέπουν αυτά τα παιδιά απέναντί τους να είναι πιτσιρικάδες που φοράνε τη φανέλα της Ρεάλ, της Ρώμα, της Γιουβέντους, γιατί μιλάω τώρα για ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά.
0: Ναι.
1: Και να τις αντιμετωπίζουν με παράδοση στις ακαδημίες, να τις αντιμετωπίζουν και να βλέπουν ότι δεν είναι μεγάλη η απόσταση που τους χωρίζει, τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία. Είναι αναμνήσεις ζωής, είτε αυτά τα παιδιά φτάσουν και κάνουν μια σημαντική καριέρα που την ευχόμαστε σε όλα τους, είτε δεν κάνουν την καριέρα που είχαν και θα είναι απλά μια πολύ όμορφη ανάμνηση που θα έχουν όταν μεγαλώσουν και θα λένε πως όταν ήταν πιτσιρικάδες είχαν αντιμετωπίσει τη Ρεάλ και την είχαν νικήσει.
0: Ναι, ομολογουμένως. Υπάρχει κάτι που πρέπει να εντοπίσουμε σε αυτά τα τουρνουά που συμμετέχουν νεαροί ποδοσφαιριστές? Δηλαδή έχουν μια προοπτική η οποία τους δίδεται για το μέλλον και θέλουν να την εκμεταλλευτούν πάση θυσία?
1: Οι ευκαιρίες δεν είναι μόνο οι εμπειρίες που παίρνουν, αλλά ακόμα και από αυτήν την πολύ μικρή ηλικία αρχίζουν και μπαίνουν είτε σε πλατφόρμες δεδομένων που δημιουργούνται από τη συμμετοχή σε αυτά τα τουρνουά και στα εγχώρια πρωταθλήματα.
0: Τα ονοματεπώνυμά τους.
1: Φυσικά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί σκάουτερ που έχουν αντικείμενό τους να ψάχνουν ταλέντα από αυτή τη μικρή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο, το αναφέραμε και έξω όταν ήμασταν, ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν πριν από λίγα χρόνια είχε νικήσει την Μπαρτσελόνα σε ένα διεθνές τουρνουά,
0: ναι,
1: το οποίο είχε συμμετάσχει η ομάδα Under 14, αν θυμάμαι καλά, με τη συμμετοχή του Χρήστου Τζόλη και του Κωνσταντέλια. Εντάξει, παιδιά τα οποία είδαμε ότι δεν ήταν απλά δύο πιτσιρικάδες ταλέντα, αλλά δύο παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατ' εμέ είναι οι δύο καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, εντάξει, είναι και ο Καρέτσας, Αλλά οκ, okay, ναι, είναι μέσα
1: είναι
0: στην...
1: Ο Καρέτσας έχει, για μένα τουλάχιστον, έχει πολύ υψηλότερο ταβάνι. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο πλήρης από τον Τζόλι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Γιατί ο Τζόλις ήταν ο κορυφαίος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, γράφοντας εκπληκτικά νούμερα σε assist και goal, όντας ο καλύτερος παίκτης και της πρωταθλήτριας ομάδας της Μπρίζ.
0: Ναι, σωστό. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτή η πολύ πολύ μεγάλη προοπτική, την οποία νομίζω και τα παιδιά τα ίδια, τα 11χρονα, τα αντιλαμβάνονται.
1: Και γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές σε αυτή την ηλικία, από under 8 μέχρι under 15, under 16, πάντοτε είχαν το ταλέντο να ξεχωρίζει σε αυτό το επίπεδο απέναντι σε ομάδες και χώρες με μεγάλη παράδοση. Το δύσκολο είναι η μετάβαση από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών, το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπου εκεί οι απαιτήσεις αλλάζουν και χρειάζονται και ψυχική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, προκειμένου να τα καταφέρουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος τομέας αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό που ασχολούνται με τη μετάβαση των παικτών από τις ακαδημίες στο αντρικό επίπεδο, και ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν τα καταφέρουν, γιατί είχαν παρατηρήσει στην Αγγλία τουλάχιστον ότι είχαν αυξηθεί πάρα πολύ οι καταθλίψεις, ακόμα και χτυπάμε πάντα ξύλο οι αυτοκτονίες, για παιδιά τα οποία είχαν στηρίξει τα όνειρά τους πάνω στο ποδόσφαιρο και μόνο. Και επειδή είναι πολύ κοινικό και το ποδόσφαιρο και δεν υπάρχει χώρος για όλα τα παιδιά και όλους τους ποδοσφαιριστές, κάποιοι φτάνουν στα 16, 17, 18 και απορρίπτονται.
0: Εκεί χρειάζονται
1: στήριξη και από την οικογένειά τους, αλλά και από τις ίδιες τις ομάδες, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και ομάδες ότι ασχολούνται με παιδιά και όχι με έτοιμους ποδοσφαιριστές.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είσαι και εσύ καλά. Αυτά έτσι για να πάρουμε μια γεύση για το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπάμε όλοι και οι περισσότεροι ξεκινήσαμε, παίζαμε στις αλάνες. Τώρα όμως βλέπετε έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Δίδεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές ακαδημίες. Οι ομάδες έχουν εκεί εστιάσει την προσοχή τους. Αναδεικνύουν νέα παιδιά. Και αυτά τα 11χρονα, να ακούσουμε, κύριε Πολίτη, ξανά τον πανηγυρισμό στο γκολ, το νικητήριο. Οι 11χρονοι του ΠΑΟΚ επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Πώς αντέδρασαν? Αυτή είναι η χαρά που κανείς δεν μπορεί και δεν πρόκειται να στερήσει από αυτά τα νέα παιδιά. Συνεχίζουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε συμφωνία με τον Αντρέ Βιερίν. Ήταν κάτι για το οποίο σας είχαμε προειδιάσει και από το Μετρόπολης εδώ καθημερινά και από την εκπομπή της Πέμπτης και της Παρασκευής και μέσα από το metrosport.gr και την εκπομπή Ball Day. Αντρέ Βιερίνια, τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, θα σκοράρει από εκεί.
2: Βιερίνια προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στον Ακπομ. Αυτή τη φορά χωρίς πρόβλημα ο Πάολο απομακρύνει, αλλά επαναφέρει στον Αντελίνο Βιερίνια που κάνει ένα σουτ. Κολάρα! Δεν υπάρχει αυτό το γκολ! Δεν υπάρχει αυτό το γκολ! Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το γκολ! Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το γκολ! Πολλά κιλά αρχηγός αυτή η παιχτούρα! Βιερίνια! 40 μέτρα έξω από την περιοχή! Πάρε φάλε το καλύτερο γκολ του Βιερίνια!
0: Βράχνιασε ο Γιώργιος Ζαΐρης και δικαιολογημένα, γιατί τον γκολ αυτό θέλει και ειδική ένταση στην φωνή και χρειά για να το περιγράψεις. Και είναι από τα γκολ που από το 2019 που δεν ξεχνιούνται σε καμία μα καμία περίπτωση. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει αθλητικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων του Λέο Μάτος εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κανάλι του ΠΑΟΚ, όταν ήρθε από τον Ντνίπρο εδώ, στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
3: Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de llegar a ΠΑΟΚ. Un gran club, porque ya yo conozco un poco de fútbol, ya escuché hablar mucho, ya jugué algunos partidos amistosos contra ΠΑΟΚ, entonces conozco la grandeza de equipo, de este club. Después de la final de Liga Europa que jugamos año pasado, yo tuve algunas ofertas para salir de Dnipro, pero las ofertas no eran tan buenas. Buenos clubes, pero no buenas ofertas parte esportiva, económica, así. Bueno, se pasó un año después.
0: Ο Λεωμάτος εδώ τον ακούτε, ήταν οι πρώτες του δηλώσεις όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ελεύθερος από την Ντρίμπρο. Περιέγραφε τότε, μιλούσε στη μητρική του γλώσσα, πώς έμεινε ελεύθερος, ήρθε, πώς τον προσέγγισε ο ΠΑΟΚ, πώς αποδέχτηκε αυτή την πρόταση, πώς από το τελικό του Europa League τότε ήρθε έρχοντας, έχοντας αυτό το εφόδιο. Και στη συνέχεια θυμάστε πάρα πολύ καλά πόσα κατάφερε εδώ με τον ΠΑΟΚ, πόσους τίτλους κατάφερε. Και ο Μάτος και ο Βιερίνια, θα τα πούμε και αργότερα με τους αδέλφους, πρέπει να στηριχθούν εμπράκτος για να μπορέσουν να έχουν αποδοτικό έργο. Δηλαδή να φέρουν ποιοτικούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες, ανώτερο επίπεδο από τους ήδη υπάρχοντες, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει. Σε λίγο μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, σε ένα λεπτό από τώρα, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τον Βιερίνια και τον Μάτος και τον πορτογαλικό ποδόσφαιρο, νομίζω και τον βραζιλιάνικο θα μας βοηθήσει αυτό. Τώρα, κοσμογονία υπάρχει και στο μπάσκετ. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία αυτή με τον Φώστερ και ας πάρουμε μια γεύση από τον συγκεκριμένο αθλητή.
4: It goes to Caboclo, moves it on. Foster rises, if it goes, it wins it!

0: συνέχεια της εκπομπής. Με αυτή την, επιτρέψτε μου να πω, συγκλονιστική δήλωση του Βασίλη Σπανούλη, του νέου προπονητή της ομάδος μπάσκετ του Άρη, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, πριν από 1-1,5 χρόνο ήταν προπονητής σε μια ομάδα. Τον ρώτησαν πώς αισθάνεσαι που είσαι προπονητής, αισθάνεσαι πίεση? Αισθάνεσαι πίεση ως προπονητής? Ακούστε τι απάντησε ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Εντάξει, δεν έχω κανένα, δεν έχω καμία πίεση. Με όλο το σεβασμό και με όλη την ταπεινότητα που διακρίνει, δεν νιώθω πίεση. Πίεση νιώθουν αυτοί που δεν έχουν να φάνε. Πίεση νιώθουν αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν το γάλα των παιδιών του ή τον νίκη. Πίεση εγώ να έχω, επειδή είμαι προπονητής παίκτη και είμαι μέσα στο γήπεδο, αυτή είναι ευλογία, δεν είναι πίεση.
0: Πίεση αισθάνονται αυτοί που δεν έχουν να φάνε. Ε? Πίεση αισθάνονται αυτοί που δεν έχουν να πάρουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους. Πίεση αισθάνονται αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Πίεση αισθάνονται όλοι αυτοί που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Εγώ γιατί να αισθανθώ πίεση, επειδή είμαι προπονητής? Ομολογουμένως, ανατρέξαμε στο αρχείο και βρήκαμε αυτή τη δήλωση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται και αυτός να ανακοινωθεί πολύ πολύ σύντομα στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Και μάλιστα, για να έχουμε ένα συγκεντρωτικό, έτσι, συγκεντρωτικά δεδομένα, θα απευθυνθούμε στους συναδέλφους και στον ΠΑΟ και στον Άρη, για να δούμε πόσοι αθλητές έκλεισαν μέχρι τώρα, πώς είναι να κλείσουν, με πόσο συζητούν και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η πρώτη συνέντευξη έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ θερμά τον Φραντζίσκο Ζουέλα που ήταν αυτό το δίλεπτο στη γραμμή. Φραντζίσκο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μια χαρά εδώ στο Θεός, εσύ.
0: Χαιρόμαστε που το ακούμε και εμείς είμαστε καλά. Και πήρα αφορμή για να σε καλέσω από το γεγονός του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ένα συμπατριώτη σου, τον Βιερίνια, στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Πώς ακούστηκε καταρχήν αυτή η πληροφορία όταν ενημερώθηκες από αυτού?
2: Λοιπόν, πρώτα μπράβο και συγχαρητήριο για το Βιερίνια, για αυτή τη μετάβαση από ποδοσφαιριστής ως διαχειριστής σε μια μεγάλη ομάδα, ομάδα που το στήριζε όλα αυτά τα χρόνια, που έκανε εξαιρετική καριέρα ως ποδοσφαιριστής. Τώρα είναι τελείως διαφορετική το πόστο του. Είχε ένα χρόνο να προσαρμοστεί στη καινούρια του ζωή μετά το ποδόσφαιρο, και είναι λογικό. Για μένα ακούγεται πολύ λογική, γιατί ξέρει την κουλτούρα την ομάδα, ξέρει τους στόχους την ομάδα, γνωρίζει την ομάδα από μέσα. Έχει μεγαλώσει σε μια ξένη χώρα, Πορτογαλία, και αυτό σίγουρα θα του βοηθήσει για να δει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι από τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Πάντα μαζί μας ο Φραντζίσκο Ζουέλα. Όταν το ρωτήσαμε τις προάλλες off the record, υπάρχει η πιθανότητα ή επιθυμείς να μπεις δυναμικά στο προσκήνιο, μας είπε: εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ θέλω να προσφέρω. Θέλω και μπορώ να προσφέρω από αυτό το πόστο. Το θέμα είναι, ο ΠΑΟΚ αν επιθυμεί να με εμπιστευτεί. Και ο ΠΑΟΚ τον εμπιστεύεται. Τεχνικό διευθυντή, μαζί με το Λεωμάτο, ναι. Συμπαίκτες υπήρξανε.
2: Ναι, λοιπόν, πολλές φορές, όπως είχα πει παρτερά, ότι η εμπειρία μόνο ποδοσφαιριστής δεν είναι αρκετή, γιατί υπάρχουν τεράστιους ποδοσφαιριστής κλάση παγκοσμία που δεν μπορούσαν να δουν το δεύτερο δρόμο στη ζωή μετά από την επαγγελματική του καριέρα. Ναι. Δεν φτάνει μόνο να είσαι top ποδοσφαιριστής, θέλει μια συγκεκριμένη ετοιμασία, προετοιμασία, εκπαίδευση, management, διακηρύσεις, για να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι τώρα. Δεν έχει καμία σχέση η δουλειά ποδοσφαιριστής με τη δουλειά διακηρυστής. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
2: Αυτό. Αλλά πιστεύω το Βιερίνια, πιστεύω το Λεωμάτος, μιλάνε την ίδια γλώσσα, είναι από χώρες που μιλάνε την ίδια γλώσσα, το ποδόσφαιρο είναι παρόμοιο, ή γι' αυτό το λόγο σίγουρα ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον, γιατί μπορεί να συνεννοηθούν διαφορετικά.
0: Υπήρξαν και συμπαίκτες, Φραντζίσκο, ήταν μαζί.
2: Ναι,
0: το κορυφαίο δεξιό μπακ, δεξιός οπισθοφύλακας ο Μάτος, κορυφαίος αριστερός οπισθοφύλακας ο Βιερίνια, τη χρονιά του Αιτού πρωταθλήματος εννοώ. Ξέρουν ένα το χούγια του άλλου.
2: Υπάρχει μια συνεννόηση, υπάρχει μια γραμμή που ο ένας και ο άλλος έχει κάνει από το χώρο αγωνιστικό, από το τι έχει κάνει ο ένας πριν στην Ουκρανία, τελικό Europa League, ο Βιερίνια τελικό Euro, πήρε το Euro. Υπάρχει το top επίπεδο μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα θα προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό τους υπόλοιπους παίκτες που θα έρθουν στο ΠΑΟΚ. Και σίγουρα η παιδί είναι ίδια παρόμοια κουλτούρα, απηχεί από την Πορτογαλία, η Βραζιλία, τα φέρνουν το αποτέλεσμα. Αυτό θέλει ο κύριος Σαββίδης.
0: Μάλιστα. Εσύ έχεις συνεργαστεί με κορυφαία κλαμπ και νομίζω συνεργάζεσαι ακόμα με Sporting Λισαβόνας, με Μπενφίκα, με Πόρτο και όχι μόνο. Άρα το ερώτημα.

0: ερώτημα είναι στα τηλεφωνήματα ή στις επαφές που θα κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια, για παράδειγμα, ή ο Μάτος, με αντίστοιχους συλλόγους στη Βραζιλία, θα ανοίξουν οι πόρτες?
1: Σίγουρα, γιατί κοιτάξτε, άμα προσέχουμε στο ποδόσφαιρο, αυτά που κάνει να κινείται το κρίμα είναι οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Άλλο ακούγεται από ένα ποδοσφαιριστή σπίτι όπως το Βιερίνια στη Πορτογαλία και από το Μάτο στη Βραζιλία, από ένας άνθρωπος που δεν έχει παραστάσεις σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Εγώ με αυτό το χρόνο με Sporting Benfica μου είπανε ξεκάθαρα, είναι παιδί σε Πορτογάλος, επειδή έχει μεγαλώσει εδώ, έχει πάρει τις σωστές αρκές, γι' αυτό σε πιστεύουμε. Αν δεν ήμουν, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να πιστεύει κάποιος ανθρώπος.
0: Δεν θα σου άνοιγαν οι πόρτες απλά.
1: Οκ, έχει πόρτα ανοιχτή, γιατί είμαι Πορτογάλος.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό, αυτό. Δεν είναι θέμα η παιδεία και ικανότητα. Ακόμα δεν έχει κάνει κάτι. Τώρα τα κάνει. Απλά τα του στηρίζουν.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι.
0: Σωστό.
1: Τα του στηρίζουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε τα πεπραγμένα στην πορεία, γιατί ο καθένας κρίνεται από τα δεδομένα και νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούν εμπράκτως, ενώ οικονομικά να του δοθεί η δυνατότητα να φέρουν πολύ καλού παίκτε. Αυτό είναι θέμα. Το οικονομικό είναι το σκέλος που αφορά την διοίκηση. Οι Βιερίνε και Μάτος έχουν αυτόν τον ρόλο της διεκπαιρέωσης και της έλευσης πολύ καλών ποδοσφαιριστών που θα έχουν στο μυαλό τους. Φραντζίσκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά και εγώ, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε αμέσως σε χορηγό, όραση, ώρα είναι 17 και 32 πρώτα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Ή Happy Days ή τίποτα.
9: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
18: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είστε πάντα συντονισμένοι. Μετρόπολης 95,5. Περάσαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχία, με διεθνή αναγνώριση και πτυχία επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μια σπούδα σε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310889879 ή μπες στο www.newyorkcollegenuc.gr. Είναι www.nyc.gr. Λοιπόν, ο Βιερίνια αναλαμβάνει, ο Μάτος αναλαμβάνει και να θυμηθούμε τι είχε δηλώσει, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τι είχε δηλώσει, είναι μια πολύ πολύ σύντομη περιεκτική δήλωση, ο Αντρέ Βιερίνια στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ που είχαν κάνει εδώ οι Μπεταράδες στο, νομίζω, στο Βεργίνα Θέατρο, είχε απαντήσει το ερώτημα πώς αισθάνεται όταν φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Μια αυτά τα ασπρόμαυρη, να με βάλεις πάνω από το τάφο μου και είμαι πλήρης μετά.
0: Είναι μια δήλωση που, επαναλαμβάνω, προκαλεί ρίγη συγκίνηση, αλλά δεν νομίζω ότι ο Βιερίνια προσελήφθη ως τεχνικός διευθυντής γι' αυτό το λόγο, για τα συναισθήματα που νιώθει, για τη γενικότερη προσφορά και για την γενικότερη γνώση μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ. Δίνος Καραμητρούσης, επί σειρά ετών, δεν θέλω να πω πόσα γιατί θα φανερώσω και την ηλικία του, κατέγραφε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ βεβαίως. Τώρα παρακολουθεί τα δεδομένα από πολύ κοντινή απόσταση, οπότε θέλω την άποψή του από αυτού. Ντίνο, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτες. Καλά είμαι.
0: Είσαι εδώ Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι εδώ Θεσσαλονίκη, εντάξει, γιατί έχω έναν, μπορώ να σου δώσω χαιρετίσματα από έναν πολύ πολύ καλό σου φίλο, το Θανάση τον Πολίτη, με τον οποίο βρίσκεστε τα καλοκαίρια, αλλά βάση περιπτώσει και μια απορία να ρωτήσω πού είσαι. Είσαι εδώ, προχωράμε.
2: Αδερφός ο Θανάσης, θα χαρώ πάρα πολύ να τον δω και αυτό το καλοκαίρι στην Ακροθαλασσία.
0: τέτοια του λες και δεν κρατιέται. Λοιπόν, ακούω την άποψή σου για Βιερίνια, τεχνικό διευθυντή, για Μάτος, αθλητικό διευθυντή. Είναι ένα στοίχημα για τον ΠΑΟΚ αυτό, τι λες?
2: Σαφώς είναι κάτι, ήταν μάλλον κάτι επιβεβλημένο, αναγκαίο να αλλάξει κάτι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν να κάνει μια επανεκκίνηση, να αλλάξει τα δεδομένα που υπήρχαν. Το ζητούμενο πλέον είναι αν θα τους δοθούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες, οι ρόλοι αυτοί που χρειάζεται ο καθένας τους, ώστε να κάνουν, να επιτελέσουν ένα θετικό έργο. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια εκ των προτέρων, αλλά σε κάθε περίπτωση έχω να πω ότι ήταν δύο άξιοι ποδοσφαιριστές, χαρακτήρες υπέρ του δέοντος, χρήσιμοι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ικανοί για τα πάντα. Τώρα βέβαια έρχονται από άλλα καθήκοντα. Να σημειώσω βεβαίως ότι ο Αντρέ Βιερίνια πέρσι είχε έναν περισσότερο διακοσμητικό ρόλο, χωρίς κάποιες αρμοδιότητες. Ήταν λίγο υπεύθυνος στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, λίγο στα αποδυτήρια. Αυτό δεν συνιστά βέβαια και έναν έτσι επίδοξο και χαρισματικό ρόλο που θα μπορούσε να έχει μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα αναβαθμίζεται,
0: ναι.
2: Γίνεται τεχνικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Λέο Μάτος έρχεται σαν αθλητικός διευθυντής. Όλα αυτά προϊονίζουν ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν διαδραμάτισε πέρα από το πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε, δεν διαδραμάτισε στο τέλος των περιόδων αυτών αυτό που επιδιώκε, αυτό που έλπιζε και αυτό που προσδοκούσαν και οι άνθρωποι του, αλλά και κυρίως ο μεγάλος όγκος των οπαδών του. Γιατί το να τερματίσεις μια σεζόν χωρίς να πάρεις τίποτα και να τερματίσεις και τη δεύτερη σεζόν χωρίς να πάρεις τίποτα, ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε μια υψηλής διάκρισης θέση ώστε να έχεις συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έστω και από τον δεύτερο προκριματικό ή τον τρίτο προκριματικό γύρο, δεν συνιστά για τον ΠΑΟΚ μια επιτυχία, και νομίζω ότι αυτά που μέλετε να συμβούν για να αλλάξει σελίδα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να γίνουν με ένα ρυθμό έτσι μεγαλύτερης και αυξημένης ταχύτητας. Ναι. Η προετοιμασία αρχίζει σύντομα, σε λιγότερο από 20 μέρες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι οι αρμόδιοι πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια γρήγορα, να βρεθούν οι λύσεις, να προταθούν μάλλον αυτές οι λύσεις που χρειάζεται για την αναβάθμιση του υλικού, το ρόστερ δηλαδή, και να μπορέσει να μπει η ομάδα στην καινούργια σεζόν, στην καινούργια εποχή, η οποία όπως είναι εύλογο μπορεί να κρύβει μεγάλες δυσκολίες, άρα κρύβει και πολλές ελπίδες.
0: Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι, ξέρεις ποιο, Βιερίνια αναλαμβάνει, Μάτος αναλαμβάνει και οι δύο γνωρίζονται πολύ καλά. Έχουν απευθείας επαφή με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, έχουν απευθείας και καλή σχέση με τον νυν προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκου. Άρα η επικοινωνία αυτών των ανδρών πρέπει να είναι άμεση για να υπάρξουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε μεταγραφικό επίπεδο.
2: Βεβαίως.
0: Ή πρέπει να μπούμε στην ίδια διαδικασία, δηλαδή να εμπλέκονται δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη άνθρωποι και να χάνε την μπάλα πολλές φορές.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ συνέβη. Μπορεί να μην το είδαμε
0: ότι
2: έτσι.
0: Ότι συνέβη, συνέβη, ναι.
2: Ναι. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει αυτό που δεν συνέβη. Δηλαδή και οι δύο άντρες σε συνεργασία με τον προπονητή, είτε αυτός θα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ακόμα μπορεί να υπάρχει ένας χρόνος συμβόλαιο, αλλά δεν ακούσαμε την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ, της διοίκησης και του ισχυρού ανδρός. Δεν ακούσαμε την τελική ας πούμε απόφαση ότι συνεχίζει και στον επόμενο χρόνο, ανεξάρτητα από το αν έχει ένα χρόνο ακόμα στη διάθεσή του ο Ραζάν Λουτσέσκου. Αλλά οι δύο συγκεκριμένοι υπεύθυνοι που αναλαμβάνουν από τώρα θα πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις σε συνεργασία με το μπάτζετ που θα διατεθεί στη διάθεση της ομάδας από τον Ιβάν Σαββίδη, και να προχωρήσουν γρήγορα στις μετακινήσεις που είναι αναπόφευκτο ότι θα συμβούν. Ναι. Γιατί μια ομάδα χρειάζεται μια ενίσχυση και κυρίως να εξοβελήσει τις αρνητικές γωνίες που συνέβησαν στη διάρκεια αυτού του πρωταθλήματος.
0: Ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 23 ενεργά συμβόλαια, συν το Σορετήρι 24, συν το Τζάλοφ 25. Για τον Τζάλοφ δεν ξέρω τι θα γίνει. Το πιο πιθανό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχουν, να βρεθεί ή να επιδιώξουν από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί μια ομάδα για να πάει αλλού στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Πόσοι παίκτες πρέπει να έρθουν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Έχει δύο κεντρικούς αμυντικούς έμπειρους. Έχει τον Μπάμπα αριστερό μπακ που είναι στο Μουντιάλ, δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει η Γκάνα. Είναι μπακ από Τέιλορ. Έχει τρεις αμυντικούς μέσους. Το ΜΕΙΤΕ που ανανεώνει λόγω συμμετοχών, τον Καμαρά και τον Ζαφίρη. Δεν έχει τον Οσδόεφ, προς το παρόν δεν έχει τον Μπιάνκο. Αναφέρομαι στα φυσικά πρόσωπα που υπήρχαν. Ναι. Στην επίθεση του Γιακουμάκη παραμένει προς το παρόν αμφίβολο για το αν θα παραμείνει ή όχι, ναι, στον ΠΑΟΚ. Όπως και αριστερά ο Τάισον είναι 38. Μπορεί να αντέξει στον ίδιο ρυθμό να παίζει. Άρα τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση γρήγορη, 5 ή 6 παίκτες είναι απαραίτητοι πρώτης γραμμής στον ΠΑΟΚ. Συμφωνείς με αυτή τη διαπίστωση ή λες ότι κάτι διαφορετικό? Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
2: Θα έλεγα και περισσότεροι από 5 ή 6 ποδοσφαιριστές, γιατί μπορεί φέτος ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποίησε 32 στο σύνολο ποδοσφαιριστές. Υπήρχε μεγάλος αριθμός παιχνιδιών, πάνω από 52 αγώνες. Ο ΣΔΟΕΦ έπαιξε σε 50 παιχνίδια. Αλλά βλέπουμε ότι στο τέλος της σεζόν η ομάδα ήταν τόσο κουρασμένη και εξαντλημένη που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το πιο κομβικό σημείο της διαδρομής. Με ποδοσφαιριστές είτε τραυματίες είτε αδύναμους να ανταποκριθούν, ο ΠΑΟΚ εκεί κυριολεκτικά κόλλησε, που οι άλλες ομάδες βρήκαν την ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκαν, κυρίως η ΑΕΚ, αυτήν την αδράνεια του ΠΑΟΚ με τα αρνητικά αποτελέσματα. Συνεπώς, από τους 11 περίπου ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται,
0: ναι,
2: 11 συμπεριλαμβάνω και αυτούς που έχουν στο συμβόλαιο τους ρήτρες,
0: mm-hmm,
2: δεν ξέρω από αυτούς πόσοι θα ανανεωθούν. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει ένα γενικό ξεσκαρτάρισμα.
0: Μισό λεπτό. Πολύ σύντομη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Και Τζιόρα πρέπει να μείνει. Είναι μέσα σε αυτή τη λίστα που έχει συμπληρωθεί ο χρόνος.
2: Έπεσε σε 42 παιχνίδια. Τον έχουμε αναγάγει ως έναν πρώτης κατηγορίας κεντρικό αμυντικό, γιατί βοήθησε και με την.
0: Ναι, μην το πλατιάζουμε. Να μείνει ή όχι, τι λες. Τη γνώμη σου.
2: Δεν μπορώ να πω. Εγώ
0: τη γνώμη σου.
2: Ότι... Ναι. Η γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι αν βρεθεί ένας καλύτερος, καλά θα είναι να αποχαιρετήσει την ομάδα. Γιατί...
0: Ωραία. Καταγράφεται. Με ΙΤΕ.
2: Θα έλεγα ότι ανεξάρτητα από το αν έχει συμβόλαιο με συμμετοχές ή όχι, δεν θα τον χρειαζόμουν στον ΠΑΟΚ εγώ, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην αρχή της περίοδου πρόσφερε, έπαιξε σε 41 παιχνίδια, πέτυχε 3 γκολ, αλλά σαν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή θα μπορούσε να βρει ο ΠΑΟΚ ευκολότερα από τη διεθνή αγορά, όμως και από την ελληνική.
0: Ωραία, Μπάμπα, που παίζει και στο Μουντιάλ, ε.
2: Ναι, παίζει και στο Μουντιάλ, είναι μεγάλης ηλικίας, 47 μάτς έκανε, είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής, έπαιξε σε όλες τις τελευταίες περιόδους, θα μπορούσε να μείνει υπό προϋποθέσεις, να υπάρχει όμως και ένα backup, γιατί ο Μπάμπα αναγκάθηκε να παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια μόνος.
0: Ναι, επίσης για Γιακουμάκης, να μείνει ή ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει έναν, εφόσον δεν βρεθεί λύση με τον Γιακουμάκη και την Κρούζα Ζουλ, ή ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει σε άλλο σεντερφόρ.
2: Ναι. Με ένα ναι και με ένα όχι δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοια ονόματα, γιατί ο Γιακουμάκης, του οποίου ήμουν και παραμένω οπαδός με βάση την ποδοσφαιρική ας πούμε εικόνα του, και με το ποσό το οποίο απαιτείται από την μεξικάνικη ομάδα, θα έλεγα ότι τόσα χρήματα δεν μπορεί να διαθέσει ο ΠΑΟΚ, και ίσως θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα να πάρει δύο καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν λύση και ευκαιρία ζωθήσεις, αφού υπάρχει το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ και με τη δυνατότητα και προοπτική να προωθηθεί και ο Μύθου, που για μένα θα είναι έγκλημα αν δεν στηριχθεί στην ομάδα, καθώς έπαιξε σε ελάχιστα παιχνίδια και σκόραρε 7 φορές. Θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για να αποπληρωθεί το σύνολο των απαιτήσεων που έχει η Κρούζα Ζουλ για τον Γιακουμάκη, τότε καλώς να μείνει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής χαρισματικός, μαχητής και πέτυχε και 15 γκολ φέτος.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει. Ντίνο, δεν έχω περισσότερο χρόνο, θα το αναλύσουμε όμως και σε άλλη εκπομπή όλο το θέμα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε στα προεόρτια της μεταγραφικής περίοδου. Επισήμως ανοίγει την 1η Ιουλίου, αλλά ο ΠΑΟΚ τότε που θα είναι στην Ολλανδία πρέπει να έχει σχεδόν όλο το ρόστερ ή, εν πάση περιπτώσει, τους περισσότερους παίκτες από το ρόστερ στη διάθεση του προπονητή του. Σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Την καλησπέρα μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε πάντα εδώ συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5. Πάμε αμέσως, αλλάζουμε άθλημα, πάμε με τον ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Δίνω αμέσως την καλησπέρα μου στον Βασίλη τον Μάστορα, ο οποίος μας περιμένει στην γραμμή 3. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Αν υπάρχει δυνατότητα λίγο την επιστροφή να μου μεγαλώσει, θα μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θανάσης ο Πολίτης. Ο Θανάσης ο Πολίτης θα φροντίσει για την επιστροφή σου για να είναι ακόμα καλύτερη. Θα έχουμε την ευκαιρία και θα έχεις την ευκαιρία να ακούσουμε. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω, στο Βασίλη το Σπανούλη και στην δήλωση που έκανε ως προπονητής πρόσφατα, όταν τον ρώτησαν, αισθάνεσαι πίεση ως προπονητής, έρχεται σε μια σπουδαία ομάδα όπως είναι ο Άρης, ο Βασίλης Σπανούλης. Το ίδιο ήταν και στη Μονακό, ήταν παλιότερα και στην Εθνική και πάει λέγοντας. Αισθάνεσαι πίεση ως προπονητής, κύριε Σπανούλη? Άκουσε, σε παρακαλώ πολύ, Βασίλη Μάστορα, τι απάντησε ο συνονόματός σου.
4: Εντάξει, δεν έχω καμία πίεση. Με όλο το σεβασμό και με όλη την ταπεινότητα που διακρίνει, δεν νιώθω πίεση. Πίεση νιώθουν αυτοί που δεν έχουν να φάνε. Πίεση νιώθουν αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν το γάλα των παιδιών τους ή τον ήχη. Πίεση εγώ να έχω, επειδή είμαι προπονητής υπέκτης και είμαι μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι ευλογία, δεν είναι πίεση.
0: Ευλογία λέει. Ευλογία, όχι πίεση. Πίεση έχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τα προστοζήν. Τι λες?
3: Είναι κατά κοντά σε μια δήλωση που έκανε και ο Πέπε Γκουαρδιόλα πριν από ένα περίπου χρόνο και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Βεβαίως όταν έχεις επαγγελματικό εγωισμό θέλεις την επιτυχία, θέλεις την νίκη, έλεγε ο Νίκος Ογκάλης, δεν θέλω να χάνω ούτε στο τάβλι, έτσι. Άλλο ένα, το ένα και άλλο το άλλο. Εντάξει, στο 40 λεπτά του αγώνα η πίεση είναι αυτονόητη, αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορείς να τη διαχειριστείς. Και πιστεύω ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορεί να διαχειριστεί και την αξιογωνιστική πίεση αλλά και την πίεση της διάρκειας του αγώνα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ευτύχημα για τον Άρη ότι ο Σπανούλης έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης, αυτό το οποίο φάνταζε ως όνειρο. Δεν σου κρύβω, Γιώργο, ότι όταν μου το ψιθύρισε κάποιος ως ενδεχόμενο πριν από 2 και κάτι μήνες, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και δεν το πίστευαν και άνθρωποι της αγοράς, τους οποίους προσπάθησα να μοιραστώ ή να τσεκάρω, αν θέλεις, την είδηση. Όσο περνούσε ο χρόνος όμως, η φήμη γινόταν πιο έντονη, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κατάλαβα και εγώ ότι κάτι περισσότερο γίνεται. Έβαλα τα πράγματα κάτω, έκανα συνειρμούς και κατέληγα στο συμπέρασμα, μετά και τη δήλωση που έκανε ο Σπανούλης, αν έρθω στην Ελλάδα θα πάω ή στον Ολυμπιακό ή στον Άρη. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κατέξε την Ευρωλίγκα, έκλεισε η πόρτα του Ολυμπιακού. Η άλλη επιλογή ήταν σε ελληνικό σύλλογο, ήταν ο Άρης. Από εκεί και πέρα, όπως δήλωσε και ο πρώην πλέον coach του Άρη, ο Μίλιτσιτς, είχε λόγους οικογενειακούς ο Σπανούλης να μείνει στην Ελλάδα. Ήταν για τις άτομων απαγωγής δεδομένο ότι θα προτιμούσε τον Άρη. Η αγωνία το έζησαν όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, των φίλων του Άρη, να μάθουν τελικά επισήμως ότι ο Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής, μεγάλωνε, μέχρι που την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το οποίο ονειρεύονταν οι φίλοι του Άρη έγινε πήρε σάρκα και οστά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το budget σχεδόν γίνεται 2,5 φορές επάνω. Το είπε και ο Μίλησης σε δηλώσεις που έκανε στην πατρίδα του, ότι ο σχεδιασμός ήταν περίπου 4 εκατομμύρια για την χρονιά 26-27, με την αύξηση όμως του Σπανούλη εκτινάχτηκε στα 8-8,5 εκατομμύρια. Εγώ λέω ότι μπορεί να πάει και στα 10. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει ως βασικός στόχος ο Άρης να κατακτήσει το EuroCup που θα του δώσει εισιτήριο για να πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό έγινε η συνεργασία του Άρη με το Σπανούλη. Για να ανεβεί ο πύχης των στόχων, γιατί το πλάνο που υπήρχε στην διοίκηση του Άρη ήταν ορθά, τα λέει ο Μίλιτσης, την επόμενη, δηλαδή τη χρονιά 26-27, να υπήρχε μια αύξηση περίπου 100% και την τρίτη χρονιά να ανέβαινε ο πύχης με απότερο στοχό το EuroCup. Από τη στιγμή όμως, και νομίζω σε αυτό βοήθησε και το τι κάνει ο συμπολίτης ΠΑΟΚ, άρα αισθάνθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και αυτή την έμεση πίεση, απόλαυσαν στιγμές πρωτόγνωρες και ο ΣΥΑΟ και ο Αντετοκούμπο στον αγώνα με το Μαρούσι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι όλα αυτά που συνεπέρνουν ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα σπορ, και αυτό ήταν ο λόγος που μετά βεβαίως και από την πίεση που δέχτηκαν από τον Νίκο τον Ζήση, τον GM και κουμπάρο του Σπανούλη, ο οποίος τους έβαλε τα πράγματα κάτω και κατάλαβαν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να εκτιναχθεί αγωνιστικά ο Άρης. Έτσι λοιπόν έγινε το deal με τον Σπανούλη, το budget ανεβαίνει, θα επιχειρήσουν οι άνθρωποι του Άρη την επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου, και από εκεί και πέρα βεβαίως ο στόχος που μπαίνει μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά έχει αξία ότι έχει βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ, η οποία εστιάζει σε 2 ονόματα τα οποία έπαιξα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, αυτά, εδώ μη σταθείς, θέλω περισσότερο, αυτό θα το ρεπορταζιακό θα μας το πει ο Παρίσο Τριγαλιώτης. Θέλω λίγο...
3: Όχι, θέλω να κάνω άλλη ανάλυση, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Αναφέρονται για τον James και τον Πάντερ και γράφει η ΚΑΕΑΡΙΣ ότι αδικεί την προσπάθεια που γίνεται για δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας όταν γράφονται αυτά τα ονόματα. Άρα, ούτε λίγο ότι πολύ λέει Σιλάνς, υπάρχει πλάνο, υπάρχει στόχευση, αλλά δεν θα κάνει ο Άρης ομάδα NBA τη νέα χρονιά, διότι υπάρχει συγκεκριμένα πλάνο. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η τρέλα του κόσμου και η επιθυμία για να γίνουν πράγματα και θάματα, αλλά πού θα πας σε μια χρονιά? Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Και άλλωστε αυτή η διοίκηση έχει δείξει ότι πηγαίνει step by step. Αυτό είναι ένα μήνυμα, okay, Καταλαβαίνουμε την ανάγκη, λέει, ΚΑΕΣ στον κόσμο για να ζήσει στιγμές του παρελθόντος η ομάδα μπάσκετ, αλλά το να κουμπίσει James και Πάντερ τουλάχιστον η φετινή χρονιά ίσως λέει ότι είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Την επόμενη χρονιά όταν ο Άρης με το καλό, αν καταφέρει να παίξει Ευρωλίγκα, θα ανέβει και το μπάτζετ και θα κάνει άλλο αγωνιστικό σχεδιασμό. Πες μου, Γιώργο.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Εντάξει, ήθελα αυτή την άποψή σου, τεκμηριωμένη, ξεκάθαρη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
3: Χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτή η γιγάντωση της ομάδας μπάσκετ στέλνει και ένα μήνυμα προς το ποδόσφαιρο. Όποια και αν είναι η διοίκηση, αν η σημερινή, αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρξει αλλαγή, ότι τα μεγέθη πλέον είναι συγκρίσιμα και η σύγκριση βγάζει ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Ήτανε το ποδόσφαιρο που συσπήρωνε τον κόσμο του Άρη ελλείψη αγωνιστικής δυναμικής στο μπάσκετ, πλέον το μπάσκετ θα συσπηρώνει όλη τη δυναμική του κόσμου και ό,τι περισσεύει θα πηγαίνει στο ποδόσφαιρο. Άρα θα πρέπει να αλλάξει βηματισμό, να αλλάξει τρόπο σκέψης η διοίκηση του ποδοσφαίρου και να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια ή που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και θα σου πω κάτι, γιατί συζητούσες πριν από λίγο για την προετοιμασία που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι λογικό όταν βρίσκεσαι την 5η-6η μέρα του Ιουνίου, αν λέγεσαι μια κανονική ομάδα, να έχεις ολοκληρώσει το που θα κάνεις προετοιμασία και ποια θα είναι τα φιλικά σου. Ο Άρης ακόμη ψάχνει αθλητικό κέντρο. Ή μπορεί να έχει κλείσει, αλλά το έχει κλείσει το και 5. Άρα και στο και 5 θα κλείσει και φιλικά και είναι σημάδια τα οποία μας παραπέμπουν στο παρελθόν. Αυτή η άναρχη οργάνωση είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη διοίκηση του Άρη τελευταία χρόνια και είναι κάτι που έχει εισπράξει αρνητικές κριτικές από τους φίλους του Άρη. Περίμενε ο κόσμος του Άρη, πέρα από το οικονομικό, ξέρεις, το να μην έχεις τα ίδια budget που έχει το Big Four είναι κατανοητό. Το να είσαι όμως χήμα και ανοργάνωτος, ενώ είσαι η πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας, εκεί μπαίνουν ζητήματα. Και εκεί είναι οι μεγάλες ενστάσεις του κόσμου του Άρη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτό το κομμάτι, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, και αυτό είναι που θυμώνει περισσότερο τους φίλους του Άρη.
0: Λοιπόν, σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν σε διέκοψα καθόλου, τα είπες όλα, ακούστηκαν. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Από το Βασίλη Μάστορα για 10 δευτερόλεπτα παρακαλώ, στον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί Πάρη, είσαι καλά, είσαι γερός.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλά.
0: Απλά να προειδεάσουμε, επειδή πρέπει να ακουστεί ο χορηγός. Να ακουστούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, θα παραμείνει στη γραμμή σου. Αμέσως μετά θα μας δώσει συγκεντρωτικά οι φίλαθλοι. Μπορεί να έχουν χάσει την μπάλα. Ποιους παίκτες, ποιους αθλητές έχει κλείσει η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ποιους αθλητές με ποιους αθλητές φλερτάρει. Πώς είναι να έρθουν, πώς είναι να φύγουν. Μια σούμα, ένα συγκεντρωτικό για να γνωρίζουμε που κινείται ο Άρης. Παραμένει στη γραμμή σου, πάμε σε χορηγό, πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε με Πάρη Τρικαλιώτη.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,5 εδώ Μετρόπολης, παρέα μαζί σας έως τις 7, νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είπαμε θα συνεχίσουμε με Πάρη Τρικαλιώτη και ελπίζω να τον έχουμε στην γραμμή, γιατί πρέπει να κάνουμε μια σούμα, να το πω έτσι απλά, μια συγκέντρωση στοιχείων για τους αθλητές που έχουν συμφωνήσει με τον Άρη και τους υπόλοιπους που αναμένεται να συμφωνήσουν ή που φλερτάρουν με τον σύλλογο, με την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Πάρη, είσαι πάντα μαζί μας, έτσι?
1: Ναι, ναι, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Τέλεια, ξανά, τέλεια, καλησπέρα. Σε ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Κρατούμε τις σημειώσεις και οι φίλοι του Άρη είμαι βέβαιος. Χαρτί, στυλό, σημειώσεις. Πόσοι έχουν συμφωνήσει, πόσοι έχουν ανακοινωθεί επί της ουσίας και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην αναμονή.
1: Να ξεκινήσω λίγο από αυτό που ανέφερε ο Βασίλης ο Μάστορος, πολύ εύστοχα κιόλας, για τους James και Πάντερ. Να ξεχωρίσω βέβαια πως στο ρεπορτάζ μας εδώ στο Μετρόπολη 95,5 ουδέποτε αναφέραμε αυτά τα ονόματα, έτσι, του Mike James και του Kevin Πάντερ, που δυστυχώς θα πω εγώ έπαιξαν κατά κόρον στα ελληνικά site, στα ελληνικά media γενικότερα, σε μια υπερβολή, μεγάλη υπερβολή. Και όλο αυτό έχει ξεκινήσει και από μια παρανόηση, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Γιώργο, ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλά media και δημοσιογράφοι πλέον που δεν βάζουν φίλτρο, δεν το ψάχνουν πολύ το θέμα και απλά μπαίνουν στη διαδικασία να το αναπαράγουν, και από κάτι πολύ μικρό που μπορεί να γίνει τεράστιο. Όντως η ΚΑΕ Άρης διαψεύει οποιαδήποτε τέτοια σενάρια για τους δύο συγκεκριμένους καλαδοσφαιριστές και προχωράει στον δικό της σχεδιασμό. Έτσι, αυτό είναι, το βάζουμε σε μια τελεία σε αυτό το κομμάτι. Να προχωρήσουμε στο τι έχει κάνει ο Άρης.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο παίκτης ουσιαστικά που έχει, είναι στα πρόθυρα.
0: Θα μας πεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μας πεις και αριθμητικά. 1, 2, 3, 4, για παράδειγμα, αναφέρω τυχαία τον αριθμό. Αυτοί έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Αυτοί φλερτάρουν. Αυτοί αναμένεται. Να το πάμε κάπως έτσι.
1: Επίσημα, ο μοναδικός που έχει ανακοινωθεί επίσημα είναι ο Βασίλης Πανούλης. Έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο δεδομένο. Τελειωμένο, θα είναι προπονητής του Άρη. Είναι ο μοναδικός που έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο δεύτερος, μάλλον ο πρώτος παίκτης που έχει διαρρεύσει η ΚΑΕ Άρης, το έχει δώσει στα συμφωνία επίσημα με ενημέρωσή της και το μόνο που μένει είναι για να ανακοινωθεί, είναι ο τελευταίος παίκτης που ακούστηκε, είναι ο E.J. Lindell. Το τεθάρι θα έχει ο Άρης μαζί με τον Αμίνουα, οπότε κρατάμε αυτό το όνομα. E.J. Lindell είναι ο δεδομένος, ο παίκτης που έχει δώσει η ΚΑΕ Άρης. Από εκεί και πέρα, τέσσερις παίκτες ακόμα είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Θα πω εγώ ότι είναι σχεδόν κλεισμένη. Η ΚΑΕ Άρης δεν έχει δώσει κάτι συγκεκριμένο για αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Άνταμ Μοκόκα, ο Νένα Δημητρίεβιτς και ο Κέμ Μπίτς πρέπει να θεωρούνται παίκτες του Άρη. Έχουν συμφωνήσει και το μόνο που μου μένει είναι να ανακοινωθούν επισήμως από την ΚΑΕ Άρης. Ο Χαραλαμπόπουλος παίζει στις θέσεις 3-4, ο Μοκόκα παίζει στο 2, αλλά μπορεί να καλύψει όλες τις περιφερειακές θέσεις. Και επίσης ο Μοκόκα σήμερα ανακοινώθηκε κιόλας η λύση, όχι η λύση του συμβολέου του, η Μπουρκ, η ομάδα του τον αποχαιρέτησε, οπότε έχει ανοίξει ολόπλατα ο δρόμος για να ανακοινωθεί από τον Άρη. Ο Δημητρίεβιτς επίσης βρίσκεται αυτός πάρα πολύ κοντά στον Άρη, όπως και ο Κέμ Μπίτς. Ο άσος είναι ο Δημητρίεβιτς και ο Κέμ Μπίτς θέση 5. Οπότε κρατάμε αυτά τα 5 ονόματα, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Μοκόκα, Δημητρίεβιτς και Μπίτς. Είναι οι 5 παίχτες που θα ανακοινώσει ο Άρης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά όλα αυτά, Γιώργο, ναι, χρονολογούνται μετά την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή την ενημέρωση έχω και εγώ από την
0: ΕΚΑΕ. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να γίνει στις 15 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, 15 Ιουνίου.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
1: Θέλουν να γίνει πρώτα η επίσημη, η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Η παρουσίαση σημαίνει θα είναι εδώ, θα μιλήσει,
1: εδώ.
0: Θα μιλήσει σε εσάς σε συνέντευξη τύπου.
1: Στο Αλεξάνδριο, ναι, στο Αλεξάνδριο Μέλλανθρο, κανονικά ερωτήσεις, τοποθετήσεις, όλα όσα σχεδιάζει στο μυαλό του για τον Άρη, πώς κατέληξε φυσικά σε αυτήν την απόφαση που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και έπειτα θα ακολουθήσουν οι συγκεκριμένοι 5 παίκτες που ανέφερα. Πέραν αυτών υπάρχουν συμβόλαια στην ομάδα. Παίκτες που παραμένουν και την επόμενη χρονιά είναι ο Μίτρουλον, ο οποίος ανανέωσε και μέχρι το 2028 την παρουσία του στον Άρη. Είναι και ο Πουγιανίτης, είναι και ο Μποχορίδης. Είναι και ο Αμίνουα, με ένα ερωτηματικό όμως, γιατί έχει το EuroLeague Out μέχρι τις 15 Ιουλίου, που αυτό σημαίνει οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκα μπορεί να έρθει να κάνει μια πρόταση στον Νουά, εφόσον τη βρει ο ίδιος ελκυστική και συμφέρουσα προς τον ίδιο, μπορεί να αποχωρήσει από τον Άρη. Φυσικά ο Άρης θα κερδίσει ένα αντίτιμο, μια αποζημίωση για αυτή την παραχώρηση του παίκτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, να το πούμε αυτό επισήμως, για τον Νουά. Με τα σημερινά δεδομένα, ο Νουά θεωρείται και είναι παίκτης του Άρη. Και από εκεί και πέρα είναι και ο Τανούλης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, οι οποίοι είναι δανεικοί από τον Ολυμπιακό. Ήταν μάλλον δανεικοί από τον Ολυμπιακό, γιατί η σεζόν για τον Άρη ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, η περίπτωση του Τανούλη φαίνεται πως καταλήγει σε γάμο για τον Άρη. Θα είναι ο Τανούλης, από ό,τι φαίνεται, παίκτης του Άρη την επόμενη σεζόν με μεταγραφή κανονικά. Και για τον Κώστα το Κούμπο θα φανεί τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός ακριβώς, αλλά οι άνθρωποι του Άρη αισιοδοξούν πως και αυτός θα είναι μέλος της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Οπότε μιλάμε για 5 μεταγραφές μέχρι στιγμής που αναμένεται να ανακοινωθούν, συν 4 παίκτες που έχει ήδη ο Άρης στο ρόστερ του. Πάμε στους 9 παίκτες, να βάλουμε και τους μικρούς, τον Πουρλίδα, τον Χατζηλάμπρου και τον. Και ακόμα ένας γκάρτο, μου διαφεύγει το όνομά του. Πάμε στους 11-12 παίκτες ουσιαστικά. Μένει ένας παίχτης σίγουρα να αποκτηθεί ξένος στη θέση 3, γιατί εκεί δεν έχει παίχτη ακόμα ο Άρης. Ένας λογικά σκόρερ θα αποκτηθεί, γιατί θέλει και ο Άρης μέχρι στιγμής στη σύνθεσή του έχει παίχτες εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι ο Μοκόκα, όπως είναι ο Μπίρτς, όπως είναι ο Λιντέλ, είναι παίχτες που κολλάνε την ομάδα μεταξύ τους σε άμυνα και επίθεση. Οπότε περιμένουμε σίγουρα ένα τριάρι ξένο.
0: Κατανοητό. Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν, είπες μετά τη δημόσια τη συνέντευξη του κυρίου Σπανούλη εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί και ο Λιντέλ και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μοκόκα και ο Δημητρίεβιτς
1: και ο Μπίρτς.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Απλά για τον Μοκόκα έχει ανοίξει ήδη ο δρόμος, αφού ολοκληρώθηκε από την Μπουρκ. Η Μπουρκ δεν έχει και πλέον επίσημες υποχρεώσεις στη Γαλλία. Είναι ανοιχτός ο δρόμος για να ανακοινωθεί τώρα. Είναι επιλογή του Άρη το αν θα τον ανακοινώσει ενδεχομένως από την αρχή της, από την αυριανή ημέρα, έτσι, την εβδομάδα που ξεκινάει αύριο, ή αν θα περιμένει όντως να παρουσιαστεί πρώτα ο Σπανούλης και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, σε διέκοψα?
1: Όχι, είχε και μια δήλωση του Μίλιτσιτς που έχει και αυτή τον ενδιαφέρον της, που λέει ήξερα ότι μετά το Final Four της Ευρωλίγκας το 22-24 Μαΐου ουσιαστικά εκεί έχει το τέλος μου, γιατί είχε μάθει και αυτός τότε ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση του Σπανούλη με τον Ρίτσαρντ Σιάου και τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα. Και άφησε όχι μια πικρία, αλλά εντάξει, θα ήθελε προφανώς να είναι στον Άρη την επόμενη χρονιά με τον μπάτζετ και το όραμα που υπάρχει, αλλά ανέφερε στην καταληκτική του δήλωση πως καταλαβαίνω ότι ο Σπανούλης και ο Ζήσης, δύο καλοί φίλοι και σπουδαίοι άνθρωποι του μπάσκετ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για το καλό του Άρη, οπότε κάνω στην άκρη εγώ και αποχωρώ χωρίς καμία πικρία. Έχει και αυτό το
0: ενδιαφέρον. Πάρη Τρικαλιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμη με αυτό των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 231-088-89-879 ή μπες στο www.nyc.gr. Φεύγουμε από τον Άρη, πάμε στον ΠΑΟΚ. Και σχολιάζουμε ευθύς αμέσως την πρόσληψη, τη συμφωνία με Λέο Μάτος και Αντρέ Βιερινή. Είναι κάτι που, για το οποίο είχαμε προειδιάσει εδώ αναλυτικά και τις προηγούμενες ημέρες και μέσα από το Μετρόπολης, metrosport.gr, Ball Day. Ταπεινή μου άποψη, πρόκειται για μια ορθολογική ποδοσφαιρική κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως αυτοί οι άνθρωποι, και ο Βιερίνια και ο Μάτος, να βοηθηθούν εμπράκτως με κάθε τρόπο, προκειμένου να φέρουν, να εκμεταλλευτούν αυτές τις γνωριμίες που έχουν ο καθένας ξεχωριστά. Για το θέμα αυτό και όχι μόνο, συζητάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη γραμμή με Στέλιο Γρηγοριάδη. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κώστα Πετρωτό στην άλλη γραμμή. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα και στον Γιώργιο Ζαΐρη. Μας περιμένει στην άλλη γραμμή. Μας ακούς καθαρά?
2: Πολύ καθαρά, ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, να ακούσω το πρώτο σχόλιο σας. Είναι μια καλή κίνηση ή μια κίνηση που θα κριθεί στην πορεία του χρόνου, ανάλογα και με το budget που θα διατεθεί, με τα χρήματα που θα δαπανηθούν για να έρθουν επέκτες, για να τα βάλουμε όλα στην κουβέντα. Στέλιο, τι λες?
2: Σαφώς θα κριθεί με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλα και όλοι. Από εκεί και πέρα, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια, συμφωνώ με αυτά που είπες. Έχει ποδοσφαιρική λογική επιλογή των δύο συγκεκριμένων πρώην ποδοσφαιριστών. Νιώθουν ΠΑΟΚ, αγάπησαν τον ΠΑΟΚ, έχουν τεχνογνωσία, θα μου πεις πότε πρόλαβε να την αποκτήσουν. Ωραία. Θα την αποκτήσουν με το πέρασμα του χρόνου και θα τη μεγαλώσουν πολύ περισσότερο. Έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ, ο κόσμος τους αγαπάει, τους στηρίζει, να τους στηρίξει και η διοίκηση και μακάρι να βγει κάτι καλό από αυτή τη συνεργασία. Πρέπει να στηριχτούν. Πρέπει η άποψή τους να περνάει όχι να είναι διακοσμητικά στοιχεία.
0: Ωραία, ωραία άποψη. Κώστα Πετρόδεση, ακούμε.
3: Νομίζω το αυτονόητο δεν είναι. Είναι δεδομένο ότι έχει κάνει θετικό γκέλ στον κόσμο αυτή η είδηση της διπλής συνεργασίας ως τεχνικός διευθυντής ο Βιερίνια και ως αθλητικός διευθυντής σωμάτους. Όλοι το βλέπουν θετικά, γιατί μιλάμε για δύο παίκτες που δεν ήταν απλά εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Είχαν αποδείξει ότι διαθέτουν και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο και νομίζω χρειάζονται πάντα οι προσωπικότητες στην ομάδα. Έχουν να συνεισφέρουν, βέβαια το τι μάτι έχει ο καθένας στους παίκτες θα κριθεί στην πορεία. Αλλά για να μπορέσουμε να το κρίνουμε σωστά και να τους αξιολογήσουμε σωστά, νομίζω πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εφόδια στα χέρια τους. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητικός διευθυντής δεν μπαίνει μόνος του μέσα στο γήπεδο, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα μάτος που θα πάρει μια μπάλα για να παίξει και έναν Βιερίνια που θα πάρει την μπάλα για να σουτάρει και να σεντράρει. Μιλάμε για μια μπάλα η οποία κοστολογείται πολλά εκατομμύρια ευρώ, την οποία πρέπει να έχεις στα χέρια σου για να μπορείς να κάνεις παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους την οικονομική δυνατότητα και φυσικά να έχουν και τη δύναμη εσωτερικά μέσα από την ΠΑΕ που πιστεύω θα την έχουν για να τρέχουν γρήγορα τις αποφάσεις, να μπορούν να επιλέγουν παίκτες και να μπορούν να κάνουν και διαπραγμάτευση για να κλείνουν ποδοσφαιριστές χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Και εδώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Το Ριμπάλτα δεν τον ήξερε κανείς στην ΑΕΚ. Και όλοι λένε τώρα ότι είναι ένας πολύ καλός τεχνικός διευθυντής και συνέβαλε στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Για να συμβεί αυτό όμως, η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον Βάργα με 5 εκατομμύρια στα χέρια του Ριμπάλτα να μπορεί να τα προτείνει για να κλείσει τη μεταγραφή. Άρα, εάν δοθούν τα όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, στο Μάτος και το Βιερίνια, νομίζω ότι έχουν όλα τα ηχέγγυα να αποδειχθούν καλύτεροι από τον κάθε Ριμπάλτα και να έχουν και τη γνώση και τις εμπειρίες και τις παραστάσεις και νομίζω και τη γνώση της αγοράς για να φέρουν ποδοσφαιριστές που ξέρουν αυτοί τι ποδοσφαιριστές χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να είναι στην κορυφή της Ελλάδας και να πάει ψηλά και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι για μένα το πρώτο σχόλιο, ότι θα κριθεί από την στήριξη που θα λάβουν από τη διοίκηση το πόσο επιτυχημένοι θα είναι, γιατί τις προδιαγραφές τις έχουν.
0: Ακούω Γιώργο Ζαΐρη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Συμφωνώ με όσα είπαν τα παιδιά. Εγώ θέλω να προσθέσω και να πω ότι η δική μου ελπίδα είναι ότι μπορεί πλέον να απενεργοποιηθούν τα σπασμένα τηλέφωνα και να μην έχουμε το φαινόμενο της εφορίας. Και το εννοώ. Δηλαδή, για να φτάσω στον έφορο.
0: Εφορίας λες με φύ και όχι με ύψιλον φύ.
4: Με φύ. Όπως πηγαίναμε παλιά, για να φτάσουμε στον έφορο και να τελειώσει η δουλειά.
0: Τώρα δεν πηγαίνεις. Τώρα δεν πηγαίνεις στην εφορία. Τώρα απευθείας γίνεται. Υπάρχει εξυγχρονισμός στο κράτος τώρα.
4: Ναι, λέω παλιά Γιώργο.
0: Ναι, παλιά.
4: Εμείς το προλάβαμε. Έπρεπε πρώτα να πάμε στο πρωτόκολλο, να πάμε στον πρώτο, να πάμε στο δεύτερο, να πάμε στον τρίτο, να ξαναγυρίσουμε στο ισόγειο για να δούμε επιτέλους τον έφορο να τελειώσει η δουλειά μας.
0: Σε βοηθούσα. Αυτό έχανες και κανένα κιλό έτσι, να χαριτολογήσω λίγο.
4: Και κέρδιζα πολλά μπόνους υπομονή.
0: 100%.
4: Γιώργο, διαχειρίζομαι και τώρα στη ζωή μου.
0: Επειδή μιλάς μαζί μου, ευχαριστώ Γιώργο.
4: Ναι,
0: σωστό.
4: Το κατάλαβα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μάτος σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Ναι.
4: Όχι γιατί ξέρει απλά τη ρωσική γλώσσα, αλλά γιατί και στο παρελθόν έχει συμβεί αυτό. Δεν το συζητώ για τον Αντελίνο. Δεν θα έχουμε δηλαδή 10-12 νοματέους οι οποίοι θα εκφράζουν τη γνώμη τους, θα θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσουν το Σαββίδη. Τώρα μιλάμε για δύο ισχυρές προσωπικότητες. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μάτος αφήνει τη Βάσκο Ντεγκάμα, τη Βραζιλία και την πατρίδα του χωρίς να έχει πάρει εγγυήσεις ότι θα διευκολυνθεί μαζί με τον Αντρέ στη δουλειά του. Είναι δύο πολύ σημαντικές κινήσεις, ξεκάθαρα πράγματα. Συμφωνώ ότι κάνουν γκέλ στον κόσμο. Το θέμα δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό όμως, πρέπει να το δούμε και στην πράξη.
0: Mm-hmm.
4: Θεωρώ ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυρές προσωπικότητες, δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μιλούν απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη και δύο άνθρωποι επίσης, Γιώργο, που θα πω και κάτι, θα σέβονται και το τελευταίο ευρώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανεξάρτητα τη σχέση που θα έχουν και έχουν απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, είναι άλλο να είναι δύο παιδιά τα οποία γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Σαββίδη. Δεν είναι δηλαδή ο αθλητικός διευθυντής ο οποίος ήρθε να υπογράψει για 1-1,5 χρόνο, μπορεί να φέρει 1, 2, 3, 4 παίκτες οι οποίοι αργότερα να βγουν άχρηστοι. Όχι ότι πάντα υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, η εγγύηση ότι ό,τι και αν πάρεις θα σου βγει. Αλλά άλλο είναι εγώ να βγω στην αγορά σκεφτόμενος ότι πρέπει να σεβαστώ και το τελευταίο ευρώ και άρα οι επιλογές μου να είναι συγκεκριμένες. Και άλλο να είμαι ένας αθλητικός διευθυντής ο οποίος έμαθα για τον ΠΑΟΚ όταν μου έγινε η πρόταση να αναλάβω θέση τεχνικού ή αθλητικού διευθυντή.
0: Ναι.
4: Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι. ο ένας έχει και ένα background, γιατί στη Βάσκο ντε Γκάμα δούλεψε, δεν ήταν δηλαδή ότι κρέμασε τα παπούτσια του χθες και σήμερα αναλαμβάνει αθλητικός ή τεχνικός διευθυντής, και περιμένουμε φυσικά στην πράξη πλέον να δούμε πώς θα στηριχθούν, με την έννοια να βγουν στη μεταγραφική αγορά και ο ΠΑΟΚ να κλείσει παίχτες οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να επιστρέψει. Το επιστρέψει έχει να κάνει να είναι μια ανταγωνιστική, γιατί ο ΠΑΟΚ στοχεύει και πάλι να έχει 55 πλάσ παιχνίδια. Και αυτό σημαίνει, ναι, ότι πρέπει να έχει ένα γεμάτο ρόστερ.
0: Τώρα, Κώστα, υπάρχει μια τοποθέτηση του Μάτος σημερινή που έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
3: Υπάρχει μια τοποθέτηση του Μάτος, η οποία είναι περισσότερο από χαιρετιστήριο μήνυμα προς την Βάσκο ντε Γκάμα για αυτά που του προσέφερε. Και κάνει και ένα repost την ανάρτηση του ΠΑΟΚ για τη νέα εποχή που αρχίζει. Εντάξει, ο Μάτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας 100%, ξέρει να κρατάει καλές σχέσεις και δεν θα μπορούσε να φύγει έτσι απλά από τη Βάσκο ντε Γκάμα, η οποία είναι και ομάδα που του έδωσε τη δυνατότητα να μπει σε αυτό το πόστο. Γιατί είχε ένα πόστο όχι ακριβώς αθλητικού διευθυντή, γιατί εκεί υπάρχει μια εταιρεία στην οποία ανήκει η Βάσκο ντε Γκάμα και έχει και άλλες 2-3 ομάδες. Αλλά είχε, ας πούμε, ήταν σε ένα team ανθρώπων που είχαν χρέη που κάνει ένας αθλητικός διευθυντής. Και σύν της άλλης, όλο αυτό το διάστημα πήγε και στο Χάρβαρντ στην Αμερική και έκανε και σπουδές πάνω στα οικονομικά του επαγγελματικού αθλητισμού. Άρα έχει μια εξειδίκευση, το ψάχνει ο Λεωμάτος, ο οποίος δεν πήρε μια εύκολη απόφαση, και το λέω αυτό γιατί στο πρώτο διάστημα θα έρθει μόνος του στην Ελλάδα. Η σύζυγός του σπουδάζει στο ψυχολογικό τμήμα εκεί ενός πανεπιστημίου της Βραζιλίας, θέλει ακόμη 6 μήνες για να αποφοιτήσει, και το έχει κανονίσει έτσι ώστε να έρχεται η οικογένειά του σχεδόν ένα μήνα, ένα 3 εβδομάδες ή 4 εβδομάδες, να είναι εδώ να τον βλέπει και να μπορεί να φεύγει πίσω. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Έχει τρία παιδιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Προφανώς τα ζύγησε όμως και πήρε την απόφαση.
3: Επειδή είναι μεγάλη πρόκληση και επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, που μπορεί να του δώσει και μια οδηγία στην καριέρα, γιατί, στην καριέρα του, γιατί κακά τα ψέματα καριέρα θέλει να κάνει και ως αθλητικός διευθυντής. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος, ο Βιερίνια, με τον οποίο έχει άρεστη σχέση. Ας θυμηθούμε και τη συνεργασία τους ως back στον ΠΑΟΚ του 19 με το έντονο πρωτάθλημα. Αν πιάσουν το 80% εκείνες τις συνεργασίες, Γιώργο, και είναι τόσο ακριβείς στις επιλογές τους όπως ήταν ακριβείς στις έντρες που έβγαζαν κυρίως τον Μπρίγιοβιτς από εγώ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί κακά τα ψέματα, για μένα το έχω ξαναπεί, το 70% της επιτυχίας μιας ομάδας είναι οι επιλογές των παικτών. Είναι το πιο κομβικό κομμάτι. Ακόμη και οι καλοί προπονητές τελικά δεν είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα συστήματα και τα ξέρουν καλύτερα, αλλά αυτοί που ξέρουν να επιλέγουν ποδοσφαιριστές.
0: Είναι κάτι που το ακούω από το Στέλιο εδώ και πολλά χρόνια, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ότι τον προπονητή τον κάνει μάγκα ο καλός ο παίκτης. Στέλιο, το έχεις πει, το έχεις γράψει και στα παλιότερα και στην Μέτρο Σπορ και στα Σπορ του Βορρά και πάει λέγοντας, έχοντας καλούς παίκτες, ένας προπονητής απογειώνεται.
2: Σαφώς.
0: Μπράβο.
2: Και με πρόλαβε ο Κώστας, ας έχουμε. Όχι στο πίσω μέρος, στο προστινό μέρος του μυαλού μας, όλοι μας, τη σκέψη ότι ο Βιερίνια και ο Μάτος δεν θα βγάζουν τώρα πλέον σέντρες, ούτε γκολ θα βάζουν, ούτε ωραίες πάσεις θα δίνουν. Αυτά θα τα κάνουν οι παίκτες. Οι παίκτες θα φέρουν τις επιτυχίες. Άρα πράγματι θα προσφέρουν τα μέγιστα με σωστές επιλογές και με σωστή υποστήριξη της ομάδας από τη δική τους την πλευρά, γιατί νιώθουν και πάρα πολύ καλά μάλιστα.
0: Ωραία, θαυμάσια. Είναι ένα προμήνυμα, ερώτησε και στους τρεις. Είναι ένα προμήνυμα αυτή η ανακοίνωση της συμφωνίας. Λοιπόν, είναι ένα προμήνυμα και για την να σταματήσει και αυτή η παραφιλολογία. Να σταματήσουν αυτά τα σενάρια για τον Λουτσέσκου, αυτή η ανακοίνωση συνεργασίας και με τον Μάτος και με τον Βιερίνα. Γιώργο Ζαϊρή, τι λες?
4: Κοίταξε να δεις, το θέτεις ωραία, απλά δεν είναι μια παραφημολογία.
0: Βέβαια, τώρα εδώ επικαλούμε την εκτίμησή σου, έτσι.
4: Ναι, παραφημολογία δεν το λες, γιατί εδώ και 15-20 μέρες συνεχεί δημοσίευματα και συνεχείς δηλώσεις του ίδιου του Λουτσέσκου.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Όχι από το περιβάλλον.
0: Έχεις δίκιο.
4: Ο ίδιος ο Λουτσέσκου το συντηρούσε το θέμα. Λέει, εντάξει, και αυτό είναι ξεκάθαρο, για να μην μπερδευόμαστε, ενώ να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Κοίταξε, προφανώς τώρα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τον Λουτσέσκου. Πανηγύρισαν μαζί. Και οι δυο εννοώ είναι αίτητο το πρωτάθλημα. Είναι άνθρωποι που ήταν προπονητές μες στο γήπεδο όταν ήταν ο Λουτσέσκου ο δικός προπονητής στην άκρη του πάγκου. Δεν ξέρω στα αλήθεια αν ο Λουτσέσκου πλέον μπορεί να αισθάνεται ακόμα πιο ασφαλής.

0: αυτή η συμφωνία με το Μάτος και το Βιερίνια να τελειώνει οριστικά για το θέμα του προπονητή. Και αυτό ξέρεις πώς θα φανεί, Γιώργο, στην πράξη.
1: Πώς θα φανεί στην πράξη?
0: Με την ανακοίνωση των μεταγραφών.
1: Ωραία.
0: Με τον αρχίσει να τρέχει ο μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Ωραία, το θέτεις.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, μέχρι την Τρίτη μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει ότι ανανέωσα και τον ΜΕΙΤΕ και τον Μπάμπα και τον Κεντιόρα. Παίχτες δηλαδή.
1: Καλά, αυτά είναι, είναι αυτόματε ανανεώσει.
2: Πριν γίνει μεταγραφικά, εάν δώσει μια ενημέρωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι επικοινώνησε ο προπονητής με τα δύο νέα στελέχη.
0: Σωστό,
2: Και κάνανε, ας πούμε, ένα Skype πρώτο για το να δούνε, ας πούμε, το σχεδιασμό για να τρέξουν τα θέματα, νομίζω ότι τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, ναι, παίρνει το μήνυμα ότι ο προπονητής έχει αρχίσει να δουλεύει μαζί με τα δύο στελέχη που έχει ως επικεφαλής στο προσφυγικό τμήμα. Ναι. Είναι τόσο απλό αυτό.
1: Για να ακούσω και το Στέλιο Γρηγοριάδη. Είναι ένα προμήνυμα αυτό παραμονή Λουτσέσκου? Τι λες, Στέλιο, την εκτίμησή σου?
3: Φαντάζομαι πως ναι, αλλά θα έπρεπε να γίνει ξεκάθαρο από την ΠΑΕΠΑΟ. Μία πρώτη συνεργασία μεταξύ τους θα σήμαινε, όχι ότι έχουν καλές σχέσεις, αυτό το ξέρουμε, αλλά θα σήμαινε ότι στο μυαλό του Ιβάν δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου.
1: Ωραία. Πάμε, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα το παρακολουθούμε, δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε περισσότερο. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, πάμε και στην ομάδα μπάσκετ, γιατί ο τρόπος...
2: Αυτά, Γιώργο, να πούμε το εξής. Επειδή ο Βιερίνια έχει και μια άριστη σχέση με τον Τάισον, δεν ξέρω αν η παρουσία του Βιερίνια σε αυτό το ρόλο, σύν το γεγονός ότι υπάρχει ένας Μάτος συμπατριώτης του, ίσως βοηθήσει να κλείσει πιο γρήγορα το θέμα. Γιατί υπάρχει μια διαπραγμάτευση, έχει γίνει μια πρόταση με λιγότερα λεφτά. Μιλάω ειδικά για τον Τάισον τώρα, έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε τη σχέση Τάισον-Βιερίνια. Δεν ξέρω αν γίνει κάποια κουβέντα και αποδεχθεί, ας πούμε, ο Τάισον τα νέα δεδομένα, ότι θα έχει ένα ρόλο λίγο διαφορετικό, με ίσως λιγότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά με ποιότητα που ο ίδιος μπορεί να τη δώσει και το ξέρουμε πολύ καλά. Και σύντομα έχουμε και μια ευχάριστη είδηση. Δεν το αποκλείω αυτό.
1: Ωραία. Το κρατάμε. Αλλάζουμε. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου εκεί, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όπου εκεί παρατηρείται, επιτρέψτε μου να πω, ένας οργασμός μεταγραφικών κινήσεων και επίσημων ανακοινώσεων. Ο Νας Μήτρου Λόγκ στον ΠΑΟΚ. Ο Μάρκους Φώστερ στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλώσεις του Μάρκου Φώστερ γενικότερα, και είχαν προηγηθεί και οι υπόλοιπες κινήσεις. Να πάρουμε μια μικρή γεύση από τον Νας Μήτρου Λόγκ, κύριε Πολίτη.
4: Τώρα ο Νας Μήτρου Λόγκ και θέλει να ακτιβάσει με τον τίρο δαλά.
5: Κρόσβελ δέντρο και θέλει την παλά.

0: Αυτός επιλέξε με κανένα δυο έτσι ηχητικά από καλάθια του Μήτρου Λόγκο. Όταν μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ ανακοινώνει τον ένα μετά τον άλλο παίκτη και επισήμως λέγεται ότι το 80%, 75 με 80% του ρόστερ είναι καλυμμένο αρχές Ιουνίου, ενώ οι υποχρεώσεις αρχίζουν εκεί μέσα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, που είστε και πιο έμπειρος?
1: Σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έγινε σοβαρή ομάδα και υπάρχει και η στήριξη της οικονομικής άνεσης στη σοβαρότητα, στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και στη στελέχωση με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Τώρα, εγώ θέλω να είμαι προσγειωμένος,
0: ναι,
1: και όσο μπορώ ρεαλιστής, και λέω ότι στην καλαθοσφαιρική αγορά όπως και στην ποδοσφαιρική υπάρχουν πολλά ράφια. Πολλά ράφια. Ο ΠΑΟΚ δεν ψωνίζει από το πρώτο ράφι, ενδεχομένως δεν ψωνίζει ούτε από το δεύτερο. Ψωνίζει όμως από το ράφι εκείνο το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα δεν είναι να σαρώσει τους τίτλους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι απλώς να γίνει ένα ακόμη βήμα πιο ψηλά. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο ρεαλιστικός στόχος που ετέθη και σιγά σιγά θα έρθει και το επόμενο βήμα και το μεθεπόμενο και η καθιέρωση σαν μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, και μέχρι τότε βέβαια θα είναι αυτή η ομάδα ικανή να παίρνει και τίτλους στην Ευρώπη και τίτλους στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπομονή, σιγά σιγά εγώ θα είμαι ικανοποιημένος με το να γίνει απλώς το επόμενο βήμα, να δούμε δηλαδή να πάω,
0: ναι,
1: πολύ καλύτερο από αυτόν που βλέπαμε φέτος.
0: Πάμε στον Κώστα Πετρωτέ, ο Ταϊρή. Διαβάζω και εδώ στο Metrosport.gr και σε άλλα μέσα ενημέρωση ότι είναι πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη.

0: λες.
1: Κοίταξε, ο Ταϊρή Γιώργο είχε συνένα στο συμβόλαιο. Δηλαδή έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να το ανανεώσει. Από ό,τι ενημέρωσε ΚΑΕΚ, όσο γνωρίζω τους ρεπόρτερ, έχει κάνει μια κουβέντα με τον Τριγκέρι, που αποτυπώθηκε ένα πολύ θετικό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και ο Τριγκέρι φαίνεται ότι βλέπει πολύ καλά στοιχεία στον Ταϊρή και θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ γενικώς έχει γεμίσει πάρα πολύ την περιφερειά του, αν τα βάλουμε κάτω, και με Καλάθι, ο οποίος κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί, και με Μήτρου Λόγκ, και με τον Φώστερ που είναι εκτελεστής, και με τον Ταϊρή. Κοιτάμε λίγο περισσότερο προς το, από το 3 και κάτω. Και εκεί βέβαια έχει κλείσει παίκτες όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο Γκρέι, ο Αλεξάνδερ. Ο ΠΑΟΚ κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι είχε, και για μένα είναι μεγάλο κέρδος αυτό για τον ΠΑΟΚ, είχε το χρόνο ο Τριγκέρι να αξιολογεί τους παίκτες, και επειδή κάναμε και συνεντεύξεις τελευταία και με τον Περσίδη και με τον Ζάρα, μας είπε, ειδικά ο Ζάρας, ότι ο Τριγκέρι πήγαινε και είχε συχνά τα τετ με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Άρα αξιολόγησε, όπως ο ίδιος βάζει τα κριτήρια, ας πούμε, κάθε παίκτη που υπήρχε στην ομάδα. Κέρδισε πολύ χρόνο κάνοντας συμφωνία με τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Μάρτιο. Και νομίζω αυτό συνολικά τον βοήθησε για να κάνει αυτό το σχεδιασμό. Μάλιστα. Που βλέπουμε ότι ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται. Mm-hmm. Ναι, σαφέστατα παίζει ρόλο ότι υπάρχει το χρήμα του Μιστακίδη, και εξ όσων γνωρίζουμε υπάρχει και μια απευθείας συνεννόηση μεταξύ Τριγκέρι και Μιστακίδη. Μιλάνε απευθείας, οπότε τρέχουν γρήγορα τα πράγματα. Έχει την άνεση ο Τριγκέρι να κάνει πράγματα στις διαπραγματεύσεις, επειδή έχει το OK του ιδιοκτήτη. Και αυτό βοηθάει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. για μένα, να έχει νωρίς το ρόστερ, να δουλέψει και στο νέο προπονητικό από το φθινόπωρο, όπως το είχε εξαγγείλει η ΚΑΕ, για να παρουσιαστεί από Οκτώβριο-Νοέμβριο και μετά με μια έτοιμη ομάδα η οποία θα έχει ομοιογένεια.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά που ακούμε, που συζητάμε, δημιουργούν αυτές τις υψηλές προσδοκίες και είναι δικαιολογημένο. Αυτό το οποίο μου είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης λίγο πριν πω στο στούντιο, ότι Γιώργος Έρης, εσένα απευθύνεται το ερώτημα, ότι η προσμονή του κόσμου για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα χρονιά, για τη νέα σεζόν στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη. Τι λες?
2: Φυσικά, απλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι είπε ο Τριγκέρι σε εκείνη την παρουσίασή του. Δεν είπε ότι πάμε να τα σαρώσουμε όλα του χρόνου. Κάνουμε ένα πλάνο το οποίο θα αφορά την επόμενη τριετία. Αγάλια, και προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει όλους τους ευρωλικά τους παίκτες.
0: Σε χάνουμε. Επανήλθες?
2: Ναι, εγώ εδώ είμαι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν ακούμε.
2: Λέω και πάλι ότι όταν ο Τριγκέρι έδωσε τη συνέντευξη τύπου, δεν είπε ότι πάμε να τα σαρώσουμε όλα του χρόνου. Είπε ότι πάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα γίνεται η αγουρίδα μέχρι.
0: Ωραία. Okay.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η κατεύθυνση είναι θετική. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτό το οποίο ζει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα ελκυστική. Και σίγουρα τα εισιτήρια διαρκείας νομίζω ότι θα εξαντληθούν, γιατί το μπάσκετ του ΠΑΟΚ δίνει αυτή την προοπτική, έτσι.
0: Okay.
2: Όπως παράλληλα περιμένουμε όλοι και από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ να δώσει ξανά την προοπτική ότι εμείς πάμε να πρωταγωνιστούμε
1: και μάθαμε τα παιδιά, από τα λάθη. Βοηθάει και ο ανταγωνισμός με τον Άρη, έτσι, κακά τα ψέματα. Το να έχεις απέναντί σου μια ομάδα που έχει τον Αντετοκούμπο από πίσω, μέντορα, είναι ο Σπανούλης που είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, είναι για την πόλη, δημιουργεί μια, αν θέλεις, ένα rival μεταξύ των δύο παραδοσιακών αντιπάλων, το οποίο είναι ωραίο. Αυτός είναι αθλητισμός.
0: Ωραία.
1: Ο αθλητισμός είναι αυτός. Και γουστάρει τώρα ο ΠΑΟΚΣΙΣ να δει την ομάδα του να κερδίζει έναν δυνατό Άρη, έτσι.
0: Θαυμάσια. Θα τα συζητήσουμε και αυτά σε άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Ευχαριστώ Στέλιο Γρηγοριάδη, Γιώργο Ζαΐρη, Κώστα Πετρωτό. Καλό απόγευμα και στους τρεις. Καλή συνέχεια. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Περάσαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Θανάσης Πολίτης. Στο production ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Στη γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τα επόμενα 20 λεπτά ο Γιώργος Καστάνης. Έχουμε αποδείξει, δεν στεκόμαστε μόνο σε θέματα αθλητικής φύσεως, αμιγώς αθλητικά, αλλά δίνουμε έμφαση και σε κοινωνικά θέματα. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό συνάνθρωποι μας που έχουν μεγάλη ανάγκη να τους βοηθούμε με το δικό μας τρόπο εμείς και ο καθένας όπως μπορεί περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα δώσω την καλησπέρα μου σε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα ποδοσφαιρική. Επί σειρά ετών αγωνίστηκε στον Μακεδονικό, τώρα είναι στις αίρες των Λιθώτων Ποσερών, στον κύριο Λεωνίδα Ιφαντίδη. Είναι μαζί μας στην πρώτη γραμμή εδώ στο Μετρόπολης. Τι κάνετε κύριε Ιφαντίδη, πώς είστε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές.
0: Με αφορμή βεβαίως, επικοινωνήσαμε μαζί σας, με αφορμή αυτό το φιλικό που θα κάνουν αύριο οι βετεράνοι του Πανσεραϊκού με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ, αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Λιθότοπο, για τη βοήθεια ενός συνανθρώπου μας, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται παντού και έχει την ευαισθησία αλλά και την πολύ καλή διάθεση και φιλανθρωπία να στηρίζει πάντοτε και να είναι παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Κάνουμε το φιλανθρωπικό αυτό παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκού και Δόξας Λιθοτόπου οι παλέμαχοι, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια οικογένεια η οποία έχασε τον πατέρα 35 χρονών και άφησε πίσω 3 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι περνάνε δύσκολες στιγμές, οπότε πήραμε την απόφαση να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Είπαμε τα παιδιά του ΠΑΟΚ, τα οποία αμέσως δεχτήκανε να έρθουν, όπως και του Πανσεραϊκού, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο και τους μεν και τους δε, κύριε Ιφαντίδη. Μπράβο,
1: ακριβώς.
0: Και στους μεγέθους δε.
1: Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει στο παρελθόν και είναι γνωστά ονόματα, ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα στηρίξει, θα έρθει για να ξαναδεί αυτά τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο αλλά και να στηρίξουν την οικογένεια που είπαν, το δικοχαμόνιο πατέρα.
0: Mm-hmm. Πείτε μας τι ώρα θα γίνει αυτό το
1: φιλικό. Το παιχνίδι γίνεται αύριο, 6 ώρα ακριβώς.
0: Σε ποιο γήπεδο?
1: Δόξα Λιθοτόπου, στο γήπεδο του Λιθοτόπου.
0: Mm-hmm. Εκεί οποιοδήποτε θέλει για να συνεισφέρει οικονομικά, γιατί προφανώς το θέμα είναι οικονομικό.
1: Ακριβώς, ναι,
0: θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο εισιτηρίου ή
1: έχουμε ένα αντίτιμο εισιτηρίου. Είναι των 10 ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ο καθένας δίνει ό,τι μπορεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους φιλάθλους γενικότερα και των γύρω έτσι, περιοχών, για να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο, διότι πραγματικά στηρίζει και ήδη έχει πάρει αρκετά εισιτήρια, έχουν πουληθεί, και πιστεύω ότι θα έρθει κι άλλος κόσμος ο οποίος δεν έχει πάρει εισιτήρια για να στηρίξει την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα ειλικρινά, αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν ξέρω, είναι δική σας πρωτοβουλία, είναι πρωτοβουλία?
1: Είναι πρωτοβουλία οπωσδήποτε ορισμένων ανθρώπων εδώ, οι οποίοι ζήσαμε αυτή την κατάσταση, τους βλέπουμε το πώς λειτουργεί η οικογένεια και είπαμε να κάνουμε ένα παιχνίδι, και λόγω του ότι εντάξει, παίξαμε χρόνια ποδόσφαιρο, προπονητές, mm-hmm. Γνωρίζουμε 2-3 ανθρώπους και τους οποίους πήραμε τηλέφωνο και αποδεχτήκανε γρήγορα και ήρθαν τα παιδιά για να μας στηρίξουν, να μας βοηθήσουν.
0: Μπράβο τους.
1: Την προσπάθεια αυτή οπωσδήποτε μας στηρίζει και η Ένωση, ο Πρόεδρος, ο κ. Κατσαβάκης, και είμαστε εδώ, ξέρω το Θεό.
0: Ο κ. Μάκης Κατσαβάκης.
1: Όχι, ο Μάκης είναι ο παπάς.
0: Ο Νίκος Κατσαβάκης. Ωραία, θαυμάσαι. Ωραία. Ναι. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αύριο 6 ώρα το φιλικό αυτό στο Λιθότοπο, στο γήπεδο του Λιθοτόπου. Καλά να πάνε όλα. Καλά να πάνε όλα.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ
0: για
1: πάρα
0: την
1: πολύ.
0: Ενίσχυση της οικογένειας. Ωραία.
1: Και εσείς για τη βοήθεια που προσφέρετε να καλά. Μου βγάλετε στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαντίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε τώρα σε αμιγώς αθλητικό θέμα, ποδόσφαιρο. Αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν. Ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το συζητούσα λίγο νωρίτερα πριν πω στο στούντιο με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, πώς κινούνται μεταγραφικά ή σε επίπεδο προεργασίας οι ομάδες της Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, γιατί υπάρχουν και ομάδες από τη Χαλκιδική. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά μου αρέσει.
0: Καλά κι εγώ.
2: Ζεσθενόμαστε πολύ. Ευτυχώς σου παρέχει δροσιά στον όμιλο.
0: Εδώ έχεις ερκοντήσουν, φίλε, τι είναι ζεσθένες. Μια χαρά.
2: Ένα κρεβάτι μας λείπει γιατί το έχει δροσιά στο σπίτι, δεν έχουμε. Να τα λέμε κι αυτά. Θα εξήγησα και πριν βγει στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς.
0: Που συμμετέχουν, θα συμμετέχουν του χρόνου στην τρίτη εθνική. Μακεδονικός.
2: Έχουμε τις πρώτες ανανεώσεις με τον Στέφανο Γουναρί, τον πολύ πρωτανοδοφύλακα, τον Στέλιο Τσουκάνη, τον αρχηγό. Ενώ ανανέωσε και ο Νέο Φερχόφεν. Ενώ οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει για την πρώτη μεταγραφή με τον 24χρονο Αμερικανό μεσοεπιθετικό Κέιντ Χάγκαν. Λαβράκι την Αμερική, τσίπησε ο Μακεδονικός.
0: Ωραίο.
2: Για να ανταγωνιστικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, η ομάδα μπορεί να έπεσε, αλλά οι βλέψεις είναι μεγάλες. Θέλει να ξαναεπιστρέψει. Τώρα θα είναι του χρόνου ή του παραχρόνου. Ο Μακεδονικός θέλει να επιστρέψει άμεσα στη Super League 2.
0: Ο στόχος είναι η άμεση επιστροφή. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Θα γίνουν προφανώς και άλλες κινήσεις.
2: Εννοείται αυτό. Θα έχουμε και άλλες ανανεώσεις, μεταγραφές σίγουρα.
0: Ωραία, άρα τις παρακολουθούμε και τις κάνουμε.
2: Ναι, αυτά. Εμείς τώρα λέμε τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο Μακεδονικός.
0: Πάμε στις άλλες ομάδες.
2: Ηρακλής Θερμαϊκού. Ναι. Παρέμεινε στον πάγκο ο Κύρος Αλέπης. Ναι. Ενώ ανανέωσαν ήδη 8 ποδοσφαιριστές που πέρσι είχαν βασικό ρόλο στην ομάδα. Και να πούμε ποιοι είναι: Στέφανος Παλαβράκης, Δημήτρης Δημετρακούδης, Άρμπι Ράτζα, Πάρης Καλίδης, Απόστολος Αποστολίδης, Δημήτρης Λουφάκης, Κωνσταντίνος Καλατσανάς και Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε.
2: Όσον αφορά τώρα για την νεοφώτιστη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική της πόλης μας, το Φίνικα Πολύχνης, που πήρε πρωτάθλημα στην Α1 και πήρε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα είναι με νέο προπονητή, τον Εμιλιάνο Χαλιλάη, ο οποίος διαδέχεται τον Νίκο Μίντι, τον αγαπημένο του Λιάπη που βλέπει στο site συνέχεια Μίντις.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και έχουμε τώρα πρώτες ήδη δύο συμφωνίες για το Φίνικα Πολύχνης.
0: Από τις αγαπημένες μου ομάδες.
2: Έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίκτες από τον Καμπανιακό που έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τον ναι. Νίκο Καθάριο και τον Γιώργο Γαρίφαλο. Ναι. Ο Γαρίφαλος έχει παίξει στο Μακεδονικό, είναι γνωστός στους πράσινους. Ενώ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Κασαπίδη. Ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια ήταν μαζί με τον Γιακουμί. Αν το θυμάσαι, ήταν το φύλακα στον ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο.
2: Ήταν βασικός και αναντικατάσταση στην ομάδα της Χαλάστρας.
0: Μάλιστα.
2: Για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα και την ομάδα του Θανάση του Πολίτη μας, συνεχίζει ο Γιώργος Αμανατίδης στον πάγκο. Για μένα είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας τα τελευταία χρόνια.
0: Ωραία.
2: Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και ανακοινώσεις ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, αλλά και ποιοι θα έρθουν στην ομάδα της Μηχανιώνας.
0: Θαυμασία.
2: Όσον αφορά τώρα την ΠΑΜ. Στην ΠΑΜ τώρα ακόμα δεν έχουμε ανανεώσεις αποχωρήσεις. Είναι σε ένα περίεργο mood την ΠΑΜ, γιατί πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι μια ομάδα που σε 4 χρόνια ίδρυσης έχει 4 διαδοχικές ανόδους. Το σίγουρο είναι ότι συνεχίζει στον πάγκο ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, Μανώλης Κωνσταντάρας. Και στη δηλώσεις που έκανε ιντερνετικά, είπε ότι θέλει η ΠΑΜ να κάνει κρότο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Κρότο κάνει από μόνο του και το όνομα της ομάδος. Καλά. Αλλά επί της ουσίας σε αγωνιστικό επίπεδο, ναι.
2: Ο στόχος
0: θέλει
2: είναι
0: να κάνει κρότο.
2: Ο ίδιος είπε ότι ο στόχος της ομάδας είναι όχι απλά μια παραμονή. Είναι να μην μπλέξει καθόλου και αν μπορεί να είναι ακόμα και στα play-off. Το θέμα είναι για την ΠΑΜ, αυτό που την νοιάζει τώρα είναι το θέμα το γηπεδικό. Γιατί δικό της γήπεδο δεν έχει. Τόσο καιρό έπεσε στην Ευκαρπία ως γηπεδούχος. Τώρα ακούγεται ότι εξετάζει το γήπεδο του Μακεδονικού, μαθαίνω, και το γήπεδο των Ακριτών, Σικαιών.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε τώρα που θα παίζει η ΜΠΑΜ του χρόνου. Το θέμα είναι ότι εντάξει, σαν όνομα σε 4 χρόνια, βλέπεις, σε κάθε γήπεδο που έπαιζε η ΜΠΑΜ ήταν γεμάτο.
0: Ναι,
2: εγώ έπαθα πλάκα στο Παύλος Μελάς ΜΠΑΜ που πήγα. Ναι. Είχε 3.500 κόσμο και οι 1.000 και ήταν τη ΜΠΑΜ. Μικρά παιδιά, γονείς.
0: Μπράβο.
2: Και ο Λουδοβίκος, ο γνωστός.
0: Άρα γίνεται καλή δουλειά. Ο Λουδοβίκος είναι φίλος μας.
2: Όσον αφορά τώρα για τους Ακρίτες, παρέμεινε η σημαία του συλλόγου ο Νίκος Βασαΐτης για 6η διαδοχική χρονιά και μάλιστα αυτή τη σεζόν ο Βασαΐτης θα παίζει αφιλοκερδός. Θα είναι ο μόνος παίκτης που θα παίζει ΓΑΜΑ Εθνική χωρίς να πληρώνεται. Τον τιμάει αυτό. Ήταν στα χαμηλά με την ομάδα και έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα μέχρι τη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, η οποία έμεινε πέρσι η ομάδα να φέρουμε. Και όσον αφορά τώρα τον Αστέρα Αγίου Νικολάου, που είναι ο κύριος Γαλτσίδης στον πάγκο, έχουν παραμείνει ήδη στην ομάδα ο Ιωακήμ Ζαφυρίου και ο Ανέστης Τάγκου, ενώ έχουν αποκτηθεί από τον Καμπανιακό ο Παπασταριανός και ο Σερβανίδης. Δύο πολύ καλές λύσεις για την ομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Την επόμενη φορά θα συνοηθούμε να το διευρύνουμε λίγο περισσότερο.
2: Ξάνθη, δηλαδή, Δράμα, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, να πούμε και για τις υπόλοιπες
2: ομάδες. Και για ομάδες του Κυλικής έχουμε πολύ. Κυλικιακό, ΠΑΟ, Κριστόνης.
0: Ακόμα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορεί να χρειαστεί, θα προσθεθούν και άλλα ονόματα.
2: Σίγουρα.
0: Στην ήδη υπάρχουσα λίστα που έχει με τις.
2: Και για ΠΑΟ Κδυτικού, άμα θα πούμε για Ψπέλα.
0: ΠΑΟ Κδυτικού θα πούμε, είναι φίλοι μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Μην ξεχνάτε, σε λίγες μέρες αρχίζει και το Μουντιάλ. Δεν σας βάλαμε σε Μουντιάλ από σήμερα, αλλά θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, πάντα live εδώ στο Μετρόπολης. Γιατί την 5η 11 Ιουνίου ξεκινά αυτή η παγκόσμια ομορφιά. Ξεκινάει αυτή η μοναδική στιγμή που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι και είναι δισεκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη περιμένουν. Θυμίζω απλά την 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ Μεξικό Νότιος Αφρική. Στο Μεξικό City, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Σπορ. Και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 5 το πρωί από την ΕΡΤ 1 Νότια Κορέα Τσεχία στην Γουαδαλαχάρα. Και το βράδυ της Παρασκευής 10 η ώρα η έναρξη ΕΡΤ 2 Σπορ Καναδάς Βοσνία στο Τορόντο. Δεν πάω στο υπόλοιπο πρόγραμμα, θα τα πούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Το ερώτημα το δικό μου είναι ποια ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ υποστηρίζει ο Γιώργος Στράντζαλης. Θα μας λύσει την απορία, φίλε, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα Γιώργο, θα ήταν και η δική μου ερώτηση σε σένα.
0: Εντάξει τώρα, κάνεις, αποφεύγεις όχι, την ερώτηση.
3: Δεν αποφεύγω ερώτηση, όχι μόνο σε αυτό το Μουντιάλ, γενικά σε αυτές τις διοργανώσεις μεγάλες των εθνικών ομάδων, πάντα υποστηρίζω την Αγγλία από μικρός.
0: Μάλιστα, εγώ σε αυτό το Μουντιάλ θα υποστηρίξω τη Βραζιλία.
3: Όχι, εντάξει, εγώ πάντα υποστηρίζω την Αγγλία.
0: Σταθερά.
3: Δεν αλλάζω, ναι, σταθερά. Δεν αλλάζω.
0: Ερώτηση. Βλέπεις ξανά και ξανά σε βίντεο, είτε γιατί τότε δεν είχες γεννηθεί ακόμα, το μοναδικό Μουντιάλ που έχει κατακτήσει η Αγγλία, έτσι για να παίρνεις θάρρος?
3: Ναι, μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε θάρρος και να ελπίζουμε. ναι, δεν υπάρχει άλλο.
0: Ωραίος. Εντάξει, πάντως είναι αφύσικο υπό ποια έννοια να λες ότι η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο ή ένα από τα καλύτερα πρωτάθληματα, εν πάση περιπτώσει.
3: Γιατί, για μένα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι αυτό και λίγο έτσι υποκειμενικό, αν λέμε ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Και να μην μπορεί η εθνική ομάδα της Αγγλίας να είχε κατακτήσει μια μεγάλη διοργάνωση τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή, ένα γιούρο δεν έχει κατακτήσει η Αγγλία.
3: Όχι.
0: Δεν έχει. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει Euro. Έχει κατακτήσει αυτό το Μουντιάλ πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μας λίγο για Άρη. Ρεπορτάζ ποδόσφαιρο Άρη. Έχουμε κάποια κίνηση, βλέπουμε κάποιες εξελίξεις. Κάτι να κινείται.
3: Ναι, κάτι να κινείται. Κινείται, αλλά δεν οριστικοποιείται, να σου πω έτσι. Δηλαδή, okay, γίνονται κινήσεις, γίνονται επαφές, προφανώς. Διερευνητικές επαφές με εκπροσωπούς ποδοσφαιριστών, με ποδοσφαιριστές. Ο Άρης έχει βγει κυρίως στην αγορά του εξωτερικού. Έχει εστιάσει, για να σου πω την αλήθεια και από όσο γνωρίζω, και στην αγορά της Γαλλίας. Ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια, όπως άλλος βλέπει από εκεί ποδοσφαιριστές. Είναι μια αγορά δηλαδή που συνηθίζει να απλώνει ή να το μεταγραφικό του ραντάρ να οδηγείται προς τα εκεί, προς την Γαλλία, προφανώς λόγω του Ρέγγες και προς την Ισπανία. Είναι οι αγορές που έχει εστιάσει τα τελευταία 24 ώρα, έχουν εστιάσει οι άνθρωποι του Άρη, χωρίς να υπάρχει όμως κάτι οριστικό ή να μπορούμε να πούμε, να προσδιορίσουμε πότε θα προκύψει η πρώτη συμφωνία για τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται, του καλοκαιριού. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις, δηλαδή αύριο μεθαύριο, αν με ρωτήσεις, αν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, αλλά όσο πλησιάζουμε στα μέσα του Ιουνίου, γιατί τον Ιούλιο αρχίζει και η προετοιμασία της ομάδας, η πρώτη συγκέντρωση, το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, το δεύτερο μετά στην Ιταλία, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να κλείσουν κάποια μέτωπα.
0: Ναι. Πού θα γίνει το πρώτο στάδιο
3: προετοιμασίας? Το πρώτο στάδιο στην Πτολεμαΐδα, στο γνωστό αθλητικό κέντρο της Πτολεμαΐδας. Mm-hmm. Μια προσαρμογή των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεση το Μιχάλης Γρηγορίου, με την ελπίδα ότι θα ενισχύεται συνεχώς το ρόστερ Και 21 Ιουλίου ομάδα θα αναχωρήσει για την Μπρέσια της Ιταλίας. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τελικά, στην Μπρέσια της Ιταλίας. Βρέθηκαν, γιατί εντάξει, υπήρχε και το Σλάτιμουρ, δεν είχε τόσο καλά φιλικά για να δώσει η ομάδα. Οπότε όταν έπεσε στο τραπέζι και η περίπτωση της Ιταλίας και το προπονητικό κέντρο στην Μπρέσια, το είδαμε με πολύ καλό μάτι άνθρωποι του Άρη. Και μάλιστα συζητούν με ομάδες για να δώσουν 2-3 φιλικά παιχνίδια. Δεν έχει εξαριστεί ακόμη η μέρα αναχώρησης της επιστροφής, δηλαδή, από την Ιταλία. 21, επαναλαμβάνω, η αποστολή θα αναχωρήσει από την Ελλάδα για την Ιταλία. Δεν έχει εξαριστεί η επιστροφή, γιατί περιμένουν μια απάντηση για ένα φιλικό παιχνίδι που μπορεί να πάει να παρατείνει για λίγες ημέρες, 1-2 ημέρες ακόμα την διάρκεια παραμονής της αποστολής στην Ιταλία προτού αναχωρήσει. Αρχές Αυγούστου περίπου πάντως θα επιστρέψει ο Άρης στην Ελλάδα.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Τώρα, γνωρίζεις, αν έχει τουλάχιστον προκύψει ως μορφή πληροφορίας, πόσοι είναι οι παίκτες αριθμητικά για τους οποίους θα κινηθεί ο Άρης να αποκτήσει εν όψη της νέας σεζόν?
3: Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ρόστερ, τις εισηγήσεις που έχει κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα είναι και πάλι διψήφιος ο αριθμός, αλλά δεν θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, στα επίπεδα δηλαδή, αν όλα πάνε βάσει προγραμματισμού και με τις αποχωρήσεις που θα έχουμε ποδοσφαιριστών από το ρόστερ, 10, 11, 12 ποδοσφαιριστές, πάνω από 10 πάντως θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν.
0: Ναι.
3: Γίνεται δηλαδή αυτή η προσπάθεια.
0: Άρα
3: για να
0: θα έρθουν 10, θα φύγουν 10, αυτό λες?
3: Ούτως ή άλλως 7 συμβόλαια λύγουν. Από αυτά τα 7, 2 το πολύ να ανανεωθούν, τη Γιαννιώτα και του Φρίντεκ. Τα υπόλοιπα δεν θα ανανεωθούν. Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν κάποια συμβόλαια επίσης ποδοσφαιριστών. Όπως για παράδειγμα του Τεχέρο ή του Γαλανόπουλου ή του Δόνη. Θα γίνει προσπάθεια για να ληφθούν αυτά τα συμβόλαια. Οπότε, όπως το λες, ναι, 10 θα φύγουν, 10 θα έρθουν. Εντάξει, ναι. Αλλά ο Άρης θέλει να κρατήσει ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών. Κυρίως και προς αυτή την κατεύθυνση συμφώνησε και με τη Γρανάδα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Χόγκλα, για να έχει έναν άξονα ποιοτικό με το Ράσιτς, το Χόγκλα και τον Γένσεν. Θα αποκτηθούν βέβαια και παίκτες εκεί, τουλάχιστον θα γίνει μία ακόμη μεταγραφή αμυντικού μέσου προκειμένου να έχει βάθος το ρόστερ σε αυτή την θέση. Στην άμυνα είναι που χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, γιατί ακριβώς εκεί λύγουν και κάποια συμβόλαια όπως του Ρόουζ, ο Σούντμπερκ είναι πιθανό να πληρωθεί. Ο Μεντίλ έφυγε από το. Δεν ανανέωσε, θα συνεχίσει στο Μαρόκο την καριέρα του. Οπότε μένει αυτή τη στιγμή ο Φαμπιάνο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τουλάχιστον δύο στόπερ εν δυνάμει βασικοί ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν. Τερματοφύλακας επίσης θα αποκτηθεί. Οπότε ξεκινώντας από την άμυνα μόνο, Γιώργο, να το δεις, 4 με 5 μεταγραφές θα γίνουν μόνο στην άμυνα.
0: Ναι, έτσι όπως το προσδιορίζεις, ναι, έχεις δίκιο φυσικά.
3: Και ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε στις διαπραγματεύσεις με παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής, θα καθοριστεί και ο αριθμός των μεταγραφών που θα γίνουν και στην επίθεση.
0: Ναι, πάντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν, να υπάρχει ένας σταθερός κορμός και για τη νέα σεζόν. Το
3: ναι,
0: λέω
3: γιατί
0: διότι.
3: Ο Άρης αυτό πλήρωσε πέρυσι.
0: Και πέρυσι και πρόπερσι. Δεν είχε σταθερό
3: κορμό. Το λέω πέρυσι γιατί είχε και την Ευρώπη και πήγε να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι χωρίς να έχει βασικό κορμό από την προηγούμενη σεζόν που δοσφαιριστών. Έκανε κάποιες κινήσεις, δεν είχε έτοιμο το ρόστερ του. Αντιμετώπισε μια ΡΑΣ η οποία δεν την ξέραμε στο ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία φάνηκε ότι ήταν ανώτερη του Άρη, γιατί ακριβώς είχε παίκτες που έπαιζαν 2-3 χρόνια μαζί. Που σε αυτό το χρονικό σημείο τη σεζόν, δηλαδή τέλη Ιουλίου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό παίζει μεγαλύτερο ρόλο.
0: Παίζει ρόλο, όντως σημαντικό. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα φιλικά παιχνίδια που μπορεί να δώσει ο Άρης εκεί στην Ιταλία?
3: Τα φιλικά θα γίνουν σίγουρα. Τώρα ακριβώς.
0: Ονόματα αντιπάλων, αν γνωρίζουμε. Όχι ακόμα.
3: Κοίτα, ξέρω για παράδειγμα ότι συζητάει ο Άρης να παίξει και με την Μπολόνια φιλικά.
0: Αχα. Οκ. Εντάξει. Αυτό θα είναι το ένα φιλικό, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, αν βρεθούν ημερομηνίες που θα ταιριάζουν και στις δύο ομάδες, αν θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες. Ναι, πιθανότατα θα είναι ένα από τα τρία φιλικά που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία.
0: Οκ.
3: Απλά ξέρεις, στην Ιταλία μπορείς να βρεις και καλύτερες ομάδες είτε από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, είτε ομάδες που πάνε εκεί για προετοιμασία, από ό,τι θα έβρισκες για παράδειγμα στη Βουλγαρία που έπεσε στο τραπέζι σαν επιλογή, ή στο Ζλάτιμορ της Σερβίας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Άρη επέλεξαν την Ιταλία τελικά για το βασικό στάδιο.
0: Νομίζω ότι και εσύ προτιμάς Ιταλία από Σερβία.
3: Καλά, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, okay.
3: Έχει πάει ο Άρης. Έχει πάει ο Άρης. Ιταλία άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Με Μαζίνιο, θυμάμαι, στο Σαν Βιτζίλιο της Ιταλίας το 2009 και με τον Μάκη Κατσαβάκη στο Πράτο. Μια περιοχή της Ιταλίας που συνορεύει με την Ελβετία.
0: Ωραία.
3: Οπότε, ναι.
0: Ωραία, θαυμάσια. Λοιπόν, θα έχεις την ευκαιρία να τα πεις και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, ναι, αναλυτικά, γιατί κάθε μέρα θα προκύπτουν και πληροφορίες για την προετοιμασία, για τα φιλικά παιχνίδια, για τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν. Όλα αυτά παίζουν, έχουν ενδιαφέρον και αναμένονται με πάρα πολύ έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιώργος Τράντζαλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά από τον συνάδελφο.

Και με τις μουσικές επιλογές του καλού φίλου Θανάση Πολίτη φτάνουμε εσείως και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Θανάση Πολίτη, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδη που ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Καστάνης. Ακολουθεί, νομίζω τον ακούω κάπου εκεί στο διάδρομο, ακολουθεί βεβαίως, καλησπέρα αγαπητέ φίλε, Μιχάλης Βραζιλιάνος. Τον έχετε στο πιάτο σας, σε εισαγωγικά βάζω τη φράση, σε πάρα πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους. Lush, green, alive with an incredible growth, as young as Dave.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
5: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
9: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
8: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
9: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site katoglou.com.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files φυσικά. Εντελώς δωρεάν, εννοείται. Θα πάμε παρέα έως τις 10 με ειδησιογραφία, μπόλικη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο, ρίξτε μια ματιά, τοποθετηθείτε. Θέλω άποψη, σχόλια, ερωτήσεις, τα πάντα όλα. Θα έχουμε ρεπορτάζ των ομάδων, θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε Χριστολιάπη, θα έχουμε τον καθηγητή μας. Θα έχουμε τα πάντα όλα. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Θανάση Πολίτη, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία και επέστρεψε μαυριδερός. Ήταν, μου είπε, στα Φίτζι για 2 εβδομάδες και άλλες 2 εβδομάδες στα νησιά Κέιμαν. Τώρα, τα Κέιμαν κάτι θα έκανε εκτός και από Κολύμπη εκεί, αλλά okay. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά Χατζη Παντελίδη. Έχω 2 Αριανούς απέναντί μου με λίγα λόγια. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην Κατερίνα τη Μιχαηλίου, την κούκλα μας, η οποία έχει κλείσει όλα τα ραντεβού μας. Επαναλαμβάνω, για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί και αρχίζω δυνατά και αρχίζω με Αχίλιο Έξαρχο. Αχίλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Πώς πάμε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Θέλω, όπως και εγώ, όλος ο κόσμος, να ακούσουμε τι έχεις να μας δώσει σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, γιατί έχουμε εξελίξεις, όχι κάτι συνταρακτικό βέβαια, αλλά υπάρχουν ενδιαφέρουσες έτσι ζυμώσεις που διεξάγονται έτσι τις τελευταίες ημέρες, με φόντο φυσικά τα πολιτικά γεγονότα που περιμένουμε έτσι στην τελική ευθύαυρη τις εκλογές. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα συνέβησαν και χθες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο εξελίξεων με αφορμή την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που έγινε, καθώς γενικότερα στην κεντροαριστερά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια περίοδο ανακατατάξεων και ανασυνθέσεων.
0: Αυτή δεν είναι περίοδος ανακατατάξεων, είναι τα πάνω κάτω, ρε γίγαντα.
1: Ακριβώς, έτσι καλά, πολύ καλά το θέτεις. Πραγματικά τα πάνω κάτω. Και τις εξελίξεις πυροδότησε φυσικά η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Και βλέπουμε γενικότερα να υπάρχουν αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για τις εξελίξεις που αναμέναμε στη Νέα Αριστερά. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες και όσα είχαμε δώσει με τη διάλυση ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας που έγινε την περασμένη Τρίτη, όταν το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών του κόμματος αποχώρησε, ανεξαρτητοποιήθηκε και οι περισσότεροι εξ αυτών, αν όχι όλοι, θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Ναι. Νομίζω ότι προς τα εκεί οδεύει μετά από όσα είδαμε χθες και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε βάθος χρόνου ουσιαστικά αυτό που αποφασίστηκε ήταν μια πορεία προς τη διάλυση. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αυτή η απόφαση που ελήφθη από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία υπερψήφισε την πρόταση για συμπόρευση ή τουλάχιστον, αν όχι πλήρη ταύτιση, μια κοινή γραμμή με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα από εδώ και πέρα. Βεβαίως υπήρξαν διαφωνίες μια σειρά υψηλόβαθμων στελεχών και πρώην υπουργών, όπως ο Νίκος ο Παπάς, όπως ο Παύλος Πολάκης, όπως η Ρένα Δούρ, που διαφώνησε. Ωστόσο η απόφαση, μάλλον το κείμενο της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου, το οποίο εγκρίθηκε από το Σώμα της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν η ουσιαστικά συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να το συνυπολογίσουμε, ότι προφανώς ελήφθησαν υπόψη και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες μετά την είσοδο του κόμματος Τσίπρα αλλά και των υπολείπων νέων κομμάτων που είχαμε, όπως το κόμμα Καριστιανού, εκεί βεβαίως επηρεάζει άλλο πολιτικό χώρο, άλλη πολιτική κατεύθυνση, αλλά με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να εξαϊλώνεται. Δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν οριακά πάνω από το 3%, ορισμένες και κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Οπότε υπάρχει, τίθεται πλέον ζήτημα επιβίωσης για το άλλοτε κυβερνών κόμμα. Άποψή μου είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, μετά από την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, πολύ δύσκολα να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει σε αυτόνομο κόμμα στις εκλογές. Το θεωρώ δύσκολο, πιστεύω ότι τουλάχιστον η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου του θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα, πολύ μεγάλο μέρος και των στελεχών. Να δούμε πώς θα κυλήσουν οι εξελίξεις τους επόμενους μήνες, έτσι, με τελικό ορίζοντα τις εκλογές σε περίπου ένα χρόνο από τώρα.
0: Τα μαζεύει όλα πάντως ο Τσίπρας, τα πάντα. Σκούπα.
1: Ναι, είναι ένας σημαντικός πολιτικός παράγοντας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν και οι άσπονδοι φίλοι του. Και
0: εννοείται.
1: Του. Έχουμε τοποθετήσεις εις βάρος του. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε μια του Νίκου Καρανίκα, του άλλου του στενού συνεργάτη του, ο οποίος τα έβαλε με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τη χθεσινή απόφαση. Υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συχνά πυκνά ρίχνει τα βέλη της κατά του Αλέξη.
0: Τώρα σου το έχω.
1: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε πάλι. Δηλαδή, πολύ ωραία.
0: Θες να την ακούσουμε τώρα?
1: Ας την ακούσουμε τώρα.
0: Γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ. Πάμε λίγο, Θανάση μου, πάμε.
2: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική οδύσσια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 19 μέχρι το 23 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς.
0: Απίθμενο το θράσος, λέει, του Αλέξη Τσίπρα, Αχίλη.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που με τη Ζωή Κωνσταντινοπούλου να απευθύνει τέτοιους χαρακτηρισμούς.
0: Όχι, έχει πει και χειρότερα.
1: Τσίπρα συνεχίζει. Έχει πει και πολύ χειρότερα.
0: Ναι.
1: Πάντως τώρα, μιας και ακούσαμε το ηχητικό, να πούμε ότι η Ζωή Κωνσταντινοπούλου φαίνεται και με βάση τις δημοσκοπήσεις ότι βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση από όλους.
0: Σωστά.
1: Γιατί λέμε ότι η είσοδος του κόμματος Τσίπρα, η εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού έχει αναδημορφώσει το πολιτικό σκηνικό, έχει προκαλέσει απώλειες σε υπάρχοντα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, όπως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, αλλά βλέπουμε ότι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η πλευρά της ελευθερίας, βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση, διότι υφίσταται απώλειες και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά Τσίπρα και από την πλευρά Καριστιανού. Γιατί, ναι,
0: μακρινή επιτυχία εκείνο το δεκάρι κοντά που είχε.
1: Ναι. Δηλαδή, βλέπω τώρα, ας πούμε, μια δημοσκόπηση σήμερα για το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πως πέρυσι, τέτοια εποχή, πρέπει να ήταν που τη δίνανε ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, φοβερό.
1: Με ποσοστά 15%, 14% πλέον αυτά.
0: Είχε πιάσει τόσο.
1: Ή πρέπει να είχε πιάσει τόσο.
0: Όπου δεν το θυμάμαι καν.
1: Σίγουρα ήταν δεύτερη όμως.
0: Ναι, αυτό σίγουρα το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το 14-15. Μπράβο.
1: Αν όχι 14-13, εκεί 12
0: και πάλι υψηλό
1: είναι. Ήταν στη δεύτερη θέση. Διψήφιο νούμερο 100%. Τώρα πλέον παίζει στο 5,8, στο 6, είναι πολύ πίσω. Πολύ κάτω, και ακόμα και από το μισό δηλαδή της δύναμης που της έδιναν οι δημοσκοπήσεις τότε. Γιατί χάνει και από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε δηλαδή ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί κυρίως ψηφοφόρους από τα κέντρα αριστερά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από τη δεξιά. Το κόμμα της η κυρία Κωνσταντοπούλου χάνει, έχει διαρροές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και της κεντροαριστεράς, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, στα πολιτικά. Θα υπάρξουν ανακατατάξεις, όχι ευρύς ανασχηματισμός, αλλά αλλαγές μεμονωμένες, περιορισμένες, καθώς υπήρξαν γεγονότα που επιτάσσουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το ένα ήταν ο θάνατος του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Ναι. Το άλλο γεγονός είναι η αναβάθμιση, πώς να την πούμε, ο διορισμός του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, οπότε την θέση που έχει στο Υπουργείο Μεταφορών, η θέση μάλλον που έχει θα πρέπει να καλυφθεί και μάλιστα ακούγεται ως έντονα μεγάλο φαβορί ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, οπότε θα υπάρξει και ένα ντόμινο, ακούγονται κάποια ονόματα και για το πόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου αν επιβεβαιωθεί αυτή η μετακίνηση. Ακούγονται τα ονόματα της Αλεξάνδρας Δούκου, της νυν εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της εκπροσώπου τύπου, ακόμη και για τον Θόδωρο Ρουσόπουλο είδα δημοσιεύματα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να επανέλθει και να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ναι. Υπάρχει το όνομα του Τάκη Θεοδωρικάκου. Εντάξει, περιμένουμε τις αλλαγές, θα έχουμε ανακοινώσεις Τετάρτη-Πέμπτη, όπως είπε και ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μετά το διορισμό, την επισημοποίηση μάλλον του. Διορισμού του κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το δημοσκόπηση τώρα που ανέφερες για τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμού του πρώτου θέματος.
1: Ναι, αυτή είναι εννοούσα πριν. ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα.
0: Διαφορά της Ελλάδας με τη Νέα Δημοκρατία είναι στις 15,1 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ δίνει την τρίτη μάχη, την μάχη της τρίτης θέσης, όπως το ανέφερες, με την Ελπίδα.
1: Είναι πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανή.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: και το κακό πρόσεχε είναι για τον, για τον Νίκο τον Ανδρουλάτσι, ο οποίος παλεύει να μπει στην πεντάδα και είναι χαρακτηριστικό, λέει, τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνον ο ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του κόμματός του. Είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις να κρατάει πολύ ο Ανδρουλάκης, φίλε.
1: Έχει πρόβλημα συσπήρωσης.
0: Ναι. Γενικά έχει πρόβλημα.
1: Την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι σχετικά πρόσφατα έγιναν εσωκομματικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε.
0: Σωστό.
1: Ανδρουλάκη.
0: Αλλά έγιναν διάφορα από τότε, δηλαδή.
1: Ναι, έχουν γίνει διάφορα από τότε και το βασικό που γίνεται και συνεχίζεται είναι ότι δεν μπορεί να πάρει κάποια όθηση το ΠΑΣΟΚ έστω δημοσκοπικά
0: για να
1: φανεί ότι μπορεί να απειλήσει την κυβέρνηση.
0: Και η κυβέρνηση είναι σταθερά 15 μονάδες μπροστά. Ναι.
1: Και μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα πλέον υστερεί σημαντικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με το καλημέρα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παίζει άνετα κιόλας δεύτερο στις δημοσκοπίες.
0: Και για πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης είναι στις 15 μονάδες μπροστά από τον Αλέξη.
1: Ναι. Κοίτα, Μιχάλη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το εξής σκεπτικό. Συγκρίνουν τις δύο τελευταίες κυβερνητικές θητείες. Ναι. Βάζουν στο ζύγι, βάζουν στη σύγκριση.
0: Ναι.
1: Θητεία Μητσοτά και τη θητεία Τσίπρα. Είναι βέβαια, εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι απλοϊκή η διαδικασία αυτή της σύγκρισης, γιατί ήταν άλλα τα δεδομένα τότε και άλλα τώρα. Αλλά πολλοί το κάνουν αυτό. Πώς ήμουν τότε, πώς είμαι τώρα.
0: Έλατε.
1: Και υπάρχουν και μπορεί, επειδή ουσιαστικά το διακύβευμα των εκλογών είναι πάντα αυτό. Ποιος θα με κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί οι αλλαγές να είναι, μπορεί οι διαφορές να μην είναι και πάρα πολύ μεγάλες σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, ο κόσμος το σκέφτεται και έτσι. Πώς περνούσα τότε, πώς περνάω τώρα.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, είπαμε, είναι διαφορετικές συνθήκες και είναι πολύ απλοϊκή μια τέτοια προσέγγιση. Ωστόσο, πολλοί κόσμος την κάνει, μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, έχει αυτόν τον τρόπο σκέψης, δηλαδή. Αυτά σε ό,τι αφορά τα πολιτικά. Τώρα από την υπόλοιπη επικαιρότητα είχαμε σήμερα τους ισχυρούς σεισμούς στην Εύβοια. Ζημιές υπάρχουν και οι σχετικές εικόνες και στο metrosport.gr. Μπορεί να μπει ο κόσμος. Ισχυρότατες δονήσεις, τριπλή δόνηση, 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ.
0: 5,2, ναι, αυτό είναι δυνατό.
1: Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχαμε τραυματισμούς ανθρώπων. Είχαμε όμως ζημιές σε σπίτια, είχαμε κατολιστήσεις. Υπάρχουν και τα βίντεο, τα σχετικά από το πώς το κλίμα μόνο που επικρατούσε και πόσο μεγάλη ένταση και σφοδρότητα ήταν ο σεισμός στην Εύβοια. Επίσης, ένα άλλο θέμα σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ένα μέλος της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά βλέπουμε ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο φαινόμενο. Ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης, θα τον χαρακτηρίσουμε, ο οποίος συνελαμβάνεται, όχι να το χαρακτηρίσουμε, είχε σκοπό μια τρομοκρατική
0: βέβαια,
1: να κάνει, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον σύμφωνα με όσο, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν, είχε ως σκοπό να χτυπήσει το Crown Iris, το κρουαζιερόπλοιο, το Ισραηλινό, το οποίο κατά καιρούς φέρνει τουρίστες από το Ισραήλ σε ελληνικά νησιά αλλά και γενικότερα λιμάνια της χώρας μας για εκδρομή, για τουρισμό, και βλέπουμε ότι συχνά πυκνά γίνεται

0: σχετική έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκε υλικό, ηλεκτρονικές συσκευές, εργαστηριακός εξοπλισμός και εξετάζεται το υλικό αυτό για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την δράση του και θα ακολουθηθεί φυσικά η διαδικασία σχετική από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει να συζητήσουμε κάτι άλλο, Μιχάλη.
1: Όχι, όχι. Μια χαρά τα πέρασες. Okay. Ναι. Έχω και ένα ηχητικό αργότερα και του Άδωνη σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Θα το περάσω και εκείνο με τον Θανάση τον πολίτη εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχιλία.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το ηχητικό του Άδωνη για τον Αλέξη τον Τσίπρα πόσο είναι, Θανάση? Το περίπου. Περίπου. Το έχουμε, αν δεν το έχουμε, άστο. 1,5. Βάλ το τώρα αν μπορείς. Για να κλείσουμε τώρα με αυτό, να έχουμε και του Άδωνη την ατάκα. Και όχι μόνο.
2: Τι γάτος που είναι.
3: Βενιζέλος.
2: Πώς εξαφάνισε τον Ανδρουλάκη. Άρα ο Βενιζέλος μιλώντας στο Μητσοτάκη, κάνει αυτό που λέμε τη φωτοσκίαση, βγάζει τον εαυτό του μπροστά και δείχνει τη διαφορά Βενιζέλο-Ανδρουλάκη. Τον εξαφάνισε.
3: Σε αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
2: Είναι φίλοι μου.
3: Και ναι, και
2: έχω στην κυβέρνηση μαζί του, αγαπάω πάρα πολύ, του σέβομαι. Πιστεύω ότι ω κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πλήρωσε ένα μεγάλο κόστο για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, γίνονται όλη φασαρία. Οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ, κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή η Λίνα Μενδώνη. Δεν υπάρχει.
3: Σοχοίδη.
2: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργό πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά προγραμματισμού για πάντα. Όποιο να εκλέγεται. Να μην έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Εξοχοίδη. Καταπληκτικό. Πιερακάκη. Καταπληκτικό. Δηλαδή.
3: Σκέρτσο.
2: Θέλω να με προσέξει πάρα πολύ καλά.
3: Σε προσέχω.
2: Κύριε Σαββατοκύριακο. Πάρα λίγο, πολύ καλό.
3: Παρότι εξοκοινωνιστικό.
2: Και πάρα πολύ χρήσιμο. Εμένα δεν είναι φίλο προσωπικό πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλέ διαφορέ. Αλλά δεν πω ψέματα. Ο Άκη Σκέρτσο είναι πολύ δουλευθαρά. Και εμένα όσες φορές του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα, μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέρτσος είναι πολύ χρήσιμος.
1: Αυτά είναι. Μα, λίγα πράγματα είναι αυτά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Θανάσης ο πολίτης. Θα επιστρέψουμε δυνατά και πάλι. Απομονή, σε λίγο, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamkollege,
3: παντρούσκα, τα βαρύς ποκομάτσιο, σοπατάς.
1: Με τη Superbet

0: έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
2: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5, ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook. Ξέρω, είναι δύσκολη ώρα. Είτε κοιμάστε, ροχαλίζετε, είτε τρώτε, είτε στην παραλία, είτε κάνετε καμιά βουτιά. Οκ. Okay. Αλλά όποιος μπορεί, ας μπει λίγο στο Facebook, να ρίξει μια ματιά στο πρωτοσέλιδό μας. Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το πρωτοσέλιδό μας σήμερα. Και μου έστειλε ο Γιώργος ο Σκαρβελάτσης την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από το Ελσίνκι. Έβαλαν, λέει, Γεωργιάδη, τον Άδωνη δηλαδή, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι και δεν αντάλλαξαν κουβέντα στην εκδήλωση της Μασούτης ΑΕ που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Το παρόν έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο Γιώργος Καρβελάκης, ο οποίος έχει ανεβάσει τη φωτογραφία στο Facebook. Ρίξτε μια ματιά, ρε παιδιά. Η φατσούλα της ζωής είναι όλα τα λεφτά. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα με τον Άδωνη, σιγά μην αντάλλαζαν, Γιώργο Πετρίδη. Καλησπέρα, ρε φίλε.
1: Καλησπέρα. Μακριά και αγαπημένη, Μιχάλη.
0: Μακριά και μαλωμένη, όχι αγαπημένη. Αυτή είναι. Σου έχω δήλωση μετά, πιο μετά θα τη βάλω με το Θανάση. Τη Ζωούλα είναι φοβερή ατάκα. Τη έχω. Τις μαζεύω τις ζωούλες, δεν μπορώ, είναι... Τις μαζεύω μία-μία. Θα κάνω ένα CD μια μέρα και θα γίνω εκατομμυριούχος, ρε φίλε, με τις ατάκες της ζωής.
1: Ναι, γιατί με του Άδωνη τις ατάκες, αν μπει στη διαδικασία να τις μαζέψεις, δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Όχι, του Άδωνη τις έχω μαζέψει επίσης, αλλά ναι. Σαν τη ζωούλα δεν έχει, ρε φίλε. Εντάξει, ζωούλα είναι... Μεγαλείο μιλάμε τώρα. Για δώσε λίγο ΠΑΟΚ τώρα, μετά θα έχω και πάρει τρικαλιώτη για τον Άρη, βέβαια.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι, ναι. Δώσε λίγο ΠΑΟΚ τώρα, γιατί γίνονται πράγματα εκεί, ρε φίλε. Γίνονται. Και λέγαμε χθες για τον Ταϊρή, εδώ με τον Απόστολο τον Σιράνιδη, γιατί ρωτούσε κόσμος, Μιχάλη, τι θα γίνει με τον Ταϊρή, και είναι το που λένε, μου ξέρεις. Σκάει μύτη και ο Ταϊρή σήμερα από ό,τι σε διάβασα.
1: Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που το προεξοφλούσε κανείς εξ αρχής ότι θα είχε θετική εκβασία.
0: Έλατε.
1: Ότι λαμβάναμε και μηνύματα προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και το είχαμε πει μάλλον, Μιχάλη, ότι το θέμα δεν είχε να κάνει με το συμβόλαιο, με τη διάρκεια του ή με τις απολαβές, ίσα-ίσα έχει γίνει καλή πρόταση οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είχε να κάνει με τον ρόλο του παίχτη, που αντιλαμβάνεται ότι θα έπρεπε μάλλον να αντιληφθεί και προφανώς το αντιλήφθηκε, κρίνοντας από την... Από τη διαφαινόμενη έκβαση, γιατί ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμμονία, δεν δόθηκε από τουλάχιστον και από καμία από τις δύο πλευρές κάτι σχετικό, αλλά έχει δοθεί μια κατένδυση ότι πάει να κλείσει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, το θέμα. Το θέμα λοιπόν ήταν να αποδεχτεί τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζει ο Τρινκέρι. Και προς αυτή την κατένδυση έπαιξε, από ό,τι φαίνεται, καθοριστικό ρόλο η συζήτηση που είχε με τον Ιταλό. Και λογικό είναι το που τα λέμε, γιατί ποιος μπορεί να περιγράψει καλύτερα σε έναν παίκτη τον ρόλο τον οποίο θα έχει από τον ίδιο τον προπονητή. Αυτός το σκέφτεται, το έχει στο μυαλό του, αυτός έχει το πλάνο του, αυτός βάζει τα κομμάτια του παζλ, αυτός ξέρει τι πρέπει να περιμένει και τι θέλει να περιμένει. Τώρα, από τη στιγμή που τα Ταϊρή κατάλαβε ότι σε μια ομάδα όπως θα είναι ο ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν, με το ρόστερ που έχει φτιάξει, με τις απαιτήσεις που θα έχει, ότι θα μπορέσει να εξελίξει το παιχνίδι του και να εξελίξει την καριέρα του, νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι μάλλον απλά.
0: Δεν μου λες ότι ο Ταϊρή άσος είναι.
1: Ο Ταϊρή είναι δύο.
0: Ή Διάρη.
1: Είναι 2-1. 2-1. 2-1.
0: Σε ρωτώ λοιπόν.
1: Άσο δεν τον λες.
0: Σε ρωτώ λοιπόν, αφού είναι Διάρη,
1: ο Φώστερ.
0: Πώς?
1: Ο Φώστερ τι θα κάνει.
0: Μπράβο, και είναι και ο Χουγκάς που παίζει 1, 2, 3, αυτός παίζει τα πάντα.
1: Ο Χουγκάς είναι 4.
0: Α, τεσάρι τον έχεις.
1: Όχι, δεν τον έχω, εγώ τεσάρι είμαι.
0: Α, συγγνώμη, ας τον Χουγκάς.
1: Άλλον λες, μάλλον.
0: Μήτρου Λόγκ.
1: Α, ο Μήτρου Λόγκ, 2-1.
0: 2-1, μπράβο.
1: Τώρα βάζεις ένα ωραίο θέμα στο τραπέζι. Και εγώ απλά να παριθμίσω και να προσπαθήσω γιατί στην πράξη θα το δούμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Πώς μπορούν να βολευτούν, να το πω έτσι, όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι είναι τελειωμένο το θέμα του Ταϊρή, ο ΠΑΟΚ έχει στο ένα τον Χάτζινς που είναι συμφωνημένος, είναι τελειωμένος.
0: Έχει πει αντίο στη Λεμάν.
1: Όπως και ο Καλάθης.
0: Και ο Καλάθης είναι άσος. Παπίζαν,
1: έτσι είναι δύο point guard. Και ο Νάζος Μπαζίνας είναι ο τρίτος point guard.
0: Ο Μπαζίνας είναι, δεν τον έχω κλεισμένο, γι' αυτό δεν τον έχω σημειώσει, άρα βάζω και Μπαζίνα μέσα.
1: Ο πρώτος που ανακοινώθηκε είναι. Δηλαδή πρώτα μάλλον ανακοινώθηκε η επέκταση από τον Μουρ και μετά η απόκτηση από τον Προμηθέα.
0: Άρα αυτόν τον βάζω και αυτόν άσο δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Okay.
1: Οπότε έχεις τρεις.
0: Ναι.
1: Και πάμε τώρα στο
0: ίσως δύο, και ο Φώστερ, άμα χρειαστεί, παίζει και άσος αντί για Διάρη.
1: Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα.
0: Πάμε Διάρη καθαρό. Okay.
1: Ο Ταϊρή και ο Νας Μίτρου Λόγκ παίζουν.
0: Okay.
1: Μπορούν να παίξουν, είναι κόμπο κάτω. Ο Φώστερ δεν μπορεί να τον πει άσο.
0: Okay.
1: Δεν προορίζεται για αυτή τη δουλειά.
0: Okay.
1: Οπότε ήδη έχουμε πει έξι παίκτες και υπάρχει η προοπτική να μείνει και ο Φίλιος. Αυτό δεν μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα ακόμη. Υπάρχει μια θετική διάθεση, έτσι κι αλλιώς έχει και μια οψιόν. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει και ο Τρικέρ, τι θα αποφασίσει και το παιδί.
0: Τον Φίλιο τον έχει σε τι θέση?
1: Ο Φίλιος είναι point guard.
0: Διάρρη.
1: Λόγω ύψους, άσος.
0: Άσος.
1: Ναι.
0: Πώς τους μπερδεύω
1: και λόγω
0: ύψους
1: μπορεί να πάει και σε δύο. Κοίταξε τώρα, άσος δύο. Είναι πλέον τα δεδομένα στο σύγχρονο μπάσκετ τέτοια που πολλές φορές...
0: Ναι, γι' αυτό μπερδεύομαι και εγώ πιο πολύ. Είμαι που είμαι άσχετος, αλλά τους μπερδεύω και πιο πολύ αυτούς.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι θέσεις, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Υπάρχουν
1: μόνο δύο θέσεις.
0: Δεν μπορεί να μπερδεύει τον Gray τώρα με τον Ταϊρή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν δύο θέσεις, λένε κάποιοι, κοντός και ψηλός.
0: Ναι.
1: Οκ, εντάξει, και αυτό το ακούω.
0: Ναι.
1: Οπότε για να κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα, το ερώτημα για το αν και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, προφανώς.
0: Σωστά.
1: Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι έχοντας μια εξάδα που μπορεί να γίνει και εφτάδα με τον Φίλιο, εξάδα Γκάρντ, ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρα βάθος και τώρα μένει να δούμε τα επιμέρους κομμάτια αυτού του παζλ. Έτσι μιλάμε μόνο για την περιφέρεια, για τα κάτω, το 1-2 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους, ποιος κουμπώνει με ποιον, ποιοι μπορεί να συνεπάρξουν σε σχήματα 2 και ποιοι μπορεί να συνεπάρξουν σε σχήματα 3 γκάρντ, όλοι προφανώς. Αλλά με ποια χαρακτηριστικά, ώστε να μην έχεις μειονεκτήματα στην άμυνα, έτσι, γιατί και το μέγεθος μετράει. Η αλήθεια είναι ότι μέγεθος από όλους αυτούς πιο πολύ έχει ο Καλάθης. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Έχει βάθος σίγουρα, θεωρώ ότι έχει και ποιότητα. Εντάξει, τι να πούμε για τον Καλάθη, να πούμε για τον Φώστερ,
0: ναι,
1: για τη διαδρομή τους.
0: Ναι.
1: Τότε ήδη τον έχουμε δει και πιστεύω ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα σε μια ομάδα που δεν θα χρειάζεται να κουβαλάει την μπάλα, να την κρατάει για 25, για 15 και 20 δευτερόλεπτα. Αλλά νομίζω ότι το πρόσημο είναι κάτι περισσότερο από θετικό.
0: Ναι.
1: Την εξάδα των Γκάρντ. Πάντα βέβαια έχει να κάνει και με το πώς θα δέσουν μεταξύ τους και φυσικά και πώς θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Γιατί εσύ μπορεί να έχει μια πολύ καλή εξάδα περιφερειακών και κάποιος άλλος να έχει μια καλύτερη εξάδα
0: περιφερειακών. Ή να παίζει καλύτερα τις διάδες ή τις τριάδες εκεί.
1: Βέβαια και στο τέλος, Μιχάλη, τώρα όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε και όλες αυτές που θα κάνουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού, μικρή σημασία θα έχουν.
0: Σωστά.
1: Μπροστά σε αυτό που θα δούμε από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο στο παρκέ. Γιατί γι' αυτό έχει
0: σημασία. Εγώ με αυτά τα ονόματα εδώ έχω ήδη 12 παίκτες. Συγκαταλέγω και τον Φίλιο που ανέφερες τώρα.
1: Ναι.
0: Μου είχες πει για καμιά 15αριά θα είναι το ρόστερ, έτσι.
1: 12 γιατί έχεις. Είπαμε 6.
0: Είπαμε 6. Πρόσεξε.
1: Ο Περσίδης που θα ανανεώσει, θα επεκτείνει, θα είναι 7.
0: Έχω. Μουρ.
1: Ναι, 8.
0: Μουρ. Κουγκάς.
1: 9.
0: Μίτρου Λόγκ που είπαμε.
1: Μην πας πάρα προς τα πίσω, να μην παίρνω.
0: Οκ, Κάιλ Αλεξάνδερ.
1: Ωραία, 10.
0: Γκρέι.
1: 11.
0: Όλοι αυτοί είναι 12.
1: Ναι.
0: Μουρ, Φώστερ, Περσίδης, Χουγκάς, Χάτζινς, Μίτρου Λόγκ, Ταϊρή, Κάιλ Αλεξάνδερ, Γκρέι, Καλάθης, Μπαζίνας, Φίλιος. 12.
1: Ωραία, άστο φίλιο. Δεν έχει τελειώ.
0: Ναι, οκ, λέω με αυτόν που είπαμε, αναφέραμε τώρα.
1: Ωραία. Ένας είναι ο Κακλαμανάκης ακόμα. Έχει συμφωνήσει.
0: Για
1: τρίτο πεντάρι.
0: Κακλαμανάκης. Πεντάρι.
1: Δεν υπάρχει σε αυτό που παρουσιάζει, ας πούμε, που μας λες, δεν υπάρχει το βασικό τριάρι.
0: Το τριάρι που είπες ότι είναι όλα τα λεφτά.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι όλα τα λεφτά.
0: Είχες πει στον Μπούζο ότι θα δώσει τα περισσότερα λεφτά στο τριάρι.
1: Όχι, ούτε αυτό είπα. Είπα ότι το ζητούμενο είναι να βρει έναν παίχτη που θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ποιότητά του. Τώρα προφανώς όταν αγοράζεις ποιότητα, πληρώνεις και περισσότερα.
0: Ναι, θα είναι αρκετά ακριβώς το τριάρι αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ, okay, προφανώς.
0: Δεν έχουμε όνομα από εκεί,
1: Κοίταξε, το όνομα του Σέβον Σίλτς έχει παίξει πάρα πολύ, ειδικά στα social media. Το έλεγα και χθες το απόγευμα, σε αυτή την εκπομπή που έκανα 4-5, ότι ο ΠΑΟΚ το διαψεύδει. Βέβαια, ο παίκτης έχει υποχρεώσεις, παίζει με τη Μιλάνο. Μιλάμε για ευρωλυγκά το παίκτη, έτσι, με πολύ σημαντικό βιογραφικό, πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη. αλλά όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να πει κανείς κάτι με βεβαιότητα.
0: Αν δεν τελειώσει τις υποχρεώσεις του.
1: Ναι, βέβαια θα μου πει, υπάρχει κάποιος που θα πει καλά, λέει, και ο Καλάθης παίζει με την Παρτίζαν,
0: και το βάζουμε
1: στο ρόστερ που κουβεντιάζουμε.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα το όνομα του Καλάθη, ανεπίσημα, ο ΠΑΟΚ το επιβεβαιώνει, εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν το διαψεύει.
0: Ναι.
1: Εμείς λάβαμε διάψευση για το όνομα του Σίλτς, χωρίς αυτό να σημαίνει σόνια καλά ότι δεν υπάρχει ή ότι δεν μπορεί να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, Μιχάλη, αν αποδειχτεί ότι θα τελειώσει, ότι θα πάρει μια θετική χρειά αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει θα τον κάνει δικό το ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα κλείσει ιδανικά τη θέση.
0: Μακάρι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Τριάρι όμως έχεις αυτού... μόνο Σίλτς και Περσίδη, δεν έχεις άλλον?
1: Ναι, αυτούς τους δύο.
0: Τους δύο. Και εφόσον φτάσαμε τους 13, επαναλαμβάνω, μαζί με Κλαμανάκη, Φίλιο και Σίλτς, λέμε τώρα 13, έχεις ακόμα δύο θέσεις κενές, κενές, υποψήφιες.
1: Κατά πως φαίνεται, θα υπάρξει σίγουρα και μια ακόμη προσθήκη ψηλού. Τώρα θα είναι 5, θα είναι 4-5, δεν το ξέρουμε. Ακούω, και το έλεγα και χθες, αρκετά έντονα να μένει ζωντανό το όνομα του Ομορούγη, δηλαδή να μην αποκλείεται, γιατί υπάρχει μια καλή... έγινε και μια επαφή νομίζω. Έχει υπάρξει πάντως μια θετική άποψη του Τριγκέρι, γιατί το παιδί έδειξε ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ στους μήνες που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια, αν χρειάζεται σε ένα τέτοιο γκρουπ παιχτών ο ΠΑΟΚ ένα ακόμη πεντάρι, αν χρειάζεται κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Αυτό το ξέρει προφανώς μόνο ο Τριγκέρι. Αλλά σε αυτό την απαρίθμηση που κάνεις, βάλε και έναν ψηλό ακόμα.
0: Okay.
1: Κατά πως φαίνεται, πρόσεξε λίγο τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ
0: σύμφωνη.
1: Και εγώ συνηθίζω να λέω ότι όταν μιλάμε για μεταγραφές και μιλάμε για τη δημιουργία ενός γκρουπ, μιας ομάδας, εν πάση περιπτώσει, είναι μια δυναμική κατάσταση που μπορεί τώρα να την κουβεντιάζουμε και να είναι έτσι και όταν θα κλείσω το τηλέφωνο είναι αλλιώς.
0: Κατανοητό.
1: Δεν είναι κάτι που το υπογράφουμε και τελειώνει εκεί πέρα.
0: Κατανοητό.
1: Αυτά.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Δύο λόγια για Ερακλή, αν έχουμε κάτι.
1: Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για τον Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα για τον Ηρακλή είναι η ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί αλήθεια είναι ότι γράφτηκε κάτι περί Euro Cup και δεν προκύπτει, δεν επιβεβαιώνεται και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να προκύψει. Μόνο με την προϋπόθεση να παίξει σε προκριματικά, αν και δεν προκύπτει αυτή η κατέβηση στη διοργάνωση αυτή. Μιλάμε για το Euro Cup που θα παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται σε αυτούς που θα παίξει το Euro Cup οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Και είναι η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση μετά την Euroliga.
1: Ναι, είναι η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο για το Euro Cup, ακόμη και αν υπάρξουν προκριματικά, γιατί περιέχει ένα ρίσκο. Αν υποθέσουμε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο ο Ηρακλής παίζει προκριματικά και προκρίνεται, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης, έτσι, με το budget που θα είναι αυξημένο μεν, αλλά όχι στα επίπεδα του EuroCup. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, αν πάμε στην αρνητική έκβαση μιας τέτοιας προσπάθειας, θα πρέπει η Ευρώπη να τελειώσει το Σεπτέμβριο. Δεν νομίζω να είναι κάτι που το θέλει ο Ηρακλής. Αντιθέτως, εγώ θυμίζω ότι όσο έπαιζε ακόμη και σε αυτή τη διοργάνωση το NBL, όσο ήταν εκεί, ήταν σε καλό επίπεδο και στο ποτάλημα. Όταν αποκλείστηκε από το NBL, άρχισε να φτύνει και η παρουσία του.
0: Τα roster, τα budget στο EuroCup είναι τα αμέσως κάτω της EuroLeague. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, και στο BCL είναι σε αυτό το επίπεδο. Ενδεχομένως στο
0: επίπεδο EuroCup,
1: ψηλότερα, ναι, αλλά βλέπεις ότι ανεβαίνουν πολύ τα οικονομικά. Και σε αυτά συμμετέχουν πάρα πολύ πλέον και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Δηλαδή όταν θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουν 10, ίσως και κάτι περισσότερο εκατομμύρια budget. Εντάξει, προφανώς ανεβαίνει πολύ ο πύχης, αλλά γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η κατένδυση.
0: Παίρνει και μια λαμπρότερη διοργάνωση από μόνη της με αυτά, έτσι.
1: Έτσι, ναι, και νομίζω ότι και με την αλλαγή του φορμάτ της αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί εκτός ότι πηγαίνουμε σε 32 ομάδες, δηλαδή 4 ομίλους των 8, θα αλλάξει και αυτό που υπήρχε τα τελευταία χρόνια στα play-off, με ένα knockout παιχνίδι στην έδρα ομάδας που είχε το πλεονέκτημα, που ήταν απόλυτα άδικο, δηλαδή μπορούσε ένα βράδυ, ας πούμε, να χάσεις όλη τη σεζόν. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο κύπελλο για την αυτή.
0: Μα χαρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Γιώργο Πετρίδη. Ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα. Βέβαια, το χαρτί μου εδώ είναι γεμάτο σημειώσεις, αλλά έχουμε βγάλει 15 παίχτες ήδη, ακόμα και αυτούς που δεν ήρθαν ή αυτούς που θα έρθουν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα τα βάλω σε μια σειρά μετά στο σπίτι εγώ για την επόμενη φορά για να τα βάλουμε κάτω. Αλλά κρατάω το ότι το EuroCup μεγαλώνει, γίνεται πιο λαμπρό αν θέλετε. Σε λίγο θα έχουμε και πάρει Τρικαλιώτη να μας δώσει και την άποψή του σε ό,τι αφορά σε αυτή την φάση. Και θα ζητήσω και από τον Πάρη την άλλη εβδομάδα να κάνουμε κάτι ανάλογο με τις 15 θέσεις. Βέβαια να μου πει ότι είναι 15 θέσεις ο Πάρης Τρικαλιώτης. Α, τον έχουμε. Πάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Έλεγα πριν λίγο με τον Γιώργο τον Πετρίδη, καμιά δεκαπενταριά άτομα για τον ΠΑΟΚ. Τα συμπληρώσαμε μέσω πλην σαφώς, όχι ότι είναι κλεισμένα, αλλά προς τα εκεί βαδίζουμε. Και ο Άρης ένα ρόστερ περίπου 15 παιχτών θα έχει.
2: Σίγουρα, μαζί με τους μικρούς, έτσι.
0: Ναι, με τα Ελληνάκια και τους μικρούς θα φτάσει 15.
2: Ναι, Καζαμίας, Πουρλίδας, Χατζηλάμπρου που είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω θα φτάσει σίγουρα στα 15. Καλά, 15 παίχτες ούτως ή άλλως.
0: Εγώ με τους πιτσιρικάδες βλέπω να έχεις παραπάνω από 15.
2: Μια ομάδα EuroCup Ευρωλίγκας με υψηλούς στόχους όπως είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που θέλουν να κατακτήσουν το EuroCup τη νέα σεζόν, οφείλουν να έχουν τόσους παίχτες.
0: Τα 15 μιλάμε... σίγουρα είναι, ναι.
2: Βέβαια. Ναι, ναι, γιατί
0: αν μπορείς την άλλη εβδομάδα, κάνε μία για το Σάββατο ή την Κυριακή αυτά τα 15-16 ονόματα να δούμε. Και αυτούς που έχουμε υπογράψει ο Σάρης και αυτούς που είναι έτοιμοι για να έρθουν, κάνε αν μπορείς ένα τέτοιο.
2: Ναι, μα ήδη ο Άρης με αυτά τα συμβόλαια που έχει, με αυτούς που θα υπογράψει, φτάνει περίπου τους 11 με 12 παίχτες.
0: Μήδες.
2: Ήδη είναι σε πολύ
0: προχώρηση. Έχεις βάλει τους πιτσιρικάδες μέσα.
2: Ναι, με τους πιτσιρικάδες μαζί.
0: Άρα θέλεις τρεις τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφές ακόμα.
2: Θα έρθουν άλλοι δύο ξένοι σίγουρα, ένας θέση τρία που θα είναι και λογικά ο σκόρερ σου και ηγέτης, έτσι το μεγάλο θεωρητικά όνομα.
0: Το τριάρι είναι πάντα ο σκόρερ,
2: εντάξει.
0: Ο σουτέρ δηλαδή.
2: Στην περιφέρεια πλέον. Στην περιφέρεια πλέον. Ναι. Δηλαδή άσο 2-3. Διαλέγει κάθε προπονητής που θα είναι αυτός. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν πως ο τριάριος θα είναι αυτός που θα πρέπει να βγει μπροστά. Και στο 2 θέλει να παίχτει ο Άρης, γιατί στο 2 είναι ο Μοκόκα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το πιο καθαρό διάρρη που έχει ο Άρης. Οπότε και εκεί θα χρειαστεί κάποιον παίχτη. Τώρα, επειδή έχει προκύψει και το όνομα του Αγιώπουλου ξανά και πανέρχεται, το έχουμε αναφέρει και εδώ πέρα τρόπο 95 και 5 αρκετές φορές, αλλά αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει ο Παναθηναϊκός πρώτα να αποφασίσει
0: το okay,
2: τον Αγιώπουλο. Γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα 2 χρόνια το Αγιώπουλος με την ομάδα, σε ένα κλειστό τριετές και πρέπει να αποφασίσει ο νέος προπονητής, λογικά νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τι θα γίνει με την περίπτωση του Έλληνα Γκάρτ. Τον θέλω, δεν τον θέλω, τον αφήνω ελεύθερο. Πρέπει να πληρώσει κάποια ομάδα μια αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει. Είναι λίγο
0: και
2: μια
0: το Λιόπουλος έκανε σχετικά καλή χρονιά πάλι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, όποτε κλήθηκε να βοηθήσει, σωστά. Βοήθησε. Δεν είναι...
2: Σωστά, ναι, ναι. Ναι σωστά,
0: και είναι και Ελληνόπουλο, έτσι, εύκολα τον βγάζει από την ομάδα.
2: Αυτό ακριβώς είναι το δύσκολο για τον Άρη να τον πάρει από τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως. Να τον πάρει πίσω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός θέλει και ο Ολυμπιακός. Οι ομάδες της Ευρωλίγκας και του EuroCup θέλουν να έχουν μια καλή βάση Ελλήνων παιχτών για να μπορούν να παίζουν στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, αν περάσουν και οι 7 ξένοι βέβαια στην Ελλάδα, στην ελληνική Α1, μπορεί έτσι λίγο να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Δηλαδή, αδειάζει και μπορεί να αδειάσει.
0: Πότε θα έχει οριστική απάντηση γι' αυτό?
2: Εγώ όχι, δεν θα έχω. Το θέμα είναι η Α1 τα αποφασίσει.
0: Ναι, από αυτούς πότε νομίζω, είναι.
2: Νομίζω τον επόμενο μήνα θα έχουμε έτσι πιο μια πιο
0: μέσα στο μήνα,
2: κατάσταση.
0: Ναι, αλλά οι ομάδες κλείνουν σιγά σιγά, δεν θα έπρεπε να ξέρουν.
2: Κλείνουν, μπορεί να έχουν και μια ενημέρωση νωρίτερα οι ομάδες τι θα γίνει και μετά θα πρέπει να το αποφασίσουν και να το ψηφίσουν όλο αυτό ότι θα γίνει, να θα πάνε στους 7 ξένους επίσημα. Οι 7 ξένοι μιλάμε τώρα για να μπορεί να χρησιμοποιήσει 7 ξένους. Γιατί κάθε ομάδα μπορεί να έχει 8 ξένους, σήμερα δηλαδή μέχρι τη φετινή σεζόν, και μπορούσε να χρησιμοποιεί τους 6, αφήνοντας τους 2 εκτός.
0: Ναι.
2: Τώρα μπορεί να αυξηθούν τους 7 ξένους να χρησιμοποιείς μέσα στη 12άδα σου.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια για τις ομάδες της Ευρωλίγκας και του EuroCup είναι σημαντική διαφορά. Κάποιες ομάδες είναι θετικές, άλλες είναι αρνητικές. Θα δούμε που θα καταλήξει το θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι είναι η κατάσταση να είναι περισσότερο προς τους 7 ξένους.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή κλεισμένους ποιους έχεις, σε τι θέσεις αν μπορείς?
2: Λοιπόν, είναι ο Λιντέλ είναι η πιο προχωρημένη περίπτωση γιατί το έχει δώσει και η ΚΑΕΑΡΙΣ και είναι για τον οποίο επιβεβαιώνει. Οπότε θεωρείται σίγουρος ο Λιντέλ, έστω και αν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Από εκεί και πέρα είναι 4 ακόμα περιπτώσεις.
0: Αυτός τι θέση παίζει?
2: Ο Λιντέλ είναι θέση 4. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανέβει και στο 5, μπορεί να κατέβει και στο 3. Αλλά
0: 4-5 και ίσως 3, οκ. Okay.
2: 4. Γι' αυτό το λέμε 4 και μετά ανέβα, κατέβα. Στρέτ, τον κάνει ο προπονητής ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά τα στοιχεία του δείχνουν πως είναι 4. Από εκεί και πέρα θεωρούνται κλεισμένες και οι περιπτώσεις του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, του Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος σήμερα...
0: Χαραλαμπόπουλος, πες μου θέση.
2: Χαραλαμπόπουλος 3-4. Εκεί 3-4,
0: οκ. Okay.
2: Παίζει τις δύο θέσεις με την ίδια ευκολία πλέον.
0: Okay.
2: Ο Άνταμ Μοκόκα, 2 αλλά μπορεί να παίξει και στο 1 και στο 3, αλλά να καλύψει και τις τρεις περιφερειακές θέσεις, εφόσον του ζητηθεί.
0: Διάρη τον βάζω για αρχή.
2: Σωστά. Νένατ Δημητρίεβιτς είναι στον Άσο.
0: Ποιος?
2: Νένατ Δημητρίεβιτς.
0: Δημητρίεβιτς, οκ.
2: Αυτός είναι Άσος, ο οργανωτής. Εντάξει, προϋποθέσεις μπορεί να κατέβει και στο 2, αλλά μιλάμε για Άσο.
0: Okay.
2: Και είναι και ο Κεν Μπίτς, καθαρό πεντάρι.
0: Κεν Μπίτς.
2: Κεν Μπίτς. Είναι από τη Φενέρμπαχτσε, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού 16-17 επί τον Ολυμπιακό. Συμπαίχθηκε με τον Σπανούλη τότε, εκείνη την περίοδο.
0: Αχα. Αυτός είναι τριάρι.
2: Πεντάρι.
0: Πεντάρι. Α, είναι το βαρύ αυτός.
2: Είναι σέντερ. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι παίκτες είναι παίκτες εργαλεία που μαζεύει ο Σπανούλης. Είναι παίκτες που θα παίξουν για τους συμπαίκτες, θα παίξουν για την ομάδα τους. Γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε να έρθει και ένας παίκτης ο οποίος θα τη βάζει εύκολα μέσα.
0: Ναι.
2: Για να δέσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και είναι παίκτες, βλέπεις, που μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μία θέση. Εκτός του Μπίρτς, όλοι οι άλλοι παίζουν σε παραπάνω από μία θέση. Οπότε μπορεί να τους χρησιμοποιεί και όλους μαζί ενδεχομένως ο Βασίλης Σπανούλης. Και πέρα από αυτούς τους πέντε που σου ανέφερα, Μιχάλη. Συμβόλαια έχουν ο Μίτρουλογκ, ο Πουγιανίτης, ο Κοκορίτης.
0: Ο Μίτρουλογκ θέση.
2: Ο Μίτρουλογκ είναι ασόδιο.
0: Okay.
2: Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Ο Πουγιανίτης είναι περισσότερο άσος.
0: Άσος.
2: Οργανωτής. Και ο Μποχωρίδης παίζει στις θέσεις 2-3. Και φέτος τον είδαμε ξανά να κατεβάζει την μπάλα αρκετές φορές.
0: Ναι.
2: Μπορεί να, άμα κληθεί να παίξει στις θέσεις του οργανωτή, μπορεί να το κάνει για λίγα λεπτά. Αλλά κυρίως είναι θέση 2-3 ο Μποχωρίδης.
0: Έχεις 8 ήδη.
2: Νουά, Αμίν Νουά, θέση 4.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έχει συμβόλαιο, υπάρχει ένα ερωτηματικό, μια παρένθεση για το τι θα συμβεί με το EuroLeague Out που είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αν θα έρθει κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας για να τον αποκτήσει, υπάρχει αυτό το δικαίωμα στην πλευρά του παίχτη να συμβεί. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο ούτε προς τον Άρη ούτε προς τον παίχτη.
0: Ναι.
2: Οπότε λογίζεται ως παίχτης του Άρη μέχρι στιγμής. Ο Νουά είμαστε στους 9, έτσι.
0: Ναι. Τα δύο πιτσιρίκια που είπες.
2: Είναι τρεις οι πιτσιρικάδες, ο Πουρλίδας, ο Καζαμίας και ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στις 12 Ιουλίου, θα γίνει 18 χρονών. Βέβαια, και οι τρεις είναι και οι τρεις γκάρτ, δηλαδή είναι ασόδια και οι τρεις. Τώρα κάποιος από αυτούς μπορεί να δοθεί δανεικός.
0: Ναι.
2: Υπάρχει η περίπτωση του Χατζηλάμπρου που μπορεί να δοθεί, να πάει και στο κολέγιο, στο NCAA.
0: Μάλιστα.
2: Θα φανεί και αυτός θα κάνει. Αλλά ήδη μιλάμε για 9 συν τους 3
0: 12.
2: Για 12 παίχτες.
0: 3-4 σίγουρα θα σου έρθουν, σίγουρα.
2: Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, μην τους ξεχνάμε, του Γιώργου Τανούλη και του Κώστα Τετοκούμπο που παίχτηκαν ιδανικοί φέτος τον Ολυμπιακό. Του Τανούλη η υπόθεση, από ό,τι μαθαίνω, είναι αρκετά προχωρημένη έως κλεισμένη. Τον Άρη, για μεταγραφή δηλαδή από τον Ολυμπιακό.
0: Θέση.
2: Ελεύθερο Ολυμπιακός. Τανούλη είναι στο 4 και στο 5, μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις.
0: 4-5. Και ο Αντετοκούμπο το ίδιο.
2: Και ο Αντετοκούμπο είναι πεντάρι.
0: Πεντάρι. Πεντάρι-τεσσάρι.
2: Αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η υπόθεση του προς το παρόν. Αν και όλα δείχνουν πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Άρης θα καταφέρει να τον πάρει από τον Ολυμπιακό, είτε ως ελεύθερο, είτε αν χρειαστεί να πληρώσει κάποια αποζημίωση.
0: Ναι.
2: Του Ολυμπιακού, γιατί έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Ο Έλληνας διεθνής κάρτα. Οπότε φτάσαμε να μείνουμε στους 14, αν τους βάλουμε όλους.
0: Έχεις 14 ήδη.
2: Θα γίνουν, πιστεύω, κάποιες προσταφαιρέσεις από αυτούς που έχουμε πει, κυρίως για τα. Ίσως αυτά υπάρχουν τα συμβόλαια στις περιπτώσεις του Τανούλη και του Αντετοκούμπου. Θα δει και ο Σπανούλης τι περιπτώσεις υπάρχουν και στην αγορά και τι μπορεί να κλείσει ακόμα ο Άρης. Αλλά σε αρκετά σημαντικό βαθμό έχει προχωρήσει το ρόστερ και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από τότε που ανέλαβε ο Βασίλης Σπανούλης. Ανέλαβε επισήμως, γιατί υπήρχε και ένα δεκαήμερο, δύο εβδομάδες νωρίτερα που ήδη έτρεχε αυτές τις περιπτώσεις ο Βασίλης Σπανούλης, σε συνεργασία φυσικά πάντα με τον Νίκο Ζήση.
0: Ναι. Και για να κλείσουμε, διάβασα πριν από λίγο στο metrosport.gr ο Δημήτρης Καλαϊτζής το έβγαλε για τον Άντε Ζίζιτς. Είχε συνδεθεί το όνομά του με σένα, αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό το παιδί.
2: Ναι, χτύπησε στον ώμο. Εντάξει, πριν τον τραυματισμό, ο Άρης έψαξε την περίπτωσή του. Είχε προταθεί και τον είχε ο Βασίλης Πανούλης στη λίστα των σέντερ του για να τον αποκτήσει ο Άρης. Όχι ψηλά όμως, έτσι.
0: Αχα.
2: Τον είχε ως δεύτερη-τρίτη λύση.
0: Okay.
2: Είχε προφανώς προτεραιότητα τον Κεν Μπίτς. Από τον επέλεξε, οπότε με τον Μπίτ θα πάει σίγουρα σαν ένα, ας το πούμε, βαρύ πεντάρι ο Άρης σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα θα δει πώς αλλιώς θα κινηθεί αναλόγως και με την περίπτωση του Κώστα Αντετοκούμπο που είναι πιο αθλητικό σέντερ, τι μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη θέση.
0: Ναι. Ωραία. Πάρη μου, ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από Πάρη Τρικαλιώτη. Ισοφαρίζει η Ρανχάιμ την Ουραγό Στρέμεν στο 98 λεπτό. Σε 2-2, αυτά τα βόδια της Ραχάιμ του την Οραγό δεν μπορούν να νικήσουν. Μιλάμε τώρα για βόδια στην κυριολεξία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βγήκε το over, αλλά τι να το κάνεις, έπρεπε να συνοδευτεί και με τον Άσο. Αυτά από το στοίχημα προς το παρόν. Να δω αν έχω κάτι άλλο πριν πάω στο διάλειμμα από το στοίχημα. Λιχτενστάιν Κύπρος το μεσημέρι ήρθε 0-2. Να χαρώ εγώ. Βγήκε και το διπλό στην Ουρουγουάη που λέγαμε, το Progreso Albion. 1-2. Πολύ ωραίο και αυτό. Και το τελευταίο τελικό και τελικό Ιραν Χάι με την Στρόμεν 2-2. Η Ομάν με τη Μοζαμβίκη σε φιλικό παιχνίδι 4-1 νίκησε η Ομάν. Κένια Λεσότο φιλικό επίπεδο επίσης και αυτό 4-0 και τα δύο τελικά. Διάλειμμα για τον Θανάση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Ακούτε και Μάνο Χατζάκη. Καλησπέρα, Γέραντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά. Ωραία.
0: Βλέπω ERT 2.
1: Ναι.
0: Pitch Volley γυναικών.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέρμα. Και... αυτή ήταν και... η πληροφορία.
1: Όχι, ήθελα να δω αν θα έχει παρακάτω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Θα δεις εσύ και θα δεις τα παρακάτω.
1: Αξίζει, δηλαδή. Είναι ένα άθλημα που τραβάει τον κόσμο στα ανοιχτά.
0: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.
1: Ωραία. Αυτό. Καλύτερα να μιλήσει εικόνα, βέβαια, αλλά πού να την βρούμε την εικόνα τώρα.
0: Ναι, μετά, μετά. Έχει δρόμο.
1: Ναι, ναι, υπάρχει υλικό. Είδα από το πρωί τα event. Ναι, είχε.
0: Είναι ωραία φάση.
1: Καλή άμμο.
0: Είναι ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση, θα έλεγα. Λοιπόν, να σπεράσουμε λίγο και το ποδόσφαιρο τώρα. Ναι.
1: Εκεί που δεν βγαίνουν πολλές φάσεις Σαββατοκυριακό, δηλαδή σκέψω ότι κοιμάται ένα μωρό σε ένα σπίτι άδειο, σπάς ένα σπίρτο και ξυπνάει. Ναι. Τόση ησυχία, αν μιλήσουμε για το σπίτι της Παϊάρης.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νοχελικά τα πράγματα, χωρίς να αφήνονται κάποιες έτσι υπόνοιες ότι... κάτι μπορεί να γίνει στη βδομάδα που ξεκίνησε και ξεκινάει και αύριο εργάσιμα, να το πούμε έτσι. Αλλά δεν το κυκλώνω αυτό, δεν το κλειδώνω στο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Απλώς αυτή η κινητικότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρόσωπα. Μπορεί να υπάρξουν ένα-δύο new entries, αλλά αυτό, ξέρεις, είναι, όπως λέγαμε και χθες το βράδυ, είναι πολύ πολύ σχετικό. Ας κλειδώσει η προετοιμασία, ας κλειδώσουν οι ημερομηνίες, ας καταλάβουμε περίπου πώς θα κυλήσει το πράγμα με τα φιλικά. Αυτό το λέω όχι ότι τραβάς το ενδιαφέρον, εννοώ ότι δείχνεις δείγματα οργάνωσης. Να καταλάβουμε λίγο τι κάνει ο τεχνικός διευθυντής, αν τον θυμούνται λέγεται Ρουμπέν Ρέγες.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής ακόμα στον Άρη.
0: Ναι.
1: Γιατί περιμένεις από έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια καλή αμοιβή, έχει αφήσει μια άλλη αμοιβή πολύ χαμηλότερη για να έρθει σε μια πολύ υψηλότερη αμοιβή, να παράξει έργο.
0: Ναι.
1: Το έργο σημαίνει ότι έχεις εικόνα για τα πάντα, μιλάς για τα πάντα, μιλάς με τους πάντες, λύνεις τα συμβόλαια που δεν θέλεις να έχεις και του χρόνου στην πλάτη σου και πας παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Η υποδεργασία έπρεπε να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Μπορεί αυτό μπορεί να ξυπνήσει και να λύσει δύο συμβόλαια ο Ρέγες. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα του τεχνικού διευθυντή τη στιγμή που είναι και δεν είναι. Δηλαδή, λέγαμε, πολλοί έλεγαν στον Καρυπίδη, ναι, πάρε τεχνικό διευθυντή, πάρε. Οκ, okay, παίρνεις. Και τι περιμένεις?
0: Αν δεν έχει αρμοδιότητες ή αν δεν του δίνεις τις κατάλληλες.
1: Όχι, αρμοδιότητες του δίνει τις αρμοδιότητες. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει, απλώς περιμένει να πάρει, περιμένει να δει, να πάρει λίστες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν ο πρόεδρος σε εισαγωγικά ασχολείται με τους ποδοσφαιριστές, αξιολογεί, βλέπει, τα έκανε και παλιότερα, θέλω να πω, okay, αλλά έχεις έναν άνθρωπο που θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Για να κινηθεί λίγο το σύστημα κινητιακά, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι θα πεις για κάποιες περιπτώσεις παικτών, θα κινηθείς λίγο άοριστα σε αγορά ισπανική, πορτογαλική, βλέπει. Ούτε αυτά μπορεί να πει ο Άρης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Πέρα από περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που, ή παικτών από ξένων που έχουν παίξει στην Ελλάδα, οι οποίες απασχολούν. Βλέπε τον Μαντσίνη που έχει πιθανότητες να έρθει στον Άρη, πολλές. Βλέπε τον Σιώπη που έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν επαφές με τον ποδοσφαιριστή αφού μείνει από τον Παναθηναϊκό ελεύθερος. Ο Φούντας ήταν και πάει,
0: ναι,
1: τον όφη, παραμένει.
0: Ναι.
1: Είναι περιπτώσεις που τις ξέρουμε. Από το εξωτερικό ως παραδόξως δεν έχει ακουστεί σχεδόν τίποτα. Και αυτό εμένα με βάζει σε μια...
0: Ούτε από τη χώρα του Ρέγες, υποθέτω.
1: Όχι, όχι, πια, όχι. Όχι.
0: Ναι.
1: Μα και πέρσι ακόμα, ως νεόκοπος
0: ναι,
1: τεχνικός διευθυντής, οι λίστες που έδωσε ήταν πολύ περιορισμένες.
0: Ναι.
1: Όταν δηλαδή από τη χώρα σου την ίδια δεν φέρνεις κάτι για να παίξεις, να ασχοληθείς, να περάσει ο χρόνος σου, αναρωτιέμαι τι κάνεις 8 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Την Αλκμίνης.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Ναι, και ναι, έχεις δίκιο, φίλε.
1: Σου περιγράφω το στάτους της στασιμότητας αυτή τη στιγμή στον Άρη. Υπάρχουν, ξαναλέω, περιπτώσεις αμυντικών μέσων. Δεν είναι μία, μπορεί να είναι και δύο. Χθες είπαμε για μία.
0: Ναι.
1: Λέμε και για δεύτερη. Πιθανώς αναλόγως Χόγκλα. Και ας μην είναι ξάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό είπαμε, έχει την παραμετροποίηση που έχουμε πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Χόγκλα θα δούμε πώς θα κυλήσει το παραμύθι. Θα δούμε. Υπάρχει μια υποχρεωτική οψιόν, την οποία την έχει ανακοινώσει και η Γρανάδα τον περασμένο Ιανουάριο. Το έκανε Κύπα Εάρης, αλλά κάπου το πράγμα φαίνεται τρελό από ποια άποψη. Να πας να σκάσεις 1,3 με χειρισμένο παίκτη. Δεν το συλλαμβάνει, δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό.
0: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ δηλαδή στον Άρη της και καλά λιτότητας ή τον πιο
0: σωστά,
1: σφιχτό Άρη.
0: Σωστά.
1: Να μιλάμε για τέτοια πράγματα.
0: Ειδικά σε αυτό το καθεστώς.
1: Χαζί. Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, αρκετή διεργασία για δεκάρι. Αρκετή διεργασία για δεκάρι. Θα χρειαστεί δεκάρι όπως και να έχει.
0: Mm.
1: Γιατί αυτοί που έπαιξαν πέρσι μπήκανε κατά συνθήκη. Γένσεν, Πέρεθ, Μισεουί.
0: Ναι.
1: Δεν. Απλώς δεν. Άρα θέλει στο 4-2-3-1 και εξάρι, ιδεατά 2, θέλει και δεκάρι. Αυτά είναι τα μεταγραφικά αυτή τη στιγμή. Συν την αναζήτηση που γίνεται σε στόπερ και σε τερματοφύλακα. Εκεί. Αυτά
0: ο
1: είναι
0: Φαμπιάνο
1: τα...
0: τον ορίζει ως βασικό του χρόνου.
1: Όχι, όχι, αλλά με το συμβόλαιο που έχει θα τον έβγαζα ποτέ εγώ τον Φαμπιάνο. Είστε. Αν μπορούσε να βγάλει ο Φαμπιάνο συνεχεία 90 λεπτά.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί
0: ναι.
1: ο Φαμπιάνο να βγάλει.
0: Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
1: Ο Φαμπιάνο Μιχάλη έχει από τα πιο μεγάλα συμβόλαια στον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Από τα πιο μεγάλα συμβόλαια στον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στη λίστα μπαίνει τριτοτέταρτος.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόπερ.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ο 33-4 χρονών Φαμπιάνο.
0: Εντυπωσιακό, ναι.
1: Ναι, άρα λες το ένα, λες και το άλλο. Θα τον έχει στον πάγκο. Η λογική αγωνιστικά παικτικά με βάση αυτό που έχει δείξει πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά και πέρσι που έχασε παιχνίδια, λέει ναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι χρήσιμη εναλλακτική από τον πάγκο.
0: Ναι.
1: Για να τον έχεις και υγιή, λιγότερο καταπονημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Άρης θα πάει για δύο στόπερ.
0: Έχει πολύ δρόμο.
1: Πολύ δρόμο, ναι. Και στην άμυνα, γενικώς οι προσθήκες μπορεί να έχουν σχετικές μικροεκπλήξεις. Σχετικές μικροεκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Αναλόγως θα γίνει και με τον Σούντερκ, βέβαια, έτσι, τον οποίο δεν τον υπολογίζουν στον Άρη. Με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ο Σούντερκ. Κάτι θα προσπαθήσει να τσιμπήσει. Είπα από πώληση Σούμπερκ π.χ. στην GFDP.
0: Εκεί η Σαουδική Αραβία δεν μπορούμε να περάσουμε τίποτα άλλο.
1: Στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή δεν έχω την εικόνα ότι η πλευρά του ψάχνει για εκεί.
0: Ναι.
1: Ψάχνει κάτι κοντά.
0: Okay.
1: Βαλκάνιο.
0: Okay.
1: Βαλκάνιο, όχι ότι η Τουρκία είναι Βαλκάνιο, ενώ ήταν στη Βουλγαρία, Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Να πεταχθούμε μια ώρα με το αεροπλάνο, συν όσο απέχει
0: ναι.
1: η Σμύρνη βασικά. Στη Σμύρνη
0: ναι, ναι.
1: νομίζω η GFDP. Λοιπόν, άρα κοντά από Αθήνα. Αυτό έχει το, έτσι έχει το σενάριο
0: okay.
1: και με τους αμυντικούς. Με φορ και τα λοιπά δεν το πολύ ακουμπάμε. Ο Μωρόν θα ξαναπώ ότι έχει το ok να βρει ομάδα. Να βρει ομάδα, όχι να του βρουν ομάδα στον
0: ναι,
1: Άρη.
0: Ναι.
1: Να του βρει ο Άρης ομάδα. Εσύ τι λες, ο Μωρόν θα μπει στη διαδικασία να αφήσει το μύριο του για να πάει να παίξει κάπου αλλού.
0: Αν το βρει κάπου αλλού.
1: Το μύριο.
0: Μπορεί να βρει 750 και να πει στον Άρη δώσε και εσύ 2,5.
1: Αν μη γίνει το ανάποδο, μη δώσει ο Άρης.
0: Α, πολλά είναι αυτά, εκεί δεν τα δίνει όντως.
1: Και να βρει τα 2,50, γιατί και με το σύστο ο Άρης τα πολλά έδωσε και οι άλλοι έδωσε τα λιγότερα.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό το σφιχτό που λέμε,
0: ναι.
1: το λέμε καλώς το λέμε, αλλά στο τέλος της ημέρας,
0: ναι.
1: του καλοκαιριού, μπορεί το πράγμα να έχει πάει αλλού.
0: Μάλιστα. Μάνο, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Χρήστος Λιάπης στον αέρα. Τι κάνεις, Χρήστο?
2: Καλά, καλησπέρα.
0: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση ό,τι αφορά στην επιστροφή από Χαλκιδική. Ομαλά διεξάγονται η επιστροφή των παιδιών, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από Ιντερ Σαλονίκα. Χρήστο μου.
2: Πάλι έχουμε, εντάξει, βγαίνει, είπαμε δεν έχουμε αγώνες, αλλά υπάρχουν γεγονότα.
0: Έτσι.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Μόνο για την Γάμα Εθνική, ένα μόνο.
0: Παρακαλώ.
2: Είπαμε ότι το παιχνίδι πήρε ο Ζάκυνθος, που είχε, ήταν 1-1 και στο σημείο της διακοπής του. Κατοκυρώθηκε υπέρ
0: της Ζακύνθου
2: με 0-3. Δεν αφαιρέθηκε κάποιος βαθμός από τον πύργο. Και έτσι πήραν την άνοδο και οι δύο ομάδες.
0: Έλα, ρε, Σολομόντιος λύση, ρε φίλε.
2: Και έμεινε εκτός ο Άρης Πετρούπολης.
0: Οχ. Τα παιδιά ένα πρόβλημα.
2: Οι οποίοι τώρα θα.
0: Θα προσφύγουν.
2: Θα κάνουν έφεση.
0: Βέβαια.
2: Να πω λίγο τώρα κάτι.
0: Ναι.
2: Λέει στην απόφαση.
0: Ναι.
2: Λέει ότι η απόφαση πάρθηκε σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα και ένα συγκεκριμένο άρθρο.
0: Αχα.
2: Να πω την αλήθεια, εγώ.
0: Το άρθρο δεν το βρήκες.
2: Όχι, βέβαια. Λέω, δεν είδα πουθενά να αναφέρει κάποιο από το συγκεκριμένο άρθρο. Τι μάλιστα. Λέει αυτό το άρθρο, άραγε. Μάλιστα.
0: Ποιο άρθρο?
2: Το άρθρο 15.
0: Μάλιστα.
2: Λέει λοιπόν ότι η πέτεια ομάδα της διακοπής κάνει το παιχνίδι με τέρματα 0-3, ότι έχει χρηματική ποινή και ότι τιμωρία, έχει και τιμωρία της έδρας.
0: Α,
2: αλλά... για χωρίς θεατές. Αλλά δεν γράφει για αφαίρεση βαθμού.
0: Βέβαια.
2: Βέβαια, ο ΚΑΠ... άρα λοιπόν αυτοί οι δικαστές βασίστηκαν στο πειθαρχικό. Αυτό λένε κιόλα, ότι βασίστηκαν στο πειθαρχικό κώδικα.
0: Σωστά.
2: Ο οποίο δεν αναφέρει.
0: Το βαθμό.
2: Αφαίρεση βαθμού. Βέβαια, ο ΚΑΠ. Ο πειθαρχικό κώδικα λέει για ρήψη αντικειμένου που προκαλεί σωματική βλάβη.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε λοιπόν. Έπεσαν τα. Χτυπήθηκε ο παίχτης και υπήρξε σωματική βλάβη στο ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου. Βέβαια, ο ΚΑΠ αναφέρει ότι σε περίοδο όταν υπάρχει διακοπή αγώνα έχει και μείον ένα.
0: Άρα έχει βάση.
2: Δεν ξέρω. Απλά η απόφαση. Εννοείται, εγώ δεν. Γι' αυτό υπάρχουν.
0: Σαφώς οι αρμόδιοι για να.
2: Και η Επιτροπή Εφέσεων.
0: Βεβαίως.
2: Πάντως, ο πειθαρχικός κώδικας δεν έχει μείον. Ο ΚΑΠ λέει. Που και αφορά, είπαμε, ο πειθαρχικός κώδικας για ρήψη αντικειμένου που προκαλεί σωματική βλάβη. Τέλος πάντων. Θα εκδικαστεί την άλλη εβδομάδα η έφεση και να δούμε γιατί επηρεάζει ποια ομάδα θα πάρει την άνοδο.
0: Βέβαια, βέβαια. Σημαντική απόφαση.
2: Ή ο Πύργος δηλαδή ή ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ζάκηδος είναι εξασφαλισμένη πάντως. Ναι. Πάει.
2: Και ο Άρης Πετρούπολης έχει ένομο συμφέρον, δηλαδή μπήκε, μπορεί να κάνει πρόσθετη παρέμβαση.
0: Βεβαίως.
2: Μπορεί να κάνει, δηλαδή αυτό υπάρχει στην απόφαση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και αυτό θα το δούμε όταν, τέλος πάντων, τι θα γίνει
0: την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ακόμα.
2: Τώρα για μας. Είχα πει ότι για τη συνέντευξη του Δημήτρη Σίσκου που είναι πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων,
0: ναι,
2: της ΕΦΣΥ.
0: Σωστά.
2: Βγήκαν κάποια θέματα, ειδήσεις μπορώ να πούμε.
0: Ναι.
2: Για προτάσεις που θα καταθέσει, προτάσεις έτσι, και η εισήγηση της Επιτροπής. Αν θα περάσει.
0: Αν θα περάσει.
2: Θα δούμε αυτό. Ένα θέμα ήταν, ας πούμε, ότι δεν έγινε στα play out, όταν η διαφορά. Άμα είναι κάτω από 7 βαθμούς. Η διαφορά τότε γίνει το play out. Διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Εδώ και σε αυτήν την περίπτωση οι διαφορές ήταν πάνω από 7 βαθμούς, 7 ή και παραπάνω, και δεν έγινε κανένα play out.
0: Okay.
2: Και εδώ θα καταθεθεί η πρόταση να υπάρξει κάποια άλλη. Να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό.
0: Okay.
2: Δηλαδή κανονικά θα γινόταν 3 play out, αλλά επειδή η διαφορά ήταν 7 βαθμοί ή και παραπάνω, δεν έγινε κανένα.
0: Σύμφωνα.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περάσει. Για τους ομίλους Α κατηγορίας, ότι είπε ότι οι ομάδες που είναι, όταν έχουμε πολλές ομάδες ενός Δήμου, θα πρέπει να διαχωρίζονται, γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουμε και οικογενειακά διπλά. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Ενώ ισχύουν τα γεωγραφικά κριτήρια, αλλά είναι όταν είναι πολλές ομάδες από ένα Δήμο, θα πρέπει να σπάζουν αυτές οι ομάδες.
0: Σύμφωνα.
2: Για τη συμμετοχή νεαρού παίκτη, εδώ είπαμε ότι πέρασε στη ΓΑΜΑ Εθνική ένας γεννηθέντας του 7 και μικρότερος. Για ένας του 2008 και μικρότερος, και θα ήταν θέμα προς συζήτηση στην ΕΠΟ και η υποχρεωτική συμμετοχή στα τοπικά γεννηθέντα το 2009 και μικρότερου,
0: ναι,
2: καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πούμε ότι σε κάποιες ενώσεις ισχύει αυτό, δηλαδή παίζουν μικροί, τέλος πάντων ότι θα ήταν θέμα προς συζήτηση, όμως δεν συζητήθηκε στο προηγούμενο. Δεν υπήρξε η απόφαση, δεν συζητήθηκε στο προηγούμενο συμβούλιο και θα τεθεί θέμα προς συζήτηση στην επόμενη ΔΣ, επόμενη εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
0: Okay.
2: Αλλά και λέει ότι ο Δημήτρης Σίσκος θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει το θέμα για να.
0: Βέβαια, να ξέρουν οι ομάδες πώς θα κινηθούν.
2: Βέβαια, το θέμα είναι ότι θα ισχύσει στις ανώτερες κατηγορίες. Όχι σε όλες τις κατηγορίες, σε ανώτερες. Δηλαδή, στην Εψημή και την Α1.
0: Αχα.
2: Τώρα, βέβαια, άμα συζητήσει ο άλλος στην επόμενη εκτελεστική επιτροπή και υπάρξουν αντιδράσεις, θα δούμε.
0: Okay.
2: Τι θα γίνει.
0: Okay.
2: Μίλησε για τις αξιολογήσεις των διαιτητών. Που δεν αξιολογήθηκε στην ΑΕθνική, ναι, κανένας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, σωστά.
2: Αυτό που είπαμε.
0: Φοβερό.
2: Και ήταν απόφαση του Λανουά. Εντάξει, χθες επειδή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, απλά εντάξει.
0: Ναι.
2: Αποφάσισε να μείνει διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπε, στηρίζουμε εμείς 5 πρωταθλήματα. Δηλαδή παίζουν Θεσσαλονίκη σε Χαλκιδική, Πέλα, Πιερία, Κιλκής. Και το δικό μας 5 συνολικά πρωταθλήματα. Έχουμε 54 διαιτητές αξιολογημένους, αλλά κανέναν στην ΑΕθνική.
0: Φοβερό.
2: Και ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί αυτό και σε επόμενη φάση, τέλος πάντων, να μπει. Γιατί ο Γιάννης Παπαδόπουλος που ήταν μπήκε στο VAR.
0: Μάλιστα.
2: και για τη Γενική Συνέλευση Ψημί που θα γίνει στις 15 Ιουνίου, ότι θα πρέπει να παραβρεθούν τα σωματεία να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Κάποιοι που δεν τους άρεσε να το πούνε και να αλλάξει κάτι που δεν. Και μια νέα πρόταση να τη φέρουν στη Γενική Συνέλευση.
0: Ναι.
2: Α, απλά και ένα τελευταίο.
0: Πες.
2: Χθες ότι είχα ένα θέμα για τον Αγροτικό Αστέρα.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, 5 Ιουνίου του 2022, τότε είχε πάρει την άνοδο και μαθηματικά στη Super League 2. Και στις 9 Ιουνίου του 2022 γύριζαν με ένα πούλμαν υπέροχοι φρεστές στους δρόμους του Ευόσμου και πανηγύριζαν την άνοδο στη Super League 2. Και είχε προηγηθεί, καταρχήν πρώτα. Είχε βγει πρωταθλητής στον όμιλό του ο Αγροτικός Αστέρας, γάμα εθνικής.
0: Ναι.
2: Μετά έγινε αυτό το πορτάλι με τους πρωταθλητές σε 7 ομίλους. 7 πρωταθλητές παίξαν ένα πρωτάθλημα. Θα ανέβαιναν αρχικά 4 ομάδες και τελικά ανέβηκε και ο 5ος και ο 6ος.
0: Και έμεινε μόνο ένας έξω.
2: Και ο 7ος, ακόμη και ο 7ος, ο Ηρακλής Λάρισας, αλλά ο Αγροτικός Αστέρας λόγω του Μητρώου δεν ανέβηκε στη Super League 2, όπως και ο δεύτερος Παδραμαϊκός, ο οποίος κυνήγησε αυτό. Ο Παδραμαϊκός να ανεβεί, τέλος πάντων, στο ΘΕ. Δεν βγήκε, που ήταν δεύτερος στον όμιλο του Αγροτικού Αστέρα. Τελικά δεν ανέβηκε ο Αγροτικός Αστέρας και ανέβηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Και μέχρι και τον 7ο,
0: ναι.
2: Το μάτι της Λάρισας. Και αυτό ήταν δηλαδή μια άνοδος που δεν ήρθε, που πανηγύρισε και δεν ήρθε.
0: Έλατε.
2: Για τον Αγροτικό Αστέρα και μία δεύτερη.
0: Φοβερό, ε.
2: Δηλαδή, εντάξει.
0: Μηδέν από το τέλος, μακάριζε.
2: Βγήκε πρώτο στον όμιλο. Μετά με τους 7 πρωταθλητές των 7 ομίλων, βγήκε και εκεί.
0: Στην
2: τετράδα.
0: Ορθώς πανηγύριζαν, αλλά.
2: Ήταμε στην τετράδα και μετά τελικά βγήκε ο 5ος και ο 6ος και ο 7ος, αλλά είπαμε ο Αστέρας έμεινε εκτός.
0: Φοβερό.
2: Και απλά είδα και ένα άλλο στοιχείο ότι το 66-67 είχε βγει.
0: 66-67.
2: Ναι.
0: Ναι. Πες το, σημαντικά.
2: Και τα χρόνια τέλος πάντων ήταν ότι είχε βγει πρωταθλητής, μετά. Είχε κάνει, ενώ έγινε και ένα παράζ για τη δεύτερη θέση. Έπαιζε απέλ Μελιτέας. Τελικά ο Μελιτέας και τον Ιστέρων έκανε μια έσταση, την κέρδισε και πήρε τις βαθμούς και ισοβάθμισε. Αν και πρωταθλητής ο Αγροτικός Αστέρας με την έσταση που πήρε ο Μελιτέας, έπαιξαν παράζ. Νίκησε ο Αγροτικός Αστέρας, πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά εκείνη τη χρονιά καταργήθηκε η ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Έλα, δεν τον θέλει τον Αγροτικό Αστέρα.
2: Εντάξει, απλά λέω ότι ήταν. Και όλες οι ομάδες. Και που παίζαν και στη ΓΑΜΑ Εθνική, υποβιβάστηκαν λόγω των γεγονότων. Και έπεσε και όλες οι ομάδες που παίζαν στη Θεσσαλονίκη που παίζαν στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Δύο στα δύο αγροτικά.
2: Υποβιβάστηκαν στα τοπικά.
0: Μάλιστα.
2: Λέω ότι δύο άνοδοι που δεν ήρθαν.
0: Ναι.
2: Η μία έπεσε τώρα, σαν. Με 5 Ιουνίου ήταν που πήρε,
0: ναι.
2: Είχε κερδίσει μέσα,
0: ναι.
2: Τον Ηρακλή Λάρισα εκτός έδρας.
0: Ναι.
2: Και 9 Ιουνίου που είναι μεθαύριο που γύρισαν και πανηγύρισαν την άνοδο.
0: Φοβερά. Ωραίο σκηνικό. Ωραίο. Αφού τα κρατάς είναι ωραία αυτά. Τελειώσαμε.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χριστολιάπη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και τον Σωτήρη το Λιμπεράκη που με καλησπερίζει και στέλνει ένα τραγούδι του Πολάνκα να ακούσω. Τον άκουγα, φίλε, τον Πολάνκα. Τώρα τελευταία δεν ακούω και βέβαια γιατί έχουν πέσει άλλα. Ο Κωνσταντίνος ο Κυλικής λέει: καλησπέρα, Μιχαήλ. Σου είχα προτείνει την Εφέλη Φασουλή ο κόσμος σου για την ελληνική συλλογή σου. Δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά άμα θες, κλείσε με αυτό για τα παιδιά. Με συγχωρείς που το μήνυμά μου είναι άσχετο με ενημέρωση που δίνεις. Τίποτα δεν είναι άσχετο, φίλε. Εδώ τα λέμε όλα, δεν τραβάμε κανένα ζόρι. Το άκουσα. Τη Νεφέλη Φασουλή, το ο κόσμο σου. Χαμηλών τόνων. Έχω βγάλει 6-7 κομμάτια επειδή είναι χαμηλών τόνων και το ραδιόφωνο δεν αντέχει. Τέτοιου επίπεδου κομμάτια χαμηλών τόνων. Μιλάμε πολύ χαμηλών τόνων. Υπέροχο κομμάτι βέβαια. Τώρα τα ακούς το βράδυ, χειμώνα, τζάκι με ουίσκι κτλ. Και το Σασμό. Εγώ μπερδεύω το Σασμό με την άλλη τη σειρά, την ελληνική. Αλλά θα ρωτήσω έναν άλλο φίλο που τις ξέρει καλά τις σειρές. Του Σασμού δεν μου άρεσε το κομμάτι τόσο, φίλε. Αλλά έχω ένα πάρα πολύ ωραίο. Αυτή η σειρά ελληνική παίζει ακόμα. Το διάλειμμα θα τη μάθω πώς τη λένε και θα σας ενημερώσω και θα βάλω και το κομμάτι αυτό. Αλλά Κωνσταντίνε Κυλκής, αυτό το κομμάτι που είπε της Νεφέλης Φασουλή θα το βάλουμε. Για κλείσιμο για όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, να μην φύγει κανένα άλλο. Τώρα, να σας πω πολύ ωραίο το γκολ και το δεύτερο που έχουμε από πλευράς από την Ιταλία. Και είναι από την Άσκολη, 2-0 την Μπρέσια. Ωραίοτατο Σάσου αυτός προς το παρόν μας κάνει τη χάρη και βγαίνει 60 λεπτό. Άσκολη Μπρέσια 2-0. Και ήταν 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Οπότε η Άσκολη κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει την άνοδο. Ρανχάιμ Στρέμεν είπαμε 2-2. Για τον φίλο τον Γιώργο η Βραζιλία ανοίξει την Αίγυπτο 2-1. Αλλά είναι πλασματικό αυτό το σκορ. Θα μπορούσε άνετα να ήταν 3-0, 4-1, φίλε. Κλασικά πράγματα. Αλλά είναι φιλικά αυτά. Οκ, okay, δεν έχουν και μεγάλη σημασία τα φιλικού επίπεδου παιχνίδια. Να δω αν έχουμε κάτι σε εξέλιξη. Δανία-Ουκρανία 2-1 ημίχρονο. Δανία-Ουκρανία 2-1 ημίχρονο. Μείωσε η Ουκρανία στο 44. Πρώτο ημίχρονο εκεί. Στο 60 λεπτό είπαμε Ασκολή Union Brescia 2-0. Δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο τώρα. Αργότερα είναι κάποια άλλα παιχνίδια. Από Αργεντινή, δεύτερη κατηγορία κυρίως, που έχει πράγμα να δώσει. Κροατία-Σλοβενία φιλικό. Ελλάδα-Ιταλία.

αλλαγές των Ιταλών. Δηλαδή θα έχει 3-4 βασικούς το πολύ ο Ιταλός, από ό,τι ξέρω, και τα παιδιά θα είναι δεύτερης επιλογής παίκτες. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι και η Ελλάδα έγινε ομάδα που μπορεί να νικήσει εύκολα κάποιες αλλαγές των Ιταλών. Μην τρελαθούμε. Οπότε προσοχή λίγο με το παιχνίδι. Για σκορ το έδωσα 2-1 και 1-1. Κάπου εκεί πιστεύω η εθνική μας, αν και έχει και αυτή απουσίες. Αλλά okay. Πιστεύω θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι το βραδάκι. Από το Παγκρίτιο το παιχνίδι αρχίζει στις 10:10. Η ώρα έχει και ένα πολύ ωραίο επίσης διεθνές φιλικό. Παίζει το Μαρόκο, μια πολύ καλή ομάδα από την Νότια Αφρική. Από την Αφρική. Απέναντι στους Νορβηγούς του Χάλαν. Το Χάλαν θα παίξει και ο Ελκαμπή. Πολύ ωραίο δηλαδή αυτό. Το ανέφερα και στη στήλη μου για H2 γκολ-γκολ με Χάλαν. Σκόρερ, Ελκαμπή. Σκόρερ, μια χαρά είναι. Για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι το βράδυ. Το βράδυ στις 10 έχει και το παιχνίδι στην Ισπανία. Σημαντικό παιχνίδι για άνοδο αυτό. Τελικός Las Palmas Μάλαγα. Αυτά σε πρώτη φάση. Σεισμοί στη Βέα, στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες. Δύσκολα τα πράγματα και σήμερα στη Βέα με το 5,2. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες. Θα ήθελα να δω ο δικός μας ο δασοκόσμος που είναι από την Κάριστο, να μας δώσει μια εικόνα αν μπορεί μέσω του Facebook. Επαναλαμβάνω, μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, σας έχω πάνω το πρωτοσέλιδο. Ρίξτε μια ματιά, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Και έχω το πρωτοσέλιδο, το οποίο μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και για διάφορους άλλους σκοπούς, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και ο Χρήστης ο Παναγιωτίδης λέει: καλησπέρα Μιχάλη, ακούσαμε τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ για τους δύο νέους παίκτες στα γραφεία. Συγγνώμη για το χορτάρι, θα ακούσουμε κανένα παίκτη. Θα ακούσεις, φίλε. Εντάξει, μην ανησυχείς, θα ακούσεις. Ποιος έχει κάνει μεταγραφή άλλωστε? Εντάξει ρε παιδιά, αρχή Ιουνίου είναι. Δηλαδή σε 15-20 μέρες θα μαζευτούν τα παιδιά για να φύγουν. Το ξέρω κι εγώ, ανυπόμονος είμαι, αλλά θα έρθουν. Να σου πω, 6-7 σίγουρα θα έρθουν στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι άτομα θα έρθουν. Αλλά και με αυτές τις προσθήκες που είχαμε και με τον τεχνικό διευθυντή και τον αθλητικό διευθυντή, μάλλον τον αθλητικό διευθυντή και τον τεχνικό διευθυντή, γιατί ο αθλητικός διευθυντής προείσταται όλων, είναι κάτω από τον Ιβάν Σαββίδη ένα πράγμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και αυτός είναι ο Λεωνίδας ο Μάτος. Έχουμε άτομα εκεί για ξέρουν πλέον τι να κάνουν και πώς να υποδεχθούν τέτοια άτομα. Γιατί άτομα πρέπει να μπουν επίσης, γιατί και εκεί τους πέφτει λόγος αλίμονο. Όχι τους πέφτει λόγος, θα είναι βασικοί υπεύθυνοι. Μιλάμε. Οπότε προσθέθηκαν και δύο σκάουτερ στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Οπότε δουλεύει η ΠΑΕ, μην ανησυχείτε. Επειδή δεν ακούτε κάτι, μην τα βάζετε με την ΠΑΕ, με την ομάδα σας, με την αγάπη σας. Ηρεμήστε ρε παιδιά. Όποια και ομάδα και αν είναι αυτή. Ηρεμήστε λίγο. Αρχές του Ιουνίου είναι. Ακόμα πρώτη εβδομάδα Ιουνίου είμαστε. Θα έρθουν και μεταγραφές. Θα έρθει και το διάλειμμα. Ήρθε, μου λέει ο Θανάσης ο Πολίτης. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία

0: Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Για το φίλο τον Κωνσταντίνο, είχα μπερδέψει το Σασμό με την Ηλέκτρα τη σειρά. Έχω το κομμάτι τη σειρά τη Ηλέκτρα. Θα το βάλουμε λίγο αργότερα εδώ με τον Θανάση τον Πολίτη. Αλλά τη Νεφέλη θα το βάλουμε για κλείσιμο για τα, όλα τα δικοχαμένα, παιδιά. Είχα μπερδέψει την Ηλέκτρα με το Σασμό. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι τη Ηλέκτρα όταν παίζει. Το τραγούδι αυτό και όχι του Σασμού. Του Σασμού ωραίο είναι, αλλά δεν φτάνει αυτό τη Ηλέκτρα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σου Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία απόφαση αυτή, εξέλιξη ό,τι αφορά στον Λεωνίδα τον Μάτος και τον Ανδρέα τον Βιερίνια. Ένα σχόλιο δικό σου θα το ήθελα πολύ.
1: Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι ιδιαίτερο. Μια βόλτα στα social να κάνεις, καταλαβαίνεις ότι έχει θετικό αντίκτυπο, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία δεν ήταν απλά μεγάλοι ποδοσφαιριστές, έδειξαν ότι έχουν και προσωπικότητα. Ξέρουν το ποδόσφαιρο και είναι και παιδιά τα οποία έχουν και ένα λόγο, έχουν ένα αγγέλ στον κόσμο και πλέον δείχνουν και τη διάθεση να διακριθούν και σε ρόλο στελεχών. Ο Μεν Βιερίνια ένα χρόνο τώρα ως σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ναι, επί ποδοσφαιρικών θεμάτων, που νομίζω η εμπειρία είναι σημαντική, γιατί βλέπεις την ομάδα, τον ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο συνολικά από ένα άλλο πρίσμα που δεν μπορείς να το δεις όταν είσαι οι ποδοσφαιριστές. Ο Δε Μάτος με σπουδές, με πέρασμα από τη Βάσκο ντα Γκάμα σε παρόμοιο ρόλο, με σπουδές ακόμη και στο Χάρβαρντ σε πτυχία, σε διπλώματα πάνω στην οικονομία του επαγγελματικού αθλητισμού. Ως κινήσεις είναι καλές. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεν μπαίνεις μέσα και κλωτσάς την μπάλα. Εδώ πρέπει να σου δώσουν τα εκέγγια για να μπορείς να κάνεις παιχνίδι. Άρα,
0: αλλά γνωρίζουν πολύ καλά τα του ποδοσφαίρου, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, να στηριχθεί
0: και τα του ΠΑΟ και της Ελλάδας, έτσι Κώστα.
1: Τα γνωρίζουν, ναι, απλά για να κάνεις, ας πούμε, τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, πρέπει να έχεις και τα ανάλογα εφόδια.
0: Φυσικά.
1: Τα οποία προφανώς θα πρέπει να τα δώσει η διοίκηση και φαντάζομαι το έχει σκεφτεί και ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πλέον ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και για να μπορούν να παίξουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό, πέρα από τις προσωπικές ικανότητες που έχουν, που μπορούν να ψήσουν ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπορούν να ρίχνουν και εκατομμύρια στο τραπέζι για να είναι ανταγωνιστικοί, ναι, απέναντι σε τους υπόλοιπους αντιπάλους του ΠΑΟΚ που θα θέλουν να πάρουν καλούς παίκτες και να φέρνεις εσύ καλύτερος, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι από τις κινήσεις που λες ότι ναι, ο κόσμος τις αγκαλιάζει με ένα θετικό τρόπο.
0: Αλίμονο.
1: Και σε βάζουν σε μια διάθεση να δεις το καινούργιο που ευαγγελίζεται η ΠΑΕΠΑΟΚ, ελπίζοντας ότι θα είναι αρκετά καλύτερο από αυτό που ήταν ως τώρα, έτσι. Μπήκαν και δύο παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό ως μέλη τμήματων σκάουτινγκ και ενισχύουν το σκάουτινγκ, και αυτό το βλέπω θετικό ως κίνηση. Και σίγουρα πάντα όταν μπαίνουν στελέχη τα οποία ασχολούνται εξειδικευμένα με το ποδόσφαιρο, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Αλλά επαναλαμβάνω, στην πράξη, γιατί αυτό συμβαίνει παντού, παγκοσμίως, δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ αυτό, η πορεία μιας ομάδας, η επιτυχία της κρίνεται κυρίως από το αγωνιστικό τμήμα και το πόσο πετυχημένες είναι οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και δημιουργούν την ελπίδα ο Βιερίνια, ο Μάτος και τα παιδιά στο σκάουτινγκ ότι θα είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά ευστοχίας,
0: ναι,
1: στις μεταγραφές. Έτσι. Βέβαια, επαναλαμβάνω, τα μεγάλα όπλα είναι τα χρήματα που θα διατεθούν, το πόσο γρήγορα κινήσει, το πόσο αποφασιστικά, πράγματα που τα έχουμε ζήσει σε μεταγραφικές περιόδους.
0: Ναι, αποχωρεί ο Χρήστος Καρυπίδης μάλλον, ε.
1: Ο Καρυπίδης φεύγει, ούτως ή άλλως τελείωνε το συμβόλαιο του 36ου. Είχε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Νομίζω ότι αν έχεις αυτό το ρόλο δεν μπορείς να πας κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι σαν υποβάθμιση. Από τη στιγμή που επέλεξε ο ΠΑΟΚ να πάει στον Αντρέα Βιερίνια, ο Χρήστος Καρυπίδης φεύγει, νομίζω πετυχημένος, γιατί συνέβαλε και αυτός στο να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα κύπελο το 21 και ένα πρωτάθλημα το 24.
0: Φυσικά.
1: Ήταν από τους βασικούς συντελεστές. Και νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο Χρήστος Καρυπίδης, δηλαδή δεν θα είναι πρόβλημα για αυτόν με την εμπειρία του ΠΑΟΚ, το βιογραφικό δηλαδή,
0: ναι,
1: που έχει,
0: ναι,
1: στον,
0: ναι,
1: ΠΑΟΚ, να βρει μια επιλογή καριέρας η οποία να εγγυηθεί ότι θα είναι σε υψηλό επίπεδο. Θυμίζω, και αυτό βέβαια ήταν θετικό και μακάρι το ίδιο να το δούμε και σε περιπτώσεις όπως ο Βιερίνια, γιατί ο Μάτος έχει κάνει, γι' αυτό το λόγο για τον Βιερίνια,
0: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ τον είχε στείλει σε ένα σχολείο ειδικό που κάνει η UEFA.
0: Φωστά.
1: Για παιδιά που σταματάνε τον ποδόσφαιρο.
0: Φωστά.
1: Και θέλουν να έχουν τέτοιο πόστο.
0: Φωστά.
1: Εκτελεστικών διευθυντών ή τεχνικών διευθυντών. Ήταν από τους παίκτες που είχαν πάρει αυτή την ευκαιρία και είχε κάνει πριν δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μια σειρά μαθημάτων, πήγαινε συχνά στην Ελβετία. Υποστηριζόταν από τον ΠΑΟΚ όλη αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε να έχει μια κατάρτιση και να κάνει καλύτερα τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Φαντάζομαι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ, ενδεχομένως και με τον Βιερίνια και με το λεωμά του, προκειμένου τα στελέχητες να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα τι έχουμε.
1: Κοίταξε, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή οριστικά.
0: Σωστά.
1: Διότι ακόμη δεν έχουμε, ας πούμε, μια τοποθέτηση ή κάτι που να είναι, να θεωρείται κίνηση στη δημόσια σφαίρα που να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Το καινούργιο μπορώ να σου πω είναι ότι ξέρω ότι υπάρχει και μια πρόταση στα πόδια του Ρασβάν Λουτσέσκου από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ο προπονητής του ΠΑΟΚ κρατάει την ίδια στάση την οποία έχει σε όλες τις προτάσεις που του γινόταν ως τώρα. Δηλαδή ότι εγώ έχω ένα ακόμη χρόνο συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ και μπορείτε να απευθυνθείτε στη διοίκηση και στον ιδιοκτήτη της ομάδας, μόνο αν εκείνος λύσει κάτι διαφορετικό μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο Λουτσέσκου ξεκάθαρα έχει δείξει ότι θέλει να τιμήσει στο τέλος του συμβόλαιο και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει, Μιχάλη, το θέμα αυτό είναι αν μάθουμε, αν δοθεί μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ότι έγινε μια πρώτη σύσκεψη, για παράδειγμα, μεταξύ Μάτος, Βιερίνια και Λουτσέσκου και βάλαν κάτω το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Και θα πάρουμε το μήνυμα ότι τελειώνει το όλο ζήτημα και ότι ο ΠΑΟ κοιτάει μπροστά το πώς θα οργανωθεί, θα θωρακιστεί καλύτερα για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, προσωπικά πιστεύω και θέλω την άποψή σου εδώ. Προσωπικά πιστεύω ότι εφόσον δεν βγήκε τίποτα ούτε από πλευράς ΠΑΕ ούτε από πλευράς προπονητή, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος μια διευκρίνηση εντός εισαγωγικών ή ανακοίνωση ότι μένει ο.
1: Όχι, δεν θα πει αυτό ότι μένει. Θα δώσει μια ενημέρωση. Ξεκίνησαν οι επαφές για το σχεδιασμό του νέου.
0: Ναι, ναι, αυτό που λες είναι σωστό. Λέω άλλο
1: αυτό
0: ότι μέχρι τώρα.
1: Όλα. Δεν χρειάζεται να πει
0: κάτι άλλο. Μπράβο, αυτό εννοώ.
1: Αυτό δηλαδή, απαντάει σε όλα.
0: Μένει έτσι ένα μετέρο πορισμένο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, κάθε χρονιά θα πρέπει να λέμε, όχι, προσέξτε λίγο, κοίταξε, παιδιά.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε. Επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν αποδεδειγμένο αυτό και πέρυσι είχε μπει στη διαδικασία να σκεφτεί αν πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι του με τον Λουτσέσκου. Ναι. Δεν το αποφάσισε ο Σαββίδης. Φέτος, μετά από μια χρονιά που οι στόχοι ήταν πάρα πολύ ψηλοί λόγω των 100 ετών και η ομάδα απέτυχε να τους πετύχει, δεν είναι παράλογο ο ιδιοκτήτης να σκεφτεί αλλαγή προπονητή. Δεν είναι καθόλου παράλογο.
0: Εντάξει, για μένα δεν ήταν θέμα προπονητή, ήταν
1: όχι,
0: θέμα τυχιών, συγκυριών.
1: Άλλο που θα καταλήξει σε συμπέρασμα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μετά από 5 χρόνια ένα project, γιατί είναι 5 χρόνια ο Λουτσέσκου στη δεύτερη θητεία του,
0: ναι.
1: Μπορείς να πεις ότι είναι δικαιολογημένο το να γίνει συζήτηση για το αν πρέπει να αλλάξει προπονητή ή δεν πρέπει να αλλάξει προπονητή. Δηλαδή να τα βάλεις κάτω και να πεις τι πρέπει να κάνω. Να συνεχίσω με τον ίδιο προπονητή, έχει να μου δώσει άλλα πράγματα ή να πάω σε ένα άλλο μοντέλο ενδεχομένως με έναν πιο νέο ηλικιακά και προπονητή που δουλεύει λίγο διαφορετικά. Στα αυτό το ερώτημα προφανώς καλύτερα να απαντήσει ο ίδιος ο Σαββίδης και επαναλαμβάνω δεν είναι παράλογο να την κάνει τη σκέψη. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος που σου λέει ότι έχει κλείσει ένας κύκλος με τον Λουτσέσκο, δεν έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Είναι, το ακούω σαν επιχείρημα, όταν γίνεται καλοπροαίρετα, το ακούω σαν επιχείρημα, έτσι. Την απάντηση όμως τη δίνει αυτός που έχει τα ενία της ομάδας στα χέρια του και αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας.
0: Okay.
1: Άρα το θέμα είναι όλο αυτό το πράγμα να μην ξέρνεται και κάποια στιγμή να δοθεί μια απάντηση και με έμεσο τρόπο όπως είπαμε για να κλείσει το θέμα και να προχωρήσει.
0: Ναι,
1: το πάω,
0: αυτό έτσι. Θα ήταν ότι καλύτερο βέβαια γιατί ορισμένοι το τραβάνε ακόμα.
1: Και αναγκαστικά θα γίνει γιατί πλέον αρχίζουν και μετράμε αντίστροφα. Στο 23 του μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση. Ήδη έχουμε 7. Αύριο πάμε 8. Πάμε στις 2 εβδομάδες. Δεν μπορείς. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να βγάζει θέματα. Έτσι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Έχουμε τίποτα από πλευρά, γιατί εντάξει, εγώ έλεγα λίγο πριν ότι αυτά το ρεπορτάζ που έχετε περάσει στα παιδιά εδώ.
1: Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι ας πούμε, εφόσον ο Τάισον θεωρείται μια επιλογή η οποία μπορεί ως ποδοσφαιριστής να βοηθήσει,
0: ναι,
1: έστω και με λιγότερο χρόνο,
0: ναι,
1: αγωνιστικό σε σχέση με την περασμένη σεζόν, η παρουσία του Βιερίνια με τον οποίο είναι αδέρφια, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, δηλαδή θα μπορεί να τρέξει η διαπραγμάτευση λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά θέλει να υπηρετήσει αυτό το πλάνο και κάποιους παίκτες ακόμη και σε αυτή την ηλικία και δεν είναι απαγορευτική ηλικία, φαντάζομαι είδες τι έγινε στην Ισπανία με τη Real Madrid,
0: ναι,
1: στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: έχασε από τον 43χρονο Χουέρτας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αν ο άλλος είναι καλός και μπορεί να σου δώσει πράγματα,
0: έτσι είναι,
1: προφανώς θα το δεις πάρα
0: όταν
1: πολύ.
0: Όταν λες ότι ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει, εννοείς Βιερίνια και Μάτος. Μάτος και Βιερίνια.
1: Ναι,
0: μάλλον.
1: Θέλω να πω ότι εφόσον το έχει πάρει η απόφαση και είναι θετικός και ιδιοκτήτης, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, το να υπάρχει ο Βιερίνια και ο Μάτος που είναι συμπατριώτης του Τάισον, επισπεύδει τις συζητήσεις.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να γίνει πολύ, πολύ πιο εύκολα.
0: Ξαπλοποιεί. Ναι, ναι.
1: Έτσι, τώρα το ξέρει. Ναι, ναι. Ναι.
0: Ούτε συζήτηση. Πάμε ξέρει, πάντως.
1: Για... τα άγχη του, τα πάντα του τα ξέρει. Οπότε μπορεί να μιλήσουν σε άλλο τόνο.
0: Ναι, ναι, ούτε συζήτηση. Είναι εντάξει, είναι, γνωρίζονται πολύ καλά και, και ως προσωπικότητες. Εδώ να σου πω τώρα ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγά δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ένα ναι. αριστερό μπακ που στην υπόθεση μας είναι ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης, τον οποίο θέλουν και αγγλικές ομάδες, όπως γράφει.
0: Ναι, σε διάβασα.
1: Το Kicker σήμερα, το οποίο αυτό το ρεπορτάζ βγαίνει από την Augsburg, ναι. αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σύντον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί, αλλά ο Γιαννούλης δείχνει ξεκάθαρα διάθεση στην Ελλάδα, αν έρθει να είναι.
0: Εμένα, με, εμένα με, με. Όχι με ανησυχεί, πώς να το. Με εκπλήσει το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα παίζει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Παρά το ότι γνωρίζουν ότι ο Γιαννούλης αν έρθει στην Ελλάδα θα έρθει στον ΠΑΟΚ και προτιμήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Τι να πω τώρα, μπορεί να ανεβάζει προσφορές ο Ολυμπιακός και να θεωρεί ότι με τα χρήματα μπορεί να το αλλάξει άποψη.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν okay. φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοια σημάδια. Δηλαδή ο Γιαννούλης το κάνει πολύ συνειδητά και για το ότι είναι ΠΑΟΚ. Προφανώς και γιατί έχει αποφασίσει όταν τελειώσει την καριέρα του να είναι
0: ναι.
1: Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι και Κατερίνη, που σημαίνει ότι
0: ναι, ναι.
1: θέλει να έχει μια ευρύ αποδοχή από τον κόσμο. Είναι άλλο να είσαι παίκτης που ξεκίνησε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πέρασε από άλλες ομάδες στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ έκανε στο μεγάλο άλμα, πήγε στο εξωτερικό και γυρίζει και κλείνει στον ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό, ας πούμε, προς τα τελειώματα να πας στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω λίγο χάνει τη δημοφιλία,
0: ναι, ναι,
1: το
0: πω έτσι.
1: Δεν λέω ότι θα πάει κάποιος εδώ μαλώσει, ας πούμε,
0: δεν
1: αλλά σίγουρα δεν έχει αυτό το αγκάλιασμα που έχει ένας παίκτης ο οποίος αρχίζει και τελειώνει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το ξέρει. Και να σου το πω κι αλλιώς, αν έχει σκεφτεί και επιχειρηματικά να κάνει κάτι, γιατί. Μην ξεχνάμε ότι έχει τον αδερφό του τον Κώστα, που είναι στην Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για δύο παιδιά που έχουν κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Προφανώς μπορεί να σκέφτονται να κάνουν και κάποια δουλειά πάνω στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και μετά το τέλος ποδοσφαιρικής καριέρας. Ναι, με άλλο αέρα την κάνεις ως βετεράνος του ΠΑΟΚ μόνο. Και με άλλο αέρα, μα έχει κλείσει την καριέρα στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι
1: λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
0: Άρα έχουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αριστερό μπακ.
1: Ο ένας είναι κοντά από ό,τι λέγεται.
0: Ναι.
1: Ο ένας ο στόπερ είναι κοντά γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει άμεσα ένα στόπερ.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να πάει με δύο στην προετοιμασία, έχει τον Παταούλα που θα είναι ο ένας ο πιτσιρικά, θέλει οπωσδήποτε έναν ακόμα να έχει δύο δίδυμα. Εγώ στο λέω και για πρακτικούς λόγους.
0: Σωστά. Γιαννούλης λοιπόν εντός εισαγωγικών. Τέιλορ. Τέιλορ ερωτηματικό. Βλέπουμε.
1: Έτσι, σε πρώτη φάση φαίνεται. Λέω όμως είναι και ο Ντούγκα, ο Πιτσιρικάς.
0: Ο Πιτσιρικάς που έρχεται όταν είναι μικρή, ναι.
1: ναι.
0: Έναν ή δύο μέσου ανάλογα τι θα γίνει με Μπιάνκο και ο Σντόεφ. Εκεί βλέπουμε.
1: Είναι το Σαρί, τον Πιτσιρικά που ήρθε από Ιταλία και έπαιζε στον Πάοκ Β'.
0: Ο
1: και αυτό είναι. Στη... Τα είχαμε γράψει ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μέρε τα γράψαμε.
0: Για προετοιμασία λε τώρα εσύ.
1: Συν τον Κοσίδη, ο οποίο θα είναι δεξί μπακ και στόπερ. Παίζει, αλλά κυρίω δεξί μπακ διακρίνεται στον Πάοκ Β'. Αυτή είναι. Οι τρεις συν ένα, δηλαδή Ντούγκα, Κοσίδη, Σαρί, συν τον Παταούλα, συν τον Μπέρδο. Εντάξει, ο Μπέρδο είναι λίγο πιο μόνιμα στην πρώτη ομάδα, γι' αυτό δεν τον πολύ αναφέρω.
0: Ναι.
1: Θα είναι οι πιτσιρικάδες που θα πάνε στην προετοιμασία. Αυτό λένε οι
0: πιτσιρικάδες. Θες και έναν μεσοεπιθετικό για θέση Τάισον.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Και είναι ο Φορ, τώρα που βλέπουμε τι γίνεται με Γιακουμάκη.
1: Και Φορ, εντάξει. Φορ ξεκινά με Γερμέγεφ Μύθου.
0: Ναι.
1: Δύο. Οκ, okay, θες οπωσδήποτε και έναν τρίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι
0: ναι.
1: η αλήθεια.
0: Του Γιακουμάκη πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα όμως, έτσι το ναι ή το όχι.
1: Κοίταξε, αν ο ΠΑΟΚ πάει στη λύση οδανισμού που ακούγεται ότι θα ψάξει νέο οδανισμό.
0: Ναι.
1: Συνήθως αυτές οι ομάδες, εγώ από την εμπειρία μου, αυτό που προκύπτει είναι ότι πρώτα ψάχνουν να εξαντλήσουν πιθανότητα να τον πουλήσουν. Φωστά. Δηλαδή.
0: Άρα θα αργήσει, λες.
1: Ναι, ή θα αργήσει ή θα κάνει ο ΠΑΟΚ μια κίνηση να πάει να πάρει άλλο παίκτη.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Κατανοητό.
1: Αν είναι να περιμένει οδανισμό. Μπορεί η Κρουζαζού να σου πει: εγώ περίμενα να μου αγοράσει εσύ τον παίκτη. Εγώ ψάχνω να τον πουλήσω. Οπότε δεν μπορώ να σου πω από τώρα να δεσμευτώ ότι πάμε σε δανεισμό από τώρα.
0: Σωστά. Καταλάβες. Σωστά. Οκ. Okay, κάτι άλλο έχεις.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε ένα
0: φτάνο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου. Αυτά από Κωνσταντίνο Πετρωτό. Πάω σε Δημήτρη Καλαϊτζή, το γίγαντα. Τι κάνεις, παίκτη.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολη 95 και 5. Μια χαρά είμαστε εσύ.
0: Ποιο θα πάρει το Μουντιάλ.
2: Ποιο θέλει, ποιο θα το πάρει.
0: Ποιο θα το πάρει.
2: Θα το πάρει. Καλό ερώτημα.
0: Ποιον έχεις πρώτο φαβορί. Σου δίνω εγώ τώρα 500 ευρώ, σου λέω δεν θα σου δώσω
2: 500
0: λεφτά δύο
2: ευρώ.
0: Μήνες. Θα πρέπει να τα βάλεις κάπου για να τρως. Πού θα τα βάζεις.
2: Δύο ομάδες θα βάλω.
0: Ναι.
2: Παρόλο που δεν πιστεύω, αλλά θα βάλω. Ναι. Γαλλία-Βραζιλία.
0: Γαλλία-Βραζιλία.
2: Εγώ θέλω Γερμανία, αλλά δεν πρόκειται οπότε.
0: Δύσκολο. Δεν πιστεύεις ούτε τη Γαλλία.
2: Είπα Γαλλία ή Βραζιλία.
0: Ναι, λες δεν τις πιστεύω, αλλά.
2: Ναι, γιατί υποστηρίζω μόνο Γερμανία.
0: Α, αλλά... άλλο αυτό, ναι, οκ. Okay. Άρα υποστηρίζεις Γερμανία, αλλά θα βάλεις Γαλλία-Βραζιλία
2: εφόσον
0: γιατί.
2: Εφόσον μου δίνεις αυτά τα λεφτά, αλλιώς δεν ποντάρω σε καμία
0: ζήσεις.
2: Ομάδα.
0: Δεν είναι έτσι. Βάλτα και άντε, ό,τι θες κάτω, δεν είναι έτσι. Μάλιστα.
2: Ούτε βλέπω να κάνει η Αργεντινή το back to back.
0: Δύσκολο. Δύσκολο.
2: Έπρεπε να το πάρει το 22 λόγω του Μέση μετά από χρόνια.
0: Ούτε η Βραζιλία, να ξέρεις.
2: Εντάξει, μην το λες.
0: Άμπα.
2: Τώρα Γαλλία, έχει ένα πρώτο. Το είδες ένα πρώτο για τη Βραζιλία, ο Wesley.
0: Ναι, ναι. Γαλλία, Ισπανία είναι, φίλε. Αυτά τα δύο είναι κατ' εμέ. Ίσως η Πορτογαλία κάνει κανένα μπάμα, αλλά δεν το βλέπω. Και μετά βλέπω Αγγλία, Βραζιλία. Την τετράδα αυτή είναι. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βραζιλία με αυτή τη στιγμή.
2: Άρα τη Γερμανία που υποστηρίζουμε ούτε προμηθευτικά δεν τη βλέπεις.
0: Δύσκολο, ρε φίλε. Δεν είναι. Εντάξει, είναι Γερμανία, του σέβομαι, αλλά.
2: Έχει μέσα το 14.
0: Ναι.
2: Από τότε έχει σερή αποτυχία.
0: Ναι, δεν. Θέλει το κάτι παραπάνω.
2: Το θέμα είναι. Εμείς τώρα μας κράζουμε από την εθνική μας. Από το 14 δεν έχει πάει πουθενά.
0: Σκέψου η Γερμανία.
2: Σκέψου η Γερμανία,
0: μπράβο. Σκέψου η Ιταλή.
2: Μπράβο.
0: Αυτή είναι για μπάσιμο.
2: Ναι, γιατί εμεί σαν Έλληνες τα έχουμε συμποδώσει όλα.
0: Ναι, ναι, άστο.
2: Τι να πει τώρα η Ιταλία και η Γερμανία.
0: Εμεί είμαστε Έλληνες, φίλε.
2: Εντάξει, πήραμε Euro, δεν λέω άνθρωπο το 4, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί.
0: Δεν πεζόμαστε. Εδώ έχει γίνει ιστορίες με αυτή την ομάδα, τέλος πάντων.
2: Αντί να χτίσουμε από αυτό που κάναμε το 4 τον άθλο, τα έχουμε γκρεμίσει όλα.
0: Έλατε, έλατε.
2: Με αυτή την νοοτροπία που έχουμε, βέβαια.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Και πρώτο βάζω τον εαυτό μου. Δεν γκράζω τους άλλους. Πρώτο τον εαυτό
0: μου. Όχι,
2: βάζω.
0: Εγώ δεν τον βάζω τον εαυτό μου εκεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω τα παιδιά παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Συγκυρίες μας έβγαλαν φέτος από το Μουντιάλ.
2: Για φέτος, ναι, αλλά για άλλες διοργανώσεις όμως τώρα το χάνω από τα νησιά Φερόε.
0: Ναι, ναι, κάτι Λουξεμβούργο, κάτι.
2: Βόρεια Ιρλανδία, νησιά Φερόε.
0: Ναι, άστο, εκεί ναι, δεν διαφωνώ.
2: Το θέμα
0: ναι,
2: είναι, φέρε στο Ρανιέρ που πήρε πρωτάθλημα στην Πρέμιερ με τη Λέστερ και εμείς το βγάλαμε αποτυχημένο.
0: Έτσι, έτσι.
2: Εντάξει, μόνο στην Ελλάδα
0: αλλά αυτή η φουρνιά ήταν πολύ καλή. Άδικα δεν έφτασε το. Γιατί το ποδόσφαιρο και αυτό έχει τις αδικίες του. Τι να κάνουμε.
2: Καλά, σίγουρα αργά, γρήγορα όμως θα έρθει.
0: Εδώ οι Σκοτσέζοι κατάλαβαν πώς μας πέρασαν. Ρε. Εδώ δεν κατάλαβαν πώς πέρασαν τους Δανούς. Και εμάς. Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν κουφό. Άντε μας, λες εντάξει, αλλά η Δανία που είναι ένα σκαλί πιο πάνω, πώς την έφαγε.
2: Εδώ στο Μουντιάλ είναι Αιτή και το κουρασάω,
0: ναι,
2: σε παρακαλώ.
0: Κουρασάω που πήγε με ένα σχολικό λεωφορείο.
2: Το είδα, το ανεβάσαμε στο μέτροσπορ.gr.
0: Μέτροσπορ.gr. Μπείτε, δείτε λίγο το άρθρο. Για το πώς πήγε Κουρασάο για να πάρει το αεροπλάνο. Θα πάτε πλάκα.
2: Λάμε το λεωφορείο τώρα... δεν θυμίζει δεκαετία 80-90 που κάναμε ναι, εκδρομές οπαδοί.
0: 60.
2: Χωρίς παράθυρα. 60, τι ωραία. Κάτι τα πρόλαβα, τα έχω δει μόνο.
0: 60.
2: Ήταν πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Να πούμε λίγο για Γάμα Εθνική.
0: Παρακαλώ.
2: Τα νέα της ομάδας της πόλης. Να ξεκινήσουμε με Μακεδονικό.
0: Ναι.
2: Να πούμε τις πρώτες ανανεώσεις. Έχουν ανανεώσει ήδη Στέφανος Γουναρίδης, πολύ προστανοφύλακας. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Στέλιος Τσουκάνης, ο αρχηγός. Και ο Νόα Φερχόφεν.
0: Φερχόφεν.
2: Yes.
0: Το είναι το παιδί που φέραμε απ' έξω από την Αγγλία ή από τη Γερμανία.
2: Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
2: Μπράβο.
0: Ολλανδία.
2: Και έχουν συμφωνήσει οι πράσινοι με τον 24χρονο ακράτα τώρα Αμερικανό μέσο επιθετικό Κέιντ Χάγκαν.
0: Τι τον μπέδεψα εγώ με το Χάγκαν τον Αμερικανό. Ναι. Χάγκαν τον Αμερικανό τον μπέδεψα.
2: Εντάξει, τις επόμενες μέρες θα έρθουν και άλλες κινήσεις και άλλες ανανεώσεις. Ο Μακεδονικός μπορεί να έπεσε, αλλά θέλει να είναι ψηλά. Δεν ξέρω αν θα είναι από την πρώτη χρονιά. Το θέμα είναι ότι οι βλέψεις είναι μεγάλες. Τώρα μακάρι να βγει από την πρώτη χρονιά και ο Μακεδονικός να επιστρέψει ξανά στη Super League 2. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε σε ποιον όμιλο θα τοποθετηθεί.
0: Α, παίζει, ε.
2: Εννοείται, ακόμα δεν ξέρουμε. Αν θα είναι στον πρώτο ή στο δεύτερο.
0: Παίζει αυτό.
2: Εννοείται. Γιατί άμα είναι στον πρώτο και είναι και Ξάνθη, Ξάνθη φέτος δυναμώνει. Μα αν φαντάζει στον πάγκο.
0: Αχα.
2: Πάει φουλ για άνοδο. Έχουμε τη δόξα δράμα. Έρχεται ο νεοφώτης ως Φίνικας Πολύχνης, κράτο αυτό που θα είναι πολύ δυνατός.
0: Φίνικας Πολύχνης.
2: Κράτο αυτό που σου λέω.
0: Κράτο.
2: Έχουμε και τον Ηρακλή Θερμαϊκού.
0: Και η Νότος δεν έχει, ρε φίλε, και ο Νότος έχει δυνατός.
2: Εμείς τώρα, ναι, εγώ σου λέω τώρα για μας όμως.
0: Ναι.
2: Τώρα, ο Ηρακλής Θερμαϊκού κράτησε το Σαλέμπ στον πάγκο, τον προπονητή, νέος φιλόδοξος, και έκανε ήδη τις πρώτες 8 ανανεώσεις. Να πούμε λίγο τους παίκτες που ανανέωσε. Στέφανος Παλαβράκης, Δημήτρης Δημητρακούδης, Άρμπι Ράτζα, Πάρης Καλίδης, Απόστολος Αποστολίδης, Δημήτρης Λουφάκης, Κωνσταντίνος Καλατσανάς και Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Και οι 8 πέρυσι ήταν βασικοί. Βασικά γρανάζια του συλλόγου.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα, συνεχίζει με τον Γιώργο Μανατίδη στον πάγκο, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Τις επόμενες μέρες και εκεί θα έχουμε ανανεώσεις παικτών, αποχωρήσεις αλλά και μεταγραφές για την ιστορική ομάδα. Τώρα, να πάμε λίγο για την ΜΠΑΜ.
0: Ναι.
2: Που σε 4 χρόνια της ίδρυσής της έχει σερή ανόδους.
0: Ναι.
2: Τώρα, πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Διάβασα πριν λίγο, σ' άκουσα πριν λίγο που έλεγες για κρότο θέλει να κάνει.
2: Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Το είπε ο Μανώλης Κωνσταντάρας.
0: Ναι, ναι.
2: Για μένα, μπράβο. Ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο Καβαλιώτης τεχνικός, για μένα θα είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές που έχει βγάλει το αριστεχνικό. Θα αφήσει εποχή. Οι γνώσεις που έχει, επειδή έχω ρωτήσει τα παιδιά που παίζουν στην ΠΑΜ, κάποιους που μιλάω και κάνω παρέα, είναι πολύ μπροστά για την εποχή του και για την ηλικία που είναι.
0: Ναι.
2: Είναι πιο μικρό σκέψη από μένα.
0: Ναι.
2: Η δουλειά που κάνει είναι για παράδειγμα, αποτελεί παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Ούτε επαγγελματικά.
0: Ναι.
2: Να σε πω το πιο ακραίο παράδειγμα. Είσαι τραυματίας στην ομάδα. Τώρα αυτό κάνω κατά, δεν πρέπει να το πω. Ζητάει να είσαι στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Θέλει όλη η ομάδα να είναι πάντα μαζί.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Άλλα δεν μπορούμε να πούμε τι κάνει.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εντάξει, ο ίδιος δήλωσε πάει να κάνει κρότο. Βέβαια, είπε όμως.
0: Να ξέρεις, μια επόμενη ομάδα που θα δημιουργηθεί εδώ στη Μακεδονία θα λέγεται Κρότος. Σημείωσε αυτό που σου.
2: Κρότος.
0: Ναι. Σημείωσε αυτό που σου.
2: Το θέμα είναι ότι ο ίδιος
0: δήλωσε. Γιατί δεν θα πρέπει να κάνει. Θα έλεγε ο προπονητής τώρα θα κάνουμε το μεγάλο μπαμ.
2: Λέει κρότο, αλλά να διευκρινίσω ότι εννοούμε με τον κρότο. Δεν εννοεί ότι μπαμ πάει για άνοδο.
0: Ναι.
2: Μην παρασύρονται φίλοι μας. Λέει εύκολη παραμονή και πιο ψηλά. Αντιληπτό. Δεν είπε ότι ο άνθρωπος θα πάει για άνοδο. Προς Θεού. Γιατί ακόμα δεν έχει καθαρίσει ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Γιατί το ρόστερ που είχε η ομάδα στην Α1 δεν μπορεί δυστυχώς να ακολουθήσει όλο αυτό το ρόστερ στη Γ Εθνική. Και επειδή η ομάδα κάθε χρόνο πάει τρένο και, και ανεβαίνει, πρέπει να αλλάζει συνέχεια το ρόστερ, να κάνει καινούργια ομάδα. Ναι. Βέβαια έχει ένα καλό κορμό. Παράδειγμα, έχει τον Πέτρο Μπακούτσι.
0: Ναι.
2: Που ήταν στον Άρη.
0: Ναι.
2: Και λόγω προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να συνεχίσει για πιο ψηλά το παιδί. Να, αλλά την μπάλα που ξέρει για γάμα εθνική μπορεί να σταθεί.
0: Ναι.
2: Έχει άλλους 5-6, αλλά μετά πρέπει να πάρει άλλους 10-15.
0: Κατανοητό.
2: Τώρα και η γάμα εθνική, να πούμε, πρέπει να έχει βασικό έναν 7 και ένα 8. 2000 εννογεννηθέντες.
0: Ναι.
2: Δεν θα είναι εύκολο
0: ναι.
2: για τις ομάδες.
0: Ναι.
2: Τώρα όσον αφορά για τους ακρίτες οικαίων. Που είναι για δεύτερη σερή χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Παρέμεινε ο αρχηγός ομάδας Νίκος Βασαΐτης για έκτη διαδοχική σεζόν και μάλιστα στην ανακοίνωση ομάδας τονίζει ότι φέτος ο ποδοσφαιριστής θα παίζει αφιλοκερδός στην ομάδα.
0: Έκτη διαδοχική σεζόν. Μπράβο.
2: Και φέτος αφιλοκερδός.
0: Ναι,
2: που βάζει το καπέλο.
0: Μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του. Αυτό είναι και να αγαπάς το ποδόσφαιρο κιόλας.
2: Καλά, αυτό εννοείται. Τώρα για το Φοίνικα Πολύχνης. Νέος προπονητής ο Μιλιάνο Χαλιλάη. Διαδέχτηκε τον Νίκο Μίντι.
0: Εμιλιάνο Χαλιλάη.
2: Ναι. Ήταν και στο Θερμαϊκό Θέρμης. Καμπανιακό βοηθός στη Super League 2. Έχει καλό βιογραφικό. Είναι νέος, φιλόδοξος. Οι πρώτες κινήσεις είναι από Καμπανιακό που έπεσε. Πήρε τον Νίκο Καθάριο και τον Γιώργο Γαρίφαλο. Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν. Και τώρα είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον τερματοφύλακα του Καμπανιακού. Όχι τον Γιακουμή που είχε στον αγροτικό που ήταν στον ΠΑΟΚ. Τον Χρήστο Κασαπίδη.
0: Αχα.
2: Που στα τελευταία 4 χρόνια ήταν εκεί πέρα. 25 χρονών. Έχει παραστάσεις, συμμετοχές. Αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις. Τρεις. Για γάμα εθνική είναι ο Φώτης στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Σκέψου οι επόμενες κινήσεις τι θα είναι για τον Φοίνικα.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπεις τον ανθρώπων του συλλόγου είναι για πάνε πολύ ψηλά. Και τώρα έχουμε και τον Αστέρα Υγιού Νικολάου που είναι για Χαλκιδική. Που έκανε τον double στην Α1 της Χαλκιδικής και ανέβηκε στη γάμα εθνική με τον Κώστα Γαλτζίδη στον πάγκο. Παρέμειναν ο Ιωακίμ Ζωαφυρίου και ο Ανέστης Τάγκου. Ενώ έχει αποκτήσει από τον Καμπανιακό. Από τον Καμπανιακό φεύγουν όλοι. Μάλλον Α1 θα δηλώσει η ομάδα για γάμα εθνική. Πολύ δύσκολα το βλέπω.
0: Κατάλαβα.
2: Πήρε το στόπε τον Μπασταριανό και το Σαρβανίδη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Αυτά. Είσαι υπέροχος.
2: Την επόμενη φορά, αν θέλεις, να κάνουμε έτσι μια ανάλυση και για τις υπόλοιπες ομάδες του
0: Κιλικής,
2: Ξάνθη, Δράμα, να τα πούμε λίγο πώς κινούνται. Ορφέα Ελευθερούπολης έχει πολλές ομάδες.
0: Ειδικά για τις βαριές φανέλες.
2: Να πάμε τουλάχιστον λίγο Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Να το αναλύσουμε λίγο, να έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως,
2: να πούμε πώς κινούνται ομάδες.
0: Ειδοποίησέ με και θα έχουμε.
2: Καλά,
0: και ένα μισάωρο το τρώμε, άμα θες.
2: Εντάξει, εννοείται ό,τι θέλεις.
0: Ενημέρωση είναι μια χαρά.
2: Εννοείται, πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, θα ανεβάζουμε στο μέτρο.gr όλα. Αλλά εντάξει, είναι καλό και να ακούγονται.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να δω εδώ. Δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο. Οκ. Δίνω και την καλησπέρα μου και στον Τάσο τον Τζιάφκο από τα Γιάννενα. Να είσαι καλά αδερφέ μου. Αδερφέ μου Τάσο. Θα σας δώσω μετά κάτι από το metrosport.gr. Μια ωραία είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σας την περάσω αμέσως μετά το διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα ακούσουμε και το κομμάτι από την Ηλέκτρα. Με αυτό θα μπούμε, Θανάση Πολίτη. Να χαρώ εγώ. Πάμε στο διάλειμμα που θέλει ο Θανάσης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μαμά! έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
11: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
10: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, φίλε Κωνσταντίνα, το Κυλκίες. Αυτό είναι το κομμάτι από την Ηλέκτρα που έχω εγώ στο, στα ελληνικά μου. Και είναι κάτι της πιο πάνω από το κομμάτι του Σασμού. Το κομμάτι που παίζει στην ελληνική σειρά Ηλέκτρα είναι υπέροχο στην κυριολεξία. Το ακούμε Ελευθέρη από κάτω. Μπήκε και ο Ελευθέρης πλέον στην τεχνική ηγεσία. Θα πάω στον καθηγητή μου τώρα. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε μου, καλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σου, Κράτες.
0: Πριν από λίγο, 5-10 λεπτά, είδα εδώ στην τηλεόραση, στην οθόνη μου, ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Και λέω, ποια είναι αυτή η 53η φορά, είναι 54η που το αναφέρει? Ισχύει.
1: Περίπου τόσο όσο λες.
0: Μια φορά κάθε δίνω.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε, Μιχάλη μου. Θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Κατάλαβε.
1: Να δούμε τι μορφή θα πάρει.
0: Ναι.
1: Η οποιαδήποτε αυτή συμφωνία τίνει να συγκρότηση.
0: Και αν το Ιράν συμφωνεί, μη μας πει, α, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή αν ξαφνικά, ας πούμε, βομβαρδίσουμε σε 5 μέρες, δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Έλατε, έλατε.
1: Επομένως, ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας διατηρήσουμε ένα τόνο αισιοδοξίας.
0: Ναι.
1: Ότι τελικά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προεδρού στην τακτική διαχείριση της όλης καταστάσεως. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε εμείς παρά να ευχηθούμε ως άνθρωποι για την ειρήνη.
0: Ναι.
1: Να σταματήσει αυτό το μακελιό, να ομαλοποιηθούν κάποια πράγματα στον πλανήτη, την αυσιπλοεία, η διέλευση από τα στενά, ο διαγραφόμενος φαντασιακός κίνδυνος για κάθοδο του κόκκινου στρατού, κόκκινο εντός εισαγωγικών, ναι, είναι ο εχθρός, όχι ο, ναι, κομμουνιστής, έτσι μου παρεξηγηθώ,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: για την Ευρώπη. Ας διατηρήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, συγκρατημένη πάντως, και έχουμε κάθε λόγο να έχουμε συγκρατημένη την αισιοδοξία μας, γιατί πάρα πολλές φορές διαψευστήκαμε σε αυτή την αισιοδοξία που μας κατέβαλε.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι λοιπόν να είναι οριστική αυτή η απόφαση, μακάρι να σταματήσει αυτή η τρέλα, μακάρι να έρθει η ειρήνη.
0: Ναι. Μακάρι. Το μακάρι μέχρι να γίνει κάτι, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Μα δυστυχώς, Μιχάλη μου, η ιστορία της ανθρωπότητας κατάντησε να είναι η ιστορία των πολέμων της.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Των πάσης φύσεως συγκρούσεων. Ίσως ο φιλόσοφος ο μεγάλος, ο οποίος χρησιμοποίησε τη ρίση πόλεμος εστί πατήρ πάντων,
0: ναι,
1: να έχει κάποια δόση ειλικρίνεια σε αυτά που έλεγε, διότι δυστυχώς η ιστορία, ο όρος ιστορίας, τον επαληθεύει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είμαι χαρούμενος γιατί...
0: Α, περίμενε λιγάκι, πριν μας πεις γιατί είσαι χαρούμενος, να δώσω την εντεκάδα της εθνικής μας απέναντι στην Ιταλία σου, με τριάδα πίσω εμείς. Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια λοιπόν, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης οι τρεις πίσω οι δικοί μας στο κέντρο της άμυνας, Βαγιανίδης δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, και έχουμε Τριάντι, Μουζακίτη, Μασούρα, Τζόλι και Δουβίκα, με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Σουηδία. Αυτούς τους 11 θα δούμε στις 10 ώρες να αρχίζουν το παιχνίδι με τους Ιταλούς, οι οποίοι έρχονται, επαναλαμβάνω, με αρκετές αλλαγές.
1: Αλλαγές, εντάξει, δημιουργείται μια νέα ιταλική ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Η προηγούμενη απαγοήτευση της πάντας,
0: ναι,
1: κτίζεται από την αρχή και έτσι έπρεπε να γίνει. Εντάξει, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον ο αγώνας. Δεν παίζουν οι δύο στάρ της ελληνικής ομάδας.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω τι τρέχει. Δεν ξέρω αν τραυματίστηκαν.
0: Χτυπήματα είναι για να μην γίνουν χειρότερα, καλύτερα έξω και μια χαρά κάνουν τα παιδιά εκεί.
1: Μακάρι, ναι, εφόσον ο αγώνας είναι, είναι φιλικός. Όταν λείπουν αυτοί οι δύο πάντως, χάνεται ένα κλάσμα από το θέαμα. Έτσι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: εννοείται. Μέσω επιθετικά είναι τα πάντα.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Χαρούμενος είμαι γιατί, εντάξει, η επιστήμη προχωράει. Ας ευχηθούμε να προχωρήσει η θετική της πλευρά,
0: ναι,
1: και όχι η αρνητική της.
0: Ναι.
1: Βέβαια, οι τίτλοι που συνοδεύουν τα επιστημονικά επιτεύγματα προκαλούν γενική θυμηδία. Τόσο για την...
0: Τα γνωστά.
1: Ανέφερα 2-3 κουβέντες το πρωί για το εμβόλιο,
0: ναι,
1: κατά του καρκίνου,
0: ναι,
1: για την κβαντική τηλεμεταφορά, κάποιοι την μπερδεύουν με την διακτήνωση, για τη νέα έβρεση πλανήτη που έχει στοιχεία που προσομοιάζει με αυτό της Γης από την NASA. Γίνανε αρκετά επιστημονικά επιτεύγματα και αυτό είναι χαρούμενο, αρκεί βέβαια να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας ειδήσεις διογκωμένες ή διαστρεβλωμένες, οι οποίες αποπροσανατολίζουν τον κόσμο,
0: ναι,
1: και δημιουργούν προβλήματα, συγχέουν έννοιες. Παραδείγματος χάρη, δημοσιεύτηκε πρόσφατα, είδε το φως της δημοσιότητας, η θεωρητική δυνατότητα της κβαντικής τηλεμεταφοράς, δηλαδή η υλοποίησή της ότι το αρχικό σώμα ενός χρήστη μπορεί να καταστραφεί και να ανασκευαστεί ένα πανομοιότυπο σε ένα μακρινό προορισμό. Θα έλεγα μάλιστα ότι η κβαντική φυσική μπορεί να την αντιμετωπίσει κανείς ως μια θεωρία πιθανοτήτων πάνω σε μεγαδικά κύματα, κάτι που την κάνει πολύ διαφορετική από την κλασική φυσική την οποία γνωρίζουμε.
0: Δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε την ύλη από το μυαλό μας και να γίνει αυτή η φάση που λες, το σκηνικό που λες, η τηλεμεταφορά, η κβαντική τηλεμεταφορά, γιατί εκεί βγάζεις την ύλη από τη μέση, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, το θέμα το εξής, εδώ να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό αποτελεί ένα από τα πιο βαθιά φιλοσοφικά προβλήματα της κβαντική τηλεμεταφορά. Δηλαδή μεταφέρεσαι εσύ, είναι το ερώτημα, ή ένα τέλειο αντίγραφο.
0: Έλατε, έλατε.
1: Η βασική επιστημονική ιδέα είναι ότι η κβαντική τηλεμεταφορά δεν μεταφέρει ύλη. Μεταφέρει την κβαντική κατάσταση ενός συστήματος.
0: Τη μορφή, εν πάση περιπτώσει.
1: Δηλαδή μεταφέρεται η πληροφορία που περιγράφει το σωματίδιο και όχι το ίδιο το σωματίδιο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στο ερώτημα τώρα αν μπορεί να τηλεμεταφερθεί ένας άνθρωπος, θεωρητικά η φυσική δεν το απαγορεύει, η κβαντική. Πρακτικά όμως είναι σχεδόν αδιανόητο.
0: Για
1: δηλαδή ένας άνθρωπος, Μιχάλη μου, αποτελείται περίπου από 10 στην 28 άτομα. 10 στην 28 είναι αριθμός γίγας, έτσι, ασύλληπτης εκτάσεως.
0: Μάλιστα.
1: Για να τηλεμεταφερθεί λοιπόν ένας άνθρωπος θα πρέπει να καταγραφεί η πλήρης κβαντική κατάσταση κάθε τέτοιου σωματιδίου. Ο απαιτούμενος όγκος πληροφορίας είναι ασύλληπτα μεγάλος. Και εδώ βέβαια υπάρχει το θεώρημα, να το πούμε όσο μπορούμε πιο απλά, το no cloning theorem, δηλαδή δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τέλεια μία άγνωστη κβαντική κατάσταση.
0: Να μην το απλουστέψω λέγοντας ότι η ύλη δεν μπορεί να μεταφερθεί, δηλαδή να πάψει να υπάρχει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αν αύριο υπήρχε ένα μηχάνημα, θεωρητικά,
0: μπράβο,
1: να το πούμε απλά,
0: μπράβο,
1: ψαρώνει κάθε δικό σου άτομο,
0: μπράβο,
1: από τα 10 στην 28,
0: ναι, ναι,
1: σε αποσυνθέτει και σε ανασκευάζει, ας πούμε, στη σελήνη.
0: Θα ήμουν εγώ, αλλά άλλος εγώ.
1: Ποιος θα ξυπνούσε εκεί?
0: Έλατε.
1: Εσύ.
0: Έλατε. Ένας
1: ή
0: άλλος
1: ένα τέλειο
0: εγώ.
1: Αντίγραφό σου που θα πίστευε ότι είσαι εσύ.
0: Σωστά.
1: Αυτό
0: σωστά
1: είναι ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής,
0: ναι,
1: και της φιλοσοφίας της συνείδησης. Και το τεράστιο πρόβλημα ξεκινάει όταν μιλάμε για άνθρωπο, έτσι. Για να γίνει τηλεμεταφορά ανθρώπου θα πρέπει να καταγραφεί η πλήρης κβαντική κατάσταση κάθε σωματιδίου. Και βέβαια εδώ πέρα το μεγάλο ερώτημα είναι η συνείδηση που βιώνει τώρα ο άνθρωπος, συνεχίζεται εκεί ή τερματίζεται εδώ. Υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν πολύ προχωρημένα μαθηματικά στην κβαντική φυσική και να πούμε ότι η κβαντική τηλεμεταφορά δεν είναι διακτηνισμός, έτσι. Διακτηνισμός είναι άλλο πράγμα, ας μην τα μπερδεύουμε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει σύγχυση. Ο διακτηνισμός αποτελεί επιστημονική φαντασία.
0: Αχα.
1: Κάτι παρόμοιο με το πείραμα της Φιλαδέλφειας το φημολογούμενο. Σάρωση κάθε ατόμου ενός σώματος, έμβιου ή μη. Καταγραφή της θέσης, καταστροφή του αρχικού σώματος και ανακατασκευή του αλλού,
0: μάλιστα,
1: σε άλλο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, επομένως θα πρέπει κανείς, ξέρεις, υπάρχουν δυστυχώς πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα πεις χωρίς να αποφύγεις τα βαριά μαθηματικά. Αν θέλουμε να το πούμε απλά, η κβαντική τηλεμεταφορά είναι η μεταφορά κβαντικής πληροφορίας, ενώ ο διακτηνισμός είναι η μεταφορά ολόκληρου αντικειμένου ή ολόκληρου ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, για το οποίο τίθεται για μένα τεράστιο ηθικό ζήτημα, είναι το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή βλέπουν σενάρια δημοσιότητας τίτλοι του τύπου, πρόσεξε, εφιαλτική αποκάλυψη. Μπορεί πλέον αυτόνομα η τεχνητή νοημοσύνη να γράφει κώδικα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Αυτό δεν το δήλωσε οποιοδήποτε, έτσι. Μιλάμε για τον επικεφαλής της SoftBank.
1: Ναι. Αυτό ισχύει εν μέρη. Όχι όμως με τον τρόπο που παρουσιάζεται.
0: Τον τίτλο, τον παχουλό.
1: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, Μιχάλη μου, μπορούν ήδη να γράφουν κώδικα, να διορθώνουν το δικό τους κώδικα, να βελτιώνουν αλγορίθμους, να δημιουργούν νέα μοντέλα μηχανικής μάθησης, να σχεδιάζουν πειράματα για την εκπαίδευση άλλων μοντέλων, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πουδενή ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξυπνά ή αποκτά ευνηδίως συνείδηση.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι εξελίσσεται ανεξέλεκτα χωρίς την αιτιοκρατική λειτουργία μέσω του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργήσει από μόνη της μία υπερνοημοσύνη αύριο το πρωί. Αυτό που φοβίζει πολλούς ερευνητές είναι η πιθανότητα του γνωστού μακάβριου βρόχου, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη 1 βελτιώνει και πάει τεχνητή νοημοσύνη 2, νέα βελτίωση 3, νέα βελτίωση 4, όπου κάθε γενιά συστημάτων βοηθά στη δημιουργία της επόμενης. Αυτό ονομάζεται συχνά αναδρομική αυτοβελτίωση ή έκρηξη νοημοσύνης, έννοιες που είχαν προταθεί θεωρητικά όμως από τον μαθηματικό «εμείς φταίμε για όλα» και επιστήμονα υπολογιστών, τον Good, ήδη από τη δεκαετία του 60.
0: Σταδιακά updates δηλαδή, λες εσύ κάπως.
1: Ναι, αυτή θεωρητικά, αυτό είναι το όριο, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί και ουδής μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο.
0: Ναι.
1: Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη γράφει κώδικα, το πραγματικό ερώτημα είναι πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να σχεδιάσει και να βελτιώσει ολόκληρα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης καλύτερα από τους κορυφαίους ανθρώπινους ερευνητές. Εκεί αρχίζει πλέον η μεγάλη συζήτηση για την πιθανή μετάβαση στην γενική τεχνητή νοημοσύνη. Ως μαθηματικός θα σου έλεγα ότι η κατάσταση θυμίζει περισσότερο μια αναδρομική διαδικασία παρά κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν, και κλείνω, είναι αν η ακολουθία των βελτιώσεων συγκλίνει ή αν οδηγεί σε εκθετική επιτάχυνση. Σε αυτό δεν μπορεί κανένας με βεβαιότητα να απαντήσει σήμερα και ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν είναι παρά μια πολύ μεγάλη υπερβολή.
0: Τώρα, υπερβολή που λες.
1: Κλείνοντας τα θέματα της ηθικής σε σχέση με την επιστήμη, έχω μέσα μου μία αγανάκτηση και με διέπει μία οργή, καθώς βλέπω συνέχεια ειδήσεις στο διαδίκτυο του τύπου το έξυπνο εμβόλιο κατά τη επαρά του νόσου που εξαφανίζει όγκους ασθενείς.
0: Κάτσε λίγο, πριν πας εκεί, κόλλησα με κάτι σε ό,τι αφορά στη συνείδηση που είπες. Εσύ νομίζεις ότι υπάρχει σύνδεση συνείδησης και τεχνητής νοημοσύνης? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνουμε σε μία πρόταση αυτές τις δύο λέξεις μαζί.
1: Η δική μου άποψη είναι ότι ο υπολογιστής, και το έχω πει πολλές φορές, υπερέχει το ανθρώπινο εγκεφάλου σε αρκετά πλέον πράγματα, όχι μόνο στην ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων και στην ακρίβεια, στην ορθότητα. Mm.
0: Σε στοιχεία.
1: Αλλά και στη δημιουργία βέλτιστων των αλγορίθμων και σε πολλά άλλα στοιχεία. Ωστόσο πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πάψει να λειτουργεί αιτιοκρατικά. Όταν φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να αυτοβελτιωθεί σε περισσότερο ποσοστό από όσο μπορεί να τη βελτιώσει ο βέλτιστος επιστήμονας μαθηματικός,
0: ναι,
1: τότε θα ξεκινήσει ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, καταλαβαίνεις για ποιο πρόβλημα μιλώ.
0: Α, μπράβο, έτσι σε θέλω, γιατί είναι ορισμένοι που πάνε να μου βγάλουν εμένα τα δικά μου τα μυαλά από εκεί που είναι και δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ με τίποτα, το ότι... Πώς να στο θέσω τώρα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και συνείδηση, δηλαδή η συνείδηση είναι κάτι που το περνάς εσύ.
1: Είναι, μπράβο, δεν μπορεί, ουσιαστικά έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα εκείνο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ο πολύ μεγάλος ρυθμός μεταβολής, δηλαδή ταχύτητα
0: σύμφωνη,
1: με την οποία εξελίσσεται.
0: Σύμφωνη.
1: Όταν όμως φτάσουν στο κρίσιμο οριακό σημείο να μπορούν να βελτιώνουν η τεχνητή νοημοσύνη να αυτοβελτιώνει ολόκληρα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο ταχύτερο και σωστότερο από τον ανθρώπινο παράγοντα, τότε πάμε σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας,
0: ναι,
1: δηλαδή στην υποδούλωσή μας μέσω της ρομποτικής κλπ. Πιστεύω ωστόσο ότι αυτά είναι σενάρια τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθούν.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Όσο και αν εξελιχθεί και θα εξελιχθεί ραγδαία και άλλο η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και σε θέματα υγείας, σε θέματα για καταληκτικές νόσους, σε θέματα για νόσους όπου σήμερα θεωρούνται ανίατες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και τώρα μου δίνεις λίγο το δικαίωμα να πω 2-3 κουβέντες ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τους αγαπημένους τους να νοσούν από την επάρα των νόσων,
0: ναι,
1: ή τους ίδιους πρώτα απ' όλα αυτούς καθεαυτούς τους ασθενείς. Δεν μπορώ και αγανακτώ όταν διαβάζω τίτλους του τύπου «Το έξυπνο εμβόλιο εξαφάνισε όγκους ασθενείς». Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες προσδοκίες σε ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο στο τελευταίο στάδιο,
0: ναι,
1: ή έχουν συγγενείς ασθενείς στο τελευταίο στάδιο. Και εδώ τίθεται ζήτημα και νομικό και ηθικό. Βέβαια το νομικό είναι πιο σύνθετο, διότι στην ιατρική έρευνα υπάρχουν ορισμένα στάδια: εργαστήριο, κύτταρα, πειραματόζωα, κλινικές φάσεις από 1-3 και τελική έγκριση για ευρεία χρήση. Γι' αυτό σήμερα οι επιστήμονες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και μιλούν συνήθως με σόφρονες όρους όπως ενθαρρυντικά αποτελέσματα, συγκρατημένη αισιοδοξία, πρώιμα δεδομένα. Όχι με όρους θεραπεύει τον καρκίνο, εξαφανίζει τους όγκους και βρέθηκε η οριστική λύση. Στο νομικό θέμα για το αν θα έπρεπε να επέμβει ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα. Ένας εισαγγελέας δεν μπορεί να επέμβει όταν δεν διαπιστώσει, όταν δεν αποδεικνύεται αποδεδειγμένη απάτη, όταν δεν προβάλλονται ψευδείς ιατρικοί ισχυρισμοί, παραπλάνηση για οικονομικό όφελος και προώθηση μιας μη εγκεκριμένης θεραπείας ως βέβαιας θεραπείας.
0: Ναι.
1: Υποσχέθηκα στους ακροατές το πρωί και ειλικρινά θα γεννήσω γη και ουρανό, γιατί είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος. Ξέρεις ότι έχασα μια γυναίκα 36
0: Φυσικά.
1: Χρονών,
0: Φυσικά.
1: Την πρώτη μου σύζυγο. Όπου κάθε φήμη όπου κάθε νέο το οποίο παρουσιαζόταν διωγγωμένο ή διαστρεβλωμένο.
0: Ένα φυτίλι ολόκληρο είναι.
1: Μπράβο. Την επόμενη μέρα το πρωί με ξυπνούσα από τις 5 τα χαράματα να τρέχω σαν τον τρελό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι απάνθρωπο. Υπάρχει προσωπικά θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα. Για έναν υγιή αναγνώστη ο τίτλος εμβόλιο που εξαφανίζει όλους τους όγκους είναι απλά κάτι εντυπωσιακό. Για ένα καρκινοπαθή τελικού σταδίου μπορεί να σημαίνει ότι σώθηκα, Χριστέ μου. Ωραία. Και αυτή η διαφορά, Μιχάλη μου, είναι τεράστια. Η σωστότερη λοιπόν διατύπωση για όλους αυτούς τους κυρίους θα έπρεπε να ήταν ότι η πειραματική ανοσοθεραπεία έδειξε καταρχάς ικανοποιητικά ιδιαιτέρως αποτελέσματα σε πρώιμη κλινική δοκιμή. Μπορεί ως τίτλος να ηχεί λιγότερο εντυπωσιακός, αλλά είναι πολύ πιο ακριβής επιστημονικά και κυρίως πιο έντιμος ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα δεν είναι η έρευνα. Η έρευνα είναι συχνότατα σοβαρότατη. Το πρόβλημα είναι η μετάφραση της επιστημονικής ανακοίνωσης σε δημοσιογραφικό τίτλο που κυνηγά τα κλικ και τα συναισθήματα. Δεν μπορείς να παίζεις με τα συναισθήματα που συνάδουν με την προσμονή του θανάτου. Είναι απάνθρωπο. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και ειλικρινά είμαι γεμάτος από οργή. Υπάρχουν πράγματι, για να μην πάρω την αντίθετη άποψη, στοιχεία τα οποία μας οδηγούν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα τελευταία χρόνια, ναι, αναπτύσσονται προσωποποιημένα αντικαρκινικά εμβόλια. Κυρίως τεχνολογία σήμερα, να, αυτά ξέρουν πολύ καλύτερα οι ογκολόγοι, λέω, αυτά τα οποία γνωρίζω. Αν λέω κάτι λάθος, αν παρέβει κάποιος ογκολόγος θα με διορθώσει. Που εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα. Φεύγουμε πλέον από την κλασική μέθοδο της χημειοθεραπείας και πάμε σε μια μορφή άνοσοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματι δημοσιευμένες μελέτες και τις έχω δει στο διαδίκτυο. Όγκοι που συρρυκνώθηκαν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Μεταστάσεις που εξαφανίστηκαν σε ορισμένους, σε κάποιους ασθενείς με κάποιο συγκεκριμένο τύπο κακοήθειας. Μειώθηκε σε άλλους ο κίνδυνος υποτροπής. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός και όχι φαντασία. Το κρίσιμο όμως ερώτημα για να κλείσω δεν είναι αν έσωσε κάποιους ασθενείς, αλλά πόσους ασθενείς έσωσε.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, αν δοκιμάστηκε σε 30 ασθενείς και οι 5 είχαν θεαματική ανταπόκριση, αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Δεν σημαίνει όμως ότι θα θεραπεύσει εκατομμύρια ανθρώπους,
0: ναι,
1: που περιμένουν με προσμονή τη λύτρωση. Ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένεια. Υπάρχουν 200 τύποι διαφορετικών μορφών. Και επομένως η ιστορία της ογκολογίας μας διδάσκει ότι πρόκειται για μία σχιζοφρενική συμπεριφορά των όγκων. Ας είμαστε πιο συγκροτημένοι και ας σταματήσουμε να ζητάμε απελπισμένα τα κλικ ή τα ανοίγματα στο διαδίκτυο, παίζοντας με την ανθρώπινη ψυχή. Έλεος λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω περάσει κι εγώ θέματα τέτοια δύσκολα. Σε αντιλαμβάνομαι στο απόλυτο. Αυτοί που

0: να μας διαφωτίσει, όχι εμάς, να διαφωτίσει τους ανθρώπους που καίγονται για απαντήσεις και να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν είμαστε ογκολόγοι, δεν είναι δικά μας χωράφια, Μιχάλη.
1: Ναι. Πριν πάω στο διάλειμμα, θέλω να σου διαβάσω μια ατάκα του Τάσου Σιδηρόπουλου. Έμεινε εκτός πινάκων αυτή τη σεζόν, έπειτα από πολλά χρόνια στην διαιτησία την ελληνική. Έδωσε μια συνέντευξη στο Fox Insider, την έχουμε στο metrosport.gr, και θέλω να σου δώσω την ατάκα του σε ό,τι αφορά στο γκολ του Βαρέλα στην Τούμπα, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το κλεμμένο πρωτάθλημα τότε, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ο Σιδηρόπουλος, η φάση του Βαρέλα είναι μία από τις φάσεις που συζητιούνται ακόμη και σήμερα. Όταν ένας διαιτητής έχει πάρει μία απόφαση στο γήπεδο και η φάση είναι οριακή ή διφορούμενη, θεωρώ ότι πρέπει να στηρίζει την αρχική του κρίση. Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχω πολλές φορές με τη λειτουργία του VAR, όταν με φέρνεις μπροστά στην οθόνη. Σε μία φάση που σηκώνει συζήτηση και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με βάζει σε μία πολύ δύσκολη θέση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θεωρώ ότι πρέπει να μένει η απόφαση του γηπέδου και εκεί να τελειώνει η συζήτηση. Είπε κάτι πολύ σωστό, πολύ ορθό, σοφό, ακριβές, και αναρωτιέμαι τότε που δεν υπήρχε VAR, όταν και ο διαιτητής και ο επόπτης είχαν πάρει αυτόματα εκείνη την ώρα την απόφαση να είναι γκολ το γκολ του Βαρέλα, πώς γίνεται ρε εσύ Θάνο να πάρθει απόφαση μετά ότι δεν ήταν και πάμε στα αποδυτήρια και να λέει ο διαιτητής στους παίκτες του ΑΕΚ, το αποτέλεσμα είναι ένα 0, βγείτε, και να λένε της ΑΕΚ, εμείς δεν βγαίνουμε αν το αποτέλεσμα είναι ένα 0 παρά 0-0. Πώς γίνεται να χάσει ένα τέτοιο πρωτάθλημα μια ομάδα που πάλευε ένα ολόκληρο χρόνο, μπορείς να μου εξηγήσεις?
0: Επειδή δεν θα μπορέσω να το εξηγήσω και επειδή δεν έγινε μόνο αυτό το επέσχυντο, αλλά ας θυμηθούμε τον εντός εισαγωγικών τραυματισμό του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Καλά.
0: Τις κραυγές μείνε κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γεγονός ότι δεν δίστασαν κάποιοι σαν μια γεμάτη Τούμπα να κινδυνεύσουμε να χυθεί αίμα με την ανακοίνωση της επίσημης, ναι, τιμωρίας του,
1: ναι,
0: ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Τιμωρία ας πούμε για αιτίες,
1: ναι,
0: οι οποίες αργότερα εκ των υστέρων στηρίχτηκαν στις μαρτυρίες κάποιων δημοσιογράφων,
1: ναι.
0: Όλα αυτά δείχνουν ότι το ΒΑΡ ήδη έχει κάνει πολύ καλό στο ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
0: Σίγουρα επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις. Το ζήτημα του πέναλτι πρέπει να διορθωθεί.
1: Σωστά.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ και εκτιμούσα ως διαιτητή τον Σιδηρόπουλο.
1: Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν υπέρ κάποιας πλευράς. Όποτε τον είδα να σφυρίζει. Περίεργο πράγμα. Συμπτωματικό. Τόσο πολλές φορές. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε εκτός πινάκων. Βέβαια, μπήκε στο ΒΑΡ.
0: Οπότε το απέδωσαν την ιδιότητα του φιλοπαοξή, αλλά
1: ποιο?
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται
1: ούτε αντιθέτως, με μάλιστα,
0: το παρελθόν, ούτε με... Είναι γενικής φύσεως, Μιχάλη, και πιστεύω ότι πολύ λίγα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, σε πολύ λίγα πρωταθλήματα οι διαιτησίες είναι 50-50.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια ολόκληρα στην Ιταλία είχαμε την κυριαρχία της Γιουβέντους. Αν δεις φάσεις από το Ιταλικό καμπιονάτο, το οποίο τότε ήταν το πρώτο σε επίπεδο στην Ευρώπη, μιλάω για εποχή Μαραντόνα,
1: ναι,
0: μιλάω,
1: ναι, ναι,
0: για εποχή της μεγάλης Μίλαν κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως η Ρεάλ δεν ευνοήθηκε κατά καιρούς στο Ισπανικό πρωτάθλημα?
1: Κατά καιρούς, όπως το λες.
0: Μπράβο. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε το ΒΑΡ, πιστεύω ότι θα τελειοποιηθεί, πιστεύω ότι θα βελτιωθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο έγινε εκείνη τη νύχτα ήταν μια καθαρή κλοπή.
1: Ναι.
0: Ο Βιερίνια το είπε πολύ απλά, ότι δεν μπορώ να ακούω πως κινδυνεύει τάχα η ζωή μας,
1: ναι,
0: και μετά από μισό λεπτό να τους ακούω να χασκογελάνω στα αποδυτήρια.
1: Μα δεν είχαν πάρει χαμπάρι κάτι.
0: Εάν λοιπόν είναι περήφανοι για εκείνο το πρωτάθλημα που κατέκτησαν, τότε εγώ δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ούτε εγώ έχω να πω τίποτα. Ούτε εγώ έχω να πω τίποτα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, καθηγητά.
0: Επιστρέφουμε. Ναι.
1: Παρακαλώ, πάμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταία 15-20 λεπτά με τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καθηγητά μου.
1: Μια συμβουλή.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή είσαι πολύ έμπειρος στα περί Λατινικής Αμερικής, συμφώνησα με ένα αγαπημένο φίλο το καλοκαίρι να κάνουμε ένα ταξίδι εκεί. Ενδεχομένως να επισκεφτούμε μία, δύο ή τρεις χώρες.
0: Ναι.
1: Και ήθελα κάποια στιγμή να μου πεις την άποψή σου για Πουερτορίκο, για Χιλή, για...
0: Πουερτορίκο μια χαρά είναι, Βραζιλία. Βραζιλία, Αργεντινή, Πουερτορίκο, Κολομβία, μια χαρά είσαι.
1: Ναι, Κολομβία να γυρίσουμε ζωντανή όμως.
0: Η Κολομβία έχει ένα θεματάκι. Οπότε θα δεις πολύ ωραίες γυναίκες βέβαια. Αλλά τι να το κάνεις άμα δεν γυρίσεις, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Το ζήτημα είναι ότι έμαθα ότι η εγκληματικότητα είναι πολύ μειωμένη στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή, και στη Χιλή.
0: Ουρουγουάη, Χιλή δεν έχει κάτι ιδιαίτερο
1: δεν
0: να
1: έχει
0: πας.
1: Τόσο πολύ, ναι. Ότι εμένα με εμπνέει το Πουερτορίκο πάρα πολύ.
0: Μια χαρά είναι να πας.
1: Ήθελα να πάω εκεί, ίσως τον καταφέρω το φίλο.
0: Κοίτα, βασικά θα έπρεπε να κανονίσεις να πας Φεβρουάριο, που είναι καλοκαίρι ας το θέσω έτσι, και έχει και το καρναβάλι στο Ρίο Τζανέρο.
1: Κατάλαβα.
0: Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Γιατί αν πας Βραζιλία και δεν πας καλοκαίρι καρναβάλι, άστο καλύτερα.
1: Ναι, δηλαδή με εκείνα τα κορμιά που μοιάζουν με σοκολάτες που χορεύουν έτσι.
0: Εκεί δεν θα γυρίσεις όχι επειδή θα σου κάνουν κάτι. Δεν θα γυρίσεις γιατί δεν θα θες να γυρίσεις, κατάλαβες. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
1: Σε θεωρώ πολύ τυχερό που έζησες.
0: Είμαι.
1: Κάποια χρόνια εκεί. Είμαι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έζησες.
0: 13.
1: 13 χρόνια.
0: Είμαι τυχερός όντως.
1: Εντάξει, εγώ έζησα 10 χρόνια στα Εμιράτα.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Τελείως διαφορετικές συνθήκες.
0: Άλλο σκηνικό.
1: Τέλος πάντων.
0: Άλλο σκηνικό.
1: Επίσης να απαντήσω, αν μου επιτρέπεις και αν έχω το χρόνο.
0: Πάντα παρακαλώ και θα τον έχεις ό,τι θες.
1: Σε μια ερώτηση που την έχουν υποβάλει αρκετοί φίλοι της εκπομπής στο mail μου.
0: Ναι.
1: Επίκειται αμυντική συνεργασία Ελλάδας, Ινδίας. Αυτό γεννά τρόμο στην Τουρκία. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Αυτές οι λέξεις δεν μου αρέσουν, ούτε τις εγκρίνω. Αν το δούμε ψύχρεμα και στρατηγικά, η λέξη τρόμος είναι δημοσιογραφική έκφραση.
0: Έτσι.
1: Είναι στρατηγική, ναι, ούτε σοβαρή έκφραση.
0: Ναι. Είναι για να σε κάνει να πατήσεις το κλικ, να ψάξεις να δεις.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό που πράγματι μπορεί να ανησυχεί την Τουρκία και να την προβληματίζει, δεν είναι κάποια άμεση στρατιωτική απειλή από την Ινδία, αλλά υπάρχουν τρία στοιχεία που την προβληματίζουν πράγματι. Μία σύγκληση στρατηγική Ελλάδας-Ινδίας. Και οι δύο χώρες έχουν κατά καιρούς προβλήματα με την τουρκοπακιστανική συνεργασία.
0: Ναι.
1: Η Ινδία βλέπει το Πακιστάν ως βασικό αντίπαλο παίχτη, ενώ η Τουρκία στηρίζει συχνά διπλωματικά το Πακιστάν. Η δεύτερη παράμετρος. Η Ινδία αναπτύσσει πολύ προηγμένα πυραυλικά συστήματα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ναυτικές δυνατότητες. Άρα πιθανές συνεργασίες στο εγγύς μέλλον σε εκπαίδευση, βιομηχανία και τεχνολογία αποκτούν ζωτικότατο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η ελληνοϊνδική προσέγγιση λειτουργεί ως αντίβαρο σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι η Τουρκία τρομοκρατείται. Και στο σημερινό άρθρο μου στο Μετρόπολης 95,5, ναι, αναφέρω σαφώς ότι δεν μπορώ να γίνω οπαδός είτε της μίας υπεραισιόδοξης πλευράς ότι θα διαλύσουμε την Τουρκία σε 72 ώρες, ούτε να πάω στο επόμενο στάδιο και να πω «Μα αυτοί, ξέρω εγώ, κοντεύουν τα 100 εκατομμύρια και έχουν μάζα». Απαντώ απλά, παιδιά, όσο μπορώ πιο απλά, και σας προσφωνώ, παιδιά, γιατί οι περισσότεροι είστε φοιτητές και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή, αν θέλει κανείς να προσεγγίσει σοβαρά το ισοζύγιο ισχύως στο αρχιπέλαγος, θα δει ξεκάθαρα δύο διαφορετικές φιλοσοφικές οδούς. Η μεν Ελλάδα συνεχίζει και διατηρεί με μεγάλες πλατφόρμες μία αισθητή κάτι παραπάνω από αισθητή ποιοτική υπεροχή, με τα Rafale, με τα F-16 Viper, με τα πρόσκληση F-35 με τις Μπελαρά. Η Τουρκία έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία και επενδύει στη μάζα, επενδύει σε συνθήκες κορεσμού που δημιουργούν τα σμήνη των μη επανδρομένων.
0: Ναι.
1: Άρα, το μεγάλο πρόβλημα το στρατηγικό είναι το νέο δόγμα. Όταν η υπεροχή στην ποιότητα συναντά τη μεγάλη μάζα και τα σμήνη των drones. Είναι προφανές λοιπόν και απαντώ όσο μπορώ πιο απλά. Όσο είμαστε στην αρχή μιας απευκταίας εμπλοκής στο αρχιπέλαγος, η Τουρκία κινδυνεύει σοβαρά.
0: Ναι.
1: Να υποστεί πλήγματα, ναι, τα οποία, κάποια από τα οποία να είναι συντριπτικά. Όσο περνάει όμως ο χρόνος, η μάζα και η ανεξαρτησία στην παραγωγή την στρατιωτική σε μονάδες κύριου υλικού είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Επειδή ωστόσο ουδής σοβαρός αναλυτής πιθανολογεί ότι μία αντιπαράθεση γενικευμένη στο αρχιπέλαγο θα διαρκέσει πάνω από 100 ώρες, η Τουρκία δεν πρόκειται να προβεί σε κάποια σαφή επιθετική ενέργεια. Περισσότερο θα πρέπει κανείς να ανησυχεί για την πιθανότητα ενός λάθους, ενός ατυχήματος, παρά ότι η Τουρκία θα διακινδυνεύσει την πρώτη χρονική περίοδο των 72 των 100 ωρών να αντιμετωπίσει μια αεροπορία η οποία όχι απλά υπερέχει αλλά δρά και δίκτυο κεντρικά, διότι με την έλευση των F-35 υποβιβάζεται ακόμα και αυτό το σύνολο των σμηνών από μη επανδρομένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υποτιμάω κανέναν. Είναι μια χώρα η οποία διαθέτει 3.500 εταιρείες παραγωγής αμυντικού υλικού, την ώρα που εμείς διαθέτουμε 2 ή 3, οι οποίες φυτοζωούν. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει να ξαναξεκινήσει να επανεκκινήσει την παραγωγή της η Ελλάδα. Πέρασε σε ολική αποβιομηχάνηση. Το δημόσιο χρέος της Τουρκίας σε σχέση με το ΑΕΠ είναι ελάχιστο. Το δικό μας είναι τεράστιο. Και η παράμετρος κόστος σε έναν πόλεμο είναι σοβαρότατη.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σοβαρότατοι στα επιτελεία που τα σκέφτονται, που τα σχεδιάζουν, αρκεί τις αποφάσεις να τις λαμβάνουν αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Αρκεί να μην μπλέξουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι διάγουν νύχτες Μόσχας γύρω από, από τα αμυντικά ζητήματα.
0: Πάντως για αυτή την σχέση Ινδίας-Ελλάδας είχαμε μιλήσει πριν από 4-5 μήνες. Πότε ήταν ο υπουργός μας της Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είχε πάει στην Ινδία και είχε συναντηθεί με τον υπουργό
1: Άμυνας. Και μάλιστα το κεντρικό, ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, σημείο συζήτησης ήταν ο περίφημος πύραυλος Μπράχμος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ο οποίος, να σου δώσω μία λίστα, θυμάμαι τους αριθμούς, ο Χαρπούν ας πούμε αναπτύσσει 0,8 μαχ, η Εξωσέτ 0,9, ο τουρκικός Ατμακά είναι 0,8-0,9, Σκάλπ Ναβάλμ 0,8 ταχύτητα μαχ του ήχου. Ο Μπράχμος είναι κοντά στα 3 μαχ.
0: Μάλιστα. Απίστευτο.
1: Εντάξει, δηλαδή, okay, δεν είναι ο ρωσικός Κιζνάλ ο οποίος, ναι, αγγίζει τα 10 μαχ.
0: Ναι, το έχεις αναφέρει αυτό.
1: Μπράβο. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ο Μπράχμος θεωρείται ως πύραυλος. Η έκδοσή του, η οποία αναμένεται, δεν έχει τεθεί ακόμα σε υπηρεσία, είναι υπερυπερηγητικός. Είναι τρομερά επικίνδυνος για μονάδες επιφανείας, για τα πλοία. Δεν είναι ότι αποτελεί μεγαλύτερο πύραυλο, αλλά μειώνει δραματικά το χρόνο αντίδρασης του στόχου,
0: okay,
1: λόγω της πολύ ψηλής ταχύτητάς.
0: Ναι. Okay.
1: Η Ελλάδα έχει κατ' επανάληψη εκφράσει ενδιαφέρον για τον ειδικό αυτό πύραυλο και φαντάζομαι ότι οι επιτελείς μας θα πάρουν τις δέουσες αποφάσεις.
0: Τώρα που είπες επιτελείς μας, έχουμε και κάποια καλά. Πάντα οι τίτλοι τραβούν τον ενδιαφέρον όλων. Τα φωνικά οπλικά συστήματα που ενισχύουν τη χώρα μας, ακόμα και μέσα στο 2026, εδώ τι θέλει να πει ο ποιητής? Ποια είναι αυτά τα οπλικά συστήματα, τα φωνικά? Για τα οπλικά συστήματα, τι άλλο θα μπορούσαμε?
1: Ναι, είναι συστήματα, θα έλεγα, υψηλής φωνικότητας, γιατί μιλάμε για εξυγχρονισμό των Απάτσι. Σήμερα υπεγράφει, χθες μάλλον υπεγράφει, συνεργασία για τα μεταφορικά αεροσκάφη. Μην ξεχνάς ότι μέσα στο 28 υπάρχει συμφωνία για τα F-35. Μάλιστα. Πρόκειται να έρθουν και οι υπόλοιπες φρεγάτες Μπελαρά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει αναβάθμιση προς τα εκεί, προς ανατολίζεται το ΓΕΑ, για περισσότερα Viper, F-16 Viper, ενώ το ΓΕΑ έχει στραφεί στην απόκτηση και δεύτερης μοίρας από F-35. Αν κανείς συνεκτιμήσει τα συστήματα, τα πυραυλικά, τα οποία έρχονται από το Ισραήλ ως ονούπο, θα καταλήξει ότι τα νησιά γίνονται στόχοι απόρθητοι, από όπου μπορεί να δημιουργηθεί ένα φωνικότατο δίκτυο, ένα πλέγμα πυραυλικό παράκτιο, όπου θα έχουμε τη λεγόμενη άρνηση πρόσβασης περιοχής. Αυτό ονομάζεται Α2 AD πλέγμα, δηλαδή αντιπρόσβαση και άρνηση περιοχής.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να αποτολμήσουν οι Τούρκοι. Εκείνο το οποίο, στο οποίο μπορούν να πάνε, είναι σε μια ελεγχόμενη κλιμάκωση. Ξέρουν που πρέπει να σταματήσουν. Εάν εμείς δεν ξέρουμε που πρέπει να σταματήσουμε να υποχωρούμε, διότι όταν γίνει εθνικός νόμος μέσα και περάσει από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Οκτώβρη η γαλάζια πατρίδα, τότε νιώστα μου και θα γέρασα, ακούγοντας ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα όταν εμείς κρίνουμε ότι ήρθε ο χρόνος και τελικά θα τα επεκτείνουν οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν στην απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως για τη γαλάζια πατρίδα, εάν αυτή γίνει Δευτέρα βράδυ, την Τρίτη το πρωί πρέπει να υπάρχει διακήρυξη της Ελλάδας για διατήρηση πρώτου προληπτικού πλήγματος.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν το πράξουμε αυτό, Μιχάλη μου, τότε τα πράγματα θα είναι σαν να έχουμε χάσει το μισό Αιγαίο χωρίς να έχουμε υποστεί ουδεμία ήττα.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
1: Και το ξεκαθαρίζω. Δεν είμαι αντιτούρκος. Πιστεύω ότι πολλές φορές μας βάλαν κάποιοι και σφαγιαστήκαμε. Πιστεύω ότι ως λαοί θα μπορούσαμε να ζήσουμε ειρηνικά.
0: Σίγουρα.
1: Και ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κοινά ήθη και έθιμα, και αυτό είναι επόμενο άλλωστε και ιστορικά. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ καθηγητές ακαδημαϊκούς κάποιων Ινστιτούτων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό κουρβάνα να παραποιούν την αλήθεια και να μου μιλάνε για ζωτικά τουρκικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Όχι, κύριε. Αυτό συνιστά προδοσία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και δώσε ξέρεις μου πολύ καλά ότι αυτούς τους όρους σπανιότατα τους μετέρχομαι.
0: Δώσε μου, πριν πεις κάτι ακόμα για να κλείσουμε σε 2-3 λεπτά, γιατί έχω τέλος χρόνου, να πω ότι θυμάστε το δικαστή μας, τον οποίο μιλήσαμε 2 φορές εδώ, το Γιάννη το Γραμματικό, ο γιος του λοιπόν σήμερα, μάλλον χθες Σάββατο, πήρε το χάλκινο μετάλλιο μέσα στα Σκόπια, ο Νικόλαος Κωνσταντίνος Γραμματικός, στην Ξηφασκία, και μπράβο στον Πιτσιρικά.
1: Μπράβο στον Παλικάρο.
0: Μπράβο στον Πιτσιρικά. Θα μπορούσε να πάρει άλλο ένα, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε χρόνια μπροστά μας.
1: Μπράβο στο παλικάρι μου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και μπράβο σε όποιον υπερασπίζεται σε οποιοδήποτε άθλημα.
0: Βεβαίως.
1: Σε οποιοδήποτε άθλημα τα χρώματα της Ελλάδας.
0: Και μπράβο και στον αθλητικό σύλλογο, τον Ξυφομάχο Μέδρα την Καλαμαριά, που έχει το παιδί εκεί. Στην
1: φαντάσουμε τι προβλήματα θα λειτουργεί, Μιχάλη μου.
0: Αρκετά, όπως πάντα, αρκετά.
1: Τα ξέρουμε.
0: Μπορείτε να μπείτε metrosport.gr να δείτε το άρθρο του παιδιού. Οπότε να το χαρείτε όλοι.
1: Μπράβο, και από μένα 1000 μπράβο από την καρδιά μου.
0: Έτσι είναι. Κλείσε με οτιδήποτε θέλεις εσύ για να περάσουμε και στην επόμενη εκπομπή σε λίγο.
1: Εγώ με αυτό που θέλω να κλείσω, να πάμε όταν θα έρθει η ώρα, κάποια φορά στη ζωή μας, σε πολιτισμένες εκλογές, σε εκλογές που δεν θα έχουν συκουφαντίες, δεν θα έχουν χτυπήματα κατά τη ζώνη.
0: Ονειροπολής.
1: Θα έχουν κάποιες σοβαρές ανακοινώσεις προγραμματικές.
0: Καλά, καλά.
1: Και κυρίως θα έχουν αλήθεια.
0: Εγώ θέλω
1: μόνο
0: να πάω...
1: με την αλήθεια μπορούν να γυρίσουν πίσω τον κύριο Κανένα, αυτό το 50% που αρνήθηκε να πάει να ψηφίσει.
0: Και εγώ θέλω να πάω με τη Μόνικα Μπελούτσι, αλλά...
1: Τώρα γιατί θες να με πληγώσεις,
0: εμάς... εντάξει. Ωραία είναι αυτά που ευχόμαστε, θα θέλαμε να βλέπουμε, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, χρόνια μεγάλα, πολλά τώρα.
1: Έτσι είναι, Μιχάλη μου, έτσι. Γι' αυτό σου είπα και αυτό εκκρεμεί, κάποια φορά πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή η οποία να είναι χαρούμενη.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε για τη μουσική,
0: ναι,
1: για τον έρωτα,
0: ναι,
1: για τη φιλία, για κάποιες αναμνήσεις της δικής μας εποχής.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, να νοσταλγήσουμε, να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι πρεσβυτέρια.
0: Βεβαίως. Φρόντισε να πας σε Ρίο Τζανέιρο Φεβρουάριο.
1: Και Σάντα Κλάρα, και Σάντα Κλάρα.
0: Να χαρώ εγώ το φίλο μου. Ευχαριστώ καθηγητά μου.
1: Να είστε καλά, φίλε.
0: Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να δω τι έχω σε πρώτη φάση εδώ. Α, βγαίνουν από το απόγευμα κάποιες ατάκες ειδικών που λένε ότι είναι ακόμα μακριά η ειρήνη στην Ουκρανία. Μάλιστα. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, αλλά τέλος πάντων. Σας είπα την εντεκάδα της Ελλάδας μας με τρεις πίσω στην άμυνα. Με στο στοίχημα που θέλει ο Κωνσταντίνος θα πω δύο λογάκια να δω τα τελευταία τελικά. Το Δανία-Ουκρανία, παιδιά, είχαμε διακοπή, γιατί από ό,τι είδα, προσέξτε, θα διαβάσετε λίγο αργότερα μέσα, ο Έριξεν και πάλι λιποθύμησε μέσα στο γήπεδο για δεύτερη φορά ο Έριξεν. Ελπίζουμε να την περάσει καλά όπως πέρασε και την πρώτη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει το μάτς διεκόπη. Λίγο αργότερα θα έχουμε και νεότερα για τον Έριξεν, τον Δανό. Σε ό,τι αφορά στα τελευταία παιχνίδια, η Άσκολη νίκησε 3-0 την Μπρέσια. Ωραία. Το Δανία-Ουκρανία 2-1, είπαμε, είχαμε διακοπή. Και μετά Deportivo Morón Almirante Brown στην Αργεντινή 1-0. Βέβαια, okay, είναι στην Πριμέρα Νασιονάλ εκεί. Ξέρω Πενιαρόλ στην Ουρουγουάη, εδώ θέλουμε ένα διπλό, καλό θα είναι να έρθει, είναι 0-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κροατία-Σλοβενία άρχισε το φιλικό, είναι στο 0-0. Εδώ πολλά νεότερα δεν σας έχω, απλά να δω στην δημοσκόπηση για τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Η διαφορά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται στους 15,1 μονάδες. Το Πασόκ, είπαμε, δίνει τη μάχη μαζί με την Ελπίδα για την τρίτη θέση. Με τα νούμερα να έχουν ως εξής. Σε ό,τι αφορά και στον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης 31%, Αλέξης Τσίπρας 16,4%. Ο Νίκος Ανδρουλάτσης πίσω από την Μαρία Καριστιανού. Ο Νίκος Ανδρουλάτσης είναι στο 5,2%. Φοβερό, 31% ο Μητσοτάκης, 16% ο Αλέξης, 5,2% ο Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού είναι στο 6,7%. Βελόπουλος στο 5%. Πάει να χάσει και από το Βελόπουλο ο Ανδρουλάκης, όπου να είναι. Και η Ζωούλα η Κωνσταντοπούλου 4,8. Τώρα που είπα Ζωούλα, έχουμε εκείνο το ηχητικό της Ζωούλας, να το περάσουμε, είναι πολύ σύντομα, αλλά χωρίς Ζωούλα εγώ δεν μπορώ να κάνω. Οπότε, Λευτέρη μου, έχουμε τη Ζωούλα την Κωνσταντοπούλου και την ατάκα που ανέφερε για το Μακάριο Λαζαρίδη, την έχεις? Για ρίξε ρε εσύ, Λευτέρη, έτσι λίγο να γελάσει το χιλάκι μας λίγο, Λευτέρη, έτσι.
2: Λαζαρίδης Μαρκόπουλος, μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας που τώρα εκπροσωπούν στα πρώτα έδρανα. Άιντε κύριε Μαρκόπουλε, άιντε κύριε Μαρκόπουλε,
3: παρακαλώ,
2: να μην μπείτε,
3: παρακαλώ,
2: να μην μπείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε και τραμπουκίσατε όπως διαβάσαμε. Βουλευτής που πηγαίνει και τραμπουκίζει εκπαιδευτικούς.
3: Κύριε Μαρκόπουλε, ανακαλέστε. Ανακαλέστε. Ωραία, θα διαγραφεί βεβαίως.
2: Φασίστες όπως ο συγκεκριμένος, με αυτόν τον τρόπο έχουν μάθει να χειδεολογούν.
4: Άρα είστε εσείς προσωπικά, εκτός από μια άθλια πολιτική αρχηγός, είστε πολιτική μαφία.
2: Εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τη Νέα Δημοκρατία να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού. Κύριε Γυμνοσάλιαγκα.
3: Δεν έχετε τον λόγο. Δεν θα επιτρέψω άλλο ευτελισμό εδώ μέσα. Διακόπτεται η συνεδρίαση.
5: Φορά, την ώρα που γινόταν αυτά στην Ολομέλεια υπήρχαν παιδιά στα θεωρία. Αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές.
0: Τώρα που ακούσαμε και για το Γυμνοσάλιαγκα, βάλε Λευτέρη και την επόμενη ατάκα, έτσι να πάρουμε τα πάνω μας λίγο ενώπιση εθνικής ομάδας.
2: Παλικαρά της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος χθες, κύριοι παρεπιπτόντος της αντιπολίτευσης, να σας πω ότι χθες που φύγατε, η Νέα Δημοκρατία απλώθηκε και στα δικά σας έδρανα, γιατί αυτό γίνεται όταν αφήνεται ο χώρος. Στο εδώ επάνω ανεβάσανε τον κύριο Κυριαζίδη, τον κάνε κανένα παιδί. Και εκεί κάτω για να μετράει μαζί του τις ψήφους είχανε τον κύριο Κατσιβαρδά από τους Σπαρτιάτες που ψηφίζει σταθερά τα κυβερνητικά νομοσχέδια, ενώ έχουμε και άλλους προαλυφόμενους, ο διοχθής για βιοπραγία Φλόρος είναι χάρη τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τι καλό νομοσχέδιο έφερε για, για τους σιδηρόδρομους. Για να ξέρουμε,
6: Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, να διαγραφεί παρακαλώ από το πράγμα της συγκεκριμένη λέξη. Παρακαλώ, αφήστε η λέξη να διαγραφεί και παρακαλώ ανακαλέστε την. Όχι, παρακαλώ κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ λίγο. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι καλό είναι να ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη έκταση. Όχι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Παπαδοπούλου, αφήστε λίγο παρακαλώ. Κύριε Φλόρε. Κύριε Φλόρε, παρακαλώ μπορείτε να ανακαλέσετε τη φράση που είπατε πριν.
2: Εγώ δεν ζητώ να ανακαλέσετε.
6: Αυτό δηλώνει ότι
2: να εκτεθείτε για αυτά που ανέχεστε και για αυτά που θάλπετε.
0: Με φαντάζομαι μέσα στην Ελληνική Βουλή να βλέπω τέτοια σκηνικά, παιδιά. Και με φαντάζομαι στην αρχαία Ελληνική Βουλή. Εκείνο το υπέροχο σκηνικό των αρχαίων ημών προγόνων. Και ειλικρινά η θλίψη είναι, να μην πω που έχει φτάσει, Λευτέρη, μωρών το Λιόπουλε Νουάχατζ Παντελίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους εσάς πολύ. Θα βάλουμε και να ακούσουμε 2 λεπτάκια την Εφέλη. Και θα φύγουμε. Για να λάβει ο ένας και μοναδικός Πασχάλης Καμωρό το επόμενο τρίωρο. Από εμένα το Λευτέρη Χατζ Παντελίδη και τον Θανάση τον Πολίτη. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, παιδιά. Bye bye.
7: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που, θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
1: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε Άκης μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο.

0: Μάλιστα. Γιατί να μην έγινε όμως, να μην γινόταν και η εξεταστική
1: για τις
0: υποκλοπές μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
1: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
0: Γιατί πρόκειψαν και άλλα στοιχεία.
1: Μπα. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
0: Γιατί πρόκειψαν και άλλα στοιχεία.
1: Μπα.
2: Σε αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
3: Είναι φίλοι μου.
2: Και ναι, και
3: έχω συγκεκριμένη μαζί του, αγαπάω πάρα πολύ. Του σέβομαι. Πιστεύω ότι ω κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πλήρωσε ένα μεγάλο κόστο για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, γίνονται στην Αζαρία, οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ, κατά κανόν είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή η Λίνα Μενδώνη. Δεν υπάρχει.
2: Σοκοίδη.
3: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργό πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υπουργό πολιτισμού για πάντα. Όποιο να εκλέγεται. Να μην έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σοκοίδη. Καταπληκτικό. Πήρα κάτι. Καταπληκτικό. Δηλαδή.
2: Σκέρτσο.
3: Θέλω να με προσέξει πάρα πολύ καλά.
2: Σε προσέχω.
3: Πάρα πολύ καλό.
2: Παρότι ξεκινάει.
3: Και πάρα πολύ χρήσιμο. Εμένα δεν είναι φίλο μου προσωπικό πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση μαζί του και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλέ διαφορέ. Αλλά δεν πω ψέματα. Ο Άκης Κέρτσος είναι πολύ δουλεθαρά και εμένα όσε φορέ του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Κέρτσος είναι πολύ χρήσιμο.
4: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.
5: Go!
6: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξ απεναντίας, ο άνθρωπος των 9 υπήρων, των 8 θαλασσών και των 12 Ολυμπιάδων δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας και όχι μόνον. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Power και έτσι.
0: Και τώρα 101% είπα, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. 95,5%. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά, oradiakamora@gmail.com είναι η αρχή του, του λόγου, ας πούμε κάπως έτσι.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι.
0: Εμείς το ίδιο, αλλά δεν το λέμε προς τα έξω. Να σιγά σιγά τα κρατάμε αυτά. Λοιπόν, το επόμενο τρίωρο της ζωής σας θα είναι εδώ, έτσι. Δηλαδή, δύο μέρες εκπομπή. Ξεκινάμε σήμερα, τελειώσουμε αύριο. Γι' αυτό λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Τι θα πείτε, τι θα κάνετε, λυθείτε, χτενιστείτε.
1: Να δούνε μια ταινία τρόμου.
0: Δεν έχει, να, ταινία τρόμου, άμα θες, έχει Ελλάδα-Ιταλία, δες το στην τηλεόραση. Αυτά είναι, ταινία τρόμου είναι, τι είναι, δεν είναι. Τι. Τώρα οι άλλοι παίζουν στο Μουντιάλ, πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος στο Μουντιάλ, ρε φίλε. Η εθνική με θυμίζει λίγο ΠΑΟΚ. Δεν πάμε στο Μουντιάλ, εμείς δεν πάμε, δεν έχουμε πάει ποτέ στο Champions League. Δεν μπορεί, κάπου θα σπάσει ο διάολος, θα ποντάρει. Τώρα θα είναι του χρόνου, θα είναι παρά του χρόνου, θα είναι. Εντάξει.
2: Τουλάχιστον στα μπράβο.
0: Σε καμία εικοσαετία μια φορά μην πάμε κι εμείς. Δεν θα πιστοποιήσουμε. Τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα την ουρανία αυτή. Τι θα πει. Τέλος πάντων. Τσάπος, να σου πω και κάτι. Άντε και πήγες. Και τι έγινε. Και
1: έτσι, μπράβο.
0: Θα το πάρεις. Φυσικά και όχι. Άρα, γιατί να πας. Τζάμπα τα έξοδα. Καλά κάνει ο Ιβάναρος και δεν πηγαίνει. Α, σε ρε τώρα. Να πάτε εσείς, ρε. Α, βλέπουμε και τις αλνοί που πηγαίνουν. Τους βλέπουμε τι κάνουν. Κάνουν ρεζίλ τη χώρα μας και φεύγουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια λίγο περίεργη είδηση που βγήκε μέχρι τώρα, μόλις προλίγο. Σκύλος δάγκασε την Ιωάννα Τούνη και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο Βέρειας. Σχόλιο μου όμως, το σχόλιο το δικό μου είναι, δεν διευκρινίζουν ποιος από τους δύο. Μα έτσι το γράφει, ρε φίλε. Σκύλος λέει, με συγχωρείς, φταίω εγώ, ρε Λευτέρη. Σκύλος λέει, δάγκωσε την Ιωάννα Τούνη και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο Βέρειας. Γιατί δεν διευκρινίζεται, ο σκύλος ή η Τούνη? Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να τα αφήνετε έτσι έολο και να νομίζουμε όλοι ότι είναι η Ιωάννα μας. Η Ιωάννα ανήκει σε όλους μας, έτσι. Ιδίως αυτοί που πληρώνουν. Λοιπόν. Αλλά και οι σκύλοι, οι τετράποδοι φίλοι μας, οι έμπιστοι, ξέρω εγώ τώρα, αυτός για να πώς πήγε εκεί πέρα, μόνος του πήγε, δεν τον πήρε, τον είπε κανένας, ξέρω εγώ, Όρματιν, Όρματζάκ να φας το λέον, ξέρω εγώ, όχι βέβαια, έτσι κάτι έγινε. Λοιπόν, αλλά παραμένει διευκρινής, παρότι επικοινωνήσαμε και με το συγκεκριμένο site που το έγραψε, περιμένουμε διακαώς μια απάντηση να μας διευκρινίσουν τελικά ποιος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Βέρειας. Αν και το νοσοκομείο της Βέρειας πήραν δύο τηλέφωνα, δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο, τι πρωτότυπο. Λοιπόν. Και δεν μας είπανε αν νοσηλεύτηκε ο σκύλος. Δεν μπορεί να νοσηλεύτηκε ένα σκύλος άμα δαγκωθεί. Πού πηγαίνει, σε κτηνιατρίο? Έχει βραδινά κτηνιατρία, νοσοκομεία σκύλων? Ιδιωτικά είναι μόνο. Έτσι. Όπως θα είναι και σε λίγο τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και αυτά, και θα πληρώνεις για να πηγαίνεις. Έχει ένας φίλος, ο οποίος θέλει να κάνει μια επέμβαση κοντά στα νεφρά, κοντά στα πνευμόνια, κάπου εκεί πέρα, παιδί, μαζεύει υγρό, παιδί μου κτλ. Ταλαιπωρείται, Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές, πάνω από 4 μήνες. Προχθές τον βάλανε μέσα για να κάνει χείριση. Περίμενε ο άνθρωπος από τις 8 η ώρα. Οι γιατροί σκάσανε μύτη κατά τις 1:00 και. Και του λένε, είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Φύγετε και θα σας πάρουμε τηλέφωνο όταν ξανάρθετε. Δηλαδή.
1: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Έφυλε τώρα, άστε. Μην τυχόν και αρρωστείς, χτύπα ξύλο. Άδωνη, επειδή έχω μάθει ότι στα Twitter που κάνεις ζητάς από εδώ και από εκεί, ποιο νοσοκομείο είναι, ποιος διευθυντής είναι κτλ. Έχουμε όλα τα στοιχεία να στα δώσουμε, ας πούμε, να πας στο Παπα-Νικολάου και να πας να δεις τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
4: Η φάση είναι cringy.
0: Αν θες να πας, βέβαια. Και ανάλογα το ποιος θα το καταγγείλει αυτό το πράγμα. Σωστά, γιατί αν έχει εκτόπισμα, θα τρέξεις με τα τέσσερα. Αν δεν έχει εκτόπισμα και είναι κανένας απλός από τον απλό λαουτζίκο, ας πούμε, θα τον τελειώσετε πριν την ώρα του.
4: Go!
0: Ακριβώς, τίποτα παραπάνω. Έτσι λοιπόν, φίλε μου Άδωνη. Λοιπόν, αυτό που μένει αναπάντητο, όποιος έχει πληροφορίες για, για το σκύλο, για την κυρία Ιωάννα Τούνη, παρακαλώ να μας καταθέσει τα λοιπά στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, φοβερές εξελίξεις. Έρχεται ο Βιερίνια και ο Μάτος. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο από δεξιά ή θα παίξουν και οι δύο από αριστερά. Είναι καινοτόμες οι κινήσεις αυτές. Εγώ δεν ξέρω ένα χρόνο ο Βιερίνια τι έκανε, ας πούμε, στα αποδυτήρια. Σκούπιζε τα αποδυτήρια, ας πούμε, τι έκανε δηλαδή. Και τώρα θεωρήθηκε καλά, είναι μια χαρά, φίλε. Αυτοί όλοι εδώ, να σου πω ένα πράγμα. Αυτοί όλοι εδώ που έχουν γνωρίσει τον ΠΑΟΚ από το 2013 και μετά, θα πρέπει να έχουν ολόσημη εικόνα του Σαββίδη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή στον τοίχο του σαλονιού τους θα έχουν μόνο το Σαββίδη. Έχουν πάρει τόσα λεφτά χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει.
1: Τι να πω.
0: Αυτό τίποτα δεν πεις. Εγώ τι, αυτό λέω. Αυτό που λέω εγώ. Αυτό θα κάνουν ολόσημη, φίλε. Δηλαδή όταν λέμε ολόσημη, ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. Όχι όπως είναι τώρα, όπως όταν ήρθε. Γιατί έτσι δεν μου αρέσει καθόλου, ας πούμε. Θυμίζει λίγο τον Γκάνταλφ. Αλλά θέλω όπως ήρθε, ρε παιδί μου, ο Ιβάναρος. Έτσι, να γίνει αυτό εδώ πέρα. Όχι, είπαμε, όχι Γκάνταλφ, γιατί θα σας παρεξηγήσουν. Ενώ με βάζει, θα πεις ένας παππούς από το χωριό, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς.
0: Είναι σεβάσμιος, ρε παιδί μου, εκεί τώρα έτσι με το. Έτσι, ας πούμε, να τα λέμε όλα. Δηλαδή, μην ξεγελιόμαστε κιόλας. Αλλά αυτοί όλοι, φίλε, έχουν πάρει λεφτά που θα τα ζήλευε, φίλε, και ο ίδιος ο Θεός, να πούμε. Χωρίς λόγο, έτσι. Χωρίς λόγο. Τώρα ο άλλος που μπορεί να δει μια πάσα και ένα γκολ και να λέει ότι ξέρω, αυτό πάρτο με 5 εκατομμύρια δεν στον αυτό. Έχει, εντάξει, αφού είπαμε η δεξαμενή αυτή η οποία αναφέρονται είναι αυτή εδώ, έτσι, η ελαφροίσκιωτη. Έτσι, ο συγχωρημένος πατέρας μου το λέει αυτό. Άστον αυτόν, ελαφροίσκιωτος. Έτσι, δεν θέλω να κάνω τον παραλληλισμό σήμερα πώς θα τον λέγαμε. Καταλάβατε, φαίνεται. Φαντάζομαι έτσι κτλ. Παίρνουν, λέει, και άλλους, παίρνουν και σκάουτερ, λες και δεν είχαν σκάουτερ. Έτσι, λες και παίρνουν αυτοί από σκάουτερ, ας πούμε, κτλ. Όμορφα, ωραία, δομημένα. Αυτά. Περί μεταγραφών ο λόγος ουδής. Όχι, δεν είναι μεταγραφή. Για παίκτες μιλάμε μεταγραφή. Δεν μιλάμε τώρα για πρόσωπα, ούτε, αυτά είναι, ούτε αυτή είναι μεταγραφή. Αυτό το καλαμπουρίσαμε λίγο. Έτσι, για να... Η Ιταλία ανοίγει το σκορ 0-1 με Alto Belli. Έτσι. Λοιπόν, για να ξέρετε ποιος είναι και ο σύντροφο της Εθνικής Ιταλίας, Alto Belli, η οποία έρθει με τα δεύτερα. Ο Σίλβιο Μπαλντίνι είναι ο προπονητής της Ιταλίας. Τώρα βλέπω τα ονόματά τους από πίσω γι' αυτό. Μην νομίζετε ότι τους ξέρω απ' έξω και αν κάτω. Δεν ξέρω κανέναν από την Εθνική Ιταλία, μα δεν είναι και κανένα γνωστό. Για να δούμε εδώ. Όπω. Σεντερφόρο έκανε πλάκα εδώ. Αυτό που πιάνει σεντερφόρο Χατζηδιάκο είναι. Άντε να μην πω. Παίχτη που γυρνάει τον κόλο του στην μπάλα, τον βγάζει και την ώρα αλλαγή τον κάνει. Το βλέπει. Έλα. Κατευθείαν αλλαγή. Γυρνά, φίλε. Έλα. Άσε τώρα, βρε τώρα. Θα μα κάνταξε. Και όμω αυτοί κυρίε και κύριοι παίζουν στο εξωτερικό. Και παίρνουν και πολλά λεφτά. Θα τα βλέπουν κάτι ποδοσφαιριστές, κάτι ποδοσφαιρόφατσες Λευτέρη τώρα, έτσι. Και θα λένε, ρε φίλε, πώς αδικεύτηκα, ρε φίλε, που γεννήθηκα σε λάθος εποχή.
1: Unacceptable!
0: Ναι, και όχι μόνο. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα δεν αισθάνεσαι μια θεία αδικία.
1: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Σφίξου καλά να πούμε, γιατί θα ζοριστούν και άλλα τα πράγματα. Λοιπόν. Αυτά, στα άλλα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει οργασμός στο μπάσκετ και το οποίο παίρνει σάρκα και οστά. Εδώ τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη θα ασχοληθεί και η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη μετά από αυτές τις αποτρόπες εικόνες που είχαμε από το ΟΑΚΑ με τον πρωταγωνιστή και λυπάμαι που το λέω, τον TPG. Έτσι, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος με το τσιγάρο μέσα... με τα παιδιά του μέσα, να μπαίνει μέσα στο κόρτ, έτσι, μέσα στο τερέν, να μιλάει με τους διαιτητές. Αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε τώρα. Θα μου πεις, άμα υπήρχε σοβαρό κράτος, θα ήταν έτσι η κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν αξίζει τον κόπο. Και επειδή και οι Αθηναίοι αρχίζουν και τους απεκθάνονται, αλλά δεν μπορούν να το γράψουν και να το πούνε, θα ασχοληθούν με το ΠΑΟ Κάρης. Το οποίο είναι ανώδυνο ακόμα, γιατί έχει μεταγραφές, έχει χτυπήματα στο ίντερνετ, έχει αυτά, έχει ψέμα. Αν δείτε τι γράφουν κάθε μέρα, ήδη έχουμε κάνει δύο φορές roster. Τώρα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο που ξεκινάει το μπάσκετ. Θα έχουμε φτιάξει άλλες 12-15 ομάδες. Έτσι, δηλαδή ΠΑΟΚ Β, ΠΑΟΚ Γ, Άρης Β, Άρης Γ.
5: Στους Μαου Μαου.
0: Μας έχουν για Μαου Μαου. Όχι ούτε στους Μαου Μαου, μας έχουν για Μαου Μαου.
5: Μόνο Μαου Μαου.
0: Μόνο Μαου Μαου. Εσύ ό,τι θες. Για Απάτσι, δεν ήταν Σιού. Θυμάστε τις φυλές των τέτοιων. Των Ινδιάνων. Η Μαου Μαου δεν είναι Ινδιάνη, βέβαια. Για Ινδιάνους μιλάμε τώρα. Έτσι, ήταν η Απάτσι, η Σιού. Δεν θυμάμαι. Και αυτό το παιδί το βλέπα στο τέτοιο. Σε εικονογραφημένα. Και τα θυμάμαι αλλιώς. Ο άσπρος βίσωνας, η μεγάλη αρκούδα, λες και έχει μικρές αρκούδες. Έτσι, το καμένο φτερό. Έχει κάτι έτσι προσωνύμια περίεργα να πούμε και τα λοιπά. Αυτά στα αθλητικά δρόμενα. Έτσι, εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Ηρακλής λοιπόν και ο ΠΑΟΚ, ανακοινώνει ονόματα. Έτσι όπως ανακοίνωσε ο Ηρακλής Μπασινά Αμανατίδη και ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε αυτή την... έτσι, Βιερίνια, Μάτος, ξέρω εγώ, κτλ.
6: Μπράβο, μπράβο σας.
0: Ναι, ο Ηρακλής είναι ο πρώτος διδάξας όμως, έτσι, με Μπασινά Αμανατίδη, με συγχωρείς. Και φυσικά έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα, που για μένα είναι ο κορυφαίος, ο νούμερο ένα, έτσι. Γιάννης Κόντης. Ο όχι ο γνωστός Γιάννης Κόντης του Όφη, που πήρε το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, έτσι, μιλάμε για τον Γιάννη Κόντη. Εδώ το δικό μας, την ψυχή αυτήνα. Λοιπόν, ο οποίος είναι από τα εκτελεστικά όργανα τα οποία υπάρχουν σε μια ομάδα, γιατί έχουμε δει τα έργα και η μέρα. Και μακάρι να προκύψει και στήριξη από τον Μονεβασιώτη, γιατί ξέρουμε τι τρέλα κουβαλάει, στον Κόντι για να μπορέσει να ορθοποδήσει ο Ηρακλής και να παραμείνει στην κατηγορία. Γιατί ξεκινάμε από αυτό, να παραμείνεις. Τώρα, πού θα πας και πού θα καταλήξεις είναι μια άλλη ιστορία, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λοιπόν,
6: ναι,
0: ρε Τερβίση, αυτό το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έτσι. Να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα μας. Θα πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Για να ενημερωθείτε κιόλας. Έχω την εντύπωση ότι ίσως οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα. Δεν θα σας πω πότε και πώς και τι και γιατί. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, παιδιά, τον Τζόλι. Τι τάγκ είναι αυτό, τι τάγκ έχει γίνει αυτό. Δεν μπορείς να τον πιάσεις, φίλε μου, πίσω. Και δίνεις την μπάλα στο center forward και τη χάνει. Εντάξει, καλός παίκτης. Ο άλλος, φίλε, δεν πιάνεται. Εγώ απορώ πώς παίζει ακόμα στο Βέλγιο. Έλα στον πάγκο, φίλε. Θα μπεις να κάνεις τι, σαν φτωχό συγγενής. Τέλος πάντων, οι εκλογές, κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι θα, με αυτά που διαβάζω και βλέπω, ίσως να έρθουν νωρίτερα. Και γιατί σας το λέω αυτό τώρα. Γιατί αυτά τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση εντάξει καταλάβαμε ρε εσύ τώρα ρε εσύ Μιχάλη ξέρω ποιανού είναι τώρα εσύ είναι, μην τσιμπάσεις αυτά ξέρεις έμπειρος λοιπόν εκλογές τώρα αυξήσεις τους πάντες πρέξτε λίγο. Κατά βάση αυτούς που επηρεάζουν κιόλας πλήθος κόσμου, όπως είναι η ηγεσία της Εκκλησίας. Αυτή είναι ένα μεγάλο ξεφτιλίκι αυτό που γίνεται. Η Εκκλησία μουγκαφώνε. Και δεν ξέρω αν το ζήτησαν οι ίδιοι ή τους θα δίνει η κυβέρνηση απλόχερα. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Έχουμε αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Γιατί μετά από 7 χρόνια. Ρώτηση. Εγώ δεν ξέρω τώρα ο λόγος που γίνεται αυτό. Τι σκέφτονται τις οικογένειες και τα λοιπά. Μα δεν τις σκέφτονται τις οικογένειες, δεν θα υπήρχε αυτή η ακρίβεια και όλο αυτό ο σερφετός που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε νέα επιδότηση ενοικίου. Έχουμε αύξηση των δόσεων από 24 και 48 σε 72 παρακαλώ για ρύθμιση χρεών. Δηλαδή 6 χρόνια ρε φίλε. 6 χρόνια θα ρυθμίσει τα χρέη σου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν εισπράττουνε. Να πεις τώρα πώς θα εισπράττουν. Γι' αυτό κάνουν και τις δόσεις μακρόπνοες για να οικονομήσουν αργά ή γρήγορα. Έτσι. Αυτές είναι επιτυχίες μιας κυβέρνησης η οποία λέει ότι πάει καλά η οικονομία της, αλλά ετοιμάζει λέει, ειδική πλατφόρμα για να βάλει όλα τα επιδόματα μέσα για να τα βλέπετε λέει απευθείας, να μην κάνετε αιτήσεις κτλ. Για να μπείτε στη διαδικασία να ξέρεις. Όταν θες ένα επίδομα, θα λες δικαιούμαι από τα 10 τα επιδόματα. Ένα. Από αυτά, ξέρω εγώ, θα μπαίνεις όμορφα, ωραία κτλ. Κάτι τέτοια χαϊβάνια φωνάζουν και ψηφίζουν. Λοιπόν, ευνοϊκές αλλαγές και στον υπολογισμό των τόκων, έτσι αυτό είναι δεδομένο, επί των δανείων βέβαια, και φυσικά έρχονται και άλλα σύντομα. Ο Μητσοτάκης, θεωρώ εγώ, ότι μπορεί να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, πριν τα νέα κόμματα αποκτήσουν σταθερή εκλογική βάση, μέσω βέβαια και της καθημερινής επαφής με τους πολίτες. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, το εδάφιο των εκλογών, αν τελικά ο Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, μόνο σημή τον Βενιζέλο, δεν το ξέρω αυτό τώρα, να ξέρετε ένα πράγμα, τα όργανα θα γίνουν ορχήστρα.
7: Ετοιμάσου!
0: Εγώ σας προειδοποιάω, όπως λέγει και

0: τον οποίο τον δοκιμάσανε. Δεν είναι ξαφνικά που τον ξαναβγάλανε στο μεϊντάνι. Τον ξαναβγάλανε στη γύρα. Πώς είναι οι αρκούδες. Θυμάστε που περνούσαν οι αρκούδες από τις γειτονιές και έλεγε ο μπάρμπας που τους κουβαλούσε με την αλυσίδα, για κάνε λίγο τη βουγιουκλάκη. Έκανε και αυτή τον Νάζι της, έκανε τη βουγιουκλάκη. Ξέρω εγώ, κάνει την Καρέζη, έκανε άλλο Νάζι. Κάνει, ξέρω εγώ, τον Τάδε, τον Δίνα, τον Δίξα. Τα θυμάστε αυτά, δεν τα θυμάστε. Δεν τα ζήσατε. Οι αρκούδες στα βουνά. Τραλαλά, τραλαλά. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας θα επιλέξουν το λιγότερο κακό. Ένα από τα λιγότερα κακά σε θέματα εθνικού πεδίου έρχονται από την αριστερά. Λυπάμαι που το λέω. Έχω καιρό να δω έναν εθνοπατριώτη εξ αριστερών. Ο τελευταίος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος να με βοηθήσετε, ήτανε μάλλον, γιατί δεν ζει πλέον, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος το είχε, ρε παιδί μου, το εθνικό, ας πούμε, φρόνημα επάνω του. Σε αντίθεση ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με κάτι φάμελους που θα μείναν άνεργοι αυτοί και προσχωρεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω δει. Κόμμα να προσχωρεί στο φύλλα προσκύμενο, ξέρω εγώ, του Τσίπρα. Δηλαδή, φίλε, η ντροπή δεν έχει. Έτσι, εσείς που είστε αριστεροί ψηφοφόροι τώρα. Δεν μιλάμε για τους δεξιούς που είναι για. Λοιπόν, αλλά εσείς που είστε αριστεροί ψηφοφόροι, φίλε, να το κοιτάξετε λίγο. Δηλαδή, φοβούνται να μην μείνουν άνεργοι. Γι' αυτό και προσχωρούν εκεί. Αυτοί από μόνοι τους, δηλαδή, μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Δηλαδή, υπήρχαν παλαιότερα, ξέρεις, σε δέρνανε και μαρτυρούσες, ρε παιδί μου. Αυτοί δεν χρειάζεται να τους δίνεις, μαρτύραν από μόνοι τους. Λοιπόν, και τους έδαινε ο Γιαγκούλας. Και είχε και αποτέλεσμα. Τώρα, μα δεν τους δέρνει κανένας, μαρτυράνε, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, δώσε. Το ξέρω, Ελευθερία, το ξέρω. Έχετε κοκκινήσει το θάλαμο, ρε φίλε. Έχετε κοκκινήσει το θάλαμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έκτακτη είδηση επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι. Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο. Μετά την εκεχηρία, η πρώτη επίθεση. Έτσι, αυτά είναι τα γούστα. Πόσο μόλις κατέβηκε λίγο η βενζίνη, άι ξανά επάνω τώρα μάρει. Άιτε βαράτε. Δηλαδή, έναν πύραυλο βλέπουν, κατευθείαν το ανεβάζουν. Έχει σταματήσει εδώ και 10 μέρες οι επιθέσεις. Η βενζίνα δεν κουνιέται, φίλο, φίλε. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Ό,τι ψηφίζει, το λούζεσαι. Τόσο απλά. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ragiagamora@gmail.com. Παραλαμβάνουμε ότι πυραυλική επίθεση της ομάδας του Ιράν κατά της ομάδας του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει, αλλά δεν ξέρω, για καλό δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνετε. Σε εμάς, γιατί στους άλλους δεν δίνουν και πολύ σημασία πλέον. Εντάξει, άσως να σκοτώνεται, να κάνουν να ράνουν. Περιούσιος λαός, φίλε. Δεν είναι. Θα τα πούμε αυτά και τους Εβραίους θα πούμε. Και όλο αυτό το κακό που... Μόνο κακό, εσείς βέβαια δεν το βλέπετε, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, είπαμε ότι ανοίγει, πάμε στα οικονομικά μας θέματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά λεφτά και δεν ξέρουμε πώς να τα δώσουμε στην κυβέρνηση και τα δίνουμε σε δόσεις. Δόσεις, ο Θεοδόσεις. Ανοίγει η πλατφόρμα λοιπόν της ΑΔΕ, MyAdE, έτσι, για την υποβολή βέβαια αιτήσεων, ένταξη στις 72 δόσεις με τη διαδικασία που ξεκινά στο τέλος του μήνα και να διαρκεί έως το τέλος Δεκεμβρίου. Η διαδικασία δηλαδή για να κάνεις αίτηση και μετά θα δούμε άμα δικαιούσε τα 6 χρόνια. Και αφορά οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί μέχρι πριν από 3 χρόνια, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σας δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δυνατότητα στους φορολογούμενους, υπό τις ευλογίες του Στουρνάρα, να εξοφλήσουν τα χρέη τους έως και 72 μηνιαίες δόσεις μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Δεν χρειάζεται να πάτε καν σε φορείες. Αυτό είναι. Αυτά να τα μαθαίνετε.
1: Αλληλούια!
0: Δεν υπάρχει αλληλούια. Ούτε βοήθειά μας υπάρχει, ούτε τίποτα. Μας έχουν παρατήσει όλοι. Λοιπόν, παράλληλα ενεργοποιείται, γι' αυτό σας είπα, περιμένετε τις εκλογές λίγο άμεσα, ενεργοποιείται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός για μικρότερες οφειλές των 5.000 ευρώ, μάλλον από 5.000 ευρώ και άνω, με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα αποπληρωμής έως, κρατιέστε, 240 δόσεις, δηλαδή 20 χρόνια.
1: Τι κατέβουν τώρα, σε παρακαλώ. Πού πήγα τα λεφτά αυτά?
0: Στις τσέπες τους. Εκεί που πάνε όλα. Δεν κατάλαβα. Και φυσικά σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και μερική διαγραφή οφειλών, τόκων και προσαυξήσεων, πάντοτε υπό προϋποθέσεις. Αν είναι του δικού τους, αν βγάλουν κάρτα, ας πούμε, και πούνε ότι είναι έργο του κόμματος, όπως έλεγε ο Γκουρέζας, θα τη χάνουν και τις ανάλογες συμπεριφοράς, ας πούμε. Αυτά, παιδιά, είναι νομίζω από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Είπαμε, πάνε σε εκλογές οι άνθρωποι, θέλουν να κάνουν τα δύνατα δυνατά να τις πάρουν. Και όπως είχε πει η τεράστια Μαλβίνα Κάραλη, κυβέρνηση που λυσά μανιωδώς να παραμείνει στην εξουσία, έχει κάποιο λόγο, φαντάζομαι. Εσείς τι λέτε, πιστεύετε, ότι δεν είναι έτσι?
2: Η Ελλάδα έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος ξέρει τι έχει μες στο παντελόνι του.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να πάρω θέση. Θυμάστε την υπόθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Ανιψιού, ρε παιδί μου, με τον, πώς το λένε, με τον Μαρινάκη. Τι θυμάστε την υπόθεση αυτή που είναι στο ΑΚΑ, δεν έγινε, που είναι στο, όχι στο Καραϊσκάκη, που έγινε με την Εθνική, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Όχι, ρε Βουδαπέστη. Στο ΑΚΑ έγινε, ρε, στο T-Center, ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη, ρε. Ναι, τι δουλειά έχει το Βουδαπέστη? Ας τον Σάμπιος Λίγκ, όχι, όχι. Εκεί δεν πιαστήκαν και οι μαλλιοτραβηθήκαν και σκίσαν τα ρούχα τους, πώς λέμε, σκίσαν τα ημάτια τους. Του Μαρινάκη τα ρούχα, εντάξει. Ο άλλος έχει 11 εκαμίτες μαζί του, ρε φίλε. Εντάξει, ο άλλος είναι μόνος του. Του αλλού δεν σκίστηκαν γιατί δεν ήρθε κοντά. Φοβήθηκε και του λέει, έλα έξω, και δεν ερχόταν, και τον έφεραν οι εκαμίτες. Γιατί ξέρει τι θα γίνει έξω. Δεν τα λαβες. ούτε σαν ατύχημα, ούτε κομμάτι υφάσματος θα βρισκότανε. Λένε τώρα εμείς, γιατί υπάρχει και το ζητούμενο. Και ξεκίνησε σήμερα ο Μαρινάκης μέσω του Βήματος των Νέων κτλ. Κτλ. Και όποιος αντέξει είναι εδώ τώρα, έτσι, για τα συγκεκριμένα κομμάτια. Και φυσικά, πρώτο και καλύτερο βέβαια, την υπόθεση Ντίλιαν. Όπου Ντίλιαν, κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε ποιος είναι ο Ντίλιαν, έτσι. Η Ντελέξα, η οποία, ο Ντίλιαν αποκαλύπτει γραπτό συμφωνητικό και ανταλλαγή δεκάδων emails μεταξύ στελεχών της Ντελέξα και πρακτόρων της ΕΕΠ για χρήση του Predator το 2020. Λέει το Βήμα της Κυριακής. Έτσι, αυτοί που κάνουν τους ανήξερους στην κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Το μόνο πράγμα που ξέρει είναι ότι δεν ξέρει.
3: Ακριβώς.
0: Πώς ξέρουν όλοι οι άλλοι, εσύ Κυριάκο, να πούμε και να μην ξέρεις εσύ, αυτό καλό το παραμύθι, αλλά απευθύνεσαι σε 2 εκατομμύρια βόδια. Τι να σε κάνω.
3: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Εγώ σου βγάζω το καπέλο, φίλε. Όπως τους έχεις κάνει, ρε φίλε, αυτούς, μπράβο σου, σου βγάζω το καπέλο με το. Δηλαδή, να μην πω τώρα. Έτσι. Τέλος πάντων, να μην πω. Τώρα, το ζήτημα που εγείρετο εν Χριστώ, αδελφοί, είναι τι θα κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ανεξάρτητη.
3: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
0: Απάντηση δεν βλέπω και δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Οφείλει πάντως να αναλάβει τις ευθύνες, τι θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, μην το παίρνουμε και τώρα τις μετρητής. Έτσι, μην το παίρνουμε. Και αν ο Ντίλιαν λέει ψέματα και δεν υπάρχει συμφωνητικό και mails, έτσι, η κυβέρνηση οφείλει να το διαψεύσει. Να βγει ρε παιδί μου και να πει, ξέρεις, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Λοιπόν, εσείς το πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό. Τολμάνε. Από πού τους έχουν πιασμένους αυτούς, φίλε, για να είναι έτσι. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορεί να γίνει δεκτό να συνεχίσει να σιωπά ή να υποστηρίζει ότι είναι ζήτημα αποκλειστικά της δικαστικής εξουσίας. Η σιωπή είναι απόδειξη ενοχής. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο λογικό, η πιο λογική προσέγγιση. Όταν δεν απαντάς, δεν κάνεις οτιδήποτε, έτσι, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό τη σπάση. Ότι η σιωπή είναι έτσι, ανοχή. Ανοχή και ενοχή συγχρόνως. Σαφώς και συνενοχή. Έτσι, σαφώς και η δικαστική εξουσία οφείλει αμέσως να διατάξει έρευνα. Ακούσατε τίποτα? Πού να τολμήσεις? Και να διαπιστώσουμε, ρε παιδί μου, αν αυτά που αναφέρω στο δημοσίευμα είναι αλήθεια και να βγάλουν από το αρχείο, γιατί στο αρχείο έχει πάει ο σχετικός φάκελος. Διανοήστε, ρε παιδιά. Μιλάμε για το σκάνδαλο του σκανδάλου και το κατευθύνει το καταχωνιάσαν. Αν ήταν κανένα σκανδαλάκι δικό σας, για σας, έτσι, θα σας είχαν κάνει φίλο και φτερό. Τολμάς τον Εβραίο να πάνε να τον πεις, δεν ξέρεις, δεν σε κάνω εγώ. Και... Πού, γιατί, με τι δύναμη. Με τη δύναμη ενός φασολιού. Δηλαδή, ένα φασολάκι μέσα από τον αρακά είσαι. Σε οντότητα. Είσαι ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου. Εμείς τώρα πιστεύουμε άλλα. Εντάξει, εμείς το έχουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εδώ θα επικαλεστώ πάλι την ατάκα του Σάντος. Είστε ρε παιδιά σαρδέλες και νομίζετε ότι είστε αστακοί.
4: Οι εμβολιαστές δεν συνομιλώ.
0: Τώρα είδες πως το ένα φέρνει το άλλο. Είπες με τι εμβολιαστές. Λοιπόν, επειδή εδώ στην Θεσσαλονίκη γνωριζόμαστε καλά και φαντάζομαι γνωριζόμαστε ας πούμε και στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, θέλω να πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, Λευτέρη μου, τον φίλο μου τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τι έλεγε για τα εμβόλια. Εγώ, φίλε, δεν ξεχνάω. Να σας πω κάτι. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν πρέπει δηλαδή να μπαίνουμε στη διαδικασία απλά για να πούμε, ξέρω εγώ, κάτι. Έτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο νομίζω είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια και είπες για αντιεμβολιαστές. Εσείς που ήσασταν αντιεμβολιαστές, θυμηθείτε τι έλεγε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ο οποίος το πήζε αντίσταση τότε. Ήταν συνενετικός, ας πούμε. Έτσι, γιατί αυτή είναι ενετική είναι στους επιτοπλίστων. Τώρα θα έλεγα κάτι παραπάνω, αλλά για να ακούσουμε τον Κυριάκο τι έλεγε τότε το 2020. 23. 21. Ή το 1821. Το 2021, μάλιστα. Ωραία, πάμε.
5: Πρέπει η κυβέρνηση να μην φοβηθεί το πολιτικό κόστος και να αποφασίσει από τις 6 το απόγευμα και μετά να μην κυκλοφορεί κανένας. Τέλος. Δεν μπορεί να πηγαίνουν αδέσποτε ο καθένας όπου θέλει. Τους βλέπω στους δρόμους τώρα που έρχομαι το πρωί, πρωί. Έλεγα κόσμος μεγάλης ηλικία, στα παγκάκια να τριγυρνάνε από εκεί από εκεί. Λοιπόν, η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε όλοι ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη.
0: Ξανά. Ξανά για να το καταλάβει ο κόσμος ότι το 2020, εγώ επιμένω, εσύ μπορεί να λες ότι θέλεις, είναι δικαίωμά σου. Το 2020 λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος συνενούσε σε όλο αυτό εδώ πέρα το κατάπτυστο το οποίο γινότανε. Πάμε.
5: Πρέπει η κυβέρνηση να μην φοβηθεί το πολιτικό κόστος και να αποφασίσει από τις 6 το απόγευμα και μετά να μην κυκλοφορεί κανένας. Τέλος. Δεν μπορεί να πηγαίνουν αδέσποτε ο καθένας όπου θέλει. Τους βλέπω στους δρόμους τώρα που έρχομαι το πρωί, πρωί. Έλεγα κόσμος μεγάλης ηλικία, στα παγκάκια να τριγυρνάνε από εκεί από εκεί. Λοιπόν, η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε όλοι ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Συμβαίνουν. Απλά βλέπω πόσο συνενετικοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν, ξέρεις, επαναστάτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά την μαγική νύχτα η οποία θα γίνει η συγκυβέρνηση όλων θα είναι η χρήσιμη λύθη, έτσι, για το καλό της χώρας. Το καλό της χώρας, Κυριάκο, και τον κάθε Κυριάκο, τον οποίο βλέπω ότι έχουν πλουτίσει όλοι οι βουλευτές, έτσι. Δηλαδή πήγανε με ένα σπίτι και ο καθένας δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει, πόσα λεφτά έχουν και τα κάνουν όλα αυτά εδώ σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και λες, τι γίνεται τώρα, φίλε? Εμείς τι κάνουμε, δουλεύουμε πρωί μέχρι το βράδυ να πούμε δεν κάνουμε τίποτα, να μην είσαι και να πληρώνουμε για να μην χρεωθούμε, άσχετα που είμαστε χρεωμένοι. Αλλά από εδώ πάνε και άλλοι. Απλά τώρα, μια και είπες για τους αντιβολιαστές, εσύ τώρα έκανες μια αυτή τέτοια λύτικη προσέγγιση και θυμήθηκα τώρα τον Κυριάκο που έλεγε για τους αντιβολιαστές. Κυκλοφοράνε, λέει, βγαίνετε έξω. Τώρα από αυτούς ζητάς, ας πούμε, ψήφο. Γιατί το κίνημα των αντιεμβολιαστών δεν έχει να κάνει με το εμβόλιο, έχει να κάνει με την επιβολή, αν θυμάστε καλά. Γιατί κανένας δεν πίστευε στα εμβόλια. Αλλά τώρα, αν δικαιώθηκαν ή όχι, φαντάζομαι και ο φάκελος Έπσταϊν τα λέει, έτσι ότι έπρεπε να εφευρεθεί κάτι και όπως εφευρέθηκε τότε κάτι κτλ. Κτλ. Και ζήσαν αυτοί καλά και αυτοί καλύτερα.
6: Μέσα στο Μαδρί.
0: Κανονικά, μαντρωμένοι, φίλε, δεν υπάρχει. Γενικά, εδώ εμείς είμαστε λάτρεις του παραμυθιού. Και όταν λέω του παραμυθιού, τι εννοώ? Θέλουμε να ακούμε παραμύθι, δεν θέλουμε δηλαδή πραγματικότητα. Α, σας δώσω ένα έτσι φρέσκο παραδειγματάκι που κάναμε τις προάλλες, δεν ξέρω, Λευτέρη, να είμαστε μαζί. Για το θέμα, ας πούμε, της, και με τις Τουρκίες. Γιατί η Τουρκία, ας πούμε, θα μας κάνει πόλεμο και ξέρω εγώ, τα λοιπά. Αυτά δεν εικάζουν ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό και μαζευτήκανε και από την Κάρπαθο τα Patriot. Και έφυγαν οι εταιρείες, η Exxon Mobil, από το οικόπεδο της Κρήτης από εκεί και τέτοια. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα δεν φοβάται την Τουρκία. Ξέρω εγώ, θα κατεβάσει, λέει, τα Ραφάλ. Κλάψαμε. Λοιπόν, κτλ. Κτλ. Εγώ ξέρω ότι σε επίπεδο διπλωματικό οι Τούρκοι σε κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθείτε ότι οι Τούρκοι ούτε το Ισραήλ, γιατί υπάρχει και αυτό τώρα, ας πούμε, ότι ο Ερντογάν φοβάται το Ισραήλ, που δήθεν είναι παντοδύναμο και η Τουρκία είναι αδύναμη, γιατί το Ισραήλ δεν στέλνει, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί το Ισραήλ δεν στέλνει προστασία κατά των Τούρκων για την πόντιση του καλωδίου ώστε να φτάσει αυτό από την Ελλάδα στην Κύπρο και μετά στο Ισραήλ. Για να σας ακούσω, πάρτε το μηδέν λίγο. Πλανοκαθίστρες που ξέρετε να μιλάτε μόνο, αλλά δεν λέτε και την πραγματικότητα. Δεν υπήρχαμε την ηλεκτρική σύνδεση, διασύνδεση τέλος πάντων με το Ισραήλ, δεν λέγανε. Γιατί δεν ξεκινάει από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο και να πάνε εκεί τα Ισραηλινά συμφέροντα, δεν ξέρω ποια θα είναι, και να βοηθάνε, ας πούμε, και να προστατεύουν την πόντιση. Είδατε τι κάνουν. Ένα, σηκώσανε λίγο τη φωνούλα τους, ότι ξέρετε εδώ είναι Τουρκία. Και έφυγε και το μηχάνημα και το γεωτρύπανο και η πλάστικα και όλα φύγανε και πήγανε στο Ιόνιο, παρακαλώ.
7: Αλλά αυτοί είστε.
0: Βέβαια, προκύπτει και το άλλο, ότι υπάρχει η συμφωνία του ΝΑΤΟ, ή μάλλον η συνάντηση του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, και σου λέει κάτσε τώρα λίγο να τους έχω λίγο στο γόνατο λίγο, έτσι, μέχρι να τους πάω στο κουτουπιέ, γιατί έτσι θα σε συμπεριφερθούν, να ξέρετε. Δεν σε δίνει σημασία κανένας από τη στιγμή που δεν έχεις μια υπόσταση. Βλέπεις τους Αλβανούς και κρυφοζηλεύεις για την εθνική τους υπόσταση, που δεν τους το είχα, να σας πω την αλήθεια, και για την αξιοπρέπειά τους. Έπαιζε η εθνική τους, δεν ξέρω με ποιο μάτς, με τη Λουξεμβούργο νομίζω έπαιζε, και το γήπεδο ήταν άδειο γιατί ήταν όλες οι συγκεντρώσεις, φίλε. Εδώ ξύνεται και τα ξύνεται. Έτσι, τα νύχια σας δείτε, τα κόβετε για να ξύνεστε. Πάνω κάτω και πλαγίως.
8: Τσιράκια είστε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Τσιράκια των Εβραίων, των Αμερικάνων, των Γάλλων, των Γερμανών. Αυτό, αυτό τι είναι, για πες μου εσύ. Τι είσαι, τίποτα, είσαι κάτι άλλο. Αν είσαι κάτι άλλο, το συζητήσουμε, ρε φίλε. Εγώ σας ξαναλέω. Εφόσον έχετε τακιμιάσει και παραδίδετε τη χώρα σας κομμάτι-κομμάτι σε οποιοδήποτε συμφέρον για να παραμείνεις εσύ στη θέση σου, γιατί αυτός που σε ακούει και σε ψηφίζει δεν έχει το εθνικό φρόνημα να αντισταθεί, γιατί δεν πάνε οι Εβραίοι να μας προστατεύσουν να κάνουμε τη σύνδεση στο Ισραήλ, το ηλεκτρικό καλώδιο? Πόσα χρόνια το ακούτε το ηλεκτρικό, την ηλεκτρική διασύνδεση? Θα σας πω ένα πράγμα να καταλάβετε. Το Ισραήλ την τρέμει την Τουρκία. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά αυτά που γνωρίζουν και οι πολιτικοί παπατζίδες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το Ισραήλ γνωρίζει πως θα υποστεί άνευ ιστορικού προηγουμένου ισοπαίδωση από την Τουρκία και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, γιατί λέγατε τα ίδια, να μην τα χαρακτηρίσω, για το Ιράν. Και βλέπετε ότι το Ιράν τους κάνει πάρτι, τους γλεντάει. Τους γλεντάει. Ο Τραμπ ξαναέφυγε από το BBC. Έτσι είπε την κούκλα μου, λέει, καλή σου επιτυχία, δεν είσασε, να μην σας πω, θα το δείτε το βιντεάκι, αρχίζει να κυκλοφορεί. Είναι σε σύγχυση αυτός ο φάκελος, ο Έπσταϊν, τι έχει κάνει, ρε φίλε. Τι παιδομάζωμα έχει μαζεύσει εκεί μέσα, τι είναι, τι σύψη και βρωμιά, ζέχνουν οι πάντες, ρε φίλε. Η Τουρκία, θέλω να το καταλάβετε, μόνο αν καταλάβετε το τι συμβαίνει, έχετε και ελπίδες να διορθώσετε κάποια κακό κείμενα τα οποία υπάρχουν. Είναι παντοδύναμη σε όλα τα επίπεδα και με εγχώρια πανίσχυρη στρατιωτική βιομηχανία. Αν δεν το γνωρίζετε, καλό είναι να ενημερωθείτε. Εγώ δεν θα σας ανοίξω τα μάτια, ούτε τίποτα. Εγώ σας, πώς λέει και οι φίλοι μου, σας προειδοποιάω να πάτε να ψαχτείτε για να αλλάξετε πλευρά. Να αλλάξετε πλευρό, να μην κοιμάστε από τη μία μεριά, να κοιμηθείτε και από την άλλη. Μπας και δείτε λίγο την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Το Ισραήλ τι κάνει το τελευταίο διάστημα? Βασίζεται σε όλους τους πολέμους στην Αμερική. Αλλά και οι Αμερικάνοι στην περίπτωση της Τουρκίας, που έχει εξαιρετική γεωστρατηγική θέση, κακά τα ψέματα, έτσι. Η Τουρκία ίσως να έχει καλύτερη θέση από εμάς, γιατί ενώνει Ανατολή με Δύση. Λοιπόν, και είναι και δεύτερη σε ισχύ δύναμη στο ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται να κάνουν υπέρ του Ισραήλ αυτά που έκαναν κατά του Ιράκ και το Ιράν, όπου ήταν και αυτά προσχεδιασμένα, όπως και το Ιράκ. Υπάρχουν διάφοροι ραβίνοι, οι οποίοι δεν ζουν στο Ισραήλ, γιατί θα τους έβλεπαν 69 παρθένες, λοιπόν, οι οποίοι έχουν πει για ποιο λόγο γινόντουσαν όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν κατά των Εβραίων. Ακόμα και στην Γερμανία, όπου λέει ότι οι μισοί Ισραηλινοί επισυνάπτανε συμφωνίες με τον Χίτλερ. Για κάποιο λόγο γινόταν όμως όλα. Αλλά θέλω να τα δείτε μόνοι σας, δεν θα σας τα δίνω εγώ έτοιμη τροφή, να τα δείτε μόνοι σας για να καταλάβετε γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, που να θεωρούν πλέον ότι όλος ο κόσμος θα γίνει Ισραήλ. Αυτό έχει έπαρση έχουν. Γι' αυτό έρχονται εδώ πέρα, αγοράζουν τα πάντα, φτιάχνουν ειδικούς νόμους που εσύ θες να κάνεις ένα νόμο για τον νόμο Κατσέλη 15 χρόνια. Σου επέτρεπε η κυβέρνηση να κλέβεις τον πολίτη της. Έτσι, μέσω των φαντ. Τα φαντ, ποιοι είναι από πίσω από τα φαντ? Μήπως είναι Έλληνες βουλευτές? Μήπως είναι σόγια των βουλευτών? Δεν μπορεί να έχουν όλοι αυτή την άποψη, φίλε μου Λευτέρη. Με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Να δείγω να πλήρωνα, ας πούμε, το 2002, όχι ψέματα, 22, να πλήρωνα 300 ευρώ, δώσει ξαφνικά το φαν να μου λέει ότι θα πλήρωσε 600. Η κυβέρνηση να μην μιλάει. Ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί, όχι πάντως τα δικά μου. Και όμως αυτοί το ψηφίζανε.
8: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Καμία σαπίλα δεν σε έχει φάει. Σε έχει φάει, φίλε, η αμυαλοσύνη σου. Επειδή είσαι στόκος. Και όταν είσαι στόκος, θα πηγαίνεις στον τοίχο, θα σε βάζουν και θα είσαι εκεί πέρα. Τέλειος. Επειδή όλα αυτά το Ισραήλ τα γνωρίζει, αυτά που σας είπα, γι' αυτό θα κάνει τα πάντα στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο όμως, για να πάει σε εξομάλυνση των σχέσεών της με την Τουρκία. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Τώρα εσείς μπορείτε να βλέπετε άλλα πράγματα. Και όταν θα έρθει η επιβεβαίωση, τότε απλά θα αλλάξει το αφήγημα ή θα καμουφλαριστεί, όπως γίνεται πάντοτε στην Ελλάδα, ότι ξέρετε, ξένη δυνάμεις, οι άλλοι αυτό, εκείνοι θέλαν αυτό, εμείς δεν θέλαμε. Θα κάνετε όλοι τον αντιπρόεδρο του Δεσαϊκού. Τόσο απλά. Ξέρετε ποιος είναι ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού? Εδώ τώρα θα μου πεις, υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς να το πω, αλαφροίσιωτος, να το πούμε έτσι, χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση, με την καλή έννοια του όρου, ας το πούμε. Έχετε παρακολουθήσει τι λένε αυτοί οι διάσημοι αναλυτές, να τους πω, γεωστρατηγικές αναλυτές. Όλοι τους, φίλε, δεν βρίσκουν ελέφαντα στα 3 μέτρα. Έτσι. Θέλετε να πιάσουμε από το Συρίγο. Τόσο ο Συρίγος, ο Άγγελος ο Συρίγος. Έτσι. Αυτοί οι παιδιά τι χάνει να είναι και καθηγητές. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, είναι αυτό που λέμε η αξιολόγηση που υπάρχει, όπως και ο Κερίδης. Έτσι, είναι καθηγητές. Μισό λεπτό. Ο Κερίδης, ξέρεις ότι είναι στην Μπάντιο. Ναι, δεν είναι τέτοιο. Απλά αυτός τώρα δεν ξέρω ότι έχει χαζέψει και πήγε στην πολιτική, ρε φίλε, κτλ. Έτσι. Εκτός από βουλευτής Καβάλας, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν και υπουργός μεταναστεύσεως και ασύλου, είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων, αν δεν κάνω λάθος, στην Μπάντιο. Στο Μπάντιο Πανεπιστήμιο, τέλος πάντων. Θα σας πω τι είπε ο Τσίφτης, γιατί εκτός από αυτά που πετάει κάτι σαγιονάρες, λέγει κάτι σοβαρά και έχει πει πολύ σοβαρά πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε όμως στους γεωστρατηγικούς αναλυτές. Λοιπόν, Μάζης, Γρίβας, Καραβίδας, Φίλης, Καλεντερίδης, αυτοί μπροστά στον Συρίγο, είναι τέρατα ανεξάρτητης σκέψης. Και θα πάμε τώρα στις αποδείξεις, όχι να λέμε, να πάμε. Ο Μάζης βλέπει ακόμα Ουκρανούς να πανηγυρίζουν με ρώσικες σημαίες και τον Πούτιν να πίνει τσάι στο Κίεβο 10 μέρες μετά την εισβολή των Ρώσων. Και να σας θυμάστε πότε, για να καταλάβετε, έχουν περάσει 4 χρόνια και...
9: Όνειρο βλέπω τι κάνω.
0: Γιατί είστε μόνο για τα όνειρα είστε και δεν είστε για τίποτα άλλο. Μάλλον σας έγινε εφιάλτης, έτσι. Θυμάστε τι λέγατε, δεν θα σας πω και ονόματα εγώ, δεν θα μείνω έτσι. Α, περίμενε. 22 Φεβρουαρίου του 22. Έχει τα 4 διάρκεια, γι' αυτό το θυμάμαι, αλλιώς δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, για να καταλαβαινόμαστε, 22 Φεβρουαρίου του 22, να θυμάστε, είναι η ρώσικη εισβολή. 4 χρόνια μετά ποιος έχει ζημιώσει. Σε λίγο συνεδριάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος πιστεύετε ότι έχει ζημιώσει από όλη αυτή την ιστορία? Το μπάσκετ της Ρωσίας. Δεν τους βλέπουμε. Έτσι, να το ευθυμίσουμε και λίγο. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβετε κάποια στιγμή. Πρέπει να μάθετε να χάνετε. Αλλά εσείς νομίζετε ότι μπορεί να έχει κερδίσει και η Ρωσία. Αλλά 4,5 χρόνια δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Ναι, μα τους υποστηρίζουν οι άλλοι. Δεν τους υποστηρίζουν οι άλλοι. Δεν υπάρχουν τώρα άλλοι. Έφυγε ο Biden που ήταν ο κυρίαρχος λαός, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον Γρίβα, ο οποίος ακόμα περιμένει να δραπετεύσει ο Ζελένσκι από το Κίεβο νύχτα με σηκωμένους γιακάδες. Αυτά λέγανε αυτοί. Εγώ δεν σας λέω τους ανθρώπους αυτούς και τους σέβομαι και τους εκτιμώ, αλλά μέχρι εκεί, σαν προσωπικότητες, όχι αυτά που λένε. Αυτά που λένε πρέπει να τα αποδεικνύουν, έτσι. Όταν σε 10 μέρες τι λέγανε, το πρώτο διάστημα. Ο Φίλης με τον Καλεντερίδη. Αυτοί περιμένουν ακόμα τον πυρηνικό πόλεμο που θα εξαπολύσει ο Πούντι. Το Matrix όμως, στο Plus, όχι στο απλό, στο Plus, Matrix Plus. Τα λέγανε και ο Καλεντερίδη, έχει τα βιντεάκια, υπάρχουν, έτσι. Όπως και του Φίλη υπάρχουν. Έτσι, πυρηνικός πόλεμος, ετοιμάζονται οι Ρώσοι, την έχουν ψωνίσει, την έχουν κάνει, την έχουν ράνει, πυρηνικά όπλα κτλ.
10: Τι έκανε, ο Γούλη.
0: Ναι, κάτι τέτοιο τους λέγανε. Εντάξει, είπε, είσαι μισθοπετσωμένος, ρε φίλε, κατά κάποιο τρόπο, γράψε κάτι που να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Τώρα, να γράψει ότι θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, δεν γίνεται, από ό,τι το καταλάβατε. Ο φίλος μου, ο Γιώργος Αδαλής, ας πούμε, περιμένει ακόμα να εκτοξευθούν τα έσοδα. Τα κέρδη της ρώσικης οικονομίας να γίνει αποδολαριοποίηση με το ρούβλι και το κινέζικο γουάν, όπως και ο φίλος μου ο Κλήμης. Έτσι. Μιλάμε, είναι στο Matrix Plus. Αυτούς βάζουμε εκεί, γιατί υπάρχει το απλό Matrix, υπάρχει το Plus, όπου εκεί μπορείς να κάνεις απεριόριστα, ας πούμε, πώς είναι τα λεπτά, απεριόριστα λεπτά στις συνδέσεις. Έτσι ακριβώς είναι και σε οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς. Ο Καραβίδας, αυτός περιμένει ακόμα τις κίνησεις Καραβίδης που έχει τάξει η ρώσικη πρεσβεία. Έτσι. Απλά πράγματα. Και κατανοητά για όλους. Αυτή λοιπόν, και κλείνοντας, είναι η αφρόκρεμα των γεωστρατηγικών αναλυτών στην Ελλάδα και θα σας πληροφορήσω κάτι. Έχουν εκατομμύρια αναγνώστες και ακολούθους. Αυτοί δεν μπορούν να προβλέψουν ούτε την ημερομηνία της πρωτοχρονιάς, αλλά είναι μέχρι και καθηγητές στη σχολή ευελπίδων κάποιοι από αυτούς. Εσείς δεν θέλω να απορείτε γιατί η χώρα είναι στον πάτο και νομίζετε ότι δεν θα πάει πιο κάτω. Θα πάει, λέει, να δείτε τι καλά θα περάσουμε. Κομψό, επιστρέφουμε.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρο papaki@gmail.com. Η εθνική μας ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, η εθνική μας ητάται 1-0 από την Ιταλία, η οποία δείχνει, αν και δεύτερα τα παιδιά, δείχνουν πιο, πώς να το πούμε, πιο αυλωμένα, έτσι βάλτε εσείς το σύμφωνο μπροστά, για ποδόσφαιρο, εξ των ελαχίστων περιπτώσεων από την εθνική, έτσι με πρωταγωνιστή του τον Τζόλι, όλοι οι άλλοι είναι σε ένα μήκος κύματος, σε αντίθεση με τους Ιταλούς που το έχουν πάρει, αν και φιλικό, στα πιο σοβαρά κατά κάποιο τρόπο, κυρίες και κύριοι, και φαντάζομαι αυτά να είναι δείγματα γραφής και για τον Γιωβάνοβιτς, έτσι. Εξάλλου, αυτή τα νέα τα ταλέντα της Εθνικής, πού είναι αυτή, ρε φίλε? Γιατί έχουν φύγει? Δοκάρι για την Ιταλία. Πού πήγαν αυτοί? Έχουν, λέει, ενοχλήσεις. Πού, στα Μπιτσόβαρα έχουν ενοχλήσεις αυτοί? Μίκονος. Πού έχουν ενοχλήσεις, ρε? Έχουν ενοχλήσεις, μάλιστα. Θα πας και εκεί. Με το διάβασο θα πας. Πώς είναι, 3-4 είναι αυτοί που λείπουνε?
1: Άμα. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλίτ.
0: Άξε, ρε φίλε, είπαμε. Ο Παναντζίδες κοινός. Πάντοτε όλο κάτι συμβαίνει, όλο ενοχλήσεις έχουν, όλο έτσι, όλο αλλιώς.
2: Συκτήρι, να μην πω τίποτα.
0: Άλλοι είχαν, πώς το λένε, τρέλα για να παίξουν στην εθνική, ρε φίλε, και αυτοί είναι εντελώς αδιάφοροι. Γιατί είναι εντελώς αδιάφοροι? Γιατί, φίλε, έχουν κατακτήσει τα πάντα χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Α, τόσο απλά πράγματα. Έτσι είναι η ζωή, βασικά. Έτσι. Τώρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ, ας το πούμε, εγκρατής και σεμνός για να μπορείς να ανταποκρίνεσαι σε όλα αυτά τα καλέσματα, γιατί και η εθνική δεν είναι ένα κάλεσμα, είναι ούτε υποχρέωση. Είναι, θα έπρεπε να είναι ένα από τα βασικά θέματα σε κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν ισχύει για όλους, βέβαια. Έτσι παίζει ρόλο. Λοιπόν.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ναι. Για να γελάς. Έτσι, όχι για κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέχασα να αναφέρω και έναν άλλον καθηγητή, αλλά δεν θα το πω. Τον άλλον καθηγητή, ναι. Λοιπόν, Λευτέρη, κατάλαβες εσύ, δεν χρειάζεται, φίλε, γιατί εκείνος και αδερή ήταν. Εκεί ήταν και η αιτία, βέβαια, που γεια σας από εδώ. Κατάλαβες, σε 10 μέρες ήταν έτοιμη η κυβέρνηση και ήταν και στη Λευκορωσία. Ωραία, κάτι ύπνη, όρθι. Λοιπόν, προχωράμε όμως στο κομμάτι, αυτά, την γεωστρατηγική, αυτή την γεωαναλυτική, ας το πούμε, φαντάζομαι ότι πλέον τις υιοθετείτε και εσείς κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, υπάρχει και κόσμος όμως, ρε Λευτέρη, που τις καθημερινές παπάντζες σχεδόν τις πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις αυτά που είπες είναι παπάντζα, ας πούμε, για τις ρυθμίσεις. Α, τώρα σας πω εγώ τι λέει ο φίλος μου Βασίλης εδώ. Λέει το εξής, λέει, λόγω των δόσεων ρυθμίσεων και λοιπά, για τα επόμενα 20 χρόνια είναι εξασφαλισμένα τα πρωτογενή πλεονάσματα? Να γελάσουμε ή να κλάψουμε? Ποιος είσαι, ποιος πεθαίνει? Σιγά, θα πιστεύεις ότι θα ζούμε μετά από 20 χρόνια? Έτσι, χτύπα ξύλο, σκοπεύω να ζήσουμε άλλα 100-120, ας πούμε, αλλά λέμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μας αρέσει όμως να το ακούμε. Τι θα πει 72 δόσεις, ο άλλος 240 δόσεις? Κάτσε, ρε φίλε, τι 240, ρε φίλε. Τι θα πει 240 δόσεις, ρε φίλε? Μακάρι το κράτος να δούλευε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, Λευτέρη, έτσι, να σου δίνει δάνειο, να παίρνεις ό,τι θες να πάρεις και να πεις, φίλε, ξόφησε εμείς 20 χρόνια. Πόσα πήρες? 1 εκατομμύριο. Θα δώσεις 1,5 εκατομμύριο. Δεν σε πείραζε? Όχι, σιγά σιγά κράτα τα παιδί μου από εδώ πέρα και τα λοιπά. Όμορφα, ωραία. Τρόπος του λέγει. Λέμε και κανένα αστείο. Έτσι, αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Και όσον αφορά και τα δύο μηνύματα που έχουν έρθει, εντάξει, ο ένας μπορεί να γνωρίζει από τους δύο συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία την στρατιωτική. Εκείνη που το χάνετε οι περισσότεροι. Βλέπετε ότι οι άλλοι σας πολεμάνε χωρίς στρατό. Άρα εσύ, ποιο είναι το πεδίο μάχης? Η διπλωματία. Έτσι, οι Τούρκοι, αν σηκώσουν ένα τηλέφωνο στο ΝΑΤΟ ή στην Αμερική και πάρουμε και εμείς την ίδια ώρα τηλέφωνο, ποιο τηλέφωνο θα σηκωθεί, πιστεύετε? Το δικό μας ή το δικό τους? Θέλω να μιλήσετε με ειλικρίνεια όμως. Έτσι. Με ειλικρίνεια. Σκεφτείτε το μόνοι σας. Είστε παιδιά, είστε, ας πούμε, πορτοκαλί Χίτλερ. Έτσι. Και παίρνει τηλέφωνο συγχρόνως και η Τουρκία και η Ελλάδα. Σε ποιον θα σηκώσετε τηλέφωνο? Τι πιστεύετε εσείς? Έχετε τους συμμάχους μαζί μας? Εμείς έχουμε τους συμμάχους μας μαζί, φίλε. Ξέρεις ή δεν το ξέρεις? Λοιπόν, χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας, απολύτως τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί τόσο με το γνωστό καλώδιο από Ελλάδα προς Κύπρο, όσο και με την υπόθεση των υδρογονανθράκων νότια και ανατολικά της Κρήτης. Exxon Mobil που τα μαζέψανε σε νύχτα, τα μαζέψανε και φύγανε. Δεν καταλαβαίνετε τα μηνύματα εσείς. Μήπως είχε μπουκαδούρα και τα πήραν την πλατφόρμα και τον γεωτρύπανο και τα εδώ. Δεν θέλω να είμαστε αστείοι. Υπάρχουν εκπομπές που μπορεί να μιλάτε αστεία, ας πούμε. Εγώ εδώ δεν το έχω συνηθίσει. Μπορώ να το χιουμορήσω λίγο το θέμα, να το κάνω λίγο έτσι καλαμπουρέ, αλλά δεν είναι αστείο αυτό που σας λέω. Θα πρέπει να καταλάβετε με τι έχετε να κάνετε. Εσείς έχετε καταλάβει ότι νομίζετε ότι με τα Ραφάλ θα διαλύσετε την Τουρκία. Χαμπάρ νύχτες είστε, ρε φίλε. Πραγματικά είστε νύχτες. Κάνετε όπως έκανε όλος ο κόσμος που πίστευε ότι το Ισραήλ και η Αμερική θα τελειώναν το Ιράν. Με 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, το λιγότερο. Ούτε η Αμερική ούτε το Ισραήλ δεν πρόκειται να έρθουν σε πολεμική αντιπαράθεση με την Τουρκία για πολλούς και σημαντικούς λόγους, βέβαια. Τώρα, όλα αυτά που γράφονται εδώ, σε Ελλάδα και Κύπρο, για δίθεν 3-1, τα τρία ποια είναι, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, και το ένα είναι η Αμερική, είναι αυτά που επιθυμεί και να διαβάσει ο κάθε Έλληνας στο Matrix, έτσι, στο Matrix Plus βάλαμε άλλη, στο Matrix το απλό είναι αυτό εδώ πέρα, η καθημερινότητα, να του λέει, ξέρεις, μην τους κάνουμε, δεν τους κάνουμε. Ποιοι το έχουν δημιουργήσει, οι εγχώριοι παπατζίδες, και εδώ και εκεί, και στα ΜΜΕ και στα ΜΚΔΕΛΤΑ, μέσα κοινωνικής δελτίωσης, έτσι, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα διαβάζετε, φαντάζομαι. Εγώ τα διαβάζω και όχι ξεοργίζομαι και λέω και τα να δεις, ρε φίλε, έχει ακόμα κόσμο που έχει απήχηση. Γιατί το γαμώτο δεν είναι αυτός που το γράφει. Αυτός που το γράφει είναι μάγκας. Εσύ, φίλε, που το δέχεσαι, να σε προβληματίσει λίγο.
4: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Βάλτε και κόλλο, αν θέλετε, δεν γίνεται τίποτα. Ξέρετε. Δεν σας δίνει κανένα σημασία. Απολύτως τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί εντός της τουρκικής οριοθετημένης με την Λιβύη ή Φαλοκρηπίδας, ΑΟΣ, όπως θέλετε να πείτε, χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αλλά εσείς μπορείτε να πιστεύετε σε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τα θαύματα, προσέξτε λίγο, να σας το πω κάτι, και ετοίμασε την οικογένεια Μητσοτάκη που λέει για το Αιγαίο. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο σας. Λοιπόν, θα ακούσετε λίγο τώρα κάτι, ξανά, για να ξέρετε όμως ένα πράγμα. Τα θαύματα θέλουν θρησκευτική πίστη και δεν θέλουν ορθολογισμό, να ξέρετε. Άρα εμείς είμαστε των θαυμάτων ή του ορθολογισμού, τα συμπεράσματα δικά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Αγία Οικογένεια.
5: Δίκαιο, δεν είναι μονομερές, έτσι.
6: Ναι, αυτό όμως πρέπει να προετοιμαστεί και η κοινή γνώμη.
5: Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ολόκληρη την εικόνα. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η εικόνα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, ότι η Τουρκία έχει ακρογιαλιές ατελείωτες πάνω στο Αιγαίο. Άρα από την ώρα που έχει πάνω στο Αιγαίο ακρογιαλιές, έχει κάποιο δικαίωμα και εκείνη πάνω στο Αιγαίο.
7: Η Φαλοκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσουμε το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
8: Είναι προς όφελος για την Ελλάδα να επιλύσει τελικά με δίκαιο τρόπο και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, όπως αγωνιζόμαστε να κάνουμε εδώ και δεκαετίες, αυτή τη μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία? Η απάντηση είναι ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
9: Αυτό πιθανά πάντως περιλαμβάνει απομείωση της κυριαρχίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
8: Αυτό είναι μια σχετική έννοια, αλλά πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως ναι να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης.
0: Βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σου λέει, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε, ελάτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εσύ μπορείς να βάλεις τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του Πρωθυπουργού? Κάνε σε παρακαλώ λίγο. Σου λέει, φίλε, εγώ θέλω να κάνω υποχώρηση. Σε ζητάω. Σας είπα εγώ ότι μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Γιατί θέλω να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ελάτε, εγώ παιδιά υποχωρώ εδώ, ελάτε να συζητήσουμε. Τι θέλετε? Αλλά εσείς περιμένετε να πάνε τα Ραφάλ στην Κάρπαθο και να πάνε να χτυπήσουν τους Τούρκους. Βλογιοκομμένοι είστε, ρε. Τον ακούτε ρε, τι λέει ο άνθρωπος. Λέει, λάτε παιδιά, εγώ θα είμαι έτοιμος να υποχωρήσω. Γιατί όχι, για πες.
8: Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως, ναι, να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης.
0: Το πιάσε το υπονοούμενο. Όχι, έτσι, δεν πειράζει. Δεν μας είπες όμως τις θέσεις. Και δεν θα ρωτήσει ο Καλούτσικος ο δημοσιογράφος. Γιατί και αυτός είναι μέρος του παιχνιδιού. Έτσι, αλλά περνάει αυτό που θέλει στην κοινή γνώμη και όποιος το πιάσε, το πιάσε. Εσείς τώρα περιμένετε τώρα, ξεκινάνε. Παιδιά, μισό λεπτό λίγο να πάρουμε λίγο στην Ανδραβίδα και στην 113 πτέρυγα Μάκης, να μην μαλώσουν μεταξύ τους και θα ανέβει στα Ραφάλ. Τι είναι αυτά, δεν τρέπεστε ρε, λίγο. Κάψτε ακόμα και τους χαριεντίζεστε αυτούς, ρε. Μπράβο σας. Κογκράτς. Κογκράτς, τι να σας πω. Σας το λέει κατά μου τράου. Το είπε η αδερφή του. Παιδιά, τόσες ακτές έχουν αυτοί. Δεν έχουν δικαιώματα στο ναυτικό δίκαιο. Γιατί το βιντεάκι δεν λέει τις πρώτες τρεις λέξεις. Είναι το ναυτικό δίκαιο. Έτσι, για το ναυτικό δίκαιο, το οποίο δεν το έχουν υπογράψει οι Τούρκοι, αλλά σε κάνουν. Τσιφτετέλη σε χορεύουν. Και λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, εγώ λέω, μα είναι δυνατόν, ρε φίλε, δηλαδή δεν το πιάνει κανένας, ας πούμε, το υπονοούμενο. Τα λέει η αδρεφούλα, τα είπε ο μπαμπάς πριν, έπαιγες, θα πάρω το μεγαλύτερο κομμάτι και οι άλλοι θα πάρω το μικρότερο. Τώρα, μεγαλύτερο και μικρότερο μπορεί να είναι και το 51-49. Είναι και το 90-10. Δεν κατάλαβα γιατί είμαστε τόσο διατεθειμένοι να προβούμε σε υποχωρήσεις για να συνάψουμε μια συμφωνία με τα παιδιά δίπλα. Έτσι. Αυτοί έχουν κάνει καμιά υποχώρηση σε κάτι για να κάνουμε εμείς, ρε φίλε. Ερώτηση. Σε όλα αυτά τα χρόνια η Τουρκία, παιδιά, έκανε ποτέ κάποια υποχώρηση που τους φοβάστε εσείς? Γιατί τους φοβάστε όμως. Μάλλον δεν τους φοβάστε. Κάντε πως δεν τους φοβάστε. Γιατί κανένας δεν θα πάει να λύσει το πρόβλημα. If you want, έτσι, if you know what I mean. Λευτέρη μου. Εσύ, πες μου, σε παρακαλώ, Λευτέρη, εσύ που ασχολείσαι και με αυτά, ας πούμε. Που λέει ο λόγος. Έτσι. Έχεις ακούσει ποτέ την Τουρκία να βγαίνει και λέει θα κάνουμε υποχωρήσεις, παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε? Είναι η αρχή, λέει, για να γίνει η αρχή της συμφωνίας. Ποια συμφωνία, η οποία μπορεί να υπάρχει η ατζέντα ήδη. Λοιπόν, λέει, παιδιά, εμείς. Εντάξει. Δεν θέλουμε να μας χτυπήσετε. Σας λέμε τι θέλετε, χωρίς να μας χτυπήσετε. Τι θέλετε, να πάρουμε την ExxonMobil, φύγει από εκεί. Τι θέλετε, να πάρουμε τα Patriot, θα γίνει τα. Έχουμε εμείς συμμάχους που θα. Όταν θα γίνει το χτύπημα, Λευτέρη, θα τρέξουν αυτοί. Πρώτοι, πριν από εμάς θα φτάσουν αυτοί. Να ξέρεις. Αλλά κάτι ζούμε.
10: Σοβαρά μιλάς, άντε ρε τώρα.
0: Matrix Plus στην Δευτέρα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου, πάμε να πάρουμε μια ανάσα λίγο με τα μηνύματα. Καλησπέρα στον Καρατζό. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Βεβαίως, είδατε τι ωραία πράγματα που έγιναν με το Παπαδαριό. Πολύ σωστά. Μου λέει σήμερα ένας του κληρού, να το πω, ξέρω εγώ, τα της εκκλησίας ας πούμε, και γυρίζει και μου λέει, Λευτέρη, μου λέει, άλλο οι παπάδες, μου λέει, άλλο, σώπαρα, λέω. Άλλο οι παπάδες, άλλο οι αρχιεπίσκοποι, η βαθμίδα ιεραρχίας είναι οι αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες και οι τιτουλάροι, έτσι, οι επίσκοποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, παπάδες είναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν παίρνουν όλοι τα ίδια λεφτά. Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Τώρα, άλλο να είσαι ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν μπορεί να παίρνει 2.500 φίλε. Τώρα θα παίρνει 80% αύξηση. Θα παίρνει 4.500. Ο Μητροπολίτης από 2.200 θα παίρνει 4.700. 111% αύξηση. Στο όνειρό σας δεν θα τη δείτε την αύξηση. Ούτε όχι στο όνειρό σας. Δεν μπορείτε να κάνετε και τέτοιο όνειρο, δεν τολμήστε να φανταστείτε. Και πιο αδικημένοι είναι οι βοηθοί, οι επίσκοποι δηλαδή, οι οποίοι από 1.800 θα πάρουν μόνο 300. Μόνο 80% αύξηση. Αυτά είναι τα νούμερα, παιδιά. Αυτά σας μιλήσα εγώ για καθαρά, έτσι, όχι τα βρώμικα. Βρώμικα είναι μεσήν, ξέρω εγώ τα λοιπά. Ή μπορεί να είναι και λίγο βρώμικα από εδώ, δεν πειράζει. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, τώρα μπορείς να παλεύεις, Λευτέρη, οτιδήποτε φαντάζεσαι. Έτσι, μπορεί να παλεύεις για την καθημερινότητά σου, για το 1 στο ευρώ και τα 5 ευρώ να σκέφτεσαι να το ξοδέψεις, να το κάνεις, να το ράνεις. Δεν πειράζει, παιδιά, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε σε εκλογές. Δεν θέλω να αλλάξετε τρόπο. Έτσι, δεν θέλω να κάνετε κόπο, θέλω να είστε εντάξει. Καλησπέρα στον Χρήστο. πάρτι κάνουν, λέει, με την κίνηση αυτή του Μητσοτάκη και αρχιερέων οι κομμουνιστές και τα λοιπά, οι Ιεχωβάδες, οι Δεσποτάδες. Είδαν το τυρί, δεν είδαν τη φάκα. Άντε τώρα, με τι καρδιά να πας στην εκκλησία. Πόσο δίκαιο έχει ο κ. Βασίλης σαν λαός να μην βιαστούμε ίσως σε δύο εβδομάδες να μιλήσουν κανένα δύο δεσποτάδες. Τι να, ποιος να μιλήσει, να πει τι βρε. Τι να πει βρε, ποιος να μιλήσει και να πει τι βρε, Χριστό μου. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο μας. Καλησπέρα. Εδώ και 5 λεπτά γελάω. 2 εκατομμύρια βόδια. Λιγότερα είναι. Εδώ φέρανε 15 εκατομμύρια πρόβατα στην Ελλάδα. 2 εκατομμύρια βόδια σε πείραξαν. Κύριε Νίκο μας. Καταλαβαίνω βέβαια, έτσι πάντα στο χιούμορ. 2 εκατομμύρια βόδια, τι, δεν υπάρχουν. Γιατί υπήρχαν 15 εκατομμύρια πρόβατα και το ΠΚΠ και τα πληρώθηκαν. Έτσι είναι. Φίλε, έτσι είναι, με συγχωρείτε, αλλά έτσι είναι. Καλησπέρα στο Βασίλη. Πασχάλη, μπορεί η Ελλάδα μας να είναι η τελευταία τρύπα του τζουρνά, όταν όμως έρθει η σειρά της για να μιλήσει και δεν το κάνει, θα χαλάσει όλη η μουσική. Καλά, εντάξει. Klein, mine and the line. Τίποτα. Το τίποτα με μπόλικο καθόλου. Δεν γίνεται έτσι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Σας είπα, δεν έχουμε καλός ή κακός, εγώ θεωρώ κακός, εθνική συνείδηση. Ξεκινάνε πολλά πράγματα από εκεί. Και μην το βλέπετε έτσι εθνικά. Και αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη όταν ο καθένας έχει το μακρύ και το κοντό του. Δυστυχώς. Καλησπέρα στο Φώτη τον Παφώτη, τον Κώστα τον Παπουλίδη. Να μην λες, λέει, το είχε πει ο Χίλων, ο Λακεδομόνιος αυτό, να μην λες πάντα τι σκέφτεσαι, αλλά πάντα να σκέφτεσαι τι λες. Αυτό εντάξει, γνωστό. Σκέψου πριν πεις οτιδήποτε. Στο Λευτέρι μου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτίδη. Πήραμε δύο μεγάλους παίκτες μεταγραφή για τα γραφεία. Για το χορτάρι δεν ακούμε, εκτός αν αυτούς τους δύο τους έχουν ντούμπλεξ πάνω κάτω. Σημαίνει και αυτό. Όλα πιθανά είναι. Καλησπέρα στον Εύθη τον Ελευθεριάδη. Εντάξει, την εκκλησία και το Παπαδαριό τώρα γίνεται μεγάλη ιστορία. Ρεσκύλε, είδα ότι πήγες για μπάνιο. Μήπως είδες αυτό τον διάβολο. Ω, δεν βλέπω διαβόλους και τριβόλους εγώ. Τα είδες, τα άκουσες μάλλον. Το βαλκανικό μας το Πόιτερ λέει: Πασχάλη, μέχρι να πάρει χαμπάρι ο Έλληνας, ο οποίος καίει μαζούτ, ότι πίσω από Μητσοτάκηδες, Τσίπρες, Ανδρουλάκηδες, Ζωίτσες και το θέατρο που παίζουν, ότι βρίσκονται οι Εβραίοι, θα τους έχουν αγοράσει όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και το οξυγόνο που αναπνέει. Κοίταξε, δεν είμαστε μακριά από αυτό. Έτσι, σχεδόν σου είπα. Είναι όλα στη διάθεσή τους. Όταν βγαίνει επίσημο ένας πρωθυπουργός μιας χώρας και λέει: Παιδιά, ελάτε, είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε. Εσύ τον έχεις πρωθυπουργό αυτόν. Είναι και επιτυχημένος και πάει καλά η οικονομία και το κράτος έτσι και το αλλιώς. Και... γιατί να μην τον θέλουν οι ξένοι, εφόσον αυτός διαρριγνύει τα ημάτια του για να παραχωρήσει κάθε σπιδαμή εδάφους. Γιατί εμένα γι' αυτό είναι προδοτικό. Είμαστε δηλαδή στα πλαίσια της συμφωνίας να κάνουμε υποχωρήσεις. Τι εννοείς υποχωρήσεις, δηλαδή τον Τσίπρα βρίζατε. Θυμάσαι Μητσοτάκη που έβριζε το Τσίπρα. Μάλιστα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κλίμη. Πού είσαι ρε αγόρι μου. Πασχάλη χαιρετισμούς.
11: Μακριά.
0: Εδώ μπορείτε να γελάσετε τώρα. Ακούστε λίγο τώρα. Γιατί για αυτά που γράφεις τώρα εδώ.
11: Για πες.
0: Τώρα θα πω το περίμενε. Γιατί ψιλοδιάβασα έτσι λίγο χοντρά χοντρά. Και ψιλοτρόμαξα λίγο Κλίμη μου.
11: Μακριά.
0: Λέει ο Κλίμης. Ό,τι έλεγα και λέω βγαίνουν κατά γράμμα δυστυχώς. Μηδέν στα μηδέν έχεις. Μηδέν σε όλα. Τέλος πάντων. Και να ξέρουν, λέει, όλοι οι φίλοι ακροατές ότι από το 2027 τριπλασιάζονται οι φόροι στα ακίνητα. Και να ήταν μόνο αυτό, καλά θα ήταν. Εγώ το φωνάζω εδώ και χρόνια. Για να σωθεί η Ελλάδα, πρέπει άμεσα να μπούμε στους BRICS. Να βγούμε από το ευρώ και να γίνουν κρατικές οι τράπεζες. Έτσι και δεν γίνουν αυτά, έρχονται τραγικές και δραματικές μέρες φωνικής φτώχειας και γενοκτονίας δυστυχώς. Εγώ την λέω τη λύση και ο νεονοήτο. Ο ελληνικός λαός ας πάει για μπάνια. Τα τελευταία του μπάνια θα είναι αυτά. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Μην ψάχνετε τη λύση σε εκλογές και στα κόμματα. Τα κόμματα και οι κομματικές εκλογές είναι απάτη διότι δεν κυβερνάνε τα κόμματα. Τα είπαν πολλές φορές αυτά. Εδώ συμφωνώ. Όποιος ξυπνήσει, ξύπνησε. Ή όποιος ξύπνησε, ξύπνησε. Οι υπόλοιποι θα βασανίζονται από κρατικούς γιαγκούλες των τραπεζιτών. Οι γεωστρατηγικοί αναλυτές λένε μπούρδες διότι μιλάνε για κράτη ενώ έχουν καταργηθεί τα κράτη και τώρα υπάρχουν μόνο τράπεζες και πολυεθνικές εταιρείες. Είδες, στο μισό του μηνύματος τα διόρθωσες. Στην αρχή του μηνύματος ήσουν out of order που λένε και στα τέτοια. Που λέμε sorry no bonus. Έτσι κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Άγκου. Μπράβο, σου λέει, το Ισραήλ θα μας σώσει. Τρομάρα μας. Εμπιστοσύνη όχι σε αυτούς. Έχουμε συνεργαστεί. Η εταιρεία μας λέει ποτέ και είπαν ξανά ποτέ δεν θα συνεργαστούν. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα.

0: Αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών δεν τα κάνουν αυτά. Μάλιστα. Βλέπω ότι έχει κάνει καλή δουλειά και στην Ελλάδα. Είναι τυχαίο προφανώς ότι το λευτεριά στην Παλαιστίνη εμφανίστηκαν συντεταγμένοι από τη στιγμή που η Τουρκία έχει αναλάβει το ρόλο του απόλυτου προστάτη των μουσουλμάνων. Και επειδή σε μάλλον μικρό ηλικία, οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ άρχισαν να χαλάνε ραγδαία από το 2014. Είπα να σταματήσω να σε διαβάζω μέχρι εδώ. Αλλά θα στο διαβάσω σεβόμενο το μήνυμά σου για να πληροφορηθεί και εσύ ότι μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει όλα αυτά που σκέφτεσαι. Τώρα, αν νομίζεις ότι μια χώρα μπορεί να είναι χωρίς συμμάχους, ειδικά στη γειτονιά μας, μάλλον φταίει το νεαρό της ηλικίας σου. Τώρα, εσύ τα έχεις με την ηλικία μου, μάλλον προφανώς φοβάσαι να αποδεχθείς την πραγματικότητα. Ό,τι επιχείρημα σου έχω δώσει και έχω πει, δεν έχεις απαντήσει τίποτα. Είσαι αερολογία και σκέτη. Το νεαρό της ηλικίας μου, βλέπω και τη δικιά σου την ηλικία, προφανώς θα είσαι πρεσβύτερος ημών, θα πρέπει μάλλον να έχεις κλειδώσει το τιμόνι κατά κάποιο τρόπο ή να έχεις κλειδωμένο χειρόφρενο. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται σήμερα. Προφανώς. Έτσι, προφανώς. Γι' αυτό. Φυσικά λέει αυτό δεν σημαίνει ότι ο ξένος θα τρέξει πρώτος να ρίξει σφαλιάρα στον Τούρκο. Όταν εσύ κάνεις την πάπια, βλέπει Κάσο, βλέπει επίσης Συμφωνία Αθηνών και ήρεμα νερά. Σε αντίθεση με το τι είχαμε κάνει το 2020, η Τουρκία με το Ισραήλ έχουν μακρά σχέσεις συνεργασίας και συμφερόντων. Από το 2014 αυτό άρχισε να φθήνει και να έχει τελειώσει πλέον. Πιστεύω ότι επειδή. Καλά, εντάξει, επειδή είσαι λίγο άσχετος με κάποια πράγματα. Σε πληροφορώ ότι το 40% κάτι που δεν γνωρίζεις, καιρός να μαθαίνεις και από τους νέους. Γιατί δεν μας λες και την ηλικία σου και προφασίζεις πάντα τις ηλικίες. Οι ηλικίες δεν είναι μειονέκτημα, φίλε. Είναι προτέρημα. Αν οι νέοι άνθρωποι και οι πιο νέοι από μένα ασχολούνται και γνωρίζουν κάποια καλά πράγματα και τα αποδεικνύουν, όπως κάνω εγώ, γιατί εσύ δεν αποδεικνύεις τίποτα, μόνο αναφέρεσαι. Το 2014 χάλασε η σχέση τους, αλλά δεν ξέρεις για ποιο λόγο χάλασε η σχέση τους, αλλά τροφοδοτεί η Τουρκία τα λιμάνια του Ισραήλ με πετρέλαιο. Ξύπνα. Βασίλη, ξύπνα. Κομψό, επιστρέφουμε με ανοιχτά στα γραμμάς κατά τα γραφάς.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Και όχι μόνο συνεχίζουμε, πλέον θα συνεχίσουμε each other. Δηλαδή θα μπούμε στην διαδικασία της επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και 23.10.90.90.90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Ελλάδα-Ιταλία στο 72 έχουμε cooling break, είναι στο 0-1, με τους Ιταλούς να είναι πιο ομάδα, έτσι. Νομίζω όσοι το βλέπετε το καταλαβαίνετε κιόλας. Καλησπέρα μου στην Μαρία Τηλέπουρα, τον Χριστόδουλο τον Σουρουτζίδη και στον Λευτέρη τον Κότση. Λέει ο πάτρας στην εκκλησία, ο Μακαρίτης δεν ερχόταν στην εκκλησία και λέει ο κόσμος από πίσω και σήμερα δεν θα ερχόταν, εμείς τον φέραμε. Ντροπή ρε εσύ Λευτέρη, είναι ο ποιητής μας, έτσι, μην ξεγελιέστε. Όσα τρακτέρ και αν βάλετε, όσο σουδοστρωτήρες και αν βάλετε, όσα πυρηνικά και να ρίξετε, όσους βαλιστικούς πυράβλους και να ξεφύγουν από το Ιράν, ο Λευτέρης δεν μασάει τίποτα. Και δεν μιλάω για το Λευτέρη του Μανιά, έτσι μιλάω για το Λευτέρη του Κότση. Πριν πάμε στα γραμμάς καταγραφάς, θα πω κάτι που έζησα τις μέρες με το φαρμακείο. Έτσι, από πρώτου του 27, έτσι, πρέπει να έχετε υποχρεωτικά φαρμακείο. Θα σώσουμε όλους αυτούς που δεν τους σώναμε. Φαρμακείο, μέσα στο αυτοκίνητο πρέπει να έχεις υποχρεωτικά φαρμακείο συγκεκριμένο. Φυσικά για να βγάλουν μερικά εκατομμύρια από το ΦΠΑ και τα σχετικά πρόστιμα έχουν επινοήσει και αυτό το φαρμακείο, το νέο φαρμακείο. Οι ζωές όμως, παιδιά, χάνονται επειδή τα λεφτά των πολιτών γίνονται βίλες στη Μύκονο, σπίτια στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζες του εξωτερικού, αντί να γίνονται δρόμοι. Γιατί πόσοι είναι οι δρόμοι με λωρίδες έκτακτης ανάγκης σήμερα καινούργιοι? Ποιος είναι καινούργιος δρόμος, η Εγνατία με μία λωρίδα? Η Εγνατία με μία λωρίδα? Και δεν κουνιέται φύλλο. Είναι, παιδιά, σήμερα Κυριακή βράδυ. Δεν χάνονται ζωές. Δηλαδή, μάλλον, δεν πρέπει να αγοράζονται ασθενοφόρα? Δεν πρέπει να προσλαμβάνονται γιατροί? Το πρόβλημα μέσα είναι το φαρμακείο. Ποιος το χρησιμοποιεί στο φαρμακείο, ρε? Ποιος ξέρει από εμάς τα χρησιμοποιεί φαρμακείο? Οι ζωές δεν χάνονται επειδή δεν είχε κάποιος επίδεσμο ή ψαλίδι ή κουβέρτα διάσωσης, γιατί αυτά θα υπάρχουν μέσα. Αντιθέτως, χάνονται ζωές επειδή τα αυτοκίνητα που πέφτουν σε χαντάκια στη θάλασσα δεν έχουν υποχρεωτικά σφυράκι ή άλλο κάποιο μηχανισμό θράψης κρυστάλλου που θα βοηθούσε τους οδηγούς να απεγκλωβιστούν. Και θα σας δώσω κάποια και φετινά. Και φετινά, προσέξτε λίγο, 7 Φεβρουαρίου 26. Σοβαρό τραχείο στην Πρέβεζα. 42χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς αισθήση του. Έπεσε με το αυτοκίνητο σε αρδευτικό χαντάκι. Θα ήταν κανένα ντύρλα, ποιος ξέρει. Τραγωδία στον Πειραιά. 4 Ιουνίου του 26. Από τα προχτέ. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Ταξί, παρακαλώ. Σκέψου να έχει και κανέναν μέσα. Σφυρί, ούτε επίδεσμο θέλεις, δεν θες τίποτα από αυτά εδώ. Τραγωδία στο Ρίο, όχι στο Ρίο de Janeiro, εδώ στην Πάτρα. Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητό του. Μάιος, πριν 20 μέρες. Στη Λίμνο, νεκρός 67χρονος που έπεσε με το όχημά του στη θάλασσα. Στην ακτή Ξαβέρη, είναι στον Πειραιά αυτό, δεν το ξέρετε, έπεσε γιο ταχύ στη θάλασσα. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αγνοείται η τύχη του. Στο Αγρίνιο, 18χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ανασύρθηκε νεκρός. Έτσι, μεταβάστηκε μετά στην Πάτρα, όπου διαπιστώθηκε και να διαπιστωθούν μάλλον τα ακριβά αίτια θανάτου. Και ακούστε τώρα τι πρέπει να έχει το φαρμακείο μας στο αυτοκίνητό μας. Το πλήρες φαρμακείο αυτό. Δεν ξέρω ποια νου εφεύρεση είναι αυτό. Είναι η κουβέρτα διάσωσης. Ρολό ταινίας στερέωσης. Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων. Ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος μικρός, μεσαίος, μεγάλος. Επίθεμα εγκαυμάτων. Επιθέματα πληγών. Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης στενός, φαρδής. τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, ψαλίδι πρωτοβοηθειών, γάντια μιας χρήσης ιατρικά, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών, παρακαλώ. Παρατηρείς τη διαφορά με το παλιό φαρμακείο. Έξω το βαμβάκι, το ενόπνευμα και το μερκουρόχρωμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε τι είναι το μερκουρόχρωμα. Και μέσα ισοθερμική κουβέρτα, αποστηρωμένη επίδεσμη, ψαλίδια πρώτων βοηθειών και ιατρική μάσκα. Έτσι, αυτό. Τι άλλο μπορείτε να προσθέσετε όμως σε αυτό το φαρμακείο? Το φυσιολογικό ορό σε αμπούλες για να καθαρίσετε μάτια και πληγές. Αλυφή εγκαυμάτων και αλυφή για τσιμπήματα εντόμων. Βασικά φάρμακα είναι υπαυσίπονα, αντιπαιρετικά, αντισταμινικά, πάντα σε συνοήση με τον γιατρό βέβαια. Θερμόμετρο, ειδικά αν ταξιδεύετε με τα παιδιά, άσχετα που το έχετε σε αυτό. Αλλά πρωτίστω αυτά που αφαιρέθηκαν είναι τα ενοπνεύματα, κυρίες και κύριοι, τα βαμβάκια και το μερκουρόχρωμα, το πενταντίν. Υποβιδώνει ο ιδιούχος. Έτσι, το στρατό το θυμάμαι αυτό, φίλε. Δεν το διάβασα πουθενά. Υποβιδώνει ο ιδιούχος είναι. Άκου. Άκου να μαθαίνεις λίγο λεφτεράκι, γιατί ευτυχώς ακούς την εκπομπή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά λίγο. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90, πάμε στον πρώτο φιλοκράτη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Ζήτω η νέα, νέα δημοκρατία. Ζήτω Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί? Γιατί ειρωνεύεσαι, αγαπητέ κύριε Καμόρα, για την ενδοτικότητα του Πρωθυπουργού?
0: Για την ενδοτικότητα?
1: Λίγους μήνες πριν να αναλάβει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα την κυβέρνηση, σε οικονομικό φόρο, στη συντριπτική πλειοψηφία Εβραίων, το ακροατήριο, είπε: «Βοηθήστε με να γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετά Πρωθυπουργός και δεσμεύομαι ότι θα πατάξω τον ατιβισμό». Ατιβισμός, πατριωτισμός. Το κάνει πράξη.
0: Σωστό, αυτό είναι τίμιος.
1: Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή μερικά πράγματα που μας τα λέει προθύστερα μας κακοφαίνεται όταν αργότερα τα κάνει πράξη. Και πού είναι η συνείδησή μας που πάμε και τον ψηφίζουμε? Εγώ όρθιος χυμένος λουκουμάς που ανερυθρίας θα λέω ότι είμαι σε ένα κόμμα επειδή βολεύτηκα. Ανερυθρίας θα λέω ότι έχω δει και κόσμο. Εντάξει. Εγώ ανερυθρίαστα έχω δει και κόσμο και βγαίνω και είμαι το λιβανιστήρι. Αυτοί απαρτίζουν τα κόμματα. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ακροατήριο, υπάρχει και μια μεγάλη κοινωνική μερίδα η οποία θα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί πλέον πολύ σοβαρά πού πάμε. Πού πάμε με όλους αυτούς οι οποίοι δεν αναφέρονται στον ελληνικό λαό, δεν γνώριζε τα Τέμπη, δεν γνώριζε το Πρέντατορ, δεν γνώριζε το ένα, δεν γνώριζε το άλλο, δεν γνώριζε τον ΠΚΠ. Και αυτός ο άνθρωπος πρωθυπουργεύει. Αυτός ο άνθρωπος σηματοδοτεί εξελίξεις για μένα, για σένα, για τη γυναίκα μας, για τα παιδιά μας, για τους φίλους, για τους συγγενείς μας, για όλη την κοινωνία. Και κάτι για την εξωτερική πολιτική, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, αγαπητέ κύριε Καμόρα. Εντάξει. Η εξωτερική πολιτική είναι συμφέρον. Θα πας να συμμαχήσεις με τον δράκο του Κομόντο στην Τασμανία εάν σου εξασφαλίσει την εδαφική σου ακεραιότητα. Και δεν υπάρχει μόνο ένα δέος. Υπάρχουν αντίπαλα δέοι. Πας και διαπραγματεύεσαι. Αλλά αυτό θα το κάνει κάποιος πατριώτης. Κάποιος που αγαπάει την Ελλάδα. Και όλοι μας θα πρέπει να σταθούμε, γιατί σημά κοντά κοντοζυγώνουν εκλογές. Και να σκεφτούμε τι θα ψηφίσουμε και να προσπαθήσουμε όλοι να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των εκλογών και την έκδοση του εκλογικού αποτελέσματος. Και μην ακούω να λέω ότι υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί όταν αρχηγός κόμματος στο 15 εκλογές που σε 7 εκλογικές περιφέρειες δεν είχε υποψηφίους και δεν κατέβασε ψηφοδέλτια, το βράδυ των εκλογών πήρε 2.800 ψήφους από αυτές τις 7 εκλογικές περιφέρειες. Ο Αϊφαντής ο Γιώργος, κόμμα Εθνεγερσία, πήγε στον Άριο Πάγο. Ξέρεις τι έχει γίνει? Ο κύριος Αϊφαντής μας βλέπει από ψηλά, γιατί απεβίωσε, ήταν πατριώτης. Ο Άριος Πάγος δεν του έχει ακόμη απαντήσει.
0: Ούτε πρόκειται.
1: Έτσι λοιπόν κυβερνάται η Ελλάδα. Αν λοιπόν εμάς μας αρέσει αυτή η κατάσταση, να φεύγουν τα παιδιά μας, τα οποία είναι το κεφάλαιο, είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Γιατί πλέον υπάρχει τέτοια απαξίωση, γιατί υπάρχει μια παρέα, κομματοπαρέα, η οποία τι κάνει, λιμένεται τον πλούτο όλης αυτής της περιοχής που λέγεται Ελλάδα και τον υδρώνεται και το αίμα όλων ημών με ήττα. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, να σταθούμε και να σκεφτούμε ανάλογα, δεν υπάρχει μέλλον.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
1: Φιλιά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Πασχάλη, έχω ψιλοσαλτάρι και έχω βγάλει και το ράδιο έξω να ξεστραβωθούν εδώ ο κόσμος, γιατί τα λες, αδερφέ, καραμπινάτα και μπαμ. Λοιπόν, πριν ένα χρόνο λέγανε ότι δεν θα διαπραγματευτούμε τίποτα, δεν θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Τώρα κατεβάζουμε τα παντελόνια.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Δεν το έλεγε, αδερφέ. Δεν έλεγε ότι δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Τώρα τι είναι αυτά που λέει, πόσο τυχαία, είναι η χώρα της Κολοτούμπας είναι. Η χώρα της Κολοτούμπας, καθαρά πράγματα, δεν το συζητάμε.
0: Δυστυχώς. Ο κόσμος σας καταλάβει, ο κόσμος του συμβαίνει.
2: Έχω βγάλει το ράδιο έξω και το έχω ανοίξει τώρα, αν πάω κοντά στο ράδιο θα σφυρίξει κιόλας, να σε πω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
3: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, παρότι όλα τα πράγματα τα ξεκαθαρίζεις πολύ ωραία, έχω ένα παράπονο που δεν ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Είναι μια ιεραρχία, ας πούμε, που λένε, ας πούμε, του φασισμού, θα σου το πω, θα έχει. Ενώ είσαι τόσο καλός, τόσο αναλύσεις, τόσο πατριώτης, βλέπω ότι τα πάει όλα το ίδιο. Δηλαδή όλοι οι βουλευτές έγιναν πλούσιοι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ πανηγυρίζει μαζί με τους ιεράρχες. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν ισχύουν καταρχήν.
0: Τι κάνουν οι κομμουνιστές?
3: Ένα τόσο σοβαρό άτομο να λέει τέτοια πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Μισό λεπτό.
3: Όχι, θα τελειώσω και μετά.
0: Δεν θα λέτε ότι θέλετε τώρα. Πώς θα τελειώσει? Θα πεις ότι θέλεις και θα τελειώσει. Μισό λεπτό. Είπες κάτι για τους κομμουνιστές ότι?
3: Όχι.
0: Είπες κάτι για τους αριστερούς, για τους κομμουνιστές ότι? Για το ΚΚΕ, για το ΚΚΕ. Τι είπα εγώ για το
3: ναι, είπατε ότι όλοι οι βουλευτές, είπατε της Βουλής, είναι πλούσιοι όλοι. Τι τα βάζεις πάντα.
0: Μπορείτε να μου πείτε κάποιον ο οποίος μπήκε στη Βουλή την πρώτη μέρα και όταν έφυγε από τη Βουλή είχε τα ίδια ακριβώς όπως έχετε εσείς σήμερα?
3: Όλοι οι βουλευτές και οι 20 του ΚΚΕ τους ξέρω όλους αναλυτικά.
0: Οι βουλευτές του ΚΚΕ είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν συγκαταλέγονται στους διαδραστικούς. Στους διαδραστικούς βουλευτές δεν συγκαταλέγονται. Δεν συμμετέχουν πουθενά σε τίποτα. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
3: Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν παίρνουν λεφτά από το δημόσιο, κύριε Καμπόρα.
0: Όχι, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν το λέω περιπαικτικά από την άποψη ότι δεν συμμετέχουν σε κάτι. Έχουν μια σταθερή βάση, δεν συμμετέχουν σε τίποτα. Άρα τι? Δεν κάνουν τίποτα.
3: Δεν προσφέρουν
0: σε τίποτα.
3: Το ξέρετε καλά αυτό, δεν προσφέρετε.
0: Για πέστε μου, τι προσφέρουν.
3: Τι να σας πω, να σας πω κάθε πορεία, κάθε πάμε, κάθε έτσι. Τα πάντα. Και προσφέρουν 107 χρόνια.
0: Σε αυτό μόνο. Οι βουλευτές. Για να δικαιολογήσουν δηλαδή την ύπαρξή τους, βγαίνουν στον δρόμο.
3: Τώρα μιλάμε για τους βουλευτές, δεν μιλάμε για τους
0: άνθρωποι. Βρέχεσαι, άνθρωπε, για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και την οντότητά τους, έχουν φτιάξει το ΠΑΜΕ για να βγαίνουν στον κόσμο. Εμείς είμαστε υπέρ του ΠΑΜΕ, έτσι, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, να βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο.
3: Όχι μόνο να το καπηλώνει.
0: Ναι, εσείς το καπηλεύεστε όμως. Εσείς μπορεί να φύγεστε από αυτό, αλλά η αριστερά το καπηλεύεται. Ότι μόνο αυτή, ή όταν είναι να γίνει κάποια συγκέντρωση, κατεβαίνουν με κόκκινες σημαίες, με ρόπαλα, ούτε έχω δει. Ναι, ούτε έχω δει ελληνική σημαία να κρατάει αριστερός κομμουνιστής. Σας ακούω.
3: Εδώ έχεις ατόπιμα μεγάλο. Δεν πρέπει να κρατάω σημαία για να δείχνω ότι είμαι κομμουνιστής. Δηλαδή,
0: αυτό ακούσατε. Ελληνική σημαία σας είπα, κυρία. Άμα δεν ακούτε
3: ελληνική,
0: καλά.
3: Είπα, για ελληνική, κυρία μου.
0: Να ζητάτε να σας το διευκρινίσω.
3: Μιλάω.
0: Ελληνική πρέπει σημαία ευκαιρία το ΚΚΕ να κρατάει.
3: Βεβαίως έχω δει.
0: Πότε? Μόνο Φλωράκης. Μόνο Φλωράκης.
3: Κοιτάξτε, αρχίζω να. Πιστεύω ότι είσαι εγκάθετος για το ΚΚΕ.
0: Α, είμαι εγώ εγκάθετος για το ΚΚΕ.
3: Αυτά
0: δεν απαντάτε τώρα, όμως. Εγώ χαίρομαι που εγώ είμαι εγκάθετος. Δηλαδή, εσείς που δεν είστε όμως, μου είπατε δύο σημαίες. Σε 500 πορείες που κάνει το ΠΑΜΕ, ποτέ δεν έχω δει εγώ ελληνική σημαία. Μόνο σε τέτοιο, πώς το λένε.
3: Μα η Χρυσή Αυγή ήταν όλη η σημαία κρατούσαν. Είναι πατριώτης η Χρυσή Αυγή.
0: Μιλάτε για την αριστερά. Προφανώς επειδή δεν έχετε επιχείρημα γι' αυτό, πηγαίνετε στη Χρυσή Αυγή. Πηγαίνετε στο άλλο άκρο.
3: Λέω το εξής.
0: Μιλάμε για τις πορείες όπου η αριστερά του Εθνικού Κομματιού της Αριστεράς, τέλος πάντων του ΚΚΕ, δεν φέρει ελληνική σημαία. Ψέματα είναι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι Έλληνες.
3: Δεν είπα ότι δεν είναι Έλληνες.
0: Είπα ότι δεν φέρουν ελληνική σημαία.
3: Δεν κρατάμε σημαία. Πρέπει να κρατήσουμε σημαία.
0: Έχετε βγάζει μια ηλαρά με τη σημαία. Την έχετε την ηλαρά.

0: έναν εθνομηδενισμό. Θέλετε να το συζητήσουμε τον εθνομηδενισμό της αριστεράς. Να το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως.
1: Τι αριστερά, εμείς δεν είμαστε αριστερά, κύριε.
0: Είστε,
1: δεν είστε, ξέρετε καλά τα πράγματα.
0: Τι είστε, κομμουνιστές, τι είστε.
1: Κομμουνιστικό κόμμα.
0: Τι θα πει κομμουνιστικό κόμμα. Πέστε στον κόσμο να σας ακούσει.
1: Ναι, σοσιαλιστές, κομμουνιστές είμαστε.
0: Όχι, δεν είστε σοσιαλιστές. Σοσιαλιστές δεν είστε, κομμουνιστές λέτε είστε. Αν είστε σοσιαλιστές, θα πάτε στο Πασόκ, στον Ανδρουλάκη.
1: Πρώτο στάδιο είναι ο σοσιαλισμός και μετά είναι ο κομμουνισμός. Και τέτοιο είμαστε και σε όλα τα γραφτά μας τα λέμε, ναι, και σε όλα τα αυτά, ναι, μας. Παρακολουθήστε
0: έχετε
1: λιγάκι,
0: να κάνει,
1: να έχετε
0: έχετε με το εθνικό κομμάτι. Έχετε συμμετοχή, ναι, σας ρωτάω.
1: 107 χρόνια.
0: 107.
1: Σε αντιστάσεις, σε άμελας, κάθε μέρα στους δρόμους. Ωραία. Έχουμε συνέχεια. Είμαστε μόνοι πατριώτες.
0: Προσέξτε, δεν αμφισβητεί κανένας τη διδραστικότητα του ΚΚΕ όσον αφορά το ΠΑΜΕ και τις πορείες. Έτσι, να τα λέμε φυσικά σιγά και σκάφι-σκάφι.
1: Τι να κάνουμε, όσο μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Άνταξ, οκ. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και για την τιμότητά μας που όλοι τη λένε, να έτσι αυτή τα πέρα. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέτε σε δημόσιοι πάλι βουλευτές. Τρέχουν, οι άνθρωποι παίρνουν.
0: Η συμπεριφορά των βουλευτών στη Βουλή.
1: Το 1/5 του μισθού παίρνουν.
0: Ναι, η συμπεριφορά των βουλευτών τόση ώρα μιλάτε για τον κόσμο ο οποίος βγαίνει στον δρόμο και εγώ το δέχομαι. Έτσι και καλά κάνει. Και μακάρι να βγαίνουν
1: μα
0: και οι δεξιοί.
1: Πολλά, κύριε Καμόρα.
0: Μισό λεπτό. Να βγαίνουν και οι δεξιοί, να βγαίνουν όλοι. Το θέμα είναι για τους βουλευτές, όπως πολύ σωστά είπατε, η συμπεριφορά των βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή δεν δείχνει αυτό που δείχνουν έξω.
1: Μα
0: αυτό
1: σας
0: λέω. Αν βγαίνουν έξω μαζί τους.
1: Ωραία.
0: Οκ. Okay, αλλά σαν.
1: Μα αυτό που είπατε προηγουμένως δεν το είπατε. Συγγνώμη. Πανηγυρίζουν οι ΚΚΕ και είπατε και οι αρχιεπισκοπήτες γιατί πήραν τις αυξήσεις στα 5-700. Έτσι δεν το είπατε προηγουμένως. Πανηγυρίζουμε. Να πανηγυρίσουμε εμείς για την Εκκλησία που παίρνει 5-700.
0: Ποιος σας είπε ότι
1: πανηγυρίζετε. Δεν παίρνουν τίποτα.
0: Ποιος σας
1: είναι
0: είπε
1: δυνατόν
0: ότι
1: να γίνει αυτό.
0: Συγγνώμη κυρία μου, ποιος σας είπε ότι πανηγυρίζετε.
1: Εσείς δεν είπατε προηγουμένως ότι πανηγυρίζει. Μήπως.
0: Ποιος πανηγυρίζει. Για ποιον πανηγυρίζει.
1: Είπατε. Για το γιατί πήραν αύξηση οι ιεράρχες αυτοί οι δεσπότες και αυτοί είπατε προηγουμένως, εκτός άμα κάνω τόσο λάθος. Είπατε ότι πανηγυρίζουν και οι κομμουνιστές και οι.
0: Γιατί ίσα οι κομμουνιστές. Μισόμενο το. Ίσα η αριστερά είναι απέναντι στο Παπαδάριο. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Μάλλον λάθος καταλάβατε. Ίσως εκείνη την τηρή με τον λόγο τη πρόταση πάνω. Μάλλον.
1: Γιατί μα, εγώ, το μόνο
0: ίσα σα είπα ότι η αριστερά βγάζει φλίκτενες με το Παπαδάριο. Άστο τώρα. Εγώ μπορώ να πω χειρότερα από εσάς. Αφήστε το. Το χάσαμε. Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι σας ρίξαμε κιόλας. Παρακαλώ.
2: Καμόρα.
0: Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Για πες μας, οι κομμουνιστές πάνε στην εκκλησία.
0: Τι έγινε. Α, δεν ξέρω. Υπάρχουν κομμουνιστές που πήγαιναν. Ο Φλωράκης, ας πούμε, πήγαινε.
2: Οι περισσότεροι δεν πάνε.
0: Εντάξει, δεν θέλουν, δεν πιστεύουν, ρε παιδί μου. Δικαίωμά τους είναι.
2: Δικαίωμά τους είναι. Είναι χριστιανοί αυτοί.
0: Άμα δεν είναι χριστιανοί, γιατί. Πρέπει να πάει κάποιος στην εκκλησία, δηλαδή τι είναι, διαβατήριο η εκκλησία, ας πούμε. Παράδειγμα τώρα, έτσι, αφού θες το πας εκεί. Δηλαδή τι είναι, είναι διαβατήριο το να πάει κάποιος στην εκκλησία.
2: Όχι.
0: Στην εκκλησία.
2: Αλλά
0: πας γιατί πιστεύει. Για τον εαυτό σου πας, δεν πας για τους άλλους. Εκτός αν. Επειδή στην Ελλάδα κάνουμε κάτι για να το βλέπουν οι άλλοι, κατάλαβες. Ότι ξέρεις, πήγα στην εκκλησία, όπως κάνουν οι βουλευτές. Πάνε να ανάβουν κερί και τους βγάζουν 17 φωτογραφίες για να μας δείξουν ότι πήγαιναν κερί. Άστο το.
2: Α, μπράβο.
0: Τι. Έχεις δει κομμουνιστή σε εκκλησία να ανάβει κερί.
2: Όχι.
0: Ή έχεις δει όμως δεξίους να βγάζουν φωτογραφίες με κεριά.
2: Ναι, έχω δει.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι το θεαθή είναι εύκολο. Είναι ανάλογο το πώς το προσεγγίζεις το θέμα. Αυτό λέμε. Γι' αυτό σου είπα ότι κάποιος πάει στην εκκλησία δεν σημαίνει χριστιανός. Δηλαδή, εγώ πάω κάθε χρόνο γιατί έχω τάμα, ας πούμε, στην Τίνο. Δηλαδή, πρέπει να βγάλω φωτογραφία την ώρα που μπαίνω και προσκυνάω και βγάζω κερί κτλ.
2: Όχι, όχι.
0: Μην τον μπερδεύουμε. Άλλο η θρησκεία, άλλο η θρησκοληψία, ας πούμε, κτλ. Και άλλο τα πιστεύω του καθένα τα πολιτικά τα οποία τα περνάει μέσα από μια θρησκεία. Ας πούμε, όπως και πολύ. Για μένα, άστοχα το είπες. Αν έχεις δει κομμουνιστές. Δεν πιστεύουν οι κομμουνιστές, ρε παιδί μου. Δικαίωμά τους είναι. Εγώ δεν μπορώ να αφαιρέσω σε κάποιον το δικαίωμα να πιστεύει αυτό που θέλει. Ας το πιστεύει. Καλά κάνει. Δεν θέλει να πάει στην εκκλησία, δεν θέλει να πάει. Τον πατριωτισμό όμως του Φλωράκη, εγώ τον βάζω πρώτο παρονομαστή. Να
2: δεν
0: μου βρούνε άλλον, πώς το λένε, πατριώτη σαν τον Φλωράκη και να πω να πάω και πάσω. Δεν έχω βρει
2: δεν
0: ακόμα.
2: Μπορούν, δεν μπορούν να τον πιάσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Ο Ιησούς ο Ναζαρέος είπε, όπου μιλούν οι δυο για μένα και γίνεται λόγος για τον Ιησού Χριστό, εκεί είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι απλά ένας χώρος.

0: χώρος, ένα κτίσμα με τόση πολύ φροντίδα, με τέλεια αρχιτεκτονική, ζωγραφική, ψιλουργική, εικόνες και ένας ιερέας ο οποίος εκτελεί τη λειτουργία. Η εκκλησία μπορεί να υπάρξει παντού, εκεί όπου επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, εκεί όπου ζητούν τη βοήθειά του, εκεί που διατυπώνουν τις ανάγκες τους, τα προβλήματά τους, εκεί που έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με την εκκλησία. Θα ήθελα να τα βάλουμε σε τάξη τα πράγματα, επειδή εγώ δεν έχω λείψει από τότε που υπήρξα μαθήτρια μέχρι και τώρα, δεν έχω λείψει από καμία, μα καμία πορεία, διαμαρτυρία, συλλαλητήριο, απεργία, ποτέ, ποτέ. Σε βαθμό που πάντα μόνη μου, γιατί δεν με ακολουθεί κανείς πια από το περιβάλλον μου, και μου λένε, καλά, ακόμα βρε ζωή, δεν βαρέθηκες. Όχι, όσο ζω δεν πρόκειται να βαρεθώ, να τρέχω, να διαμαρτύρομαι, να προσπαθώ με όποιον να είναι. Σκεφτείτε ότι τυχαία βρέθηκα και μέσα στην Ανταρσία, βρέθηκα μέσα στους αναρχικούς. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά η ελληνική σημαία σε αυτού του είδους τις συγκεντρώσεις. Εκεί που κατεβήκαμε όλοι με σημαία ελληνική, κατά κόρον, ήταν στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, μέχρι και το Πισοδέρι πια. Όσο δε, γιατί για να μην αδικούμε, το περιδικαίου αίσθημα πρέπει να είναι πολύ ψηλό σε εμάς. Το ΠΑΜΕ κάνει τις καλύτερες πορείες. Έχει πάρα πολύ καλή περιφρούρηση από νεαρά άτομα και ποτέ δεν προέκυψε μέσα στον χώρο αυτό κανένα, μα κανένα, άλλωστε γι' αυτό και πάντα είναι απομακρυσμένοι και ακολουθούν διαφορετική πορεία, γιατί δεν δημιουργήθηκε ποτέ επεισόδια. Δεν μπόρεσε να παρισφρήσει κανείς. Πώς γίνεται παντού να μπαίνουν οι εξωσχολικοί, οι εξωτάδες κτλ. Και εκεί να μην μπορεί να επαδιστρήσει κανείς. Αγωνίζονται και δεν μπορεί να τους φάει κανείς το δικό τους στον υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, τώρα σχετικά με αυτή την αύξηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρω ποιος τους συμβούλεψε, ήταν μεγάλο λάθος του. Δεν ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό τους.
1: Θα το μάθουμε, Λίαν, συντόμως από τις αποφάσεις που θα υπάρχουν ή που δεν θα υπάρξει φωνή της Εκκλησίας, της επίσημης Εκκλησίας, σε κάποια θέματα. Σε κάποια θέματα που θα προκύψουν.
0: Δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο χάσμα. Δημιουργεί πολύ μεγάλο χάσμα.
1: Άρα έρχονται δύσκολες αποφάσεις.
0: Ζωή.
1: Ζωή. Έρχονται, κορίτσι μου, δύσκολες αποφάσεις. Σου σβουλώνω το στόμα. Σου βουλώνει το στόμα για να μην μπορείς να πεις τίποτα, να μην είσαι πρόθυμος.
0: Όχι, όχι, όχι. Την επικοινωνία και την επαφή, μισό λεπτό, με τους πιστούς την επικοινωνία και την επαφή άμεσα την έχουν οι ιερείς, αυτοί που έχουν και 2 και 3 και 4 και 5 παιδιά. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες, ωστόσο όμως δεν μπορούμε να μην είμαστε δίκαιοι, είναι η εκκλησία, οι ιερείς αυτοί που όλα τα χρόνια δεν έχουν πάψει να κάνουν συσίτια, βέβαια με τη βοήθεια των πιστών, γι' αυτό και οι πιστοί είναι εξαρτημένοι από τους ιερείς και όχι από τους Μητροπολίτες, οι οποίοι σπέβδουν στις πανηγύρεις να πάρουν το μαρτικό τους και να σηκωθούν να φύγουν. Άλλωστε, αν προσέξετε τις λειτουργίες, γιατί εγώ παρακολουθώ την λειτουργία γιατί καταλαβαίνω όλη την αρχαΐζουσα πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν πολύ καλή αρχαία, μου άρεσαν πάρα πολύ. Μνημονεύουν πρώτα τους Μητροπολίτες. Από εκεί ξεκινάνε. Και ύστερα τους υπολείπους και τελευταίοι. Και τελευταίους αφήνουν τον εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, για όσους έχουν διαβάσει λίγο την Αποκάλυψη του Ιωάννου, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, αν κάποια στιγμή λίγο ασχοληθείτε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο. Εκεί λοιπόν αναφέρει, είναι μέσα στα σημεία των καιρών και αυτό το ρήγμα που θα δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία. Παρουσιάζει την κορυφή της Εκκλησίας ως μία πόρνη η οποία ερωτοτροπεί και μεθά από το κρασί των εκάστοτε πολιτικών και των κυβερνήσεων. Δείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται, μεθά από το κρασί. Το κρασί, ποιο είναι το κρασί, σαφώς είναι το χρήμα. Ίσως θα πρέπει να συμβαίνουν και αυτά για να όλες αυτές οι προφητείες θα πρέπει, δεν είναι ψέματα, εκπληρώνονται. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Όσοι πραγματικά πιστεύουν, όχι όσοι το έχουν στις εκκλησίες, όσοι διαβάζουν και όσοι πιστεύουν. Όσοι μπόρεσαν λίγο να διαβάσουν έτσι με κάποια... Έχει σπουδαία βιβλία της ερμηνείας, είναι πάρα πολύ δύσκολη, της ερμηνείας της Αποκάλυψης. Ξέρουμε ότι ζούμε, παιδιά, τους έσχατους καιρούς. Βέβαια, για μας αυτοί οι έσχατοι καιροί, γιατί αλλιώς μετράει ο χρόνος στο Θεό, αλλιώς μετράει ο χρόνος στον άνθρωπο, ο οποίος είναι και η γνώση του μαζί, είναι μία κουκίδα, έτσι χαρακτηρίζεται, μία κουκίδα αγαπητά μου, είναι η γνώση αυτού του κόσμου. Φανταστείτε, μπορέσατε ποτέ να πιάσετε ένα κοκκοάμου, αδύνατον. Αυτή είναι η γνώση δική μας σχετικά με τη σοφία του Θεού. Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να διαβάσουν και λίγο, δεν μιλώ θεολογικά, πιστέψτε με, είναι η τελευταία που τρέχω στις εκκλησίες, ούτε καν Χριστούγεννα και Πάσχα. Θα προσπαθήσω με τον δικό μου τρόπο να εκκλησιαστώ εγώ όπως εγώ νιώθω. Όμως ήταν σπάλμα μεγάλο και δεν ξέρω αυτούς που το συμβούλεψαν να λειτουργήσουν και να δώσουν τόσο μεγάλες αυξήσεις και μεγάλη πρόκληση για τον κόσμο που περνά πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν λέει ο κόσμος πεινάμε, δεν εννοεί ότι δεν έχει μια μακαρονάδα να φάει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εννοεί ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, στα χρέη του, ουσιαστικά στην καθημερινότητά του.
1: Κλείσε, να πάμε σε διάλειμμα, Ζωή.
0: Λοιπόν, τραγούδι ζητάμε.
1: Για κλείσιμο έχω. Για τώρα τι θες, ποιο θες.
0: Εντάξει, δεν ζητάμε τώρα.
1: Πες ρε παιδί μου, για τώρα. Και τι.
0: Ας το αφήσουμε λοιπόν. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Ντέμι Ρούσου. Follow me.
1: Ακολούθαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Από τον Ντέμι Ρούσο όμως,
1: Ντέμι Ρούσο, δεν θα βάλουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, έχει εξαιρετικά ωραία μουσική. Καλό υπόλοιπο βάρτιας.
1: Έγινε. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως. Παρακαλώ.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Το τραγούδι δεν θέλω να το αδικήσω. Είναι φοβερό, εκπληκτικό. Πρέπει να το βρούμε σε καλύτερη εκτέλεση όμως. Προς το παρόν δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεσμευόμεθα όμως ότι αύριο θα γίνει η υπεράνθρωπη προσπάθεια εδώ των καλλιτεχνών ηχοληπτών για την διεκπεραίωση της επιθυμίας της ακροάτριας μας, της κυρίας Ζωής. Λοιπόν, 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com 23 10 90 90 90, στην διακριτική ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Οι μισθοί των αρχιερέων, αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών αυξήθηκαν επειδή άλλαξε ριζικά ο τρόπος υπολογισμού τους, καθώς οι αποδοχές τους συνδέθηκαν απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονταν με τη θέση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου στο Δημόσιο. Οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές ορίζονται ακριβώς το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου με βάση τα τρέχοντα μισθό του Γενικού Γραμματέα, περίπου 5% στο καθαρά. 5.700 είναι τα μεικτά, να ξέρεις. Το ποσό για τους ιεράρχες διαμορφώνεται, τα είπαμε αυτά αναλυτικά, Θωμά μου. Απλά να υπενθυμίσω το εξής. Ο εναρμονισμός, το να είναι μαζί με έναν Γενικό Γραμματέα, ποιος τον εφήβρε? Ποιος ξύπνησε ξαφνικά ένα πρωί και είπε ο πρωτοκαθήμενος εκκλησίας, ξέρω εγώ, να πάρει 100% αύξηση? Εδώ είναι τα ζητήματα. Είναι όταν εσύ παίρνεις ένα ευρώ, ο απλός που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, Θωμά μου, έτσι, ένα ευρώ αύξηση την ημέρα, την οποία τη φορολογεί και όλα στο ευρώ, έτσι. Σου λέει να πάρεις fuel pass, να πάρεις fuel το ένα, fuel το άλλο, pass ένα, pass άλλο. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Ο κόσμος θα πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει πάρει την κατιούσα. Δεν το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό ασχολείται με τους παπάδες και με τις αυξήσεις αυτές εδώ. Και δημιουργεί αντίδραση. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει κάποια δράση. Υπάρχει δράση χαρεπούς καιρούς που όλο υπάρχει δικαιολογία ότι δεν μας αφήνουν και δεν μπορούμε και δεν έχουμε και δεν έχουμε. Γιατί την πάρτη τους έχουν. Γιατί επιδόματα έχουν. Γιατί έχουν και τα επιδόματα, γιατί έχουν μια αντίληψη Σοβιετίας. Φίλε, θα σε έχω σκλάβο. Πώς και το τραγούδι σκλάβο σου για πάντα κτλ. Έτσι ακριβώς. Και τι σου κάνει, σου λέει αυτό, το ένα, το άλλο, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα θυμάστε αυτά. Μπράβο. Γιατί δεν δίνει μισθούς κανονικά? Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει τιμές Ευρώπης. Έτσι, αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν και οι Βούλγαροι πλέον. Είπαμε, η επόμενη κίνηση στη Βουλγαρία θα είναι τα μνημόνια, να ξέρετε. Δεδομένο. Eurovision πήρανε, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τι έχει? Έτσι, μετά την Eurovision τι έχει? Μνημόνιο. Έτσι δεν έγινε? Εμείς δεν πήραμε την Eurovision και μετά πήγαμε στα μνημόνια. Μετά θυμάστε αυτά. Είναι όλα ατζέντα. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο κρατήριο, Νταρβίση. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλώς στα μάτια μας τα δυο.
1: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Λόγω της αλλαγής και της ώρας, να ευχηθώ καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Αν και γνωρίζεις ακόμα, αλλά εντούτοις θα το πω. Είμαι περήφανος γιατί ανήκω στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τέτοια λέγε, μετά με πλακώσα το ξύλο.
1: Είπατε?
0: Τίποτα, κάτι δικά μου λέω.
1: Ναι. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε μια σοφή κουβέντα. Γιατί το κάθε τι που έλεγε ήταν σοφό, ήταν λογικό και ήταν και τίμιο. Εκκλησία είναι ο κάθε τόπος που βρισκόμαστε και το κάθε σημείο που πατάμε. Και να κάνουμε μόνο το καλό και όχι το κακό. Όσοι πηγαίνουν σε εκκλησίες και κάνουν κάτι σταυρούς από την τρίχα στην τρίχα, αυτοί το κάνουν για το Θεαθήνα. Αυτοί το κάνουν για να φαίνονται ότι δίθεν πιστεύουν στη θρησκεία. Η θρησκεία λέει ένα πράγμα, κάνε καλό και όχι κακό. Και το τηρεί με απόλυτη ευλάβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος όπου μπορεί, όποτε του δίνεται δυνατότητα, βοηθάει κόσμο, ανεξαρτήτου του πολιτικού πεπιθήσεων που ανήκει ο καθένας και που δεν ανήκει. Για τις επικείμενες εκλογές, όπως πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να γίνουν πρόορες εκλογές, θα έρθει κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, μπορεί και πρόορες. Αλλά από ό,τι βλέπω, εάν το έχει στο μυαλό η κοινωνία να δεχτεί πρόορες εκλογές, ο μόνος που δεν νοιάζεται και δεν κάνει κινήσεις για να εντυπωσιάσει είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν τον έχω δει να κάνει κάτι για να παρασύρει τον κόσμο να τον ψηφίσει εάν γίνουν εκλογές προώρες. Εφαρμόζει το πρόγραμμά του, εφαρμόζει αυτά τα οποία του έχει προσφέρει πλέον η πολιτική που εφαρμόζει, γιατί η πολιτική που εφαρμόζει έχει και κάποια ωφέλη. Και τα ωφέλη αυτά τα μοιράζει στον ελληνικό λαό. δεν σκέφτεται κάτι ούτε για το κόμμα του, ούτε για τους ανθρώπους τους οποίους όπως ομολογείται ότι υποστηρίζει. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπός μας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει για μας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον εκλέξει πάλι ο ελληνικός λαός, παρά το ότι ο κόσμος διαμορφώνει μια αντίθετη άποψη. Η αντίθετη άποψη, όσο διαφωνούν, ας τη δείξουν στις κάλπες. Εκεί στις κάλπες θα φανεί πανηγυρικά η αξία.
0: Αυτό είναι για μένα ένα πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ποιο αγαπητέ κύριε Πασχαλή?
0: Δεν είναι δημοκρατικό αυτό.
1: Ποιο, το ότι ο κόσμος θα δείξει την εκτίμησή του ή όχι στις κάλπες?
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος θα ψηφίσει και αν δεν τον εγκρίνει για...
0: Εμένα
1: για
0: μου κάνει κυβερνή... ζημιά... Μισό λεπτό. Προεκλογικά από αυτά που έχει κάνει ο Μητσοτάκης τα έχει πει. Τι έχει πει μάλλον τώρα... προεκλογικά που το έχει κάνει πράξη?
1: Αυτά που κάνει τώρα δεν τα έχει πει. Αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του. Ο Μητσοτάκης δεν διακηρύττει ότι θα κάνω. Βλέπει πώς πάει η οικονομία και ανάλογα σύμφωνα με τα ωφέλη και τα πλεονάσματα τα μοιράζει στον ελληνικό λαό.
0: Τι τα μοιράζει στον ελληνικό λαό?
1: Συνέχεια
0: δεν τα εισπράττει ο ελληνικός. Μια μερίδα του ελληνικού λαού και μερικές τσέπες.
1: Γιατί όλοι παίρνουν, κύριε Πασχάλη μου. Εγώ πήρα 377 ευρώ. Κάτι άλλοι σαν εμένα συνάδελφοι πήρανε.
0: Δεν πήραν όλοι, αυτό λέμε. Δεν πήραν όλοι. Πρέπει να πάρουν όλοι για αυτό που λέτε.
1: Κύριε Πασχάλη μου, όσοι δουλέψα πήραν. Δεν μπορώ εγώ να ήμουν μια ζωή κάτω, π.χ. κάτω από τον Πλάταρο να πίνω καφέ μια ζωή και να κάθομαι και να περιμένω να μου δώσει αύξηση στη σύνταξη. Ποια σύνταξη? Το ότι μου δίνει κοινωνικό βοήθημα, το ότι μου δίνει εθνική αντίθεση.
0: Κύριε Γιαγκούλα, δεν λέμε για εσάς. Μιλάμε γενικά ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται επί της τετραετίας, τέλος πάντων, του Μητσοτάκη και μετά, το 23, ναι, δεν έχει υποθεί στην προεκλογικά. Αλλά και κάτι που δεν έχει ή από αυτά που είπε. Εγώ με ποιο δικαίωμα μπορώ να τον ανακαλέσω εις την τάξη από τη στιγμή που δεν κάνει αυτά που λέει?
1: Βλέποντας την οικονομική σας κατάσταση, κύριε
0: Δεν υπάρχει καμία οικονομική κατάσταση, είναι χείριστη.
1: Υπάρχει μια οικονομική κατάσταση όλων των Ελλήνων η οποία είναι σε άνοδο. Η Ελλάδα έχει βγει από την επιτήρηση. Η Ελλάδα πλέον έχει γίνει ένα
0: τέτοια ψέματα λέτε και δεν σας πιστεύω.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο ότι βαδίζει τα σκαλιά της επιτυχίας χάρη στον κυβερνήτη αυτόν ο οποίος λέτε Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάλι όλοι αυτοί που τον κακολογούν και λένε 1002 και αυτοί υπάρχουν να τον ψηφίσουν γιατί δεν υπάρχει καλύτερος. Το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι ο μοναδικός ηγέτης, ο μοναδικός κυβερνήτης, ο μοναδικός εκπρόσωπος του Θεού ο οποίος βρίσκεται στον κόσμο. Ο οποίος βρίσκεται στη γη. Θα τον ψηφίσουμε γιατί δεν υπάρχει καλύτερος και γιατί είναι και ο καλύτερος. Είναι σε όλους τους τομείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαγκούλα. Μάλιστα.
1: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Γεια σας, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Χαιρετώ τον Πασχάλη, τον Καμόρα, τον Μεγάλο. Με το εκλεκτό του ακροατήριο.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Είμαι άτυχος. Είμαι ο Μάκης Νταλικέρης. Είμαι άτυχος γιατί ένα τηλέφωνο πριν ανέβγαινα, θα ενημέρωνα την κυρία Ζωή και σένα και το ακροατήριό μας το εκλεκτό, ότι θα βγει ο κύριος Γιαγκούλας να με συνημερώσει λίγα συντόμως για το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Είδες που ήταν πριν από σένα. Πριν από σένα, Μακίνα.
2: Ναι, πάντα είναι πριν ένα βήμα πριν. Δεν μπορώ να τον πιάσω με τίποτα. Ο ανεπανάληπτος Γιαγκούλας.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ντέμις Ρούσος. Ναι. Ρίζες από Χαλκιδική, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
0: Ναι. Όπως και ο Δάκης.
2: Ναι, για το Δάκη δεν το ξέρω.
0: Αλεξάνδρεια, τέτοιο, ναι. Αίγυπτο.
2: Εγώ από την Αλεξάνδρεια, μα λέμε εδώ από το Γιδά.
0: Αυτή είναι η Μητασιόν, ρε.
2: Ναι, από το Ζεφύρι είναι τα παιδιά, όλα έχουν Ζεφύρι, τόπος γεννήσεως Ζεφύρι.
0: Έλα βρε τώρα, σιγά.
2: Πάμε τώρα.
0: Πάμε.
2: Το Μαρακανά, το γεμίσαν τρεις. Ντέμις Ρούσος, ο Φρανκ Σινάτρα και ο Παβαρότη.
0: Ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί προφανώς είναι.
0: Όχι, γιατί δεν ξαναεπέτρεψαν να γίνει συναυλία μουσική γι' αυτό.
2: Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό. Αυτό ξέρω, το διάβασα.
0: Οι δύο πολυπληθέστερες συναυλίες στην Βραζιλία και στην Κόπα Καμπάνα είναι Ροντ Στιούαρτ και Σακίρα, να ξέρεις.
2: Αυτά δεν τα ξέρω, δεν τα παραγωγώ, δεν μ' αρέσει.
0: Έπεσε στην περίπτωση.
2: Τον Ντέμι Ρούσο τον ακούω και προθέσαι.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Ο Ντέμι είναι.
2: Πού μου στη Γαλλία και έτρωγα και μου είπαν τα παιδιά εκεί οι οδηγοί που κατάλαβαν ότι είμαι Έλληνας. Οι περισσότεροι παλιοί μου είπαν για Ντέμι Ρούσο και σε πληροφορώ, έχω μια, δηλαδή κάπου το διάβασα γι' αυτό έτσι στις ώρες που είμαι έτσι μόνος μου στο ταξίδι. όταν σταματάω διαβάζω, είναι στην Γλυφάδα στο κημητήριο, αλλά το έχουν εγκαταλείψει το, δεν, και το σπίτι του και αυτά τα έχουν αφήσει όλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω δύο απορίες και δύο επισημάσεις. Θέλω να, καταρχήν η επισήμασή μου είναι πια οι 50 έδρες δώρο. Να σου το πω, γιατί τα ακούω,
0: άλλο δημοκρατικό.
2: Και το πρωί που ακούω το παιδί των άλλων 6 ώρα από το τριήμερο, το διήμερο που βγαίνει από...
0: Λέγε βρε, άντε βρε, λέγε βρε, άστε τα τέτοια, άστε τα, τα πάρευρε.
2: Κανένας δεν λέει ότι μέχρι πριν, γιατί εγώ πολλά χρόνια βγαίνω από το 89 στο εξωτερικό, όταν πηγαίναμε στους Ευζώνους και είχε εκλογές, σφραγίζαμε το διαβατήριο, φίλε, γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε εκλογικό βιβλιάριο αν δεν ψηφίζαμε. Και αν δεν είχες εκλογικό βιβλιάριο, δεν μπορούσες να πας πουθενά. Αν δεν ψήφιζες, ούτε σε τράπεζα πήγαινες, πουθενά δεν σε δεχόταν, ούτε στο νοσοκομείο. Έπρεπε να έχεις το εκλογικό βιβλιάριο.
0: Εντάξει, τώρα μιλάς για πριν από 30 χρόνια τώρα, 40.
2: Ναι, φίλε, το κατεργήσαν αυτό και σου λέει, άσως, θα πας στη θάλασσα, πάνε για καφέ τα παιδιά εδώ εκεί, θα πάνε όπου να είναι, γιατί σου λέει, άμα πάνε, θα ψηφίσουν Λευκό, θα ψηφίσουν εδώ, θα ψηφίσουν εκεί, θα αντιδράσουν. Τώρα παίρνουμε τις 50 εδρούλες αφού πάνε τα παιδιά στη θάλασσα και άλλοι πάνε βόλτα, ξέρω εγώ, και άλλος λέει, δεν πάω εγώ να ψηφίσω. Ενώ με το εκλογικό βιβλιάριο θα πήγαινες και θα σε υποχρεώνει να πας. Και δύο ερωτήσεις που έχω να σου κάνω, απορίες μάλλον, είναι πώς αυτά τα σαΐνια, η αστυνομία, η δικιά μας, η ΕΕΠ, ξέρω εγώ, οι μυστικές υπηρεσίες, τσιμπάν πάντα αυτούς που είναι να πάνε να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους. Έναν που πει,
0: αφού δουλεύουν για τη τέτοια, για τη Μοσάντ δουλεύουν.
2: Ναι, όχι, όχι δουλεύουν για τη Μοσάντ. Μήπως υπάγονται στη Μοσάντ.
0: Όταν δουλεύεις εκεί, υπάγεσαι
2: εκεί. Λέω, όχι, απορία λέω εγώ. Γιατί αν θυμάσαι, κάτι Πακιστάνοι που είχαν πάρει κάτι λεφτά πριν 2-3 χρόνια από
0: έναν...
2: Πέρσι να χτυπήσουν από έναν από την Περσία να χτυπήσουν ένα εστιατόριο, λες, στο, πώς το λένε, και στο μοναστηράκι το οποίο λειτουργούσε και σαν συναγωγή. Όχι, δεν πήγαν να το χτυπήσουν. Μόνο που το σκεφτήκανε, τους τσιμπήσανε. Ρε, τους άλλους που πιάσανε, που κλέβουν εδώ, που μας λείπει 400 δισεκατομμύρια από το ταμείο του κράτους. Πώς δεν μπορούν να τους πιάσουν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Μάκη μου, να είσαι καλά.
2: Φέρωμα.
0: Καλό δρόμο να έχεις. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την Πέρδικα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
3: Θα δώσει αύξηση 100% σε αυτούς που παίρνουν 360 ευρώ.
0: Καλά, χαζάλες τώρα.
3: 449 ευρώ έδωσε μόνο.
0: Χαζάλες τώρα, τι είναι αυτό. Τι θες τώρα, πώς θα τον έχει δούλο μετά.
3: Σε μια οικοδομή που δούλευα, ένας κομμουνιστής, σε οικοδομή που δουλεύω,
0: ναι,
3: με είπε, λέει, ο Θεός, λέει, δεν έκανε τον άνθρωπο. Λέω, ναι, έπινα καφέ. Λέει, τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, λέει, το Θεό, λέει, ποιος τον έκανε, ο άνθρωπος, λέει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, σε καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Πρώτα θέλω να πω, αχ, βρε ζωή, κυρά ζωή, τι μου έκανες. Ειδικά με το τελευταίο το κομμάτι του
0: Ελληνικού.
4: Ναι, ναι. Όταν είχε βγει, το είχα ξεσκίσει, είχα αγοράσει 45.
0: Είναι φοβερό, φοβερό τραγούδι. Είναι φοβερό, φοβερό.
4: Κομματάρα.
0: Αλλά πρέπει να το βρούμε σε καλή εκτέλεση, γιατί δεν είμαστε. Για τα σκυλιά είμαστε.
4: Ναι. Αλλά και πρέπει να πω και στον άλλο το φίλο, όλοι αυτοί οι επώνυμοι, δυστυχώς στην αρχή όλοι πάνε για τα φώτα και μετά εγκαταλείπονται ακόμα και τα μνημεία τους, ακόμα και η τάση τους. Που είπε κάποιος κύριος ότι είναι καταλημμένο του Ντεμίρου σου κτλ. Κρίμα δηλαδή. Αλλά έζησε η κυρία Ζωή. Να σου πω, τα έχει φιλοσοφήσει Πασχάλη τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ, γιατί τα τρώει με το κουτάλι. Αυτή η γυναίκα τα ζει. Κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια. Είναι χαρά μας που την έχουμε ακροάτριά μας. Αυτό είναι σημαντικό.
4: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλώς το παιδί.
5: Καλά. Διευκρινίσει για τον κομμουνισμό, δεν ήσουν σε φόρμα σήμερα. Καταρχήν, το ΚΚΚ έχει ψηφίσει το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Το έχεις πει και εσύ.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Δεν θα επαναλαμβάνουμε τώρα όλη την ιστορία που έχουμε
5: εντάξει,
0: πει.
5: Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί,
0: τι άτομο, τον άνθρωπο, ο άνθρωπο τώρα ήταν μία από εδώ και μία από εκεί που δεν τον προλάβω.
5: Πέρυσι το καλοκαίρι, πριν 11 μήνες, ψηφίσανε και αυτοί για τα βαρέα και ανθεγινά για του εργαζόμενου τη Βουλή. Λοιπόν, όταν έχω πάει σε αρκετά πρόεδρα.
0: Είναι υπέρ των εργαζομένων. Σε αυτό δεν μπορεί να του αφισβητήσει.
5: Βαρέα και ανθυγιεινά υπάλληλοι τη Βουλή.
0: λοιπόν. Όταν είναι εργαζόμενοι, αυτοί δεν κοιτάνε άμα είναι υπάλληλοι στη Βουλή. Όχι, αφού εξυπηρετούνται και οι δικές τους ανάγκες από εκεί. Πώς θα γίνει,
5: σε πολλά πρώην Σοβιέτ και ειδικά στην Πολωνία, όταν ανέφερα ότι γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα σε άλλα κράτη. Νομίζω στην Πορτογαλία ένα τύπο. Οι Πολωνοί δεν πίστευαν ότι έχουμε κομμουνιστικό. Γιατί έχουν τραβήξει, απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται στη Γερμανία να κάνεις προτεξικό κόμμα, έτσι απαγορεύεται παντού σαν πρώην Σοβιέτ. Αν ανοίξει κάποιος το καταστατικό του ΚΚ, στο site, αν πει τώρα ένας πιτσιρικάς που θέλει να ψηφίσει ΚΚ, το run out της προδοσίας αναφέρουν μέσα ότι στα πρώτα άρθρα τους ότι σε περίπτωση ξένης εισβολής, π.χ. μπαίνει Τούρκος τώρα μέσα στην Ελλάδα, το μέλημα του ΚΚ είναι να επιτεθεί στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί μου αρέσει που σου ρωτούσες αν έχουν ελληνική σημαία, να επιτεθεί στην ελληνική κυβέρνηση για να πάρει τα ενία της χώρας. Δηλαδή θα έχεις τον εξωτερικό εχθρό και θα έχεις εσωτερικά τρόπο τι γράφουν. Τώρα δεν θα το κάνει κανένα τώρα. Και το γράφει επίσημα στο site τους. Και θα έχεις και τον ιστορικά το ΚΚ να πολεμά την κυβέρνηση. Έχεις ακούσει τίποτα για το παιδομάζωμα, κάποιο ντοκιμαντέρ, φαντάζομαι τα ξέρεις, έτσι δεν ξέρω από πάνω είσαι εσύ. Για το παιδομάζωμα, έχεις δει κάποιο ντοκιμαντέρ?
0: Έχω δει.
5: Εγώ δεν έχω δει. Πού έχεις δει ντοκιμαντέρ για το παιδομάζωμα?
0: Γιατί σε κάτι απαγορευμένα. Το διαδίκτυο, όχι. Όχι τηλεόραση.
5: Α, μπράβο, γιατί στην τηλεόραση, γιατί οι μισοί από αυτού που ψηφίζουν ΚΚ και περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι γινόταν. Γιατί ο κατάγομαι από τα πόρτα τη Πίνδου. Έχω προσωπικές ιστορίες, δηλαδή. Είχαν πάρει τη γιαγιά μου και την αδερφή τη. Μπαίνανε στα σπίτια επειδή λείπανε λόγω του εμφυλίου οι άντρες και δεν ξέραν πού να κρύψουν τα παιδιά του. Πήραν χιλιάδες παιδιά που δεν είχαν καμία σχέση. Ούτε με... τώρα στα χωριά, τώρα ξέραν τι είναι δεξιά και αριστερά τότε.
0: Τότε λοιπόν, εντάξει, κύριε Πολύ, δεν υπήρχε.
5: Δεν είχαν ιδέα. Και το διχασμό που προκάλεσε ο εμφύλιος με τους κομμουνιστές τον πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα και αυτό που έγινε με τον Τσίπρα είναι ένας τύπος διχασμός. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Τσίπρα 4-5 χρόνια αυτά που πέρασε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση, ειδικά ο Κούλης τώρα 41. Κατάλαβε το
0: λόγο. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία με τον Τσίπρα και φαντάζομαι να μην επαναληφθεί αυτό.
5: Εντάξει, λέω ένα παράδειγμα. Ναι, αλλά ναι. Το ότι το να κρύβουμε τόσο πολύ πράγματα, εντάξει, είναι ένα γεγονός. Γιατί να το αποκρύπτουμε το τι έγινε να το δομάζουμε. Δηλαδή είναι απόκρυψη της ιστορίας.
0: Δεν πειράζει. Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
6: Ναι. Γεια
0: σας. Λίγο δυνατά.
6: Και εγώ δεν σ' ακούω όμως.
0: Η συσκευή σας κάτι.
6: Δεν σ' ακούω. Γι' αυτό έχω το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Ναι. Κάτι η συσκευή σας προφανώς. Για πέστε μου τώρα να δούμε.
6: Λοιπόν, δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο να πονάει τόσο πολύ για τον Χριστό, όσο πονάνε για το Μητσοτάκη, για το Κουκουέ. Οι ιερείς θα πάρουν λεφτά μάλιστα, μας ενοχλεί. Δεν σας ενοχλεί ρε παιδιά το ότι είναι μέσα στον οικουμενισμό και παζαρεύουν τον Χριστό με τον Βούδα και με τον Μωάμεθ? Δεν βλέπω κανένα να διαμαρτύρεται γι' αυτό, να φωνάζει γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που είναι οι Τούρκοι, οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί μας τσιγκλάνε. Εάν διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη θα βλέπουμε ότι ο Θεός το κάνει αυτό. Όταν τον προδίδεις, ιδίως εκεί στην Οδή του Μωυσέως που είναι συγκλονιστική η Οδή του Μωυσέως.
0: Ναι.
6: Και στο 15 κεφάλαιο της Αποκάλυψης το λέει, αυτοί που δεν θα σφραγιστούν θα άδουν την οδή του Μωυσέως. Λοιπόν, ο μπαμπάς Μητσοτάκης έμπαινε μέσα στην Κεστάμπο, λέει, γιατί έκανε αντίσταση. Το φοντάζεις αυτό το πράγμα?
0: Ναι, τα γνωστά είναι αυτά.
6: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι άλλο να πω, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
6: Να πονέσει η καρδιά μας λίγο για το Χριστό, βρε παιδιά. Δεν πονάμε για το Χριστό. Για το χρήμα, μάσα, χάψα και αυτά. Δεν πάνε να κάνετε διαδηλώσεις. Δεν πάνε να, αν δεν ευλογήσει ο Θεός, εισμάτινε κοπίες αν οι οικοδομούντες. Έπεσε η Κωνσταντινούπολη γιατί κάνανε συμπροσευχή με τους καθολικούς. Τα ίδια κάνουν τώρα. Για δείτε τους ιερείς πώς ευλογούν καθολικά μέσα εκκλησίες. Από το Κολυμπάρι και μετά.
0: Εσείς πηγαίνετε στις εκκλησίες.
6: Το 1920 υπεγράψανε την Ένωση των Εκκλησιών. Το 22 πήραμε πόδι από τη Μικρά Ασία, έγινε σφαγή. Αυτή ήταν η οργή του Θεού.
0: Εσείς στις εκκλησίες πηγαίνετε?
6: Εγώ έχω κάνει αποτύχεις εδώ και 15 χρόνια γιατί γίνεται η προδοσία. Ήμουνα με τον Νέο. Μάλιστα. Γεννήθηκα στο Νέο, παντρεύτηκα, βάσα τα παιδιά μου. Και είπε ότι οι παλαιομερολογίτες θα είναι αγωνιστές και πήγε στους παλαιομερολογίτες. Τότε τον καιρό εκείνο στο 2000 κατέβαινε 1 εκατομμύριο κόσμος κάτω και φώναζε. Τώρα πεθάνανε αυτή η παρτίδα, οι ιερείς βγήκαν τα παιδιά τους και όλοι είναι με τα κινητά στα χέρια μέσα στο Ιερό Αγίας Τράπεζες, με τα τάμπλετ ψάλουν, κάνουν, ραν. Αυτά εμένα με εκνευρίζουν. Ο ιερέας που κρατάει αυτό κινητό δεν είναι ιερέας του Χριστού. Δεν μιλάει με τον Θεό. Με τον εξοπλισμό μιλάει, με τον Θεό δεν μιλάει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
7: Κάτι άκουσα προηγουμένως από κάποιον κύριο για παγκόσμιο ηγέτη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε όλους τους δείκτες, τους οικονομικούς, τους κοινωνικούς και τους εθνικούς, είμαστε τελευταίοι. Οι τελευταίοι της Ευρώπης.
0: Ναι, άμα γυρίσετε όμως, συγγνώμη. Αν γυρίσετε τον πίνακα ανάποδα, τι είμαστε?
7: Πώς?
0: Αν γυρίσετε τον πίνακα ανάποδα, τι είμαστε? Πρώτοι δεν είμαστε?
7: Ναι. Ένα αυτό. Και ένα τέτοιο σκεπτόμενος εγκεφάλους τους κάλυψε ο Ξυλούρης, ο οποίος ένα ωραίο τραγούδι που έχει πει, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο,
0: άιντε σύμβολο αιώνιο.
7: Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει τούμπο από δουλειάς.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Καταλάβατε, δεν υπάρχει σωτηρία. Δυστυχώς.
0: Έχετε δίκιο.
7: Δεν υπάρχει. Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σας. Παρακαλώ.
8: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Τι έχει? Πού είσαι, Ραγγέλη, πού είσαι, Ραβουβάνη, σήκησα λίγο.
8: Τώρα εδώ ήταν ο φίλος σου, σε μένα ήταν.
0: Ναι.
8: Γύρισε από την Ολυμπιάδα, ήρθε να δει τον παπά του.
0: Τα έχουν βρει, Βαγγέλη, τα έχουν βρει όλα έτοιμα. Τώρα πηγαίνουν και έρχονται, έτσι.
8: Δύο αποτελέσματα, αν είναι εύκολο. Το 7-19 αργεντίνικο, 9 η ώρα.
0: Πότε έγινε αυτό, σήμερα?
8: Ναι.
0: Σήμερα. Βαγγέλη, σήμερα 7-19.
8: Δεπορτίβο Μωρόν, λέει εδώ, και Αλμιράντε.
0: Μιράντε Παπαδοπούλου. Όχι. Το λεπτό, 7-19 τώρα εσύ. Μας έσκησες.
8: 7-19.
0: Λοιπόν, και το άλλο.
8: Το άλλο είναι Κροατία-Σλοβενία, 7-23.
0: Λοιπόν,
8: κλείσε,
0: θα τα βρω και θα σε πω. Εντάξει, για να μην περιμένεις. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Παρακαλώ.
9: Καλή και προηγημένη εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
9: Την αγάπη μου, Βασχάλη, σε εσένα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Κάτι έχεις στο τηλέφωνο σου, έχεις θέμα εδώ και αρκετό καιρό, Βασίλη. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το θέμα σου.
9: Εκεί να δούμε. Αυτός που με έχει στην ακρόαση, αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
9: Εντάξει, αυτά δεν κρύβονται. Αγάπης είναι αυτές.
0: Εντάξει. Okay.
9: Λοιπόν, πρώτον και κύριον, η λέξη κομμουνιστής πήρε τη θέση, προσέξτε, του ομοφιλόφιλου, το οποίο βγήκε το 1973 από τα βιβλία ψυχιατρικής στην Αμερική, επειδή τη θεωρούσαν πάθηση και πλήρωνε ασφαλιστικές εταιρείες. Στη σύγχρονη εποχή, επειδή έπρεπε να πάρουμε και το κάτοικής μας, βάλαν τη λέξη κομμουνιστής. Μόλις το δηλώνεις, πας κατευθείαν στα ηλεκτροσόκ. Δεν χρειάζεται ούτε να σε κάνουν εγχείρηση, ούτε να σε λογοτομήσουν, ούτε τίποτα. Το άλλο. Όλα όσα υφιστάμεθα είναι λόγω της αποστασίας μας από το Θεό. Το φωνάζω δημόσια από τη μέρα που με γνώρισες. Και δεν έχω αλλάξει γνώμη. Γιατί τώρα ενσωματώθηκε αυτός ο νόμος και γι' αυτό τον κάνα τόσο πρόστιχα. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Όχι ότι πήραν αυτοί χρήματα, αλλά ότι είναι ισοδύναμο με το 90 και 75 αναλόγως στην τίτλο φέρες του Γενικού Γραμματέως. Γιατί αν λέγα χρήματα, θα μπορούσε καθής εξημό να κάνει σύγκριση, να πει καλά ρε παιδιά, τι έγινε εδώ. Πώς είναι δυνατόν τα 2,5 να γίνει.

0: Όχι.
1: Χωρίς να είναι δικά τους. Και το ένα μάλιστα με εντολή από την Αμερική. Ήρθε και ο ελπιδοφόρος εδώ. Ναι. Αντέδρασε κανένας για το κολυμπάρι? Αντέδρασαν οι πιο παλιοί από αυτούς για το Τορόντο? Ό,τι έγινε στο κολυμπάρι το 16 έγινε το 1950 στο Τορόντο. Το έγκλημα που έγινε στην Κύπρο, καταπατώντας όλους τους ιερούς κανόνες, προσέξτε, αποτυχήσαν, διώξανε τον τυχικό, γιατί δεν υπέγραψε για το κολυμπάρι. Στεναχωρέθηκε κανένας εξ αυτών? Είναι στη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Δεν είχαμε διδαχθεί το τι μας έκαναν οι μεμέτεδες με τη σχολή στη Χάλκη? Ξέρετε από όλο το μοναστήριο ότι μόνο ένας εξ αυτών με τον νόμο της Ισμαηλίας έχει το Αιγυπτιακό διαβατήριο, άρα έχει το δικαίωμα να είναι εκεί, το καταλαβαίνετε? Γιατί λοιπόν να μην τους πληρώσει το αφεντικό τους? Είδατε κανέναν ιερέα να τον πληρώνουνε? Μα ερείς εκ παραδόσεως στην Ελλάδα μετήχαν και ενίσχυαν το δημογραφικό. Οι περισσότεροι εξ αυτών ή το μέλη πολυμελών οικογενειών. Αυτοί θέλουν να εκλείψει ο Ελλήν. Αυτό το ενδιαφέρει. Δυστυχώς όμως τους ακολουθήσαμε εδώ και 40-50 χρόνια. Αυτοί που δημιούργησαν την Ελλάδα που σήμερα θέλουμε εμείς να παραδώσουμε δήθεν στους αγέννητους νικρούς μας. Μπούρδες. Ό,τι έγινε με τη Μικρά Ασία και το γνώριζε καλά ο Ελευθέρης ο Βενιζέλος, διότι δύο Αμερικανοί πράκτορες έβγαλαν το 1919 την έκθεσή τους και την παρέδωσαν. Εμείς τη μάθαμε γιατί ο Χόρτον, αυτός που μπροστά του έγινε η σφαγή στη Σμύρνη και είπε σήμερα ντρέπομαι ότι είμαι μέλος της ανθρώπινης συγκοινωνίας, ο πρόξενος της Αμερικής, τα αποχαρακτήρισε και τα έχει ιστορία πλέον. Και διάλεξαν και μάλ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν λαϊκιστής. Ή το θεασότης του Λένιν. Ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Γι' αυτό έχει τους δυο Ρώσους. Τον ένα Ρώσο, για να μην παραξηγηθούμε, και τον άλλον Ουκρανό. Εκεί στην πλατεία Ταξίμ. Μαζί με τους συντρόφους του, τον Εβέρ και τον Τελάτ. Πεντάδα είναι εκεί. Αυτοί το χρηματοδοτήσανε για να πετάξει τους Ρωμιούς στη θάλασσα, γιατί είχαν Χριστό. Αυτό ήταν το τίμημα. Δεν θα μπορούσε ο Έλληνας να δεχθεί αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που την ετοιμάζανε. Και ετοιμάζανε αυτούς γιατί κάνετε σκηνή απέναντι στα χωριά σας. Το κοπάδι ήταν ένα. Ο βοσκός το πήγαινε σε ένα λιβάδι. Έπειτα αυτά που έπρεπε τα άρμεγε. Τα άλλα γενοβολούσανε. Αυτά όμως που θα πήγαινε στο σφαγείο χωρίς να το ξέρουν, ο βοσκός θα το πήγαινε.
0: Μάλιστα. Βασίλη μου,
1: αυτό
0: κλείσε.
1: Κάνει και σήμερα ο ιερέας. Αυτή δηλαδή η μεγαλόσχημη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ξεκινάνε από αρχιμαντρίτης για να γίνεις. Βλέπεις, έχει τη λέξη μαντρί.
0: Ναι.
1: Για να γίνεις επίσκοπος. Την αγάπη μου να έχετε.
0: Σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και να μην πιστεύετε χωρίς να δηλίζετε την είδηση κανέναν. Μόνο τον εαυτό σας και την κρίση σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης

0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μητρόπολης 95.5. Ωραία, για γαμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. 7.19 κύριε Βαγγέλη Άσος, όπως και το 7.23. Σε καλή μεριά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα, δηλαδή κανένα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, 7.19, 7.23 και τα δύο είναι άσος, κύριε Βαγγέλη, σε καλή μεριά. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
2: Εσείς είστε, καλησπέρα. Γεια σας.
3: Ο Μάικς ο Ταλικέρης έπεσε στο Γιανκούλα πριν και εγώ έπεσα πίσω από τον κύριο Βασίλη.
2: Τον κύριο Βασίλη, ναι. Μιχάλη μου, τι να σε κάνω.
3: Τι θα γίνει, παιδί μου. Ευτυχώς έχεις γρήγορο διάλειμμα.
2: Ναι.
3: Εδώ θα κάνω κανένα δυο τσιγάρα, ας πούμε, να μιλήσουμε.
2: Τσιγάρα να μην κάνεις και ένα πακέτο.
3: Καπνίζεις, Μιχάλη.
2: Όχι.
3: Α, καπνούς.
2: Κάπνιζα, ήμουν φανατικός καπνιστής. Μ' άρεσε το τσιγάρο, έτσι κακά τα ψέματα. Αλλά ένα βράδυ, δεν ξέρω πώς μου κάτσε, ας πούμε, και όχι μόνο το κόψα, αλλά έγινα και πάρα πολύ μεγάλος και φανατικός αντικαπνιστής.
3: Η επιπότηση του κυρίου.
2: Κοίταξε, όσοι επιτοπλίστων αυτοί που το κόβουν για οποιονδήποτε λόγο, το κάνουν αυτό το πράγμα. Γίνονται αντικαπνιστές.
3: Μα κάνετε. Κάνει καμιά ευχή σήμερα το βράδυ για μένα.
2: Γιατί, να το κόψεις?
3: Ναι.
2: Μόνος όταν το κόψεις.
3: Ορίστε.
2: Μόνος όταν το κόψεις. Δεν υπάρχουν ευχές. Αν καταλάβεις. Θα το καταλάβεις όταν θα σταματήσεις τι έχανες τόσο διάστημα.
3: Πάω για να έχει.
2: Εγώ μιλάω τώρα για τρία πακέτα την ημέρα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τώρα τα τρία πακέτα που ακούγονται, δηλαδή έκανα μία-δύο τζούρες, ας πούμε, το άφηνα πάνω στη σταυτοθήκη, όποτε θυμόμουν, χαιρόμουν. Κάπως έτσι. Ναι. Επί της ουσίας όμως, όταν ήθελα να καπνίσω, ας πούμε, το απολάμβανα, όντως. Και ποτέ δεν κάπνισα σε κλειστούς χώρους, ούτε σε ανοιχτούς χώρους. Είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, τι εννοούμε σε ανοιχτούς χώρους? Και αυτό θέλω να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί το έχω ξανακάνει θέμα. Λένε στους εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται. Ρε φίλε, γιατί επιτρέπεται στους εξωτερικούς χώρους? Είμαστε σε μια καφετέρια σε εξωτερικό χώρο. Και στο διπλανό τραπέζι είμαστε εμείς που δεν καπνίζουμε και είναι δίπλα. Και αυτοί ανάβουν, να πούμε, τα τσιγαρλίκα τους και ενοχλούν και εμένα. Τι θα πει εξωτερικός χώρος, αφού? Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο εδώ μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποιος λέει ότι ο εξωτερικός χώρος επιτρέπεται σε κάποιον που είναι δίπλα σου? Δηλαδή, μπορεί να του πει, ξέρεις, φύγει από εδώ, να πάω πού, ρε φίλε? Είμαι σε εξωτερικό χώρο, δεν δουλεύει το μαγαζί μέσα. Να πάω πού, να φύγω από το μαγαζί, να φύγω. Ο άλλος φοβάται να μην χάσει τον πελάτη, μην χάσει τα 5-10 ευρώ που θα τον αφήσει.
3: Φυσικά.
2: Αυτό είναι.
3: Σωστό.
2: Τώρα, κοινωνία τώρα που φτάνει.
3: Ο Ντέμις Ρούσος, μπορείς να μου πεις γιατί ήταν πολύ αγαπητός στη Ρωσία? Μιλάμε για όταν πέθανε, μου είπανε Ρώσοι που έχουν κάτι φίλους από δώρος απόδειους, κλαίγανε, λέει, στην κηδεία του.
2: Α, δεν ξέρω.
3: Και ήταν πάρα πολύ δημοφιλής.
2: Μπορεί, ναι. Γιατί, δεν μου λες, όπως και ο Ντέμις, έτσι και η Νάνα Μουσχουρή, είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι φαντάζεσαι. Έχουν μια ιστορία χρόνων.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό και ίσως υπάρχει αυτή η αγάπη στον κόσμο.
3: Και τι κρίμα, ρε παιδί μου, το δικό μας το, αυτό το star system, δεν ξέρω τι, τους απέριψε.
2: Καλά, δεν κάνανε καριέρα εδώ τώρα, στο εξωτερικό κάνανε, Γαλλίες κάνανε καριέρα.
3: Αυτό λέμε, ότι λέγαμε τότε, θυμάσαι, λέγαμε Ντέμις Ρούς, ποιος Ντέμις Ρούς, τι είναι αυτός, το χλεβάζαμε.
2: Center for είναι, τι είναι. Εντάξει, δεν ξέρω, σαν πως τι ήμασταν εμείς, τίποτα μορφωμένοι, είμαστε μόνο, εντάξει. Κλείσε, καλό βράδυ, Μιχαλή.
3: Μου αρέσει, έγινε.
2: Για χαρά, για χαρά.
3: Καλό βράδυ.
2: Για χαρά, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σου, Πασχαλάρα. Τώρα που είπε ο κύριος ο Νταλικέρης για το κάπνισμα, πιάστηκα πολύ μεγάλο κορόιδο. Ο Μπούπους το είχα απομένω 6,5 χρόνια, Πασχάλη, και το ξανάρχισα να πούμε εδώ και 3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, έχω και σοβαρό πρόβλημα με τα πνευμόνια, και καταλαβαίνω πόσο κακό κάνω, ιδίως το πρωί που ξυπνάω, Πασχάλη. το πρώτο μισάωρο είμαι στα 100 χρονών. Και τώρα το δουλεύω στο μυαλό μου για να το δουλέψω πάλι, ρε. Όχι μπάτσε, και τώρα που έκανα τη μάνα μου καπνίζει και πιο πολλά, άστα να πάνε. Είναι το μεγαλύτερο αυτό που λες, είναι η μεγαλύτερη κακιά συνήθεια και κόβει που είναι πνευμονολόγοι Πασκάλι που έχω πάει 10 με 15 χρόνια κόβει το παλιό τσιγάρο και το πουλάνε το μεταξύ και γράφει επάνω προκαλεί καρκίνο, τις φωτογραφίες προκαλεί καρκίνο, προκαλεί το ένα, προκαλεί το άλλο. Ένα ευρώ δεν στοιχίζει, το πουλάνε 4 ευρώ. Αφού προκαλεί καρκίνο και σκοτώνει, γιατί το πουλάτε ρε, και δεν το κάνετε να πούμε σαν τα άλλα παράνομα. Ρε Πασκάλι, είναι δυνατόν.
2: Και κάτι, άλλο, και κάτι άλλο, εσείς που είστε σε κλειστούς χώρους, τα αρωματικά κεριά, δεν υπάρχουν αρωματικά κεριά.
4: Ναι, βέβαια.
2: Έχουν την ίδια, ας το πούμε, τα ίδια συστατικά που προκαλούν ό,τι προκαλεί το τσιγάρο. Μην τα ανάβετε.
4: Πασκάλι, ναι. Αυτό που είπες το έχω ακούσει και λέω ρε γαμό του, είναι αλήθεια.
2: Είναι αλήθεια, όντως, ναι, είναι αλήθεια.
4: Και όντως, εν τω μεταξύ, μια αφιέρωση για το Γιαγκούλα. Τα ΕΛΤΑ είχαν 250 εκατομμύρια κέρδη, Πασκαλάρα, και τα ψοφίσανε γιατί πίσω από τις εταιρείες των ιδιωτών κρύβονται και καβαντζώνουν τη ίδια τους και από την πόλη και τους
2: περιμένουν. Μπίζνα είναι, ρε, τι καπρά, είναι, μπίζνα είναι, εμείς νομίζουμε άλλα πράγματα. Ναι, είναι μπίζνα.
4: Πασκάλι, έτσι, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά. Βασικά στην Ελλάδα περνάνε καλά τα καρτέλ, οι τράπεζες, τα φαν, οι πολυεθνικές, οι επενδυτικοί του χρηματιστηρίου, οι προνομιούχοι της κυβέρνησης, οι απατεώνες όπου και μπλε και οι τηλεπικοινωνίες. Αυτό δεν είναι κράτος, είναι παρακράτος. Πασχαλική είναι, ο εχθρός είναι ένα πολίτη μας κυνηγάνε από παντού ρε φίλε. Αυτό συζητάω και με τα χαράκια μας, έχουν χρεωμένο 40.
2: Κλείσε να προλάβω και τους υπόλοιπους, Ζόρτς. Κλείσε να προλάβω και τους υπόλοιπους.
4: Πασχαλή, ναι. Μας έχουν χρεωμένους, ξέρεις τι γίνεται ρε φίλε. Και πουλάνε τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Και είμαστε βασικά στο καλύτερο φιλέτο του πλανήτη, στο καλύτερο σημείο. Και μας έχουν και χρεωμένους και αυτοί μπαίνουν με μισό σπίτι με ένα μέτρο τετραγωνικό και μπαίνουν ρε φίλε με 40 και 50 σπίτια ρε φίλε. Και εμείς καθόμαστε να πούμε ρε, τι πρέπει να κάνουμε.
2: Καλό βράδυ, κλείσε να προλάβω τους υπόλοιπους, ρε Γιώργο, κλείσε. Άντε, φιλιά, τσάω, γεια. Παρακαλώ.
5: Γεια σου Πασκάλη.
2: Καλώς το να.
5: Λοιπόν, συμφωνώ με τον κύριο Βασίλη και έβγαλαν προλαλήσαντα να μας πούν οι κομμουνιστές και τι θέση έχουν για το μεταναστευτικό.
2: Θετικό.
5: Αυτό... Πώς? Δεν άκουσα.
2: Λέω.
5: Λοιπόν, και ενώ εδώ κόπτονται...
2: Θετικό έχουν, ρε παιδί μου, είναι υπέρ των μεταναστών.
5: Είναι υπέρ, το ξέρω. Και γι' αυτό θα συνεχίσω. Ότι ενώ εδώ κόπτονται για τα δικαιώματα Πακιστανών και να σεβαστείτε τον πολιτισμό τους, το είχαμε πει και πιο παλιά, στο δικά τους μέρη που τους πετάνε τους γκόκα από τους μιναρέδες και την καταπίεση που κάνουν στις γυναίκες, τους κόβουν εκεί τις αυτές, δεν λένε τίποτα, έτσι. Νοιάζονται μόνο για τα δικαιώματα εδώ, να έχει δικαίωμα ο Πακιστανός εδώ. Αλλά εκεί μάλλον δεν υπάρχει κάποιος εμπλήρωση τη συνδρομή. Όλα αυτά οφείλονται στην πληροφόρηση που είπες πριν στην αρχή για τους γεωπολιτικούς. Ακριβώς αυτά λέγανε και ο Γρίβας και ο Μάζης. Συγχαίρομαι που το παρακολουθείς. Και είναι ακριβώς, ενώ όπως είπε ο κ. Βασίλης, δώσαν οι Ρώσοι χρήμα στην Τουρκία και τους πέταξε, εντάξει βοήθησε κι άλλοι τον Ταλάτ και τον Κεμάλ, μόλις ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ, ιδρύουν τη Νέα Σμύρνη. Και η Νέα Σμύρνη γίνεται το ορμητήριο του κομμουνισμού. Το κέντρο. Η Νέα Σμύρνη. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν όλοι ΚΚ. Γιατί δεν γνώριζαν τι τους είχαν κάνει στην Τουρκία. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό. Και από το μίσος που είχαν εδώ για τους δικούς μας, που και αυτοί έκαναν λάθος, είναι φοβερή η αριστερή. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι αριστεροί. Εμείς είμαστε μαζί σας. Και έγινε το ορμητήριο του κομμουνισμού. Θα κλείσω με αυτό ότι αυτοί οι μεγάλοι αναλυτές. Είπε εσύ μια φορά ότι ο Τσίπρας ρίξαν τον κασελάκι εδώ για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και έγινε. Εγώ το κρατάω αυτό το Βεσφαλιά. Λέω αν βγήκε αυτό. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι αναλυτές άμα τους πεις γιατί τα κάνει αυτό ο Τραμπ. Αρχίναν κάτι περίεργες θεωρίες. Κανένας δεν λέει ότι τον έχουν κρατημένο από τη λίστα
2: επιτυχία. Φυσικά. Είναι στο μοναδικό κομμάτι που έχουν αφαιρεθεί όλα τα έγγραφα. Άσε τώρα.
5: Μπράβο. Κανένας δεν λέει από τους μεγάλους αναλυτές. Το μόνο που λένε τον παρέσει.
2: Πώς θα το πει βρε τώρα, πώς θα το πει, αφού ξέρουμε από πού είναι οι πηγές, πού πλευρίζει ο καθένας. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Καλεντερίδης είναι με τους Ρώσους.
5: Ξέρω.
2: Ο Μάζης το ίδιο. Ξέρω. Αυτά δεν είναι κακό. Θέλουν οι άνθρωποι να είναι προς τα εκεί να πρεσβεύουν αυτά. Τελειώσαμε. Απλά ο κόσμος να τα αντιλαμβάνεται αυτά τα πράγματα γιατί.
5: Ξέρω,
2: αυτό. Οκ, okay, thank you.
5: Ευχαριστώ
2: και εγώ. Παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στις γραμμές, κύριε Μανιά, οι δύο φίλοι. Πρώτο τελευταίο. Παρακαλώ.
6: Ναι.
2: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
2: Εσείς είστε, ναι.
6: Χίλια συγγνώμη που ξαναπαίρνω, αλλά ξέχασα να ζητήσω μια χάρη.
2: Διαπέστε.
6: Αν την κάνεις, γιατί περίμενα δεύτερη φορά 10 άτομα.
2: Mm-hmm.
6: Ένα τραγούδι.
2: Τραγούδι για σήμερα, όχι. Για πέστε μου όμως, για αύριο θα το κάνω.
6: Αύριο.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, για πέστε μου.
6: Hearts του Μάρτιν Μπαζίλ.
2: Πώς το, ξαναπέστε, Μάρτιν Μπαζίλ.
6: Hearts.
2: Καρδιές, καρδιές, Μάρτιν Μπαζίλ. Οκ. Ελήφθη, αύριο θα παίξει.
6: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Όπως και ο Ντέμις Ρούσος, τον οποίο τον βρήκαμε, σιγά να μην δεν το βρίσκαμε. Έτσι, θα το βρει. Ναι, θα το πούμε, εντάξει, το φτιάξουμε αύριο. Θα το ακούει και η ζωή, βέβαια, τους άλλους. Λοιπόν, για το φίλο τον Θόδωρο. Θόδωρε, τα αρωματικά κεριά μακριά μέσα από κλειστούς χώρους. Σας λέω κάτι τώρα για να το καταλάβετε. Έχουν παραφίνη όλα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι παραφίνη, έτσι χρειάζεται. Παράγω του πετρελαίου είναι. Από τα χειρότερα. Και έχουν και εθάλη που έχει το τσιγάρο. Τελειώσαμε. Σταματάει εδώ. Είναι σαν καπνίζεις. Λοιπόν, τελευταία γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ.
7: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
7: Καλησπέρα, εγώ είμαι, έτσι.
2: Βεβαίως, είσαι το τελευταίο και τυχερός.
7: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο για πνευματικά θέματα, για πνευματική αποστασία από τον Βασίλη.
2: Ό,τι θέλετε.
7: Με τον οποίο δεν έκανε αυτή τη φορά καλή προσέγγιση, κατά την άποψή μου.
2: Mm-hmm.
7: Είπε ότι γιατί βαφτίσανε παιδιά ομοφύλων, επιτρέψανε.
2: Ομοφυλόφιλων.
7: Ναι, ομοφυλόφιλο και εγώ σου λέω ομόφυλο, γιατί δεν ξέρει τι είναι.
2: Ναι, ναι, okay.
7: Για μένα,
2: ναι,
7: ναι, ναι. Σωστά το είπαν το ομόφυλο. Σωστά το πω αυτό.
2: Ωραία, ωραία, οκ. Okay. Και ομόφυλο και ομοφυλό.
7: Λοιπόν,
2: εντάξει, okay. Δεν είναι διαφορά.
7: Ναι, μπορούσε να είναι ομοφυλόφιλο, αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Εντάξει,
7: λοιπόν,
2: ωραία.
7: Και δηλαδή πάθαν τα παιδιά ένα κακό να είναι μέσα σε δύο ομόφυλου. Να πάθουν και δεύτερα να μην βαφτιστούν, ναι. Εδώ λοιπόν είναι όλη αυτή η στάχτη που σε πετάει στο μυαλό και ακούσα από εδώ και από εκεί σε μπερδεύουν.
2: Mm-hmm.
7: Και κανείς δεν μιλάει για το μέγιστο, την κορυφή του παγόβουν για την πνευματική αποστασία, η οποία είναι πια αυτό ακριβώς, το ότι επιτρέπουν να βάζουν παιδιά μέσα σε ομόφυλους. Και δεν λέω ομοφυλόφυλους, γιατί
2: σωστό,
7: μπορεί να
2: άντρες ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε παιδιά, σε ομοφυλόφυλους, βάζουν παιδιά σε ομοφυλόφυλους.
7: Σε ομόφυλους.
2: Δεν μπορεί να δύο άντρες τώρα να συζούνε. Με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό είναι ομοφυλοφιλία.
7: Ζούνε, ναι, γιατί κουστάουν, είναι δύο φίλοι.
2: Ρε, ναι, παιδί, ρε, παιδί, παιδί, άλλο, δύο φίλοι δεν θα πάνε να υιοθετήσουν παιδί.
7: Όχι, τώρα. Μπορεί να παντρευτούν, πρόσεξε. Ναι. Και έρχονται, τέλος πάντων, μην το χαλάσω έτσι εκεί πέρα, άλλο το θέμα.
2: Ναι, ωραία,
7: και έρχονται και βάζει και η θρησκεία η πονηρή, γιατί με εγώ είναι και εναντίον των θρησκειών,
2: ναι.
7: Και έχουν μπερδέψει τον κόσμο για ότι είναι κακός ο γάμος των ομοφυλοφίλων ή των ομοφύλων του ιδίου φίλου, όπως τις
2: πάνε. Να πάνε να παντρευτούν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Παιδιά να μην τους δώσουν όμως. Εδώ είναι το θέμα
7: μας. Να παντρευτούν και ένα δέντρο και ένα ξύλο και ό,τι
2: μπορούν. Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλει να κάνουν.
7: Δεν μας αφορά. Και δεν μιλάει κανένας για το μέγιστο πνευματικό αμάρτημα που είναι ο βιασμός των παιδιών. Ο πραγματικός βιασμός της ψυχής. Δηλαδή, αναλογή σου Πασχάλη, εσύ σαν Πασχάλη, εγώ σαν αυτός που είναι και ο άλλος, να μην γεννιώσουν στην οικογένεια που γεννήθηκε με έναν πατέρα και μια μάνα, αλλά σε δύο.
2: Αγόρια ή δύο κορίτσια, να το πούμε έτσι.
7: Ειδικά, ιδιαίτερα άντρες.
2: Ναι, ιδιαίτερα.
7: Γιατί στις γυναίκες έχετε ότι είναι μάνα που το έχει το παιδί και την άλλη τη βλέπεις. Είναι λίγο διαφορετικό. Φαντάσου πόσο θα διαστραφείς, θες δεν θες, η άποψή σου για το φυσικό όταν θα μεγαλώσεις. Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνεις ομοφυλόφιλος, αλλά σίγουρα θα έχεις μια διαστραμμένη, βιασμένη άποψη, θα είσαι ένας άνθρωπος εκτός πραγματικότητας. Για αυτό το βιασμό δεν μιλάει κανένας. Που είναι η κορυφή του παγόβουνου και έχει επιφέρει αυτή την, που λέει, την πνευματική αποστασία. Και εκείνο πονηρό στο πονηρό. Μιλάμε για όλα τα άλλα, ξέρω από αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι κάτι που δεν θα συγχωρεθεί, γιατί ο Χριστός το είπε. Όποιος πειράξει αυτούς τους μικρούς, λέει, καλύτερα λέει να μην έχει γεννηθεί ποτέ. Και λοιπόν θέλω όλοι να ρωτάνε τα μικρά κόμματα. Το μόνο που παραδέχομαι είναι ότι, όχι, δεν είναι ο μοναδικός, είναι και ότι δεν το δέχει ο Βελόπουλος και τα λοιπά, αλλά δεν κάνει τον ιδιαίτερο αγώνα γι' αυτό. Η Καριστιανού που βγήκε τώρα, που εγώ να σου πω και κάτι γιατί όχι, έχει μένος για το κατεστημένο, εγώ είμαι υπέρ της, αλλά θέλω να ερωτηθεί τι έχει να πει για την τεκνοθεσία, όχι το γάμο που πολύ πονηρά βάζουν οι θρησκείες και όλα τα άλλα. Καλά κάνουν και παντρεύονται.
2: Για αυτό
7: παντρεύονται.
2: Που συζητάμε που είναι το μεμτό, ακριβώς.
7: Κανείς δεν μιλάει.
2: Δεν είναι.
7: Ξέρεις, Πασχάλη, ότι νομιμοποιείται ο βιασμός των παιδιών.
2: Κατά αυτόν τον τρόπο, ναι. Από σημείο που επιτρέπει η
7: υιοθεσία. Νομιμοποιείται και καθόμαστε και μιλάμε και έρχονται μετά οι θεούσοι και μην πάρετε ταυτότητες, μην κάνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Όχι ότι μπαίνουν παιδιά. Έχεις ακούσει ποτέ από θεούσους να κάνουν θέμα και ουρές για αυτό το θέμα?
2: Όχι. Πες μου. Γιατί να λέμε ψέματα.
7: Έχει ακούσει από τη θρησκεία, για τη θρησκεία να κάνει θέμα. Κάνει θέμα για το γάμο των ομοφυλόφιλων που πολύ καλά κάνουν και παντρεύονται. Μαζί
2: αυτό δεν μα ενδιαφέρει. Εντάξει, ο καθένα στο κρεβάτι α κάνει το θέλει όπω θέλει και με δέντρο να πάει, δεν με νοιάζει. Τα παιδιά μακριά. Μεγάλη ήττα είναι αυτά με τα παιδιά.
7: Δεν είναι μεγάλη, δεν είναι απλώ μεγάλη. Εγώ ξέρω έχω να πω για αυτού που πιστεύουν στο
2: πνεύμα. Και κλείσε με αυτό.
7: Το μέγιστο αμάρτημα σήμερα είναι να ψηφίσει κόμμα που δέχεται αυτόν τον νόμο. Εάν δεν κάνει αγώνα εναντίον αυτού του νόμου.
2: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
7: Καλή νύχτα.
2: Μια χαρά. Ωραίο. Άσχετα το αν είναι υπέρ και υπό κατά και τα λοιπά, αλλά πολύ ωραία, μετρημένα και όμορφο και ωραία. Λοιπόν, Νίκος Μελτσακάκης. Νίκο, σε αργήσαμε λίγο γιατί έπρεπε να αδειάσουμε, γι' αυτό και σε πήγαμε λίγο μέχρι αργά. Τι γίνεται, Μελτσακάκη?
8: Μας έκανε να ξαναργήσουμε το κάπνισμα.
2: Γιατί ρε, δεν κάπνιζες πριν?
8: Για να περιμένω μια ώρα.
2: Τι να κάνω.
8: Αυτό που είπανε για τους κληρικούς, για τους ιερείς με τα τάμπλετ και τα κινητά και αυτά είναι μια αλήθεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να μας επηρεάσει να μην πιστεύουμε εμείς. Αυτό απλώς απομακρύνει ο κόσμος από την εκκλησία, έτσι. Όπως πολεμούν
2: ναι, την ανώνυμη εταιρεία, ναι, σωστά.
8: Ναι, πολεμούν την εκκλησία και τον χριστιανισμό με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό μειώνονται. Οι χριστιανοί μειώνονται, έτσι, κάθε χρόνο. Αλλά δεν θα με επηρεάσει εμένα στην πίστη μου. Όποιος πιστεύει, πιστεύει, παιδιά. Ναι. Δεν πειράζει τώρα εμένα το τι θα κάνει ο παπάς και το τι θα πει ο άλλος και τι θα ακούσει από τον άλλον. Εγώ πιστεύω σε ένα πράγμα τέλος. Για να τελειώσουμε το θέμα της εκκλησίας.
2: Ναι.
8: Είδες αυτό που μου πιάσανε το Παλαιστίνιο?
2: Κάτι διάβασα. Ναι.
8: Είδες στο σπίτι που έμενε?
2: Όχι.
8: Με 2-3 ακόμα.
2: Βιλά.
8: Έχεις εικόνα?
2: Βιλά, σκουπιδότοπο. Ξέρω ένα σκουπιδότοπο να το
8: έχει. Ακριβώς, ναι. Εκεί μέσα θα φτιάχναν. Βόμβες.
2: Κορυδεύουν τον κόσμο τώρα, βέβαια. Αφήγημα, βρε τώρα. Άστε,
8: και η αστεία ερώτηση.
2: Πριν και τη Χαμά, κατευθείαν τον βρήκα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άκουε η ερώτηση, η παρουσιάστρια των ειδήσεων. Πώς κατάφερε η αστυνομία να τον κάνει ομολογήσει?
2: Ναι, ναι.
8: Αυτή η ερώτηση με έχει μείνει στο μυαλό από το απόγευμα, πραγματικά. Και μετά είπε ότι ξέραν κιόλας, μάθαν κιόλας, ότι θα πήγαινε σε μια καφετέρια να βάλουν τη βόμβα.
2: Τι λέρε, φίλε.
8: Που θα πηγαίνανε οι Ισραηλινοί από το κρουαζιερόπλοιο. Mm. Και δεν αναφέραν όμως ότι εκεί δουλεύουν οι παιδιά, Ελληνάκια, ότι όλη η γειτονιά θα πήγαινε στον αέρα. Έτσι, εκεί δεν μας ενδιαφέρει για τους Έλληνες. Για τους Ισραηλούς που θα κατεβαίναν από το κρουαζιερόπλοιο και θα πηγαίνανε για καφέ. Αυτό ήταν το θέμα τους. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Κατάλαβες τι ιστορία είναι αυτή τώρα, ναι. Για να μην τη συζητήσουμε. Και αυτό με την Ιταλία σήμερα το φιλικό, μην ξανακαλέσουν την Ιταλία. Δηλαδή θα πληρώσω εγώ λεφτά να πάω την Ιταλία και θα μου φέρουν τα Άντερ 21, είναι δυνατόν?
2: Γιατί ήσουν για παραπάνω Άντερ 21 εσύ?
8: Όχι ρε, σε άλλο είναι ρε Πασχάλη. Πες ότι πληρώνεις μια εβδομάδα πριν για να πας να δεις
2: την
8: Ιταλία.
2: Την Άντερ 21 μπορούσες να την κάνεις ζάφτη.
8: Μόνο αυτό χάσαμε στην πεντάδα που δώσαμε σε αυτόν τον κύριο Γκολ.
2: Άλλο. Εγώ άλλη ερώτηση κάνω. Ναι, ποτέ δεν απαντάς, ρε φίλε. Δεν έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Σε ρωτάω κάτι σχετικό. Άντερ 21, μπορείς να την κάνεις αυτή? Όχι.
8: Δεν την κάναμε.
2: Ακριβώς. Τελειώσαμε. Τι σχέση έχει τώρα το στοίχημα και τώρα με την εικόνα της Εθνικής?
8: Μα σου είπα ότι μόνο αυτό το μάτς χάσαμε. Δεν βάλαμε γκολ εμείς.
2: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Έχασε αυτό το
8: στοίχημα. Ούτε στο Άντερ 21 δεν βάλαμε γκολ, φαντάσου.
2: Αυτό με αν το λες. Του θεροβάμονε θα τα πει.
8: Μόνο το αυτό να είχε, τον τερματοφύλακα είχε. Τον Αρούμα είχε. Οι άλλοι όλοι ήταν Άντερ 21 ήταν. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Αυτό για το φαρμακείο που είπες, στα αυτοκίνητα που. Εάν δεν έχεις τελειώσει ιατρική και στη χειρότερη νοσηλευτική, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
2: Μα είναι χρειαστά όλα, ρε φίλε, αυτά.
8: Πρέπει να έχει τελειώσει ιατρική και μάλιστα ειδικότητα χειρούργος.
2: Τι, αντάντε, παίξε. Και δεν μου λες, έχεις την κουβέρτα αυτή να που λέει. Πού ξέρεις να την βάλεις αυτή, να πού να την ανοίξεις αυτή, να αυτά. Τέλος πάντων, κονόμα, ρε, κονόμα με τον κόσμο.
8: Στο τέλος τη λίγες εσύ, ράβεσαι μόνος σου.
2: Σκεπάζει και να τα με βρείτε, ρε.
8: Μπαίνεις αγκαζέ στη μασκάλη και πας στο νοσοκομείο με το φαρμακείο. Ενώ έχει χτυπήσει άλλο. Πας εσύ.
2: Δεν μου λες, 70 λεπτό διακόπτει το παιχνίδι. Μονάδα μπαίνει ή το χάνεις εντελώς?
8: Αναλόγως το έχεις παίξει. Εμείς που το είχαμε goal-goal over το πιάσαμε, 2-1 ήταν.
2: Α, παίζει το αποτέλεσμα δηλαδή. Αποτέλεσμα.
8: Άμα ήταν όσοι το είχαν άσο πιασμένο, όσοι το είχαν over πιασμένο, όσοι το είχαν goal πιασμένο, όσοι το είχαν 3,5 χαμένο. Όπως το είπα. Όχι χαμένο, μονάδα.
2: Άκουσε ο Χριστό αδερφός, άκουσε.
8: Και ο άνθρωπος σαν να τον έσωσε ο βηματοδότης, έτσι.
2: Πώς?
8: Ο βηματοδότης τον έσωσε.
2: Α, ναι, ναι.
8: Τον έριξε.
2: Κοίταξε, αυτό με τον Έριξεν τώρα κουράσει, ρε φίλε. Σταμάτα το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, γιατί την επόμενη φορά δεν έχει προειδοποίησει. Θα πεθάνει εγώ κιόλας.
8: Γιατί λειτουργεί το μηχάνημα, συνήλθε και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Και είναι καλά. Αλλά τον έσωσε ξεκάθαρα το μηχάνημα. Έτσι.
2: Φαντάζομαι ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, έτσι.
8: Ναι, τώρα εννοείται. Εντάξει, άμα και τώρα δεν σταματήσει. 18
2: προειδοποίησει έχει πάρει.
8: Ξέρει πώ έρθει στο ειστήριο, στη Νέα Υόρκη.
2: $100,000.
8: Όχι. Καταρχήν έκαναν 0-2 μέσα στους Τέξες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
8: Έχουν 53 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα και πάνε να σπάσουν τώρα το ρεκόρ των Warriors, να το κάνουν το 4-0, έτσι, άμα γίνει 4-0. Το εισιτήριο το πιο φθηνό αυτή τη στιγμή έχει το τρίτο μάτς, $11,460. Το τέταρτο μάτς, το πιο φθηνό, έχει $13,100. Αυτή τη στιγμή.
2: Θα σου στείλω, αν βρω τώρα το μήνυμα που με έστειλε ένας φίλος από το New Jersey, το ποσό το οποίο πλήρωσε το αφεντικό του και που δουλεύει δηλαδή,
8: ναι.
2: Στο μάτς. Θα σοκαριστείς, θα σοκαριστείς.
8: Πιστεύω.
2: Για τα 100,000 που σε λέω.
8: Αφού τα είπαμε προχθές, 70,000 ήταν προχθές. Εντάξει. Εμένα ξέρεις τι με παραξένευσε. Κάθισα προχθές για να δω το μάτς εγώ. Το δεύτερο μάτς, έτσι. Ήταν 0-1, κέρδισε κάπου πάλι Νέα Υόρκη. 104-105. Και κάθισα να το δω, γιατί το συνδρομητικό το έχει το NBA, έτσι. Και δεν τον έχει το τελικό. Και κατάλαβα το λόγο. Φαντάζομαι τι λεφτά θα ζήτησαν αυτοί για να δώσουν.
2: Συμπακούεται. Τι έδωσε τόσο τον τελικό που είναι η μητέρα των μαχών.
8: Και δεν δείχνουν το τελικό.
2: Και πολύ καλά κάνουν.
8: Δηλαδή όλο τον χρόνο το NBA. Και δεν μου δείχνει το τελικό.
2: Νικό. Ναι. Επειδή είσαι από την Ελλάδα και δεν στρίβει σε αυτά τα επαγγελματικά, εγώ που έχω να πουλήσω ένα προϊόν καθ' όλα τη διάρκεια την οποία τη σειρά, τη ροή των αγώνων, ναι. Όπως και στο πρωτάθλημα, έτσι, οι τελικοί των αγώνων είδες που έχουν άλλες συμφωνίες. Οι ημιτελικοί επίσης. Το NBA, το οποίο είναι το νούμερο ένα άθλημα στον κόσμο, προϊόν μάλλον, έτσι, θα το πουλήσω όσο είναι μέσα στη ροή. Πλάκα κάνεις.
8: Γιατί εδώ η συμφωνία για το πρωτάθλημα, ρε Πασκάλη, δεν είναι στο τέλος.
2: Ξεχωριστά είναι οι συμφωνίες.
8: Τα play-off δεν είναι μέσα στο τέλος.
2: Ξεχωριστά πάνε. Ναι, δεν έχουν ξεχωριστά συμφωνίες όμως. Όπως και ο τελικός κυπέλου. Ξεχωριστή συμφωνία είναι. Τι, επειδή ακούς εσύ κάτι και δεν το μεταφράζουν αυτοί, γιατί δεν έχουν και τα στοιχεία να το μεταφράζουν.
8: Και έφταξα δηλαδή. Σε ποιο κανάλι, μόνο το κανάλι του NBA το είχε.
2: Η εθνική έχει το Α. Γιατί
8: και όσοι πληρώσαν, έτσι, και όσοι πληρώσαν.
2: Εντάξει, ό,τι και να είναι.
8: Είναι πολλά τα λεφτά, εντάξει.
2: Λοιπόν, αυτά.
8: Αυτά.
2: Είσαι αύριο τα σπουδαία, γιατί θέλω να ακούσεις. Τώρα σου αφήνω να ανάψεις τσιγάρο, γιατί είσαι δαλκαδιάρης.
8: Γιατί δεν άναψα νομίζεις.
2: Όχι, μιλάμε για αυτό που θα ακούσεις, φίλε. Θα ανάψεις ακόμα ένα πακέτο.
8: Και ένα αρωματικό κερί ανάψα την ώρα που μιλούσα.
2: Αν μπράβο, κάνει δύο τσιγάρα μαζί.
8: Ναι.
2: Τραχανοπλαγιά. Λοιπόν.
8: Αύριο, πώς θέλω τώρα να βγάλεις, απλώς για να ξέρω τι να πω, να προετοιμαστώ.
2: 1,5 λεπτό, να μας πει και ηρωνία.
8: Άμα με βγάλεις ανάμεσα, λέω να πω ευχαριστώ και καλή νύχτα.
2: Ευχαριστώ και καλή βραδιά.
8: Όχι εσένα, ευχαριστώ. Τους υπόλοιπους.
2: Ο Λευτέρης είναι πάρα πολύ αυστηρός, πρόσεχε να ξέρεις. Αυτός, αν άκουγες τι λέει τόση ώρα που μιλάς, δεν μπορείς να φανταστείς.
8: Λοιπόν. Τι, τάκη, μαζί μου τα έχει.
2: Όχι, με μένα θα τα έχει.
8: Λευτέρη, γιατί βράγωρη μου. Δεν έκανα τίποτα εσένα.
2: Θα κάνεις, λέει. Για ειδικά, να μην κάνεις.
8: Ειδικά εσένα. Επειδή μας βάζει να μπλώσουμε ο Καμόρα τώρα, ακόμη και εδώ βαδάκτυλο βάζει. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό βράδυ, Νικολή. Καλό βράδυ, για χαρά. Πάνω Καραπάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το ερώτημα. Αν μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα, αλλά είναι αργά, θα τα πούμε αύριο, είσαι αύριο τα σπουδαία που λέμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θέλω να απολαύσετε το τραγούδι, το κλεισίματο στο οποίο μας το ζητήσανε. Εμείς αύριο στην ώρα μας. Μέχρι τότε να είστε και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.